0: Γι' αυτό.
1: Ναι, δεν ζούμε στη Χαλκίδα για να κάνουμε αυτό το
0: δεν
1: παραδόθε.
0: Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα κυρίως.
1: Επίσης, μη μας κοιτάς την κίνηση. Είμαστε πλάσματα.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Εμένα μου βρήκε, λέει, τη Βέρα, ο γιος μου στο σιρτάρι με τις κάλτσες.
1: Ωραία θα ήταν να ήταν η χαρά στο στην κουζίνα.
0: Ήμουν έτοιμος να πάω να την ξαναφτιάξω, λέει, γιατί θα με έθαβε η γυναίκα μου 2 μέτρα κάτω από τη γη. Μου γλίτωσε 250 ευρώ.
1: Στην Άρτα δεν θα με έθαυτε.
0: Θα με έθαυτε. Σωστό, σωστό.
1: Είναι πιο βαθιά, έτσι.
0: Ωραία, κάποιος μου λέει, ναι, και να πάω στο Κοροπή, στο προπονητικό του Παναθηναϊκού. Με το να ανοιχνευτεί μετά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ρε Τσουβέλα, άσε το κομμάτι να παίξει. Γκούγκλαρε Big City Nights Spotify. Scorpions στο Spotify, στο YouTube. Διώξε τις διαφημίσεις και απόλαυσε το.
0: Γίνεται χαμός στους δρόμους.
1: Ναι. Έχω να πάω κερατέα για αυτό.
0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Όπως το βλέπω, θα είμαι στον δρόμο μέχρι την αυριανή εκπομπή. Αστα να πάνε. Καλημέρα στο Χρήστο. Ναι, οι άλλοι εδώ, ναι, το είδα και εγώ κάπου. Κάπου στην Ιταλία, λέει, είχαν

0: δραστηριότητες.
1: Πιστεύω ότι για κανέναν άλλο λόγο δεν θα αβυσπείς μέσα σε ένα τοίχο λεφτά.
0: Εμένα θα μου τα τρώγανε τα ποντίκια.
1: Στην Ιταλία κιόλας.
0: Θα μου τα τρώγανε ποντίκια τα λεφτά. Τα έκανα. Τώρα θα δεις τι έχω εγώ.
1: Και λίγο το κάθε χαρτονόμισμα. Όχι τελείως, ξέρεις.
0: Όχι, απλά να χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Να το κάνεις.
0: Δεν φάγανε 100 χιλιάρια να χορτάσουν. Μου τα κόψαν όλα. Στη γραμμή, Ρουφάγανε τη γραμμή. Το κόκαλο έχει το κρέας. Ρουφάγανε τη γραμμή και οικονομήσανε, καταλαβες.
1: Καλημέρα στη Μάχη. Βροχούλα, καφεδάκι, λέει ό,τι καλύτερο. Και εσάς παρέα την Κυριακή μόνο. Μην βρέξει να δούμε τον Τσούβι στο Κατράκι. Τα έχει κανονίσει, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι κανονισμένα Κυριακή και Δευτέρα. Να πω ότι έχουν μείνει 810 εισιτήρια για το sold out της Δευτέρας. Χωράει 6.000 το Κατράκι. Όσοι έχετε αρένα, δεν είστε όρθιοι, έχετε συνηθίσει από συναυλίες. Έχει ο καθένας το κάθισμά του. Δεν υπάρχει όρθιος. Έτσι. Οπότε είναι sold out της Κυριακής και της Δευτέρας έμειναν 800 εισιτήρια. Θα γίνει και αυτό sold out για τη δεύτερη παράσταση στο Κατράκιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Έχω μπροστά μου στην παραλιακή το πούλμα της Εθνικής. Δώστε σύνθημα να κορνάρουμε όλοι μαζί. Τώρα, δηλαδή, όσοι μας ακούτε στην παραλιακή και είστε κοντά στο πούλμα της Εθνικής, ξεκινάτε να κορνάρετε και πείτε ο Τσουβέλας.
0: Γιατί δεν είπα εγώ.
1: Ο Τσουβέλας είπε.
0: Ξανθιά είπε. Σε φίλο που πάει κερατέα, ξηρά τροφή και νερό. Εγώ είμαι αυτό. Έχω νερά στα μάξι, έχω και ξηρά τροφή, αλλά για σκυλιά δέσποτα.
1: Για σκυλιά δέσποτα.
0: Αν χρειαστεί,
1: έφαγες,
0: αν χρειαστεί, κοτόπουλο είναι.
1: Έχεις πάρει κοτόπουλο.
0: Ξηρά τροφή, κοτόπουλο. Κάνω στην Ήρα λίγο κάτι.
1: Γιατί έφαγες το σαντουιτσάκι τώρα.
0: Ναι, πιστεύω, ναι, το σαντουιτσάκι
1: θα σε κρατήσει λίγο μέχρι
0: για δύο ώρες.
1: Για δύο ώρες. Ναι.
0: Καλημέρα από το ήσυχο Σβέντμπορκ της Δανίας, ο Ιωσήφ. Μπορεί να είναι όλα ψέματα. Και το όνομα και η πόλη και η χώρα. Ιωσήφ από Σβέντμπορκ. Καλημέρα. Μπορεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο.
0: Σαν σήμερα, το 1821, Μάρια, απελευθέρωσε Τριπολιτσάς από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ολογράφος ο Μπαρτόλο. Έλληνες, Έλληνες που πάτε. Πρέπει να φύγουν τα λεωφορεία.
1: Διόνυσος Ευελπίδων, 1:40. Την καλημέρα μου μέσα.
0: Έχουμε δικαστήριο.
1: Ναι, αλλά είσαι από τον Διόνυσο, άρα δεν είχε αγκαλιά. Εντάξει. Καλημέρα και από τον Παρνασσό.
0: Ωραία.
1: Λέω να φεύγω σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Λέω να φεύγω.
0: Επειδή έχει την
1: έργα. Ήθελα να παραιτηθώ στον ΕΡ, θα το κάνω τώρα.
0: Έλα, ρε Μαρία, τώρα.
1: Όχι.
0: Με τρέλανε με τη Χίνα χτες.
1: Το καλύτερο με αυτά τα reels είναι το βλέμμα του Τσούβι, παιδιά.
0: Να με έχει τρελάνει.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Αθηνών προς Μεταξουργείου έχει διπλωθεί φορτηγό.
1: Τέλεια.
0: Έκατσε κάτω.
1: Ωραία
0: φορτηγό.
1: Μερούλα.
0: Εγώ δεν πάω άλλο.
1: Έχει σταυρώσει χέρια πόδια, τελείωσε.
0: Δεν με σέβεστε.
1: Από το πρωί μου το βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο από μένα. Τις αναφορές να κάνεις.
0: Τα έχω έτοιμα όλα.
1: Να προσέχετε.
0: Επικοινωνία. Έλα, τα λέμε.

Ρε φίλε, αυτό δεν παίζει σε σταλόνε. Όταν, όταν αθλείται, όταν βαράει αρνιά, τη βαρβάκιο και πέφτουν οι τιμές. Ένα λεπτό. Ταινιάρα ο Ρόκι, φίλε. Νομίζω μερικοί ότι είναι για πλάκα. Όταν πήρε το Όσκαρ όμως, το Ρόκι 1 έχει πάρει Όσκαρ. Τα ξέρετε εκεί, εκεί έξω. Πάμε. Γιωβάνοβιτς τώρα, έτσι να μην υποτιμά τέτοια ομάδα μου. Σκιαμαχία. Σου βγει αν το γύρισμα για το τότε και τώρα είναι αύριο στην Κερατέα. Θα φτάσεις την ώρα σου, μην ανησυχείς. Καλημέρα πολύ όλες στη Στοκχόλμη. Να μην ξέρεις τι να βάλεις, 10 βαθμούς στις 8 το πρωί, 20 στις 2 το μεσημέρι. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Καλημέρα από Κηφισό. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, τον Κηφισό μου, όλη την κίνηση. Πονάει ο μηνίσκος μου από το συμπλέκτη. Φίλε, τα έχω περάσει όταν καβάλισα 300.000 χιλιόμετρα στο προηγούμενο. Πηγαίνετε με σε ένα γυμναστήριο να σηκώσω με τα πόδια. Πώς το λένε, πώς λένε αυτή την άσκηση. Ούτε καν τις ασκήσεις δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, που κλωτσάς βάρη. Τα ψέματα συνεχίζονται. Καλημέρα από κεντρικά γραφεία FBI IT. Φυλάκια από Πιερό είναι δίπλα μου. Εσείς που γκρινιάζετε για την ακινησία σε δρόμους, είστε οι ίδιοι. Έχουμε και αυτές που τη δημιουργείτε. Μια χαρά είμαστε τον Αύγουστο που λείπατε στα χωριά σας. Χρήστος Κοροπή Βίλας.

0: Λοιπόν, να πούμε περαστικάκια από τον αέρα στην Ασημίνα Ιγκλέζου, η πρώην παίκτρια του Survivor, αλλά δεν είναι αυτή η ιδιότητά της έτσι κι αλλιώς. Ακροτηριάστηκε σε 4 δάχτυλα μετά από σοβαρά κρυοπαγήματα. Γύριζε από την κορυφή του Μακαλού. Γιαννήση, μιλάμε για ψηλά τώρα, έτσι, αρκετά ψηλά. Είναι στα σύνορα Θιβέτ και Νεπάλ, είναι κοντά στο Έβερεστ. Το είχε αποκαλύψει η ίδια σχετικά με θεραπείες που έκανε για να διασωθούν τα 3 από τα 7 δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη. Θα ακροτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τα 4. Έχει σωθεί το αριστερό χέρι πλήρως, από το δεξί τα 4 δάχτυλα είναι στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Περαστικά στην Ασημίνα. Πετρίδη, αυτό πρέπει να ακούν οι παίχτες και να βγαίνουν. Αυτό του Ρόκη που βάραγε αρνιά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να ακούν οι παίχτες. Να κάνουν και εννοείται με ο Μπραβ. Έχω κάποιον εδώ. Είμαι Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Γιατί άραγε. Αυτό ανοίγει την καρδιά του και έχει τον Ομπράντοβιτς μέσα του παιδιού εδώ. Όχι, δεν είπε Παρτίζαν, πώς τα λέει την μπασκετική. Δεν ξέρουμε να βάλουμε ένα τόνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Φενέρ. Γιατί άραγε. Γιατί ανοίγει και γράφει ο Ομπράντοβιτς. Έτσι ένιωσα εγώ στο Telecom όταν βγήκα. Έτσι ένιωσα όταν περπάτησα. Ένιωσα ότι φοράω κοστούμι και με χειροκροτάτε. Φήμες λένε ότι ο Νίστρου βάζει κομμάτια του Ρόκη κάθε μέρα στο κοροπή για να πορώσει την ομάδα. Πού είσαι, ρε Πετρίδη, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Βρέχει όξο.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κίνηση έχει.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Πλάκα κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Πληρώνω για να κάνω πλάκα.
1: Αλλά ναι,
0: αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου πού είμαστε με τραυματισμού στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: αυτό το ρεπορτάζ, αλλά με έχει αγχώσει.
1: Σε αγχώσει, ε.
0: Ναι.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και είναι και σε κομβικούς παίκτες, ε.
0: Είναι, αλλά εμείς που ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς, πολλές φορές από ένα άσχημο μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλό, γιατί ο Ομπράντοβιτς θέλει να τους βάλει όλους μέσα να έχουν ρόλο.
1: Και μια ευκαιρία σε κάποιον άλλο να δοθεί, όπως το Μαντζούκα για παράδειγμα.
0: Εκτός από αυτό, που ήρθε και βγάλαμε selfie, ο ίδιος μου ζήτησε ο Μαντζούκα. Βεβαίως. Σηκώθηκα και λέω είμαι κοντός τελικά. Που λένε ότι είσαι ψηλός, δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γίνονται άσχημα πράγματα και ανοίγει το ρόστερ εκεί που δεν το περιμένεις παραπάνω. Δεν το λέω σε ευχολόγιο, δεν λέω να γίνεται έτσι, αλλά αναγκαστικά. Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Και κοίταξε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι 10 παίκτες, Μωράιτης 11, Μπαρβάριτης 12 στην ουσία.
0: Ναι.
1: Την κίνηση. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε και χθες πρόγραμμα κανονικά. Το μεγαλύτερο μέρος του φάντων.
0: Okay.
1: Νομίζω θα είναι διαθέσιμος, αν όχι για την πάρει για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο, έτσι. Ναι, ναι. Άρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και Σαββατοκύριακο.
1: Super Cup. Και μετά διπλή αγωνιστική φίλε Ευρωλίγα. Δηλαδή,
0: έχουμε
1: δεν
0: διαβάλει εβδομάδα.
1: Ναι, δεν σταματά τώρα.
0: Επιτέλους. Πολλοί δεν κάτσανε. NBA.
1: Εσύ, όχι οι μόνοι παίκτες, και εσύ.
0: Έχει δίκιο. Έκατσα πολύ και τώρα φάτα όλα μαζεμένα. Okay.
1: Ναν έρχεται από Αμερική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί λέει ο κόσμος. Με τον Ναν τι γίνεται, ρώτα τον Πετρίδη, εσύ είσαι άσχετος. Για μένα πάει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους της ομάδας ότι είναι καλά. Οπότε μένει να εξεταστεί στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, ίσως μια εβδομάδα. Θες να μπει λίγο σε ρυθμό, προπονείς και τα λοιπά.
0: Λίγο τις σταυρωτές και τα σουτάκια του.
1: Ναι. Σλούκας, νομίζω ότι από εβδομάδα σχεδόν αρχίζει να ανεβάζει τροφές.
0: Okay.
1: Ο Χέις Ντέιβις νομίζω τον είδες και εσύ προχθές με το χέρι μπανταρισμένο ακόμα.
0: Θύμισε Κόμπε, το έχει κάνει Κόμπε αυτό. Ναι. Γιατί τον έχει και ως πρότυπο γενικά. Έτσι. Στο Mamba Mentality.
1: Τι να φοράζεις με τις πιτζάμες. Έλα και εσύ με τις πιτζάμες, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι πήγαν να παίξει μπάσκετ με την πιτζάμες.
0: Και έρχομαι και πρωί.
1: Είδες.
0: Μπορώ να έρθω, αλλά να έρθω και με πατουσίνια σκυλίνια.
1: Και κάπως έτσι.
0: Να μπω έτσι μέσα. Να οδηγήσω έτσι.
1: Ναι, θα έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Φάλ, ο οποίος επειδή έχει τη θλάση και είναι και βαρύ κορμί και μεγάλο κορμί και έλειπε και ένα χρόνο σχεδόν, θέλει λίγο
0: παραπάνω. Είναι βαρύ ο Φάλ, είναι. Κρύβει τον ίδιο. Ναι.
1: Αυτά.
0: Και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Φάλ.
1: Και ευγενικός.
0: Είναι πάρα πολύ ευγενικός. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πέτρο Ιδαρό.
1: Ό,τι θες φώναξε.
0: Όχι, εγώ μια και συζήτησε ο κόσμος εδώ.
1: Είναι φωτιά εδώ, πρέπει να το σανάξω.
0: Έτοιμο. Αυτή είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Εσένα θα ρωτάω για μπασκετικά και τον Ταμπάκο για Nations League που εύκολα καταλάβαινα στη χημεία εξισώσεις παρά τον Nations League. Ούτε οι ίδιοι στο Nations League. Θυμάστε τα φιλαράκια που έλεγε δύναμη 4 κοπάδι, 3 σκάλα 5. Έτσι είναι το Nations League. Γιατί σε σκέφτομαι συνέχεια με δερμάτινα ρούχα και το μποπό έξω σε περίεργες καταστάσεις, Ριγιάννης, ενώ τι τραγουδάρες έχεις παίξει τώρα εδώ. Σε σκέφτομαι ότι είσαι παλιός τελικά, είσαι παλιά ψυχή. Είσαι χρονοταξιδιώτης.

0: Σιγά θα μας πεις για Μοντέρο.
1: Έρχεται βίντεο, θα το δείτε, έχει έκπληξη μέσα. Πετρίδια, τα ακούς και εσύ. Έχετε βίντεο, βιντεάκι. Έχει έκπληξη μέσα με μένα και Μοντέρο. Έχει έκπληξη. Εντάξει. Πεχτάρα ο Μοντέρο, δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Σας ακούω καθημερινά Τσιουβί Ζαφυράτου. Σήμερα όμως κλαίω από τα γέλια. Μια χάρη, η κόρη μου η Κατερίνα κλείνει σήμερα τα 18. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, γερή και τυχερή. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή. Γερός και τυχερός. Τα περικλεί όλα. Συμφωνείς, Γιάννη? Όλα.

0: Μύρισε βαζελίνη με.
1: Με σουβέλα και πετρίδι. Λοιπόν, φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά. Καλά ράπερς τα γράφουνε. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γεύση και ποιότητα, φουλ εγγύηση. Εάν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο φουλ. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει από Lidl. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνίας και ένα προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις για καθημερινότητα. Με όραμα να συνδέει τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Οι κομματάρες ρε εσύ, λέει τη σωστή ηλικία αυτός. Ακούνε τέτοια μουσική σημερινή νέοι. Πόσο είσαι? Είσαι 28. Εντάξει. Πά σιγά σιγά. Και πόσο γρήγορα θα πας 40. Θα σε διαλύσω σήμερα. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλημέρα, επιστρέψαμε. Παιδιά, η Μαρία έχει μια προσωπική δουλειά ανακοίνωση, 9 και 4 ότι πρέπει να φύγει. Συνεχίζουμε κανονικά. Γιώργος Γιαννής, Αλέξανδρος Κουβέλας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, των πηγούνις Πορεφέ 94,6. Έχει σκοτεινιάσει έξω, αλλά στην καρδιά μας υπάρχει φως, στην ψυχή μας υπάρχει ήλιος, έτσι, και θα πάμε με κέφι και καλή διάθεση μέχρι τις 10 τουλάχιστον, για να έρθουν μετά οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ. Τσούτσι Κατσόχος, Τσούτσου, πρωινή Τσούτσου, Τσούτσι Κατσόχος, τα μπόρδα, για να σας ενημερώσουν. Δώσε σχήμα εθνικής, αν εννοείς μπουζούκια, σχήμα εθνικής, Αδαμαντίδης Μελάς, σχήμα εθνικής. Λέει, δώσε σχήμα εθνικής, εγώ εκεί είπα. Και Τερλέγκα τρίτο. Αλλά είναι Τερλέγκας, όχι. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος, υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τριάδα τώρα. Σχήμα εθνικής. Τώρα, ποδοσφαιρικής εθνικής, τι να σου πω, ρε φίλε, χρειάζεται το απρόβλεπτο. Αλλά δεν καταφέραμε και πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα να προκριθούμε, Πετρίδη, με παίχτες που έχουν το απρόβλεπτο. Έχουν παίχτες της εθνικής μας το ένας με έναν, μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα. Δεν τα καταφέραμε και πολύ. Τώρα, τι θες, να σου πω, ιδεατά θα είχα μπροστά Καρέτσα δεξιά με το πόδι, αριστερά Τζόλι, Κωνσταντέλιας περαστικά εννοείται θα τον ήθελα πολύ, να είναι καλά το παιδί, αλλά θα είχα. Δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι, τον Παυλίδη μπροστά και πίσω τους θα πρέπει να βάλω άλλον έναν, να βάλω το φορμαρισμένο τον Κοστούλα, να του πω, έλα εδώ Λεβέντη μου, θα σε βάλω από πίσω από τον επιθετικό, κατέβαινε και λίγο να βοηθάς, αλλά εκεί για να το κάνεις αυτό θες δυο χαφάρες, θες Μακελελέ, ξέρω εγώ, με Γιάγια Τουρέ από πίσω, κατάλαβες Πετρίδη. Θες από πίσω τους, για να έχεις αυτούς μπροστά. Γιατί θα αναγκάζουν μετά να γυρίσουν, να μαρκάρουν πίσω, να ντουμπλάρουν και μετά θα είναι ψόφιοι μπροστά. Λοιπόν, ο Τζόλης όχι τόσο, το παιδί το λέει η καρδιά του. Είναι και το πρωτάθλημα τέτοιο. Λοιπόν, θες από πίσω, Τουρέ, Μακελελέ. Πού να βρω εγώ αυτούς τους δύο, φίλε μου, που λες να παίξουμε επιθετικά. Εσύ που λες εδώ να παίξουμε επιθετικά. Λες και είναι προ. Λες και παίζουμε το παλιό, το International Superstar Soccer Pro. Παίρναγε μπάλα τη γραμμή και κοβόταν το replay. Λοιπόν, πίσω από αυτούς. Πρέπει να έχεις, τι να σου πω, πρέπει να έχεις τώρα το Γκατούζο Μακελελέ, ξέρω εγώ, ή Γιάγια Τουρέ, γιατί θες και ύψος, μάθετε μπάλα, το εξάρι πρέπει να έχει ύψος, μάθετε λίγο μπάλα, που βρίζετε τον Καμαρά και τον Ίστρο, μάθετε λίγο μπάλα, δεν σας τα λέω εγώ κωμικός, δεν μπορείς να έχεις δύο χαφ σκυλιά κοντούς, θες και ένα ψηλό, έχουμε προσωπικά μαρκαρίσματα, έχουμε, αυτόν πρέπει να γίνεται τρίτο στόπερ, μάθετε λίγο μπάλα, εντάξει, Πετρίδη, τα λέω καλά, τα ξυγόρια, μάθετε μπαλίς από τον Τζούβι τον Αρτινό. Να παίξει επίθεση. Πρέπει να έχει χαφάρες, ρε. Δυνατές, ρε. Πρέπει να έχει. Θα βάλει Ζαφύρι. Και ποιο να βάλει, Κοντούρι, Ζαφύρι, Κοντούρι.

0: Ποιος δεν είναι. Θα βάλει Ζαφύρι 30. Αυτούς. Ποιους θα βάλει. Αυτούς που έχεις. Και η τετράδα πίσω. Δεν έχουμε ρότα τραυματίες. Θα πας Βαγιανίδης, Πετρίδη. Αριστερά Τσιμίκας. Και Μαυροπάνος Ρέτσος. Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Α, εκεί. Τερματοφύλακας. Δεν ξέρω, ο Κώος έχει τα δικά του. Ο Τζολάκης πολύ φορμαρισμένος. Έχει και Βλαχοδήμο. Δεν ξέρω. Εγώ ο Τζολάκη αυτή την περίοδο. Χωρίς, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Ρε, μπορώ να κάνω το φωνή. Μην το λέτε αυτό πώς να είναι το ομάδα. Μπορώ εγώ να το ξέρω καλύτερα από τα παιδιά αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Η Νατάσα από τον Brighton, πολλά φιλιά. 31 και σήμερα Σούβι και έρχομαι. Ναι, έρχομαι στο νησί. Εδιμβούργο, Λονδίνο και Birmingham 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε και βιντεάκια. Σας περιμένουμε.
1: Άσχετε Πετρίδη, λέει Αναστάση. Με ποιους θα πάνε? Το μπάσκετ, δεν ξέρεις μπάσκετ. Ο Πετρίδης δεν ξέρει μπάσκετ.
0: Παιδιά, η Μαρία πήρε τον ανιχνευτή μετάλλων και έχει πάει προς Χολαργό από πίσω σε κάτι καφενεία στρατιωτικών όπου μπορεί να κρύβονται θαμμένες λίρες. Ξέρεις, δεν είναι αυτά που είναι στα έργα, είναι πιο σύγχρονα τώρα. Δεν είναι, λες και είναι παρκετέζες, εκείνα τα πελώρια που είχαν παλιά. Έχουν γίνει και πιο φορητά. Ρε φίλε, εγώ και Ανδρούτσο θα βάζα και Αθανασίου άμα με ρωτάς αριστερά θα είχα. Αλλά θα τον είχα πως. Τι να κάνω, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Εγώ μπορώ να σας πω για τις παραστάσεις, να πούμε δύο αστεία, αλλά ό,τι καταλαβαίνει το κεφάλι μου σας λέω γενικά με το ποδόσφαιρο. Ό,τι καταλαβαίνω από μόνος μου σας λέω. Για να παίξεις με αυτούς μπροστά τους επιθετικογενείς που λέτε να τους βάλουμε όλους, να τους κατατροπώσουμε, είμαστε ο Μαδάρα. Θες δυο χαφ που να φάνε το γήπεδο, να λες το heat map μετά. Αυτά που βλέπουν οι μορφωμένοι το heat map πρέπει να είναι κόκκινο. Αυτοί πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι κατακόκκινο. Άντε στα corner να μην έχουν πάει. Πρέπει όλο αυτό να είναι κατακόκκινο για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Έτσι. Αλλιώς παίζεις 4-4-2, Παυλίδη Τετέι, έτσι. Ένας να κοντρολάρει να τη γυρίζει και ένας να μπαίνει με την μπάλα μέσα. Και ό,τι γίνει. Τόργελε Μάτζιος. Κοίτα, θυμούνται όλα αυτά. Με Φέρντερ ήταν. Τόργελε Μάτζιος 4-4-2. Μεγάλες νίκες.

Συγγνώμη, κόβω Rainbow, αλλά ρε φίλε, με τη διαφήμιση δεν έχω τώρα πολλά. Δεν σου έχω πει να με βάζει τέτοιες κομματάρες. Με βρίζουνε, ρε φίλε. Μιλάω πάνω στα κομμάτια αυτούς τους ύμνους και τρώω αρνητική ενέργεια. Το νιώθω. Αλλά με ενδοσκόπηση και λέγοντας ότι με βρίζετε και δεν φταίω, διώχνω τώρα το μάτι, γιατί έχω για γιαγιά Λούλα eye blocker. Και όλα καλά. Δώσε ένα ρεφρενάκι.

Λοιπόν, τι κάνει τώρα, μιας και είμαστε στα των εθνικών. Ο Κλοπ έκοψε, πρόσεξε Πετρίδη, κουρέματα και κινητά στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας. Τελειώσατε, κύριοι. Λοιπόν, παντόφλες και Παύλο Σόουζα σκέφτομαι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σοβαρά, έχουν αλλάξει ήδη αρκετά πράγματα στην Εθνική Γερμανία. Έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Πρώτον, όλη η ομάδα τρώει μαζί. Τέλος, γιατί με Νάγκελσμαν, 7 με 8, πήγαινε ο καθένας στον μπουφέλες και είναι γάμος και έτρωγε ο καθένας μόνος του ό,τι ήθελε 7 με 8. Τώρα, ή 7 ή 8, τρώμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, τσιμπούση, σε τρόμαξα, όλοι μαζί. Τα κινητά, πάμε τώρα στα κινητά. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες 4 ώρες. Τελευταίο post, πέσει 9 η ώρα, 5 η ώρα τελείωσες. Μηδό post, μηδό τέτοιο, καλά. Εννοείται στενή φίλη, αυτό ήθελα να πω. Αποκλείουμε τον Globe, κάνει σάντο την ιστορία. Και βάζεις το κινητό όπως ήμασταν σύνταγμα ευζώνων, κάλτσα και μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Εκτός εάν έχουμε γερμανικό τρόπο, ξέρω εγώ, να βρίσκουμε τα σήματα δορυφορικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα του ξενοδοχείου λοιπόν. Συνεχίζουμε. Απαγορεύονται οι κομωτές πριν τους αγώνες. Τι είχαμε τώρα, τα έχω πει. Κουρεμένοι βγαίνουνε. Βγαίνουνε τριμαρισμένοι λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές, για να καταλάβετε εσείς που ζείτε μια άλλη ζωή. 2 ώρες πριν το παιχνίδι έρχεται κομωτής στο ξενοδοχείο, λίγο πριν φύγει με το λεωφορείο. 3. Σε κουρεύει, σε κάνει πένα για να πας φρεσκοκουρεμένος για τα πλάνα και τα κοράσια. Καταλαβαίνεις, για να αποζάρεις, για τα πλάνα. Γι' αυτό είναι πένα όλοι. Είναι φρεσκοκουρεμένοι. Όλοι στο κομωτήριο δεν είμαστε μια χαρά με τα μαλλιά μας και πάμε αύριο να τα φτιάξουμε ίδια όπως το κομωτήριο και είναι. Λες και είναι, τι να σου πω, του Σαμάκ. Τον θυμάσαι το Σαμάκ της Άρσεναλ που όταν έβρεχε φαινόταν τα πάντα. Συνεχίζουμε παρακάτω. Συγγενείς και φίλοι τέλος. Ειδικά αν είναι και κομωτής και συγγενείς και φίλος. Εκεί τρως μπλοκ κανονικό. Μέχρι λέει το πρωί, τις προηγούμενες μέρες σε βλέπουνε, δρόμο για μία μέρα μόνο σου. Χωρίς κινητό, χωρίς κομωτήριο και τρώμε όλοι μαζί. Αυτά. Να δούμε αν θα πιάσουν. Βλέπω να τον τρώνε και τον Κλοπ. Οι Γερμανοί, κυρίως για το κομωτήριο, φίλε. Μιλάμε, είναι πένα τώρα. Ο Βιδάλ, λέγαμε για κουρέματα, θυμάσαι ο Βιδάλ που έκανε ένα δράκο, ένα τέτοιο. Και οι Γερμανοί δεν πολύ κουρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί που. Παίχτες της Γερμανίας που είναι πένα. Δεν ξέρω. Πάντα κουρεμένος. Ναι, καλά. Ο Μίλλερ που ήταν πάντα κούρευτος. Είχε τρέχει στο σβέρκο, ρε φίλε. Ο Μίλλερ έλεγε: σιγά, πάω κουρευτό. Τον άλλο μήνα. Πώς έλεγαν οι γονείς μας. Τον άλλο μήνα. Άστα, μωρέ, δεν έχουμε τίποτα. Αυτά λοιπόν από τον Globe και περιμένουμε να δούμε αν θα πιάσουν όλα αυτά τα αλεφαντίστικα. Ας τα τατουάς. Βαραίνουνε τα τατουάς. Πασαρέλα δεν τα έκανε αυτά. Ο Πασαρέλα νομίζω τα έκανε όλα αυτά. Ο Πασαρέλα. Τέλος πάντων, εντάξει.

Γιαννήσης Μπούμερ ετών 28, εννοείται. Πάμε και στον κρασαρισμένο με Σοφία Θοδωράκη. Τα φιλιά μου στη Σοφία, τον Άγγελο των FM. Και όχι μόνο. Ποιον Άγγελο των FM, ρε. Που θα τη χαλάσει χατήρι στη Σοφία και θα σε σηκώσει με το βλέμμα της δυο μέτρα πάνω. Σαν Κόπερφιλτ. Ναι, ο Βίρτς είναι κοντοκουρεμένος. Ο Βίρτς είναι τριμαρισμένος. Πολύ. Ναι, ναι, έχει σβήσιμο πάρα πολύ καλό. Τώρα που βλέπω Βίρτς, ναι, πρέπει να φέρνει κομμωτή κάθε τρεις μέρες, ναι. Άντε βέβαια να πάει να το κάνεις αυτό στην Εθνική Γαλλίας. Εθνική Γαλλίας, Πετρίδη, πένα όλοι, πένα. Οι Γάλλοι πρέπει να έχουν κομμωτή στο ημίχρονο, όχι πριν.

0: Γιωβάνο μες του πάει να είναι metal. Ε, παλιός.
1: Ε, να χτυπιέμαι με τη ομάδα μου τώρα, να χτυπιέμαι με τη ομάδα.
0: Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο να συνδέονται με τα μακρινά μέρη, υπηρεσίες, φρικτορίες, μετά τηλέφωνο, ίντερνετ. Τώρα συνδυόμαστε μέσω ραδιοφώνου τώρα όλο αυτό το διάστημα. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί όλες τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Με πασαρέλα ήταν ο Ρεντόντο και το Μαλλί, δεν είχαμε θέμα τότε με πασαρέλα ή σκαλίζω τα παλιά. Μπορεί να λέω βλακίες, αλλά έχω μία εντύπωση ότι ήταν αυτό.

0: Εντάξει, ο Τόνι Κρος έβγαινε περιποιημένος, άρα πιο πολύ κλάρινο γαμπρός. Δηλαδή, κούρευε λίγο πλαϊνό, μια χωριστρούλα, μπορούσες μια εβδομάδα κούρευτος. Δεν φαινότανε τόσο Πετρίδη του Τόνι Κρος, δεν φαινόταν τόσο. Ήταν εδώ μια γραμμούλα, λίγο το τσιλούφι, μια χαρά είμαστε. Τώρα αυτά ο Μουσιάλα, ούτε και το Μουσιάλα τον έχω δει πένα. Δεν περίμενε οι Γερμανοί να το έχουν τόσο με τα κομμωτήρια. Τους είχα πιο χαλαρούς. Τους Γάλλους έχω εγώ. Καλά, όχι ο Γκρισμάν που κουρεύεται μόνος του, βάζει το κεφάλι σε μπογιά. Δεν λέω γι' αυτό. Εννοείται αν έπαιζε ο Μίλλερ ακόμα θα είχε γελάσει πολύ με την ανακοίνωση και θα έκανε χειρονομίες στους υπόλοιπους, Γιώργο. Πάρτε τα τώρα. Εγώ που είμαι ακούρευτος στο Σβέρκο δύο μήνες. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα Τσουβέλλας, Γιώργος Γιαννίσης, εκπομπή από εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται ο Τσόχος μπήκε. Έχουμε και δουλειές. Πραγματικά ένας επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας. Πρέπει να τα πω. Έχουμε εδώ χορηγούς. Τι να κάνω, μην τα πω. Να πω αυτό για το μπιγούρι. Έχεις κάτι να ανακοινώσεις σχετικά με τα χορηγούς. Θα τα πω εγώ καλά. Που κουρεύονται. Είχε στους Γερμανούς εσύ ότι κουρεύονται πριν τον αγώνα. Και τους τα κατήργησε όλα.
1: Θα πρέπει να βουλιά καφέ γιατί υπάρχει κίνδυνος να πνίγω.
0: Καλά.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά εγώ... δεν καμιά φορά.
0: Θες να κάνεις λίγο τα μπόρδα.
1: Τα μπόρδα!
0: Και μετά γιατί δεν τα άφησες και είπες πάλι αυτός. Δεν συνήλθες.
1: Όχι.
0: Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλά μέσα μας. Εγώ, αφού λέει ο τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Λέω τώρα θα πιει νερό και κάνει πάλι αυτό. Ο Σμίγκολ γίνεται το
1: It's precious τα μπόρδα.
0: Yeah. Λοιπόν, έρχεται Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο. Μετά εδώ είναι ο Τσόχος, εδώ είναι και ο Τσούτσικας. Έχω όμως κάτι σημαντικό να πω φεύγοντας. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Bwin σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα τα λέμε, γεια!
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Μπράβο, πέστε και στα λίγα αυτά ράδιο.
0: Ναι. Με Νέα Χορκυδιαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πανούσιο, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ μάλλον. Και τη μουσική και τεχνική επιμέλεια ο Νέα Χορκυδιαζόπουλο.
1: Και έχουμε και αδιούχο, Διονύση Σίλα.
0: Αδιούχο, θα σου πω κάτι. Έτσι, όπω λέει το αδιούχο, ναι. Είναι και καλά, πήγε και άραξε την αρίδα του.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπο έχει φάει πίκρα.
1: Και για Δεσίλα τώρα να βρεθεί στη μεταμόρφωση.
0: Μπράβο, έχει άδεια μεν, αλλά όχι για να ξεκουραστεί ο άνθρωπο. Είχε υποχρώσει.
1: Εντάξει, μην στάζει και ο Ιδρώτα.
0: Όχι, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε: α, έχει άδεια αυτό, γιατί και καλά, ή πήγε κάπου να περάσει καλά, ή να αράξει. Εδώ ήταν υποχρέωση.
1: Παρένθεση. Έχει βάλει μυθικό κομμάτι.
0: Νέαρχο, δε φίλε.
1: Ναι.
0: Νέαρχο.
1: Εμεί το λέμε Πάροφ Στέλλαρ. Ο ίδιο όταν τον έχω ακούσει σε ραδιόφωνο λέγεται Στέλλαρ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει. Εμεί το λέμε Στέλλαρ. Πάντω είναι κομματάρα.
0: Λοιπόν, Ηρακλή Αντίπα Σταύρο Κονδαθήμιο στα μικρόφωνα μέχρι τι 4 φυσικά ανοιχτέ τι τηλεφωνικέ γραμμέ 2-10-95-79-283-4-5. Ένα Ηρακλή Αντίπα on fire που λέγεται στο χωριό του. Το είπαμε σωστή προφορά.
1: Βεβαίω.
0: Έτσι είπα, μου λέει ο Διονύσης, πέντε ότι κάτι μου έρχεται και τα λοιπά και εκτάκτως θα είμαι μαζί. Όχι, λέω, θα πω

0: Χρόνια πολλά να πούμε και στη μάνα μας που η γενέθλια κλείνει τα 19. Θα ήθελε. Κάτι παραπάνω κλείνει, εντάξει.
1: Καλά.
0: Μικρό χώρο είναι όμως τα λέει, φαντάζομαι.
1: Ό,τι και να. Πόσο είναι, 20.
0: Εγώ περιμένω να μου πεις το ακουστικό την ηλικία της και αυτή μου κάνει, μου λέει για δουλειά. Πόσα κλείνεις, μάνα μου. 24 μόλις.
1: 24.
0: 24.
1: Θα γυρίσει από φαντάρο.
0: Πλάκα, πλάκα και εγώ νομίζω κάπου εκεί γύρισα, 23-24.

Εντάξει, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Να πω ότι την καλησπέρα στον Άντων από την Ικαρία, στο φίλο το Βύρον από τα Χανιά. Ωραίες περιοχές. Ικαρία δεν έχω πάει. Ούτε. Και τώρα για μένα όμως και το στυλάκι μου και όλα αυτά που έχω κάνει πιτσιρικάς, δηλαδή απορώ πώς φραχή μου έχει ξεφύγει η Ικαρία. Πραγματικά απορώ. Πραγματικά απορώ. Βάλε λίγο γιατί έχουμε για το διάλειμμα, έτσι ως γνωστόν, και μετά από και 15 ξεκινάμε, οπότε άσε την κομμάταρα.

0: είδε, άμα αρέσει το τραγούδι τον παραγωγό, ούτε πολύ μιλάει, ούτε δεν αφήνει να κομματάρα. Είναι, αλλά δεν λέει εντάξει.
1: Χριστουγεννιάτικα στη Βιέννη.
0: Και νομίζω εδώ ο Όμιλος θα λέει. Ο Πέπερ, είναι κάποιο.
1: Ακούω Πέπερ εγώ.
0: Μπράβο, ωραίο. Εγώ πιο πολύ μεντά γιατί είμαι του ελληνικού ρεπερθόριου. Λοιπόν, αλλά.
1: Ούτε στο στόμα δεν τη βάζω τη μεντά.
0: Όχι, αντί, για μια χαρά. Και για το στόμα είναι μια χαρά. Μεντά, αλλά. Όχι, και οι μουσικές είναι ωραίες. Τέλος πάντων, βέβαια. Εγώ κατά 95% ακούω εμάς. Δηλαδή ακόμα και στα μάξι να με λόγω υποχρεώσεων. Να έχω λίγο.
1: Κάνε τι στήριξη. Προγράμματα, ξέρει τι γίνεται.
0: Ακριβώ. Πρέπει μόνο κάνω βραδάκια μια χαλαρά. Για να έχω πολύ κόσμο μέσα στα μάξι, λέω παιδιά, συγγνώμη.
1: Δεν κρύβω. Εγώ Πέπερ. Όταν με πιάνει, θα ακούσω τι ροκέ, τα ροκάδικα αυτά.
0: Και εγώ θα ξέρω. Όχι επειδή το μίλω, όντω ακούω μέντα και Πέπερ.
1: Όχι, εγώ ακούω Πέπερ.
0: Έχει λόγο.
1: Δεν μπορώ να ακούσω.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορώ. Τι, δεν έχει, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν σε υποχρεώσαμε να φυλάξω και τίποτα άλλο.
1: Α, έχω ανακαλύψει και ο καινούριο κομμάτι, θα το δώσω στον έρθρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top code και μπορεί χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ εστί για μόνο σταράτσας από την ελαστοθέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: από το έργο τέχνης που ακούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο άλλο έργο τέχνης.
1: Σε έχω σαπεί ο Παντέρας.
0: Είναι σκηνή.
1: Τελειώνει και βγαίνει.
0: Αντί για Παντέρα, σε έχω κάτι καλύτερο.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: εντάξει. Καλύτερο από Παντέρα.
0: Τι πάρα Παντέρας, ομορφάδα ο Παντέρας, αλλά συντεμένος πλέον.
1: Καλά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχουμε.
1: Επήγαινε.
0: Έχουμε νέα γενιά. Νέα γενιά. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
1: Από Παντέρα σε Πετρίδη.
2: Αντί για Παντέρα, στο τέρα.
0: Το τέρα σημαίνει ότι είμαστε εμείς εδώ και δει. Άσε τα.
2: Τι κάνατε, καλησπέρα.
1: Έχουμε τα σκυλά, έχουμε γίνει.
0: Αυτά που χάσατε εσύ τα βρήκα εγώ και τα πήρα. Έλα, Γιώργο μου. Έτσι λέγω. Γιατί να πει όχι και τέτοια, εγώ σε αποθώ να δει για Παντέρα σε Πετρίδη και αυτό λέει έτσι. Το παλαβαίνει τώρα. Για πε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πέρα από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρή. Ήδη είναι διαθέσιμος και ο Ροκαβόπουλος. Υπεζόντουσε ότι έκανε, από τη δεύτερη λεπτό που λέγαμε ότι έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι στη διάθεση του σερβοτεχνικού και ο Μωράντζο που επιστρέφει σε σχέση με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε οι απόντες είναι στην ουσία ο Σλούκας, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτή είναι η απόντες του Παναθηναϊκού. Ο Ζώτς είπε ότι κάθε παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική, κάθε σεζόν μάλλον, σε πρεμιέρα είναι ξεχωριστή, κάθε μάτς της πρώτης αγωνιστικής είναι ξεχωριστό. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι η ομάδα ψάχνει στην αγορά για σέντερ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν αναφέρθηκε στην... έτσι δεν θέλησε να
0: σταθεί.
2: Ναι, δεν θέλησε να σταθεί στη γαλλική παροικία και το αν μιλάνε γαλλικά στα αποδυτήρια δεν είναι κάτι που μας ασχολεί, γιατί δεν μιλούν και στα αποδυτήρια. Είπε ο ίδιος ότι θέλω να βλέπω από την ομάδα μου να δίνει να μάχεται και να δίνει το καλύτερο της αυτό όπως έκανε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Για την Παρή είπε ότι έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και το τελευταίο στο Super Cup. Είναι πάνω κάτω μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι έχει έτσι διαφορετικό προπονητή. Δηλαδή τρέχει πολύ, σουτάρει έτσι άμεσα και γρήγορα.
1: Τρίτος προπονητής αλλά... σε τρία χρόνια.
2: Ναι. Αλλά έχουμε κάνει εμείς το σκάουτινγκ μας και την έχουμε μελετήσει για τα καλά. Εντάξει, είναι θέμα ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε κάνει μόλις 10 προπονήσεις. Αλλά εντάξει, προφανώς όταν σου πάνε εγώ και παίζεις στο γήπεδό σου, πρέπει να τα παίρνεις αυτά τα παιχνίδια. Από τους παίκτες είναι ο Μπόγκα, ο οποίος και εκείνος είπε ότι είναι σημαντικό η θετικότητα τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα μάλλον τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδό του. Είπε και ο Γερμανός Πρωθυπουργός ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, όπως είναι λογικό, που είχαμε πολλές απουσίες με τις εθνικές ομάδες και με τραυματισμούς. Αλλά θα δώσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να νικήσουμε την Πάρη. Αν υπομονή και γίνεται να νιώσει λίγο την ατμόσφαιρα του Telecom Center. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπόθηκαν από Ζώτς και Μπόγκα.
0: Επειδή έχει παρακολουθήσει πολλές media day πριν από αγώνες, τώρα λόγω πρεμιέρα είναι λίγο πιο μουδιασμένα τα πράγματα ή έχουν μπει ήδη στο κλίμα?
2: Όχι, έχουν μπει στο κλίμα. Με τον Πάντοβιτ δεν γίνεται να μπει στο κλίμα.
0: Δεν λέω να σκανώ, λίγο να τη συνειδητοποιήσει, αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
2: Για αυτό το λέω, σταυρό με τον Πάντοβιτ δεν γίνεται. Πραγματικά το λέω, ναι. Θες. Σε βάζει το κλίμα εκείνος και η φιλοσοφία του και η νοοτροπία του, η επαγγελματική του νοοτροπία που έχει. Παρεπιπτόντως, μιας και είδαμε και λίγο ένα μικρό κομμάτι την προπόνηση, δηλαδή το τέλος, ας πούμε, στην ουσία. Ο Μπατίστη είχε πιάσει έτσι σε ατομική προπόνηση τον Μίτογλου, του έδωσε κινήσεις. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στα social media του Sport FM, του Business Sport FM, να το δουν οι φίλοι. Μέχρι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Μπατίστη με τους ψηλούς και προσπαθεί έτσι να τους δείξει κάποιες κινήσεις, κάποια μυστικά, ας πούμε, τις θέσεις.
0: Ωραία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Επειδή ξέρεις, κοιτάξτε, Παναθηναϊκού είναι δεδομένο, ξέρεις, τα γνωρίζει και ο κόσμος. Η Παρή έχει κάνει καμιά μεταγραφή, είχε αλλάξει τίποτα?
2: Φίλε, πήρε το δικό σου, DJ Warren. NBA, ναι, πολύ καλή
1: κίνηση. Εντυπωσιάστηκε, ναι.
2: Έτσι, αυτό ξέρω, γιατί τα έχουμε ζητήσει αυτά από...
1: Αξίζει και φαντάσαι αυτός.
2: Ναι. Εντάξει, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Έχασε τον Ρόμπινσον, που είναι σημαντική απώλεια. Έχασε τον... Τον Ιφίλιο Γκράτσα, άμα ρωτάς. Τον Ιφίλιο Γκράτσα. Εντάξει, έχασε τον Στίφενς που πήγε στην Παρτίζαν, είναι μια απώλεια. Αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία με τον τρόπο που παίζει, ρε παιδί μου, δεν... ξέρεις, πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και να το κάνω. Παναθηναϊκός δεν είχε νικήσει τόσο στην Παρή τα δύο προηγούμενα χρόνια.
1: Πέρυσι το θυμόμουν ότι είχε γίνει.
2: Με πρόβαση με ματέρα του Σότς. Από εκεί είχε γίνει ο Παναθηναϊκός ο Σότς και είχε κάνει κλικ επί της ουσίας για να τον αποκτήσει.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ναι, έγινε.
2: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Πετρίδη με δηλώσεις από την Μίντα Δίδη Παναθηναϊκού. Αύριο αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι να το πούμε. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 Μπασκόνη Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός πετάει σε κάνα 2-2,5 ώρες.
1: Ναι, και για την Ισπανία. Και πέρυσι εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα.
0: Καλησπέρα από Χιλιομόδη. Χιλιομόδη είναι κάπου εδώ στην Κόρινθο, δεν είναι? Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρο.
3: Έχει και συγκρότημα.
1: Να ξέρει, είμαι καλό στη γεωγραφία, αλλά όχι τώρα.
0: Και εγώ γενικά είμαι καλό, αλλά νομίζω είναι κάπου εκεί. Εγώ ξέρω ότι δεν ξέρω εδώ τα νότια, επειδή κάθε φορά που παίρνω άδειες έφευγα προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα λίγο αρχίζω να μαθαίνω τα της Πελοποννήσου. Για να σε δεσμεύσω δημόσια.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να με δεσμεύσεις.
0: Ωραία. Θα σου κάνω την πρόταση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δημόσια και θα δούμε. Και να ξεχωρίσει ήρα από το στάδι. Mm. Κάθε χρόνο κάνουμε μια λίγα Fantasy EuroLeague. Έχει γίνει και φέτος εδώ.
1: Μου στείλανε προς...
0: Το ξέρω εγώ, έχω πει στο Λιβάνιο. Που είναι ο Κομισάριος.
1: Όχι Λιβάνιος. Σου πιάσει.
0: Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση.
1: Για τα λέμε καλά.
0: Όχι, όχι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Γιατί είναι και κομισάριος. Τον έχουμε άλλα 4 χρόνια κάνει αυτό στη Λίγκα. Έχει παλάβει την πρόταση. Τώρα λοιπόν που είναι νορμάλ έως και έχει περισσότερο χρόνο.
1: Καλά, θα πάμε μετά στο σπίτι για να πούμε τι κάνει.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Σε θέλουμε κοντά μας. Πέσουμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Δηλαδή είναι όλοι εδώ. Όχι όλοι, αλλά όλοι στη Λίγκα είναι ή εδώ.
1: Εμένα το φάντασμα αρέσει το άλλο. Το ότι έχει φτιάξει ομάδα και την κρατά όλη τη σεζόν και κάνει αλλαγέ.
0: Καλά, και εδώ μπορεί να κάνει αλλαγέ. Δεν μπορεί να αλλάξει όλο εδώ. Κάνει τι αλλαγέ κάθε αγώνα και ξέρω εγώ, δεν κάνει.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι μπορώ να έχω εγώ το Βεζέκο, να το έχω και εσύ το Βεζέκο.
0: Ισχύει. Βέβαια, έτσι αποφεύγονται σούπα. Λαμογές και παρεξηγήσεις.
1: Δεν είναι για να κάνεις trade τώρα.
0: Έχουν γίνει εδώ στο παρελθόν.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είναι εσύ είπαμε για προσωπικές.
1: Θα πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη, στο Χρήστο.
0: Βεβαίως.
1: Νέα Υόρκη, ξέρεις που πες.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: είπαμε ναι. Τώρα. Χαιρετήματα και στο φίλο μας τον Πάνο από την Βάρη που πάντα μας ακούει και στέλνει τις καλές πέρες του. Να σε καλά, Ράσχηγε. Άρχοντας ο Πάνος, πρέπει να το γνωρίσεις.
1: Να το γνωρίσεις, φίλε.
0: Λοιπόν,
1: πριν έχω να πάω στο.
0: Καλά.
1: Στη Βάρη. Για να το βάει.
0: Ο άνθρωπος δεν είναι τέτοιο ξεχωριστό. Δεν είναι πλάθεια, δεν είναι άγαλμα. Μετακινείται. Άμα είναι να βρούμε άλλο, θα βρούμε κι άλλο. Δεν πρέπει να πάμε στη Βάρη επί τούτου.
1: Ναι. Δεν τα ξέρω εγώ και τα μέρη.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω καλά, αλλά εντάξει, τώρα μέχρι τη Βάρη φτάνω.
1: Παλιά ρωτούσες στα φανάρια, για Βάρη καλά πάω.
0: Ναι, ρε, να, αυτό το κακό που παλιά ντρεπόταν ο κόσμος να ρωτήσει που δεν υπήρχε το τύπο σου τίποτα. Θα ρωτήσω ότι είναι ντροπή να ρωτήσει ο οδηγός το.
1: Παλί τι λέγα. Ρωτώντας πα στην πόλη.
0: Ναι, αλλά κανένα δεν ρωτούσε, το πέταν όλοι οι μάκες.
1: Όχι, εγώ ρωτούσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Να σου πω πολύ πολύ μεγάλη ιστορία πριν πάμε σε διαφημίσει και αρχίσουμε τι γράμμε. 1990 κάτι, 95. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη, είμαστε με μια μηχανή.
1: Τσοπεράς.
0: Ναι, αλλά δεν οδηγούσα, εγώ είμαι οδηγός. Όχι, όντως νομίζω ήταν τσόπερ, τώρα που το λες.
1: Βυράγκο το ακούω.
0: Βυράγκο, μπράβο.
1: Είμαι αβέβαιο.
0: Ναι, ναι, τώρα που το λες. Δεν θυμάμαι, γιατί σχεδόν ήταν δικιά μου. Υπάρχει στην Θεσσαλονίκη μια περιοχή που λέγεται 40 Κρυσιές, είναι ακουστά. Μπράβο. Ξέρουμε ότι είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σταματάμε έναν περαστικό, νεαρό σχετικά. Λέει κάποιο που. Έτσι λέμε, ρε φίλε, να κάνει πέρα, ευγενέστε τιμή, να σου κάνουμε μια ερώτηση. Για 40 Κρυσιές.
1: Καλά πηγαίνω.
0: Καλά πάμε. Ναι. Κοιτάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, προβληματίζεται. Και τι απαντάει ο Θεούλης, που θα νομίζω ότι είναι ανέκδοτο, αλλά είναι. Τι να δώσει, πρέπει να λέει. Εδώ πάνω έχει μία.
1: Κύριος.
0: Το συνειδητοποιεί.
1: Δεν ήξερα την περιοχή.
0: Μα ήταν 500 μέτρα από την περιοχή.
1: Μπορεί να ήταν φοιτητή.
0: Και πάλι δεν έχει ακούσει. Εδώ πάνω έχει μία. Δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίναμε να ψάχναμε 40 Κρυσιές να μετρήσουμε.
1: Ωραία στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπέροχη, όχι απλά ωραία.
1: Όχι, ήταν ωραία, ειδικά τον Ανταριλί και ήταν τρομερά.
0: Θέλουμε λέει προγνωστικά για Ευρωλίγκα, Σταύρο. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Τι Ευρωλίγκα. Κάνω εγώ για παίκτη.
0: Όχι τώρα.
1: Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι
0: πεντάδε. Γι' αυτό λέω να κυλήσει.
1: Λίγο τι πεντάδε, κάτι.
0: Αύριο να σα πούμε για κανένα μα κανένα τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πούμε για να πούμε τώρα, δεν έχει νόημα.
1: Στην Ευρωλίγκα αξίζει να ποντάρει σε παίκτη.
0: Ναι, αλλά και θέλω 2-3 με αγωνιστικές να δω
1: λίγο. Δηλαδή, δηλαδή κάνει. Ναι, κάνα.
0: Και να σου πω κάτι, δεν το παίζω και η Δήμον τόσο. Δηλαδή, ξέρω μεν, αλλά αν έχει φέρει ένα από την Αμερική που δεν το ξέρει η μάνα του κτλ. Δεν είμαι κοτζιά. Να πω, ξέρω, έχει παίξει την Πενσιλβάνια, έχει 3,2 ασίστε, 5,6 rebound και 1,3 κρυψίματα. Θέλω να του δω.
4: Εννοούμε για τα λαβράκια. Μην μου πείτε τώρα να πάρει Βεζέγκοφ, να πάρει Βαλαντσιούνα, να πάρει ξέρω εγώ Νάνκερ.
1: Ποιο κοντό είχε πάρει πέρυσι για πολύ λίγο η Παρτιζάν. Είχε παίξει καλά και κόντρο στον Παναθηναϊκό. Είχε παίξει στο Φίνιξ. Είχε πληρώσει 3-4 μάτσε. Έδινε δηλαδή για να βάλει 10 πόντου μεγάλη απόδοση. Έβαζε 14-17. Ο Πέιν. Ο Κάμερον Πέιν. Βεβαίω.
4: Και δέρματα και στο ταξιάρχη από την Μετυλίνη. Πάμε.
1: Ο Δεσίλα έχει.
4: Έχει πάρει άδεια.
1: Είχε να πάει συνεργείο. Στο λέω εγώ δεν.
4: Στην άλλη μάνα δεν συνεργείο αυτό.
1: Δεν είναι μεταμόρφωση που πήγε, αδερφέ.
4: Λοιπόν. Από εδώ.
1: Δηλαδή, εγώ τι. Από εδώ. Δεν σε διάλειμμα μεταμόρφωση. Βγαίνει στην εσυρική και φτάνει. Κάνει 5 τσιγάρα γιατί έχει κίνηση.
4: Είχε και βροχούλα σήμερα, μια χαρά.
1: Όχι, όχι, άδεια είναι τώρα. Βγήκε και.
4: Α, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τι να πω δύσμυρο που κατεβαίνω από εδώ.
4: Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά.
1: Ναι.
4: Εσύ πληρώνει για να δει, αυτό πήγε εκεί και να πληρώσει. Έγινε μια διαφορά.
1: Επειδή λοιπόν προτρέχει.
4: Δεν πληρώσει.
1: Είναι με λύζινγκ, δεν πληρώνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς.

0: Για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings FM 92,6. Δεύτερο ημέρα της εκπομπής, το είπαμε. Φίλε, κομματάρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα από Γιάννη, αμόχωστος.
1: Ο αδερφός του Γιάννη. Ο Νίκος από την Κηφισιά.
0: Δεν θα πάω στο γήπεδο που λες. Το βόλι πηγαίνω γιατί έχω ειδική αγάπη στο βόλι. Σταύρο λέει, είμαι στην Καστοριά και κάποιος αναζητούσε το μαγαζί Δωδώνη. Γαμπρός εγώ εκεί για επίσκεψη, με ρωτάει πού είναι η Δωδώνη και το απαντάω, είναι στην Ήπειρο.
1: Κύριος, σωστός.
0: Η καλύτερη απάντηση αυτή, αυτή δική μου. Η δική μου ήταν. Σιγά λέει, μην έχει πάει συνεργείο ο Διονύσης. Δεν λέω που πιστεύει αυτός ότι έχει πάει. Τέλος πάντων, δεν έχει πάει για.
1: Συνεργείο έχει πάει να το αφήσει.
0: Είναι δεδομένο.
1: Το θέμα είναι μετά, θέλω να σκεφτούμε το ταξιδιτή τι θα κάνει, Βασίλες. Εκεί δίνω μεγάλες πιθανότητες για. Αλλά έχει φύγει κάρτα πια. Ξέρεις ότι έχει κατέβει το ταξίδι.
0: Ξέρω, αλλά το θέμα είναι
1: επειδή. Αντί να του πει
0: το ανθρώπου. Αμάξι, λέει.
1: Αν, όχι, το αμάξι το παίρνει μόνο να μείνει δύο μέρες μέσα.
0: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Άμα δεν το. Α, όχι, πάει έτσι πάνω αυτά. Δεν τα ξέρει καλά ο Γιόνιος.
0: Θέλω, λέει, και αυτό θα διαβάσω και πάμε σε γραμμές. Θέλω να συγχαρώ τον Ερακλή που βοήθησε να ξεπεράσει ο Σταύρος στο χωρισμό του επιτέλους. Τέλος τα κλαψοτράγουδα, λέει ο Νίκος στην Κηφισιά. Όχι, έφυγε, επειδή πέσαμε άλλο τύπο τραγουδιά. Δεν είχε να κάνει με χωρισμούς, αγάπες και έρωτες. Άσε που δίνανε και ερωτικά τα περισσότερα.
1: Εσύ που μπορεί και λόγω δουλειά τώρα, δεν θέλω. Έχω πάντα στο αυτοκίνητο ακόμα μουσική. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Πρέπει να έχει γίνει ο κακός χαμός στα αθλητικά για να ακούσω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είμαι κατάλληλος, δεν είναι τόσο ακροατή. Δηλαδή, αν με πάρω τηλέφωνο.
0: Εσύ θα πει σε μάτια, θα ακούσω ό,τι θες. Λοιπόν. Πάμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ πρώτος.
0: Καλησπέρα,
1: έπρεπε να είμαι πρώτος.
2: Και κατάλαβε, αυτό που έπρεπε να καταλάβει με το Γιάννης από Σαλόνικα, παιδιά, τι κάνετε. Μια και το έφερε και η κουβέντα με τις 40 εκκλησίες, να ξέρετε.
1: Είχε ένα τρομερό μπαρ, να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη παλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το Ethnic.
2: Το Ethnic.
1: Ναι. Αν θα έχει κλείσει, ήταν μπαρ, καφετέρια και τέτοια.
2: Εγώ, ναι, θα το έχω ακούσει. Εγώ είχα εγκατασταθεί εδώ πέρα για τις σπουδές από το 19, φανταστείτε. Και μένω.
1: Δεν έχω το 37.
2: Δεν έχω μετακομίσει. Ξανά είμαι από το 19 στις 40 εκκλησίες. Οπότε Σταύρο, αν ξαναπεράσεις, αν τύχει ξαναπεράσεις.
0: Τώρα ξέρω που είναι, μωρέ. Εντάξει, και την Ανδρέα πιο πάνω.
2: Πανεύκολα, ή πάρα πολύ κοντά από το κέντρο και από τις πιο φιλήσυχες και καλές περιοχές.
0: Όντως, ισχύει. Αλλά σου λέω τότε δεν υπήρχαν κινητά, GPS, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ήταν.
2: Πότε ήταν αυτό το σκηνικό?
0: 95, ξέρω.
2: Εγώ. Α, τώρα πρόσφατα.
0: Ναι. Για να σου λέω ότι δεν υπήρχε τίποτα.
1: Κοίτα, η πρώτη μου επαφή με τη Θεσσαλονίκη ήταν όταν είχα πάει σε ένα Άρης Ολυμπιακός 1-1.
2: Φυσικά θα είχε να κάνει με η ιστορία Ολυμπιακού.
1: Πρέπει να είναι 1992. Είχαμε ισοφαρίσει με Μουρατίδη.
0: Έχω τεράστια ιστορία που ως φίλαθλος σε Ηρακλής Άρης. Αλλά δεν λέγεται στον αέρα. Λοιπόν.
1: Άμα σου πω εγώ τη μάτσα έχω δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλος πάντων, δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Θα μιλήσουμε.
2: Καθόλου, εγώ θα τα απολαμβάνω. Εγώ για τέτοια παίρνω. Αφήστε που είναι ήρεμη η εβδομάδα.
1: Έχω δει ιστορικό παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι είχα πάρει άδεια και καλά για να πάω να γράψω το μάτς για το φως. Και έχω δει το πρώτο παιχνίδι του Άρη στη Β' Εθνική, Λύκη Άρη στο Καλοχώρι.
0: Σκληρό.
1: Δεν διανοείστε. Ήταν ο πρόεδρος ο Λύκων και ο Ηλιάδης. Θεός χωρίς τον έχει φύγει ο άνθρωπος. Ο οποίος είχε πει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθελε να δηλώσει για έδρα την Τούμπα σε αυτό το μάτς.
0: Για να οικονομιστεί γιατί.
1: Το διανοήσετε, θα γινόταν.
2: Δεν μου λες από μπάλα είδε τίποτα σε εκείνο το μάτς.
1: Ήταν και τεμπούτο Κατσιαρού. Ένα παίξι που Άρης, κέρδισε 2-0, τότε το μάτς.
0: Εγώ θα σα πω.
1: Τίγκα.
0: Θα σα πω σε πολύ γρήγορα. Η μοναδική φορά που είχα ανεβεί σε κάγκελα γηπέδου, όχι για φασαρία και τέτοιο.
1: Για φωνάξει.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί κερδίζει πέναλτι στο 90 κάτι, είναι μπροστά.
1: Η Καβαλά.
0: Η Ηρακλής Άρης, σου λέω.
1: Α.
0: Λοιπόν. Και εγώ έχω πάει με φίλου που είναι εκεί η Ηρακλής και κατεβαίνω όλη η κερκίδα πάνω στο κάγκελα, δηλαδή το πέναλτι και είμαι μόνο μου σε μια κερκίδα.
1: Και κατέβεις εσύ.
0: Αναγκαστικά. Λοιπόν, και επίσης έχω δει ένα πολύ ωραίο ημιτελικό κυπέλου Άρης Γάλεο.
2: Ω, καλό, καλό πρέπει να ήταν αυτό.
0: Ναι, με Χατζάρα τότε Γάλεο και τα λοιπά. Μάτς δυναμίτης. Τέλος πάντων, πολλές ιστορίες μπορούμε να πούμε για να σας λέγει.
2: Πολλές ιστορίες, να ξέρετε, δεν έτρεξε ο πατέρας μου το περασμένο Σάββατο να πάω να δω το Άρης Ηρακλής. Του λέω, έχει τόσα ωραία ευρωπαϊκά. Και να ξέρετε, εννοείται προτιμήσα να κάνω να δω τα ευρωπαϊκά και καλύτερα. Αλλά στο Ηρακλής Άρης θα πάω.
1: Έχω πάει σαν Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Για να καταλάβεις, να πηγαίνεις αυτά τα μάτς. Γιατί εμείς με τον Μαραθιανό το κάναμε πριν από 2 χρόνια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, λέγαμε εδώ στην Αττική, μάτς δεύτερης εθνικής. Γάλλο. Και πήγαμε να δούμε Γάλλο, καλά μάτς. Αυτά τα καλύτερα. Και εξέδρα, όχι τα δημοσιογραφικά.
1: Έχω πάει σε έδρες και έδρες.
0: Ναι, ας πούμε και τέτοια. Όχι, όχι, καλύτερα σε αυτά τα μάτια της δεύτερης εθνικής πήγαμε με το Μαράθ. Είτε σου λέω στο Νάσμιρ, είτε στο Εγάλο, είτε στο. Και βλέπαμε κάτω με τον κόσμο να ακούμε τις ατάκες της ώρας.
1: Μόνο αυτό λέω και θα συνεδρίψω τον χρόνο του φίλου στο Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, ναι, θα κλείσω.
1: Ένα παιχνίδι να κλείσω Ολυμπιακό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο μάτσι ήταν. Νομίζω είχαμε χάσει. Και εγώ έχω το βίτσο να πηγαίνω πολύ νωρί στα γήπεδα και ειδικά όταν είναι εκτός έδρας. Αλλά ήμουν φως. Και τώρα από πού μπαίνει στα δημοσιογραφικά, ήταν κλειστά το ένα. Βλέπω μια πόρτα. Βλέπω μια πόρτα και μπαίνω. Και βρέθηκα στην εξέδρα, αδερφέ. Δηλαδή ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Έμπαινε στο γήπεδο, είχε τρόπους. Είχε τρόπους, μπήκε στην εξέδρα. Αλλά κάτω από τα δημοσιογραφικά και μετά ξεκαρφάλωνα.
0: Τέλος πάντων.
2: Πες μόνο αυτό, μόνο αυτό λέω και κλείνω. Φαντάσου χθες, έχουμε καλή επικοινωνία εγώ με τον Ήρα από παλιά. Και φαντάσου, το έστειλα χθες με το που κλείσατε την εκπομπή μου, την που τελειώσατε. Δεν πρόλαβα τις στοιχηματικές σου τις προτάσεις. Και μου είπε το βράδυ, δεν πρόλαβε, πέρασαν εκείνη τα μάτς. Και ακούω σήμερα το μεσημέρι να τους χαίρεις, γιατί τους έστειλε όλους ταμείο.
1: Μα σου έστειλε και ένα σκεπίτιμα.
0: Δεν μου λες τι μουσική ακούς.
2: Κανονικά ελληνικά, αλλά απ' όλα.
0: Ελληνικά, τι ελληνικά?
2: Από ελληνικά τα πάντα. Αλλά και από μουσική γενικά τα πάντα.
0: Ροκ, λαϊκό, τι μουσική? Ελληνικά κυρίως.
2: Και τα λαϊκά και τα pop και τα ψευδοπόπ, αλλά και ροκ. Από λαϊκά πιστεψέμε τα πάντα.
1: Οι σκηνές στο Μήλο υπάρχουν ακόμα που γίνονται events?
0: Πώς δεν γίνονται?
1: Υπάρχει ο Μήλο,
0: λοιπόν,
1: δεν το ξέρει.
0: Να πας στο Σάραθρον.
1: Όχι, κλείσω.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις το Σάραθρον?
2: Ούτε, ναι, ναι, ναι,
1: ούτε
2: ξέρω,
1: το Μήλο το ξέρεις?
0: Μην είναι μικρός εσύ, μην τον εκθέσεις.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν,
0: να πας εκεί.
2: Άντε, να ξέρετε, θα τα λέμε. Ο Σταύρος τώρα θα με μάθει.
0: Να πας εκεί στο φίλο.
2: Ολυμπιακός φαν κιόλας και θα στέλνω και κάποια αφιέρωση.
0: Ό,τι γουστάρεις, να πας εκεί στο φίλο μου τον Άκη.
2: Λοιπόν, Μάγκε, κλείνω, καλά τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Το έχει συνάδελφος, ο Άκης Λόγλου, το συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι τεφαρίκι. Πάμε. Χαίρετε.
1: Έχεις μπλέτσα σε εκπομπή σήμερα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι αυτός.
1: Εσείς αυτός.
3: Ευχαριστώ την Παναγίτσα και την Παναγία της Τίνου.
1: Της Τίνου.
3: Ναι, που με προσκαλέσατε. Με καλέσατε μάλλον. Εγώ περιμένω τόση ώρα να σας δώσω μια πληροφορία, ειδικά στο παλικάρι που δεν έχει πάει στη Νικαρία.
1: Εγώ. Ούτε εγώ.
3: Και δυο δεν έχετε πάει.
0: Και είναι κοινωνάμα από εκεί, να ξέρεις.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι το καλύτερο νησί του Αιγαίου. Εγώ Καριώτης δεν είμαι.
0: Και όχι μόνο του Αιγαίου, θα έλεγα. Ναι, ναι, πείτε μας.
3: Η Καριώτης δεν είμαι πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Έχω κάνει 20 χρόνια στη Σάμο. Έπαιξα ποδόσφαιρο στη Σάμο, στον Πανσανιακό συγκεκριμένα και στον Πολυκράτιο του Πυθαγορείου. Όταν πρωτοπήγα να παίξω μπάλα στην Ικαρία με τον Ίκαρο, ο Πανσανιακός Ίκαρος. Σου μιλώ ειλικρινά ότι κάθε χρόνο που γινόταν η σκληρωσή έκανα το σταυρό μου, πότε θα έρθει το παιχνίδι της Ικαρίας. Τέτοιο γλετζέδικο νησί, αγόρι μου, δεν υπάρχει στον πλανήτη.
0: Ισχύει.
1: Πώς το έχω χάσει.
3: Δεν υπάρχει.
0: Και συγγνώμη, υπάρχει. Συγγνώμη για να το πω και στον Ακλή, όχι απλά να το έχει χάσει. Είναι και στα δικά σου δεδομένα. Είναι γλετζέδικα, αλλά είναι όλο σε χαλαρό mood.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Αυτό σου λέω. Είναι τα μάμια σε ένα Ερακλή.
3: Άκου να σου πω κάτι. Μια περίπτωσούλα μονάχα, εγώ δεν είμαι δισκοτόβιος, είμαι λαϊκόβιος.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ναι, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει, φεύγοντας από τον Άγιο για να πας στον Εύβοιρο, υπάρχει ένας οικισμός Άγιος Γεώργιος.

0: υπάρχει μια ταβέρνα εκεί. Ο Κάμπος, λίγο, συγγνώμη, ο Κάμπος. Γιώργος είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Λοιπόν, η μία, σας λέω, σας συνιστώ. Δεύτερον, μία χρονιά είχαμε σε κάτι εγγένεια δισκοτέκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το έναυσμα και την έναρξη την έδωσε ο παπάς του Εμβίλου. Ο παπάς έζηλε τον πρώτο χορό, ο οποίος δεν ξέρω τι ήταν. Σέιγκ ήταν, Λάτιν ήταν, τι διάλογο ήταν, δεν ξέρω. Δεν καθόταν
2: κάτω. Ελληνικές ταινίες, Σέβερτις, Σεβερτιλάκ.
0: Αγόρι μου, χόρευε με άλλες, με 10 κορίτσια γύρω του.
2: Εντάξει, Μερακλής, μπράβο.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το νησί, πραγματικά. Ειδικά η βόρεια πλευρά, η οποία είναι και πιο πράσινη από την νότια. Αλλά η διαφορά είναι ότι πραγματικά είναι απίστευτο νησί. Από θέμα γλέντο γλεντιού και, και φτύνια, τώρα δεν ξέρω, εγώ λείπω γύρω στα 26 χρόνια. Ωραία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, και να προτιμήσετε, συγγνώμη δεν τελείωσα, ένα λεπτάκι, να προτιμήσετε να πάτε μία βόλτα στο... πάνω στο φράγμα.
1: Τώρα. Έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.
2: Αδερφέ, καλά να είμαστε.
1: Μάσα κατά το Μάιο.
2: Βγες κατά τον Ιούνιο να μου ταξιδεύεις.
1: Όχι, κατά το Μάιο, κατά το Μάιο. Για να προλάβουμε να κλείσουμε και τίποτα.
0: Άμα το τηλέφωνο μου υπάρχει, κλατήστε.
1: Να είστε καλά.
0: Να μου πείτε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, βασικά με την κλίση εδώ να πάρω να σου πω ιστορία, επειδή ο Ηρακλής είναι της περιοχής, είμαστε γειτονάκια, ήμασταν βασικά γιατί εγώ έφυγα τώρα.
2: Ναι, το όνομα δεν μου είπες.
3: Κωνσταντίνος.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
3: Είμαστε και φίλοι στο Facebook. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στο Ηρακλή, το θυμάσαι τον τροχονόμο, έτσι.
2: Καλά, καλά πάντως, ο τροχονόμος ήταν εμάς.
1: Πριν γεννηθούμε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα, επική ατάκα. Είμαι στο Δήμο Κρισιάς, δουλεύω στο Δήμο Κρισιάς.
2: Ναι.
3: Να σημειωθεί ότι είμαι από τους ελάχιστους Ελλήνες που μπήκα στο δημόσιο και δεν πήγα. Για μόνιμος.
2: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω. Και είμαστε με το Καλάφ και κάθε Χριστούγεννα που βάζουμε τα φώτα, ξέρεις.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έχω φυδιάσει πάνω στον Μπαμπρίζ, έχω χυθεί ολόκληρο εκεί πέρα που οι άλλοι βάζουν τα φώτα. Και έρχεται ένας τύπος και με ρωτάει, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τροχονόμος μου λέει εδώ είναι. Και στην δεξιά και του λέω, φίλε, όση ώρα είμαι εδώ δεν έχω δει κανέναν. Ναι.
2: Σωστό, δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ το ακούω. Τροχονόμος.
3: Όχι, κατάλαβε.
2: Ναι, υπήρχε
3: η περιοχή ναι, τροχονόμος. Γιατί δεν είχε μείνει, δεν μου ξέρει.
2: Ναι, και όταν βγήκε, γκρινιάζανε στην Κυψιά.
3: Ναι, εντάξει, ήταν.
1: Έχει μεγαλώσει κόσμο και κοσμάκι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ, καλή
1: συνέχεια. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: Κοίτα, από το φίλο του που μου λέει στη Θεσσαλονίκη για τα γούστα μας, λέει τα δύο μαγαζιά. Στο Μπερλίν έχω πάει.
1: Μπερλίν, αίρεση.
0: Ναι, το Yard Trip μπορεί και να έχω πάει, αλλά το δεν θυμάμαι.
1: Που έχω πάει, δεν ξέρω, πριν από επίση 1900 τόσο.
0: Εγώ σου λέω το στη Θεσσαλονίκη και
1: είναι μια τέτοια δεν ήταν, εσύ. Μια. Ένα.
0: Σμήνα μέσα. Μια
1: αυτοία, ρε παιδί μου, να είσαι ένα στενάκι, για το μάτι σου. Ιστορικό μαγαζί.
0: Κοίτα. Είχε φοβερό εστιατόριο λίγο ψηλό, κυριλέ για την εποχή.
1: Εμείς λέμε για Μπερλίν και άλλος λέγεται
0: αυτό. Ήταν το Tiffany's.
1: Ναι, γνωστό, γνωστό είναι.
0: Ναι, το οποίο είχε το μπιφτέκι, το κυρίως το πιάτο το famous. Ήταν το μπιφτέκι γεμιστό με πατάτες κομπλέ. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται σε πατάτες κομπλέ.
1: Διαρρώσεις.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Κάτσε. Στην οικογένεια δεν έχει μάγειρα, αγόρι μου.
0: Το πατάτα κομπλέ, να ρωτήσω πατέρα μου τι είναι το πατάτα κομπλέ.
1: Ναι.
0: Πατατούλες, μικρές ήταν.
1: Εάν κάποιος ήξερε, αυτό θα ήξερε.
0: Αυτή οι baby πατάτες ήταν και ότι εκεί θα τη λέγανε κομπλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και μυθική ταβέρνα, η οποία μετά έμαθα ότι ήταν και στέκ, πηγαίναν ηθοποιοί και βαριά κουλτούρα και όλα αυτά. Ήταν ο Τζότζος στα Κάστρα.
1: Ναι, Κάστρα, όντως δυνατά. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε σε.
0: Έκλεισε ο Τζότζος.
1: Έχει να πας καιρό γι' αυτό.
0: Όχι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει χρόνια.
1: Πάμε σε γράμμες. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
2: Μπράβο σας.
0: Εσείς πώς είστε?
2: Καλά και εμείς.
0: Α, μπράβο.
2: Στην υγεία μας τουλάχιστον. Στα μυαλά μας δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Όχι, τα μυαλά, η ψυχική υγεία είναι σημαντική. Δεν είναι
0: επεξεργασία. Το να είσαι όμως μια καλή τρέλα δεν είναι κακό.
2: Πείτε μου κάτι, ρε παιδιά. Πόσο έδινε το διπλό του Βόλου, της ΑΕΚ στο Βόλο?
1: Ένα 30 κάτι νομίζω.
2: Συγγνώμη?
1: Ένα 35 κάπου εκεί, νομίζω. Κάποια στιγμή που το είχαμε δει και το συζητούσαμε ότι όλα τα διπλά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και τα λοιπά ήταν ίδια απόδοση.
0: Α, δεν το θυμάμαι. Αυτό να σου πω. Δεν παίζω εγώ σημεία.
1: Κάπου στο 35 νομίζω. Τώρα χοντρικά.
2: Η σκέψη μου είναι ότι συνήθως στις εκπλήξεις παίζονται τα εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Στο 1.35 παίζονται.
1: Όχι, τα εκατομμύρια, τα πολλά λεφτά παίζονται στα φαβόρη. Εννοείς εσύ, αν υπάρχει πληροφορία για κάτι, για μαϊμουδιά, γίνεται σε κάτι μη προφανές.
0: Όχι,
2: μπορεί.
0: Επίσης.
1: Εδώ παίζουν σε κόρνερ, σε κάρτες.
2: Εγώ δεν παίζω καθόλου στοιχημά, πραγματικά, γι' αυτό και ρωτάω.
0: Κερδισμένος.
2: Δεν παίζω καθόλου. Το αποφεύγω σαν το.
0: Πολύ καλά κάνεις.
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Πολύ καλά κάνεις. Λέω κερδισμένος.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το πέναλτι δόθηκε και κέρδισε η ΑΕΚ.
1: Κέρδισε, αλλά μπήκαν και άλλα δύο γκολ μετά.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ μετά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και στο πήρε προβάδισμα, ναι. Αυτό λέω. Μπήκαν άλλα δύο γκολ μετά.
2: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ ή δεν ισοφαρίστηκε?
1: Ναι.
2: Σωστό. Ισοφαρίστηκε με φάση που δεν είδαμε αν υπάρχει offside ή όχι.
0: Ναι, δεν έχει δείξει, δεν το ξέρει ούτε αν είναι.
2: Δεν το ξέρει,
0: δεν το ξέρει ούτε. Άρα, δεν
2: μόνο
0: να
2: εικόνα
0: ότι...
2: αφισβητεί.
0: Ναι, απλά πρέπει να είναι, ξέρεις, με το goal line technology, γιατί μόνο με αυτό μπορεί να σου πει.
1: Όχι,
0: με το goal line
1: το
0: μη αυτόματο.
2: Ξέρουμε αν έγινε και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ή δεν έγινε καθόλου.
1: Θεωρητικά έχει τσεκάρει. Ειδικά τα goal τσεκάρονται πάντα φάσεις.
2: Μάλιστα. Άρα έγινε, αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Θεωρητικά σου κλαίω, δεν ήμουν παρόν.
2: Θεωρητικά πάντα μιλάμε, διότι δεν έχει πει κανείς.
0: Αλλά κάνουμε μια κουβέντα τώρα που είναι θεωρητική. Σε όλα τα επίπεδα, αλλά ναι.
2: Θέλω να πω, μισό λεπτό. Και εγώ όταν εκνευρίζομαι και βγαίνω και τα βάζω με την γυναίκα μου, λέω αρλούπες. Λέω αρλούπες στην γυναίκα μου. Συνήθως, όχι πάντα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Από εκνευρισμό δηλαδή και τσατίλα, μπορεί να λες ό,τι θες. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι ακριβώς.
2: Ναι, σωστό. Αλλά. Ξέρουμε όλοι ότι όταν εκνευριζόμαστε, γινόμαστε μικρά παιδιά και λέμε ότι θέμε. Εγώ εκεί το πάω.
0: Εγώ όταν εκνευρίζω, πάω το μάτι και φεύγω.
2: Πέρα από αυτό όμως, επειδή είμαστε και μια χώρα υποτίθεται ευνομούμενη, υποτίθεται.
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων σεβόμαστε τον πολίτη γενικώς, ειδικά άνθρωποι που έχουν δημόσιους στόχους. Καλό θα είναι, πριν γίνονται τέτοια πράγματα, να μην αντιδρούμε σαν παιδιά. Να έχουμε λίγο μυαλό.
0: Ναι.
2: Διότι υπάρχουν και αλληλουχίες που κάνει συγγυρμούς που λες, ρε φίλε, γίνεται, δεν γίνεται. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ένα φίλο έχει σαγανάκι κομπλέ, δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Α, τι πατάτα, τι να τα έχει όλα μέσα.
3: Το παιδιά, το κομπλέ συνήθω είναι.
0: Κομπλέ είναι όλα.
3: Ναι, ναι. Τύπου ένα σουβλάκι κομπλέ. Ή ένα σάντουιτ κομπλέ με όλα τα υλικά. Τα πατάτε κομπλέ.
0: Απλέ πατάτε, baby πατάτε ήταν.
3: Λοιπόν, τότε δεν ήταν τη μοδό, βέβαια, baby πατάτε.
0: Όχι.
3: Πολύ λίγοι, μη ημένε, ήξερα. Χαιρετήματα και στο Δημήτρη Θολαγιώτη από το Μάντσεστερ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
0: Φοβρό μπέργκερ στο Μάντσεστερ.
3: Χαίρετε.
0: Τι να κάνω τσουκετσού. Α, σε ενοχλεί.
3: Όχι, ακούγεται, δεν ενοχλεί εμένα. Ναι. Γεια σας.
4: Αλέξανδρος από Λίβερπουλ.
3: Α, να το, το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ.
0: Μια χαρά.
3: Να, έχουν πολύ καλή προφορά εκεί στο Λίβερπουλ, καλέ μου φίλε.
4: Αλλά χτες άκουγα την εκπομπή και είχα λιώσει το γέλιο. Για προφορά, κάποιος έλεγε ότι δίνει ένα πεντάρικο.
3: Ναι, ο Διόνυσης λείπει τώρα. Προφανώς και αυτό, για να μην έρθει εδώ ο κόσμος και αρχίσει να πληρώνει.
4: Θα μου το στείλει τώρα.
3: Είχες εσύ καθηγήτρια ειδική για προφορά και μόνο.
4: Στο Λονδίνο είχα πάει σε μια σχολεία, ναι. σε μια σχολή, sorry, ναι. Γιατί είχα πολύ μεγάλη μέρα. Γιατί δουλεύω, καταρχήν δουλεύω στο γήπεδο Τσέβερτον,

0: Ναι.
1: Και μιλάγατε χθες για το, για το γήπεδο της Τότεναμ.
0: Ναι, το
1: είχα στο Λονδίνο, στο σχολή,
0: ναι,
1: για προφορά. Καθηγήτρια για προφορά.
0: Ναι, ρε,
1: αλλά δεν
0: γατάκια,
1: την
0: όμως, γελάει και όταν είναι άλλο στην Αγγλία, πηγαίνει τρία ξένος και βελτιώνει την προφορά σου για να δουλέψει εκεί.
2: Και πού ήξερε εγώ που μπορώ να κάνω εκπομπή.
0: Και άλλο τώρα να είσαι μαθητή και να έχει τέτοια.
2: 30 χρόνια μπροστά.
0: Θύμησε μου το όνομά σου.
2: Κωνσταντίνο, ήταν
0: Κωνσταντίνε.
2: Τι τρία.
0: Αλέξανδρος.
2: Αλέξανδρος.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, στην Ελλάδα ήξερε. Όχι αν είχε ήξερε κανέναν να έχει καθηγήτρια ή καθηγητή μόνο για προφορά.
1: Όταν η μάνα μου μέσουνε στα Αγγλικά, κοντά στο Βίρονα,
0: ναι, ναι,
1: ήταν μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να με,
0: ναι, ναι,
1: να μου μάθει γερμανικά.
0: Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Εγώ...
0: ναι. Υπήρχε ειδική καθηγήτρια, δηλαδή εκτός από αυτή που σας έκανε το μάθημα και το γερμανικό, ξεχωριστός άνθρωπος για να ασχολείται μόνο με την προφορά.
1: Όχι.
0: Είδες.
2: Κοίτα, όπως είπαμε στο φίλος, 40 χρόνια μπροστά είναι ο νά μου.
0: Λοιπόν, να είναι καλά, ναι, δεν είναι. Εμείς λέγαμε για το ιδιαίτερο του πράγματος. Επίσης, με δικαιώνεις αυτό που έλεγα χθες, ότι η προφορά των ανθρώπων του Λίβερπουλ είναι ίσως η πιο δύσκολη ή η χειρότερη προφορά στην Αγγλία.
2: Και γιατί είναι χειρότερη, δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχω έναν στη δουλειά, ρε παιδιά,
2: δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και είναι σαν να είναι μια ανάμιξη γάτας με Φόρμουλα 1. Δεν καταλαβαίνεις, Χριστό.
0: Δεν σου δίνεις μια κάρτα στον άνθρωπο που είσαι στο Λονδίνο εκεί και έκανε μαθήματα προφοράς.
2: Πάντως να ξέρεις, φίλε, τώρα ήρθε και εδώ και μήνυμα ότι κι άλλος εδώ ακροατής δουλεύει στο γήπεδο της Everton.
0: Όπα.
1: Ωραία.
0: Φοβερά πράγματα. Σε 10 λεπτά πες ένα σημείο που είναι κοντά εκεί να βρεθείτε, να ανταλλάξετε κινητά.
2: Ή αύριο. Coffee
1: rules στο Liverpool.
0: Τι φοράς, πες μου, τι χρώμα φοράς.
2: Σε λίγο θα κρατάει και το λουτάρι.
0: Πώς θα βρεθούνε, δεν πάει άλλο
2: σπίτι. Για να πάει βουγιουκλάκι τώρα, δηλαδή το έχεις κάνει.
0: Τι χρώμα πλούσα φοράς.
1: Τι χρώμα.
0: Ναι.
1: Κόκκινη.
0: Ωραία, πήγαινε να βρεις. Κόκκινη στο γήπεδο της Everton, έτσι.
2: Εντάξει, φίλε, κόκκινο φόρεσε.
1: Δεν μου έχουν πει τίποτα ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Και του Κυπριακού δεν μου έχουν πει τίποτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε 10 λεπτά ο άλλος ο φίλος μας ακούει να πάει να βρει τον Αλέξανδρο. Άμα δεις κάποιον με κόκκινη μπλούζα, πες και ένα Αλέξανδρο ψηφίζει. Φαντάζομαι πώς θα είναι εκεί.
2: Κάνω την πλούσα και είναι το γεφέ.
1: Είχατε πάει στο φιλικό αγώνα της τότε, τότε στο White Hart Lane.
2: Όχι, όχι. Εγώ είχα πάει με τον Ολυμπιακό όταν ήταν. Με και
1: το παλιό γήπεδο.
2: Το παλιό γήπεδο που είχε βάλει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο αμυντικό χαφ. Γκρίνια. Είναι δυνατόν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αμυντικό χαφ, τελικά και έκανε καριέρα ο Κυριάκος
1: Παπαδόπουλος. Και εγώ μέσα ήμουνα. Είσαι μια γωνία που μας είχαν βάλει εκεί πέρα.
2: Όχι, είχε φοβερά δημοσιογραφικά το White Hart Lane, γιατί ήμασταν πίσω από τον πάγκο. Όπως ήταν ρε παιδί με ένα πληρωματική που πάνε πιο πάνω, ήμασταν και εμείς πιο
0: πάνω. Εσύ δεν τα βλέπετε αυτά. Για πες να το κληρώσουμε, Αλέξανδρε.
1: Το καινούργιο γήπεδο της Τότεναμ, γιατί δεν υπάρχει αυτό, είναι το καλύτερο γήπεδο που έχω μπει και έχω δουλέψει.
0: Είναι και το καλύτερο γήπεδο για τους φιλοξενούμενους.
2: Και για να γίνει και το κονέ καλύτερα, δουλεύει στο Trinity. Να σε
1: νοιάζει.
2: Trinity.
0: Τέλος πάντων.
2: Google, ρε.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πρέπει να πω σε δελτίο, Αλέξανδρε.
2: Άμα δεν έχω και δελτίο.
0: Και αν βρεθείτε, στείλτε ένα μήνυμα, τι βρεθήκατε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέρα μας επιστρέψαμε με Big Wins που αλαφάμε 94,6, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές σε όλους εσάς. Το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Αθήρα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο Santorini pavlaexperience.com και δήλωσε συμμετοχή με έκπτωση έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Είστε έτοιμος κύριε μου?
1: Πάτε.
0: Γεννήθηκες έτοιμος. Πάμε, πάμε σε γραμμό. Η χειρότερη προφορά στην Αγγλία λέει είναι στο Newcastle. Έχω φίλο από το Newcastle, αλλά να μιλάει ελληνικά. Είναι βόρεια και σάθρονα κτλ.
1: Έχει φοβερή νυχτερινή ζωή όμως.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Το Newcastle. Ίσως από τις καλύτερες στην
0: Αγγλία. Δεν έχεις πάει, αλλά τα ξέρεις. Πού τα ξέρετε κύριε αντίπα μας. Τι ρεπορτάζ είναι αυτό. Λοιπόν. Λίβερπουλ και Σάντερλαντ το λέει, βγάζουν μέχρι και δικές τους λέξεις. Λοιπόν, πάμε, πάμε στο φίλο. Χαίρετε. Ω, μαλακός μας. Χαίρετε.
1: Τι είναι το, ο κόκκος που κολλάει.
0: Γεια σας, γεια σας. Είναι, είναι καινούργιος ο Ηρακλής, δεν τα ξέρετε τα μεσημεριανά.
2: Δεν τα ξέρω ο Ηρακλής, δεν τα ξέρω. Ήτανε βράδυ που είχε την εκπομπή. Αλλά βράδυ πού να πάρω εγώ, κόκορα σχημάτε να πούμε, Σταύρο μου.
0: Αντί να ξυπνάει κόκορα σε εμάς, θα ξυπνούσαμε εμείς το κόκορα.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Έχει, έχει πολλές κότσες και ο κοκόριο συγκεκριμένος. Αλλά αυτό εδώ ο κόκορας,
1: ναι,
0: δεν βάζει γλώσσα μέσα.
2: Δεν βάζει γλώσσα μέσα.
1: Ας το κακό με το κοκοράκο.
0: Σε εμάς δεν είναι τίποτα. Στους γύρω, να το.
2: Τον ακούς, Ηρακλή.
1: Έφος.
0: Με τα κάλαρα.
2: Είναι ο Ολυμπιακός ο κόκορας. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός,
1: ναι, δεν
2: κάνει τίποτα. Μόλις κερδάει, είναι εντάξει.
0: Όλη η γειτονιά θα είναι Ολυμπιακός, έτσι όπως τα λέτε.
2: Ο άλλος ο κόκορας που εγώ διπλάνω είναι μαζί για ηλικία. Το φοβάται αυτό. Τον έχει μαζίσει ρε παιδιά. Πώς τον κάνει, τον κυνηγάει συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος εκτός από βροντόφωνος είναι και μεγαλός όμως και επιθετικός ή απλά φωνή έχει.
2: Εγώ είναι επικίνδυνος. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνος γιατί σε χτυπάει στα πόδια. Έτσι πάει. Όταν πάω κοντά στις κότες, ζηλεύει που πάω κοντά και γίνεται μετά ο δύσης.
0: Τους άλλους κόκορες τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους ή μπα, μόναχο φάεις.
2: Πώς?
0: Τους άλλους κόκορες που έχετε, τους αφήνει.
2: Δύο έχω.
0: Ναι, τον άλλον.
2: Δύο. Και κότες.
0: Τον αφήνει να κάνει τη δουλειά ή μοναχοφάεις.
2: Τον άλλον, ναι. Άμα ξεφύγει καμία, τρέχει αυτός που ακομίζει, αλλά μόλις θα μπαίνει η καμπανά, θα πάει το λιώτη αμέσως. Δεν τον αφήνει εύκολα.
0: Τραμπούκος δηλαδή.
1: Και σε ποια περιοχή γίνονται.
0: Τα μέγαρα, μέγαρα, δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι.
2: Άγιε
0: Θόδωρο,
2: Άγιε Θόδωρο, Άγιε Θόδωρο, Άγιε
0: Θόδωρο. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, κοντά. Είναι τρομερός να πούμε. Είναι ολόκληρο. Με κοιτάει τώρα με ένα μάτι, να μου λέει τι θες κοντά στις κότες.
0: Και πώς... Καταλαβαίνετε, μιλάμε για αυτόν. Και πόσες κότες έχετε, περίπου...
2: Έχαμε ένα δεκαπενταριά.
0: Α, μια χαρά.
1: Εντάξει, και αφουλάκι φρέσκο.
0: Εννοείται.
2: Είναι μισό τρέμα το οικό που δεν έχουν μόλιο μέρος να φάνε, να...
0: Μια χαρά, μια χαρά, σας βρίσκω.
2: Τρώνε πολλά πράγματα εκτός από τα... Τις παίρνω από τις λαϊκές, κακόες ευρίες που... Πάω από το διάφορο σούλες στη λαϊκή, οι οποίοι σας ακούνε, σας ακούνε κιόλας. Πολλές φορές θα λέμε τον κύριο Θόδωρα που είναι, μπορεί να το ξέρεις Ηρακλή. Ο Θόδωρας που είναι από το... που βγαίνει ο Θόδωρας που είναι στη Λαϊκή. Ο Ολυμπιακός που είναι μπορεί που βγαίνει από το... Κορυφαία που βγαίνει από το Σπαθοκούνι και πάνω από τα Σπαδιώδια είναι. Ναι. Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Από τα μπέγαρα το Θανάση ξέρω που παίρνει βγα η μάνα μου.
0: Εμείς θα πιο κάτω είμαστε. Μια τελευταία ερώτηση θα κάνω για τον κόκορα και τα... Τι ώρα ξυπνάει το πρώτο δηλαδή. Τέτοιο ποιο είναι. Τι έχει. Και τι ώρα συνήθως κοιμάται.
2: Το βράδυ μπαίνει μόνη της μέσα.
0: Ναι.
2: Μόλις σουρουπώσει.
0: Μια χαρά σιγάζεις.
2: Μόλις σουρουπώσει. Πάω εγώ μετά μόλις σουρουπώσει. Και έχω ένα ειδικό ξύλο μεγάλο από την πορτούλα. Το βάζω μπροστά. Γιατί έχω πολλά κουνάρια και αλεπούδες εδώ. Μην έχουμε κανένα
0: τίποτα. Σωστό.
2: Γιατί έχω χάσει πολλές.
0: Και τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
2: 7. Που κάνει την πορτούλα και βγαίνει έξω.
0: Εντάξει. Όσο είναι μέσα δεν ακούγεται. Ήσυχος.
2: Από τις 5 ώρα ξεκινάει και φωνάζει. Και
1: μέσα που είναι αρχίζει
2: και φωνάζει.
0: Να σας πω κάτι.
2: Ναι, ναι, είναι θερίος ο
1: ρόλος. Αυτό έχει κόπρος.
0: Τώρα όταν μιλάμε, είναι σε έξαρση το φαινόμενο, ή όλη μέρα με τέτοια συχνότητα
2: ακούγεται. Όλη μέρα με τέτοια συχνότητα. Δεν είναι τώρα που βλέπω εμένα.
0: Μιλάμε για φλιαρία τελείωτη.
1: Δεν αντέχεται.
2: Οι γειτόνιοι μου είναι πολύ καλοί, δεν μου λένε τίποτα ποτέ. Με αγαπάνε, εγώ με το πράγμα.
0: Γειτόνι... Να σας πω κάτι, αν σας έχουν στείλει οι γείτονες κανένα σακουλάκι με χοντρό μακαρόνι ή με χειροποίητες κτλ. Μάλλον σας το έδωσαν το νόημα να το καταλάβετε.
2: Τρώνε από όλα, τρώνε. Και ό,τι μη φαγητά, κακό, ισορίες, δεν είναι φοβερά. Αυτά που τρώνε.
0: Ωραία.
2: Τα αυγά που παίρνω εγώ είναι μέσα κατακίτρινα. Αυτό που πρέπει να είναι, όχι κόκκινα που τα ζουν διάφορα πράγματα και στις φυλακές και εδώ και τα άλλα που τα πουλάνε. Οτιδήποτε. Κατάλαβες.
0: Να είστε καλά.
2: Εντάξει. Θέλω να πω όμως για κουβέντα για ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
2: Θα ήθελα να πω μια σου με πολλά για να μην καθυστερώ. Θα ήθελα να πω για το αυριανό παιχνίδι της ειδικής μας. Βέβαια εγώ είχα προτείνει και άλλες φορές. Να ήταν ένας άλλος προπονητής, πιστεύω, θα πήγαινε καλύτερα η Εθνική. Αλλά πούμε ότι είναι ο Γιωβάνοβιτς, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ σαν Ολυμπιακός που είμαι, όχι σαν Ολυμπιακός που είμαι, να προτείνω, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, ότι σε σημείο του πέφτη του εξαριού έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουμε θέμα, ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε θέμα, ναι. Εγώ προχθές είδα με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο μήχρονο, ένα ρέτζο πέταγε κυριολεκτικά από τη θέση αυτή. Θα ήθελα να δω ένα προπονητή να βάλει αυτό το παίξι στο 6, στο 6, να λύσει το πρόβλημά του. Και ο Ολυμπιακός θα το έκανε, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός παίρνει άλλους παίκτες ξένους, δεν είναι Έλληνες, αναγκάζει να το βάλει σε τρεμπάκ που είναι και αυτός εκεί πολύ καλός. Αλλά αν τον βάζανε στην ελληνική εξάρι, θα είναι το πρόβλημα του εξαριού. Γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, την κατεβάζει, κάνει επελάσεις, βγαίνει μπροστά. Για μένα, εγώ έτσι το βλέπω. Με το Ρέτζο. Έτσι.
0: Ωραία. Ρέτζο.

0: Ήταν η προσαρμογή που έπρεπε να συνοηθούμε.
1: Προσαρμογή, ναι, και μετά βλέπεις τον ίδιο σφαίρος πετάει και ολεκτικά.
0: Και βάζει και κολλάρες.
1: Θέλω να πω, όσο και το, να πούμε και μια κουβέντα το πέναλτι, εντάξει, δεν ήταν πέναλτι, είναι σίγουρο αυτό ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε, όμως προχωράμε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να είναι άρχος και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, Σταύρο. Τι είπε ο Ηράκλης, λέει. Ωραία νύχτα στο Newcastle. Ναι, άμα βγει, λέει, με μια δημιουργία μάθη, είναι φανταστική νύχτα. Σαν τη διασκέδαση στην Ελλάδα δεν έχει, λέει ο Κώστας από εκεί.
1: Άλλο αυτό. Καλά, η διασκέδαση στην Ελλάδα έχει γίνει πουσού. Αλλά το. Ότι έχει τυχερινή ζωή, είπα εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει και μια δημιουργία μάθη. Δεν έχω πάει.
0: Μπορεί να μας το κάνεις λίγο έτσι πιο λιανά, λίγο αναλυτικά. Τι είναι, μωρέ, αν έχει, δηλαδή κρατάει μέχρι αργά, είναι πολύ κόσμος έξω, έχει ωραία μαγαζιά.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, είχε πολύ έντονη νυχτερινή ζωή.
0: Οκ. Πάμε, πάμε σε γράμμα.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ναι, ρε παιδί, τι
1: σου είχα πάει και όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Χαίρετε. Άσχε που και όταν πηγαίνεις στα ταξίδια με τον Ολυμπιακό, πηγαίνεις για δουλειά, δεν βγαίνεις έξω, φαντάζομαι.
1: Και τι θα κάνω μετά, θα κάτσω εγώ στο ξενοδοχείο.
0: Θα ξεκουραστείς να ενημερωθείς. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Ο Δημήτρης από το Κερατσίνι, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Ναι, να πω στα γρήγορα έτσι δύο-τρεις μικρές ιστορίες, τη μια μπορεί να την ξέρει ο Ηρακλής, να την έχω πει.
0: Πρώτα απ' όλα εγώ... Θα μιλήσω λίγο την τηλεόραση από πίσω μου.
2: Εγώ.

0: Ακούω κάτι με μια φασαρία ακούγεται.
1: Ένα λεπτό, άκουσε φωνή. Σπύρο! Χαμήλωσε αυτό που ακούς γιατί ενοχλεί το ράδιο.
0: Έτσι.
1: Χαμήλωσε λίγο την ένταση γιατί παίρνω
0: ρε. Δεν ακούει ο Σπύρος, πού να ακούσει. Τόσο δυνατά που ακούει, ότι ακούει, πού να ακούσει τον άνθρωπο που
1: λέει. Είναι από την κουζίνα ο αδελφός.
0: Αυτή έβαμε, Δημήτρη μου, έλα.
1: Εγώ εντωμεταξύ έχω να δω τηλεόραση από το 17, δεν έχω τηλεόραση στο δωμάτιο. Λοιπόν, ακούτε λοιπόν 2-3 μικρές ιστορίες, έτσι περισσότερο για πλάκα. Εγώ γενικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ήρεμος. Ένα ελάττωμα έχω είναι ότι δεν δημιουργώ θέματα, υπάρχει λόγος που το λέω, εκτός αν προσπαθήσεις να με φοβήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, άμα μου πεις μην τολμήσεις να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι, θα μου γυρίζω στα μάτια. Δηλαδή, δεν θα μπορεί κανείς να με συγκρατήσει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να με πυροβολήσεις. Να φανταστείτε ότι σε ηλικία 37-38 χρονών είχα πλήσει 25 με 17 με στη μικρή. Λοιπόν, μου λέει ο γιατρός, την επόμενη φορά πασάκι περσάκι. Παρά τα αυτά, γιατί το λέω αυτό.
0: Κατά τα άλλα, ας δείτε.
1: Ναι, προσπαθώ, ας πούμε στο 87, στο Ευρωμπάσκετ, εγώ έβλεπα τον αγώνα όρθιος στα 10 εκατοστά δίπλα από την τηλεόραση για να βλέπουν και μπροστά. Δεν μπορούσα. Το ράδιο, ας πούμε, τώρα, ακόμα και τώρα το κλείνω 10 λεπτά πριν, μην πάθω κανένα κεφαλικό.
2: Σε πολύ μεγάλα παιχνίδια το έκανα και εγώ αυτό. Τα βλέπα όρθιος, δεν μπορούσα να καθίσω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται, γιατί το λέω. Δεν έχω φωνάξει ποτέ στη ζωή μου γκολ στο γήπεδο. Ο μοναδικός πανηγυρισμός που κάνω, ενώ ας πούμε είμαι έτσι, είναι να σηκωθώ όρθιος όταν πει ένα γκολ. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, θυμάμαι, θα πω λοιπόν 3 περιστατικά. Πρέπει να ήταν το 78 και έχω εντωμεταξύ ανεβαίνοντας την Πειραιώς, Πειραιώς και Ομόνια, δεν ξέρω, είσαστε και μικροί εσείς. Δεξιά υπήρχε η καφετέρια του Μέγα Αλέξανδρου, την προλάβατε.
2: Όχι, εγώ το νέο είχα προλάβει που πέραμε σε
1: πειρά. Στην Πειραιώς, στη μία γωνία ήταν το...
0: εγώ δεν έχω μεγαλώσει και εδώ. Δηλαδή, εγώ ήρθα 18
1: χρόνια. Ήταν το Γαλακτοπολείο που έλεγε Ανθόγαλο Μαμέλη και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν στην καφετέρια ήταν δύο διπλές πόρτες και ήταν κριτική. Η μάνα μου είναι κριτική. Εγώ από Κύπρα πήγαινα, επειδή με ξέρανε πλέον, και έπαιρνα εισιτήρια. Όταν κατέβαινα, ας πούμε, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, πήγαινε και έπαιρνα από εκεί πέρα που να βρεις. Τότε ήταν δύσκολο τα χρόνια. Και θα πω λοιπόν μια στα γρήγορη ιστορία. Έρχεται δύο διπλές πόρτες. Έρχονται αστυνομικοί, πιάνουν τις δύο διπλές πόρτες και μπαίνουν δύο μέσα. Και απάτσω μια κλούβα και αρχίζουμε. Έχεις ταυτότητα, όχι, πάρτον μέσα. Στο δεύτερο, έχεις ταυτότητα, όχι, πάρτον μέσα. Στο τρίτο, έχεις ταυτότητα, λέει, να διδάσκουμε. Του τη δείχνει, πάρτον μέσα. Εσύ έχεις ταυτότητα, ναι, πάρτον μέσα. Λέω, τι γίνεται, έχουν, δεν έχουν, δεν τους παίρνουν μέσα. Τι θα σε μένα. Μου λέει, έχεις ταυτότητα, λέω, ναι. Με κοιτάζει, μου λέει, τι κάνεις εδώ, πίνω καφέ, του λέω. Μου λέει, άστα. Τελικά τους πήραν όλους εκτός από μένα. Τώρα είχα ηλίθεια φάρσα, δεν ξέρω γιατί. Μου έχει μείνει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δεν μάθατε ποτέ, παιδί μου, για ποιο λόγο, τι είχε γίνει εκεί τελικά.
1: Όχι, που δεν ξέρω. Μου έχει τύχει και στο Κερατσίνι στα Ταμπούρια, νύχτα, μια και το λες και τα προπάει στη συζήτηση, που κατεβαίνουν και τους μαζεύουν όλους. Έχεις αυτό το χιόνι. Και για να πέρασει όλα τα μία ώρα τη νύχτα, εγώ με ένα φίλο μου, λέω, ας μας πάνε μέσα, που δεν είχαμε κάνει τίποτα. Και λέω, κύριε αστυνόμενο, κι εγώ δεν έχω ταυτότητα. Φύγερε μαλάκα, μου λέει από εδώ. Φύγερε μπιπ. Για μένα το είπα, ρε παιδιά. Θα παρεξήξει. Ρώτησε ένα φίλο μου, είπα αστυνόμα, και μου λέει και τις περισσότερες φορές. Δεν πάνε τυχαία. Ξέρουν ποιος πάνε να πιάσει.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούτε τώρα τις ιστορίες. Πάω στην Ομόνια, γιατί τότε σε μαύρη αγορά παίρναμε τα εισιτήρια.
2: Αυτά τα έχω προλάβει λίγο. Εγώ.
1: Ναι, αν και πρόσεξε, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της 7 το Πόρτο Λεόν είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, από το σπίτι μου στο Κερατσίνι, στο Ταμπούρκι, είναι έτσι. Αλλά εγώ δεν είχα πάει ποτέ, ούτε είχα μπει μέσα. Εγώ δεν ήθελα. Και μάλιστα, θυμάμαι το 83 ήταν το...
0: Με λίγο
2: το Ολυμπιακός.
1: Άγιαξ 2-0.
2: Ναι, 83. Στην παράταση.
1: Λοιπόν, εκεί ήταν το τελευταίο που πήρα από την Πόρτο Λεόν. Έπεφτε συνέχεια ο Ατήλιος χωρεμένος πίσω μου. Ακριβώς πίσω μου, σου λέω, που δεν τα πάμε εκεί πέρα. Και τρελούνισα τα αυτιά μου, δεν άντεχα. Τέλος πάντων. Πάω λοιπόν που δεσαι εκεί πέρα να πάρω, να βρω εισιτήρια το 78 πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Αλεξάνδρας. Γινόταν χαμός. Και τα πούλεγαν από 400 έως 500 δραχμές. Έρχεται ένας κύριος ηλικιωμένος.
2: Τρελά λεφτά. 5 εκατοστάρια.
1: Ναι, και λέει, έχω δύο εισιτήρια, λέει, τα πουλά στην τιμή του. Λέει 50 δραχμές το ένα. Πέφτουν οι μαυραγωγοί, πάω και εγώ γρήγορα και του λέω, κύριε μου, λέω, εμείς θέλουμε, ήμουν με ένα φίλο μου, Εμείς τότε είμαστε, ας πούμε, 18. Εγώ είμαι γεννημένος το 60, έτσι το 78. Λέω, πάμε στο γήπεδο και τα λοιπά. Και μας τα έδωσε εμάς. Εγώ δεν είδα ο Βλάκας ότι ήταν στη θύρα 13. Το καταλάβαμε καθόλου. Λοιπόν, το σταματάω εδώ. Νικήσαμε βέβαια 3-2. Δεν είδα κανένα γκολ. Είδα μόνο το τρίτο, που είναι μια κάθετη μπαλιά του Μάη Γαλάκου από τη δεξιά πλευρά. Φεύγει σφαίρα ο Μιχάλης Σοκροτικόπουλος και πλασάρει από τη δεξιά πλευρά προς τη θύρα 13 ήταν. Τον Κωνσταντίνο και κάνει το 3-2. Εκεί σταματήσαμε να μας βαίνουν. Όλο τον άλλο αγώνα δεν τον είδαμε. Ο δεύτερος αγώνας πρέπει να ήταν το 76, μπορεί να κάνω λάθος μία χρονιά. Και πάω στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-4. Mm-hmm. Τότε πήγαμε τον πατέρα μου από τις ελάχιστες φορές.
0: Άμε, μόνο λίγο πιο γρήγορα να έχει την καλοσύνη, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Σε 1,5 λεπτό έχω τελειώσει. Παίρνω ερευνημένα εισιτήρια και τυχαίνει δίπλα μου να κάθεται ο άνθρωπος στο τμήμα 16 που μου κάνει φροντιστήριο μαθηματικά. Λοιπόν, και έριξαν του κόσμου της, τα πινελίκια. Και μου είπε πατέρας μου, έρεσε αυτό να σου μιλήσω. Τέλος πάντων, για να μην ολοκληρώσω, να πάω σε ένα τελευταίο, επειδή είπα δεν φωνάζω. Έχω πάει στο γήπεδο του Ιωνικού και βλέπω ο Ιωνικός μαύρος αετός. Εν τω μεταξύ, άμα μπει από τη λεωφόρο Αθηνών από την Γρηγορίου Λαμπράκη, δεν είχε κέρκυρα, ήταν χώμα. Μπαίνω μέσα λοιπόν, προηγείται ο Ιωνικός. Είμαι ο μόνος που δεν φωνάζω. Και γλίτωσα στο τσακ, παιδιά, το ξύλο αυτό. Έδειξα την ταυτότητά μου, είδαν ότι είμαστε τα μπούρια για να μην με δίνουν. Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το διαβάσω το μήνυμα.
2: Ναι.
0: Είναι γνώστης ο κύριος ο τύπας, λέει, περί της νυχτερινής ζωής του Νιούκαστλ.
2: Μα δεν έχω πάει.
0: Περίμενε.
2: Έχω μάθει.
0: Είπαμε ότι είσαι γνώστης, ναι. Δεν έχεις πάει. Δεν υπάρχει, λέει, καμία συνδέσμευση θερμοκρασίας και καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα από το γυναικείο φυλό.
2: Έχει μεγάλα κλαπ το
0: ίδιο. Αφαιρείται πολύ κομψά ο φύλλο.
2: Έχει κλαπ πολύ το ίδιο.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα, εάν έχει βρει κάτι ο Ηρακλής να... Κάτι με τα κύπελα Ολλανδίας και τα λοιπά. Δηλαδή, τι να σου πω, με τη ρέντα που είχε αυτές τις μέρες, γεννάνε για τα κοκόρια που ακούσαμε πριν.
2: Εν τω μεταξύ, για να είμαι και δίκαιος, είναι ομάδες που δεν τις ξέρω καν. Εγώ, δεν τις ξέρω, δηλαδή...
0: Φανταστείτε.
2: Πρέπει να είναι πολύ αρχικό σάβι, ο κύπελο Ολλανδίας. Έχει κύπελο Ολλανδίας.
0: Θα ασχοληθούμε λοιπόν.

0: 4,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και να πω ότι με την Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Φίλε μου Ηρακλή.
1: Βεβαίως.
0: Είδες, έχουμε γίνει σοφότεροι.
1: Πάντα.
0: Ναι. Από αυτά δεν ήξερα, είναι αλήθεια. Σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Λοιπόν. Έχει πίσω τελευταίο μισάωρο.
0: Έτσι.
1: Για την ακρίβεια, τελευταίο 20 λεπτό.
0: Σκάρδο.
1: Α.
0: Πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει στη γραμμούλα.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Εντακάθαρα.
2: Είμαι ο Νίκος από την Παλίνη.
1: Καλώς. Γεια σας, κύριε Νίκο.
2: Να σας πω μια ιστορία του 64. Έμενα στο Εγάλεο. Ναι. Και παρακολουθούσα την ομάδα τότε.
1: Το Εγάλεο ή τον Ορφέα?
2: Γιατί τότε ήταν όχι, το Εγάλεο. Ο Ορφέας έγινε μετά το 67, επί δικτατορίας. Ήτανε πριν η Ιεράπολη και η Ολυμπιάδα. Και τις έκανε ο Ορφέας Δανετόπουλος, που ήταν διορισμένος δήμαρχος της Χούντας. Έβαλε το όνομά του και τις ένωσε αυτές τις δύο. Τότε επί Χούντας υπήρχε ένα αυτό να ενώνουν τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, σας πω για το Εγάλεο.
1: Ναι, ναι.
2: Το 64 είχε, νομίζω, με τον Ατρόμητο Περιστερίου. Στον πρώτο γύρο είχε χάσει, αλλά είχε πέσει πολύ ξύλο. Και τους περιμένανε στο δεύτερο γύρο στο Εγάλεο, στο γήπεδο το παλιό, εκεί που έγινε μετά κολυμβητήριο. Όχι, στο κολυμβητήριο. Που ήταν το Δημαρχείο και έμπαινες και από εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους περιμένανε οι Εγαλιώτες στο δεύτερο γύρο. Για κάποιο λόγο όμως η διοίκηση ήθελε να το δώσει το παιχνίδι στην αντίπαλη ομάδα, δεν ξέρω, τα βρήκανε, δεν ξέρω πώς. Οι παίκτες όμως αντιδρούσανε.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, δεν ξέρω.
2: Όχι, έτσι όπως σας λέω γίνανε. Λοιπόν, και τι έκανε η διοίκηση? Έβαλε έναν παίκτη τιμωρημένο, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι ότι ήταν τιμωρημένος, και έγινε το παιχνίδι, κερδίσανε οι παίκτες, και χάσαν το παιχνίδι στα χαρτιά. Mm. Αυτή είναι μια ιστορία που έχει μείνει εκεί πέρα στο αυτό. Έχει στιγματίσει όλη την αυτή.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Να είστε καλά.

0: Το UK,
1: ναι,
0: γενικά λέει, βγαίνουν, θα το πούμε πιο κομψά, με λίγα ρούχα ντυμένες και ακομπλεξάριστες οι γυναίκες. Και γενικά ο κόσμος όταν βγαίνει, πίνει, χορεύει και διασκεδάζει. Δεν συζητάνε για τη βενζίνη και την κυβέρνηση. Εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπο.
1: Στην Ολλανδία πάντως συζητούσαν για τη βενζίνη.
0: Ναι, και εδώ.
1: Ήταν ο κακός χαμός και γινόταν. Υπήρχε και ρεπορτάζ στους δρόμους.
0: Να σου πω ένα λογικό. Και εδώ τώρα.
1: Πήγα, έβαλα. Ήταν στην Ολλανδία.
0: Πήγα, έβαλε πετρέλαιο προχθές.
1: 2,80.
0: 2,30. Το πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο είσαι, οικονομικό.
0: 1,50 έβαλα μέχρι πέρσι.
1: Α, το αδερφέ, γιατί το θέρμανση το βάζα 1,15 πέρυσι, στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ωραία. Και τώρα λέμε ότι να είμαστε και τυχεροί να ξεκινήσει το 1,75. Δηλαδή, να είσαι και τυχερός που θα έχει 60 λεπτά πάνω.
0: Ναι.
1: Με δουλεύεις.
0: Έτσι.
1: Με δουλεύεις.
0: Εννοείται ότι αστείευομαι.
1: Με 700 λίτρα, 600 λίτρα και 700 το μήνα.
0: Στα βόρεια είναι πιο κρίση η καταστάση εκεί που βιώνεται. Θέλετε περισσότερο καύσιμο.
1: Καλά, θέλω γιατί είναι τρία σπίτια. Άστο. Θα έρθει 1200 το μήνα θα βγει το πετρέλαιο. Ω, τι έχει να γίνει. Πρέπει να τα βάλουν οι Β' Ολλανδίες εδώ. Ή το κύπαρο Ολλανδίας.
0: Όχι, όχι. Παιδιά, δεν θα βγάλουμε τη θέρμανσή μας από τις προτάσεις μας.
1: Μπορεί, όπως θα βγούνε.
0: Μακάρι, αλλά δεν θα στηρίχθουμε εκεί.
1: Ε, καλά, αδερφέ, δεν θα ρίξω. Αφού έχουμε ένα πετάλιτο, ένα δεκαρικάκι. Άμα γίνει κάτι, μαζεύεις. Φασούλη το φασούλη. Βάζεις πετρελαιάκι. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λοιπόν, τι, δεν σ' αρέσουν αυτά,

0: όποτε είναι έτοιμος ο κύριος Αντύπας, θα μοιράσει και
1: ένα σήμερα. Μην το κατεμοιάζετε τώρα, γιατί εντάξει. Για πλάκα παίζουμε, γιατί εντάξει, τώρα αυτές δεν είναι οι ομάδες. Δηλαδή τώρα, ξέρεις τη Σπάρτα του Νίγκερκ.
0: Γνωστή.
1: Ε? Η οποία παίζει με τη Ούλη 19.
0: Μου κάτσε να πάω να ζητώ και έχω περίμενε.
1: Έτσι εσείς.
0: Είμαστε εδώ. Πού τις βλέπεις αυτές? Α, ναι. Θα τελευταίο πεις κάτω κάτω. Θέλω να μου πεις την πρώτη ομάδα.
1: Ποια την Water Farmer.
0: Water Grasmir.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Με την Tech.
1: Η Tech είναι εύκολη.
0: Προφανώς δεν είναι, είναι αρχικά. Αλλά ναι.
1: Για το water είναι εύκολο από το νερό, το καταλαβαίνεις πανεύκολο.
0: Ναι.
1: Το Grasmir είναι λιγάκι δύσκολο. Σου φέρνει περισσότερο σε Αυστρία.
0: Μπορεί να είναι μέρος.
1: Κοίτα, σίγουρα είναι μέρος, γιατί είναι ομάδα από τον. Μία πρόταση έχει να κάνει με το Φλάρτιγκεν. Εκεί που 23 μέρες από τη ζωή μου πέρασα.
0: Κακοπέρασες καημένα.
1: Όχι, ωραία, ήταν, αλλά είχε πολλά κουνούπια. Λοιπόν, εκεί στην ίδια απόδοση, κοντά στο 6-5-87, γιατί δεν είναι για πολλά πολλά, θα παίξουμε 3 over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα τιμήσουμε τη Water. Άσε τώρα το.
0: Όχι, τη Water και το Water Gate.
1: Το Water με Tech. Εντάξει, τώρα το δίνει 65, φαντάζομαι ότι γίνεται εκεί το over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα παίζει και εγώ κανένα μπάρμα να πάμε σε αυτά. Τέρμα το φύλακα. Λοιπόν.
0: Το θέμα είναι αν είναι πριν ή μετά.
1: Όπως και να είναι. Λοιπόν, θα πάρουμε στο 1,72 πάλι over 3,5 τη Σπάρτα του Νίγκερκ.
0: Ναι. Έχει διαλέξει, παιδιά, τις αναμετρήσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρες ομάδες με τα πιο εύκολα ονόματα.
1: Εντάξει, όχι. Γιατί η πρώτη δεν είναι εύκολη.
0: Ναι, δεν την είπες όμως. Ναι, για προχωρά.
1: Την είπα. Water είναι πανεύκολο. Grafsmir.
0: Water Grafsmir.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και υπάρχει και η ομάδα από το Φλάρτιγκεν, η Σβάλουεν.
0: Σβάλουεν.
1: Δεν είναι όμως το γήπεδο που έκανε προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Γιατί μπήκα στο site να δω αν είναι από εκεί.
0: Ναι.
1: Με την Πούρμερστάιν.
0: Εκεί τι παίζουμε.
1: Πάντα βράδυ. 2-0-7. 5-87 δίνει.
0: Το Τόγκμπ με το Ρόντα Ράτλ δεν.
1: Γιατί να μην έρθει αυτό να μου.
0: Δεν μας κάνει, ναι.
1: Πώς το δίνει αυτό.
0: Φίλε, 1-53 το δίνει.
1: Ποιο.
0: Το over 3,5.
1: Άμα δίνει ένα, δεν το παίζω με 1-53 το over 3,5.
0: Και το άλλο που μας έχει απομείνει, ναι, ενώ από τα 5 παιχνίδια του Ολλανδικού κυπέλου σήμερα, ναι, είναι. Τι είναι αυτό το.
1: Πες το.
0: Ναι, εγώ το έχω γράφει στα ελληνικά εδώ. Ιστερμερβόγγελς. Με την Γκέμερτ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: 1-24 βάζει.
0: Το. Όπα! 2-20 το over 3,5. Εδώ φίλε. Σφίγγουν τα αγάλατα.
1: 2-20 γιατί πιστεύουν να σου πω τι γίνεται. Ότι αυτή η Γκέμερτ δεν πρέπει να σκοράρει ούτε με χωρί θερματοφύλακα.
0: Α, την Γκέμερτ δεν το πιστεύει.
1: Άμα δίνει το άσο 1-24 και το over 3,5-2, τι πιστεύει, ότι περιμένω θα λήξει 2-2.
0: Επίση υπάρχει ένα κύπελο στην Νορβηγία.
1: Ποιο μάτσο.
0: Το Γκρόρουντ με την Μος. Η Μος είναι γνωστή ομάδα.
1: Η Μος φέρνει over. Έκανε ένα δίδυμα στο κανόβρα 3,5 για πιάσουμε και την τριάδα της Κυριακής. Με ανατροπή. Και μάλιστα έκανε και καθυστερήσεις τροπή του στο τέλος γιατί το χάζευα.
0: Τι είναι τροπή, ρε φίλε.
1: Τροπή, γιατί κάνεις καθυστερήσεις.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Το είχε πάρει. Ένα-δύο ήταν. Δηλαδή το κέρδιζε 1-3. Θα ήταν καλύτερο το κλίμα στην ομάδα.
0: Και άμα έλεγε στο Πασταλάκι στο 2-2.
1: Δεν θα μείνω.
0: Τι θα λέγε. Κρίμα που οφείλει μου να κλείσει.
1: Δεν νομίζω ότι ας πούμε, στην Ελλάδα θα είχε αναχωρηθεί κάποιο αν γινόταν 2-2 ημό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν.
1: Πόσο το δίνει.
0: Ποιο. 1-50 το over, 2 κάτι το over 3,5.
1: Όχι, όχι. Είναι μια κατηγορία διαφορά. Η ημό είναι Β' Νορβηγία. Η Γκορούντ, όπω τη λέω εγώ, είναι Γ' Τρίτη Νορβηγία. Αυτή ήταν και πιο πριν, ήταν και στη Β' αλλά δεν είχε καλυμπάθει. Σκέψω ότι έχει κάνει αλλαγή. Έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας. Το έχω δει το μας, όβλεπα. Στο 8. Τραυματίστηκε.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και δεν έγινε αλλαγή.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν έγινε αλλαγή.
0: Έπαιξε τραυματίας ή.
1: Όχι. Δεν είχαν άλλο τερματοφύλακα στον πάγκο και έπαιξε το μπακ.
0: Και πάλι, σε βάζαν έναν από τον πάγκο που να μην ήταν τερματοφύλακα.
1: Όχι, πήρε κόκκινη. Πήρε κόκκινη και δεν έγινε αλλαγή. Δεν το είχα ξαναδεί ποτέ, μου λέω χρυσό και παλαιά. Και το ψάξα ότι ήταν όλοι οι τερματοφύλακες στραβατίες.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει δει ποτέ αυτό.
0: Όχι.
1: Και νωρίς.
0: Και στην αρχή, θα σου πω κάτι, πέσαμε στην κέντα που ο καλός τερματοφύλακας μας μη τερματοφύλακα, κατάλαβε τον παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση, ήταν μέσα. Γιατί αν ήταν στον πάγκο μπορεί να αλλάζει με τον Αχίλ και τον Σταύρο.
1: Έβαλε ένα μπακ.
0: Ναι, αλλά θα μα πω.
1: Ο οποίο πρέπει να ήταν ένα 50 με τα χέρια στην ανάταση. Δηλαδή, άστο τώρα.
0: Λοιπόν,
1: είστε over τον
0: μπακ. Έχει όμω σήμερα.
1: Τι άλλο έχει.
0: Έχει Champions League γυναικών.
1: Δεν έχω αγγίξει ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Α, όχι, έχω αγγίξει λίγο. Και έχει αρκετά προκριματικά στο Europa Cup των γυναικών. Δρόμο τη UEFA εννοείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχει τον Μπαρσελόνα πάρει, αλλά η Μπαρσελόνα είναι υπερομάδα στις γυναίκες, να ξέρετε. Όπως και η Τσέλσι που παίζει με την Αυστρία Βιέννης, Σερβέτ Λιόν και Λέοβεν Ρώμα. Και έχει για το Europa Cup τον ΠΑΟΚ, την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στις 4 παίζει με την Σπάρτακα Μιτζάβα. Φαβορεί ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω.
1: Από πού είναι η Μιτζάβα?
0: Τώρα...
1: Δεν είναι τι. Ελληνική ομάδα παίζει, δεν τα ξέρεις.
0: Εσύ γιατί δεν τα ξέρεις?
1: Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Ότι.
1: Διευθυντή ορόνων του, μπορεί να έχει κάνει λεύση σύνδεση.
0: Λοιπόν, περίμενε. Πρέπει να είναι. Περίμενε, θα το βρω, ρε φίλε. Γιατί. Α, την είπε τώρα. Ταυτόχρονα γέμισε με το χρόνο, πε τα άλλα που δεν είναι να πει. Δεν ξέρει.
1: Φυσικά και έχω φάει στο σκάρα στο... και την κάνει και παραγγείλει και στο σπίτι.
0: Κάνουμε και διάφημιση.
1: Εντάξει, είναι από τη περιοχή σου, βλατίζικο.
0: Εκεί τι έγινε. Λοιπόν. Και έχει αρκετά παιχνίδια να ξέρετε για το Europa League των γυναικών.

0: Λοιπόν. Τι, θα βρέχει.
1: Θα τα βρούμε, ρε φίλε, περίμενε.
0: Δεν τη βρίσκει το Google. Ούτε το AI, ε.
1: Θα τα βρούμε όλα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Είναι από τη Σλοβακία, φίλε.
0: Τη Σλοβακία.
1: Ναι. Έτος ίδρυσης 1920. Φαντάζομαι όχι το τμήμα γενικό, όλος ο σύλλογος.
0: Ωραία Σλοβακία. Βρατισλάβα είναι ωραία.
1: Από η θερινή ζωή ξέρεις κάτι, έχει κάτι καλό στη Σλοβακία.
0: Δεν θες να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε με αυτή την φοβερή πληροφορία του Ηρακλή Αντύπα.
0: Πάντως δυνατήτρια θα περάσει.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί, ακούσατε ιστορίες, ακούσατε φαγητά.
1: Κοκόρια.
0: Μπαρ στη Θεσσαλονίκη, κοκόρια, ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη, στην Ερυθρέα σου βλαζίδικα. Από όλα έχετε
1: το παιδί. Ζωή στο Νιούκα.
0: Ομάδες που δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας.
1: Δύο φίλοι μας απόκτησαν από ένα καινούριο φίλο εκεί στο γήπεδο Τσέβερθον.
0: Βεβαίως. Που δουλεύουν να γίνει χαμός.
1: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και αύριο 2 η ώρα.
0: Αύριο τι μέρα
1: είναι? Πέμπτη. Αύριο έχει η εθνική ομάδα, έχει η Ευρωλίγκα, αύριο είναι γεμάτη μέρα.
0: Έχει πραγματάκι.
1: Ναι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και Τζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 24 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε στον αέρα όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα που μετά την νηνεμία που είχαμε το προηγούμενο διήμερο και την ησυχία, σήμερα έχετε μια πολύ γεμάτη βραδιά καθώς έχουμε την εκκίνηση της εθνικής ομάδας στην διαδικασία του Nations League και στην πρώτη

Θα κάνω τα λιράκια. Χρονικά παίρνοντας τα πράγματα. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός. 10 παρατέταρτο. Σερβία Ελλάδα. Δηλαδή Βράστα Χαράλαμπε. Σε ένα μισά ώρα όλα και τα τρία μαζί. Τώρα πώς θα το διαχειριστούμε, θα προλάβουμε να δούμε. Όλα είναι αυτά μια ιστορία που έχουμε εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια. Σημασία έχει ότι απόψε έχει καλή απασχόληση το πράγμα. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι λίγο πιο σημαντικό το ποδόσφαιρο, εγώ θα πω. Διότι το ποδόσφαιρο είναι και μια πολύ μικρή διαδικασία του Nations League. Τέσσερις ομάδες όμιλος, κάθε παιχνίδι παίζει το ρόλο του. Εν αντιθέσει με την Ευρωλίγκα που έτσι όπως έχει γιγαντωθεί με τόσες αγωνιστικές, η πρώτη αγωνιστική δεν έχει και τόση σημασία. Καλό είναι να ξεκινάς με νίκη και πιστεύω ότι και οι δύο θα ξεκινήσουν με νίκη. Καθώς οι αντίπαλοι απέναντι είναι ομάδες που φαίνεται ότι υστερούν. Και του Παναθηναϊκού που θα υποδεχθεί την Παρή και ο Ολυμπιακός που θα πάει να παίξει στην Μπασκόνια. Στο Σερβία-Ελλάδα εκεί είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια διαφορετική ιστορία. Θα πρέπει να δούμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε καιρό να δούμε την εθνική. Έτσι. Και αυτό περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον και αυτό το μάτς. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνιο. Καλημέρα, αδερφιά. Είστε πρώτοι και καλύτεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κάπου εκεί στην κορυφή σε καταλέγεσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε για τον αέρα παρά και τα πρωινά που μας τα κάνεις λιγότερο δυσβάσταχτα. Ηλία Σάικ από Νίκια. Όποτε τη Νίκια κερνάω καφέ. Να είσαι καλά, Ηλιακό μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και μόνο που το είπες, λες και τον ήπια είναι, το καφεδάκο. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας Μιχάλη σε 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα, Δημήτρης από Ινδικό Ωκεανό. 30 μέρες ακόμα μέχρι το αεροδρόμιο. Δύναμη και υγεία σε όλους τους σκληρά εργαζόμενους. Ό,τι καλύτερο ευχόμαι, φιλάρακο μου. Καλή δύναμη εκεί στη Ξενιθιά και στους ωκεάνους. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, καλημέρα Πανάθα από το δρόμο. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, μορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας.

0: εκεί πιστεύω είναι πλήρης σχεδόν πλέον, εκτός από το κέντρο που γίνεται ακόμα δυσχερέτερο λόγω και της απουσίας του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, Κωνσταντέλια. Επίσης, Κουρμπέλης γιατί καλείται στην Εθνική. Στον Αστέρα κατέπεσε πλέον, λέει, ίσως έλλειψη άλλου τι να πω, λέει το Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Φίλο μου, εγώ θα δω την Παναθηναϊκάρα μου και θα βράσω τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα αυτό, εγώ θα σας πω τι θα κάνετε, Αλέξανδρε. Εγώ ενημερώνω. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλή εκπομπή, λέει ο Άγγελος ο Γκάνερ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σε όλους σήμερα, στέλνει ο φίλος Ουραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία στην Εθνική, στον Παναθηναϊκό, που στέλνει η Αγγελικούλα. Πού είσαι, κορίτσι, εσύ? Καλημέρα. Για όσο ακούμε, λέει, αθλητικά, κυρίως από το ραδιόφωνο, είναι ότι καλύτερο να είναι όλα μαζί. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Αν είναι να ακούς Big Wings Sport FM και είσαι συντονισμένος, είναι καλό το πακέτο όλο μαζί, ενημερώνεις για τα πάντα, έτσι. Καλημέρα, ομάδα. Μήνυμα μετά από πολύ καιρό λόγω δουλειάς. Χαιρετισμούς από Στοχόλμη, στέλνει ο Γιώργος από Σουηδία. Γεια σου, Γιώργαρα μου, και σένα εκεί στη μακρινή Σουηδία. Πώς θα παίξει η Εθνική, μου λέει ο Γιώργος. Κάτσε να δω μια πιθανή εντεκάδα που δίνουν εδώ εφημερίδες. Αυτό που βλέπω μπροστά μου, Γιώργαρα, λέει Τζολάκη τέρμα, 4-3-3 σχήμα. Βαγιανίδης δεξιά, Τσιμίκας αριστερά. Μαυροπάνος Ρέτσος στόπερ. Τριάδα στα χαφ, Κουρμπέλη Ζαφίρης Μουζακίτης. Τριάδα στην επίθεση, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης κορυφή. Αυτό είναι έτσι μια πιθανή εντεκάδα. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι, υπάρχει σενάριο να παίξουμε με δύο μπροστά. Έχουμε και τον Κοστούλα και τον Τετέι σε πολύ καλή φόρμα από τους επιθετικούς. Αν αποφασίσει να παίξει με δύο μπροστά, θα το δούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι ως δύο πρώτα λόγια για το παιχνίδι με τη Σερβία, όπου στη Σερβία, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, έχει τραυματιστεί ο Βλάχοβιτς, ο βασικός τους επιθετικός, και θα παίξει βασικός ο δικός μας εδώ της ΑΕΚ, ο Γιώβιτς, στην κορυφή της επίθεσης των Σέρβων. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρή Ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, νόντας από Καρέα. Νιώθω αισιόδοξο σήμερα για την Εθνική στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε αν θα δικαιωθείς, φίλε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι λίγο με... Δεν ξέρω τι να περιμένω. Δηλαδή, έχω λίγο έτσι μια απορία να δω πώς θα εμφανιστεί η Εθνική μας. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ξυπνήσουμε σιγά-σιγά. Πάμε να μαζευτούμε. Πάμε να κάνουμε την αρχή. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι έγινε, ένας πήρε και δεν μπορούμε να συνοηθούμε πρωινιάτικα. Τίποτα, τώρα σιωπή. Το θυμάστε το Γιάννη, μια φορά θυμάμαι αγαπούσες, τώρα σιωπή. Μπράβο, είσαι γνώστης. Αν και νεαρός, είσαι γνώστης. Παιδιά, έχει χώρο το τηλεφωνικό κέντρο, σας περιμένω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω σήμερα να είναι το τελευταίο μάτς του Σέρβου δίθεν προπονητή που σύνδεσε το όνομά του με την αναξιοκρατία και την αποτυχία. Γιώργο μου, εκτιμώ ότι είσαι καυστικός έως εμπαθής με τον Γιωβάνοβιτς. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι πολύ, πολύ κακή άρε φίλε για τον Ιβάν. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο καλός προπονητής του κόσμου. Αλλά εντάξει τώρα, εσύ τόσο ο μηδενισμός σύνδεσε το όνομά του με την αξιοκρατία και την αποτυχία. Κάτσε, εντάξει. Γιατί από το 14 είμαστε σε κάθε μουντιάλ και γύρω και στάκοψε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν λέω εγώ ότι πέτυχε στην προηγούμενη διοργάνωση, απέτυχε. Αλλά εντάξει, τι σου έκανε, το ψωμί σου φάγε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Προσοχή στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Και ο Βλάχοβιτς λέει και ο Μίτροβιτς τα λείπουν από μπροστά τους, τους αδερφούς του Σέρβους. Λέει ο Βαγγέλη, ναι, και ο Μίτροβιτς, σωστό. Και ο Βασίλης λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιτυχία στην Εθνική μας σήμερα. Και ο Θάνος τι λέει? Γκολ, λέει ο Θάνος. Γκολ. Εντάξει, Θάνο, γκολ, γκολ, γκολ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή, Βαγγέλη, Βασίλη με λένε.
0: Βασίλη.
1: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Βασίλη, να σε καλά, καλό ρίσκος.
1: Να σε καλά. Εντάξει, καλή επιτυχία στην Εθνική, να πάμε καλά.
0: Κλείσε το,

0: Κλείστε το ραδιόφωνο που με ακούσα από μέσα, με ακούσα από το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλείστε το μία το ραδιόφωνο.
1: Ναι. Αυτά, εντάξει. Πιστεύω
0: ναι.
1: Για το πρωτάθλημα να το πάρουμε. Γιατί έχουμε χρόνια και το δικαιούμαστε.
0: Εντάξει, κοίταξε. Τώρα, ακόμα το πρωτάθλημα είναι 5 αγωνιστικές. Δεν μπορείς να πεις ποιος το
1: δικαιούται. Καλά, εντάξει, ναι. Είναι νωρίς, το ξέρω.
0: Μέχρι τώρα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα είναι νωρίς να πούμε ποιος το δικαιούται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Αλλά είναι καλή προσπάθεια. Κάνει καλή προσπάθεια.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ναι.
1: Ωραία, ωραία, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά, Βασιλή.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, φίλε, υγεία. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει σιρήνες για τετέι, ακούμε, είναι αλήθεια. Λάρη από την καταπράσινη Λιβαδιά. Γιατί το συνέλαβαν για κουσιρήνες. Κριάδα. Κριάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Δικιά μου η κριάδα είναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε, Γιάννης από Λιβαδιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ.
2: Καλά και εγώ, πάω για δουλειά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα σήμερα και στο Παναθηναϊκό. Η διακοπή κάνει καλό στην ομάδα, να ξέρεις.
0: Για τον Παναθηναϊκό μιλάς.
2: Για τον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί έχονται 8-9 παιχνιδιά. Συνεχόμενα τα οποία είναι δύσκολα.
0: Δεν είναι μόνο αυτά που έρχονται. Δεν είναι αυτά που έρχονται, είναι αυτά που προηγήθηκαν, αδερφέ. Ήταν 13 Μάρτη σε 40.
2: Ναι, ναι, πόσες μέρες.
0: Ανά 4 μέρες παιχνίδι ήταν.
2: Σίγουρα και μέχρι τώρα, μέχρι το 20 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά, ακόμα, έχει 9 παιχνίδια. Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα. Έχει Ολυμπιακό, έχει ΑΕΚ, έχει ΑΕΚ, κύπελλο, έχει Ευρώπη. Είναι απαιτητικά παιχνίδια, είναι δύσκολα παιχνίδια. Άμα θες να είσαι. Να χαθείς το έξω περιστάσεις.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πιστεύω θα πάμε καλά. Αν και εγώ αυτή φέτος φοβάμαι τον Όφη πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα, φίλε.
2: Έχει και ομάδα, ένα καλό συνολό, μια καλή ομάδα.
0: Να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, λες.
2: Ένα πρωτάθλημα όχι, αλλά... Όπως έκανε ο Ολυμπιακό.
0: Α, να κάνει ζημιές, ζημιές θα κάνει βέβαια. Όποιος δεν είναι προσεκτικός απέναντί του θα την πατήσει. Γιατί είναι καλή ομάδα.
2: Όπως και η Καλαμάτα θα κάνει ζημιές.
0: Καλαμάτα, ναι. Ναι, γιατί η Καλαμάτα είναι πολύ καλή. Ναι, έχει...
2: Είναι πολύ καλή.
0: Ναι, μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και, στο... και με το υλικό της και με το ποδόσφαιρο που παίζει ο προπονητής.
2: Μπορεί να μην έχει γκολ πολλά, αλλά παίζει καλό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, Γιάννο, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, λέει Μάγκης, καλή επιτυχία στην Εθνική. Ξαναεμφανίστηκα ξανά μετά από καιρό. Όλα καλά τώρα, λέει ο Τσιμπλας 13. Φλαράκι μου, για να είσαι όλα καλά τώρα, σημαίνει ότι κάποια διαδικασία θα πέρασε. Εύχομαι να είσαι γερός, να είσαι σιδερένιος και άνθρωποι σου. Αυτό έχει σημασία. Εδώ για μας που λες ξαναεμφανίστηκα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποτε μπορείτε, υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Λίγο έλος με την ανθρωποφαγία, λέει, σαν να πάρω κοντά στον Όφη και να κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό έκανε ο Γιωβάνοβης, λέει ο Γιώργος ο Πενιρλή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, κύριε, την ετοιμάσετε τη φωνή. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα.
3: Είμαι.
0: Ναι, εσύ.
3: Έλα, Ράκου, καλημέρα, Μίλτος, Λεμεσό.
0: Τι γίνεται, Μελτό.
3: Να είστε καλά, δεν τα είπαμε καθόλου. Λοιπόν, εγώ θα πω καλή σεζόν στη EuroLeague. Θα γεννήσει λίγο το σοβαρό το άθλημα της Ελλάδος. Μετά το πόλο όμως, έτσι. Γιατί εκεί είμαστε κορυφή. Απλά δεν έχει τόσο πολύ... Ξέρεις, δεν έχει τόσο χρήμα εκεί πέρα μέσα και δεν το παρακολουθούμε.
0: Δεν είναι τόσο δημοφιλές ο σπορ.
3: Ναι, ναι, δεν είναι. Αλλά είμαστε, φίλε, είμαστε παγκόσμια κλάση στο πόλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Θα έπρεπε να είχαμε λίγο παραπάνω προβολία, ας πούμε, στον πόλο.
0: Είναι θέμα καθαρά αθλήματος, ρε φίλε. Δηλαδή, δες και, ας πούμε, και με το ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, πόσοι ασχολούνται.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο... Είναι θέμα του πόσο δημοφιλές είναι το σπορ.
3: Πάντως είναι το μοναδικό άθλημα στην Ελλάδα που είναι πολύ μικρός ο κύκλος. Επειδή παίζει και ο γιος μου πόλο, λοιπόν, είναι τόσο πολύ μικρός ο κύκλος που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Ξέρεις, οι προπονητές, οι ομάδες, οι αθλητές, οι περισσότεροι είναι παιδί μου, πώς να σου το πω, είναι πιο οικογένεια το πόλο. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με μπάσκετ, ούτε με τίποτα. Άμα ρωτήσει δηλαδή κόσμο που ασχολείται με το πόλο.
0: Καλά, κοίταξε, και τα άλλα έχουν μια μεταξύ τους κοινωνία, ας πούμε, που όλοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Αλλά το πόλο, ειδικά όπως το λες, είναι, επειδή είναι λίγος ο κόσμος που ασχολείται, ναι, αυτοί γνωρίζονται ακόμα, ναι, καλύτερα.
3: Ακόμα, ναι, καλύτερα. Ναι.
0: Ναι. Κοίταξε, φίλε, σε επίπεδο ειδικά εθνικής ομάδας, αλλά και συλλογών, εσύ να δικήσουμε τον Ολυμπιακό Βουλιαγμένο κτλ. Αλλά εθνικής ομάδας είναι η πιο πετυχημένη εθνική σε όλα τα αθλήματα που έχουμε, έτσι να το πούμε αυτό.
3: Μα βέβαια, μα και στα κορίτσια και στο.
0: Ναι, ναι, και σε άντρες και σε γυναίκες.
3: Και σε άντρες και σε γυναίκες και σε ομαδικό επίπεδο πάλι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τόσα χρόνια πήρε, πάει κάθε χρόνο Final Four Champions League, έτσι.
0: Μα το ανέφερα, τον είπα πρώτο τον. Δεν έχω πρόβλημα να το πω.
3: Τέλος πάντων, φέτος κάνει και η ομάδα μας μια καλή προσπάθεια, πέρασε στους ομίλους.
0: Φέτος, ναι, λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλά γιατί έχει κάνει δυνατές μεταγραφές. Φαντάζομαι που ασχολείσαι και με το γιο σου,
3: έχεις καταλάβει. Ναι, από πέρυσι ξεκίνησε έτσι λίγο-λίγο και φέτος ακόμα καλύτερα. Να δείξει. Να έχει λίγο κόντρα και εκεί λίγο το. Να μην ασχοληθούμε, ξέρεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και μετά τάβλη. Πάμε και στο πόλο και σιγά-σιγά θα τρουν όλα. Τέλος πάντων. Για πες μου τώρα λίγο πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος στη EuroLeague.
0: Τι να σου πω, φίλε, για μπάσκετ τώρα είναι πολύ πρωί μου να μιλήσουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τις ομάδες καθόλου. Τώρα φιλικά που έπαιζε ο μισός Παναθηναϊκός.
3: Είναι η πρώτη μέρα, γι' αυτό θέλω να ανοίξω.
0: Είναι η πρώτη μέρα, κοίτα, αυτό που για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό είναι νομίζω μια σταθερά που συνεχίζεται. Βέβαια θα είναι διαφορετικό το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί άλλαξε τα γκάρ του και τα γκάρ είναι που κινούν τα νήματα.
3: Έχει πολύ καλά γκάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο Ολυμπιακός από ό,τι παίζει.
0: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω, είμαι σίγουρος 100% για τον Μοντέρο. Έχω αμφιβολίες για τον Μακιντάιρ. Για τον Ολυμπιακό.
3: Όχι, είναι πολύ καλός ο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός σε ασίστ. Μπορεί να μην είναι ο σκοράρι τόσο πολύ, αλλά.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι η γνώμη σου. Εγώ σου λέω ότι επειδή την παρακολουθώ την Ευρωλίγκα χρόνια, ο Μοντέρο πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε έναν superstar πλέον από εδώ και πέρα.
3: Εντάξει, είναι ένας κορυφαίος.
0: Για τον Μακιντάιρ, εγώ έχω αμφιβολίες. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Η δικιά σου μπορεί να είναι ότι είναι καλός. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης. Φυσικά και είναι καλός παίκτης. Έτσι, για να παίζει εκεί. Είναι καλός παίκτης. Αλλά δεν ξέρω το πόσο καλός είναι για να σταθεί σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επίσης στα forward θα δούμε πώς θα είναι. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, με τον ίδιο προπονητή, με αρκετούς παίκτες να μένουν εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Γιατί και περισσότερες αλλαγές έχει κάνει, αλλά άλλαξε τελείως και τη φιλοσοφία του, οποίου είδε ένα δύο φιλικά. Έγινε πάλι ομάδα ο Μπράντοβιτς. Μια ομάδα δηλαδή που θα ξεκινάει από την άμυνα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Το άκρος αντίθετο με πέρσι.
3: Ο Νάν είναι έτοιμος.
0: Ο Νάν για να παίξει δεν είναι έτοιμος.
3: Όχι να παίξει, εντάξει, ναι, έτσι.
0: Αλλά είναι εδώ, επέστρεψε χθες το βράδυ αργά. Και θα είναι στο γήπεδο κανονικά σήμερα.
3: Τέλος πάντων. Α, και κάτι άλλο ρε Βαγγελή. Έχω τώρα ένα δίμηνο που δεν ανοίγει η εφαρμογή. Δεν ξέρω. Χθες έστειλα και χθες κάνα δύο-τρία μηνύματα στις εκπομπές να ρωτήσουν τον Πετρίδη που ήταν εκεί το πρωί με τον Τζουβέλα, αλλά δεν μου απάντησε κανένας.
0: Η εφαρμογή πια του Sport FM.
3: Το κλαμπ, ρε φίλε, το 1908.
0: Α, φτάσει στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα αυτά. Νομίζω ότι κάποιες αναβαθμίσεις την κάνανε και δεν ήταν έτοιμη, κάτι τέτοιο νομίζω. Κάτι τέτοιο άκουσα.
3: Έγινε αγόρι να μου, άντε καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Μίλτο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Είναι και 24, Τζόρτζ παίρνει ακόμα μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο.
4: Μισό λεπτό γιατί οδηγώ.
0: Βεβαίως.
4: Παγκελάδα, με ακούς?
0: Σ' ακούω φίλε, μια χαρά εσύ.
4: Καλημέρα, πρώτη φορά μιλάμε, σε ακούω κάθε πρωί. Είμαι ήδη στον δρόμο, έχω ξεκινήσει για τη δουλειά.
0: Καλό ρίσκος αρχικά στην παρέα. Εννοώ στον άρα, ότι ακούς κάθε μέρα.
4: Είμαι πάρα πολύ που παίρνω πάντα, αλλά δεν έβρισκα τρόπο. Σήμερα είπα να πάρω. Να πω καλή επιτυχία για την εθνική.
0: Βεβαίως.
4: Τα παιδιά. Παναθηναϊκός, Αντώνης το όνομά μου.
0: Ναι.
4: Έχω πάρει κάνα 3-4 φορές τους βραδινούς. ναι. Τα λέγαμε, μπορεί κάποιοι να θυμηθούν, είχα λυσάξει ναι. για το θέμα του Παπαδημητρίου. Και θα το ξαναπώ, θα μου πεις να γυρίσει το παρελθόν, όχι, αλλά να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Αυτός ο άνθρωπος τότε με τον Βαγιανίδη, ξέρεις πολύ καλά, Βαγγέλη, με ναι. την ανανέωση, τότε πρέπει να είχε πάρει πόδι.
0: Δεν άρχισε μετά.
4: Καλά, να μην ανανεώσει τέτοιο παίχτη, δηλαδή ήμαρτον. Και γενικότερα.
0: Το πήρε πάνω του Φίσα εκεί, ας πούμε, και έσωσε το πράγμα. Επειδή πήγε ο ίδιο Φίσα τι πάει να γίνει, πήγε πια στον Αλαφούζο και το διαχειριστήκαμε.
4: Αυτό ήταν η κορυφή του Παγόπουλου, δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν μόνο. Τίποτα, απλά να αναλογιστεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ακόμη

0: ένα χρόνο πίσω. Σημασία έχει ότι τώρα έχει έναν άνθρωπο που, από όσο μαθαίνω εγώ από deal διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, το διαχειρίζεται λες και είναι δικό του. Δηλαδή το σέβεται.
1: Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή αυτά που βλέπουμε, τις κινήσεις, τα ποσά, αυτούς που προσπαθεί να πλευρίζει.
0: Τον τρόπο που κλείνει τα deal και τα λοιπά, ναι.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δουλεύει, μ' αρέσει πάρα πολύ το πλάνο. Γνώμη μου, δεν ξέρω, ίσως και ένα μέρος αυτής της επιτυχίας, να το πούμε έτσι, ή της καλής δουλειάς και καλής προσπάθειας, να πιστώσουμε και στον Μπαλντίνη. Δεν ξέρω, ίσως και ειδικά στο επικοινωνιακό με τον Αλαφούζο, όταν είχε βγει και είχε μιλήσει.
0: Εντάξει, και είναι και, είναι και κάποιες κινήσεις, ας πούμε, παράδειγμα, ο Μπαλντίνη είχε πολλές σχέσεις με τη Watford στην Αγγλία. Στην περίπτωση του Λουζά, ας πούμε, βοήθησε. Τα κονέ του βοήθησαν. Δηλαδή, έχει πολλά κονέ και ο Μπαλντίνη, είναι αλήθεια αυτή. Και όλοι βοηθάνε πλέον. Όσοι είναι στον οργανισμό από πίσω, έτσι, μπορεί να γίνεται πολλή αναφορά, ξέρεις, στον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Αλλά όμως και ο Τάκης που ανέφερα πριν και ο Λεωνίδας ο Πουτσικάρης που έχει γυρίσει και έχει αναλάβει το διοικητικό φέτος και είναι ικανότατος και τρέχει με τον Παναθηναϊκό όλη μέρα, και όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν δημιουργήσει ένα καλό οργανισμό. Υγιή.
1: Ωραία. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τώρα δεν θα μιλήσω περί διαιτησίες για απέναντι και τέτοια.

0: καλή δύναμη.
1: Το κρατάμε, να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: καλημέρα, Βαγγελιά.
1: Είναι και 28-29, ας πάω σε κάνα δύο μηνυματάκια, μην τον κόψω πιο βγάλω. Έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι χαλαρά, παιδιά. Όποιος γουστάρει να βγει και δυσκολεύεται να βγει, να ξέρετε ότι σήμερα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Μπορείτε να βγείτε. Είδατε ότι βγήκαν 3-4 άνθρωποι, 2 ήταν καινούργοι. Καλημέρα, Βαγγελάρε. Την καλημέρα μου και στην παρέα εντός στούντιο και στους ακροατές. Ευτυχώς η εκπομπή ξεκινάει μια ώρα πριν σχολάσω και τελειώνει λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, στην καλύτερη παρέα. Αν και ξέρω ότι δεν είμαι

0: τραυματισμούς. Είδες τώρα πώς έγινε με το Χέις Ντέιβις. Τρες τραυμάρα ήταν. Η του Νάνς ατομική προπόνηση στην Αμερική δεν έχει θέμα με τις προπόνησεις του Ζότς. Ο Μπράντος δεν είναι ότι τους τρέχει στα βουνά όπως έκανε τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε. Δίνει πολύ σημασία στη λεπτομέρεια, στην τακτική, στο αμυντικό κομμάτι. Ο Θάνος λέει: όσο για τον Αβρούσο, λέει καλό είναι για όφια τρόμη τον Λάρισα μέχρι εκεί, όχι για εθνική. Ίσως και κλήθηκε λόγω περιορισμένων επιλογών σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο που κολλαίνουμε, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, και εγώ για βασικό στην εθνική λέω ότι δεν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα, Δημήτρη από Ημιτό Παναθηναϊκός. Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή Club 1908, γιατί γίνεται μια τεράστια αναβάθμιση. Όριστε. Ο Τζόρνταν έχει την official απάντηση. Σας είπα και εγώ ότι κάτι άκουσα ότι γίνεται μια αναβάθμιση, αλλά ο Παναγιώτης σας το λέει official. Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή του μπασχετικού Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το πράσινο μου, Μεξικό, λέει ο Νίκος Πάο. Σε γυναίκες και άνδρες, στο πόλο λέει καθιερωμένη υπερδύναμη. Στο βόλεϊ μπήκαμε ξανά στο παγκόσμιο χάρτη. Γενικά υπάρχει ένοδος του ελληνικού αθλητισμού και ομαδικά αλλά και ατομικά σε πολλά αθλήματα. Καλό είναι αυτό να γίνεται. Χαρά μας είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία στην εθνική. Πολύ ταλέντο σε αυτήν την ομάδα. Αρκεί ο Γιωβάνοβιτς να μην χρησιμοποιήσει πρώην ποδοσφαιριστές, λέει ο Παναγιώτης, ο εθνικάκιας. Λοιπόν, ακόμα δεν έπεσε το δελτίο δίπλα, κύριε Γιαννήση. Σε λίγο έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται που λένε. Τι άλλα. Α, Ευρωλίγα, να ξέρετε, σήμερα έχει και ματσάκι νωρίς. Αν θέλετε να μπείτε στο κλίμα, έχει 7 η ώρα το Dubai Real. Έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το χάζεψω πριν δω τα υπόλοιπα τα δικά μας. Για να δω τι μέρος του λόγου είναι και αυτές οι ομάδες. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε, παιδιά.
1: Sky 100,3.
2: Την πρώτη διερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι,

0: ένα το βάψα.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
0: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σχέση.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Για να ξυπνάμε σιγά-σιγά στο πρωινό τη Πέμπτη. Σήμερα δεν έχουμε και βροχές και τέτοια δραβέρια. Έχει μια ψυχρούλα, αλλά εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. 2-10-95-79-283-4-5. Έπρεπε να καλέσει λέει, τον Μπουχαλάκη αντί του Κιζηρίδη, λέει ο φίλος εδώ. Δεν ξέρω αν αντί του Κιζηρίδη. Πάντως για τον Μπουχαλάκη έχει μια λογική αυτό που γράφει, διότι κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και εγώ δεν ξέρω πόσοι έχετε καλή μνήμη και το θυμάστε. Ακόμα και το διάστημα πριν αρκετά χρόνια που έπαιζε στον Ολυμπιακό, που πολλοί γκρίνιαζαν, έλεγα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που εγώ το σέβομαι και τον εκτιμώ, διότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έτσι, έχει το πρόβλημα της ταχύτητας, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι αργός παίχτης, αλλά έχει καλά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι, του ξέρει μπάλα, μπορεί να κάνει την κάθετη μεταβίβαση, μπορεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να οργανώσει. Βαγγελάκη λέει τον, για τον Ανδρούτσο που τον ξέρω, παιδάκι είναι κόσμο για το ποδόσφαιρο και ο Κόντης στον Όφη τον έχει πρώτο βιολί και αρχηγό με την αξία του Παναγιώτη Εθνικάκιας. Δεν το αφισβητώ. Δεν το αφισβητώ. Απλά ξέρεις, βάζεις ας πούμε στην, στη σύγκριση στις υπόλοιπες θέσεις τι γίνεται. Το έχουμε συζητήσει άλλωστε βέβαια και ότι στα χάφη υπάρχει ένα θέμα. Αν δεις δηλαδή τι υπεροπλία έχουμε στην επίθεση, στους δημιουργικούς μεσοεπιθετικούς, στα στόπερ, στους ακραίους μπακ, στο τέρμα. Βλέπεις ότι στο κέντρο είμαστε λίγο μπλοκαρισμένοι εκεί σε σχέση με τις άλλες θέσεις πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν λέει τον Τζόρνταν, αυτή η τεράστια εφαρμογή θα χωράει στο κινητό μου. Σάκη, προφανώς αν έχεις χώρο θα χωράει. Αν δεν έχεις πολύ χώρο. Καλημέρα και στο φίλο από Κάπα που στέλνει το μήνυμα κάθε μέρα. Γεια σου, αρχηγέ μου. Καλημέρα και σε σένα. Και φύγαμε, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Βασίλης.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις δει πολλά πρωταθλήματα, πολλούς αγώνες, πολλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Διακρίνω ένα φαινόμενο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες που αποφασίζουν να παίξουν με κατοχή μπάλας,
0: ναι,
1: αντιμετωπίζουν ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μαζικές άμυνες.
0: Σωστά.
1: Να στείνονται όλες οι ομάδες εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο έξω. Στο σύνολό τους.
0: Μαζωμένοι στο μισό γήπεδο.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτό συμβαίνει και στα άλλα πρωταθλήματα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Το κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες και στο εξωτερικό, αλλά ας πούμε, παράδειγμα, στη Γερμανία, ας πούμε, δεν κλείνονται οι ομάδες. Παίζουν μπάλα. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τόσο καλή ομάδα παίζουν το ποδόσφαιρό τους.
1: Φαντάζομαι και στην Ισπανία.
0: Και στην Ισπανία συμβαίνει πολύ αυτό, ναι. Και στην Ισπανία.
1: Και στην Αγγλία και.
0: Ναι. Αυτό, κοίταξε, αυτό όσο πιο χαμηλό είναι ένα πρωτάθλημα, τόσο πιο πολύ το βλέπεις.
1: Μπράβο. Mm. Άρα λοιπόν τώρα έρχομαι στο ζήτημά μου. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε μία πρεμούρα τώρα, τον τελευταίο καιρό, κατά πόσο άξιζε ή όχι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε αγανακτήσει υπό μία έννοια, διότι έκαναν οι παίκτες πολλές σέντρες. Βλέπουμε λοιπόν στον νέο Ολυμπιακό με τον Αλγουαθίλ ότι δεν λαμβάνω υπόψη με το παιχνίδι του Όφη, γιατί ο άνθρωπος ήταν κάνα δύο μέρες, τρεις, εδώ.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ότι δείχνει ένα δείγμα γραφής με την Γιαγκελόνια, η μπάλα να μην γίνεται, με την μπάλα να μην γίνεται με σέντρες, η επίθεση. Τα εξτρέμ να συγκλίνουν προς το κέντρο, της επίθεσης εννοώ, και να προσπαθούμε με κάθε μπαλιά να βρούμε τις τρύπες για να περάσουμε και να κάνουμε τον γκολ. Ή από πολύ κοντινές σέντρες βλέπε Φρόιλερ και Γιάρεμτσουκ. Στη Λιβαδιά.
0: Έπαιξε πάλι με τον παλιό τρόπο.
1: Το γυρίσαμε προς το τέλος ακριβώς με τον παλιό τρόπο και ξεκινήσαμε πάλι τις σέντρες.
0: Ναι, το εντόπισα αυτό.
1: Λέω τελικά, η κριτική που κάναμε στο Μεντιλίμπαρ στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό Μεντιλίμπαρ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Δεν λέω κάτι για τον καινούριο αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθώ να κάνω συγκρίσεις δυναμικότητας και τεχνικής κατάρτισης των ανθρώπων των δύο. Απλά και ο Παναθηναϊκός φέτος που παίζει πρωτάθλημα, ποδόσφαιρο κατοχής, πάλι τα ίδια αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι και συσσωρεύονται οι ομάδες χαμηλότερης δυναμικής στην άμυνά τους και προσπαθούν να βγάλουν αντεπιθέσεις, να κερδίσουν, να βάλουν ένα γκολ στο χώρο.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι στη Λιβαδιά μπορεί να είναι και λίγο φυσιολογικό, διότι ξέρεις, ας πούμε, ήταν και η μαζική άμυνα του αντιπάλου και είναι και λίγες ημέρες ώστε να πεις ότι ο Ιμανόλ θα έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι συνηθισμένος να παίζεις με έναν τρόπο παιχνιδιού για καιρό και έρχεται ένας καινούριος προπονητής, με το που δεν σου βγει ένα μάτς, θα πας αυτό που έχεις συνηθίσει να κάνεις. Και αυτό που είναι και η πιο εύκολη λύση. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν βρεις μια μπλοκαρισμένη άμυνα, το πιο εύκολο είναι να σεντράσεις την μπάλα να γεμίσεις μέσα.
1: Ωραία. Εγώ πάω και πιο πίσω όμως, ναι. Λίγο, Βαγγέλη. Πρόσεξε λίγο κάτι. Εγώ είμαι με τον Βαλβέρδε. Δηλαδή, κόλλησα πολύ με τον Ολυμπιακό επί των ημερών του Βαλβέρδε. Έχετε δεν παρακολουθούσα Ολυμπιακό από μάλλον ανέκαθεν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι στο Ολυμπιακό άλλαξε φιλοσοφία στο πώς θέλει να βλέπει την ομάδα μας επί ημερών Βαλβέρδε. Παλιότερα και με Μπάγεβιτς, αλλά τελικά ο πιο πρόσφατος άνθρωπος τέλος πάντων που μας επηρέασε όλους ήταν ο Βαλβέρδε.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι.
0: Με τον Μπάγεβιτς Ολυμπιακό, συγγνώμη, παρένθεση τώρα, πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Είχε και το προνόμιο να διαθέτει όμως πολύ, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκείνος ο Ολυμπιακός δηλαδή ποντάριζε πολύ και στο ατομικό ταλέντο, έτσι.
1: Δεν το πάω εκεί όμως.
0: Όχι, η παρένθεση δική μου, συνεχίζει.
1: Ναι, καλά έκανες και σε ευχαριστώ. Δεν το πάω εκεί τώρα και πρόσεξε για να δεις πού το πάω. Νομίζω ότι ο Βαλβέρδε αντιμετώπιζε με το ποδόσφαιρο που έπαιζε πάλι τέτοιου είδους άμυνες.
0: Ναι.
1: Πάλι τέτοιο ύφος παιχνιδιού από τις αντίπαλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι είναι νομοτέλεια ότι ή θα βάλεις γκολ, μάλλον. Νομίζω ότι, πώς να το πω, είναι δεδομένο ότι ή θα βάλεις τα πρώτα 10-15 λεπτά γκολ σε μια ομάδα τέτοιας δυναμικής. Τέτοιας δυναμικότητας και θα ξεκλειδώσει, οπότε θα δεις 3-2-3-4 γκολ, δεν ξέρω εγώ τι εκατέρωθα, δεν ξέρω εγώ τι, θα δεις ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ή αν δεν το βάλεις, δεν κάτσει δηλαδή μία-δύο ευκαιρίες ένα τσάφ του επιθετικού να μπει μέσα, μία κεφαλιά του, δεν ξέρω εγώ τι, ή ένα γρήγορο γκολ, τελικά αναγκαστικά θα πας εκεί, θα πας σε ένα, πώς να το πω, σε ένα παιχνίδι που οπτικά θα είναι το ίδιο. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι.
1: Συμφωνείς, δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Άρα τελικά δεν φταίνε οι προπονητές τόσο, ούτε η ικανότητα των παιχτών τη στιγμή που έχουν. Δηλαδή θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο κάνουν οι ελληνικές ομάδες, θα έλεγα, λίγο περισσότερο τα πιο παλιά χρόνια. Όχι τώρα που έχουν ένα δείγμα γραφής. Μίτσελ, οι δικές μας, να θυμηθώ τη δικιά μας ομάδα, το Βαλβέρδε, Μίτσελ, Μάρτινς, νομίζω έπαιξε τέτοιο ποδόσφαιρο έξω, σε διάφορες ομάδες του εξωτερικού και ο Μεντιλίμπαρ τελευταία. Άρα λέω ότι δεν υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Η λύση είναι αυτή που λέω, δηλαδή βάζεις έναν γκολ, καθαρίζεις.
0: Όχι, εγώ λέω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να δώσεις χρόνο στην ομάδα σου για να δούμε τις ιδέες του νέου προπονητή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι το πρώτο πρέπει να δούμε.
1: Ποια μπορεί να είναι η ιδέα? Εσύ τι νομίζεις ότι μπορεί να γίνει σε ένα, όταν η ομάδα η άλλη κλείνεται πίσω, τι μπορείς να κάνεις για να μην παίξεις, έστω με κοντινές έντρες, εγώ δεν σου λέω με γιόμες.
0: Μπορείς να στηριχτείς πρώτα απ' όλα στο ατομικό ταλέντο. Δηλαδή αν δεις εσύ τον καλό τον Μπέιλι, τον καλό τον Μπουέρτα, ο Φρόιλερ δείχνει ένα παιδί το οποίο είναι και αυτός πανοραφίσιος. Δηλαδή όταν αυτοί βρεθούν μέσα στο γήπεδο μπορεί να δεις ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Να δημιουργήσει ένα στάτος και κενά και να περάσει μπάλα τελικά και
0: ναι,
1: να είναι
0: πρώτα απ' όλα κοίταξε να δεις. Ένα πράγμα που δεν παίρνει ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, δεν το παίρνει από πέρσι, είναι ότι δεν έχει στο μεσοπιθετικό κομμάτι, δεν είχε, τώρα δεν ξέρω φέτος, θέλω να τον δω όταν γκρουπαριστεί γιατί στους καινούριους δεν τους ξέρω και καλά. Δηλαδή τον Μπέιλι, δηλαδή άμα είναι στα καλά του, το ξέρω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν είχε λοιπόν και δεν έχει παίχτες που θα πάνε στο ένα με έναν, θα περάσουν έναν αντίπαλο και θα δημιουργήσουν μια αριθμητική ανισορροπία. Γιατί.
1: Βλέπεις Ζέλσον.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά μόνο ο Ζέλσον το κάνει και αυτός όχι πάντα με επιτυχία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πόσο ποντένισε στα καλά του, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήταν ικανός να φύγει από τα αριστερά, να συγκλίνει και να περάσει δύο αντιπάλους. Αν περάσει δύο αντιπάλους, μάνι-μάνι, τους άλλους τους έχει τρυπήσει. Γιατί θα αναγκαστεί ένας να βγει προς τα έξω. Θα δημιουργηθούν χώροι για το φορ. Θα έρθει ο κρυφός από πίσω, από τη δεύτερη ζώνη, ο χαφ του Ολυμπιακού, θα έχει το χώρο να εκτελέσει. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να τον περιμένουμε τον Ολυμπιακό, να τον δούμε για να τον κρίνουμε σε κάνα 1,5 μήνα. Εγώ λέω. Και για τον προπονητή και για τους παίχτες που έχει φέρει και δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση.
1: Άρα η απάντηση είναι να έχεις εκλεπτισμένα και πρωτοκλασσά τα εξτρέμ. ουσιαστικά.
0: Και εξτρέμ και μεσοεπιθετικούς και κάποιους που κινούνται στον άξονα. Βλέπω ο Ναΐ, ας πούμε, παράδειγμα. Ο Ναΐ κινείται στον άξονα. Μπορεί όμως να περάσει και έναν και δύο και τρεις αντιπάλους. Αυτό αυτομάτως διαλύει την άλλη άμυνα.
1: Μάλιστα. Okay, κατανοητό.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ. Είναι απλό, δεν είναι κάτι το σύνθετο. Γιατί δύο τρόποι υπάρχουν. Είτε να του τρυπήσει με μια κάθετη, έτσι που θα κάνει κάποιο κίνηση πίσω από την πλάτη και θα τον πάρει χαμπάρι άμυνα και θα έρθει η κάθετη πάσα και θα βγει στο τέταρτο στο χώρο, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Είτε να πας με το ατομικό ταλέντο και να έχεις παιδιά τα οποία μπορούν να δουλέψουν στο ένας με έναν και να τον περάσουν τον άλλον και να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Ψυχολόγος, φίλε μου. Λέει στην εκπομπή, λέει στη Fox, λέει τι μου τζουνώνει συνέχεια με το στυλό. Γενικά στις εκπομπές μου έχω χαρτί και στυλό μπροστά και σημειώνω διάφορα πράγματα. Το ψάχνεις από πλευράς ψυχολογικής να δεις. Φοβάσαι, δεν κάνω τίποτα. Δεν ζωγράφισε τίποτα τέρατα και τέτοια. Μην πάει το μυαλό σου. Όχι, φίλε, διαφωνώ ότι ο Κουλιεράκης είναι υπερεκτιμημένος. Μου λέει ένας φίλος αν πιστεύω ότι είναι υπερεκτιμημένος και λίγο στάσιμος. Όχι, διαφωνώ. Είναι πολύ καλό στόπερ με ικανότητα του παιχνιδιού από πίσω, από την πίσω ζώνη, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Παναγιώτης. Λοιπόν, έχω να πω σχετικά με αυτό που είπε ο φίλος πιο πριν. Είναι καταρχήν αυτό που γίνεται στο πρωτάθλημα είναι σαν ένα μίνι τουρνουά. Είναι 9 παιχνίδια, σταματάει. Άλλα 9 παιχνίδια, πάλι τώρα. Μετά, από ό,τι παρατήρησα, έχει πάλι μια μικρή διακοπή. Και μετά πάλι ξαναξεκινάει ένας κύκλος αγώνων. Σε αυτό το κύκλο αγώνων είναι καλό που ο Παναθηναϊκός σταματάει, γιατί έρχεται δύσκολο πρόγραμμα. Και θα μπουν και κάποιοι παίκτες που δεν είχαν μπει τόσο καλά. Που ήρθαν τέλος πάντων μετά. Και από τραυματισμούς και λοιπά. Κρίστιανσεν για παράδειγμα. Πιστεύω ότι σε αυτό που είναι πιο πάνω αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ρόστερ που έχει σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το μεγάλο ρόστερ που είναι παίκτες έτοιμοι που μπορούν να μπουν και να παίξουν.

0: Είδαμε πρόσφατα ότι έβαλε και στο κύπελο τον Palmer Brown στην άμυνα και έτσι έβγαλε ακόμα ένα παίκτη που μπορεί να το βάλει άμεσα και να προσφέρει. Ναι. Η μοναδική εξαίρεση είναι στο τέρμα που ακόμα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Εγώ σαν Παναθηναϊκός, αυτόν που φοβάμαι σε εισαγωγικά είναι πάντα όταν είμαι πρώτος, όπως όταν τρέχεις πάντα το δεύτερο φοβάσαι. Και αυτή τη στιγμή ο δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ, που έχει 3 βαθμούς διαφορά. Οπότε περιμένω περισσότερο μέσα μου να γκελάρει ο ΠΑΟΚ, εννοείται και οι υπόλοιποι, αλλά πιο πολύ το δεύτερο. Τώρα, όσον αφορά για την εθνική, εγώ βλέπω μια μεγάλη εμπάθεια για τον Γιωβάνοβιτς. Ένας Γιωβάνοβιτς που όντως έχει κάνει κάποια λάθη, γιατί απέτυχε στην προηγούμενη διοργάνωση να μας περάσει. Αλλά ένας Γιωβάνοβιτς που όμως έχει δείξει κάποια δείγματα γραφής στον Παναθηναϊκό και μπορεί να παίξει στρωτό ωραίο ποδόσφαιρο και να τα βάλει με μεγάλους και να τα πάει καλά, όπως έκανε ήδη με Αγγλία, με Σκωτία, με καλές ομάδες. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Επιτέλους χάλασε αυτό το μονοπόλιο που υπήρχε, η Πεσκαπίτα αυτή του, η πλατφόρμα τέλος πάντων που είχε ιδιοκτησία Μαρινάκη και του δικού μας του προηγούμενου, του
1: Μαρτινογιάννη, του Γιάννη και του Αντένα.
0: Είναι... Είχαν όλες τις ομάδες, τις είχαν όλες με συμβόλαιο και από εκεί και πέρα έπαιζαν είτε στην Νόβα είτε στην Κοσμοτέ. Αυτό σταμάτησε, μπήκε ο Αλαφούζος, τους χάλασε τέλος πάντων, γιατί πήρε 2-3 ομάδες, έκανε προσφορές και κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να κινείται ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Πρέπει να κάνει κινήσεις που να δείχνει ότι είναι ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού. Και τελευταία χρονιά αυτό κάνει. Και με τις μεταγραφές, και με το γήπεδο, και με τα προπονητικά.
1: Νομίζω με όλα σε όλα τα επίπεδα και κοντά στην ομάδα όταν πρέπει και τα λοιπά. Φέτος είναι...
0: Και η τελευταία κίνηση που πήγε
1: στην Νάπολη.
0: Στο μπασκετικό τέτοιο.
1: Και στον μπάσκετ στην Νάπολη, σωστά. Και στην Νάπολη ήταν σωστή κίνηση που πήγε.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πάνω. Εγώ θέλω να βλέπω πυγμή και δύναμη. Και αυτή τη στιγμή το βλέπω. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα έρθει και το πρωτάθλημα, θα έρθει και το Champions League πάλι που θα ξανά είναι ο Παναθηναϊκός σε εκείνη τη θέση του και όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Έγινε, γεια. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε Τζόρτζ, συνεχίζουμε.
2: Μαλάκα.
1: Επ. Ποιον έβρισες, ρε. Ποιον έβρισες. Μ' ακούς. Προχώρα τον. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θανάσης από Άλυμο, τι κάνουμε, Μαύρη Θύελλα, μιλήσαμε και πες.
1: Γεια σου Θανάση.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που είπε αυτά. Ο καθένας. Λοιπόν, θα πω λίγο για αυτό. Νομίζω το λέγαμε χθες, γιατί που είπε ένας φίλος ότι οι ομάδες στην Ελλάδα κλείνονται πίσω. Νομίζω ότι είναι και θέμα του μπάντζετ, αυτό που λέγαμε. Όταν η διαφορά στην Αγγλία, των τηλεοπτικών του πρώτου με τον τελευταίο είναι απειροελάχιστη και η διαφορά μέσα στο γήπεδο θα είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια είναι πάντα και θέμα φιλοσοφίας, έτσι. Δηλαδή παράδειγμα υπάρχουν και ομάδες, ας πούμε π.χ. ο περσινός Λεβαδιακός ή η φετινή Καλαμάτα όπως βλέπω με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ επιχειρούν να παίξουν ποδόσφαιρο, έτσι. Πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και η Κηφισιά.
3: Ναι. Δεν είναι εξαίρεση όμως, Βαγγέλη, αυτό.
1: Οι περισσότεροι πάνε με το. Είναι και θέμα προπονητή πολύ αυτό, να ξέρεις, έτσι. Μπράβο. Υπάρχουν πολλοί προπονητές εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θέλω να αναφέρω τόσο ονόματα, οι οποίοι είναι προπονητές παραμονής. Οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι στο να παίζουν διπλή ζώνη άμυνας και ό,τι βγει μπροστά.
3: Ναι. Και να χτυπήσουν στην κόντρα. Τα με τις ομάδες ιδιαίτερη δυναμικότητα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την Ευρωλίγκα βασικά, απλά επειδή παρακολουθούσα και τα υπόλοιπα παιδιά, γι' αυτό μίλησα λίγο το ποδόσφαιρο. Παιδιά, η Ευρωλίγκα μέχρι το Φλεβάρι-Μάρτι, εάν δεν μείνεις πολύ πίσω που οι ομάδες οι δικές μας δεν θα μείνουν, κάνουμε πλάκα. Δηλαδή είναι να περνάμε καλά, να βλέπουμε τα ματσάκια χωρίς άγχος και να χάσουμε κάποια παιχνίδια που δεν το περιμέναμε, θα πάρεις κάποια άλλα που δεν τα περιμένεις. Επομένως, λέω να μην αγχώνονται οι οπαδοί των δύο ελληνικών ομάδων σε αυτό το κομμάτι. Επειδή επομένως, λέω να μην αγχώνονται. Αλήθεια δεν είναι. Επίσης έχω να πω και το άλλο. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, όπως είναι το μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ομάδες, δεν τελειώνουν τα πρωταθλήματα με το ίδιο ρόστερ που τα ξεκίνησαν. Επομένως, ναι, αν δούμε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, με ένα κακό ξεκίνημα, μην νομίζουμε ότι αυτό θα πάει μέχρι τον Μάη έτσι. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές διορθωτικές κινήσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Past on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Past on the Go. Good pasta, ready when you are.

0: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
0: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
0: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλό τρεθήκαμε ελπίζω ξανά. Μακάρι καλά να ξεκινά η μέρα σας και ομαλά να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί απόψε. Μιλάμε για την 24η μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Ημέρα Πέμπτη, προς το τέλος δηλαδή της εβδομάδας, το πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στην επαρχία Μοχόστου μας ακούτε στους 90 στα FM. Εκπομπή Πρώτη Πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Πάμε έτσι από σήμερα, από την απόψινή έτσι βραδιά, με επιλογές πλέον σε σχέση με αγωνιστική δράση. Μπαίνουμε από σήμερα στα παιχνίδια του Nations League. Παράλληλα αρχίζει και η Ευρωλίγκα για τους φίλους του μπάσκετ. Απόψε αγωνίζεται τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός. Αύριο θυμίζω είναι και το παιχνίδι το πρώτο της εθνικής μας σε αυτή τη νέα διοργάνωση. Ενώ έχουμε εξελίξεις που σημειώνονται έτσι σε τοπικό επίπεδο γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 5 πλέον λεπτά μετά τις 7, καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, για όσους ήδη έχει αρχίσει η προσπάθεια να υλοποιηθεί το όποιο σημερινό πρόγραμμα. Και βλέπω εδώ ότι δεν αρχίζει έτσι ομαλά για όλους, τουλάχιστον αυτή η προσπάθεια. Μας καλημερίζει ο φίλος 513 και μας ενημερώνει ότι έχουν αρχίσει και στηβάζονται τα αυτοκίνητα από την Παρεκκλησιά προς Λεμεσό. Υπομονή, προσεκτικά, ενέργειες με ρίσκο δεν εξυπηρετούν το απόλυτο το σκοπό, το να φτάσουμε και αν τα καταφέρουμε μερικά μόνο λεπτά πιο γρήγορα στον προορισμό μας, αλλά την ίδια ώρα να ρισκάρουμε τη ζωή μας, την υγεία μας, την περιουσία μας, σαφώς δεν είναι και η πιο σωστή λύση. Μιας και ο λόγος για το 2950. Καλημερίζω επίσης τον πράσινο κυνηγό που έστειλε και σήμερα πρώτος το μήνυμά του, που καλημέρισε και σήμερα πέραν από εμάς τους ανατολικούς του Γασιπή. Γράφει στο μήνυμά του: τελικά βγήκε το όνομα που επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις στο VAR. Ανησυχώ. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Επίσης από τον πράσινο κυνηγό, τώρα δεν ξέρω, έχασα κάτι. Ποιος είπε ή που γράφτηκε ή λέχθηκε ότι υπάρχει ένα άτομο που επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις στο VAR. Δεν ξέρω αν έμεινα κάπου πίσω. Σε σχέση με όλα όσα λέχθηκαν ή λέγονται ακόμη για το θέμα του VAR στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής από ΕΛΑΕΛ. Δεν ξέρω αν κάπου εμπίπτει ότι είναι γενικότερα πρόσωπο που επηρεάζει. Εν πάση περιπτώσει, μας καλημερίζει και ο φίλος 630. Επιτέλους γράφει: ήρθε η ώρα να αφήσουμε 5 παίχτες μπάσκετ να ταράξουν την ηρεμία μας. Μόνο Πανάθα συμπληρώνει στο μήνυμά του. Θα τα πούμε για την Ευρωλίγκα στη συνέχεια. Θυμίζω την εκπομπή που ακούτε, την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και με την υπηρεσία Sita Vision, με το πιο πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα της Sita Vision φροντίζει για όλα τα μέλη της οικογένειας, για να έχει ο κάθε ένας την επιλογή σε ό,τι αυτός προτιμάει. Ντοκιμαντέρ, παιδικά, κινούμενα σχέδια, το αθλητικό πρόγραμμα. Με το πλούσιο περιεχόμενο της Sita Vision ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει, γιατί όταν παίζει η Sita Vision τα ψυχαγωγικά στο σαλόνι επικρατεί ειρήνη. Αποκτήστε λοιπόν και εσείς ποικιλία και κορυφαίο πρόγραμμα με Q+ και μαζί με όλες βέβαια τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita, για τα οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Sita, sita.com.cy. Πάμε να ρίξουμε και σήμερα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Κόσμος των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή. Έρχεται αγωνιστικός Γολγοθάς. Η Ομόνοια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος εντός 23 ημερών.

0: θα κληθεί να δώσει 6 πολύ σημαντικά παιχνίδια, σημειώνει στο κύριο θέμα, εντός αλλά και εκτός συνόρων. Γαλήνη είναι ο τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Παρά τα έντονα σκαμπανεβάσματα, έχει καταφέρει να βάλει στο σακούλι της 9 πολύτιμους βαθμούς. Το στοίχημα, ρεπορτάζ ΑΕΚ, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές καλούνται να εκμεταλλευτούν το αγωνιστικό διάλειμμα για να παρουσιάσουν την απαραίτητη διάρκεια και σταθερότητα με την επανέναρξη. Έδειξε χαρακτήρα την κατάλληλη στιγμή ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας, που έκλεισε αυτόν τον πρώτο κύκλο παιχνιδιών πριν τη διακοπή με νίκη. Η διακοπή ως βαλβίδα αποσυμπίωσης για την Πάφος FC, στο σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, γράφει για πλάνο βελτίωσης από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ανόρθωση ασπίδα διοίκηση σε τεχνική ηγεσία και παίχτες. Είχαμε και χθες την παρέμβαση και τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου εδώ στο σταθμό. Απόλλωνας, υπάρχουν θετικά και αρνητικά πρόσημα. Ο απολογισμός αυτών των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών. Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Εθνών. Παίζει απόψε. Χωρίς το Σέλι για την εθνική μας τα νεότερα Ευρωλίγκα, πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πάμε στην Super Sport. Επιλέγει σήμερα στο κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ από ΕΛ. Δεν συνάδει με την αξία του, γράφει ο τίτλος. Και σημειώνει ένας από τους λόγους που ΑΠΟΕΛ δεν πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε μέχρι στιγμής είναι η πενιχρή προσφορά των πλήστων μεταγραφικών αποκτημάτων. Για τις σημαντικές λύσεις από τον Μπάγκο που έχουν δώσει ποδοσφαιριστές, γράφει το σχετικό ρεπορτάζ στην ΑΕΚ. Το επόμενο στοίχημα, τίτλος στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, στη διακοπή έχει να βελτιώσει συγκεκριμένα πράγματα, σημειώνει. Πάμε στον Απόλλωνα, ο Λοσάδα ψάχνει τις σταθερές. Ανόρθωση να δουλέψει στις αδυναμίες. Επίπονο το πρόγραμμα που ακολουθεί, σημειώνει το ρεπορτάζ της Πάφος FC. Στην ΑΕΛ, το θέμα του σημερινού ρεπορτάζ είναι ο Κύπρος Νεοφύτου. Ο Νεοφύτου ξεχώρισε, γράφει, ειδικά στο παιχνίδι με την Πάφο. Πιο συγκεκριμένα, το κατάλληλο timing ρεπορτάζ, Άρη, μετά την απώλεια της περασμένης αγωνιστικής και εν όψη της επανέναρξης, ο χρόνος που δίδεται για βελτίωση. Πάμε στην Goal News και εδώ ρεπορτάζ από ΕΛ στο κύριο θέμα. Το 6-0 που κρύβει την εικόνα, γράφει ο τίτλος και η εξήγηση. Το 60% των goal και το 75% των βαθμών του από ΕΛ συγκεντρώθηκαν στο ίδιο 90 λεπτό απέναντι στην ΑΕΛ. Τα υπόλοιπα 270 λεπτά αποκαλύπτουν διαφορετική ομάδα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Δύο ανοιχτά μέτωπα, VAR και έφεση καφού. Ζητά το πόρισμα. Απόλλων, ο πραγματικός Απόλλωνας δεν φάνηκε ακόμη, γράφει ο τίτλος. Οι συνεχόμενες απουσίες από το ξεκίνημα και τα περιθώρια βελτίωσης. Από την επιβίωση στη συστράτευση, ρεπορτάζ ανόρθωσης, η διοίκηση θυμίζει τι παρέλαβε και βάζει φρένο στην εσωστρέφεια. Όλα φέτος είναι πιο φτωχά, τίτλος στο ρεπορτάζ του Άρη, γράφει για την πιο μικρή συγκομιδή του Άρη στη νέα εποχή. Εθνική με τον Λαΐφη στην Ποτκόριτσα, έμεινε Κύπρο ο Σέλης. Πάμε στην Ομόνια, το ρεπορτάζ γράφει για τα 5 ζητούμενα στη διακοπή, τομείς τους οποίους καλείται να δουλέψει μέχρι την επιστροφή στη δράση. Στο ίδιο επίπεδο με τη σεζόν 17-18 η φετινή ΑΕΚ, οι Λαρνακοί ισοφάρισαν τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή βαθμών της δεκαετίας. Και το ρεπορτάζ για την Πάφο, πλήρωσε τις χαμηλές πτήσεις στο σκοράρισμα. Πολύ λίγα τα 4 γκολ σημείων ενεργητικό που αποτελούν τη χειρότερη επίδοση της πενταετίας. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Γενικότερο το κύριο θέμα με στατιστική και αριθμούς για το πρωτάθλημα. Βγάζουν φωτιά οι επιθέσεις, σημειώνει. Η διεξαγωγή των πρώτων αγωνιστικών δείχνει ένα ιδιαίτερο παραγωγικό πρωτάθλημα. 84 γκολ σε 28 πρώτα παιχνίδια, 3 γκολ κατά μέσο όρο, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Πήραν ανάσες και ξανά στη δουλειά επιστρέφουν σήμερα οι παίχτες της ΑΕΚ, το σχετικό ρεπορτάζ για την ομάδα της Λάναγκας. Ο κορμός την κουβαλά στην πλάτη του, οι μέχρι τώρα συμμετοχές στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ανάλογο και το ρεπορτάζ από Έλλη 4, απόλυτη και οι άλλοι 5 σε σχέση με το τι έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα η τεχνική ηγεσία. Το καλύτερο της πενταετίας που θυμίζει Ευρώπη. Ρεπορτάζ ΑΕΛ για το ξεκίνημα και τους 9 βαθμούς που μάζεψε μέχρι στιγμής η ομάδα του κυρίου Μαρτίνς. ακολουθώ αρκετά, αλλά με αστερίσκο το ρεπορτάζ του Απόλλωνα για τις επιδόσεις στην άμυνα που σημειώνει δεν πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα τον Λοσάδα. Πάμε στην εθνική μας, το ολότο τοπίο για την εντεκάδα σημειώνει εδώ ο τίτλος. Το ιστορικό ταξίδι αρχίζει στο Βελιγράδι για την Εθνική Ελλάδας και για την Ευρωλίγκα ξεκινάει η πανδεσία με φαβορί τους αιώνιους για τις δύο ομάδες της Ελλάδας. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Μπαίνουμε λοιπόν από σήμερα στη δράση για η νέα διοργάνωση του Nations League. Η εθνική μας αύριο δίνει το πρώτο παιχνίδι. Η εθνική μας που από χθες αργά το βράδυ βρίσκεται στην Ποτκόριτσα στο Μαυροβούνιο. Με την αποστολή δεν ταξίδεψε τελικά ο Χρήστος Σέλης λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Αύριο 9:45 το παιχνίδι. Η εθνική μας θα ολοκληρώσει σήμερα στις 7 ώρα Κύπρου την προετοιμασία της στο στάδιο Γκράτσκι, το οποίο θα φιλοξενήσει την αυριανή αναμέτρηση. Ενώ μισή ώρα αργότερα σήμερα 6:30 θα έχουμε την συνέντευξη τύπου από τον κύριο Μάντζιο. Είναι το πρώτο, θυμίζω, από 4 παιχνίδια τις επόμενες μέρες. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη τη Δευτέρα εκτός έδρας κόντρα στη Λετωνία και ακολούθως έχουμε 2 παιχνίδια στην Κύπρο, στη Λευκοσία και στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα παίξουμε ξανά με την Λετωνία.

Πάμε στις χθεσινές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής που είχε ενώπιον της από το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας στα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Στις πιο σημαντικές αποφάσεις, οι ποινές που δέχθηκε η ανόρθωση, πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι ανόρθωση από ΕΛ. Η ανόρθωση καταγγέλθηκε και παραπέμφθηκε. Για καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα που προκλήθηκε από πλευράς της κατά 3 λεπτά, τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από παδούς της κατά την διάρκεια του αγώνα, ένα ακόμη πρόστιμο. Ο παδί της ανόρθωσης μετέφεραν στην κερκίδα επικίνδυνα αντικείμενα, όπως σημειώνεται, καπνογόνα, ακροτήρες και πυρσί. Γι' αυτό πληρώνει το πρόστιμο η ανόρθωση. Αλλά για πυροδότηση στην κερκίδα των επικίνδυνων αντικειμένων, καπνογόνα, πυρσί και κροτίδες κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, και για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων, κροτίδες και πυρσί στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ανόρθωση τιμωρήθηκε με ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κυκλισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φυλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα, μαζί βέβαια με ένα ακόμη πρόστιμο. Με βάση αυτή την απόφαση, η ανόρθωση δεν θα έχει κόσμο. Γενικότερα δεν θα έχει κόσμο το Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος στον αγώνα της έκτης αγωνιστικής κόντρα στην Πάφος FC, ενώ στην 7η αγωνιστική θα παίξει χωρίς κόσμο στο παιχνίδι. Δεν θα πάνε δηλαδή οι φίλαθλοί της στο παιχνίδι στην Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Στο ίδιο παιχνίδι, ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ παραπέμφθηκε με την καταγγελία για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από παδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα και τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Παιχνίδι ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, πρόστιμο στην ΑΕΛ για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες, αλλά και ένα ακόμη πρόστιμο για ρήψη αντικειμένων από παδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο πίσω από τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές πινακίδες, όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης η Νέα Σαλαμίνα για το παιχνίδι αυτό πληρώνει για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες, ενώ πρόστιμο επιβλήθηκε στον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, Πάρη Ανδρέου, ο οποίος παραπέμφθηκε για προσβλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Κατά την είσοδο του διαιτητή στα αποδυτήρια, διαμαρτυρόταν σε έντονο ύφος προς αυτόν. Πρόστιμο και για τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας. Παιχνίδι Ομόνια Απόλλωνας. Ο Χένικ Μπέρκ, που θυμάστε, αποβλήθηκε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα όταν πήγε στον διαιτητή Κυριάκο Αθανασίου. Παραπέμφθηκε λοιπόν για την αποβολή του για ανεπαρκή συμπεριφορά μετά το τέλος του αγώνα, σημειώνεται, εισήρθε στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε προς τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί και πέραν από την κόκκινη κάρτα που είδε θα πληρώσει πρόστιμο. Στο ίδιο παιχνίδι Ομόνια πληρώνει πρόστιμο για χρήση αντικειμένων, σημαίες και λάβαρα, σημειώνεται, ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις. Πρόστιμο επίσης στην Ομόνια για ρήψη αντικειμένων από παδούς της στην καταπαχτή και στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, και επίσης πρόστιμο γιατί ένα μόνο Κύπριο είχε στην αρχική της ενδεκάδα. Παραπέμφθηκε επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Ομόνιας, Τάκης Κοφτερός. Ως μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου κοντά στο διαχωριστικό κάγκελο του γηπέδου και πλησίων της φυσούνας για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, και μετά το τέλος του αγώνα διαμαρτυρόταν έντονα προς τον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Πρόστιμο και για τον κύριο Κοφτερό. Στο ίδιο παιχνίδι ο Απόλλωνας παραπέμφθηκε και πληρώνει για μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα επικίνδυνου αντικειμένου, κροτίδα μεγάλης ισχύος, όπως σημειώνεται, πρόστιμο για πυροδότηση της κροτίδας μεγάλης ισχύος και ρήψη στην καταπαχτή κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο επίσης κατά τη διάρκεια του αγώνα πληρώνει και ο Απόλλωνας πρόστιμο. Αγώνας Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου. Ολυμπιακός ως γηπεδούχος ομάδα παραπέφθηκε γιατί επέτρεψε την πώληση από την κατίνα του γηπέδου στη βόρεια κερκίδα αλκοολούχων ποτών, μπύρες, και η Ομόνια 29 Μαΐου πληρώνει επίσης πρόστιμο γιατί ο παδίδης αγόραζαν και κατανάλωναν τις αλκοολούχες μπύρες. Παιχνίδι ΑΕΚ Πάφος. Η ΑΕΚ πληρώνει πρόστιμο για ρήψη αντικειμένων από παδούς στον αγωνιστικό χώρο
κατά τη διάρκεια του αγώνα, ρήψη αντικειμένων από παδούς της που βρίσκονταν στην ανατολική κερκίδα και έριχναν αντικείμενα προς τη βόρεια κερκίδα που βρίσκονταν οπαδοί της Πάφου μετά το τέλος του αγώνα. Είπαμε πρόστιμο και στο Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ Εύμιο Ευθυμιάδη για προσβλητική, όπως αναφέρεται, συμπεριφορά που επέδειξε προς τον ένα εκ των δύο χειριστών του VAR μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων. Από το ίδιο παιχνίδι, Πάφος πληρώνει γιατί οι οπαδοί της έριχναν αντικείμενα προς την κερκίδα των οπαδών της ΑΕΚ. Αντάλλαζαν δηλαδή οι οπαδοί αντικείμενα, και ένα ακόμη πρόστιμο στην Πάφο γιατί μόνο ένα Κύπριο είχε στην ενδεκάδα της. Γιατί κανένα Κύπριο δεν είχε στην ενδεκάδα του, πληρώνει το ανάλογο πρόστιμο ο Άρης για το παιχνίδι κόντρα στην Κράσαβα Ένωσης Νέων Ύψωνα. Πολλές κάρτες στην πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας. Τέσσερις ομάδες παραπέφθηκαν και πληρώνουν πρόστιμο για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες. Ενώ να πούμε ότι σε σχέση με αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής και τα όλα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες, θυμίζω ότι η ΑΕΛ ενημέρωσε χθες ότι η έφεση που έχει καταθέσει κατά της απόφασης για την τιμωρία του Καφού, όπως ενημερώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου το απόγευμα.

Καλημερίζω φίλο 347 που από τα νεύρα του δεν μας καλημέρισε. Πότε έριξα μέσα κροτίδες και λοιπά, οι οπαδοί μας γράφει και μας τιμωρούν έτσι σε άλλον αγώνα που, είπε, που ήμουν περιπέζου μας. Αν μου έγραφες και για ποια ομάδα, αν και έντιο έχω μπροστά μου φίλε, τις μετρήσεις, αν τι έγραψε και τι εμέτρησε ο κάθε παρατηρητής, αλλά ούτε μου λες για ποια ομάδα αναφέρεσαι. Είχαμε χθες την ΑΕΚ τακτική γενική συνέλευση των μελών του σωματείου σε χώρο του στο Δημαρχείο Λάρνακας. Εγκρίθηκαν όπως αναμενόταν οικονομικές καταστάσεις, προϋπολογισμός και ανανεώθηκε και η εντολή για το Διοικητικό Συμβούλιο για άλλα 2 χρόνια. Για το ανόρθωση από ΕΛ λέει αναφέρεται. Εδώ η ανόρθωση φίλε είχε παραπομπές που προκάλεσαν και σοβαρές βαριές τιμωρίες. Να μην έριξαν και να τα γράψαν από μόνο τους. Να δούμε αν αντιδράσει σήμερα, αν έχουμε αντίδραση από πλευράς της ανόρθωσης. Είχαμε εξέλιξη χθες σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν οι ομάδες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου να γράψουν στο δυναμικό τους άνεργους ποδοσφαιριστές. Τέτοια περίπτωση είναι ο 30χρονος Σλοβένος μέσος Ντόμεν Τσρινικόι, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από την Ομόνια 29 Μαΐου, 30χρονος, έχει 26 συμμετοχές στην Εθνική Σλοβενίας, όπως σημειώνεται. Πέρσι έπαιξε στην Σούντιρολ, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Είπαμε νωρίτερα για την εθνική μας και για την πρεμιέρα της αύριο στο Nations League. Το, η νέα διοργάνωση του Nations League αρχίζει σήμερα, τα πρώτα της παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική. Η Ελλάδα έχει απόψε τις πρώτες αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τον δεύτερο όμιλο στην πρώτη κατηγορία όπου συμμετέχει στην διοργάνωση. Παίζει εκτός έδρας 9:45 κόντρα στην Σερβία. Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου χθες πριν από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας μίλησε για 4 παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν θα κάνουμε λογαριασμούς, είπε. Δεν κάνω λογαριασμούς ως προπονητής. Θέλουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο απέναντι σε όλους τους αντίπαλους. Οι απαιτήσεις μας είναι σε top επίπεδο και μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να φτιάξουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Θυμίζω ότι στον ίδιο όμιλο πέραμε από τη Σερβία είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Ολλανδία και η Γερμανία αγωνίζονται σήμερα στις 9:45 επίσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Πρεμιέρα απόψε στη νέα Ευρωλίγκα, στην φετινή διοργάνωση. Αρχίζει ο μακρύς δρόμος των 38 αγωνιστικών σε αυτή την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρεμιέρα αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν τόσο ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός. Χρονικά πρώτος ο Παναθηναϊκός, 9 και 15 θα παίξει με την Παρή στο ΟΑΚΑ, εκτός έδρας αποστολή για τον Ολυμπιακό, 9 και 30 κόντρα στην Μπασκόνια. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας, στις 7 δύο παιχνίδια, Ντουπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπουελ Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου. Στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας παίζει με τη Ζαλκύρης, 9 και 30 μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι και η αναμέτρηση της Μπαρτσελώνα με την Ανατολού Εφές. Χρονικά τελευταίο αρχίζει το παιχνίδι Βιλερπάν Μακάβι Τελ Αβίβ στις 9 και 45. Όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά από την Nova Sports, ενημέρωση βέβαια, ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων και ενημέρωση συνεχής για την εξέλιξη από τον σταθμό μας και από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια για το Nations League στο ποδόσφαιρο, το παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στην Σερβία, όπως και άλλοι τρεις αγώνες από τα κανάλια Cita Vision Sports, στις 7 Ανδόρα Μάλτα και στις 9.45 τηλεοπτική μετάδοση για τα παιχνίδια Σερβία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουαλία και Ολλανδία, Γερμανία. Επίσης ενημέρωση από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Και λίγο πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, το μήνυμα του 005 στο Παπαδόπουλο γράφει: δεν έπεσε τίποτα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη που τους διαψεύδει. Απλά η κόπη λειτουργεί εκδικητικά πάντα σε όποιον τολμήσει να παραπονεθεί. Θα δώσω την ίδια απάντηση. Θα δούμε αν θα προκύψει αντίδραση. Αν όντως τίποτα δεν υπήρξε, δεν ήμουν στο γήπεδο, δεν γνωρίζω. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει, αν ισχύει κάτι τέτοιο η επίσημη ανόρθωση. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Μιχάλη Τσιγαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
7: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ.

0: Ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
2: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
1: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
2: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Ο Αμερικανός τενίστα Don Patch κερδίζει τον Αμερικα... Ο Αμερικανός τενίστας Don Patch κερδίζει το Αμερικανικό Open νικώντας τον Τζιμ Μακό με 3-1 σετ μπροστά σε 12.000 θεατές και γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 ο πρώτος που κατακτά τον Grand Slam, αφού προηγουμένως είχε κατακτήσει το Wimbledon, το Roland Garros και το Αυστραλιανό Open.

0: Να το ακούσουμε όλο, δεν μόνο ήδη. Ήθελα απλά να ξέρω από τη Βανδύ το πήραν ή η Βανδύ το πήραν από αυτούς.
1: Και Βανδύ, κύριε Γιώργο.
0: Και Βανδύ.
1: Δεν ξέρω γιατί πράγμα.
0: Δεν ήξερε
1: γιατί. Magic the Spell δεν παίζει.
0: Magic the Spell παίζει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιο σε πήραν από ποιον.
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λες.
0: Δεν το ξέρει.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Να μην τα μπαίνω, μην να ακούσουμε.
1: Γιατί πρώτη φορά ακούω έτσι πράγμα.
0: Ναι.
1: Πώ ήρθε τώρα η Βανδύ.
0: Αυτό είναι τραγούδι τη Βανδύ.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, μα είστε καλά, ρε.
0: Είναι λεπτό να δω. Εντάξει, εδώ γράφει από το άλμπουμ Ο Τελευταίο Επιζών. Original song Δέσποινα Βανδύ.
1: Δεν ξέρω εγώ αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Δεν τα ξέρεις αυτά. Κατάλαβε, έφταξε ο Ανδρέας εχθές που έβαλε επιλογές.
1: Παίζει Magic the Spell, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, έχει πρόβλημα.
1: Τι είναι. Θα μας κάνεις τώρα. Να σου πω, είσαι της απόλυτης.
0: Η απόλυτη ποια μόνη.
1: Να πάρεις καμιά άδεια, να πας τίποτα ο Άκα.
0: Με της απόλυτης είμαι, με της.
1: Άντε σε
0: παρακαλώ. Είμαι απόλυτης είναι.
1: Άντε σε παρακαλώ. Πρωί. Άκου. Και να βγει πέφτει.
0: Ναι.
1: Αμό γίνεται.
0: Ναι.
1: Άκου.
0: Τώρα να δεις, να μπορείς να ακούσεις τώρα. Ναι.
1: Τι είναι τούτο.
0: Τι είναι τούτο. Το τραγούδι που έβαλες πριν που ξεκίνησα, έτσι που ξεκινά.
1: Δεν ξεκίνησε έτσι το δικό μου τραγούδι, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάπως έτσι, εντάξει, αλλάξαν το λίγο για να με φαίνεται ότι πια αν το πει Δέσποινα.
1: Μα ποια Δέσποινα, κύριε Γιώργο. Τι να μας πει κανένα λέξη.
0: Για να ξεκινήσει Δέσποινα.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Να είναι τούτο ρε, να περιπέζεις με.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, έχεις ιδέα τώρα. Έλα σου.
1: Μέχρι να ξεκινήσει να γεράσω.
0: Ένα λεπτό να το πάρω λίγο πιο μπροστά να δούμε.
1: Έκλεψε τραγουδάκι Δέσποινα.
0: Α, τώρα έκλεψε το Δέσποινα τώρα. Κανονικά πρέπει να το κάνουμε μαζί, γιατί δεν το κάνουμε μαζί. Τώρα μου σταματούν οι Magic Δέσποινα, ας επετάσσε τον και Δέσποινα.
1: Μοιάζει.
0: Ναι, μα νομίζω ότι
1: θυμίζουν
0: τα... το ίδιο ρεφρέν, νομίζω. Ένα λεπτό να δούμε.
1: Θυμίζουν οι στίχοι, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, δεν ξέρω, κάποιο πρώτο. Και μου λείπεις. Αχα. Και μου λείπεις. Ναι. Και μου λείπεις. Ναι, είπαμε το.
2: Και υποφέρω.
1: Δεν είναι το ίδιο. Οι άλλοι λένε υποφέρω.
0: Και τούτο είναι να το πει.
1: Πότε.
0: Αφού υποφέρει, να μην το πει. Απλά θέλω να ξέρω ποιο σε πήρε από ποιον. Ή αν έπαιξε τραγούδι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Ή αν έπαιξε τραγούδι που το επήραν η Magic the Spell που τη Δέσποινα. Πραγματικά υποφέρω. Πραγματικά υποφέρω.
1: Εγώ από του Magic the Spell το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τα άλλα που λέτε, κύριε Γιώργο. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πάμε. Ακούσαμε, πήραμε τη δόση μα.
1: Ήθελες να πεις ότι κάτι.
0: Ήθελα να πω ότι έχει επιλέξει τραγούδι τη Δέσποινα Βανδύ πρώην Νικολαίδη.
1: Πλησιάζει άλλη να κάνει
0: πρώην Νικολαίδη.
1: Συναυλία στην Αθήνα.
0: Δεν με κοφτεί
1: και φεύγουν άρον να πάνε.
0: Μα εγώ άκουσα ότι απέναντία. Ότι υπάρχει κόσμο που λόγω του ότι είναι πολύ ψηλά το κόστο για τα αεροπορικά δεν το είχε υπολογίσει αρχικά. Έκλεισε πρώτα τα εισιτήρια τη συναυλία και πολλούνται, λέει τώρα. Πολλά, έτσι λένε οι πληροφορίε στο ρεπορτάζ
1: τι
0: βασικά.
1: Ό,τι λέει, εσύ που κάνει podcast.
0: Ναι. Ότι είναι προσπόληση εισιτήρια τη συναυλία, γιατί ο κόσμο δεν θα πάει.
1: Αχά. Ό,τι πει το ρεπορτάζ, εγώ.
0: Το ρεπορτάζ λέει. Το ρεπορτάζ λέει.
1: Αλίμονο.
0: Μάλιστα.
1: Το ρεπορτάζ, ό,τι πει, να δούμε τι άλλο θα πούμε. Πώς είστε, παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: 24 Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Ορίστε, ότι. Συμφωνεί εγώ. Υποφέρουν και ακροατές, είπα και εγώ. Υποφέρω και εγώ μαζί σας, δεν πάνε κάπου.
1: Οι ακροατές γιατί υποφέρουν.
0: Που διάλεξε τραγούδι τη Βανδύ που απλά το αλλάξαν οι Magic the Spell.
1: Το αλλάξαν οι Magic the Spell. Πάει και παίρνει τραγούδια ο Φίβος είναι, ποιο είναι.
0: Ανοίξερε.
1: Από παντού.
0: Ένα λεπτό να μάθουμε. Ένα λεπτό να τον γράφει, δαμέ το ρεπορτάζ.
1: Ό,τι πει το ρεπορτάζ.
0: Δεν γράφει, δεν δαμέ, ρε μαθόρεα.
1: Εντάξει. Άστο.
0: Φέρω Δέσποινα Βανδύ.
1: Αφού δεν γράφει, δεν πειράζει.
0: Φίβος. Μουσική στίχη του άλπουμ όλου.
1: Όλου
0: είναι. Σε μένα και να μην υποφέρει ο Φίβος.
1: Αν δεν υπέφερε.
0: Να μην
1: δεν
0: έγραψε ο Φίβος το υποφέρω.
1: Για να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ένα τραγούδι παναβάλω. Mm-hmm. Κάνατε κυπριακό το ζήτημα.
0: Κυπριακό ήταν ένα λιμένο τώρα. Θορίζει να μου γίνει. Ευκαινεχτές εθύμωσαν τους. Σηκωστήκανε φύγαν από αισθέσεις τους.
1: Το θέμα τελείωσε.
0: Μάλιστα. Έβαλε του στη θέση του.
1: Άντε, πηγαίνετε να βρείτε αλλού να κάτσετε.
0: Να το ξέρα ότι είναι το πράγμα. Ψέρα να έχω έννοια να πάρει και βομβαρδίσου μα όλη νύχτα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Γυμώσουν να περίμενε.
0: Ναι. Πάμε.
1: Λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Θα τα δούμε τα μηνύματα, παιδιά που υποφέρετε. Μην ανησυχείτε. Συμπάσχουμε.
1: Είναι τη Αγία Τέκλα.
0: Σήμερα. Α, έχει πανηγυρίσει αλλά... τι περιοχέ του Ανδρέα.
1: Ναι. Και τη Μυρσό.
0: Μυρσό.
1: Μέρσα. Και τη Αμερσούδα.
0: Α, να σου ζήσει. Να σου ζήσει.
1: Πάρ' το υποφέρωση τώρα.
0: Α, τώρα εντάξει. Θα παίρνω
1: πίσω. Πάρ' το υποφέρωση.
0: Θα παίρνω πίσω. Ό,τι είπε, θα παίρνω πίσω.
1: Να σταλούν,
0: ό,τι είπα, μάλλον.
1: Να σταλούν 800.000 ευρώ, σε παρακαλώ, έτσι, για να γλεντήσει το πλάσμα.
0: Πόσα, πόσα.
1: 800.000.
0: Όχι 800 ευρώ.
1: Κάθε φορά που μιλάμε, τόσα είναι τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο.
0: Mm-hmm.
1: Παρέα με το City Unity College.
0: Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση.
1: Όποτε είσαι έτοιμος κι εσύ.
0: Άμα είσαι έτοιμος για αναχώρηση. Μόλις πάρω το OK από τον πύργο ελέγχου. Κάμε κρούφορο. Πάμε.
2: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Ω, λοιπόν. Έχουμε και λέμε, παιδιά. 1828.
0: Πρόσφατα, δηλαδή.
1: Ο Καποδίστριας, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα. Στην χώρα του Ουδίου.
0: Της δημοκρατίας, της προόδου, της ανάπτυξης.
1: Οργανώνει και ανοίγει για πρώτη φορά ταχυδρομική υπηρεσία. Μιλάμε τώρα.
0: Για όνομα του το 1828. Μάλιστα. Και εγώ έφαγα 60 ευρώ να στείλω ένα χαρτί.
1: Έτσι.
0: Προχτές που την Κύπρο στη Ελλάδα. Τι για όνομα του Θεού.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Γιώργο. Με γραφεία σε τέσσερα σημεία. Άργος, Επίδαυρο, Σύρος και Τρίπολη. Όπου ήθελες μπορούσες να στείλεις το γράμμα σου.
0: Τέλος είπε.
1: Να πάρεις τα πέρατα της γης.
0: Εμπεριστέρια που είχαν τότε.
1: Όχι. Τεχνολογία που είχαν γίνει την εποχή.
0: Πάμε.
1: 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών.
0: Η δίκη των δικαστών.
1: Έχει γυριστεί και ταινία.
0: Άκου, να δικάζονται οι δικαστές.
1: Ναι, είναι οι δύο δικαστές.
0: Πού. Σε ποια χώρα της δημοκρατίας που ουδείς υπεράνω του νόμου, πού.
1: Ναι, πουθενά.
0: Πες πού.
1: Τερτσέτης και Πολυζωήδης, οι οποίοι αρνήθηκαν να... Α, καλημέρα.
0: Άλλος που υποφέρει.
1: Πάθεις κάτι στον Αφιένα.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει που λες Τερτσέτης και Πολυζωήδης.
0: Ένα λεπτό, μερίμενε. Κάνουμε το ταξίδι στον χρόνο, Ανδρέα, χορηγημένο.
3: Δεν μπορώ. Ξέρετε, δεν μπαίνω, είναι διακριτική παρουσία μου πριν.
0: Ναι, άτε, πες να συνεχίσουμε.
3: Το λοιπόν, το ότι δίνουμε κάποια τραγουδάκια έτσι με ροκ διάθεση, αλλά παίζουμε. Αλλά κατά τα άλλα παίζουμε φίβο. Αλλά κατά τα άλλα παίζουμε φίβο.
1: Ποιος έπαιξε
3: φίβο. Άσε ρε κουκλάκι μου,
1: ζωγράφιστο.
3: Συνεχίστε τα ταξίδια σας.
1: Magic the Spell έπαιξα, κύριε.
0: Πάμε, συνεχίζουν το αξίζει στον χρόνο. Ήταν μια παρέμβαση, κλείνει η παρέθεση.
1: Μάλιστα, τώρα ακούγουμε καλύτερα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Μείναμε μέχρι τη δίκη των δικαστών.
1: 1908, η Βουλή της Κρητικής Πολιτείας, κύριε Γιώργο.
0: Της Κρητικής Πολιτείας.
1: Ναι.
0: Ναι, ταξίδι στην Ελλάδα σήμερα.
1: Που λέμε τώρα οφή.
0: Ναι.
1: Δεξιά όπως πας.
0: Ναι.
1: Ήταν η Κρητική Πολιτεία.
0: Αχα.
1: Με δική της σημαία. Πώς είναι η σημαία του οφή.
0: Ναι.
1: Τετράγωνη.
0: Τετράγωνες είναι οι σημαίες.
1: Εντάξει, λέω, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είσαι τρίγωνες.
1: Παλιότερα, ναι, μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Και αποφασίζει η Βουλή.
0: Της Κρητικής,
1: ναι.
0: Πάντα. Ναι.
1: Την ένωση με την Ελλάδα.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Κανονικά πρέπει να κεράσει.
1: Τι είναι.
0: Ήταν ωραία, είσαι κριτικός. Σήμερα ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Και έφερε ένα, ξέρω εγώ, φέρε ένα κουτί. Όχι το πιο μεγάλο, αν είναι από το γνωστό φούρνο εδώ στην περιοχή.
1: Α, από εδώ κοντά μας.
0: Με σε δυσκολέψω τώρα.
1: 1937, κύριε Γιώργο, μια και είμαστε στα ζητήματα αυτά, γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης. Μεγάλος ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και αργότερα του Παναθηναϊκού. Σωστό. Το 51 γεννιέται ο Πέντρο Αλμοδοβάρ. Μεγάλος παίκτης στο ισπανικό σινεμά. Βραβευμένος και με Όσκαρ. Το 52 ο Νίκος Εργιανόπουλος. Ρε Νικόλα.
0: Ρε Νίκο. Άρε Μαρκορά.
1: Πραγματικά, ρε φίλε. Το 62 η Νία Βαρντάλος. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
0: Με τον το γάμα τον ελληνικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έπιασα τη μόλα, γη, τη βρήκε. Συνεχίζει και παίζει.
0: Τα πόσα τέτοια. Μείναμε στο 2.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Το 1 το είχα δει.
1: Το 1, το 2, το 3. Και τι άλλο, το 1993, κύριε Γιώργο.
0: Πού ήμουν το 93.
1: Καταδικάζεται η Μέλντα Μάρκος.
0: Οπα.
1: Τη θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Στις Φιλιππίνες είναι η πρώτη κυρία του κυρίου Φιλιππινέζου Προέδρου.
0: Είχε φρουρούς και πιάσαν τη θύση.
1: Είχε 3.000 παπούτσια στη συλλογή της. Την ώρα που ο λαός της πεινούσε.
0: Καλά, ρε, μπορεί να τα απέκτησε σε μια περίοδο που δεν πεινούσε ο λαός.
1: Που δεν φορούσε παπούτσια ο λαός, λέει θα βάλω εγώ. Ναι.
0: Καλά, πιάσαν τα και δώσαν τα στο λαό, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Καλό.
1: Τα αποθηκεύσανε κάπου και από ό,τι διάβαζα τελευταία τα τρώνε οι τερμίτες πλέον. Πόσα χρόνια.
0: Και γιατί καταδικάστηκε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Για διαφθορά.
0: Απέκτησε παπούτσια με διαφθορά.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, ρε φίλε, εδώ μαθαίνουμε εδώ για περιουσίες και περιουσίες και εκατομμύρια.
1: Καλά,
0: και
1: σε μια πόλη τότε, κύριε Γιώργο, που ήταν, ζούσαν ξυπόλοιτοι. Εντάξει, ήταν τρομερό το έξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε. Αυτά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και δεν έχει κάτι
0: αν άλλο. Έχει κάτι άλλο. Μάλιστα.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Λαμβάνεσαι εδώ από μια ματιά, από μια πρόχειρη ματιά, ναι, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ναι. Έχεις ξεσηκώσει
1: εγώ
0: τα πλήθη.
1: Τα πλήθη ξεσηκώνονται έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θεωρητικά σε κάτι.
0: Ποιοι ήταν αυτοί?
1: Ποιοι?
0: Διερωτάω 538. Προφανώς για τους Magic the Spell. Νιώθω όπως τον τίτλο του τραγουδιού υποφέρω πολύ, λέει ο 030.
1: Γιατί?
0: Τι εννοείς γιατί?
1: Γιατί υποφέρει?
0: Διότι άκουσε το.
1: Όχι.
0: Πάμε στο 139. Να το αφαιρεθεί το δικαίωμα επιλογής τραγουδιού τουλάχιστον για μια εβδομάδα.
1: Κομμένος. Κόψ' το, ναι.
0: Τέλος. Η πιο σωστή κουβέντα είναι αυτή που είπε λόγω της εβδομάδας. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Μα πότε να βγουν η ανακοίνωση? Ποια ανακοίνωση? Η κόπ να μπει, υποφέρω. Δεν κατάλαβα, φίλε. Καλημέρα, κρίμα λέει. Να κόψω τις καδιάμας του, δώσω ξανά άλλος. Ένας ύμνος της ηλεκτρονικής, όπως το
1: Insomnia,
0: Insomnia των Faithless, να κατακρεουργείται από το φίβο στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λογίδης Μέσους Μιχάλης 1000.
1: 1000, φίλε, κύριε.
0: Δεν είναι,
1: πέρσου όλα, κύριε.
0: Δεν είναι αυτόν το...
1: Γι' αυτό κάνεις. Μάλιστα. Και podcast. Γι' αυτό, γιατί
0: είπες για την απόλυτη και σου είπα για το θέμα των εισιτηρίων. Είναι πάνω από 500 ευρώ τα αεροπορικά αυτές τις μέρες. Μας ενημερώνει ο 044. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος πολύ εισιτήριων της συναυλίας στο διαδίκτυο.
1: Μα λόγω της απόλυτης?
0: Όχι, λόγω του κόστους, είπα σου, με τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Αλλά τι έχει τώρα γίνει σε 500 ευρώ?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι high season.
0: Κάποιοι
1: κάτι
0: που δεν έκλεισαν από νωρίς και δεν τα αεροπορικά και έκλεισαν μόνο τη συναυλία έχουν θέμα.
1: Παιδιά, είναι συν 500 να πας Αθήνα τώρα.
0: Να πας και να έρθεις.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Με εξαίρεση την Λαϊκή Παρασκευή, υποφέρει ο 96 με μουσικές επιλογές όλης της εβδομάδας.
1: Άλλος.
0: Λιμέρα Ρόι. Άλλος που υποφέρει, αλλά γιατί είναι 80 ευρώ, έβαλε 80 ευρώ βενζίνη και μπήκαν μόλις 45 λίτρα, λέει, φτάσαμε το 1,75, έβγε κύριε πρόεδρε της Κυπριακής Μανανίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ήδη εκδοθεί ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Φίβος Limited, μας ενημερώνει 7-13. Το θέατρο του παραλόγου που εξελίσσεται εδώ, ναι, και δύο εβδομάδες, με αφορμή την αντιαθητική ενέργεια, το Magic the Spell, να κλέψουν το τραγούδι της Δέσποινας, πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
1: Μάλιστα. Το έβγαλε η Φίβος αυτή η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Η Φίβος LTD.
0: Με επιβεβαιώνει την ανησυχία μου ως προς την επιλογή σου, 443. Το υποφέρω πρώτη το τραγούδι της Ενιβανδί το 2000.
1: Ελλάδα, σας παρακαλώ, μάθε τη ιστορία.
0: Η Magic πρώτα. The Spell το διασκεύασαν το 2005.
1: Μάθε τη ιστορία, μάθε την παλίτσα.
0: Σας σήμερα γίνεται αδρόπη, λέει ο 960, μπήκετε στον πολιτισμό,
1: μάλιστα,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και ένα μήνυμα που δεν έχει να κάνει με τα τραγούδια, κάτσε να το δω γιατί το προσπέρασα. Α, πώς γίνεται, λέει ο 315, ανόρθωση να έφαγε δύο αγωνιστικές κουραπόρας με τις ίδιες κατηγορίες πριν μια εβδομάδα μόνο πρόστιμο. Με τις ίδιες κατηγορίες, δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή, γιατί επαραπεύθηκε, φίλε, να το ψάξουμε, αν το βρούμε, αλλά... δεν το θυμούμε.
1: Σχετικό το θέμα.
0: Ναι, τώρα θυμούμε. Τι να σας πω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, κάναμε καλό ξεκίνημα στην...
1: Πού?
0: Στη συζήτηση.
1: Ποια συζήτηση?
0: Καμία σχέση, λέει. Έκλεισα προχτές για τη Μιτσάν μου. Πάει πίσω για σπουδές, εννοεί. 80 με Αιτζίαν κιόλας.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ υπερβολικό αυτό που λέμε τώρα.
0: Δεν ξέρω, εγώ είδα ρεπορτάζ που το γράφουν αυτό το πράγμα. Είδα ρεπορτάζ που γίνεται αυτή όσο το σχόλιο ότι γέμισε κατά κάποιον τρόπο το διαδίκτυο με εισιτήρια που πουλούνται από αυτούς που τα έχουν εξασφαλίσει της συναυλίας και δίνεται ως εξήγηση ότι πολλοί κόσμος έπεσε έξω στον υπολογισμό γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια τα.
1: Μα τόσο πολύ πια.
0: Ο φίλος μας λέει κάτι άλλο. Εν το ψάξα, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, απλά σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λογική στο να είναι ακριβά τα εισιτήρια γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Δεν είναι high season, ας πούμε. Δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι, ξέρω εγώ.
0: Τι να σας πω. Στιγμιότυπα από πού, από UN έχουμε.
1: Θα έχει παιδιά, θα τα δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας στα site. Και
0: νέα ενημέρωση.
1: Όπα.
0: Από το 000, από 500 μέχρι 700, για όνομα του Θεού, τα αεροπορικά για Αθήνα, απλά για αυτόν το πουσουκού λόγω της απόλυτης.
1: Ρε παιδιά.
0: Οπότε για αυτόν οριακά όλοι πουλήσατε τα tickets, όλοι πουλήσαμε, συγγνώμη, τα τίκες του γηπέδου. Ήταν έτσι οι τιμές λίγες ώρες μετά που βγήκε η ημερομηνία της συναυλίας.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Μόνο αν τα έκλεισες εκείνα τα δευτερόλεπτα που βγήκε η ημερομηνία, τα έβρισκες 200.
1: Καλά, ρε, πόθενο στα πόθενα κρυβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια επειδή γίνεται μια
0: συναυλία. Επειδή είναι η απόλυτη.
1: Δεν θα τραθούμε τελείως.
0: Άμα σε λένε απόλυτη, προφανώς επηρεάζει και τις αεροπορικές εταιρείες και τα εισιτήρια. Τι να σου πω τώρα. Έτσι, ρε, επειδή είμαστε όμορφοι. Α, απάντηση στον προηγούμενο του μήνυμα του για τον Ούλον Απόλλο. Μάλιστα. Τι να σας πω, παιδιά, πραγματικά. Εγώ το άκουσα πάντως, αλλά δεν έψαξα να σας πω την αλήθεια. Ενώ τα εισιτήρια πόσα είναι τα λεφτά.
1: Με κουράσατε, κύριε Γιώργο, είναι και 57.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά. Πάμε διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα, υποφέρουμε αυτή τη στιγμή να είναι κουραστικές λόγω της επιλογής σου να παίξεις. Ναι, γιατί θα το καταγράψω.
1: Ποια δέσποινα, κύριε Γιώργο.
0: Θα το καταγράψω.
1: Magic Despel έπαιξε.
0: Για πρώτη φορά, 24/9/2026, ναι. Σε δύο θητείες.
1: Ναι.
0: Σε δύο ξεχωριστές θητείες.
1: Ναι, ναι.
0: Στον Sport FM 95 και στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Έχεις επιλέξει τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ.
1: Επέλεξα Magic Despel. Άμα δεν ακούς.
0: Έχεις επιλέξει τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, το οποίο και εκτέλεσαν και η Magic Despel.
1: Το debate Βανδύ Βύση μέσα μου είναι τελειωμένο. Εντάξει, ξεκαθαρισμένο, κύριε Γιώργο.
0: Έχει μετοχές στην Αιτζίαν, λέει η Άννα Βίση. Αλόπως.
1: Αλόπως.
0: Μάλιστα. Κάμετε κανένα AI που σας περνά. Α, και είστε της τιμωρίας του ντατά σας. Μόνο να μπόλω. Μα να ξεκινήσουμε τώρα. Δεν
1: έχουμε ανοίξει τώρα από
0: υπόλοιπη. Ένος πάντων. Θα παραβρω τώρα ένα εντοκαμπάρι. Όχι, όχι.
1: Το κάνει.
0: Ένα παραβρω τη προηγούμενη παραπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν ήξερα. Εσύ το ξεκίνησε. Άκουγα το πρωί που έλεγε για τιμωρίε.
0: Α, 357. Καλημέρα σα. Καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Το θέμα με την ποινή στην ανόρθωση είναι εκτός από την ανομοιομορφία σε σχέση με άλλες ομάδες. Είναι ότι στο γήπεδο δεν έπεσε, το γράφει με κεφαλαία, το παραμικρόν, ούτε κροτίδες ούτε πυρσί. Ναι, άναψαν, αλλά δεν έριξαν απολύτως τίποτε. Ποιος έγραψε για ρήψη αντικειμένων, μήπως κάποιος τρίτος. Πάντως ήταν από τα πιο ήσυχα παιχνίδια ανόρθωση από ελ. Το ποιος τρίτος γράφει, φίλε, οι παραπομπές είναι με βάση το τι γράφει, τι σημειώνει στην έκθεσή του ο παρατηρητής αγώνα, όχι ο παρατηρητής διαιτησίας. Υπάρχουν δύο παρατηρητές σε κάθε παιχνίδι. Ο παρατηρητής αγώνα και ο παρατηρητής της διαιτησίας. Προφανώς, για να πάει στη δικαστική επιτροπή, είναι έκθεση του παρατηρητή αγώνα. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, επειδή απάντησα κι άλλα το πρωί, ξαναλέω, θα δούμε εάν και εφόσον η επίσημη ανόρθωση με βάση την ψεσινή απόφαση και την τιμωρία της για δύο παιχνίδια μάλιστα. Δηλαδή το ένα θα είναι άδειο το γήπεδο και το άλλο δεν θα πάνε πώς το λες, οπαδοί της ανόρθωσης εκτός έδρας παιχνίδια. Και έναν ακόμη πρωτού πάμε στο διαφημιστικό και έχουμε και την αστυνομία που το έχει ξανακάνει. Ποιον πράγμα, ρε φίλε. Δεν εμπλέκεται η αστυνομία, φίλε 357, σε αυτόν. Στην παραπομπή δεν συμπληρώνει, δεν καταθέτει κανέναν έγγραφον ή ξέρω εγώ έκθεση η αστυνομία σε σχέση με το τι γίνεται εντός του γηπέδου. Άλλωστε η αστυνομία, είπαμε, είναι εκτός και αν παραστεί ανάγκη μπαίνει στα γήπεδα. Συμπληρώσαμε μία ώρα, πάμε στο διαφημιστικό, έρχεται και ο Ανδρέας Γιωργαλάς και συνεχίζουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
14: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Το νέο iPhone 18 Pro. Το υπέρτατο Pro iPhone έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήλθαμε, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή πρώτη πάσα στα 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε στο στούντιο, αν και ακούστηκε η φωνούλα του λίγο νωρίτερα, αλλά καλημερίζουμε επίσημα πλέον στο στούντιο τον Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πέμπτη σήμερα, προτελευταία εκπομπή για την πρώτη πάσα, αύριο θα είναι τελευταία. Ύστερα από κάποιες μέρες θα είναι η πρώτη και κάπως έτσι πάει το πράγμα.
0: Αχα.
1: Αυτή είναι η ροή της ζωής, αυτήν οφείλουμε να εμπιστευτούμε.
0: Σωστό.
1: Σε αυτές...
0: Αν και είναι εμείς που τα κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Διαχρονικά.
1: Τη ροή του χρόνου. Τη ροή του χρόνου πρέπει να εμπιστευτούμε. Πώς σας βρίσκει η Πέμπτη, αγαπημένα μου αγόρια.
0: Α, καλά. Εντάξει.
1: Εντάξει. Είσαι έναν έξι. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι το εξαράκι στην ηλικία που είσαι μια χαρά είναι. Μιχάλη Τσιγκαλά. Από τα 10.
2: 12.
0: Μια γιορτάζει σήμερα, να μας κεράσει.
1: Γιατί?
0: Γιορτάζει η κόρη του.
1: Να σου ζήσει ρε Μιχάλη μου.
2: Να
1: σου ζήσει ρε φίλε.
0: Να
1: τον καφέ μου τον πλήρωσα, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, να πάει τα μέσα στο γνωστό φούρνο της περιοχής.
2: Να έχουμε φούρνο στην περιοχή.
0: Άμα πάει ένα τον έβεσαι, δύο που έχουμε. Χάσει τον ένα, να βρει τον άλλο.
1: Ανακερνούσες και καμιά φορά θα ήξερες.
2: Τελευταίο που κέρασε, εγώ ήμουν πάντως.
1: Ναι, ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Να πότε ήταν το.
1: Μεταξύ σας, αλληλο...
2: Τελευταία φορά
1: αλληλο κεράσματα,
2: πριν έχουμε τους καφέδες. Τα τελευταία γεράσματα.
0: Α, για ήταν... καφέ μιλάς.
2: Για καφέ μιλάς.
0: Ναι, εντάξει, όχι, μιλώ για γιορτή, είναι πέτειο και νέθεια.
1: Μιχαή μου, να σου ζήσει, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεστε, να είναι πάντα καλά. Να μεγαλώνει όμορφα. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε, Αντρέα, μου να είσαι καλά.
0: Τι έχει, Αντρέα, τι είπα.
1: Νιώσα έτσι μια...
0: Μια δυσφορία, ναι.
1: Μια δυσφορία.
0: Υποφέρεις.
1: Υποφέρω.
2: Και εσύ.
1: Ναι, αλλά είναι θέμα προς συζήτηση το συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, συζητήσαμε το, εντάξει. Μπορεί να ήταν μια...
2: Συζήτηση, Αντρέα,
0: ένα λάθος, ένα...
2: Έχουμε άλλα να συζητήσουμε.
1: Ήταν λάθος. Θεωρείς εσύ ότι ήταν λάθος.
0: Μπορεί να μην εγνώριζε, όντως, ότι εν της Βανδύ το τραγούδι.
1: Ρε παιδιά, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, ο φίβος με ροκ ήχον είναι ροκ φίβος. Σοβαρά τώρα το λέω.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι. Απλά κάποιες φορές μπορεί ο φίβος, ο pop να είναι ροκ.
2: Να είναι ροκ, ναι. Μπορεί και ο... Ναι, ναι, μπορούν.
1: Δηλαδή ο στίχος αντιθεί με την κατάλληλη μουσική μπορεί να αλλάξει όποιος και αν τον έγραψε. Ας πούμε ο Καρβέλα, ας πούμε.
2: Άλλαξε το συγκεκριμένο. Σου έδωσε το ίδιο vibe με το original.
1: Μου έδωσε έναν περίεργο vibe.
2: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι προτιμώ το original σε αυτή την περίπτωση.
2: Okay.
1: Δηλαδή ήθελα,
0: μα για ποιο μιλούμε?
1: Για το υποφέρω.
0: Προτιμάς το original?
1: Ναι, προτιμώ okay. Δέσποινα.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω.
1: Και προτιμώ και η Δέσποινα. Ενώ ναι. Στο βίντεο κλιπ.
2: Άλλο αυτό, ναι. Ναι. Εντάξει, εκεί τώρα. Ειδικά εκείνη την εποχή.
0: Μην έχουμε ναι. Θέματα τώρα. Ναι. Να κατεβεί ο άλλος και να μπει με το αυτοκίνητο και να μας πάρει. Και να...
1: Ή να μας χορέψει, χειρότερο.
2: Έχουμε έτσι σκηνικό.
0: Ένα θυμάσαι ρε φορά μου και πήρε ένα αυτοκίνητα σβάρνα. Ναι, ναι, ναι. Εν το πάρκι δαμέ, έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Ισχύει. Τέλος πάντων, το ακούσαμε.
0: Και υποφέραμε, εκείνο... ό,τι υποφέραμε, υποφέραμε, δεν τέλειωσε.
2: Ξέρεις τι παρατήρησα. Uh-huh. Ενώ άλλες μέρες τέτοια ώρα, ας πούμε, έχουμε πολλά μηνύματα συγκεκριμένα.
1: Mm-hmm.
2: Όση ώρα παίζαμε Βανδύ και συζητούσαμε για Βανδύ, δεν ήρθε κανένα μήνυμα για Λεμεσό.
0: Τι είναι για Λεμεσό?
2: Κίνηση στη Λεμεσό.
0: Όχι, ήρθε το πρωί. Είχα εγώ έναν πρωί. Ότι αρχίσαν τα αυτοκίνητα στιβάζονται.
2: Διαλύσαμε την κίνηση.
0: Ότι στιβάζονται. Ήταν η.
2: Πού, μονή πάλι.
0: Την παρεκκλησάν, κάτι μου έλεγε.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, έτσι για να το κλείσουμε, ακούμε γιατί πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστρια.

0: βασικότητα να πούμε ευθέως ότι είχαμε την ομιλία του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ουσιαστικά το βασικό μήνυμα το οποίο ήρθε από τον Πρόεδρο σε αυτήν την ομιλία ήταν το κάλεσμα που έκανε στον Ταγίπ Ερντογάν, στον Τούρκο Πρόεδρο, να επιτρέψει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε. Ήταν το μήνυμα.
1: Ο Ερντογάν ήταν εκεί για εγώ, γιατί άκουγα το πρωί ότι έφυγαν από τις θέσεις τους, λέει.
0: Η τουρκική
1: αντιπροσωπεία και όλα αυτά.
0: Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου. Ήταν ένα έτσι από τα σημεία τα οποία είδαμε χθες. Σε αυτά είχαμε και ουσιαστικά μια ενδεχόμενη εξαγγελία από τον Αβέροφ Νεοφύτου, λέγοντας πως θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές του 28 εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις.
1: Αν υπάρξουν ή αν δεν υπάρξουν.
0: Αν δεν υπάρξουν.
1: Α.
0: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μια λέξη χθες στην Καθημερινή μας έφυγε το δεν.
1: Α,
0: και κάπου εκεί.
1: Ναι,
0: γι' αυτό, επειδή ο Γιώργος είχε την ίδια αναπορία, αν δεν υπάρξουν. Ήταν και οφείλουμε να το πούμε, γιατί λάθη συμβαίνουν και οφείλουμε να σηκώνουμε το χέρι υποδικά ψηλά όταν κάνουμε φάουλ για κίτρινη κάρτα.
1: Άρα δεν υπάρξουν εξελίξεις.
0: Όμοι γένετο το Σαββατοκυριακό είναι όλα μαύρα και άραχνα και αδιέξοδο.
1: Αν τώρα μπορεί να αποφασίζει.
0: Και αν δεν κουνηθεί φίλων, ο Αβέροφ θα είναι υποψήφιος. Αν κινηθούν τα πράγματα, πρέπει όλοι να συμπαρασταθούμε στην οποιαδήποτε ηγεσία για να δούμε παράθυρο ελπίδας που οδηγεί στη λύση του Κυπριακού ή τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, για να καταλάβω, όταν λέει θα είμαι υποψήφιος, πάμε στο ενδεχόμενο ότι είναι κουνήθηκε φίλο. Όταν λέει ότι θα είναι υποψήφιος να κατέβει μόνος τον εξάρτητος ή με το κόμμα.
0: Ή μέσω των εσωκομματικών, εάν και εφόσον

0: υποψήφιο στην κατάσταση.
1: Έτσι θεωρεί ο ίδιος προφανώς. Στα του Κυπριακού πάντα.
0: Για τον Κυπριακό μιλούμε.
1: Ναι. Άρα αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Να πούμε ότι έχουμε σύλληψη 54χρονου για διάρρηξη κτηρίου και κλοπή στην Πάφον. Συνελήφθη χθες Τετάρτη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, αναφέρει αστυνομία, διάρρηξης κτηρίου, κλοπής και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, χθες το απόγευμα γύρω στις 5, 44χρονος μετέβηκε εργασίες σε ακατοίκη την πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι εντός αυτής υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία έπιανε ένα μπόιλερ. Αναφέρει αστυνομία.
0: Μπόιλερ,
1: Γιώργο.
0: Τη έρμαση που λανούμε.
1: Όταν αντιλήφθηκαν τον 44χρονο, άφησαν τον μπόιλερ και άρχισαν να τρέχουν. Σταμάτησε ένα από τους δύο, ο συγκεκριμένος. Στην περιοχή πήγαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου. Διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 54χρονο κάτοικο Πάφου. Το δεύτερο πρόσωπο δεν εντοπίστηκε. Έφυγε. Η αξία της κλοπημαίας, άκουρε τώρα, της κλοπημαίας περιουσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.000.
0: Μα το μπόιλερ είναι ένα εφάρε το πρώτα απ' όλα μόνος του. Δεν είναι εύκολο μπράβο.
1: Δύο άτομα.
0: Μα και δύο
1: μπορεί να είναι κρατισμένοι, ρε παιδιά. Μπορεί να είναι σαν τον Μιχάλη μας.
0: Αν ήταν, αν τους είχαν, μπορεί να τους χρειαστούμε.
1: Λοιπόν, το συνολικό έτσι πρόχειρα-πρόχειρα, δηλαδή η περιουσία μαζί με τις ζημιές που προκάλεσαν για να βγάλουν τον μπόιλερ, είναι κοντά στα 12.000 συνόλου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Είναι και τα εργατικά τώρα, ακριβά. Θα το βάλουμε πίσω.
2: Κοίτα, εισιτήρια για την Αθήνα έχουν 500 ευρώ.
0: Εκείνο είναι η απόλυτη, είπαμε.
2: Ναι, πάμε.
1: Συζητήσετε το.
2: Ισχύει, ρε Αντρέα.
1: Ναι.
0: Είδες.
2: Έλα, πάνε. Ρε φίλε, ξύγαμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρασε μου τον που ρώτησε τον Αντρέα. Είναι σαν να
2: τζανφίσκει. Όχι, ρε φίλε, απλά ο Αντρέα είναι πιο μέσα στα δημοσιογραφικά από εμά.
1: Θα το συζητήσουμε μετά τι εφημερίδε. Να πούμε ότι καιρό βροχερό απόγευμα. Με πολλά μποφόρια, παιδιά, θα πάει μέχρι τα 6. Η θερμοκρασία θα είναι στους 31 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία.
0: Αν πάει ακόμα λίγο κάτω.
1: 31, κύριο Γιώργο μου. 31
0: ναι, αλλά πέρα, φεύγει. Όπου να είναι, φεύγει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου.
2: Πάμε στο δεύτερο. Όμως με πτώση, Γιώργο.
0: Ναι, να
2: είναι
0: πάμε okay. Και πιο κάτω, λέω.
2: Είναι οκ. Okay. Okay.
1: Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε και άλλη καρταρόμπα. Σε μακριμάνικα.
2: Σε σίγουρο.
0: Γίνεται.
2: Βιάζεται. Κάτι έχει κάνει αυτό. Αλλάξαν τα πάντα.
1: Να μην
2: κατέβηκε ο καβάλι, βρήκε τον καβαλημένο.
0: Έχουμε μπληθώρα χρωμάτων.
1: Θα φορεί τον μπλε, τον γκρίζο, τον μπλε. Μαύρο. Το μαύρο, τον γκρίζο, τον μπλε. Τον μπλε, τον μαύρο, τον γκρίζο.
0: Τον γκρίζο είναι μεσουρό, Άντρε.
1: Άρχισε και ένα μαύρο. Πολλά φαντάχτερο.
0: Σαν να είναι πολύ ανοιχτό. Χαλάμε, δεν ξέρω.
1: Έτσι σου πάει. Τα φωτεινά τα χρώματα.
0: Έτσι γίνει το εκτόπινγκ, το βαρετό. Μάλιστα.
1: Παρασκευή, Σαββατοκύριακο είναι έθριος καιρός με κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Δεν θα έχουμε αξιολόγη μεταβολή, κύριε Γιώργο, στη θερμοκρασία για να είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
0: Φαντάζομαι οι βροχές συνεχίζονται στο ρυθμό που τις βλέπουμε ή δεν τις βλέπουμε. Κοιτάξτε, εδώ και μέρες. Ναι.
1: Πλέον χρειάζεται όσοι ζητούμε. Πάμε στις εφημερίδες.
0: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Αρχή θα κάνουμε σήμερα με τον πολίτη. Μην παίζετε με τα 21 εκατομμύρια της Μακαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντίθετη σε αλλαγές, αλλά προειδοποιεί. Σε άλλο θέμα, ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, με αστυνομική φρουρά από σήμερα ο Χαρτσιώτης. Ένας υπαστυνόμος και ένας αστυνομικός αναλαμβάνουν από σήμερα καθήκοντα οδηγού και συνοδηγού του Επιτρόπου Προεδρίας. Και πάμε στην αλήθεια. Το Σάββατο κρίνονται πολλά. Πρόθεση κουτέρες για τριμερή στη Νέα Νιόρκη παρά τις εκκρεμότητες που ο ίδιος έθεσε ενός προϋπόθεση για πενταμερή. Σε άλλο θέμα, έτσι με κυπριακών τίτλων, η αλήθεια, ετσουνιάστηκεν ο Παπαγεωργίου και πάγωσεν το διορισμόν υπική, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και νεοποτισμός που εξέλιπε.
0: Nice.
1: Πάμε στη Χαραυγήν. Αξιοπρεπή σύνταξη, αξιοπρεπή ζωή. Ακέλη συνταξιόχοι απαιτούν, αξίζουν και χρειάζονται πραγματική στήριξη. Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό, από το Ανώτατο, συγγνώμη, για ασφαλτικό στο Μητσερόν. Είναι το άλλο θέμα της Χαραυγής από το πρωτοσέλιδο. Και τελειώνουμε με φιλελεύθερο.

0: Μήνυμα Προέδρου προς Ερτογάν. Ομιλία Νίκου Χριστοδουλίδη σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τον κάλεσε να επιτρέψει την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, είναι αυτό που είπαμε και εμείς πριν. Μαραθώνιος Ολκίν στη Νέα Νιόρκη ξεκίνησε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και δηλώνει αισιόδοξη για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, πρωτού μας πει και ο Ανδρέας το θέμα που εξακολουθεί να ξενίζει τον Μιχάλη σε σχέση με τις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων αυτήν την περίοδο και γιατί αυτήν την περίοδο, να δώσω ακόμα μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Κύριε Λογίδη, είναι του Φίβου.
2: Να.
1: Α, το υποφέρω της Βανδύ. Όχι, έλα σε παρακαλώ.
2: Όχι, παιδιά. Δεν συζητάμε.
1: Όσοι ενέρχονται στην Περιστρινόνα θα τρώνε απαγόρευση μετακίνησης, υποστηρίζει ο 044.
2: Γιατί?
1: Ένιξε. Τα είχαμε ότι ένα του τιμωρού για να αποφεύγει
2: την
1: τη φασαρία η αστυνομία να επιτηρεί. Έτσι ήταν η.
2: Okay.
1: Και σε άλλες περιπτώσεις τα χρόνια τα προηγούμενα έτσι υποστηρίζαν κάποιοι. Πράσινο τσαγκάρισαν με ασπίδα προστασίας στο Τσιγαλά, τον τεράστιο Τσιγαλά όπως τον αποκαλεί. Ευχαριστώ, κάτω τα χέρια σας από τις μουσικές επιλογάρες του.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Με το καλό αύριο να παίξετε και ο Σούσουρο.
2: Θα σου βάλω άλλο αύριο.
1: Μάλιστα. Σκέφτομαι πόσο μάστρος είναι, λέει ο Νιέξ. Ήταν να σας λαλεί και πότε θέλει να φαίνεται.
2: Εντάξει, πράγματα. Επειδή έχει τη γεύση μέσα στο στόμα του.
1: Όχι, είπα για να μην δυσκολέψω το σέφον, είναι εδώ κοντά. Mm-hmm. Μάλιστα. Ψάχνει και το Ακέλ υποψήφιο, λέει ο 764. Ενδιαφέρεται ο Αβέροφ, σερετούμε. Mm-hmm. Έξερο. Πράσινος Πομπάρτας. Μα μετονομάστηκε.
0: Ναι, άλλαξε.
1: Τώρα η εκπομπή παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέει. Όχι, πάντα παίζαμε.
2: Πού
1: είμαστε? Μέση Ανατολή και δεδομένου των εσωτερικών αλλαγών θα πρότεινε να ονομαστούμε, η εκπομπή εννοεί,
2: ναι,
1: σε First Kick Giants.
2: Αχα, γιατί πού παίζουμε Ευρώπας? Ακόμα Λονδίνο.
1: Παίζουμε παντού. Ένα, όπου δύο. Θέλει κάποιον να μας ακούσει μέσω του streaming, μέσω, ναι, της ιστοσελίδας μας, μέσω του, του app του 24 Sports and News, μέσω του app του Radio Live, μας ακούτε.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Μια και μιλάτε με τα ρούχα, λέει.
1: Ναι,
2: να μας δώσετε να το site σας για να σας κάνουμε ένα δώρο σαν εταιρεία. Εσάς τους τρεις, μα κάνετε παρέα από το πρωί.
1: Φίλε, για τι πράγμα μιλούμε, που πανινώνει, ναι, για φούτερ, ας πούμε.
2: Που πανινώ.
0: Που πανινώ, κουτανινώ.
2: Άντε ρε φίλε, που πανινώ.
1: Που πανινά ή που κατινά.
2: Μπράβο ρε Γιώργο.
1: Έτσι.
2: Είσαι ρε φίλε.
1: Εδώστε το site σας ρε παιδιά.
2: Θησαυρός.
1: Φυσικά φίλε, εξαρτάται που το εγώ είμαι μεταξύ του large και του extra large.
2: Και οι τρεις το ίδιο είμαστε, τι είμαστε.
1: Όχι, δεν έχει chance. Εσύ είσαι του large.
2: Όχι, extra large.
1: Εγώ δεν είμαι πάντα του, εξαρτάται που τη μόδα.
2: Είσαι του large. Σύνελθε λίγο ρε Λογίδη.
1: Κάποτε λέω σε κάποια.
0: Από σου 5 χρονών.
2: Αφού ήταν 3 που φοράς εκεί στο πλάι.
1: Εντάξει, φέρε extra large. Φέρε extra large. Ελπίζω να μένε. Τι είναι το πόλικο μου,
2: λέει. Ο Λάρτζο Λογίδης. Πες μας, κύριε Ανδρέα.
0: Το λοιπόν, Μιχάλη μου.
1: Ένα λεπτό, πρωτού μας πεις, Ανδρέα. Και να με σε κόψω μετά, Ανδρέα μου. Περίμενε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Λοιπόν. Θέλω να πάω, Αθήνα, να πάω Αθήνα να δω αγκουνιούνται οι βάρκες στο Θησίο. Τι πρέπει να πληρώσω, κύριε Ανδρέα?
0: Μιχάλη μου.
2: Τώρα, αύριο.
1: Περίμενε, πρώτα απ' όλα εσύ να βγει, πότε είναι, ρε?
0: 26.
1: Το Σάββατο δηλαδή.
2: Ναι. Κοντά κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Και τούτα είναι καλά να αποφεύγονται. Τη μέρα που γιορτάζει ο πολιούχος του Ψευδά, συναυλίες ο Άκα.
1: Μα έχετε και σήμερα και στην περιοχή της Αγίας Θέκλης.
0: Ναι, ξεκινούμε, πάμε σε ρί.
1: Μάλιστα.
0: Κανονίσαμε του.
2: Back to back,
0: πολίτες,
2: όλα.
0: Ναι, ναι, φεύγουν, ναι, ναι, από.
1: Μετακινούνται σε μικρή αποστάση.
0: Φεύγουν από Σαϊλωτή, πάνε από Ψευδά. Λοιπόν, Μιχάλη μου, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα φύγουμε Πέμπτη 24.
2: Ναι.
0: Θα βάλουμε δύο μέρες άδεια.
2: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε Δευτέρα πρωί και θα έρθουμε απευθείας εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Α, πάμε 26.
1: Τώρα φτάνεται η Δευτέρα.
0: Είναι που η δουλειά σου, εσύ θα.
1: Όχι, είναι που η δουλειά μου η εκπομπή.
0: Εσύ
1: να είμαστε λίγο προσεκτικοί στη
2: δουλειά σου. Δουλειά σου το podcast.
1: Ναι.
2: Δουλειά σου
1: τα
2: κεράσματα.
1: Είναι podcast.
2: Εγώ podcast διαβάζω, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, αλλά δεν το ακούσουν.
2: Τέλος πάντων, είναι τεχνικό το ζήτημα, θα λυθεί.
0: Λοιπόν, άρα φεύγουμε Πέμπτη, ερχόμαστε Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Ξεκινά από τα 300 ευρώ και πάει, Μιχάλη μου, μέχρι τα 500.
1: Τι το καθορίζει τούτο?
2: Τι λέτε,
1: το 300, ρε. Ξαναλέει εταιρεία εννοεί.
0: Ανάλογα με την εταιρεία.
1: Α, εταιρείε. Όμω θα βρει
0: ένα ευρώ τιμό από το. Από το πιο.
1: Εντάξει, βάλε ανάλογα, βάλε ανάλογα 2-3 μέρες. Ναι, μετά τη συναυλία.
0: Μετά τη συναυλία.
1: Υπάρχει.
0: Απάμε 30, Μιχάλη μου.
1: Τέλειωσε είναι η συναυλία.
2: Εύκολα.
0: Απάμε ναι. 30, Τετάρτη. Μπειραζεί.
1: Μα είναι 3 μέρες άδεια που θέλει τώρα.
0: Εμπειραζεί. Να προσέχει ένα που ζητά.
1: Να προσέχει. Ή φύγεται απόγευμα τη Τετάρτη.
0: Και θα έρθουμε πότε να.

0: Λοιπόν, ξεκινούμε από τα 130 και πάμε μέχρι τα 182.
1: Άκου, τι σχέση έχει.
2: Μια διαφορά.
1: Σημαντική. Το 1-2. Τι
2: σημαντική
1: μια
2: διαφορά. Σημαντική διαφορά.
0: Άρα θα πάμε να δούμε την Αννούλη.
2: Άρα είναι τούτο. Άρα ποιο καθορίζει
1: ή από, ρε, φίλε, από. Η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου να κρίνεται να είναι ακριβότερη επειδή έχει συναυλία. Δεν θα τα πούμε τελείω.
2: Μα γι' αυτόν τη λένε απόλυτη. Σου το λέω εγώ που δεν είμαι φαν τη. Σου το λέω εγώ που δεν ακούω τα τραγούδια τη. Για να μην νομίζω ότι σου το λέω γιατί ξέρω εγώ την υποστηρίζω κατά κάποιο τρόπο. Έτσι.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω και τα ειστήρια του γηπέδου εδώ. Άξι,
2: αυτά που πολλούνται,
1: ναι.
2: Που τον κόσμο.
1: Έχει, όχι. Προς πώληση γενικότερα.
2: Μάλιστα. Πόσα είναι.
1: Έχει από 370 ευρώ, ας πούμε.
2: Τα πράγμα.
1: Έχει από 370 ευρώ.
2: Από 370 ευρώ είναι τα θέσεις.
1: Σε θέσεις συγκεκριμένες.
2: Μπροστά της, φτύνη σου που λέμε.
1: Όχι, νομίζω. Στο πλάι της, θα έλεγα.
2: Στο πλάι της.
1: Ναι, θα βλέπεις τα πλευρά.
2: Ναι.
1: Okay. Έχει και πιο φθηνά.
2: Το πιο φθηνό πόσα είναι δηλαδή.
1: 27 ευρώ.
2: 27 ευρώ.
1: Μακριά, ψηλά.
2: Ήταν πάνω στον προβολέα.
1: Ναι, ψηλά πάνω στην.
0: Ναι, πάνω από την καρτίνα, εκεί στο ρολόι.
1: Πού είναι τέλος
2: πάντων. Είναι ρολόι το.
1: Πάρει ένα πανί, ξεσκονίζει το σκέπαστρο του Καλαβατράβα. Άξι. Κάπου εκεί. Okay. Έχει, πάντως, έχει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά γύρι.
2: Λοιπόν, σας ενημερώσαμε και για αυτόν το θέμα. Πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
2: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά

0: προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Απόλλο Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έμι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε για τη συμπλήρωση 39 λεπτών μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Ανδρέα Γιωργαλάς, Μιχάλη Τσιγκαλάς, Γιώργος Λογίτης στα μικρόφωνα. 29.50 με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Είπα στα μικρόφωνα,
1: ναι.
0: Η παλιά ειδόνια πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Γιατί δεν είμαστε.
0: Εντάξει.
3: Μόνο αυτό είναι που κάνει podcast.
0: Άντε πάρε με το podcast.
2: Σύλλεψες.
1: Μπείτε, δείτε το μέσα στα social media του σταθμού.
0: Γιατί ρε. Μα τι έκαμε.
1: Γιατί είναι το προμοτάρουμε ρε φίλε.
0: Ναι, μα σαν να μεν το τέλος.
1: Τι είναι μου.
0: Σαν να χτυπάμε το συνέχεια.
1: Όχι ρε, κάνετε τα social media του σταθμού παιδιά, ειδικά στο Instagram που το είδα σίγουρα. Μπαίνετε, βλέπετε την καινούργια εκπομπή του κυρίου Γιώργου Λογκίδη.
0: Τρία λεπτά σχεδόν.
2: Podcast, είναι εκπομπή.
1: Ονομάζεται Square Logic.
0: Άραγε γιατί.
1: Άραγε, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή η φαντασία στην εξουσία.
2: Ναι.
0: Είναι το θέμα να έχει το.
2: Κάτι.
1: Εσύ το είπε. Σε ρωτήσανε και είπε Square Logic.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Δεν πες, στο παρασκήνιο.
0: Από τη στιγμή που είναι εκεί, σημαίνει είναι. Όποιο και να το έκαμε επιλογή είναι με. Κοινή συνενέση που λέμε.
2: Δεν ξέρω τι φίλτρο του έβαλαν. Όμως είναι ένα κουκλάκι ζωγραφικό.
0: Αλλά μπορεί.
1: Μπουμπούκι.
0: Λοιπόν,
2: καλή να αρχίσει, κύριε Γιώργο.
0: Σε άλλα νέα, ευχαριστώ. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Δεν υπάρχουν, πάμε για διακοπές.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν, πάμε για διακοπές.
0: Είναι όνομα του Θεού. Εγώ θα πω να σήμερα αρχίζει αγωνιστική δράση.
2: Κιού.
0: Του Nations League.
2: Να το δείτε.
1: Αφού έχει άλλα σήμερα.
0: Αρχίζει αγωνιστική δράση στην Ευρωλίγκα.
2: Θα το δούμε.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Η Εθνική ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στο Μαυροβούνιο.
2: Μπράβο.
0: Για να παίξει αύριο στο Nations League. Η Ελλάδα παίζει απόψε.
2: Μπράβο.
0: Στο Nations League.
2: Ναι, ωραία πράγματα.
0: Τι άλλον έχουμε. Στα δικά μας, νομίζω ήταν η πρώτη, όχι η δεύτερη μεταγραφή, άνεργο ποδοσφαιριστή.
2: Ισχύει.
0: Πρόσθεσε η Ομόνια 29 της Μαΐου, έναν ακόμη παίκτη στο ρόστερ της. Θέμα συζήτησης, αν το αντιληφθήκατε, νομίζω το αντιληφθήκατε και από κάποια μηνύματα, ξανά οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Είχαμε τιμωρία της έδρας και γενικότερα της ανόρθωσης, μία ποινή η έδρα, αποκλεισμός της έδρας και μία ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθροντης.
1: Από την Επιτροπή.
0: Πάντα από την Επιτροπή. Δικαστική Επιτροπή πλέον, είναι αθλητικός δικαστής. Έτσι ώρα ήταν να ακούει ο Αριστοτέλης. Είναι μέσα.
1: Είναι μέσα
0: στους τρεις, για όνομα του. Είναι μέσα στους τρεις. Απλά δεν είναι μόνος του πλέον, άρα δεν. Αυτός που θέλει να διαμαρτυρηθεί εννοώ, δεν τα ακούει μόνο ο αθλητικός. Ο ένας. Δεν μόνο Αντρέα, δεν μπορεί. Έχει
2: σε μέρα,
0: και μπέπτει. Παρακάτω. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα.
1: Κάτι είδε. Κάτι δεν
0: του άρεσε. Κάτι δεν είδε.
1: Κάτι δεν του άρεσε.
0: Κάτι δεν είδε. Κάτι ψάχνει και δεν βρήκε.
1: Πες και εμάς. Μη μας κρατάς
2: σήμερα.
0: Είναι εσωτερικά.
2: 24 έχει ο μήνας.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Πρεμιέρα Ευρωλίγκας.
1: Ναι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
2: Διψάμε.
1: 9 και 4 και 9.30.
2: Ναι.
1: Κοίτα,
2: είναι εδώ καθαρίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει αλλαγές. Ένα λεπτό, περιμένετε.
2: Περιμένουμε.
0: Ναι, πες.
2: Μέχρι τις 9.30 θα το έχει τελειωμένο ο Παναθηναϊκός.
1: Στο πρώτο τέταρτο,
2: μέχρι το παρατέταρτο τελειωμένο και Ολυμπιακός. Και μετά θα δούμε Εθνική Ελλάδος. Αυτή είναι την υπέροχη φουρνιά που περιμένουμε να τη δούμε, αν θα είναι τόσο καλή όσο οι προσδοκίες μας και το ταλέντο της.
1: Ναι, συμφωνούμε. Τι ώρα είναι το παιχνίδι της Ελλάδας?
0: 9.45.
1: Α, έτσι όπως τα βγάλες μόνο θα προλάβουμε. Αν σε περίπτωση
2: τέταρτον μετά φουλ εθνική.
0: Κύριε, να σας παρακαλέσω να.
1: Τι είναι πάλι, μιλάμε.
0: Να κάνουμε μια μπαύση για την Ευρωλίγκα, γιατί προκύπτει εξέλιξη στην τοπική επικαιρότητα.
2: Οπα.
0: Έχουμε γραπτεί δήλωση από τον εκτελεστικό διευθυντή της ανόρθωσης Γιάννη Μανιάτη. Αν δεν κάνω λάθος, πέραν από το καλωσόρισμα που έκαμε τότε, είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Γράφει λοιπόν σε αυτήν την γραπτή δήλωση. Χτυπούν τώρα τη μεγαλύτερη δύναμη της ανόρθωσης, τον κόσμο της. Προφανώς έχει να κάνει με τα χθεσινά της Δικαστικής Επιτροπής, λέω εγώ. Και συνεχίζω. Διαβάζοντας τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μανιάτη. Η ανόρθωση δέχεται έναν ανελέητον πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, σε μια περίοδο που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία της. Δεν θα σας περάσει. Η υπεύθυνη στάση που τηρήσαμε μέχρι σήμερα για την προάσπιση του αθλήματος περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα. Η επικινδυνότητα των χειρισμών σας ή των χειρισμών σας καθιστά πρώτιστο. Το επικινδυνότητα των χειρισμών σας έπρεπε να έχει μια τελεία νικόμα, καθιστά πρώτιστον καθήκον μας την προάσπιση των συμφερόντων της ανόρθωσης και της αμοχώς του, τα οποία επανειλημμένα πλήττεται και καταπατάται. Καλούμε ολόκληρον τον κόσμο της ανόρθωσης σε συστράτευση και απόλυτη ενότητα απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Η δύναμή μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κόσμος μας. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αυτή είναι η γραπτή δήλωση που δημοσιοποιείται από το γραφείο τύπου της ανόρθωσης, αλλά έχει να κάνει, όπως είπα, με δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή Γιάννη Μανιάτη.
1: Με αντικείμενο
0: ό,τι σας διάβασα και εγώ τώρα το έχω δει και διαβάσει. Προφανώς έχει να κάνει με τη χθεσινή απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής. Έλεγα και εγώ το πρωί σε κάποιους που μου έστελαν μηνύματα ότι μα δεν έγινε κάτι σε αυτόν το παιχνίδι, δεν έπεσαν, δεν έκαμα, ξέρω εγώ, και είπα, παιδιά, δεν μπορώ να ξέρω, θα δούμε εάν και εφόσον υπάρξει επίσημη αντίδραση από την ανόρθωση. Και έρχεται τώρα πριν από 6-7 λεπτά δημοσιοποιείται η δήλωση αυτή του κυρίου Μανιάτη. Προφανώς έχει να κάνει, ξαναλέω, με την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής που ετοιμώρησε χθες την ανόρθωση για συμπεριφορά οπαδών της με βάση το τι έχει ανακοινωθεί στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, για να τα ξαναβάλουμε για όσους δεν ήταν από το πρωί μαζί μας ή δεν έχουν δει απόψεις που δημοσιοποιηθήκαν οι ποινές, πέραν από κάποια πρόστιμα για ρήψη αντικειμένων, τη μεταφορά, την καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, η ανόρθωση για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων, καπνογόνα πυρσή και κροτίδες κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων, κροτίδες και πυρσή στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο και ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένου των θυρών και μαζί ακόμα μία ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας.
2: Να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω.
0: Πες και το, ρε, να το πάρει το...
2: Δεν βλέπω κανέναν πόλεμο στην ανόρθωση.
0: Ναι, προφανώς, πριν συνεχίσεις.
1: Και ειδικά ανελέητο.
0: Προφανώς η αντίδραση ή η θέση, αν θέλει, στην ανόρθωση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Το ότι οι πειθαρχικοί κανονισμοί προνοούν ότι αν τα επικίνδυνα αντικείμενα πυροδοτηθούν και μείνουν, ενώ ανάψουν που λέμε στην κερκίδα, είναι πρόστιμο. Και μετά μετρούν οι παραπομπές, ενώ άμα συμπληρώσεις ένα ρυθμό ανάλογων ίδιων παραπομπών, αλλάζει από πρόστιμο. Όταν τα επικίνδυνα αυτά αντικείμενα, είτε τα καπνογόνα, είτε οι πυρσί, είτε οι κροτίδες, πέσουν στον αγωνιστικό χώρο, εδώ αλλάζει η ποινή και από την πρώτη παραπομπή είναι τιμωρία. Τώρα εδώ φυσικά προκύπτει και αγώνας και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων.
2: Αντιλαμβάνομαι όταν είσαι σε μια δύσκολη θέση όπως είναι η ανόρθωση, αντιλαμβάνομαι όταν προσπαθείς να κάνεις μια καινούρια αρχή αφήνοντας πίσω βαρύδια του παρελθόντος, να είσαι πιο απαιτητικός και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως πιο επιθετικός στις τοποθετήσεις σου. Θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι και αυτήν την ανακοίνωση, ότι η ανόρθωση επιλέγει μια full επιθετική στάση, μπαίνοντας όμως πολλές φορές σε μια διαδικασία εντυπώσεων και λαθών, όπως είναι για παράδειγμα οι φωτογραφίες
3: φωτογραφίες.
2: Μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Ναι. Ναι. Στο οποίο απλά το προσπεράσαμε, αλλά για εμένα ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Εντάξει, και... προσπεράσαμε, το αναφέρθηκε και να έγινε, εντάξει.
2: Ναι, όμως, για εμένα ήταν υποτίμηση της νοημοσύνης μου να μου βάζεις κάτι το οποίο είναι εν προϊόν μοντάζ ή AI και να μου το πλασάρεις ότι εδώ αδικήθηκα, για παράδειγμα. Ήταν το οποίο δεν το σχολίασα πολύ, αλλά για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ευθυμηθήκαμε ως ανόρθωση να βάλουμε κάμερες στους διαιτητές, κάτι που ξέρουμε ως ομάδα ότι ενώ ως ανόρθωση θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν γίνεται, λέγοντας ότι αναλαμβάνει και το κόστος, κάπως έτσι ήταν η ανακοίνωση, και έχουμε και αυτήν την ανακοίνωση. Ίσως αυτή η ανακοίνωση η τελευταία, εάν και εφόσον προκύπτει ότι δεν έγιναν αυτά για τα οποία τις καταλογίζουν της ανόρθωσης και έφαγε αυτήν την αυστηρή ποινή, αν δεν υφίστανται ναι δικαιούται να βγάλει μια φλογερή ανακοίνωση.
0: Προφανώς για αυτήν
1: αυτή είναι
0: η θέση της.
1: Προφανώς. Διαφορετικά δεν θα βγάζεις τέτοια ανακοίνωση με τέτοιες εκφράσεις μέσα. Ενώ ανελαίητος πόλεμος και τα λοιπά. Απ' την άλλη, βέβαια, νιώθεις και την ανάγκη να υπερασπιστείς εσύ τον κόσμο σου πρώτα, έτσι. Να πεις ότι δημιουργώντας ένα μέτωπο ενιαίο. Αλλά οκ. Okay, είναι λίγο υπερβολικό, νομίζω.
2: Ναι. Απλά εγώ θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να επικεντρωθείς στην ουσία κάποιων πραγμάτων παρά στην επικοινωνία. Τούτον είχα να πω, από εκεί και πέρα το οτιδήποτε αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό σκέφτηκα θα το πω, δεν θα το πω, αντιλαμβάνομαι ότι θα έρθουν κάποια μηνύματα τα οποία θα διαφωνούν μαζί μου και όχι με εύσχυμον τρόπο, γιατί ήδη άρχισαν ήδη. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό νιώθω ότι.
1: Καλά κάνεις και το λες.
2: Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει.
0: Φυσικά στην σχετική ανακοίνωση.
1: Διαβάζω και εγώ τώρα.
0: Ναι, δεν διευκρινίζεται εάν η ανόρθωση υποστηρίζει ότι δεν. Ξέρω εγώ, δεν έγινε ότι. Δεν υπήρξε, εννοώ, η ρήψη των επικίνδυνων αντικειμένων ή αυτό γενικότερα που προκαλεί την... Δεν μας ξεκαθαρίζει πού είναι η διαφωνία της και θεωρεί ότι δέχεται πόλεμο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και λαθασμένα έγραψε ο παρατηρητής του αγώνα. Έγινε, αλλά είναι υπερβολική η ποινή. Ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό. Πιο γενικής, ας πούμε, τοποθέτησης η γραπτή δήλωση του κυρίου Μανιάτη. Προφανώς, δεδομένο, μάλλον όχι προφανώς, ότι εκφράζει, ας πούμε, την αντίθεση, την διαφωνία και θεωρεί ότι είναι μια προσπάθεια γενικότερα να βλάψει την ανόρθωση, αλλά δεν μας ξεκαθαρίζει πού ακριβώς διαφωνεί. Η ΑΕΛ την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, όταν βγήκε και διαμαρτυρήθηκε, έβαλε ένα στοιχείο κάτω. Ότι ναι, μεν ετιμωρηθήκαμε με βάση το τι προνοούν οι κανονισμοί, αλλά ανάλογη παραπομπή στο ίδιο παιχνίδι της άλλης ομάδας, το ΑΠΟΕΛ, δεν ετιμωρήθηκε. Η ανόρθωση στην προηγούμενη περίπτωση δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς είναι
1: το
0: αντικείμενο της αντίδρασης ή της διαφωνίας.
1: Άρα, εντάξει, γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση που κάνουμε. Προφανώς κάπου πάει, ναι, αλλά ναι, δεν εντάξει, είναι ξεκάθαρο.
0: Θεωρεί σκοπιμότητα να πληγεί η ομάδα, αλλά δεν μας λέει πού ακριβώς είναι η σκοπιμότητα αυτή. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα υπάρξει και πώς θα έχουμε τη συνέχεια, αν έχουμε και σε αυτόν το ζήτημα. Εντάξει, ξεκινήσαμε με τα θέματα της διαιτησίας με μια κατάσταση που νωρίς επήραν έτσι τη μορφή γενικότερης αντίδρασης και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση πλέον της ΚΟΠ με την επανέναρξη. Τώρα, εάν θα μπούμε ή όχι, αν θα μπούμε, μπήκαμε σχετικά νωρίς και στις πρώτες αντιδράσεις, διαφωνίες ως προς τον τρόπο διαχείρισης, χειρισμού γενικότερα της Δικαστικής Επιτροπής κάποιων παραπομπών. Φυσικά να πούμε κάτι, ότι Εάν η διαφωνία ή αν το, η θέση κατά κάποιον τρόπο της ανόρθωσης είναι ότι δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, ρήξιμον των επικίνδυνων αυτών αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, δεν προφανώς είναι θέμα. Ναι, αλλά δεν, θέλω να πω.
1: Κάπου εκεί πάει.
0: Δεν είναι θέμα της Δικαστικής Επιτροπής. Η Δικαστική Επιτροπή εκδικάζει με βάση το τι έρχεται ενώπιον της από το. Πρώτα και κύρια από τον παρατηρητή και ακολούθως από την πειθαρχική επιτροπή. Άρα αν κάτι δεν ισχύει και λαθασμένα επαραπέφθηκε, είναι θέμα του παρατηρητή που το έγραψε πρώτα και κύρια. Λέω τα δεδομένα και τα ενδεχόμενα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, αυτά από πλευράς τη νεότερη εξέλιξη που προκύπτει με βάση τις θεσινές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα την τιμωρία της ανόρθωσης. Λοιπόν,
1: χαμός
0: και με τα μηνύματα.
1: Ένας χαμός.
0: Θα δώσουμε τώρα
1: ξεκινά δυνατά μέχρι να...
0: Να δω πού ξεκινά.
2: Αφού εμπάνω στη συζήτηση.
0: Σχετικό του πράσινου κυνηγού. Έχετε ιδέα από ποιον κατάλληλη θέλει να μεταδώσει η Εθνική Ελλάδα? Απάντησες.
1: Ναι.
0: Σίτα Βίζου. Λοιπόν, 266. Ψέματα ότι είχε εγκροτήτες και ρήψη αντικειμένο στο κήπεδο. Ψέματα ασύστολα. 945. Μπορεί να διαβάσει και την ποινή του Απουέλ και τι έκανα να δούμε τη σύγκριση, σε παρακαλώ. Σε ποιον παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Τα έδωσα το πρωί. Φίλε του Απουέλ, στο ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή το ανόρθωση Αποέλ παραπέφθηκε για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από παδούς της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είπα και πριν ότι η ρήψη αντικειμένων τιμωρείται με πρόστιμο. Ανάλογη παραπομπή έχει και η ανόρθωση, πέραν από τα επικίνδυνα αντικείμενα, για ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο έχει και η ανόρθωση στο ίδιο παιχνίδι και τιμωρείται με πρόστιμο. Νομίζω, υπάρχει, ξαναλέω, έναν όριον κατά κάποιον τρόπο ότι εντάξει, δεν μπορεί επαόριστο να παραπέμπεσαι για ρήψη αντικειμένων και συνεχώς να τρως πρόστιμο. Άμα συμπληρωθεί ένας αριθμός ανάλογων παραπομπών, αλλάζει και από πρόστιμο πάει σε ανάλογες τιμωρίες. Πάμε. Το πρόβλημα, λέει ο 67, είναι ότι με τους ίδιους κωδικούς τιμωρίας και τις ίδιες παραγράφους σε κάποιες ομάδες επιβάλλεται απλώς πρόστιμο, ενώ σε άλλες επιβάλλονται πολύ πιο αυστηρές τιμωρίες. Μάλιστα. Εντάξει. Όχι πάντα.
2: Ανομοιομορφία ήταν πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Ισχύει και πρέπει να το λέμε.
0: Το είχαμε, ήταν η πρώτη αντίδραση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με την ΑΕΛ και το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Που το ΑΠΟΕΛ είχε παραπευθεί επίσης για ρήψιμο επικίνδυνων αντικειμένων. Έγραφε η παραπομπή στην καταπαχτή και εντός γηπέδου. Όπως το διάβασα, σας το λέω, και η απόφαση ήταν πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα. Πού έμειναμε τώρα?
1: Στο...
0: Το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό, λέει, το 66. Πρώτα επιβεβαιώσει και η εικόνα και ο ήχος, αυτά που λέω παρατήρηση είναι όλα ψέματα. Όχι πάντα. Δεν διαψεύδω τώρα το φίλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά για να λέμε το σωστό. Δεν σημαίνει ότι από την τηλεόραση κάποιος που βλέπει σπίτι του, αν πέσει κάτι μέσα, φαίνεται πάντα. Συνήθως φαίνεται, κάποτε μπορεί να μου κροτίδα, μπορεί να με φανεί, αλλά δεν λέω για το συγκεκριμένο παιχνίδι για να μην θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ, παίρνω το μέρος του παρατηρητή του οποιοδήποτε. Ο 436, έχεις δίκιο να πω, τον Ανδρέα μου, νομίζω δεν χρειάζεται άλλη τοξικότητα. Ούτε εμείς είδαμε, λέει ο 347, να πέφτουν κροτίδες και πυρσί. Μόνο πυρσί και καπνογό να άναψαν και δεν έπεσε τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάλτε τον παρατηρητή αγώνα να μας πει σε ποιο λεπτό τα είδαν όλα αυτά να πέφτουν στο γήπεδο. Δεν είναι εντυπώσεις, κύριε Γιώργαλά, ήθελε να γράψει. Είναι η αλήθεια, δεν έπεσε τίποτε μέσα. Σα σωστή δημοσιογράφη, λέει ο 770, κοιτάξτε λίγο τους πειθαρχικούς κανονισμούς και τις παραπομπές και τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά. Πού πάει τώρα?
1: Ανόρθωση
0: Αποέλ με τις ποινές. Σας διέβασα τις ποινές του Ανόρθωση Αποέλ και τις παραπομπές, φίλε. Τώρα, αν είναι σωστά που λειτουργήσαμε, διαλέγεις και παίρνεις. Το αντιλαμβάνεσαι όπως οποιοδήποτε οπαδός λευκοσιάτικης ομάδας. Βγάλε εμείς ως αντικειμενικέ. Ποιον πάει τούτο?
2: Για μένα.
0: Πεχταράδες επίαν τρεις ομάδες Πεχταράδες. Για μας που λέει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Επίαν τρεις ομάδες με τις ίδιες κατηγορίες, λέει. Τρεις εφάμε μόνο πρόστιμο, ανόρθωση, δύο και κλεισμένο, τούτο είναι το πρόβλημα της ανόρθωσης. Φίλε, ξαναλέω σου ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλον τα επικίνδυνα αντικείμενα σε αυτές τις παραπομπές, είπαμε για την προηγούμενη αγωνιστική. Και γιατί να μην πω ότι υπάρχει δόλος, επειδή έρχεται το μάτς με την Ομόνια 29 Μαΐου και δεν θέλουν να πάνε οι οπαδοί των δύο ομάδων. Φίλε, ο καθένας όπως θέλει μπορεί να το ερμηνεύσει. Ο Απόλλων με την ΑΕΛ επίραγους. Ο Απόλλωνας με ανώ καπνογόνα και δύο φορές διακοπή, ούτε μία αντιμορία, απλά η ανόρθωση αντιδρά γι' αυτό. Βρήκα και το, γιατί μας είχε νωρίτερα πει κάποιος ότι για τον Απόλλωνα την περασμένη εβδομάδα δεν ίσχυσαν οι ίδιες ποινές και τις έχουν μπροστά. Βρήκα και τις ποινές της προηγούμενης εβδομάδας. Τα επικίνδυνα αντικείμενα ο Απόλλωνας πλήρωσε για τη μεταφορά και την πυροδότηση στην Κερκίδα. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στις παραπομπές και στις αποφάσεις, δεν υπήρχε καταγγελία για ρήξιμο επικίνδυνων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο για τον Απόλλωνα την περασμένη εβδομάδα. Εδώ είναι η διαφορά που λέμε. 9.68, καλημέρα κοπέλια, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί το αποέλεφα ενούλων προστήματα αντί και κλεισμένο, εφόσον ο νόμος λέει ότι αρρήξεις κροτίδες στο γήπεδο τιμωρήσαμε και κλεισμένο, μήπως είναι ευνοούμενο σε σχέση με την ανόρθωση, μιλώ για το παιχνίδι από ΕΛΑΕΛ, δεν έπρεπε να τιμωρηθούμε και κλεισμένο και απαγόρευση μετά κίνηση οπαδών. Το είπαμε φίλε ότι είναι η μόνη φορά που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Τα υπόλοιπα με βάση τις παραπομπές και το τι ξέρουμε το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι άλλο που δεν δημοσιοποιήθηκε και να το κάνει να διαφέρει. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια γιατί είναι 9 και πρέπει να πάμε στο αθλητικό δελτίο. Θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις και το τραγούδι του Ανδρέα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Έντονα ενοχλημένη στην ανόρθωση για τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής για τα όσα έγιναν στο πρόσφατο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Της επιβλήθηκε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει στο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ, και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Η ανόρθωση δέχεται έναν ανελαίητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, σε μια περίοδο που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία της. Δεν θα σας περάσει, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο εκτελεστικός διευθυντής Γιάννης Μανιάτης και συνεχίζει. Η υπεύθυνη στάση που τηρήσαμε μέχρι σήμερα για την προάσπιση του αθλήματος περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα. Πρώτη στο καθήκον μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων της ανόρθωσης και της αμοχώς του, τα οποία πανελειμμένα πλήττεται και καταπατάται. Καλούμε τον κόσμο στη στράτευση και απόλυτη ενότητα απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Η κάθοδος ξένων διαιτητών για το VAR από την αμέσως επόμενη αγωνιστική είναι το πιθανότερο σενάριο μετά και τις έντονες φωνές διαμαρτυρίας από την πλειοψηφία των ομάδων πρώτης κατηγορίας. Οι διαδικασίες αναμένεται να δρομολογηθούν μετά και την επιστροφή της ηγεσίας της ΚΟΠΑ από τα παιχνίδια της εθνικής μας. Στην Ποτκόρισα βρίσκεται από χθες βράδυ η εθνική ομάδα εν ώψη της πρεμιέρας της στην τρίτη κατηγορία του Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο. 27 παίχτες πήρε μαζί το Μάντζιος, ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, και στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα αποφασιστεί η συμπερίληψή του ή όχι στην αποστολή. Στην Κύπρο έμεινε ο τραυματίας Σέλης. Στις 6:30 θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός μας προπονητής και θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση στο στάδιο Σκρανσκί. Το αρχηγείο της αστυνομίας θα πραγματοποιήσει σήμερα τον δεύτερο έλεγχο στο Τσίριο Στάδιο μετά και την τοποθέτηση των καμερών ασφαλείας. Σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως, τότε η αρχή αδειοδότησης θα διενεργήσει τον δικό της έλεγχο πριν αποφανθεί για το κατά πόσο θα δώσει άδεια διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο στάδιο της Λέμεσου. Εντολή ανανέωσης θητείας μέχρι το 28 έδωσαν τα μέλη της ΑΕΚ στο ΔΣ στο πλαίσιο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Ο Άντρος Καραμπατάκης έκανε απολογισμό της προηγούμενης περίοδου, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της επόμενης διετίας, ενώ τα μέλη ενέκριναν τον προπολογισμό για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αγωνιστικά έτοιμοι με την επανέναξη θα είναι Σαμπορίτ και Αμίν. Ολιγοήμερη άδεια απολαμβάνουν οι παίχτες της Ομόνιας. Δευτέρα αρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Συνολικά 12 ποδοσφαιριστές έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Θα δώσει φιλικό προετοιμασία στο ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Κρασάβα Ενή. Διαθέσιμος για πρώτη φορά αναμένεται να είναι μετά την επανέναξη ο Μαντσίνη. Καλές πιθανότητες και για Καρίγιο. Λιγότερες για Μαρκίνιος. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου ο προπονητής ΑΕΛ Λούκο Μάρτινς. Έτοιμοι αναμένεται να είναι Μιλοσάβιεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλων, αφού με την επανέναξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμοι Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκάσμπαρ και Οσμπόλτ. Περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν σπόλια Ρητσιά Ανδρέου. Αξιολογείται και η κατάσταση του Γκολτσόν. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει ΠΑΦΟΣ σε μια τελευταία προσήκη στο ρόστερ. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας ντέρπι με την ανόρθωση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε η Εθνική Ελλάδα. Αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Δεν ξεχωρίζουμε παιχνίδια. Θέλουμε θετικό αποτέλεσμα σε όλους τους αγώνες. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάξουμε νοοτροπία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται την Γερμανία στον τεπούτο των Τσάβι και Κλοπ στον πάγκο των 2 ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο όμιλο πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια στις 9:45, ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7-3 ανοίγει σήμερα η αυλαία στη νέα σεζόν της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη στις 9:15 στην επίσημη επιστροφή του Πράντοβιτς. Υποδέχεται την Παρίς στο ΑΚΑ θέλοντας να μπει με το δεξί στον Μαραθώνιο. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Ενώπιον της δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο άσος της Παρίσι Ζερμέν Ασραφ Χακίμι μετά την απόρριψη της προσφυγής κατά την παραπομπή του. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η τελευταία νομική προσπάθεια του Μαροκινού δεν είχε αποτέλεσμα που επιθυμούσε, καθώς το ακυρωτικό δικαστήριο Γαλλίας διατήρησε σε ισχύ την προηγούμενη δικαστική απόφαση. Η καταγγελία έγινε το Φεβρουάριο του 2023 από νεαρή γυναίκα, η οποία ανέφερε πως είχε υποστεί βιασμό, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
5: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε

0: Καριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort.

0: Το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
0: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
9: Πρώτη αγωνιστική στο Nations League. 4 αγώνες στα κανάλια Sita Vision Sports. Ανδόρα Μάλτα στις 7 και στις 9.45. Σερβία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουαλία, Ολλανδία, Γερμανία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Dubai Real Madrid, Χάπουελ Tel Aviv, Bayern Μονάχου στις 7. Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης στις 9. Παναθηναϊκός Παρί στις 9.15. Στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9.45 Βιλερπάν Μακάμπι.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Και αφού κλείσαμε και επανήλθαμε, θα συνεχίσουμε στην τρίτη και τελευταία πλέον ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. Προκύπτηκε σήμερα θέμα που μπαίνει πλέον έτσι έντονα στην επικαιρότητα. Εντάξει, το είχα έτσι ως πιθανότητα και υποψία από το πρωί με βάση τις χθεσινές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Όσο είναι δηλαδή Αθλητικής Επιτροπής.
1: Όπως θέλεις, πες.
0: Μπάση περίπτωση. Και μετά και την επίσημη πλέον αντίδραση από πλευράς της ανόρθωσης, έχουμε γενικότερη έτσι αντίδραση και διαμαρτυρίες για τις αποφάσεις τις συγκεκριμένες. Ξεκινήσαμε να δίνουμε και τις απόψεις του κόσμου πριν τις 9. Μηνύματα συνέχισα να έρχονται και μετά τις 9. Δεν έπεσε, συνεχίζω, 278, δεν έπεσε ούτε και μια φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χρόνο, λέει ο 278. Από την άλλη, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεύτερη αγωνιστική υπήρξε ένα άναμα καπνογόνων και φωτοβολίδων, το οποίο καθυστέρησε την έναρξη του αγώνα. Κανέναν
1: και κλεισμένον.
0: Φίλε, αναφέρεσαι την ίδια ώρα εσύ σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να το πω ακόμα μια φορά, δεν θα το ξαναπώ. Όποιο στείλει μήνυμα, δεν μπορώ εγώ να το λέω συνέχεια. Σε σχέση με τα επικίνδυνα όπως χαρακτηρίζονται αντικείμενα, δηλαδή καπνογόνα, πυρσί, φωτοβολίδες, με βάση το τι προνοούν οι πειθαρχικοί κανονισμοί, η ποινή που ξεφεύγει από πρόστιμον και είναι είτε το κεκλεισμένο είτε η απαγόρευση μετακίνησης, είναι όταν τα συγκεκριμένα ανάψουν και ρηχθούν εντός του γηπέδου, εντός του αγωνιστικού χώρου. Επειδή μου γράφεις εδώ ότι τα άναψαν στην κερκίδα, αλλά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό είναι το τι προνοεί ο κανονισμός. Τώρα, εάν και εφόσον προκύψει παραπομπή που αναφέρει ρήξιμο στον αγωνιστικό χώρο και δεν τιμωρηθεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, επανήλθαν ο 37. Ο κόσμος τιμωρείται επειδή έγραψε ο παρατηρητής για ρήψη. Ο Μανιάτης λέει: χτυπούν τον κόσμο, σημαίνει διαφωνεί με το ότι λένε ότι είναι ρήψη. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, λέει ο 43, το match διακόπηκε 10 λεπτά για καπνογόνα και η τιμωρία ήταν πρόστιμο. Εάν διακόπηκε γιατί ο καπνός που τους πυρσούς δεν επέτρεπε στον διαιτή να συνεχίσει, δεν διαφοροποιείται από αυτό που σας είπα πριν. Καλημέρα κύριε, λέει ο 766, και η ανακοίνωση βγαίνει από τον... Φίλε, τώρα να την χαρακτηρίζουμε τον κύριο Μανιάτη και το τι έκαμε στο... Ναι, αν έκαμε ή τι δεν έκαμε στο...
1: Ακριβώς,
0: εγώ αυτή τη στιγμή αναφερόμαι και κρίνομαι, αν κρίνουμε ας πούμε την ανακοίνωση, υπό την ιδιότητα του εκτελεστικός διευθυντής ή πρόεδρος, τι λέγεται στην ανόρθωση. Αν έχει δίκιο δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, να πω όχι γιατί ξέρω εγώ όταν έπαιζες ποδόσφαιρο έκαμε κάτι, για όνομα του Θεού δηλαδή.
2: Πού έπαιζε?
0: Ο Μανιάτης.
2: Ολυμπιακό.
0: Ναι,
2: δεν έκανε τίποτα.
0: Πρόσεξε.
2: Όχι, λέω, εκ των προτέρων, απλά λέω.
0: Να συνεχίζει, Αντρέα, με τα μηνύματα ή ναι.
1: Όχι, είναι δικά σου σήμερα.
0: Α, δικά μου σήμερα.
1: Σήμερα είναι δικά σου.
0: Όχι, κύριε, δεν καταλάβατε, λέει ο 250. Η ανόρθωση θεωρεί ότι δεν εφαρμόζεται το ίδιο από τη δικαστική. Το ίδιο έκανε και ο Απόλλωνας στο Βερχή με ανόρθωση, δεν τιμωρήθηκε με κεκλεισμένο. Τέλος πάντων. Διαβάζω τα επειδή ήρθαν, τα απάντησα ήδη. 566 στέλνει ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ ότι κάπου δεν ολοκληρώνεται, αλλά δεν βρίσκω τη συνέχεια. Αν του γράφει τελικά η δικαστική επιτροπή είναι ο ένας και οι δύο σοβαρό. Αν είναι μέχρι κάπου εδώ, δεν βέβαια καταλαβαίνω, ή κάπου αλλού έπρεπε να περιμένουμε. Ίσως να έρθει στη συνέχεια. Ούτε από την πλευρά της ανόρθωσης, είτε από την πλευρά του Αποέλ, λέει ο 266, είχε ρίψει αντικειμένο. Ψέματα, όλα ψέματα. Μάλιστα. Ο 306 ρωτά για ρατσιστικές ενέργειες γιατί δεν παραπέφθηκε ο Απόλλωνας. Και μιλάει για το παιχνίδι Ομόνοια Απόλλωνας. Μερίδα, λέει, ο παδόν του Απόλλωνα έκαναν οι αρχές ζώων προς τον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας Κουλυμπαλή. Ό,τι θέλουν βλέπουν και ό,τι θέλουν ακούουν οι παρατηρητές. Πέρσι, για τους οπαδούς της ανόρθωσης του 1948, διάλυσαν το αρένα, ούτε συλλήψεις ούτε τιμωρίες για έδρα. Okay, και δίκαιο να έχεις, πάλι δεν είναι αυτή τη στιγμή το αντιστάθμισμα στο αν έχουν δίκαιο στην πλευρά της ανόρθωσης να διαμαρτυρηθούν. Μπορεί να ήταν λάθος και πέρσι, αλλά έτερον εκάτε.
1: Το δικό ναι. μας του γειτόνου συνέχεια βοηθά, οδηγεί κάπου. Αν κάποια ομάδα ή οπαδοί κάποιας ομάδας επανελειμμένα ή σε κάποιες περιπτώσεις παρεκτρέπονται, οφείλει η δικαστική, για να είμαστε ξεκάθαροι, αν δεν υπάρχουν και άλλα μηνύματα πιο πάνω, οφείλει η δικαστική να είναι πάντα αυστηρή, να κρατά το γράμμα του νόμου, να μην υπάρχει ανομοιομορφία, δηλαδή σε μια να μπρόστιμο σε άλλη και κλεισμένο, συμφωνούμε σε αυτά. Δεν επειδή τα έκαναν οι άλλοι πέρσι, εμείς φέτος γιατί την εφάμε.
0: Να με την νέα λογική να μοιάσουμε τις ανομοιομορφίες ή τα λάθη που κατά καιρούς με βάση και τους πειθαρχικούς κανονισμούς ή με βάση τα προηγούμενα έκαμε είτε αθλητικός δικαστής ήταν πέρσι είτε κάτι άλλο, πάντα θα βρίσκουμε σε αυτόν τον τομέα θα βρίσκουμε. Α, εντάξει, αφού πέρσι έκαμε δηλαδή, με μας τιμωρήσετε εμάς ή γιατί μας τιμωρήσετε αφού πέρσι δεν το τιμωρήσετε. Κάμερες των τεχνικών επιτελείων είναι widescreen όλου του γηπέδου.
1: Να
0: ενημερώνεται που ζαμεί ο κόσμος.
1: Δεν καταλάβω.
0: Η ανόρθωση ανέκαψε οικονομικά. Ρωτάω 030. Αγόρασε λεωφορείο, βάζει κάμερες στο γήπεδο, ζητά να πληρώνει κάμερα στους διαιτητές. Μακάρι να είναι έτσι και αφού έχει χρήμα για απουσιώδη, ίσως παύσει να ζητά βοήθεια από τον κόσμο και το κράτος. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν έναν που τον κόσμο της, και ανέκαψε ενός ένα βαθμό, τι σε επηρεάζει εσένα, φίλε. Αν είσαι μέρος του κόσμου της και δεν θέλει, δεν υποχρεώνει σε κάποιο να δώσει. Το θέμα από το κράτος, το τι προνοούν τα καταστατικά, οι κανονισμοί, ΚΟΑ, προσφυγικά σωματεία, γενικότερα γήπεδα, αναβαθμίσεις και όλα αυτά, αν είναι εκεί, ο καθένας θα διεκδικεί αυτά που θεωρεί ότι μπορεί να πάρει. Ξεκάθαρος πόλεμος εναντίον της ανόρθωσης του 154, άρνηση κόπια της οθόνες.
2: Άρνηση κόπια της κάμερας των διαιτητών και τώρα τιμωρία σκάνδαλο.
0: Μάλιστα. Γράφει το ξεκάθαρα για ρήψη για τον Απόλλωνα, ξαναδιάβαστο. Εγώ διάβασα, φίλε, και καταλάβω είναι που γράφει. Θέλετε να διαβάζετε και να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Άλλον η ρήψη αντικειμένων και άλλον η ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων. Επίσης να πω κάτι, αν νομίζετε ότι κρύβουμε στις ιδέες σας, τα διαβάζουμε όλα, μιλούμε για πράγματα τα οποία δημοσιοποιούνται. Ο καθένας μπορεί να μπει και να τα βρει.
2: Άρα μπορεί να αποδειχθεί από την ομάδα αν υπάρχει ή όχι, αν έπεσε κάτι ή όχι.
0: Πώς μπορεί να αποδειχθεί?
2: Εφόσον είναι widescreen ή...
0: Α, γι' αυτό που μάλλον, πάει.
2: Πάει πίσω. Okay. Υπάρχει κάτι άλλο και είναι φανερό.
0: Λέει ο 764.
2: Ο Λοϊζίδης είναι από η λίστας, ο Ιωαννίδης είναι από η λίστας.
0: Ποιος είναι ο Ιωαννίδης?
2: Ο Βριονίδης είναι από η λίστας, όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση. Όταν φωνάζουν οι ομονιάτες είμαστε χόχοι. Όταν στηρίζεται όλη η κούμα, Λοϊζίδη και τα λοιπά, είμαστε χόχοι και κλαίμε χωρίς λόγο.
0: Α, θα το διαβάζεις, διαβάστο ή μέσα σου.
2: Κανονικά το διαβάζεις.
0: Ναι, ναι, να καταλαβαίνουμε.
2: Τώρα μετράτε πόσα πίθηκια έχει ο Σάκος. Ιστερόγραφος στις επόμενες εκλογές, ξαναψηφίστε τους.
0: Μάλιστα.
2: Ένα, δεν υπάρχει δικαστική επιτροπή, είναι one man show.
0: Μάλιστα. Λέει 83.
2: Δύο ποινές σε μια κατηγορία και διορτάστε που είναι ο πόλεμος. Τρία, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Τέσσερα, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
2: 9-11, μην γίνεστε.
0: Άστον αυτόν. Έβρε κανένα που είναι μέρος του προβλήματος και κάνει σωστά δημοσιογραφική δουλειά. Είναι ένας παρέταβος, φίλε.
2: Το 21 σαπ.
1: Σπάστε πρόβλημα.
0: Αρέσκει μου που ενώ μας αμφισβητείτε, ζητάτε μα κάτι να κάνουμε. Αλλά δεν κάνουμε, ρε φίλε, για αυτά τα πράγματα. Πάμε παρακάτω.
2: Σε άλλο θέμα, μάλλον πάμε. Σαπ πίντο τη Βασιλόπιτα, δεν τη βλέπει, φίλε.
0: Όπα.
1: Από πού ρε?
2: Πολλά παιχνίδια τον Οκτώβρη, παφαρά, θρίλερ.
0: Α, εννοεί ότι γεμάτο το πρόγραμμα, άρα να δυσκολευτεί. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Σχετικό είναι και το 058.
2: Ναι, Μόνια 29 και τα μυαλά τριφύλια. Ναι. 960. Κανεί με τούτη την πιπίλα για τους οπαδούς του Απόλλωνα. Εν κουν που φωνάζουμε ρυθμικά το όνομα του τερματοφύλακα.
0: Αντί το κουν.
1: Για το επιφώνημα το γνωστό.
0: Ο Απόλλωνας είχε παραβευθεί ρατσιστικά στο προηγούμενο. Με την ανόρθωση και τιμωρήθηκε με πρόστιμο.
2: Ναι. 566, όχι σοβαρός. Σοβαρό.
0: Α, είναι το μήνυμα που ήταν που δεν ολοκληρωνόταν.
2: Α, για ισορροπία.
0: Σοβαρό, για ισορροπία.
2: Okay.
0: Σοβαρό. Ναι, μαθαίνουμε και ωραίες κυπριακές εκφράσεις. Πάμε παρακάτω.
2: 141 λέει ένα.
0: Ένα φάγιο Απόλλωνα, ρε κοπελιά, ρεμίστε.
2: Χάσαμε
0: τα μισά παιχνίδια. Home, ο Απόλλωνας για τούτα.
2: Είτε έπεσε είτε δεν έπεσε.
0: Την επόμενη φορά ένα φάγιο Απόλλωνας. Μάλιστα.
2: Δύο και κλεισμένο.
0: Ας το δουν και λίγο οι οπαδοί, παιδιά. Εντάξει, λέω τώρα αν έπεσε ή αν δεν έπεσε. Που φωνάζουν οι... στην ανόρθωση. Αλλά δεν είμαστε και κακά τα ψέματα. Βλέπουμε εικόνα που πολλά γήπεδα συχνά πυκνά έχουμε τα θέματα.

0: Αγόρια καλημέρα, λέει ο Γιάννος. Τι μου θύμισες τώρα, αγόρια άσπρο μπάτσο. Δεν θα μιλήσω για την ομάδα μου, γιατί δεν θα είμαι αντικειμενικός, λέει. ΚΟΠ και Επιτροπή Διαιτησίας είναι αλλού για αλλού, γενικά και προς όλους. Κρίμα για όσους ασχολούμαστε με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Επιτροπή Διαιτησίας ήταν να γράψεις, φίλε, ή η δικαστική επιτροπή. Επειδή εδώ είναι σήμερα το ζητούμενο. Στην Περιστερώνα δεν θα πηγαίνει κόσμος από τις αντίπαλες ομάδες, λέει ο 94, λόγω του ότι δεν έχει άλλο δρόμο για να πάνε. Και είναι επικίνδυνη για να βρεθούν οι οπαδοί μέσα στους δρόμους. Μόνο οι παφίδες και οι μεσανοί μπορούν να έρθουν. Την ταμένη εβδομάδα πήγαν και οι Λαρνακοί όμως, τη ΑΕΚ. Λόγω του ότι μπορούν να πιάσουν τον δρόμο του όδους και να έρχονται. Έτσι δεν θα βρεθούν οπαδοί στους δρόμους. Μάλιστα. Αν είσαι ένα οπαδό, ένιξε ο κόσμο μια ΑΕΚ την πέμπτη εβδομάδα κανονικά.
1: Είχε.
0: Μάλιστα. Θα δείξει βέβαια η συνέχεια. Τώρα, αν κάθε φορά που να φέρνει, έτσι να το φέρνει το πρόγραμμα, να παίζει η Ομόνοια 24 της Μαΐου, μια ομάδα από αυτές που παίρνουν, ας πούμε, πολύ κόσμο, θα προκύψει τιμωρία, θα βγει έτσι πράγμα. Και να το θέλεις, νομίζω είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Έχουμε δώσει αυτή την πρώτη δόση τουλάχιστον των μηνυμάτων αντίδρασης και γενικότερα απόψεων για τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcypress.com. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
14: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Το
1: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν

0: προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Συμπληρωμένα 38, πάμε για το 31 λεπτό μετά τις 9. Είμαστε δηλαδή στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Ένα μήνυμα μόνον είναι αλήθεια είχαμε το πρωί για την κίνηση στους δρόμους και που αλλού ή από που αλλού. Το μήνυμα από Λεμεσόν πλευρά. Πάμε γενικότερα να δούμε εάν η κατάσταση είναι υποφερτή, είναι καλή ή είναι ανυπόφορη γενικότερα αυτήν την ώρα στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Λοιπόν, Λεμεσόν, από Λευκοσία προς Λεμεσό, ξεκινάμε με κίνηση λίγο πριν τον Άγιον Τίχωνα και πάμε με κινησούλα μέχρι και τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας. Αν είσαστε στον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας και θέλετε να κατεβείτε προς Λεμεσό, θα δυσκολευτείτε γιατί εκεί υπάρχει έναν τροχαίο η ένδειξη και είναι στα κόκκινα. Προχωρούμε και πάμε προς τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας και στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας υπάρχει τροχαίο, παιδιά. Δεν βλέπω άλλα, όχι βλέπω, βλέπω δύο μάλιστα, στις Ευαγγελίστριας διασταύρωση με Αρχιμίδους, άρα και εκεί παρατηρείται έντονη τροχαία κίνηση. Άρα λοιπόν δύσκολη και σήμερα η Λεμεσός, η Πάφος που την είδα δεν έχει κάποια θέματα, η 1η Απριλίου στην Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του έχει τα θέματα της, σήμερα έχει θέματα και η Γρίβα Διγενή στη Λάρνακαν και η Γρηγόρη Αυξεντίου με έντονο και κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα και τελειώνουμε τη βόλτα μας, όσο μπορείς να μπεις βόλτα δηλαδή στους δρόμους της Κύπρου, με την πρωτεύουσα. Μέχρι τα φώτα του καλησπέρα είναι καλύτερη από άλλες μέρες η κατάσταση, ένα σημείο που πάντα έχει θέματα
0: και από είσοδο δηλαδή.
2: Ναι. Και από εκεί και πέρα Νίκης, Κυριάκου Μάτση, Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Διγενή Ακρίτα, Σπύρου Κυπριανού, αυτές οι διασταυρώσεις είναι όπως κάθε μέρα κατακόκκινες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
0: Λοιπόν, πήγαμε να ανοίξουμε και πριν την κουβέντα, αλλά προέκυψε η επίσημη αντίδραση, η δήλωση από πλευράς ανόρθωσης και το σκηνικό να μεταφέρθηκε να λέω. Τι θα δούμε απόψε, Ανδρέα?
2: Εγώ θα ξεκινήσω με Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: 9 και 4 ξεκινώ με Παναθηναϊκό. Μου έλειψε τον μπασκετάκι. Και μετά, ανάλογα με το πώς θα πάει το ματσάκιον, θα δω που θα γυρίσω.
0: Μα που είναι να κρυθεί, εννοεί το μπάσκετ τόσο γρήγορα να σου δώσει ξεκάθαρη εικόνα, εννοώ. Πιστεύει το συγκεκριμένο παιχνίδι?
2: Ναι, θα
0: πρώτη
2: το δω.
0: Αγωνιστική.
2: Θα το δω. Νιώθω ότι θα είναι αφύρωπος αγωνάς. Αλλά μου δώσει τη δυνατότητα ή στα ημίχρονα ή εκεί να γυρίσω λίγο σε Ολυμπιακό ή στην Εθνική Ελλάδος, θα το κάνω. Μες. Αλλά κατά βάση, μπάσκετ, κατά κύριο λόγο μπάσκετ απόψε. Ναι.
0: Και εγώ. Κατά βάση, κύριο λόγο, να δω την Εθνική με Ελλάδα με Σερβία.
2: Γιατί?
0: Εντάξει ρε φίλε, να δω και λίγο μπάσκετ ότι έτσι στο ξεκίνημα, αλλά τώρα μιλάμε για μια αγωνιστική. Είπα σας την άποψή μου και νομίζω ότι δικαιώθηκα.
2: Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Σύναμε.
0: Δεν προλίγκα ρε φίλε τώρα. Ξεκινούμε τώρα να συζητούμε. 38 αγωνιστικές πόνε. 38 αγωνιστικές.
2: Ναι,
0: φίλε. Παιδί μου, μέχρι να φτάσουμε στα. Πώς το λες. Στα πιο ουσιαστικά.
2: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι. Στα πιο ουσιαστικά της Ευρωλίγκας, αντιλαμβάνεσαι.
2: Ναι, ας σου πω την αλήθεια, σήμερα σκεφτόμουν να σας προσκαλέσω.
0: Για την Ευρωλίγκα.
2: Και επειδή ακριβώς ήταν αντούον το ύφος, να
0: δούμε
2: Παναθηναϊκό και Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Ο ένας, ο άλλος ήταν να θέλει αδύο Ολυμπιακό, ο άλλος ήταν να θέλει αδύο Εθνική Ελλάδος, θα σας ικανοποιούσα, άρα...
0: Πρέπει να ανοίξεις το θέμα, να δούμε, μπορεί να καταλήγαμε.
2: Χρειάζεται.
0: Okay. Μείνουμε και... Εντάξει, ένα αρχή ακόμα εννοώ. Μείνουμε τώρα να τελειώσουμε Απρίλη την κανονική φάση.
2: Δες ό,τι θες κύριε Γιώργο.
0: 38 αγωνιστικές ρε παιδιά. 38. 38 αγωνιστικές.
2: Μας κάνουν να βαρεθούν και ο μπάσκετ.
0: Εντάξει να βαρεθείς γιατί. Το θέμα είναι το τι επιλογές άλλες έχεις. Αν δεν είσαι σίγουρος ότι να δεις τον μπάσκετ. Βέβαια. Να ήταν καλύτερα αλλά και πάλι αύριο αφού έπαιζε η Εθνική Κύπρο. Ενώ αν παίζαν αύριο ενώ οι δύο της Ελλάδας πάμε ναι.
2: Όχι καλύτερα σήμερα, αύριο έχουμε πρόβες.
0: Να πω έχουμε
2: πρόβες.
0: Α, εντεξιάσαμε και πρόβες, ναι. Μάλιστα.
2: Τι ώρα παίζει η Κύπρος αύριο?
0: 9:45.
2: Εντάξει, προλάβουμε και λίγο η Κύπρο αύριο.
0: Τι ώρα τελειώνουν οι πρόβες κάθε βράδυ? Ξανά είναι πάντα το ίδιο.
2: Πάμε μέχρι τώρα τελευταία. Άρα ναι.
0: Βασικά δεν έχει, από ό,τι είδα και το πρωί έτσι ξανά, έτσι άλλαξε κάτι στον τρόπο διεξαγωγή στην Ευρωλίγκα.
2: Τι προβά,
0: όχι, οι πρόβε δεν μα απασχολούν. 20 ομάδε, απλά τη θέση τη Μονακό επήραν την Μπεσίκτα. Μάλιστα. Η οποία έρχεται από το Eurocup, κάπω έτσι. Λοιπόν, ξεκινούμε σήμερα. Είπα και πριν, τον Απρίλιο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση και μπαίνουμε στο τέλος Απριλίου play-in, play-off. Το Final Four, πού είναι το Final Four το φετινό?
2: Δεν ξέρω, ανακοινώθηκε.
0: Ήδος, για να μην ανακοινώθηκε.
2: Καλά, εντάξει, μου κάνεις έτσι. Απλά δεν το έψαξε. Μπορεί να πάω διακοπές φέτος.
0: Το Final Four πάντως είναι 28 και με 30 Μαΐου. Έξω. Αλλά δεν θυμάμαι που κάποιος αν ακούει κάποιος ένα εμάς το στείλει. Λοιπόν, αυτά και για την Ευρωλίγκα. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο, είπαμε σήμερα είναι τα πρώτα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
2: Το κινητό.
0: Ναι, μόνο
2: το κινητό, άνοιξε.
0: Το οποίο θα έπρεπε να είναι αναθόρυβο.
2: Πάντα έτσι
0: λέμε
2: πρέπει.
0: Τώρα. Τα πρώτα παιχνίδια λοιπόν της πρώτης αγωνιστικής. Θυμίζω ότι στον όμιλο της Ελλάδας θα έχουμε πέραν από το παιχνίδι Σερβία-Ελλάδα και το παιχνίδι Ολλανδία-Γερμανία. Επίσης για την πρώτη κατηγορία τέταρτος όμιλος της Ελλάδας είναι ο δεύτερος. Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία. Και από εκεί και πέρα έχουμε για την τρίτη κατηγορία Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ιρλανδία. Και για την τέταρτη Ανδόρα-Μάλτα στις 7. Θέλεις βολεύει.
2: Ανδόρα-Μάλτα. Αχτυπηθώ με μια Ανδόρα-Μάλτα.
0: Και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 9:45 όμως το δω μαζί με τα άλλα.
2: Ανδόρα-Μάλτα.
0: Ανδόρα-Μάλτα 7. Σε βλέπω να το βλέπεις.
2: Ξέρεις σε μια άλλη χώρα λένε Κύπρος κάτι και λένε α να δούμε Κύπρο. Μάλλον έτσι μαζί έχουν και οι άλλοι.
0: Αύριο, για αύριο μου.
2: Ναι, ναι, κάπου ναι, κάποιοι προβληματικοί αθλητικογράφοι και δημοσιογράφοι λένε αυτή την κουβέντα και λέει ο ένας του άλλου θα δούμε Κύπρο με ποιον παίζουμε, με την ομάδα
0: Λαυρογούνιο
2: Μοντενέγκρο.
0: Μάλιστα.
2: Να δώσουμε ακόμα κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Καληνύχτα.
0: 4:46.
2: Ναι, παιδιά, καλημέρα σα. Ίσως επειδή είναι η ομάδα μου, το βλέπω ομαδικά από την
0: Druiden. Ίσως
2: οπαδικά, ναι. Από την Druiden και μετά.
0: Και αν Druiden.
2: Η Ομόνια.
0: Α, από το παιχνίδι με τη
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Παρά ήταν ανώτερη, εσείς τι λέτε? Θεωρώ ότι η Ομόνια αν είναι σοβαρή θα το πάρει υπερπατητή το πρωτάθλημα. Δεν ήξερα ποιος ναι, εννοώ πάρει υπερπατητός.
0: Το πρώτο ερώτημα από την Τρούτεν και μετά.
2: Ήταν ανώτερη η Ομόνια από τους αντιπάλους της λογικά. Ήταν πιο καλή, δεν ξέρω πώς το εννοεί.
0: Υπερπατητή θα το πάρει. Να πω το ενδεχόμενο μπορεί. Αλλά από την εικόνα μέχρι τώρα και γενικότερα του πρωταθλήματος λίγο νωρίς να πεις ότι θα το πάρει και θα το πάρει και περπατητή. μια ομάδα. Δηλαδή με τον Απόλλωνα, που μπορεί να είναι ένας από τους λογικά ανταγωνιστές, δεν ήταν διαφορά. Ακόμη και αν πεις ότι η ισοπαλία δεν ήταν το αντιπροσωπευτικό της εικόνας του αγώνα αποτέλεσμα, δεν ήταν θέμα περπατητής ομάδας. Συν κάποια άλλα θέματα που όχι έδειξε να έχει, έδειξε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σε ποιο βαθμό θα πάει. Άρα περιμένετε λίγο ακόμα.
2: Η ομάδα η οποία θα βρει πιο γρήγορα σταθερότητα στην απόδοσή της, έστω και αν δεν είναι εντυπωσιακή, θα είναι πρωταθλήτρια φέτος. Έναν κύριο χαρακτηριστικό των ομάδων φέτος που βλέπουμε είναι ότι τη μια αγωνιστική μας παρουσιάζονται έτσι και την άλλη.
0: Αλλά πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι, λέω μέσα στη.
0: Απλά οι απόψεις πάντα επηρεάζονται και από κάποια ή τα τελευταία, αν θέλεις, αποτελέσματα. Όσον άλλον παραδείγμα, πέραν τις ομονές, την τελευταία αγωνιστική, την προηγούμενη, είναι όταν πήγαινε η Πάφος στη Λάρνακα και κέρδισε την ΑΕΚ, άρχισε να διαμορφώνεται η άποψη από ουδέτερους, όχι απαραίτητα από φίλους της Πάφου, ότι ναι, ορίστε, μια ποιοτική ομάδα έχει ρόστερ, έχει και μπορεί να κάνει ό,τι δεν μπόρεσε πέρσι, ας πούμε. Ακολουθεί ήταν με την ΑΕΛ την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας και βλέπεις ότι δεν έχουν τελικά, έχουν πρόβλημα μπροστά. Ναι, θέλω να σου πω ότι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε και για φαβορή και πολύ περισσότερο για περπατητές.
2: Ναι, επειδή έχουν τελειώσει οι προγραμματισμοί, οι μεταγραφικοί σε μεγάλο βαθμό, όπως βλέπω τα ρόστερ των ομάδων μέχρι στιγμής, φέτος νιώθω ότι λίγο πολύ σε επίπεδο δυναμικότητας είναι όλοι πάνω κάτω το ίδιο.
0: Ναι, αλλά δηλαδή δεν θα είναι. Εγώ συμφωνώ με τον φίλο ότι μπορεί να έχουμε μια ανεκτίμηση πολύ διαφορετική, μια εικόνα πολύ διαφορετική. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χειροπιαστά δεδομένα που να μας το δίνει. Mm-hmm.
2: Άρα γι' αυτό βάζω την ομοιογένεια, η ομάδα η οποία θα γίνει σύνολο, η ομάδα η οποία θα μπορεί να έχει ομοιογένεια, σταθερότητα, θα είναι τα στοιχεία που θα δώσει, δηλαδή θα ξεχωρίσει τόσο πολύ στις μονάδες παρά στην ομαδικότητα. Εμένα είναι τούτη η άποψή μου φέτος για το πράσινο. Καλημέρα. Από τον 780 επαγγελματική διαιτησία, ξεκαθάρισμα από το γήπεδο μέσω ζωντανής επανάληψης και εντός γήπεδου όπως σε τηλεόραση, ξεκαθάρισμα λόγου ποινής από VR όπως Αγγλία και Ισπανία εντός γήπεδου μέσω μικροφώνου από τον διαιτητή, πιέστε και εσείς οι αθλητοί που γράφει καθημερινά, μόνον έτσι μπορεί να υπάρχει βελτίωση πάνω από 70% σε όλα. Λάθη πάντα θα γίνονται όπως γίνονται παντού. Το θέμα είναι να λύνονται άμεσα και να ξεκαθαρίζονται άμεσα. Ακόμη και λάθη του VAR να ξεκαθαρίζονται από την Ομοσπονδία άμεσα στη λήξη του παιχνιδιού.
0: Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού.
2: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πρέπει να γίνουν βήματα εξυγχρονισμού. Όπως για παράδειγμα. Τα ξεκαθαρίσματα, οι ομιλίες των διαιτητών, πρέπει να μπει κάτω ένας σχεδιασμός, να τα βλέπουμε, να τα ακούμε, να δίνονται, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι στοιχεία διαφάνειας, ανοίγεις τις πόρτες σου στον κόσμο, βλέπει πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, άρα την οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης μπορείς να την νικήσεις με δουν το πράγμα.
0: Okay. Η προκατάληψη είναι έναν και σαφώς να βοηθήσει αν βρούμε τρόπους, αλλά το θέμα είναι και μόνο να τα εντοπίζεις ή να τα τονίζεις ή να κάνεις την επισήμανση των λαθών. Το θέμα είναι να μην σε κάποια στιγμή να καταφέρεις, και αυτό και το επαγγελματική που έγραψε, ίσως να το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί αν δεν θα γίνει κάτι ουσιαστικό που ακούμε τόσα χρόνια και τίποτε δεν γίνεται, για να επιτευχθεί όντως μια βελτίωση της απόδοσης των διαιτητών, με το να γίνεται επισήμανση ή να μου λέει τι είπε ενός τους διαλόγους και να εντοπίζω πιο εύκολα το λάθος, πέραν της προκατάληψης έτσι βελτιώνεται ουσιαστικά η εικόνα. Mm-hmm. Εκτός αν υποστηρίξει ή αν αποδεχτεί κάποιος ότι τα πλήστα σκόπιμα, άρα να μην μπορέσουν να τα κάνουν κατά κάποιον τρόπο, γιατί να δημοσιοποιούνται, που εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον του προβλήματος. Είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένοι, ας πούμε, για μένα τους βάζουμε όλους το ίδιο καλάθι, το ίδιο τσουβάλι, οι συγκεκριμένοι διαιτητές.
2: Έχουμε ένα ανοιχτή πρόσκληση για την πανηγύρι του Ψευδάου που θα φάμε.
0: Θα σήμερα.
2: Όχι για ο Σάββατο, αλλά δεν μπορώ. Ευχαριστούμε όμως.
0: Τον
2: Πανίκο για την πρόσκληση.
0: Τούτες οι υποχρεώσεις του, άμα είσαι θεατράνθρωπος, έτσι είναι.
2: Πάμε παρακάτω. Αμπου Ντάμπι το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Αμπου Ντάμπι. Μάλιστα. Στην καρδιά της Ευρώπης η Ευρωλίγκα.
2: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να πω ότι θα μπορούσα να πάω. Θα μπορούσα. Έναν Αμπου Ντάμπι.
0: Θα νόμιζα το Σάββατο για το αυτό.
2: Α, όχι.
0: Νόμιζα το Σάββατο για το αυτό. Τελικά ότι άλλαξε γνώμη.
2: Όχι για το Αμπου Ντάμπι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ήμουν στις περιοχές πρόσφατα με κάποιες ενδιάμεσες πτήσεις που είχα για επαγγελματικούς λόγους και θεωρώ ότι αξίζουν έτσι μια επίσκεψη.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα, το φετινό ρόστερ της Ομόνιας είναι από τα...
0: Είναι πιο καλό από πέρσι, λέει.
2: Είναι πιο καλό από πέρσι. Το
0: στη
2: θέμα
0: σύγκριση
2: είναι
0: του ρόστερ της Ομόνιας
2: θα την επηρεάσει η Ευρώπη φέτος επειδή είναι πιο απαιτητικά τα παιχνίδια και 8.
0: Ναι, σίγουρα η Ευρώπη να παίξει ρόλο. Το Αθάν 8 μόνο επίσης, ενώ εάν θα προχωρήσεις παρακάτω επίσης είναι ένα θέμα. Αλλά εντάξει, τα τελευταία χρόνια οι ομάδες, όχι όλες, ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο είναι μέρος του παιχνιδιού πλέον και το συγκεκριμένο. Άρα η λογική λέει, και εφόσον αναφέρεσαι στο ρόστερ φίλε, ότι έγινε ή πρέπει να έγινε και να αποδειχθεί στη συνέχεια ένα σχεδιασμό και ένα προγραμματισμό που μπορεί και να έχει και συνέχεια τον Ιανουάριο, κάτω και από, αυτόν τον δεδομένο. Ότι έχουμε πολλά και απαιτητικά, όπως τα λέει, παιχνίδια. Έτσι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι πιο καλό από το περσινό.
0: Εντάξει, είναι άποψη.
2: Πολύ νωρίς. Ναι, μα λέω και εγώ τη δική μου. Όμως νιώθω ότι ναι, έχει ποιότητες μονάδες η Ομόνια. Καλημέρα. Από τον 106, σταματώ στα φώτα και εμφανίζεται ο Λούις στην ηλεκτρονική πινακίδα απέναντι εν το top model του σταθμού, ναι.
0: Ηλεκτρονική πινακίδα.
2: Ναι, ναι. Φτιάχνει ίσως ηλεκτρονικό.
0: Όχι, να θέσω θέμα, γιατί εγώ δεν έχω ενημερώσει ότι...
2: Και εμείς δεν έχουμε ταπέλα, αλλά λένε και... βάλουμε.
0: Μα είσαι σίγουρος ότι δεν είσαι ταπέλα.
2: Δεν ξέρω, απλά έτσι.
0: Α, διότι... όχι, είναι ηλεκτρονική, θέλω και εγώ, δεν καταλάβω.
2: Κύριε Γιώργο μου,
0: ήταν πολύ ηλεκτρονική. Είδες καμιά ηλεκτρονική είναι στη ΔΕΗ. Εντάλλως είναι τι είναι από το...
2: Ένα από στην τηλεόραση.
0: Όχι ρε Ανδρέα, γίνεται.
2: Γιατί γίνεται. Είμαι πιο όμορφος ο Λουίς, κύριε Γιώργο μου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, έναν τόπο. Φάγε στους τόπους. Εκπομπές.
0: Όχι, φάγε στους τόπους.
2: Ταπέλες, podcast. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Άστε χώρα στα νιάτα. Στους νεαρότερους.
0: Ναι.
2: Να δείξουν τι αξίζουν. Σωστό. Είπαμε 10 καλοκαίρια.
0: 10! Καταλήξαμε, είναι δεδομένο τι έχει.
2: Εκκλείσαμε.
0: Okay. Μάλιστα.
2: Κανονικά πρέπει να ήταν 9, γιατί οι 10 ελαλούσαμε το καλοκαίρι, αλλά πια 10. Έναν πάνω, έναν κάτω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Τι νομίζεις. Καλοκαίρια και χειμώνες. Περιμένω να φανείς.
0: Θα τον ακούσετε τον Λούις σε λίγο στην επόμενη εκπομπή. Πεσταλμένο μας για τα παιχνίδια της Εθνικής. Όπως βέβαια θα ακούσετε ρεπορτάζ αρκετά και αρκετές ομάδες με βάση και τις εξελίξεις που σημειώνονται στην εκπομπή που ακολουθεί. Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους. Να δούμε να προκύψει και κάτι έτσι νεότερο των τελευταίων λεπτών και προτού σε πολύ λίγο παραδώσουμε τη σκυτάλη. Πρώτα για το αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια για την εκπομπή όπως έχουμε μπει. Άμπα.
2: Α, εντάξει, ξεκαθαρίζει. Εντάξει, είναι ηλεκτρονική, κύριε Γιώργο μου. Είναι πολλές που γυρίζουν τα τουβλούθια.
0: Όχι ρε παιδιά. Ναι, δεν έχω έτσι. Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχω πάρα πολύ. Ηλεκτρονική, είπα και εγώ.
2: Είναι αναλογική.
0: Εντάξει, δεν έχω θέμα. Εντάξει, με μπει και κάποιος ότι είμαι...
2: Ψώνιο.
0: Απαιτητικό, για όνομα.
2: Σε πήγα ένα ψώνιο για να σε παρεξηγήσουμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε στα 58 ήδη συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 9 να παραδώσουμε τη σκητάλη. Είναι έτσι καλά, ναι. Λοιπόν, να ετοιμαστεί το στούντιο που λέμε για τους επόμενους που αναλαμβάνουν. Από εμάς καλών υπόλοιπων. Καλά να είμαστε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7 το πρωί.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Έντονα ενοχλημένη στην ανόρθωση για τις εξοντοτικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα χτίσει κόντρα στην Πάφο, και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Η ανόρθωση δέχεται ένα ανελαίτο πόλεμο σε μια περίοδο που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία της. Δεν θα σας περάσει, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο εκτελεστικός διευθυντής Γιάννης Μανιάτης. Η κάθοδος ξένων διαιτητών για το VAR από την αμέσως επόμενη αγωνιστική είναι το πιθανότερο σενάριο, μετά και τις έντονες φωνές διαμαρτυρίας από την πλειοψηφία των ομάδων πρώτης κατηγορίας. Οι διαδικασίες αναμένεται να δρομολογηθούν μετά την επιστροφή της ηγεσίας στη Σκόπα από τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Στην Ποντκόρισκα βρίσκεται από χθες η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εν ώψη της πρεμιέρας στην τρίτη κατηγορία του Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει η παρουσία του Λαΐφη στην αποστολή του αυριανού αγώνα. Στις 6:30 συνέντευξη τύπου του Ακυμάντζιου θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση στο στάδιο Γκράντσκι. Εντολή ανανέωση θητείας μέχρι το 2028 έδωσαν τα μέλη της ΑΕΚ στο ΔΣ στο πλαίσιο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Ο Άντρος Καραπατάκης έκανε απολογισμό της προηγούμενης περίοδου, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της επόμενης διετίας, ενώ τα μέλη ενέκριναν τον προπολογισμό για την τρέχουσα περίοδο. Ολιγοήμερη άδεια απολαμβάνουν οι παίχτες της Ομόνιας. Δευτέρα αρχίζει η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Συνολικά 12 ποδοσφαιριστές έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Στις 3 Οκτωβρίου θα δώσει το ΑΠΟΕΛ φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Κρασάβα Ενή. Διαθέσιμος για πρώτη φορά αναμένεται να είναι με την επανέναρξη ο Μαντσίνη. Καλές οι πιθανότητες για Καρίγιο, πιο δύσκολα για Μαρκίνιος. 3 επιστροφές αμετρήσεις στον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο προπονητής της ΑΕΛ Λούκο Μάρτινς έτοιμη αναμένεται να είναι η Μιλοσάβγεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και στον Απόλλων, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμη. Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασμπάρ και Όσμπολτ. Περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν Σπόλιαρης και Ανδρέου. Αξιολογείται και η κατάσταση του Γκόλτσον. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή, θα προχωρήσει Πάφος σε μια τελευταία προσήγηση στο ρόστερ. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέα για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη και για τον ντέρμπι με την ανόρθωση.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε η Εθνική Ελλάδα. Αντιμετωπίζει την Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Δεν ξεχωρίζουμε παιχνίδια, θέλουμε θετικό αποτέλεσμα σε όλους τους αγώνες και μέσα από αυτούς να φτιάξουμε νοοτροπία και ανταγωνιστικότητα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις 9:45 το παιχνίδι, την ίδια ώρα και ο άλλος αγώνας του ομίλου ανάμεσα στην Ολλανδία και την Γερμανία, στον ντεμπούτο των Τσάβι και Κλοπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία και αυτά τα παιχνίδια στις 9:45, ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της νέας σεζόν στην EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στην μάχη στις 9:15 στην επίσημη επιστροφή του Πράντοβιτς στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. ενώπιον της δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο άσος της Παρίσι Ζερμέν Ασραφ Χακίμι μετά την απόρριψη της προσφυγής κατά της παραπομπής του. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η τελευταία νομική προσπάθεια του Μαροκινού δεν είχε αποτέλεσμα που επιθυμούσε, καθώς το ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας διατήρησε σε ισχύ την προηγούμενη δικαστική απόφαση. Η καταγγελία έγινε το Φεβρουάριο του 2023 από νεαρή γυναίκα, η οποία ανέφερε πως είχε υποστεί βιασμό. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Made in Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO, Law Firm, EY Cyprus.

0: Ρωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
4: Τρέξιμο, οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
3: Ίνκο,
4: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
5: Ίνκο, ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
4: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
6: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς, σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
7: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, Ορθοδόξου Employment, προσωπικό για κάθε ανάγκη, εστίαση, ξενοδοχεία, αγροτικός τομέας, κατασκευές, τεχνικά επαγγέλματα, οικιακό προσωπικό, φροντιστές και πολλά άλλα. Και για περισσότερες πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxuemployment.com. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται από χθες βράδυ η εθνική μας ομάδα εν ώψη του αυριανού πρώτου της αγώνα στο Nations League. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνέντευξη τύπου του Άκη Μάντσιου καθώς και την τελευταία προπόνηση της ομάδας εν ώψη της αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο αύριο στις 9:45 το βράδυ. Θα πάμε στη συνέχεια στον απεσταλμένο μας Λουί Νικολάου για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την εθνική ομάδα. Η Εθνική Ελλάδος αρχίζει απόψε την προσπάθειά της στην πρώτη κατηγορία όπου αγωνίζεται του Nations League απέναντι στην Σερβία. Είναι 9:45 αυτή η αναμέτρηση. Με ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένο των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων, στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι τιμωρήθηκε η ανόρθωση από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ για την συμπεριφορά οπαδών της στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Προκύπτει αντίδραση από την ανόρθωση και θα δώσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ. Σε μία άλλη εξέλιξη φαίνεται πλέον πως είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να έρθουν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική ξένοι διαιτητές στο VAR. Αν δεν είναι η αμέσως επόμενη, μπορεί να είναι και η μεθεπόμενη, αλλά η απόφαση αυτή φαίνεται να έχει ληφθεί. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ ενημερώθηκε σχετικά και η Επιτροπή Διαιτησίας και ο κύριος Νταμάτο καλείται πλέον να κάνει τις σχετικές ενέργειες. Όλα αυτά φυσικά έπειτα και από τις προβληματικές διαιτησίες σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές και τα έντονα παράπονα που έχουν προκύψει από τις ομάδες.

0: Προκύπτει λοιπόν αντίδραση από την ανόρθωση για τις ποινές χθες από την Δικαστική Επιτροπή. Φαίνεται να είναι έντονα ενοχλημένη και πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η συνάδελφός η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και στους ακροατές του Sport FM.
0: Προκύπτει επίσημη τοποθέτηση από τον κύριο Μανιάτη σε σχέση με την ποινή από τη Δικαστική Επιτροπή. Υπάρχει μια γραπτή δήλωση από τον εκτελεστικό διευθυντή της ανόρθωσης. Σε ακούμε για το τι ακριβώς έχει αναφέρει, ποιο είναι το παράπονο ή αν θέλεις η ενόχληση της ανόρθωσης.
1: Ναι, πριν πάμε σε αυτή την γραπτή τοποθέτηση του εκτελεστικού διευθυντή του κ. Γιάννη Μανιάτη, να πούμε ότι η νεότερη εξέλιξη, περιμένουμε ουσιαστικά τη νεότερη εξέλιξη. Η διοίκηση της ανόρθωσης μελετά τα επόμενα βήματα της και ενδεχομένως να υπάρξει νέα αντίδραση μετά από αυτήν του εκτελεστικού διευθυντή του κ. Γιάννη Μανιάτη, ότι δηλαδή χτυπούν τη μεγαλύτερη δύναμη της ανόρθωσης που είναι ο κόσμος της. Να πούμε ότι η ανόρθωση τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού και κλεισμένων των θυρών, αλλά και για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της, χωρίς κόσμο, για γεγονότα που όπως καταγράφονται στο κατηγορητήριο, στο παιχνίδι που έγινε με το στον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ στις 12 του μήνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι η γραπτή τοποθέτηση του κυρίου Γιάννη Μανιάτη αναφέρεται στο ότι χτυπούν τώρα τη μεγαλύτερη δύναμη της ανόρθωσης που είναι ο κόσμος της και ότι η κυρία δέχεται να ανελέει το πόλεμο σε όλα τα επίπεδα όπως σημειώνεται, σε μια περίοδο που γίνεται τεράστια προσπάθεια για να επιστρέψει, να σταθεί στα πόδια της καλύτερα η ομάδα. Και στέλνετε το μήνυμα ότι αυτό δεν θα σας περάσει, όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά. Γίνεται λόγος για επικινδυνότητα των χειρισμών της Ομοσπονδίας και αυτό καθιστά πρώτη στο καθήκον της ανόρθωσης για την προάσπιση των συμφερόντων της ομάδας, τα οποία επανειλημμένα, όπως σημειώνεται, πλήττεται και καταπατείται από την Ομοσπονδία. Καλούν τον κόσμο της ανόρθωσης σε συστράτευση και απόλυτη ενότητα απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση όπως χαρακτηρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να σταματήσει την ομάδα. Αυτό αναφέρεται στη γραπτή τοποθέτηση του κυρίου Μανιάτη.
0: Ναι. Θα έλεγες ότι ανοίγει πλέον έτσι μια αντιπαράθεση της ανόρθωσης με την ΚΟΠ?
1: Νομίζω ότι έχει ήδη ανοίξει και πριν από αυτό. Είχαμε ακούσει και τις τελευταίες μέρες και χθες επίσημα κοντά σου τα παράπονα που έχει η ομάδα για την διαιτησία.
0: Εκφράστηκαν για την αντιμετώπιση επίσης σε κάποια άλλα σημαντικά θέματα, όπως τις οθόνες, το Αντώνης Παπαδόπουλος,
1: ναι.
0: Κατερίνα,
1: ναι. Είναι το θέμα της οθόνες και της αναμετάδοσης αγώνων. Είναι το referee body cam, η ενσωμάτωση κάμερα στους διαιτητές, με την ανόρθωση μάλιστα να λέει ότι να δηλώνει έτοιμη να καλύψει το κόστος αυτής της ενσωματωμένης κάμερας. Και εδώ έχουν παράπονα γιατί το όποιο θέμα έθεσε η ανόρθωση θεωρούν ότι αυτό απορρίπτεται χωρίς να γίνεται συζήτηση από την Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα παράπονα τα οποία εκφράστηκαν επίσημα μέσα από για τους τέσσερις αγώνες, τουλάχιστον στους δύο από τους τέσσερις, είχε παράπονα η ομάδα της Αμοχώς του και είχε ζητήσει και μάλιστα την κάθοδο
0: ξένων διαιτητών στο VAR.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είπες αρχικά ότι ενδεχομένως να προκύψει και κάποια άλλη αντίδραση. Πάνω σε ποια βάση εννοείς? Αντίδραση που σε τι θα αφορά ή αν θα τοποθετηθεί κάποιος, πώς το
1: εννοείς?
0: Υπάρχει
1: αυτό το ενδεχόμενο. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά πριν βγούμε στον αέρα, Στέλλα, η ενημέρωση που έχω λάβει είναι ότι να κάνουμε λίγη υπομονή, ενδεχομένως εντός της ημέρας να προκύψει πιο δυναμική αντίδραση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυρίας. Δεν μας είπαν, δεν μας έχουν αναφέρει ποια θα είναι αυτό. Θέλουν να μελετήσουν ενδεχομένως αν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να αλλάξει αυτό το σκηνικό, αν και είναι δύσκολο. πρέπει να πω, γιατί ψάχνοντας και λίγο τους πειθαρχικούς κανονισμούς, Στέλλα στο άρθρο 10 λέει χαρακτηριστικά ότι για πυροδότηση μολότοφ ή άλλων εμπριστικών μηχανισμών κροτίδων μεγάλης ισχύως φωτοβολίδων με πιστόλι, είτε πριν την έναρξη, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά τη λήξη του αγώνα, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού της έδρας για τουλάχιστον μία αγωνιστική πλέον πρόστιμο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ή κάποιες ποινές φαίνεται ότι
0: η ποινή ποια ήταν για την ενόρθωση και πότε θα εφαρμοστεί και ακριβώς ποιο ήταν το κατηγορητήριο, ήθελα να μας πεις.
1: Με βάση τα στοιχεία, με βάση το κατηγορητήριο, ότι η ανόρθωση στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ υπήρχαν, άναψαν πυρσί.
0: Καπνογόνα, ακροτίδες, όλα αυτά. Ναι. Και για ρήψη είναι επικίνδυνων αντικειμένων. Έχει σημασία δηλαδή άλλο να τα ανάψουν και άλλο να τα ρίξουν και όλα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Για την μεταφορά, για την μεταφορά, ο κανονισμός λέει για την μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα από παντού της ομάδας επικίνδυνων αντικειμένων, καπνογόνα, ακροτίδες και πυρσί, επιβάλλεται πρόστιμο. Για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων, καπνογόνα, πυρσί, κροτίδες κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα, πρόστιμο και ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνηση φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας. Αυτό τι σημαίνει, αν δεν αλλάξει κάτι, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το επόμενος εντός έδρας αγώνας της ανόρθωσης είναι με την Πάφο FC, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος για την πέμπτη αγωνιστική, και το εκτός έδρας που ακολουθεί με την Ομόνια 29 Μαΐου στο κατοικοπιά επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για την ανόρθωση, γιατί όλοι ξέρουν με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, Στέλλα, ο κόσμος αποτελεί ένα ισχυρό όπλο και φάνηκε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ το πόσο ρόλο έπαιξε ο κόσμος της ανόρθωσης και μέχρι το τελευταίο λεπτό καταφέρει και πήρε την πολύτιμη νίκη. Είναι μεγάλο πλήγμα για την ανόρθωση, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει.
0: Σε δύο τομείς, και στο θέμα της στήριξης και της υποστήριξης της ομάδας και στο θέμα το οικονομικό.
1: Ναι, αυτό ήταν πάντοτε στο θέμα το οικονομικό. Δεν είναι μόνο φέτος, ήταν.
0: Και απέναντι στην Πάφο, μιλάμε ότι ένα παιχνίδι είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο.
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πλήγμα για την ανόρθωση και ίσως και αυτό υπάρχει αυτή η πολύ έντονη αντίδραση αυτή τη στιγμή από την ανόρθωση. Υπάρχει απογοήτευση. Περιμένουμε όμως να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της διοίκησης της κυρίας και αν μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Έχεις εικόνα για το τι ακριβώς έγινε, να σε ρωτήσω, σε αυτό το παιχνίδι? Αν είναι έτσι που τα καταγράφει εκεί ο παρατηρητής και έγινε και η παραπομπή.
1: Εγώ ήμουν στο παιχνίδι, δεν έχω δει ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Στο σημείο που ήμουν τουλάχιστον δεν έχω δει. Άναψαν τα βεγγαλικά στην κερκίδα και δημιουργήθηκε αυτή η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχω δει να ρίξει κάποιος τον αγωνιστικό χώρο. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει, Στέλλα, να ρίξει κάποιος τον αγωνιστικό χώρο το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν κάποιος μεμονωμένα με έχει πετάξει κάτι και το πληρώνει τώρα για ένα άτομο η ομάδα της αμοχώς του.
0: Ναι. Μάλιστα, ο 315 μου λέει ποια η διαφορά με την προηγούμενη εβδομάδα με τον Απόλλωνα που τιμωρήθηκε με πρόστιμο και το ίδιο κατηγορητήριο, λέει.
1: Αυτό είναι που ψάχνει η ανόρθωση και θέλει να απαντήσει σε προηγούμενα, να βρει κάτι δηλαδή νομικά για να το τι ισχύει σε προηγούμενες.
0: Θυμίζω ότι υπήρχε και μια αναφορά από πλευράς ΑΕΛ τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Λεβέντης μας το είχε μπει για ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση, να το πω, των ομάδων από τη Δικαστική Επιτροπή. Δεν υπάρχει ισονομία, κάτι τέτοιο είχε αναφέρει, συγκρίνοντας με την ποινή που είχε επιβληθεί στην ΑΕΛ και σε σχέση με παρόμοια κατηγορητήρια που ήταν διαφορετικές οι ποινές. Και ο 659 μου λέει, το θέμα είναι ότι άλλες ομάδες άναψαν καπνογόνα, πυρσούς κτλ. Και δεν είχαν την ίδια τιμωρία. Απόλλων Ανόρθωση, από Έλα Ελ Σαλαμίνα, εκμογραφή εδώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι και αυτό το θέμα που συζητούν, φαντάζομαι, και τους απασχολεί στην Ανόρθωση, είναι ότι είδαμε το ίδιο να συμβαίνει και σε άλλα γήπεδα και δεν υπήρχε τιμωρία σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω τώρα και τις παραπομπές που είχαν γίνει όμως. Παίζει και αυτό σημασία.
1: Ναι, για το άναμα, για οι κροτίδες, λέει για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων καπνογόνα, πύχση και κροτίδες. Εκεί είναι η ποινή αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Ανόρθωση. Για ρήψη, γι' αυτό λέω ότι εγώ δεν έχω δει ότι άναψαν, ήμουν στο γήπεδο, αλλά δεν έχω δει κάποιον να πετάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Λέω αν έγινε αυτό, ενδεχομένως να ήταν μεμονωμένο και αυτό να πληρώνει αυτή τη στιγμή η Ανόρθωση με βάση τον κωδικοποιημένο κανονισμό που υπάρχει στους πειθαρχικούς κανονισμούς και αν αυτό συνέβη και ενεργοποιήθηκε, ναι. Αυτό λένε στην Ομοσπονδία.
0: Άρα κρατάμε μια πρώτη αντίδραση, ότι είναι έντονα πάρα πολύ ενοχλημένη στην Ανόρθωση από αυτήν την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής και από την αντιμετώπιση που τη χάνουν γενικότερα από την ΚΟΠ, όπως καταλαβαίνω. Κρατάμε επίσης τη γραπτή δήλωση από τον εκτελεστικό διευθυντή, τον κύριο Μανιάτη, και θα δούμε αν θα έχει και συνέχεια.
1: Ναι, το έχουν αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, γι' αυτό και το μεταφέρω. Ενδεχομένως να υπάρξει νέα αντίδραση μετά και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Μανιάτη.
0: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά στην προετοιμασία της ομάδας, Κατερίνα, τι
1: αυτό περνά σε δεύτερη μοίρα τώρα, γιατί υπάρχουν και αρκετές μέρες μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά το θέμα Τόσιτς, πρέπει να πω ότι είναι καλά, δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Για τον Μπέκστρομ αγωνιστικά, να πούμε ότι αυτός θα αξιολογείται, ενδεχομένως να προλάβει, υπάρχουν αρκετές ακόμη μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας αμοχώς του.
0: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα τα συζητήσαμε και χθες. Μας είπε και ο Χαραλάμπος Παρπετάς κάποια πράγματα και για το θέμα της διαιτησίας. Και...
1: Είπε και κάποια άλλα πράγματα. Σας άκουσα, Στέλλα. Είπε, ναι, και κάποια για την κριτική
0: θέματα
1: που γίνεται.
0: Ναι, με τον προπονητή.
1: Για την κριτική που γίνεται για τον προπονητή. Και ουσιαστικά συστήνεται ψυχραιμία στον κόσμο να μην

0: ακούγοντας δεξιά και αριστερά όλα όσα γίνονται στην ομάδα. Χρειάζεται ηρεμία, ψυχραιμία, έτσι ώστε να μείνει και η ομάδα συγκεντρωμένη και οι παίχτες κυρίως, που είναι οι πρωταγωνιστές στον αγωνιστικό χώρο και είναι αυτοί που θα πρέπει να ιδρώσουν πολύ για να πάρουν αποτελέσματα, για να φέρουν την ανόρθωση εκεί που πρέπει και να ξεπεράσει αυτή την δύσκολη σεζόν, αυτή την μεταβατική περίοδο που έγινε με χωρίς μεταγραφές, γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνω κιόλας, mm-hmm. και τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν. Ενδεχομένως κάποιοι να παρασύρονται από το γεγονός ότι η ανόρθωση, η νέα διοίκηση έδειξε μια δυναμική σε ό,τι αφορά το οικονομικό, αλλά δεν σημαίνει ότι αλλάζει πολύ εύκολα κάτι στο αγωνιστικό φέτος, ενώ τη σεζόν που διανύουμε. Άρα γι' αυτό χρειάζεται υπομονή, γίνεται τεράστια προσπάθεια και στο οικονομικό, σε όλα τα μέτωπα θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Και χρειάζεται και αυτοσυγκρέτηση και από τον κόσμο. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο κόσμος της ανόρθωσης, είναι πολύ ωριμός. Η συντηρητική πλειοψηφία τουλάχιστον και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
0: Καλή εκπομπή. Αν και πώς αν προκύψει κάτι, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο 241, να μην τα ρίχναν, λέει, υπάρχει και βίντεο. 777, αρέσει και μου λέει που βάζουν τον Απόλλωνα μέσα στην εξίσωση, ενώ τον Απόλλωνα σε φάνει 7 αγωνιστικές πέρσι και κλεισμένον, ενώ άλλοι δεν είχαν δεχθεί ποινή και δεν μιλούσε κανένας. 357, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έπεσε τίποτα μέσα στο γήπεδο στο παιχνίδι της ανόρθωσης με το Αποέλ. Και να ψάξει, λέει, ο 140, η ανόρθωση και οι μαχητές αυτών που έριξαν την κροτίδα στον κόλ του Κίκο. Και θα πάμε πάλι γήπεδο μετά από 1,5 μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν και εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Για την ώρα θα πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
5: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cups & George's Hotel & Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cups & George's Hotel & Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
6: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
7: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς.

0: μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Orthodoxo Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
3: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
12: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Ο Αμερικανός τενίστας Τον Πατς κερδίζει το Αμερικανικό Open νικώντας τον Τζιμ Μακό με 3-1 σετ μπροστά σε 12.000 θεατές και γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 ο πρώτος που κατακτά τον Grand Slam, αφού προηγουμένως είχε κατακτήσει το Wimbledon το Roland Garros και το Αυστραλιανό Open.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Η Ομόνια Ραδίπου τίμησε και αποχαιρέτησε τον αρχηγό της, τον Χρήστο Καλή, ο οποίος πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Είχε συνδέσει πάντως το όνομά του με σημαντικές στιγμές από την σύγχρονη ιστορία της ομάδας της Ραδίπου. Τον Χρήστο έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς είσαι, πώς ένιωσες τις προάλλες όταν σε τίμησε κιόλας στο γήπεδο εκεί πριν από το παιχνίδι, η Ομόνια Ραδίπου? Ήθελα έτσι τα συναισθήματά σου αρχικά.
1: Ένιωσα πραγματικά τιμή που...
0: Χρήστο μου, δεν σε ακούμε καθαρά. Αν μπορείς να μας μιλάς από το ακουστικό, αν γίνεται, θα ήταν καλύτερα.
1: Γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο και μπορεί να ο αέρας του φταίει.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα καλύτερα, ναι.
1: Τώρα ακούτε με?
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ένιωσα πραγματικά τιμή και χαρά που ο άνθρωπος που βλέπα τέσσερα πέντε τελευταία χρόνια να μου κάνουν έτσι τιμή. Εν είδα τα τελευταία χρόνια να κάνουν έτσι πράγμα σε άλλον παίχτη και πραγματικά εντυπωσίασε με. Θέλω να τους έχει καλά και εύχομαι τους τα καλύτερα στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Εσύ πώς πήρες αυτήν την απόφαση σε αυτήν την ηλικία, στα 28 σου χρόνια, να σταματήσεις, να τερματίσεις την καριέρα σου?
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, από μικρή ηλικία ονειρεύομαι να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και σαν έφηβος πολλά όνειρα και φιλοδοξίες. Όμως την τελευταία τριετία που χάρη την ευλογία να είμαι ο πατέρας, έψαξα λίγο τι πραγματικά θέλω και είδα ότι να ήθελα να μπω σε έναν περιβάλλον λίγο πιο υγιές, λίγο πιο ήρεμο.
0: Και οικογενειακό.
1: Και το οικογενειακό. Και εντάξει, έπιασα τον αυτό μου τα τελευταία 2 χρόνια να πιένω σε αγώνα και να διαρωτούμε γιατί πάω. Και όταν έφτασα σε το σημείο είπα ότι είναι καλύτερα να σταματήσω.
0: Ναι. Κάτι σε κούρασε προφανώς?
1: Απλά ήταν άλλες οι προτεραιότητες, άλλη η ομορφιά που είδαν τα μάτια μου.
0: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνω, Χρήστο, δεν θα συνεχίσεις, δεν θα σε δούμε στον χώρο του ποδοσφαίρου?
1: Όχι, όχι.
0: Σε κάποιον άλλον πόστο, εννοώ.
1: Δεν νομίζω, νομίζω πως όχι. Τον αθλητισμό σίγουρα θα παραμείνω, γιατί είναι κάτι που με γεμίζει και αναβαθμίζει και το σώμα και το πνεύμα. Όμως στο ποδόσφαιρο νομίζω πως όχι.
0: Θα ασχοληθείς με κάτι άλλο προφανώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι μπορείς να μας πεις για την Ομόνια Ραδίπου και τα όσα έχετε ζήσει τα τελευταία χρόνια εκεί, με πιο σημαντικό φυσικά την άνοδο, έτσι, στην πρώτη κατηγορία μετά από 27 χρόνια τότε?
1: Ναι, είχα την τύχη να αγωνιστώ σε αρκετές ομάδες της Κύπρου, κυρίως στη δεύτερη κατηγορία, και όταν πέτυχα στην Ομόνια ήταν κάτι το διαφορετικό. Είδα ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν την ομάδα και ήταν για τις φιλοδοξίες και για το Θεάθηνε, και αγκαλιάστηκε όλη η προσπάθεια πολλά καλά. Είχαμε και τη χαρά να κάνουμε την φοβερή χρονιά και να έχουμε την άνοδο. Όμως είδαμε ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα. Οι άνθρωποι που γύρω από την ομάδα είναι σοβαροί και χτίσαν μια καλοδουλεμένη ομάδα και κατάφερε να μείνει για 2 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Και όπως τους είδα και φέτος, θέλει ο Θεός να μείνουν και φέτος κατηγορία.
0: Μάλιστα. Τους πιστεύεις πάρα πολύ. Ναι. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε αρκετά το ρόστερ, θα έλεγα, και φυσικά ο προπονητής εκεί.
1: Δυστυχώς έτσι είναι ένας από τους λόγους που τους πολλούς λόγους που σταμάτησα από το σώδιο, δηλαδή χάθηκε το πράγμα, η ομοιογένεια, η οικογένεια, τα καλά τα αποδητήρια, αν και στην Ομόνια περνούσαμε πολλά ωραία, κάθε χρόνο 15-16 παίχτες διαφορετικοί. Χάθηκε λίγο το στοιχείο, το έμεινε ο νους των παιχτών, σταγκωμένος στο φιλοδοξίες και στις επιτυχίες.
0: Ναι, όλοι ψάχνουν κάτι καλύτερο ενδεχομένως ή και όχι μόνο απαραίτητα μία ομάδα άλλη, αλλά είναι και το οικονομικό, ναι. Μάλιστα. Εσύ τι κρατάς όλα αυτά τα χρόνια? Να πούμε ότι ξεκίνησες από ΑΣΥΛ, πήγες σε Ακαδημίες από ΕΛ, ναι.
1: Εμένα, εντάξει, έχω πολλές εμπειρίες. Ήμουν και τυχερός να αγωνιστώ στις εθνικές, στις μικρές εθνικές της Κύπρου. Ταξίδεψαμε πολλά ταξίδια, έχω πολλά όμορφες αναμνήσεις. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι γνώρισα ανθρώπους πολλά καλούς μέσα σε τον χώρο. Έκανα φιλίες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, έκανα και κουμπάρους. Για μένα τούτο είναι το πιο σημαντικό που όλα τα άλλα.
0: Ναι. Οι γνωριμίες, η αναγνώριση αν θέλεις κιόλας από τον κόσμο και η εκτίμηση, σεβασμός πολλές φορές.
1: Εντάξει, σίγουρα είμαστε ανθρώποι, άμα βλέπεις ανθρώπους να σε εκτιμούν και να σε αναγνωρίζουν, είναι ένα όμορφο, προκαλείς όμορφο συναισθήμα.
0: Ναι. Η καλύτερη σου στιγμή, κάτι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, μπορεί να ήταν κάποια στιγμή σε έναν αγώνα, μπορεί να ήταν έναν γκολ, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
1: Δύο γκολ που σίγουρα θα ξεχάσω, το έναν ήταν με τη 19 του ΑΠΟΕΛ που αγωνιζόμασταν.
0: Που αγωνιζόσασταν, Χριστό, δεν σε ακούσαμε.
1: Ήταν όταν αγωνιζόμασταν με τη 19 του ΑΠΟΕΛ. Στην Βαρκελώνα, στο Ραρά.
0: Ναι, ποια περίοδο ήταν αυτό, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, ναι. Όχι, δεν σε ακούμε, Χρήστο. Δεν ξέρω αν μας ακούσε εσύ καλά. Ναι. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση, να το ξαναπάρουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο για να κλείσουμε αυτήν τη συνομιλία μας. Έτσι, μια διαφορετική κουβέντα με έναν ποδοσφαιριστή που αποφάσισε, έστω και σε αυτήν την ηλικία δεν είναι σύνηθες, πρώτη φορά μπορεί να τύχει κάτι τέτοιο, ενώ αν δεν έχει κάποιος έναν σοβαρό αγωνιστικό θέμα. Ήταν καθαρά δικιά του απόφαση, ακούσατε για ποιο λόγο αποφάσισε κάτι τέτοιο, για να σταματήσει από τώρα και σε αυτήν την ηλικία την καριέρα του, έτσι ώστε να αφοσιωθεί στην οικογένεια αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, όπως μας είπε. Γι' αυτόν και τον έχει τιμήσει κιόλας η Ομόνια Αραδίπου, ομάδα στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Είναι μαζί μας, ωραία. Έλα, Χρήστο. Να προσπαθήσουμε λίγο και να κλείσουμε κιόλα στη συνομιλία μας. Σε είχα ρωτήσει για το τι κρατάς, ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή. Μας είπες ότι αν ήσουν στο ΑΠΟΕΛ με τη U19.
1: Ναι, απέναντι στην Μαρσελόνα και το περσινό το τέρμα στα τελευταία λεπτά με το ΑΠΟΕΛ.
0: Εναντίον του ΑΠΟΕΛ αυτή τη φορά. Μάλιστα. Σίγουρα, τα τέρματα είναι το επιστέγασμα, ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι, ενώ η θέση του να παίζει επιθετικός. Ωραία. Κάτι άλλο που θα ήθελες έτσι να μην το σκέφτεσαι, που σε ενόχλησε ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή μπορεί να είναι και μια κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι που σε στεναχώρησε τέλος πάντων σε αυτήν την ποδοσφαιρική διαδρομή που είχες, αν θέλεις να μας πεις.
1: Στην ποδοσφαιρική διαδρομή μπορεί να έρθουν πολλές απογοητεύσεις, πολλές στεναχώριες, μπορεί να είναι και που πράγματα ασήμαντα κάποτε, λόγω ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απλά έτσι κάτι σαν μικρό, σαν έτσι που μπορώ να δώσω. Να μείνουν συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό το τερμάτι, στην ομορφιά του ποδοσφαιρού και στις αντιπαλότητες τέτοια όταν κρατούν.
0: Ναι.
1: Yeah.
0: Μάλιστα. Χρήστο μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω και λίγο την άποψή σου για το πρωτάθλημα φέτος, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, η σύνδεσή μας δεν είναι και η καλύτερη. Ακούσουμε όμως την άποψή σου.
1: Βλέπω μια αναραδίτηση να μένει στην κατηγορία. Θεωρώ ότι υπάρχουν με τον κύριο Σαπίντο και η Ομόνια με τον κύριο Τσενιντές θα έχουν τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα. Εάν δεν τραυματίζονταν οι δύο επιθετικοί της ΑΕΣ, θα σε έλεγα ότι η λόγη και την κύριο Ούκο για ΑΕΣ θα έπαιρνε ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Όμως τώρα δεν ξέρω πόσο ανεχτό θα είναι αυτό μετά από αυτούς τους τραυματισμούς.
0: Τον είχες προπονητή τον κύριο Μάρτινς.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι έχεις πάρα πολύ καλή άποψη. Για να το λες κιόλας αυτό, ναι. Ωραία. Έναν προπονητή τώρα που λες έτσι μου ήρθε και αυτή η ερώτηση. Που θεωρείς ότι σε βοήθησε ενώ τα μέγιστα. Σε βοήθησε πάρα πολύ. Για να εξελιχθείς και να φτάσεις σε έναν πάρα πολύ σημαντικό και ικανοποιητικό επίπεδο.
1: Είχα την τύχη να έχω πολλούς προπονητές. Έχω πάρει από όλους έστω και κάτι. Εντάξει, κάποιοι προπονητές που συνδεθήκαμε λίγο παραπάνω ήταν ο κύριος Μιχάλης Μάρκου, ο κύριος Αγγέλος Ευσυνίου, ο κύριος Μαρίνος Σέρση και φυσικά ο κύριος Ούκο.
0: Ναι. Είναι θετικό αυτό που λες, να παίρνεις κάτι από τον οποιονδήποτε προπονητή. Ο καθένας με τη δουλειά του εννοώ δίνει πολλά. Το θέμα είναι τι μπορούμε εμείς να πάρουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι έχεις επιλέξει να κάνεις από εδώ και πέρα. Κάτι διαφορετικό προφανώς. Οπότε εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Είχαμε κάποια θεματάκια, τα είχαμε με την τηλεφωνική σύνδεση. Να απολογούμε λίγο για τα τελευταία λεπτά. Δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό. Όπως και να έχει. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Πάφου τώρα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γεωργίου. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Τι γίνεται στην Πάφο?
2: Δροσερά σήμερα, έτσι αλλάζει και ο καιρός. Αλλάζει και η διάθεση των φίλων της Πάφου ΕΦΣΥ, καθώς ήρθα από την ΑΕΛ, ήταν έτσι, τους έκατσε λίγο βαριά, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, και αλήθεια να λέγεται δεν ήταν και καλή παρουσία.
2: Ναι, και να σημειώσουμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Πάφος ΕΦΣΥ στα δύο πρώτα παιχνίδια εντός έδρας είχε βαθμολογικές απώλειες. Ένα γεγονός για μια επίδοξη πρωταθλήτρια να μην κερδίζει τους δύο πρώτους αγώνες στο σπίτι της, όπως και να το κάνουμε, είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εσύ που το αποδίδεις, Γιώργο, αυτό. Θα ρωτήσει τις προάλλες και τον Χάρη Θεοχάρους, κατά την άποψή σου, γιατί έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα η Πάφος.
2: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, Στέλλα μου, θεωρώ ότι είναι θέμα ψυχολογίας το ότι βλέπουμε. Γιατί δεν γίνεται να παρουσιάζεσαι στα ντέρπι και στα μεγάλα παιχνίδια της Ευρώπης με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε. Και να έρχονται τα παιχνίδια του επιθέτου, να το πω από την Ευρώπη, να παρουσιάζεις έναν προβληματικό πρόσωπο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και με την καρμίνο της σαν υπάφος χρειάστηκε να βάλει έναν κόστο 45 λεπτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν και τόσο καλή εμφάνιση. Είναι και θέμα, θεωρώ, νοοτροπίας των ποδοσφαιριστών και του προπονητή.
0: Ναι, όμως πρέπει τώρα να αποκτήσει μια σταθερότητα, γιατί θεωρώ ότι έχει έναν καλό ρόστερ υπάφος, μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν και πλέον αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά στο conference μέσα στον Οκτώβριο.
2: Εγώ θα σου πω την απόψη μου, Στέλλα μου. Θεωρώ ότι υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Σε παιχνίδια τα οποία αγωνίζεται με ομάδες πιο χαμηλού επίπεδου, για να κλειστούν πίσω και να κρατήσουν το 0. Είδαμε ότι δυσκολεύεται να δημιουργήσει φάσεις Εντάξει, με τον Ολυμπιακό δημιούργησε το τελευταίο 20 λεπτό, ήταν και λογικό, εντάξει. Έρχεσαι. Αλλά προχθές με την ΑΕΛ ήταν ολοφάνερο ότι δεν υπήρχε δημιουργία, δεν υπήρχε κίνηση χωρίς την μπάλα. Υπήρχε θέματα εκεί.
0: Ποιους ποδοσφαιριστές έχει εκεί για να κάνει τις επιλογές του προπονητής?
2: Υπάρχει ο Κίνα, υπάρχει ο Ντράγκομιρ εκεί που παίζει σαν δεκάρι. Αν και κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είμαι ούτε προπονητής ούτε τίποτα, ο Ντράγκομιρ έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τόσο δημιουργός ποδοσφαιριστής. Είναι τρεχαντήρι, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να μοιράσει σίγουρες μπαλιές. Σε παιχνίδια στην Ευρώπη είδαμε να εξυπηρετεί πλήρως το πλάνο τη θέση του 10, διότι υπάρχουν αμήνετουν περισσότερο με μεγαλύτερες ομάδες και γι' αυτό φαίνονταν και ο Ντράγκομιρ. Θεωρώ ότι ο Ντράγκομιρ αυτή τη στιγμή είναι σαν να, πώς να το πω τώρα, να αδικείται στη θέση που αγωνίζεται, διότι εκεί που αγωνίζεται στην ουσία χάνεται. Δεν το βλέπουμε στο γήπεδο να κάνει αυτά που ξέρει και αυτά που μπορεί.
0: Ναι, εκτός από αυτούς τους δύο.
2: Εντάξει, είναι και τα άκρα που, εντάξει, εκεί να θυμίσουμε ότι είχε αρκετά αγωνιστικά προβλήματα η Παφός. Με τραυματίες, ήταν ο Μαμάντοφ, ήταν ο Μπιέλ, είναι ο Κορέα που είναι με μακροχρόνια τραυματίας. Εντάξει, και ο Ζάζα εννοείται. Εντάξει, εκεί έχει θέματα η Παφός. Τώρα ελπίζουν όλοι με την επιστροφή της ομάδας να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και αυτοί μεσά, διότι είναι ένα πρόβλημα.
0: Ο Κορέα, ναι, είναι, θα έλεγα, ποδοσφαιριστής βαρόμετρο, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσει και να δώσει ασίς, ενώ και να σκοράρει.
2: Ναι,
0: πότε εντάξει, υπολογίζεται σίγουρα να επιστρέψει αυτός?
2: Ο Γορέα σιγά σιγά με την επανέναρξη θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και αυτό στο rotation, γιατί εντάξει, καλά ακολουθούν και παιχνίδια στην Ευρώπη που θεωρώ ούτε και ο ίδιος δεν θέλει να τα χάσει. Εντάξει, είναι να μου πείτε αν δεν μπορεί δεν θα παίξει, αλλά εντάξει, είναι αρκετό καιρό έξω.
0: Κάτι μήκον ήταν το πρόβλημα του ή
2: ναι,
0: ήταν...
2: Ναι, στον προσαγωγό. Ήταν στον προσαγωγό, ήταν μια υποτροπή, από ό,τι φαίνεται βιάστηκαν να το χρησιμοποιήσουν, να το επανεντάξουν στην ομάδα και έπαθε αυτό που έπαθε.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουν οι υπόλοιποι όμως, έτσι, ένα-δυο
2: ναι,
0: παιδιά
2: ναι,
0: που ήταν
2: άλλοι,
0: εκτός.
2: Ναι, και ο Μαμάντοφ και ο Μπρίτο. Αλλά να πούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Σαπίντο παραχώρησε όλους τους ποδοσφαιριστές άδεια και ξεκινάνε προπονήσεις από την ερχόμενη Δευτέρα. Όπου θα αρχίσουν την προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ανόρθωση. Να σημειώσουμε εδώ ότι όπως δείχνουν τα πράγματα το παιχνίδι αυτό θα είναι και κλεισμένο το θυρό.
0: Ναι, με βάση αυτήν την απόφαση, ναι. Θα είναι και κλεισμένο το θυρό. Άρα ούτε ο παδί της Πάφου θα μπορούν να πάνε.
2: Ναι, δεν θα μπορούν και υπάρχει μια σχετική γκρίνια εδώ στην Πάφου, διότι εντάξει, περιμένουν 3 εβδομάδες τώρα τους αγώνες της εθνικής χωρίς να δουν την ομάδα τους. Έρχεται το παιχνίδι με έναν άνθρωπο που προσφέρεται για μια καλή εκδρομή, νομίζω είναι και η Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, έρχεται αυτή η απόφαση που εντάξει, δεν αρέσει, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα.
0: Ναι, έτσι. Μάλιστα. Γιώργο, για το θέμα πιθανής ενίσχυσης. Από ό,τι καταλαβαίνω και με βάση και επίσημη τοποθέτηση, δεν θα γίνει κάποια προσθήκη?
2: Από όσο ξέρω έγιναν κάποιες προσπάθειες να γίνει μια ενίσχυση, αλλά είπαμε και εδώ τις περασμένες εβδομάδες ότι πρόκειται για δύσκολες περιπτώσεις. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προτάσεις από όλα τα μέρη του κόσμου. Μια που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής που έδειξε ενδιαφέρον και πάθος αναμένεται ότι την αγορά των ανέργων την κοιτάζουν όλες οι ομάδες σε όλον τον κόσμο, γιατί εντάξει, είναι ό,τι πάρει στην τελευταία στιγμή. Και η Πάφος, αν και θεωρώ ότι αφήνω ένα μικρό παράθυρο, να σου πω για τον εξής λόγο, διότι τον ερχόμενο Γενάρη η Πάφος θα έχει ναι μεν καινή θέση στον κατάλογο Α, αλλά από την άλλη δεν θα μπορεί να την καλύψει με ποδοσφαιριστική αν δεν αποχωρήσει κάποιος άλλος. Οπότε παίζει και αυτό ένα ρόλο που ίσως προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή Πάφος την τελευταία στιγμή. Βέβαια εντάξει, όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Πάρης ο Χάρους, είναι οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές για να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση. Εντάξει, θα το κρατήσουμε αυτό. Μάλιστα. Και βλέπουμε, έμειναν λίγες μέρες.
0: Για την Αταλάντα, για να πάνε εκεί στον Πέρκαμο, υπάρχει ενδιαφέρον από τους φίλους της Πάφου?
2: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από όσο μαθαίνω.

0: θα πάνε και αρκετοί φίλοι της παγωδευσής μόνοι τους, mm-hmm. με μονωμένα, με άλλες ναι. αερογραμμές κλπ. Θα φτάσουν εκεί στον Πέρκαμο. Είναι... Το θετικό είναι ότι μια πόλη η οποία διαθέτει και αεροδρόμιο μπορούν να βρουν εύκολα εισιτήρια οι φίλοι της παγωδευσής να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, υπολογίζονται πάνω από 500 θεωρώ.
1: Ναι, ωραία, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να
1: καλή
0: είστε
1: συνέχεια.
0: Καλά, ευχαριστώ. Γεια.
1: Καλό υπόλοιπο. Φίλε Δημήτρη, σε χαιρετώ. Θα μεταφέρω και τα χαιρετίσματά σου. Ναι, γι' αυτό αποφασίσαμε κιόλας, με βάση και αυτά που μου γράφετε, να φιλοξενήσουμε τον Χρήστο. Επίσης, το 392, ίσως η πιο ανθρώπινη συνέντευξη που άκουσα από ποδοσφαιριστή. Λυπάμαι που δεν την άκουσα από την αρχή και δεν ξέρω και ποιος ήταν ο καλεσμένος σας. Του εύχομαι τα καλύτερα, λέει, στη ζωή του. Να επαναλάβω ότι είχαμε φιλοξενήσει τον πρώην πλέον αρχηγό της Ομόνοια Αραδίπου, τον Χρήστο Γκαλή, ο οποίος πήρε την απόφαση να σταματήσει το ποδοσφαιρό. Σε μια ηλικία που δεν είναι συνηθισμένο, στα 28 του χρόνια, αποφάσισε να αποχωρήσει γενικότερα από αυτόν τον χώρο του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων τώρα, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ακόμη πιο δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις εξοντοτικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει κόντρα στην Πάφο, και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στον αγώνα με την 29η Μαΐου. Οι ποινές έρχονται να προσθεθούν στα υπάρχοντα παράπονα της ανόρθωσης για τη γενικότερη αντιμετώπιση που τη χάνει από την ΚΟΠ. Η διοίκηση αξιολογεί τα δεδομένα μαζί με το νομικό της τμήμα και τις επόμενες πιθανές ενέργειες και διαβήματα. Η ανόρθωση δέχεται έναν ανελαίητο πόλεμο, δεν θα σας περάσει. Η υπεύθυνη στάση που τηρήσαμε για την υπεράσπιση του αθλήματος περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα. Πρώτη στο καθήκον είναι η προάσπιση των συμφερόντων της ανόρθωσης, αναφέρει μεταξύ άλλων σε γραπτή του δήλωση ο εκτελεστικός διευθυντής Γιάννης Μανιάτης. Η κάθοδος ξένων διαιτητών για το VAR από την αμέσως επόμενη αγωνιστική είναι το πιθανότερο σενάριο μετά τις έντονες φωνές διαμαρτυρίας από την πλειοψηφία των ομάδων πρώτης κατηγορίας. Οι διαδικασίες αναμένεται να δρομολογηθούν μετά την επιστροφή της ηγεσίας της ΚΟΠ από τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Με προπόνηση στο στάδιο Γκράσκι στις 7, ολοκληρώνει την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδα εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας στην τρίτη κατηγορία του Nations League με αντίπαλο το Μαυροβούνιο. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει η παρουσία του Λαΐφη στην αποστολή του αγώνα στις 6:30 θα παραθέσει συνέντευξη τύπου Άκης Μάντζιος. Εντολή ανανέωσης θητείας μέχρι το 2028 έδωσαν τα μέλη της ΑΕΚ στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ στο πλαίσιο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Ο Άντρος Καραπατάκης έκανε απολογισμό της προηγούμενης περίοδου, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της επόμενης διετίας, ενώ τα μέλη ενέκριναν τον προπολογισμό για την τρέχουσα περίοδο. Ο λιγοήμερη άδεια απολαμβάνουν οι παίχτες της Ομόνοιας. Δευτέρα αρχίζει προετοιμασία για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Συνολικά 12 ποδοσφαιριστές έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Στις 3 Οκτωβρίου θα δώσει το ΑΠΟΕΛ φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Κρασάβα Ενή. Διαθέσιμος για πρώτη φορά αναμένεται να είναι μετά την επανέναρξη ο Μαντσίνη. Καλές πιθανότητες και Καρίγιο, λιγότερες για Μαρκίνιος. Τρεις επιστροφές αναμετρήσεις στο παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Ο προμονητής της ΑΕΛ Λούκο Μάρτινς έτοιμη αναμένεται να είναι η Μιλοσάβγεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλων, αφού με την επανέναξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμοι Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασμπάρ και Οσμπόλτ. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή, θα προχωρήσει Πάφος σε μια τελευταία προσήκη. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες εβδομάδες ο Κορέα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ανόρθωση.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε η Εθνική Ελλάδα. Αντιμετωπίζει την Σερβία στο Βελιγράδι.

0: Με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Δεν ξεχωρίζουμε παιχνίδια, θέλουμε θετικό αποτέλεσμα σε όλους τους αγώνες και μέσα από αυτούς να φτιάξουμε νοοτροπία και ανταγωνιστικότητα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία στον ντεμπούτο των Τσάβη και Κλόπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο ομίλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια στις 9:45 ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7 με 3 ανοίγει σήμερα η αυλαία στην νέα σεζόν της EuroLeague. Από πλευράς Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη. Στην επίσημη επιστροφή του Πράντοβι στις 9:15 υποδέχεται την Παρί στο ΆΚΑ. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Ενώπιον της δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο άσος της Παρίσης Δερμένας Ραφ Χακίμι μετά την απόρριψη της προσφυγής κατά της παραπομπής του. Η καταγγελία έγινε τον Φεβρουάριο του 23 από νεαρή γυναίκα, η οποία ανέφερε πως είχε υποστεί βιασμό, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
9: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
10: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
14: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
17: Πρώτη αγωνιστική στο Nations League. 4 αγώνες στα κανάλια Cita Vision Sports. Ανδόρα Μάλτα στις 7 και στις 9.45. Σερβία Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουαλία, Ολλανδία, Γερμανία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Dubai Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Bayern Μονάχου στις 7. Ερυθρός Αστέρας Αλκύρης στις 9. Παναθηναϊκός Παρίς στις 9.15. Στις 9.30 Μπασκόνι Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9.45 Βιλερπάν Μακάμπι.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτου. Έχουμε αλλαγή στη ροή του ήχου. Έχει αποχωρήσει ο Αντώνης Κυπριανού. Έχει αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνο Τσάκας. Και εμείς θα πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την εθνική μας ομάδα. Για την ακρίβεια θα πάμε Μαυροβούνιο. Εκεί βρίσκεται και ο απεσταλμένος μας, ο Λουίς Νικολάου. Σε χαιρετώ, Λουί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, και σε εσένα και στους ακροατές από την Ποτκόριτσα στο Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα. Όλα καλά με την αποστολή χθες βράδυ. Φύγατε με καμιά ώρα καθυστέρηση από τη Λάρνακα.
1: Ναι, είχαμε μια ώρα καθυστέρηση λόγω του ότι άργησε να έρθει το αεροπλάνο που θα μας έφερνε στο Μαυροβούνιο. Αλλά όλα καλά. Φτάσαμε στα ξενοδοχεία μας έτσι αργά το βράδυ. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι για τη μέρα και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Ποιον ακριβώς είναι το πρόγραμμα σήμερα?
1: Τις 5:30 θα είναι η διάσκεψη τύπου του Άκη Μάντσιου.
0: Τοπική ώρα. Άρα 6:30 ώρα Κύπρου.
1: Ώρα Κύπρου.
0: Ναι.
1: Και μισή ώρα αργότερα, δηλαδή 7 ώρα Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση εν όψη του πιο δύσκολου από τα 5 παιχνίδια που θα έχει σε αυτόν τον όμιλο η εθνική μας ομάδα απέναντι στην ομάδα του Μαυροβουνίου.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το κλίμα στην εθνική, τι λένε, τι πιστεύουν για αυτόν το παιχνίδι, πώς το βλέπουν γενικότερα?
1: Υπάρχει αισιοδοξία στην εθνική ομάδα, είναι πολύ καλό το κλίμα, πολλά χαμόγελα. Αν σίγουρα κάτι δεν φαίνεται είναι αυτό που παγιά φαινόταν ότι μπορεί και να το κάνουν σαν Αγκαρία, ήταν όλοι ευδιάθετοι και όλοι αρκετά αισιοδοξοί ότι μπορούμε να πάρουμε θετικά αποτελέσματα σε αυτήν τη διάδα αγώνων.
0: Ναι. Μάλιστα. Πες μας λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Έμεινε πίσω ο Σίκης. Όχι ο Σίκης, συγγνώμη, ο Σέλης. Σκεφτόμουν το Σίκη γιατί είναι πιθανό έτσι να παίξει την δεκάδα. Έμεινε πίσω ο Σέλης. Αντιμετώπιζε πρόβλημα. Ο Λαΐθης είναι εδώ. Αλλά θεωρώ πως είναι ανέτοιμος για το παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να το δούμε τη Δευτέρα κοντά στην Λετωνία. Υπάρχει αρκετά μεγάλη λιτσανδρία στα center back. Ήταν κάτι που απασχολούσε έτσι και σε πηγαδάκια που κάναμε και το προπονητή.
0: Μάλιστα. Βασικά υπάρχουν επιλογές. Ναι μεν, είχαμε και πριν από την κλίση και στη συνέχεια κάποια αγωνιστικά θέματα και προβλήματα. Όμως υπάρχουν αρκετές επιλογές, Λουί. Και θεωρώ ότι μπορεί να καταρτήσει έναν καλό σχήμα, μια καλή ενδεκάδα ο κύριος Μάντζιος για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε σε αυτήν την αναμέτρηση.
1: Όχι, ναι, και νομίζω έτσι λίγο που είδα και την ανάλυση της ομάδας του Μαυροβουνίου, τα δυνατά τους και τα δυνατά τους σημεία, υπάρχουν τρόποι για να τους χτυπήσουμε στο αυριανό παιχνίδι και νομίζω ότι ερχόμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Έχουμε ένα γεμάτο, όπως είπες και εσύ, μια γεμάτη αποστολή με πολύ ταλέντο, υπάρχουν οι επιλογές και θα δούμε πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι και ο προπονητής μας αύριο.
0: Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις κάποια ανεκτίμηση?
1: Εντάξει, νομίζω ότι στο τέρμα έφερε και τους 4 θεματοφύλακες, αλλά θεωρώ πως ο Φαμπιάνο δύσκολα δεν θα είναι στο τέρμα. Δεξιά ο Σίκης, αριστερά ο Μαλεκίδης. Στο κέντρο της άμυνας λογικά ο Παναγιώτου με τον Κονομή.
0: Έχουμε τρεις παίχτες του Απόλλωνα στην αμυντική γραμμή και δύο της Ομόνοιας. Πρώην της Ομόνοιας ο Νικόλας.
1: Είναι και 4 παιχνίδια, Στέλλα, οπότε δεν ξέρω πώς.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Η επόμενη μου ερώτηση, εφόσον ολοκληρώσεις την ενδεκάδα, αυτή θα ήταν. Ναι, πες μου.
1: Κάνουμε και εμείς τώρα μια εικασία. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης Ανδρέου μπορεί δύσκολα βγαίνει από την ενδεκάδα και είναι ένας παίχτης που τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι ο Χαράλαμπος ο Κυριάκου που μπορεί να είναι εκεί μαζί με τον Κάστανο. Θα δούμε και τον Έντουαρτ, θεωρώ, για πρώτη φορά στην ενδεκάδα. Στην κορυφή ο Πίτσας και δεξιά, δεν ξέρω, Λοΐζος ή Λιονίς. Νομίζω εκεί είναι η απορία μου. Υπάρχει πολύ επιθετικό ταλέντο μπροστά και να δούμε πόσο coach θα τους χρησιμοποιήσει. Αλλά είναι και αυτό που είπαμε πριν λίγο, ότι είναι 4 ματ σε πολύ κοντινό έτσι, χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα δούμε πώς θα τους χρησιμοποιήσει. Μια λεπτομέρεια έτσι για τον Έντουαρτ. επειδή είναι ένας αθλητής που έχει παίξει Sporting Λισαβόνα, έχει παίξει Premier League, έρχεται τώρα με την Εθνική Κύπρου, ήταν ευδιάθετος, ήθελε να μάθει για τους συμπαίκτες του, πληροφορίες, συζητούσε με πολλούς, ήταν πάρα πολύ θετικό αυτόν πήρα από τον Έντουαρτ σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του ποδοσφαιριστή για την εθνική ομάδα.
0: Άρα προσπαθεί να εγκλημαρισίσουν το δυνατόν πιο σύντομα.
1: Είναι πολύ καλή διάθεση. Είχε κάνει πηγαδάκια με όλους τους συμπαίκτες του, ρωτούσαν, προσπαθούσαν να μάθει λίγες λέξεις ακόμα και καταλαβαίνει, μας είπε αρκετά πράγματα, κυρίως στην Κυπριακή διάλεκτο καταλαβαίνει περισσότερα. Μου είπε, το ρώτησα αν επισκέπτεται συχνά την Κύπρο, μου είπε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ότι έρχεται. Ήταν πολύ καλός. Μου έκανε εντύπωση.
0: Θέλουμε και στο γήπεδο να είναι πάρα πολύ καλός και να σκοράρει.
1: Η αρχή είναι αυτή όμως, ότι έρχεται εδώ και έρχεται με καλή ψυχολογία και με διάθεση, δείχνει και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο. Ελπίζουμε να του βγει το παιχνίδι.
0: Ναι, μακάρι, το ευχόμαστε. Εντάξει, συνήθως εγώ πιστεύω, χωρίς να είμαι και απόλυτη, ότι θα στηριχθεί πάνω σε παιδιά που χρησιμοποιεί συνήθως ο κύριος Μάντζιος.
1: Τώρα στα
0: ένα-δύο πρώτα παιχνίδια και φαντάζομαι στην πορεία θα κάνει και κάποιες διαφοροποιήσεις. Δεν μπορούν να παίξουν, για παράδειγμα, 11, 12, 14 ακόμη παίχτες και στα 4 παιχνίδια. Πρέπει να κάνει αλλαγές.
1: Και είναι όμως αυτό που βλέπεις στις εθνικές διαχρονικά, όχι μόνο στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι οι ομοσπονδιακοί δυσκολεύονται να κάνουν. Δεν κάνουν εύκολα τις αλλαγές. Έχει να κάνει και με τη χημεία, εγώ θεωρώ, γιατί δεν βρίσκονται συχνά μέσα στη χρονιά αυτές οι ομάδες, οι εθνικές, και προσπαθούν και οι ομοσπονδιακοί να έχουν τις δικές τους ισορροπίες μέσα στο γήπεδο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, έγινε. Ωραία. Θα έχεις και την ευκαιρία σήμερα να ακούσεις και τον κύριο Μάντζιον. Και...
1: Ναι, και θα τα μεταφέρουμε και αν μπορέσουμε το βράδυ, αν προλάβουμε. Αλλιώς σίγουρα αύριο το πρωί θα τα πούμε και γιατί. Και για τη διάσκεψη τύπου, αλλά και θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για το τι υπολογίζει να κάνει ο προπονητής μας με την 11.
0: Ναι.
1: Μετά την τελευταία προπονήση.
0: Πώς και δεν πήγες στο ΑΚΑ, λέει ένας φίλος εδώ.
1: Θα ήταν καλή ευκαιρία να ήμουν στο ΑΚΑ.
0: Καταφέρεις να δεις τον αγώνα.
1: Πέρασα έτσι να σου πω και έναν Παρασκήνιο, το 10 έβηγα κάτω, υπάρχει μια πιτσαρία κάτω από το ξενοχείο που έδειχνε μπάσκετ. Και πήγα και είπα, μπορώ να κάνω μια κράτηση για το Παναθηναϊκό. Αύριο και μου είπε εδώ δείχνουμε μόνο το Ερυθρό Αστέρα.
0: Αμάν.
1: Οπότε έφυγα.
0: Κάτι άλλο πρέπει να ψάξεις.
1: Οπότε πρέπει να ψάξω κάποια άλλη επιλογή. Αλλά να πάμε στην προπόνηση, να τελειώσει, να πούμε σιγά σιγά και θα δούμε και τον μπάσκετ. Καλή επιτυχία και στον Μάθια Εγώνα. 9 και 4 παίζει με την Παρή. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια 9.30. Καλή επιτυχία και στη δυο μας.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα
1: τα πούμε
0: και αύριο, πρωτό Θεός. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είχαμε και κάποιες συνελεύσεις χθες και του σωματείου και της εταιρείας και γενικότερα τι γίνεται. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Ανδρέας Βεντούρης. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε
1: να κάνουμε αρχή με τις συνελεύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ήταν η γενική συνέλευση του σωματείου και προηγήθηκε η γενική συνέλευση της εταιρείας, όχι της εταιρείας του ποδοσφαιρικού τμήματος, της εταιρείας που διαχειρίζεται το γήπεδο. Των μετόχων της εταιρείας iHoldings Public Limited. Δεν είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι ξεχωριστό πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, αρχικά για την εταιρεία του γήπεδου εξετάστηκε η ετήσια έκθεση, οικονομικές καταστάσεις για τα δύο τελευταία χρόνια, 24 και 25. Έγινε επανεκλογή των διοικητικών συμβούλων, οι οποίοι δεν αμείβονται. Και έγινε και επαναδιορισμός των ελεγχτών της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. Ακολούθησε η τακτική γενική συνέλευση των μελών του σωματείου. Έγινε λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της αγωνιστικής περίοδου. Μια οικονομική ενημέρωση για το έτος 2025. Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για την τρέχουσα σεζόν. Και επίσης εγκρίθηκε ανανέωση εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που άλλωστε ούτως ή άλλως αναμενόταν και συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει η τακτική γενική στέλεση των μελών του σωματείου.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τις συνελεύσεις. Mm-hmm.
0: Για το
1: αγωνιστικό κομμάτι...
0: Για το οικονομικό τι, ναι. Αν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, ή δεν δόθηκαν λεπτομέρειες και όλα αυτά.
1: Όχι, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες χθες από την ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό που έτσι προλάβαμε να μάθουμε είναι ότι όσον αφορά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη κατά πόσον επηρέασε και δεν είχε επηρεάσει καθόλου, ακριβώς διότι πραγματοποιήθηκε η περσινή πορεία στην Ευρώπη και υπήρχε ούτως ή άλλως αποθέμα στο ταμείο. Αλλά όταν θα έχουμε έτσι κάποια περισσότερα πράγματα, πληροφορίες, θα μπορούμε ίσως και αύριο να μιλήσουμε στην εκπομπή και να τα παρουσιάσουμε και τα προθέσουμε και στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί... από αγωνιστικής πλευράς είχαμε σήμερα την επιστροφή στις προπονήσεις το πρωί μετά από λίγο ημέρη άδεια. Ίσως και να είναι σε εξέλιξη ακόμη προπόνηση μόλις να έχει ολοκληρωθεί. Το νεότερο που προκύπτει είναι ότι ο Σαμπορί προπονήθηκε σε full ρυθμό. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του. Όχι όμως και ο Ιούσεφ Αμίν, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο ο Αμίν. Θυμίζω ότι...
0: Τι εννοείς, Ανδρέα μου, περισσότερο μπορεί να μην είναι έτοιμος με την επανέναρξη?
1: Όχι, στην ΑΕΚ, κοιτάξτε, στην ΑΕΚ θεωρούν πως θα είναι έτοιμος. Όμως, θυμίζω ότι όταν η ΑΕΚ ενημέρωσε για τον Ιρακινό, για τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, είχε υποστεί μερική ρήξη της πνευματίας απονεύρωσης. Το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ διεξήχθη 29 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 24 Σεπτεμβρίου. Σημειωνόταν τότε στην ανακοίνωση ότι θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, υπογραμμίζω τη λέξη τουλάχιστον, και ότι ακολούθως η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί. Οι 3 εβδομάδες έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή χρησιμοποιείται η λέξη τουλάχιστον, αυτό δεν σημαίνει ότι στις 3 εβδομάδες ο ποδοσφαιριστής θα επέστρεφε σε κανονικό πρόγραμμα. Δεν έχει επιστρέψει. Δεν έχει ανεβάσει ρυθμούς. Ακολουθεί πρόγραμμα, ατομικό πρόγραμμα μόνος του στο γήπεδο. Δεν θα ρισκάρουν στην ΑΕΚ. Να τον βάλουν όχι να πιεστεί να μπει σε κανονικό ρυθμό. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ έχει αρκετές μέρες μπροστά της μέχρι να δώσει. Δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα δύο φιλικά. Τουλάχιστον στο πρώτο δεν θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα. Της ερχόμενης Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου με τη Νέα Σαλαμίνα στο βοηθητικό γήπεδο της ΑΕΚ στις 5 το απόγευμα είναι βέβαιο ότι δεν θα παίξει. Τώρα, αν την ερχόμενη εβδομάδα ανεβάσει ρυθμό και καταφέρει να μπει σε κανονικό πρόγραμμα, ίσως να αγωνιστεί στο φιλικό με τον Απόλλωνα στην Αρένα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, διότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του, πώς θα είναι τις επόμενες μέρες, αν θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς και φυσικά να μπει σε κανονικό πρόγραμμα. Αν δεν μπει σε κανονικό πρόγραμμα, ίσως να μην παίξει στο φιλικό με τον Απόλλωνα. Δεν υπάρχει λόγο να ρισκάρουν, διότι ακόμη και μετά το φιλικό με τον Απόλλωνα, η ΑΕΚ θα έχει μπροστά της 9 μέρες μέχρι το παιχνίδι.

0: Ειδοποιηθούν και λεπτομέρειες των εισιτηρίων για τον κόσμο που θέλει να πάει να διαπραγματεύσει το φιλικό.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κλείνω λίγο βιαστικά γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση να πω ότι παίρνω κάποια μηνύματα ή ανόρθωση να δούμε τι έχουν να πούν. Να πάρουμε τώρα το Χαραλαμπού Μπαρπετάν. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δώσουμε συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα είναι στη συνέχεια μαζί μας ο Χαραλαμπός Παρπετάς. Άρα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλή Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Μπάλας Ρούζ μαζί με την κορυφαία coach Μάγια Ρούζ έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής

0: Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyber Summit 2026, 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Θα έχουμε τώρα το ρεπορτάζ του Άρη και αργότερα θα πάμε στην ανόρθωση. Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή υπεύθυνος επικοινωνίας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, συγχαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, θέλω εσένα και τους ακροατές.
0: Μάλιστα, τι γίνεται στον Άρη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα μέχρι στιγμής? Η ομάδα έχει συγκεντρώσει 5 βαθμούς. Είναι στην 8η θέση σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Ένας μίνι απολογισμός.
1: Εντάξει, αυτό που υπάρχει στην ομάδα είναι ηρεμία, η οποία είναι απαραίτητη στέλνα μακριά από οποιασδήποτε ακρότητα όσον αφορά στα αποτελέσματα, στις εμφανίσεις και το καθεξής, γιατί είμαστε συνειδητοποιημένοι, ήμασταν από το ξεκίνημα, γνωρίζαμε ότι αυτή η προσπάθεια με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές θέλει χρόνο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε το χρόνο, να δουλέψει υπέρ μας και να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτερη στη συνέχεια. Οι 5 βαθμοί θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι και βάσει της απόδοσης τουλάχιστον στα 2 από τα 3 παιχνίδια που δεν κερδίσαμε, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε υπομονή, ηρεμία και συνεχίζουμε τη δουλειά.
0: Σε σχέση με το γεγονός αυτό που είπες και εσύ, ότι μπορεί ο Άρης να παίξει καλύτερα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλευτεί, πρέπει, θέλει παραπάνω χρόνο να αποκτήσει και περισσότερη νομιογένεια ή και χημία αν θέλει η ομάδα, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Ναι, είναι δεδομένο. Γι' αυτό είπα και πριν ότι είμαστε συνειδητοποιημένοι από το ξεκίνημα, αλλά γιατί η ομάδα με πολλούς νέους παίκτες και νεαρούς ποδοσφαιριστές.
0: Κώστα, μα μετακινήσε, δεν σε ακούμε τώρα καθαρά. Αν έχεις...
1: Δεν ξέρω τώρα, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, πες μου.
1: Ναι, έλεγα και πριν ότι γι' αυτό και είπα στο ξεκίνημα ότι είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν θα ήταν λογικό, αν θες, μια τόσο νεανική ομάδα με τόσα πολλά νέα παιδιά να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να είναι σε full φόρμα. Οπότε γνωρίζαμε ότι απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουμε και που μπορούν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και υπάρχει και ηρεμία και υπομονή και η προσοχή όλη έχει κεντρωθεί στη δουλειά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλα αυτά που χρήζουν βελτίωσης. Είναι αρκετά πράγματα. Όμως δουλεύουμε γι' αυτά και θέλω να πιστεύω ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ειδικά τώρα στη διακοπή. Περισσότερες ομάδες έχουν δώσει πολλές μέρες ρεπό, εμείς μόλις 2.
0: Ναι,
1: και γι' αυτό τον λόγο θα δώσουμε και 2 φιλικά παιχνίδια μέχρι την επανέναξη του πρωταθλήματος, γιατί ακριβώς θέλουμε περισσότερα λεπτά στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας για να μπορέσουν να αφημιώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτά που θέλει ο προπονητής.
0: Ναι, έχετε και κάποιους διεθνείς, ποιοι είναι που απουσιάζουν τώρα και κάποια παιδιά που είχαν προβλήματα με τραυματισμούς, αν μπορείς να μας ενημερώσεις?
1: Ναι, έχει κληθεί στην Εθνική Ανδρών της Γκαμπών ο Εφαγέ. Επίσης ο Γκέντεον Καλούλου έχει πάει και αυτός στο Κόγκο με την εθνική του ομάδα. Έχουμε και τον Μάτισικ που είναι με την ΚΑΠΑ 21 της Πολωνίας και τον Μάρας που είναι με την ΚΑΠΑ 21 του Μαυροβουνίου.
0: Και ο Κορέα με την Εθνική Ανδρών.
1: Ο Κορέα δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ανδρών.
0: Δεν
1: έχει πάρει κλήση, όχι. Ούτε ο Χάμπος ο Χαραλάμπος λόγω του τραυματισμού του.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κορέα όμως δεν κλήθηκε.
0: Τον είχα συνηθίσει, γι' αυτόν το είπα.
1: Και εμείς, για να είμαι ειλικρινής, θέλω, αλλά δεν συμπέκτησε την κυρία Μάντζιου.
0: Εντάξει, ο Χάμπος είναι με αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, είναι εδώ και λίγο διάστημα, Κώστα.
1: Όμως αυτή η διακοπή που είναι αρκετά μεγάλη, θεωρώ ότι θα δουλέψει και του Χαραλάμπος και θα είναι πανέτοιμος όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Τι πρόγραμμα κάνει τώρα ο Χάμπος?
1: Εντάξει, προπονείται και με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά πολύ προσεκτικά όσον αφορά στις επαφές Στέλλα για να μην προκύψει άλλο πρόβλημα. Και προπονείται, κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή κανονικά με την ομάδα. Απλά προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά στις επαφές για να μην δεχτεί κάποιο χτύπημα στο πλευρό. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες θα μπαίνει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι. Και όπως είπες, θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη, ναι.
1: Ναι, επίσης να πω ότι μιας και με ρώτησες και για τους τραυματίες, ο Λέλε που είχε μείνει εκτός, γιατί είχε και αυτός ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, δεν είναι κάτι σοβαρό και αναμένεται ότι το αργότερο μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει κανονικά στις προπονήσεις.
0: Ναι, για τα δύο φιλικά ήθελα να μας ενημερώσεις.
1: Εντάξει, το πρώτο φιλικό είναι αυτό το Σάββατο με την Ομόνοια 29 Μαΐου στο προπονητικό μας κέντρο στο Αλφαμέγα. Και το μεθεπόμενο Σάββατο θα παίξουμε φιλικό με την Ρίγα, Λετωνία, μια ομάδα που αγωνίζεται στους ομίλους του Conference League. Αυτά είναι τα δύο φιλικά που θα δώσουμε στο διάστημα της αποτύπωσης.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είπε και τις προάλλες, σχολίασε ο προπονητής για κάποια θέματα σε σχέση με τους νεαρούς και τα λοιπά. Μπορεί να είναι και για τον ίδιο έτσι, μια πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση. Ή έχει δουλέψει και στο παρελθόν με τόσους πολλούς νεαρούς, είναι αυτό λέω, ναι.
1: Εντάξει, με τόσους πολλούς όχι. Δεν, και γενικότερα θα έλεγα, Στέλλα, δεν είναι σύνθεση φαινόμενο. Γι' αυτό και είχα πει ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει ο Άρης είναι εντός ή εκτός αγωγικών γενναία στροφή, γιατί δεν είναι σύνθεση φαινόμενο.

0: ενδιαφέρον μια ομάδα να ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα για να με τόσους πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν δυνατότητες αλλά στερούνται εμπειριών. Και γι' αυτό και είπα πριν ότι κάποια πράγματα περιμέναμε και θα τα δούμε, όπως είναι η αστάθεια, αν θες, την απόδοση από παιχνίδι σε παιχνίδι, ακόμη και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Και κάποια άλλα κομμάτια που έχει εντοπίσει ο προπονητής ότι χρήζει βελτίωση, όπως η αποτελεσματικότητα, γιατί επί της ουσίας αυτό πληρώσαμε στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Με 13 τελικές προσπάθειες, ναι, και κάποιες κλασικές ευκαιρίες και δεν καταφέραμε να μετουσιώσουμε κάποια σε γκολ. Οπότε, ναι, είναι κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που σαφώς πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά δεν είναι μόνο μέσα από την προπόνηση, απαιτείται διόρθωση και μέσα από τα παιχνίδια. Οπότε αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να δέσει αυτή η ομάδα, γιατί όση προπόνηση και να κάνεις είναι εντελώς διαφορετικό από το επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να πάρετε κάποιον άνεργο, αν ποδοσφαιριστή?
0: Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δεν το αποκλείω, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Γασίπι, στην επανέναρξη.
0: Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμη, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε παρακολουθήσει τα παιχνίδια του και θα πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ βελτιωμένοι και στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας κυρίως, γιατί δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να βρίσκεις διψήφιο αριθμό ευκαιριών και να μην μπορείς να σκοράρεις ή να χρειάζεσαι πάρα πολύ να σκοράρεις. Θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αν θέλουμε να επιστρέψουμε σε επιτυχία.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα στην ανόρθωση. Έχουμε μια παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Χαραλαμπό Παρπετά. Συγχαρητώ, Χαραλαμπέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Είναι προφανώς για το θέμα με την ποινή από τη Δικαστική Επιτροπή.
2: Προφανώς, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Σ' ακούμε. Είχαμε και την γραπτή τοποθέτηση. Μεταφέραμε και νωρίτερα στην εκπομπή το ρεπορτάζ με την Κατερίνα. Από τον κύριο Μανιάτη ήταν η γραπτή τοποθέτηση. Τι θέλετε να προσθέσετε, Χαραλάμπε, ή πώς θέλετε να σχολιάσετε αυτόν το θέμα που προκύπτει?
2: Από χθες το βράδυ που ανακοινώθηκε αυτή η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, Στέλλα μου, είναι τεράστια η αντίδραση του κόσμου της ανόρθωσης. Υπάρχει ξεσηκωμός. Θεωρούμε ότι είναι το αποκορύφωμα της γενικότερης αντιμετωπίσης που τη χάνει η ανόρθωση τη φετινή χρονιά από την ΚΟΠ. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο. Τώρα χτυπούν τη μεγαλύτερη δύναμη της ανόρθωσης που είναι ο κόσμος της. Τίθεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σχετικά με την ομοιομορφία και τη σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται και κρίνονται υποθέσεις. Για μας η διασφάλιση της ισονομίας είναι θεμελιώδης αρχή ως ομάδα. Το θέμα είναι ευρύτερο από μια ποινή, δεν έχει να κάνει μόνο με την ανόρθωση. Το ίδιο το κυπριακό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι εκπέμπει SOS. Η στάση της ΚΟΠ ευρύτερα και των αρμόδιων οργάνων με τέτοιους είδες αποφάσεις θεωρούμε ότι δεν λύνει προβλήματα. Αντίθετα, αν συνεχιστεί αυτή η τακτική θα υπάρξουν πολύ σοβαρότερα θέματα και προβλήματα στο μέλλον για το άθλημα. Να έχουν υπόψη τους ότι είμαστε πλήρως ενήμεροι για το κάθε τι που συμβαίνει και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προασπιστούμε τα συμφέροντα της ανόρθωσης αμοχώς του. Εξετάζουμε, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις, ότι εξετάζεται από το νομικό τμήμα το ενδεχόμενο κατάθεσης έφεσης και καλούμε τον κόσμο μας σε απόλυτη συστράτευση και ενότητα απέναντι σε κάθε αδικία. Και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Αυτό θα ήθελα να πω για την ώρα, Στέλλα μου.
1: Απλώς ήθελα να μας διευκρινίσεις.
2: Θα προσθέσω οτιδήποτε άλλο σχετικά με το νομικό κομμάτι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό από τη στιγμή που εξετάζει από τους νομικούς αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να καταθέσετε έφεση. Όσον αφορά στα υπόλοιπα, σε σχέση με την ισονομία, ότι εκπέμπει ίσως το κυπριακό ποδόσφαιρο, για το αποκορύφωμα που είπε σε σχέση με την αντιμετώπιση που τη χάνει η ομάδα και για συστηματικό πόλεμο, αυτά όλα πηγάζουν
2: μαζί
1: από αυτόν το γεγονός, είναι και άλλα πράγματα ή έχετε μάθει κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς μέχρι στιγμής σε σχέση με το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια αναπόφαση?
2: Για αυτό για την ώρα δεν θέλω να τοποθετηθώ. Για το άλλο που με ρώτησες, η τοποθέτηση μου για το αποκορύφωμα έχει να κάνει και σε σχέση με τα θέματα που συζητήσαμε μαζί και τα αιτήματα της ανόρθωσης και τον τρόπο
1: που συζητήσαμε εχθές εννοείς, ναι.
2: Και εχθές και τις προηγούμενες μέρες και στο θέμα της διαιτησίας.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί όμως θεωρείτε ότι είναι αυτή η αντιμετώπιση από την ΚΟΠ δεν είναι ίση προς εσάς? Υπάρχουν μήπως παρόμοιες παραπομπές ή εκδίκαση που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Δικαστική Επιτροπή για παρόμοιες υποθέσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο?
2: Στέλλα μου, δεν θέλω να τοποθετηθώ σε οτιδήποτε το οποίο θα επηρεάσει την νομική υπεράσπιση της ομάδας μας. Όταν χρειαστεί και όταν έρθει η ώρα.
1: Άρα, για την ώρα κρατάμε αυτή την τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς μαζεύετε κι εσείς κάποιες παραπάνω πληροφορίες και θα τοποθετηθείτε όταν είστε πιο έτοιμοι, τέλος πάντων.
2: Ακριβώς.
1: Για αυτά τα ζητήματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης γύρω από το θέμα που έχει προκύψει και την τεράστια αντίδραση, όπως είπε και ο ίδιος, από τον κόσμο της ομάδας για την ποινή που έχει επιβάλει χθες βράδυ η Δικαστική Επιτροπή για ένα αγώνα και κλεισμένο των σειρών και για ένα παιχνίδι μη μετακίνηση ισοπαδών σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Λοιπόν, φίλε μου, 731, ναι, έχει πάρα πολύ καιρό να βγει ο Ανδρέας Δημητρίου που μου γράφεται εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, απλώς δεν θέλει ο ίδιος. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, να το προσπαθήσουμε. Ρεπορτάζ Ομόνιας θα έχουμε αύριο με όλα τα νεότερα που προκύπτουν. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται ότι αυτές τις μέρες είναι και το γεγονός πως δεν υπάρχουν προπονήσεις. Έχει δώσει μια εβδομάδα ρεπό ο κύριος Μπέρκ, απουσιάζουν και πάρα πολλοί διεθνείς. Από Δευτέρας θα επαναρχίσει η προετοιμασία, είναι και μεγάλο διάστημα τώρα για την διακοπή λόγω των εθνικών, αλλά θα έχουμε νέα και θα τα δώσουμε αύριο στην εκπομπή μας. Παρεμπιπτόντως να σας πω και να σας θυμίσω ότι από χθες η ΚΟΠ έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα από την 6η μέχρι και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αρχές Ιανουαρίου δηλαδή. Έχει καθοριστεί το πρόγραμμα για όσους θέλουν να προγραμματιστούν. Είναι πάρα πολλές οι αγωνιστικές, μέρες και ώρες των παιχνιδιών και είπαμε είναι και από το δεύτερο γύρο, δεν είναι μόνο τα παιχνίδια για τον πρώτο γύρο τώρα, είναι μέχρι τη 16η αγωνιστική, 2, 3, 4 Ιανουαρίου είναι και η τελευταία αγωνιστική που έχει προγραμματιστεί και έχει ανακοινωθεί. Να θυμίσω επίσης ότι στις 5 Οκτωβρίου έχει οριστεί η ημερομηνία αυτή είναι που θα γίνει η εκδίκαση στο εφετείο στις 4 η ώρα το απόγευμα σε σχέση με την έφεση που έχει καταθέσει ο Καφού κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή που του έχει επιβληθεί ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Οπότε 5 Οκτωβρίου θα συνέλθει το εφετείο για να εκδικάσει αυτήν την έφεση και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση, αν θα διαφοροποιηθεί οτιδήποτε.

0: το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, πάμε στο ένθετό μας. Ο Ανδρέας Βουελάρης είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετο, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλά, καλημέρα.
1: Πρεμιέρα στο Nations League. Έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Σερβία στο Βελιγράδι. Είναι και άλλα παιχνίδια πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Είναι και κάποιοι προπονητές top επίπεδου, οι οποίοι επιστρέφουν στους πάγκους και έχουν αναλάβει οι εθνικές. Να μας τα πεις όλα αυτά.
2: Ναι, ξεκινώ από το πρώτο δεδομένο, ότι είναι η τελευταία φορά που το Nations League διεξάγεται με τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Το Link All 1, 2, 3, 4, όπως ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, και ενδιαφέρει άμεσα την Κύπρο, η οποία είναι στο τρίτο group, στην τρίτη κατηγορία, δεν υπάρχει περίπτωση υποβιβασμού στην τέταρτη κατηγορία. Και όσες ομάδες συμμετέχουν στην τέταρτη κατηγορία, ό,τι και να κάνουν σε αυτή την σειρά αγώνων, του χρόνου θα συμμετέχουν στην τρίτη κατηγορία. Οπότε αυτό είναι ένα δεδομένο. Για την Ελλάδα τώρα, για να διασφαλίσω ότι και στην επόμενη φάση του Nations League ή ακόμη και στα επόμενα προκριματικά για Mundial και Euro, που τα επόμενα είναι του Euro, για να συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία θα πρέπει να τερματίσει είτε πρώτη είτε δεύτερη, είτε στη χειρότερη στην τρίτη θέση για να παίξει μπαράζ, play-off για να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Απλά το τονίζω περισσότερο για την Ελλάδα, ότι στόχος σε έναν όμιλο που πέραν από την Σερβία, συμμετέχει και η Ολλανδία και η Γερμανία, να αποφύγει την τελευταία θέση είναι πρακτικά μια. Θα είναι ένα στόχος πάντων πετύχει, θα τη επιτρέψει είτε σίγουρα είτε οι προποθέσεις να είναι ξανά στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Τώρα για το παιχνίδι είναι απόψε. Εντάξει, πρεμιέρα αντιλαμβάνεσαι, όπως είπα, σε όμιλο που συμμετέχει και η Ολλανδία και η Γερμανία. Η Σερβία μοιάζει να είναι λίγο πιο βατός αντίπαλος από τις άλλες δύο. Ο Ιβάν Γιοβάνος, αυτό που είπε χθες, είναι ότι δεν μπορεί να επιλέξουν παιχνίδια που θα χτυπήσουν, που θα διεκδικήσουν βαθμολογικό κέρδος. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να χτίσουμε ξανά μια νοοτροπία νικητή και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πιο ψηλό επίπεδο. Εντάξει, υπάρχει και ιδιαιτερότητα απέναντι στην εθνική ομάδα της χώρας του, ο Ιβάν. Στο Βελιγράδι είναι το παιχνίδι. Και επίσης έχει έτσι το δικό του ενδιαφέρον μέσα από μια πλειάδα ποιοτικών ταραντούχων ποδοσφαιριστών. Τι θα επιλέξει για την αρχική ενδεκάδα. Προέγυψαν ένα-δύο προβλήματα. Αυτό της τελευταίας στιγμής ήταν του Ρώτα, που ήταν και σε εξαιρετική κατάσταση. Εκεί υπάρχει και ο Βαγιανίδης. Κάλεσε και το Σάλιαγα στην θέση του. Υπάρχουν επιλογές. Απλά ήταν μια τυχαία τελευταία στιγμής με την απουσία του δεξιού μπακ της ΑΕΚ. Όπως και ο Γιαννούλης λείπει, ο αριστερός μπακ. Και εκεί υπάρχει ο Τσιμίκας. Κάλεσε και τον Κυριακόπουλο. Εδώ από εκεί πέρα για 11 πιθανή, νομίζω ότι και να πει ο καθένας, δύσκολα θα πέσει μέσα αντέρα στα 11. Ξεκινώντας ακόμη και από τη θέση του τερματοφύλακα, που είναι ο Τζολάκης, αλλά είναι και για μένα τουλάχιστον ο καλύτερος μέχρι τώρα τερματοφύλακας στην Ιταλία. Ο Μανδάς κάνει φοβερή χρονιά μέχρι τώρα, ο Μανδάς, με τη Λάτσιο. Εντάξει, και ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλη. Ναι, επίθεση. Εδώ βλέπουμε μια 11 που έχει μπροστά σου πιθανή από Sport FM. Ξεκινά ο Παυλίδης. Υπάρχουν πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και στα άκρα και στην επίθεση, στα χαφ. Ίσως μια θέση που δεν έχει την ποιότητα ή την ποσότητα είναι αυτή του αμυντικού χαφ, σε σύγκριση με άλλες εννοώ. Υπάρχει ο Κουρπέλης, ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος κλασικός καθαρόαιμος στόπερ. Ούτε ο Ζαφίρης, ούτε ο Μουζακίτης, ούτε ο Ανδρούτσος, τον οποίο κάλεσε, είναι οχτάρια περισσότερο. Οπότε διαβάζω την πιθανή δεκάδα που έχει μπροστά σου: Τζολάκης τερματοφύλακας, Βαγιανίδης και Τσιμίκα στα άκρα, Μαυροπάνος Ρέτσος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Κουρπέλης στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη σε πιο ελεύθερο ρόλο, ο Καρέτσας όπως το δίνει, Τζόλης, Κοστούλας και Παυλίδης.
1: Εντάξει, μπορεί 4, να παίξει 4, και 2. Ο Κοστούλας δεκάριν και να παίξει ο Καρέτσας στα άκρα.
2: Ναι.
1: Νομίζω, πιο πιθανό.
2: Θα δούμε. Απλά για την Σερβία να πω ότι η σημαντικότερη απουσία τραυματίστηκε το προηγούμενο διάστημα, ο Βλάχοβιτς της Μπεσίχτας πλέον. Κάτι που πλέον θεωρεί δεδομένο ότι θα ξεκινήσει βασικός ο Γιώβιτς, ο επιθετικός της ΑΕΚ. Και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζιβκόβιτς, θα είναι λογικά βασικός. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Ελλάδα έχει νομίζω την ποιότητα για να διεκδικήσει, γιατί έχει και να πάρει βαθμολογικό εγκέτος ακόμη και την νίκη. 9:45 το παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου την ίδια ώρα Ολλανδία-Γερμανία. Ολλανδία ντεμπούτο τον κάνει ο Τσάβι. Ντεμπούτο στον πάγκο της Γερμανίας.
1: Χωρίς τον Μάλεν όμως.
2: Χωρίς τον Μάλεν. Ήταν
1: σε φοβερή κατάσταση.
2: Στον πάγκο της Γερμανίας για πρώτη φορά ο Κλοπ. Οπότε υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα. Αλλαγή, επειδή παίζει απόψε και το αναφέρω και ο Ζορζέ Ζεσούς, νέος τεχνικός στην Πορτογαλία. Στα 72, το 73 το επιστρέφει.
1: Αν νόμιζα να μου πει ο Ρονάλτο.
2: Όχι, αλλά είναι ακόμα εκεί ο Ρονάλτο. Θεωρεί, βλέπω και χθες στις δηλώσεις του συνέντευξης τύπου, θεωρεί ότι τον έχει ακόμη ανάγκη η ομάδα του, η εθνική ομάδα. Γι' αυτό θυσιάζεται για την εθνική. Αλλά εντάξει, θεωρώ άλλη ώρα που θα έχουμε να συζητήσουμε. Και επίσης την ίδια ώρα, στον τέταρτο όμιλο, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Και αύριο που θα κάνει ντεμπούτο και ο Ζητάν στη Γαλλία, να τα πούμε για τον Ζινετή Ζητάν.
1: Μάλιστα.
2: Για την δεύτερη κατηγορία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία. Και για την τέταρτη κατηγορία, Ανδόρα, Μάλτα και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Σήμερα έχουν πρεμιέρα και στην EuroLeague. 9:15 ο Παναθηναϊκός στο επίσημο ντεμπούτο, επιστροφή αν θέλει στο Πράντοβιτς, στις 9:15 υποδέχεται την κόλλησα τώρα την Παρή στο ΆΚΑ, και λίγο αργότερα 9:30 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθειά του για να διατηρήσει τα σκύπτρα του εκτός έδρας στην Ισπανία με την Μπασκόνια. 9:30 ο Ολυμπιακός. Συν άλλα 5 παιχνίδια. Θα μας τα πει πιο μετά έτσι λίγο και αναλυτικά ο Λουίς Νικολάου, που θα τον έχουμε πέραν από την εθνική ομάδα, να μας κάνει και μια ανάλυση για την έναρξη της EuroLeague.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ και σε εσάς. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Πλόιμετ. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ακόμη πιο δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις εξοντωτικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Παρακολουθούμε το συστηματικό πόλεμο κατά της ομάδας μας. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν τη μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της ανόρθωσης, δήλωσε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χαράλαμπος Παρπετσάς. Όπως τόνισε η διοίκηση και το νομικό τμήμα, εξετάζουν όλα τα δεδομένα και το ενδεχόμενο να προβούν σε κατάθεση έφεσης των χθεσινών αποφάσεων της δικαστικής. Η ανόρθωση τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει κόντρα στην ΠΑΦΟ, και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Με προπόνηση στο στάδιο Γκράντσκι στις 7 απόψε, ολοκληρώνεται η προετοιμασία της εθνικής μας εν όψη της αυριανής πρεμιέρας στο Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει η παρουσία του Λαϊφ στην αποστολή. Στις 6:30 θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ο Άκης Μάντζιος. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με Σαμπορί, το οποίο ακολούθησε κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχής στο κυριακάτικο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, ίσως παίξει στο φιλικό με Απόλλωνα στις 3 Οκτωβρίου. Αντίθετα, ο Αμίν γυμνάζεται ατομικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Λιγοήμερη άδεια απολαμβάνουν οι παίχτες της Ομόνιας. Δευτέρα αρχίζει η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ. Στις 3 Οκτωβρίου φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Κρασάβα Ενή. Διαθέσιμος για πρώτη φορά αναμένεται να είναι με την επανέναρξη ο Παντσίνη. Καλές πιθανότητες και για Καρίγιο, λιγότερες για Μαρκίνιος.
4: Τρεις επιστροφές αμετρήσεις στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο προπονητής της ΑΕΛ Κομάρτινς έτοιμοι αναμένεται να είναι η Ζόκε, Μιλοσάβιεβιτς και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλων, αφού με την επανέναξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμοι Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασμπάρ και Όσμπολτ. Περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν Σπόλιαριτς και Ανδρέου, αξιολογείται η κατάσταση του Γκόλτσον. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή, θα προχωρήσει Πάφο σε μία τελευταία προσήκη στο ρόστερ. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Κορέιρα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση. Στον Άρη υπάρχει ηρεμία και υπομονή, στοιχεία που είναι σημαντικά για να βοηθήσουν την ομάδα να δουλέψει σωστά στην διακοπή, με στόχο να παρουσιαστούμε καλύτερη στη συνέχεια, δήλωσε στον Sport FM 95 ο Κώστας Παπαδόπουλος. Η διακοπή δουλεύει υπέρ του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε η Εθνική Ελλάδα. Αντιμετωπίζει την Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθειά της για διάκριση στον όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία στον ντεπούτο των Τσάβη και Κλόπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία, όλα τα παιχνίδια στις 9:45 ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία στη νέα σεζόν της EuroLeague. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη. Στην επίσημη επιστροφή, το Πράντοβιτς υποδέχεται την Παρίς του ΆΚΑ στις 9:15. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already

0: Τελευταία δύο χρόνια, ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Πάλε τα ίδια, τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν, εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασε το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
9: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
12: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
13: στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 24 Στοιχειομήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνο Τσάκας. Να δούμε θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά και θέματα που μας αφορούν καθημερινά. Να σας μιλήσουμε σε σχέση με τα όσα εξελίσσονται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μετά και την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και την αναμονή της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την πληροφόρηση που υπάρχει σε σχέση με πιθανή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, μια προσπάθεια. Αντιδράει η Άγκυρα στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποχώρησαν κιόλας την ώρα που ο ίδιος μιλούσε. Θα δούμε ένα-ένα τα ζητήματα. Υπεύθυνο Γραφείο Κυπριακού του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Χαρόλαμπο Σταυρίδη, μα ακούει. Καλό σα μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Ριάννα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ που μα ακούνε.
4: Είστε αισιόδοξο ότι εντό Σαββατοκυριακού θα υπάρχουν εξελίξει για να αποφύγετε και τα ισοκομματικά? Γιατί ο κ. Σαβέροφ Νεοφίδου χθε είπε ότι αν δεν κουνηθεί φίλο το Σαββατοκύριακο, τότε θα είναι υποψήφιο.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς, ξεκινώντας από το τελευταίο, νομίζω ότι το κάθε στέλεχος, το κάθε μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει δικαίωμα να εξάττει το ενδιαφέρον του για να διεκδικήσει το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος στις επερχόμενες προεδρικές. Τα κριτήρια που θέτει ο κάθε ένας είναι διαφορετικά. Για τον κύριο Νεοφίτου είναι το Κυπριακό, όπως έχει ο ίδιος αναφέρει. Από εκεί και πέρα.
4: Είναι ξεκάθαρο για σας, κύριε Σταυρίδη, και τώρα σας ρωτάω, ότι ο κύριος Νεοφίτου είπε ότι θα είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές διαδικασίες. Για σας αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί ο ίδιος δεν το ξεκαθαρίζει?
5: Αγαπητή Ριάννα, για μένα είναι αυτονόητο και δεν θα χρειάζεται καμία διευκρίνηση. Ο κύριος Νεοφίτου ήταν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ήταν πρόεδρος της παράταξης σε μια περίοδο όπου το κόμμα υπέφερε ακριβώς από συμπεριφορές ατόμων οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τις διαδικασίες του κόμματος. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε πρόθεση του κ. Νεοφίτου να είναι υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας θα περάσει μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του κόμματος, οι οποίες πλέον έχουν ανοίξει, έχουν γίνει απόλυτα δημοκρατικές. Το κόμμα θα απευθυνθεί σε 55.000 μέλη για να επιλέξει τον εκλεκτό του, άρα ούτε και θα μπορούσα ποτέ να διανοήσω κάτι διαφορετικό.
4: Ότι θα ήταν υποψήφιος εκτός κόμματος αν δεν τον επέλεγε ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού?
5: Σαφέστατα, σας λέω, για μένα δεν υπάρχει
4: και γιατί. Κάτι τελευταίο, για να πάμε στα του Κυπριακού, κάτι τελευταίο, πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία για να μην γίνεται τόση μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τα εσωκομματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού? Πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία?
5: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι μια μεγάλη και υπεύθυνη παράταξη και έχει τη δυνατότητα, και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, να αντιμετωπίζει όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου και ταυτόχρονα να μην καταργά τις δημοκρατικές διαδικασίες.
4: Ευχαριστώ που το λέτε, γιατί εγώ το υποστηρίζω όταν μου λένε πρέπει να δούμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Τοποθετούμε πάντα και λέω και γράφω διαχρονικά ότι ένα κόμμα όπως το Δημοκρατικό Συναγερμό μπορεί και του επιτρέπεται να κινείται παράλληλα σε πολλά μέτωπα. Δηλαδή, ένα Κυπριακό δεν μπορεί να εμποδίζει τις εσωκομματικές διαδικασίες. Μα αυτό το δικαιολογητικό βρίσκει η ηγεσία.
5: Όχι, η ηγεσία νομίζω έχει ξεκινήσει έναν προβληματισμό. Κοιτάξτε, οι διαδικασίες ενός κόμματος είναι θεσμοθετημένες. Πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός ανάμεσα στα μέλη που απαρτίζουν τα σώματα του κόμματος. Και το αρμόδιο σώμα για να πάρει την απόφαση για το πότε ξεκινάει η διαδικασία επιλογής υποψηφίου είναι το πολιτικό γραφείο.
4: Μάλιστα.
5: Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως και ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιμένω σε αυτό το οποίο έχω πει προηγουμένως. Είναι μια παράταξη η οποία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι έχει και την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα του τόπου χωρίς να ανατρέψει τις διαδικασίες του. Από εκεί και πέρα, το πότε αυτές οι διαδικασίες θα εκκινήσουν είναι κάτι το οποίο αφορά τα στρατηγικά όργανα του κόμματος. Και να μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν σε διαφορετικές περιπτώσεις διαφορετικά σημεία εκκίνησης αυτών των διαδικασιών, είτε ήταν τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε και πιο πριν. Αυτό θα το αποφασίσω συντεταγμένα τα συνεργόδωρα του κόμματος. Και είναι πολύ φυσιολογικό να αναμένουν όλοι καταρχάς να ολοκληρωθεί αυτή η, αν θέλετε, κρίσιμη εβδομάδα, κρίσιμη περίοδος για το Κυπριακό και να προχωρήσει το κόμμα και στις αποφάσεις του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρεί τις καταστατικές του πρόνοιες για το Κυπριακό.
4: Απλά ρωτάω αν μεγαλώνει αυτή η ένταση και η εσωστρέφεια, αν το παρατείνεται κι άλλο, και μιλάω σε σχέση με το βλέπετε καθημερινά πλέον, συζητήσεις και δημοσιεύματα και αναλύσεις έχουν να κάνουν με τα εσωκομματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι.
5: Η μεγαλύτερη δυνατή εσωστρέφεια ξεκινά όταν παραγνωρίζονται τα συλλογικά όργανα της παράταξης.
4: Μάλιστα.
5: Τα συλλογικά όργανα της παράταξης χρειάζονται και τον χρόνο και την δυνατότητα να προβληματιστούν και συλλογικά να αποφασίσουν για αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούν αυτά τα ζητήματα να επιληθούν με αποφάσεις ενός ατόμου ή μερικών ατόμων και να θεωρούμε ότι αυτό δεν θα προκαλέσει περισσότερη εσωστρέφεια. Από εκεί και πέρα, να παρακαλέσουν, να ευχηθούμε να υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις και να είναι τόσο θετικές που να μας οδηγήσουν πολύ σύντομα ενώπιον ενός σχεδίου λύσης και τότε βεβαίως να είστε βέβαιοι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός όπως και στο παρελθόν θα συμπεριφερθεί πολύ υπεύθυνα.
4: Πολύ υπεύθυνα, αφήνοντας αυτό να σημαίνει ότι αν πρέπει να στηριχτεί ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας περαιτέρω, αυτό θα κάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
5: Αγαπητή Ριάννα, μακάρι να βρεθούμε προ του ευχάριστου διλήμματος να έχουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά σε ένα σχέδιο λύσης.
4: Ναι.
5: Και αν αυτό συμπίπτει, αν θέλετε, με την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, να είστε βέβαιοι ότι τα συλλογικά όργανα του κόμματος και θα συνεδριάσουν και θα δώσουν την κατάλληλη απάντηση.
4: Μάλιστα.
5: Είναι πραγματικά είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν σοβαρά τους πολίτες.
4: Ναι.
5: Δηλαδή να προβληματιστούν.
4: Ναι. Πιστέψτε με πως ναι, γιατί νοιάζονται για τις μεγάλα κόμματα του τόπου τις αποφάσεις που λαμβάνουν, γιατί είναι τα κόμματα και οι άνθρωποι που εμπιστεύονται που τους εκπροσωπούν.
5: Ναι. Μου τότε και εμένα
4: ναι.
5: Να επενθυμίσω σε όλους όσους καλόπιστα, αν θέλετε να το θέσω καλόπιστα, εκφράζουν αυτά τα ερωτήματα, να τους επενθυμίσω ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που είχε διαπραγματευτεί και είχε καταθετημένο σχέδιο λύσης μας έλεγε ότι εντός 16 μηνών θα έχουμε δημοψήφισμα και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις επέλεξαν να μην του δώσουν αυτή την δυνατότητα. Και επιβεβαιώθηκε εκείνος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και να είστε βέβαιοι ότι εμείς μακάρι να βρεθούμε σε αυτή την ευχάριστη θέση και δεν θα συμπεριφερθούμε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρθηκαν τότε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό που απασχολεί πραγματικά τους πολίτες σήμερα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό είναι το που βρισκόμαστε.
4: Για πείτε μου, παίρνετε εσείς, να πω όχι αισιόδοξα, αλλά θετικά μηνύματα από τα όσα εξελίσσονται τούτη την ώρα.
5: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή
4: ναι.
5: Μαζί σου, αγαπητή Ριάννα, όπως είμαι πάντοτε. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί, αν θυμάστε.
4: Ιούλιο δεν ήτανε.
5: Ήταν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο.
4: Ναι.
5: Και σας είχα πει τότε ότι αυτό που άλλαξε μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο ήταν ότι εκείνη η δέσμευση ότι θα πραγματοποιεί το ATP πενταμερής διάσκεψη δεν ήταν πλέον δεδομένη. Παρά το ότι λέχθηκε.
4: Και λέγαμε και ημερομηνίες και πού και πώς.
5: Ναι. Λεγόταν το αντίθετο πολλάκι από την κυβέρνηση αλλά και από άλλους. Εγώ σας έλεγα ότι αν έχει αλλάξει κάτι αυτή η επίσκεψη είναι ότι πλέον η σύγκληση της δεν είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι τα γεγονότα με έχουν επιβεβαιώσει. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν, δείχνοντας ότι είναι στη Λευκωσία που πρέπει να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε άτυπη πενταμερή διάσκεψη. Προχθές στις δηλώσεις του διεύρυνε αυτό και ενέταξε και ακόμα και την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης μαζί του, ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που είχε θέσει. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίσω ότι η τελευταία ενημέρωση που είχαμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός περιορίζεται μέχρι και την πραγματοποίηση της τελευταίας συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου, που ήταν περίπου την ίδια περίοδο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα, και ακολούθησε η περίοδος όπου ο Γενικός Γραμματέας είχε απαιτήσει από τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσουν ακριβώς την κατάλληλη προετοιμασία στα θέματα ουσίας, στα θέματα διαδικασίας και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε ενημέρωση επίσημη εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός.
4: Αυτά τα σημεία τα 19, δεν λέω αν τα γνωρίζετε έναν παρά ένα, αλλά δεν έχετε εικόνα τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση.
5: Νομίζω ότι έχετε εικόνα, διότι όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Εμείς δεν έχουμε, αλλά άλλο το δημόσιο και άλλο σε θέμα εθνικού η ενημέρωση των αρχηγών, επειδή ξέρω ότι είστε στην ομάδα που συζητά το Κυπριακό στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
5: Μέχρι και την τελευταία συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, νομίζω ότι επικρατούσε η αίσθηση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να υπάρξει πρόοδος στο δυνατά ζητήματα. Μετά την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε εκείνη την δήλωση για τις νέες ιδέες, τις νέες προτάσεις που κατέθεσε. Όταν ερωτήθηκε, δεν έδωσε λεπτομέρειες λέγοντας ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέλει πρώτα να συζητήσει με τον Γενικό Γραμματέα, με την προσωπική του απεσταλμένη, και μετά βεβαίως θα ενημερώσει και τον Κυπριακό λαό. Σας λέω εντύμως ότι δεν έχουμε την οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση από εκείνη που έχετε.
4: Θα έπρεπε να έχετε.
5: Αυτό θα κριθεί ίσως και όταν έχουμε ενημέρωση για το τι είναι αυτές οι ιδέες και οι προτάσεις που έχει καταθέσει. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε το εξής. Παρά το ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν θα πρέπει να προδικάζουμε τα γεγονότα. Έχουν μείνει μερικές ημέρες. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό μετά την συνάντηση του κυρίου Κουντέρες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, αλλά και με τον κύριο Σουρμάν, που θα ακολουθήσει. Και εγώ θα έδινα ένα περιθώριο μέχρι και την Δευτέρα, κάποιοι μίλησαν για Σάββατο, εγώ θα έδινα μέχρι και τη Δευτέρα περιθώριο να ξεκαθαρίσουν οι επόμενες κινήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν για παράδειγμα πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του κυρίου Κουντέρες και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ανοίγει ο δρόμος για την σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, όμως σίγουρα θα υποδηλώνει ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, έχει υπάρξει κάποια, τουλάχιστον αν θέλετε, απόσπαση συγκεκριμένων δεσμεύσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα από τους δύο ηγέτες εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, ούτως ώστε να θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα να συγκαλέσει αυτή την άτυπη πενταμερή διάσκεψη στο μέλλον. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη και αν θέλετε και την ομιλία του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία βεβαίως περιείχε εκείνα τα προκλητικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι περιέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο, και βεβαίως η δική μας πλευρά τα απορρίπτει ως απαράδεκτα. Θα πρέπει όμως, εάν μας ενδιαφέρει η ανάλυση, να εντοπίσουμε και το γεγονός ότι περιορίστηκε στα απολύτως απαραίτητα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ό,τι έχει να κάνει με την έκφραση, τη διατύπωση της πάγιας άποψης της τουρκικής πλευράς. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι μετά την συνάντηση του Τουρκού Πρόεδρου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφερόταν συγκεκριμένα στο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συζήτησαν το Κυπριακό, περιοριζόμενοι στο να αναφέρει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος μετέφερε στο Γενικό Γραμματέα την άποψη της Τουρκίας ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια για να οδηγήσει σε μια βιώσιμη και διαρκή λύση θα πρέπει να αναγνωρίζεται την κυριαρχική ισότητα των Κυπρίων. Ναι. Στο δικό μου μυαλό αυτή η διατύπωση διαφέρει αρκετά από προηγούμενες ανάλογες διατυπώσεις του Τούρκου Προέδρου. Δεν συμπεριλαμβανόταν καν αναφορά στην ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας ότι συζητήθηκε το Κυπριακό και μπορεί να αφήνει το περιθώριο για να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να έχουμε όμως υπόψη μας είναι ότι για να υπάρξουν εξελίξεις, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή περιμένει κάτι επιπρόσθετο από την Τουρκία.
4: Πώς θα γενικότερα άλλαξε κάτι για να έχουμε εξελίξεις? Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι πραγματικά τούτη την ώρα.
5: Αναμένει προφανώς να ακούσει κάποια πράγματα από τους δύο ηγέτες.
4: Ναι. Και που θα διαφοροποιήσουν τους.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω εάν αυτό είναι ωστό ή αν θα έπρεπε να ασκηθεί υπεραιτέρω πίεση στην Τουρκία. Προφανώς και θα έπρεπε. Μία ανάλυση πρέπει να είναι...
4: Η δική μας πλευρά έχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει?
5: Σας λέω, δεν γνωρίζω τι περιέχεται στις
4: 19 προτάσεις,
5: μέτρα τα οποία έχει προτείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Mm. Θα πρέπει ωστόσο...
4: Και χωρίς να τα γνωρίζετε, νιώθετε αυτή την ώρα ότι ασχέτως τι περιλαμβάνονται εντός. Μέχρι τώρα είναι κάτι που δεν έκανε η δική μας πλευρά?
5: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν χρήσιμο να συζητήσουμε και να αναφερθούμε σε αυτά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Φρόντισε ο ίδιος να ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών ξύλα.
4: Απλά τι μας διαφοροποιεί από την τελευταία συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων που θα ήταν καλό να έχει ένα αποτέλεσμα οποιοδήποτε, έστω Κοιτάξτε, και το άνοιγμα μιας διόδου σε σχέση με 10 μέρες 20 μετά στη Νέα Υόρκη. Εγώ αυτό με την απλά η λογική, τώρα η πολιτική παίζει άλλα παιχνίδια.
5: Να σας πω κάτι, εάν η ευθύνη των διαπραγματεύσεων βρισκόταν κάτω από την αιγίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, προφανώς και θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση αυτή τη διαδικασία.
4: Και αυτό σας ρωτάω, τι διαφορετικό
5: παίρνει. Είτε αυτό αφορά την ουσία του Κυπριακού, είτε αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα δοφράγματα, έχει κατατεθεί εδώ και αρκετούς μήνες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και δεν συμπίπτει με τις ενέργειες του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, σας λέω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νόημα να ξεκινήσουμε να κρίνουμε τις ενέργειες του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εισηγήσεων ή των ιδιών που έχει καταθέσει. Θα πρέπει ωστόσο να κάνουμε μια παραδοχή ότι η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών τις τελευταίες ημέρες και θα πρέπει να κρυθούμε και από το αποτέλεσμα.
4: Θα πρέπει
5: να μην ξεχνάμε ότι διερχόμαστε τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

0: κριτήρια.
1: Ναι, είσαστε ξεκάθαρος.
0: Για το ποιο θα είναι το καθοριστικό.
1: Το έναυσμα για την υποψηφιότητα.
0: Όχι, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σε μένα περίπτωση να είναι εκτός των διαδικασιών.
1: Ναι, είσαστε ξεκάθαρος. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και από εβδομάδα θα δώσουμε ραντεβού γιατί θα τα πούμε εκ νέου, κύριε Σταυρίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, έχουμε όλη την εικόνα από εβδομάδα. Και θα, σε όλα τα επίπεδα, και στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Αγγέλη, κυρία Μαρίνα Σάβα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και εκεί η εικόνα αισιοδοξία σε σχέση με τα όσα εξελίσσονται στη Νέα Υόρκη. Κυρία Σάβα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τουλάχιστον εσείς δεν έχετε άγχος πώς εξελιχθούν σε σχέση με, με τις εσωκομματικές διαδικασίες. Έτσι, γιατί ο συναγερμός μπήκε σε ρυθμό σαβέροφ νεοφύτου. Για πείτε μας πώς παρακολουθείτε η ομιλία χθες.
2: Είναι πραγματικά κρίμα, έτσι, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, παρόλο που δεν είμαι σίγουρη ότι ταιριάζει τόσο πολύ, την ώρα που συζητούμε για το Κυπριακό, να λέμε ότι η αγωνία μας είναι για την ανακοίνωση.
1: Όχι, δεν είναι αγωνία, είναι μέσα στα πλαίσια αυτά, γιατί τα έθεσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και εγώ το βάζω με όλη τη σοβαρότητα ότι είναι το έναυσμα του για να βάλει υποψηφιότητα.
2: Βεβαίως, δεν λέω ότι το λέτε εσείς, ναι. Δεν αποδίδω σε εσάς αυτή την προσέγγιση, απλώς κάνω έτσι ένα γενικό σχόλιο. Γιατί η πιο μεγάλη αγωνία όλων μας πρέπει να είναι και πρέπει να παραμείνει η λύση του Κυπριακού. Η προτεραιότητα αυτή πρέπει να είναι. Ας θέλουμε δηλαδή τα παιδιά μας να γνωρίσουν την Κύπρο όπως την ήξεραν οι γονείς μας, γιατί εμείς μόνο κατεχόμενοι τη ζήσαμε και τη ζούμε, και να έχουν μέλλον στον τόπο που τους εγέννησε. Τώρα, σε σχέση με τα περί αισιοδοξίας, να ομολογήσουμε ότι δεν είναι και πολύ αισιόδοξο το τοπίο, ειδικά αν αναλογιστούμε ένα, τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δύο, το γεγονός ότι δημιουργήθηκε και έτσι μια ανάταση με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο το καλοκαίρι, η οποία ωστόσο δεν είχε τη συνέχεια ή το αντίκρισμα που θα θέλαμε να είχε.
1: Τι μπορεί να κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά διαφορετικό αφού πέφτει πάνω σε τείχος?
2: Το βέβαιο είναι το εξής, αγαπητή κυρία Παπαντονίου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η τουρκική πλευρά θα ξυπνήσει μια ωραία πρωία η Άγκυρα και θα πει εντάξει να πάμε σε λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Άρα η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι εμείς πώς θα περνούμε την ώρα μας περιμένοντας να αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά. Εδώ η απάντηση είναι η προσπάθεια, χωρίς να λέω βεβαίως ότι όλα είναι στο χέρι της δικής μας της πλευράς, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν κάποια δεδομένα, να δημιουργηθεί μια δυναμική.
1: Δεν είναι ικανοποιητική η προσπάθεια?
2: Εφόσον ο Γενικός Γραμματέας είχε μπει ότι αν υπάρχει προοπτική θα προχωρήσει σε άτυπη διευρυμένη και ζήτησε πρόταση συγκεκριμένη και για ΜΟΕ και για μεθοδολογία και για την ουσία που ήρθε παρόδο, το ΑΚΕΛ έχει δώσει συγκεκριμένη πρόταση για όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δρόμο για να δημιουργηθεί προοπτική. Συνεπώς, αυτό που μπορεί να γίνει από τη δική μας την πλευρά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να πει κοιτάξτε να δείτε, εμείς το λέμε και το εννοούμε, θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, θέλουμε να επανασχίσουμε διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκα.
1: Πάει με 19 σημεία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
2: και να ζητήσει εκεί, δώστε μας την καταγραφή που έχει γίνει το συγκλήσεο και θα συνεχίσουμε. Τώρα σε σχέση με αυτές τις νέες ιδέες που συζητείτε ότι έχουν υποβληθεί, να πω ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
1: Ναι, κανείς δεν έχει, το είπε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Έπρεπε να έχετε ή να δείτε το αποτέλεσμα και μετά. Έπρεπε να έχουν τα κόμματα.
2: Εξαρτάται, να σας πω κάτι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει αποκλειστική ευθύνη για το χειρισμό του Κυπριακού. Εξαρτάται από το σε πόσο βαθμό νιώθει την υποχρέωση να διαβουλεύεται και δει να διαβουλεύεται με πολιτικές δυνάμεις που έχουν αποδείξει τη συνέπεια για την προσήλωση του στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού και που εν πολλής προσπαθούν να είναι πάντα επικοδομητικές και να συμβάλλουν ουσιαστικά και θετικά στην προσπάθεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προφανέστατα έκρινε ότι δεν πρέπει να ενημερώσει. Θα πρέπει, κατά την ταπεινή μας άποψη, θα έπρεπε να είχε ενημερώσει.

0: ενημερώσει, τουλάχιστον για να νιώθει δηλαδή και ενδυναμωμένος. Έχει επιλέξει αυτή τη διαδικασία, αντιλαμβάνομαι ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνει και την ευθύνη πάνω του και εμείς αναμένουμε την ενημέρωση.
1: Η ομιλία του ήταν καλή, καλή. Ήταν σε σημεία τα οποία έπρεπε να γίνει αναφορά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει τώρα νόημα εν ώψη για τη συνάντηση να ξεκινήσουμε να συζητούμε για την ομιλία. Εμείς, όπως είδατε, χτες τοποθετηθήκαμε σε σχέση με τις αναφορές του κ. Ερντογάν,
1: ναι,
0: προκειμένου να υπογραμμίσουμε την ανάγκη ακριβώς να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις δημιουργικά. Να βάλουμε κάτω το πλαίσιο και τη δική μας προσήλωση και τη δική μας επιμονή στο πλαίσιο, ούτως ώστε, αν θέλετε, να ρίξουμε και το γάντι στην Τουρκία. Ότι εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι, η διεθνής κοινότητα είναι στην Τουρκία.
1: Έκανε κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης?
0: Δεν θεωρούμε ότι έκανε κάτι διαφορετικό από τη μια. Από την άλλη, δεν μπορούμε και να ξέρουμε ακριβώς, επειδή δεν ξέρουμε το περιεχόμενο των προτάσεων, δεν μπορούμε να απαντήσουμε και ολοκληρωμένα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να περάσει και η συνάντηση, ούτως ώστε να μπορούμε να τα πούμε έτσι πιο συγκροτημένα και πιο στρογγυλεγμένα, να συζητήσουμε τις εξελίξεις.
1: Από Δευτέρα νομίζω θα υπάρχει μεγάλο...
0: Θα υπάρχει πεδίο για συζήτηση.
1: Και ευχόμαστε να υπάρχει και περιεχόμενο, κυρία Σάβα. Γιατί... Εσείς τι θα κάνετε με τις εκλογές του 28, τι γίνεται? Ο κύριος Μαυρογιάννης συνεχίζει να τοποθετείται σε σχέση με το ότι θέλει να είναι υποψήφιος, έτσι?
0: Αγαπητή κυρία Παπαντονίου, εμείς, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τροποποιήσει και το καταστατικό μας από το 2022, ούτως ώστε, από το 2023, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι ακόμα πιο έγκαιρα, γιατί, όπως γνωρίζετε, είναι μια διαδικασία που παίρνει καιρό στο ΑΚΕΛ, ακριβώς γιατί είναι μια διαδικασία ανοιχτή στα μέλη του ΑΚΕΛ, στους φίλους του ΑΚΕΛ. Οπότε είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Έχουμε φροντίσει ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει αυτή τη φορά νωρίτερα, για να είμαστε έτοιμοι με τον υποψήφιο που θα στηρίξουμε νωρίτερα να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω κάτι που δεν
1: πότε, είναι. Πότε θα είναι, για πείτε μας και εμάς, πότε λέει βασικά, πότε θα είναι ο ανακοινώσιμος υποψήφιος?
0: Το καταστατικό, ναι, έτσι όπως το είχαμε αλλάξει, είχαμε πει ότι θα είμαστε έτοιμοι ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Άρα τον επόμενο Μάρτιο. Τι θα τον έχετε?
0: Σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα ο στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη δουλειά για τις προεδρικές εκλογές. Αυτό που ήμουν έτοιμη να πω είναι ότι δεν είναι μυστικό ότι εμείς δεν προαποκλείουμε κανέναν. Είναι επίσης φανερό και στο φως ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιος θα στηρίξει το ΑΚΕΛ για υποψήφιο.
1: Τα πλήρη ο κύριος Μαυρογιάννης, αφού ήταν και την προηγούμενη φορά?
0: Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να ξεκινήσουμε πολλά, να λέμε πολλά ονόματα.
1: Ναι, απλά επειδή ο κύριος Μαυρογιάννης έξυπνασε και την πρόθεση του δημοσίως. Ναι, ναι.
0: Ναι, το έχουμε δει, το έχουν δει όλοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προκαταλάβει οποιοδήποτε τις διαδικασίες που ακολουθούμε. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες μας και στον κατάλληλο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι με σκοπό μοναδικό την προοδευτική αλλαγή που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος και η κυπριακή κοινωνία.
1: Ευχαριστώ κυρία Σάβα, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Γιώργος Σολομού. Κύριε Σολομού, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Παπαντονίου.
1: Το Δίκο πότε θα αποφασίσει για τον υποψήφιο του 28?
2: Υπομονή.
1: Εντάξει, υπομονή. Εμείς υπομονή όσοι θέλετε. Θα είναι ένα χρόνο πριν ή το θεωρείτε πολύ πρόωρο?
2: Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται στην πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Το Δημοκρατικό Κόμμα αποφασίζει πάντοτε για τις προεδρικές εκλογές τουλάχιστον ένα χρόνο, από ένα χρόνο μέχρι 8 μήνες πριν. Ακόμα και επί Τάσου Παπαδόπουλου θα επαναδιεκδικούσε την προεδρία. Και το τονίζω αυτό για κάποιους για να το ακούνε. Συνεπώς, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η διαδικασία που συνήθως ακολουθείται, και δεν θα την αλλάξουμε τώρα, είναι να ακούμε τον κόσμο, να γίνεται μια διαβούλευση. Έτσι βγήκε και η στήριξη του 2023 προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μέσα από συζήτηση με τη βάση μας, με τα μέλη, με τους φίλους, και καταλήξαμε

0: έχουμε την επιλογή μέσα από την βάση μας, μέσα από τα συλλογικά μας όργανα. Κανένας, και το τονίζω, κανένας δεν μπορεί να προκαταλαμβάνει, ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, την απόφαση του οποιοδήποτε συλλογικού οργάνου και μάλιστα ιεραρχικά με τη συνεδρία της γραμματείας, του εκτελεστικού και της κεντρικής επιτροπής που είναι το ανώτατο όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων, στο να αποφασίσει. Δεν σημαίνει με το να λέει κάποιος αυτή την θέση που καθορίζεται από το καταστατικό, από την πρακτική λειτουργία του κόμματος, ότι με το να το λέμε αυτό υπάρχει η Α ή η Β προτίμηση. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Και
1: απαντάτε στους υπουργούς του κόμματός σας που βγήκαν και είπαν ότι ο Δίκο έχει υποψήφιο για το 28. Γι' αυτό
0: όχι,
1: το
0: δεν
1: λέτε.
0: Τους απαντώ. Τους υπουργούς, τους συναγωνιστές τους τα λέμε και στη γραμματεία που συζητούμε ελεύθερα και είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε.
1: Ο κύριος Μιχάλης Δαμιανός όμως είπε ότι εγώ το λέω ότι είναι προσωπική μου άποψη να στηρίξουμε τον Νίκο Χριστόδουλη, αλλά είναι και απόφαση συνεδρίου του κόμματος το 23. Άρα είναι απόφαση να στηρίξουμε Νίκο Χριστόδουλη.
0: Όπως ήταν και ο συναγωνιστής, ο Μιχάλης Δαμιανός, μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, ήμουνα και εγώ. Και η απόφαση που πάρθηκε το 2022 ήταν για στήριξη στις προεδρικές εκλογές του 2023 προς τον Νίκο Χριστοδουλή.
1: Μάλιστα, άρα ήταν μια απόφαση για το 23, όχι για διαχρονικά. Νόμιζα διαχρονικά αποφασίσατε να στηρίζετε Νίκο Χριστοδουλή.
0: Δεν μπορεί να είναι διαχρονικά και θα σας πω το γιατί. Σας έδωσα πριν το παράδειγμα ότι ακόμα και τον Τάσο Παπαδόπουλο, που ήταν και πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, για την διεκδίκηση της δεύτερης θητείας το 2008, που δυστυχώς δεν καταφέραμε να εκλεγεί και να περάσει τη δεύτερη εκεί, συνεδρίασε πάλι η Κεντρική Επιτροπή και ενέκρινε την υποψηφιότητα του Τάσου Παπαδόπουλου. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν διαδικασίες.
1: Ότι ακολουθείται μια διαδικασία εντός του κόμματος.
0: Ανεξάρτητα, κυρία Παπαντονίου, με τις προτιμήσεις του οποιοδήποτε, που κάθε μέλος, κάθε αξιωματούχος έχει δικαίωμα να πει την άποψή του, έχει δικαίωμα να την καταθέσει. Δεν είναι θέμα προτιμήσεων. Είναι θέμα και δεδομένου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ακόμα δεν είναι υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει εξαγγείλει υποψηφιότητα. Άρα
1: θα εξαγγείλω αβέραυνα αφήτου το Σαββατοκύριακο, αν σας ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που βλέπουμε εμείς στην παρούσα φάση. Εγώ σας έχω πει ότι αυτά που θα δούμε θα τα δούμε όταν ολοκληρωθούν.
1: Τελικά, τι σας ενόχλησε, γιατί θέλω να πάμε και στα του Κυπριακού, τι σας ενόχλησε με τον Υπουργό Οικονομικών? Το ότι λέει ότι δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί GSI, ή το ότι μίλησε απαξιωτικά για τα όσα εκφράζονται από το Δημοκρατικό Κόμμα και τον πρόεδρο του?
0: 10 δευτερόλεπτα να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο και να σας πω ότι για τις προεδρικές εκλογές και την προεδρολογία θα το δούμε στο επόμενο διάστημα και θεωρούμε ότι κοντά στην άνοιξη θα μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν θα έχουμε τα δεδομένα.
1: Ναι, μου το είπατε ένα χρόνο με 8 μήνες, γι' αυτό δεν συνέχισα. Το δώσατε, ναι.
0: Οτιδήποτε άλλο λέγεται, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μπαίνει στη δημόσια συζήτηση και θα τα πούμε στα συλλογικά όργανα του κόμματος για τις τελικές αποφάσεις ανεξαρτήτως των προτιμήσεων. Τώρα, στο θέμα που μου έχετε θίξει για το θέμα του Υπουργού Οικονομικών και των δηλώσεων, είναι ένα πράγμα να διαφωνείς πολιτικά για ένα τόσο μεγάλο έργο που είναι...
1: Διαφωνείτε με τον κύριο Μάκη Κεραυνό, διαφωνείτε με τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Μα δεν διαφωνούμε εμείς. Είναι η διαφωνία του κύριου Κεραυνού, είναι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει ότι αυτό το έργο είναι σημαντικό και πρέπει να υλοποιηθεί. Αν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, και είναι εδώ που παρεξηγήθηκε και ο πρόεδρος του κόμματος μου, αν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών διαφωνεί είτε στην βιωσιμότητα είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και υπάρχουν τα επιχειρήματα που μπορούν να στηρίξουν αυτή τη διαφωνία, είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πρέπει να τα θέσει, είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πρέπει να τα αναπτύξει και να πάρθει απόφαση. Το έργο δεν το κάνει ο Μάκης Κεραυνός.
1: Ναι.
0: Το έργο το ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Το έργο το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πρόεδρο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό, ναι, όχι, θέλω πάνω σε αυτό. Ναι, πείτε μου.
0: Αν μου επιτρέψετε, όταν ολοκληρωθεί αυτό, ότι η διαδικασία επί της πολιτικής της διαφωνίας, που εκεί είναι που λέμε εμείς, αν υπάρχει διαφωνία, και εδώ είπε ο πρόεδρος του κόμματος, αν υπάρχει διαφωνία, μπορεί να παραιτηθεί, αν διαφωνεί, αν ευκολύνει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς λέμε ότι αυτό που μας ενόχλησε δεν είναι μόνο η διαφωνία, αλλά κυρίως οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τον στενότερο σου συνεργάτη που τον χρειάζεσαι για να υπερψηφίζονται οι προϋπολογισμοί και ένα σωρό άλλα νομοσχέδια και να λες είναι γελιότητες της πολιτικής ως αν να είσαι υπεράνω. Ενώ χρειάζεσαι αυτούς τους ψήφους για να εγκριθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί και ένα άλλο σωρό νομοσχέδια. Δεν μπορείς να αποκαλείς τον πρόεδρο του συγκυβερνών κόμματος, που είναι

0: το μεγάλο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, εμμονικό.
1: Είναι ο κύριος Μαΐς Κέραυνος μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος?
0: Η τελευταία φορά που κοίταξα, ναι, ήταν.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω όμως, πιστεύετε ότι ένας υπουργός μπορεί να λέει θέσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις τις οποίες στηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να τον αφήνει, μιλάω σε ένα γενικότερο επίπεδο, και να τον αφήνει χωρίς να παρεμβαίνει? Θεωρείτε ότι ο Μάγκης Κεραυνός από μόνος του λέει αυτά που λέει και δεν έχει τη στήριξη της κυβέρνησης?
0: Μόλις αυτό που μας έχει πει και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αλλά και γενικά αυτό που είναι και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Πρόεδρου, είναι ότι...
1: Σας τα είπε και κάτι Όχι, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δημόσια είπε για την χρησιμότητα του έργου, αλλά ποτέ δεν ξεκαθάρισε για την βιωσιμότητα.
0: Ακόμα και ο Υπουργός Ενέργειας προχθές,
1: χθες, τον άκουγα και εγώ, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό το λένε όλοι.
0: Μόλι ό,τι θέση της κυβέρνησης είναι μόλις εξαγγελθεί η Ναύτεξ, γίνεται το έμβασμα των 25 εκατομμυρίων και προχωρούμε. Αυτά ήταν το λευκό του Υπουργού Ενέργειας. Άρα η κυβέρνηση δείχνει εμπράκτως ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν υπάρχει, επειδή απαντώ στο ερώτημα που μου θέσατε...
1: Διαφορετικές θέσεις είναι. Δεν είναι ότι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι κάποιος υπουργός. Είναι ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης.
0: Έχετε πει πριν γενικά αν κάποιος υπουργός.
1: Τώρα το κάνουμε ειδικό.
0: Αν κάποιος υπουργός διαφωνεί με την θέση που εκφράζει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, της οποίας είναι μέλος, και έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνήσει, τότε θα πρέπει να συζητήσει με αυτόν που τον διόρισε. Ναι. Εμάς δεν μας διόρισε κανείς, κύριε Παπαντώνη.
1: Βέβαια, αν μια κυβέρνηση ενοχλείται με αυτά που λέει ο υπουργός της, επίσης μπορεί να τον απομακρύνει.
0: Αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εξού και έχω πει.
1: Γι' αυτό σας λέω, μήπως δεν ενοχλείται ο Νίκος Χριστοδουλίδης με αυτά που λέει ο κύριος Κεραυνός.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να μην τα μηδενίζουμε και όλα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι, δεν είναι ώρα τώρα. Όταν επιστρέψει, θα τα δούμε.
0: Ναι. Εμείς αυτό είμαστε στο
1: παρόλο που αυτή η αντίθετη τοποθέτησή του έγινε πριν φύγει του Νίκου Χριστοδουλίδη.
0: Του κυρίου Κεραυνού.
1: Όχι, του Νίκου Χριστοδουλίδη σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κύριος Κεραυνός.
0: Αυτό που έχει προκαλέσει όμως την αντίδραση στην πολιτική σκηνή είναι οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί που μόνο κακό μπορούν να φέρουν. Δεν μπορούν τέτοιες εκφράσεις να είναι στον πολιτικό λόγο, πόσο μάλλον από μια προσωπικότητα, ικανή προσωπικότητα, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Κεραυνός δεν έχει τις ικανότητες, είναι εξαίρετος.
1: Ήταν υπουργός της κυβέρνησης Στάσου Παπαδόπουλου, έτσι.
0: Και ακριβώς αυτό θα έλεγα όμως, ότι είναι μια προσωπικότητα που οι ικανότητες του αναδείχθηκαν και μέσα από το πολιτικό σύστημα και δι' από το Δημοκρατικό Κόμμα. Άρα δεν είναι καλό να μιλάμε απαξιωτικά για τα κόμματα, γενικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν μια ιστορία. Αυτό είναι που λέμε, ότι αν αποφεύγονταν αυτές οι δηλώσεις, απλά θα έμενε στην επιχειρηματολογία της διαφορετικής αντίληψης όσον αφορά το έργο. Οι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί που πυροδότησαν και τη δική μας αντίδραση, αλλά και των μελών του Δημοκρατικού Κόμματος.
1: Όχι και όλα τα μέλη.
0: Πιστέψτε με, είμαι δέχτης αρκετών μηνυμάτων. Και είναι μια πραγματικότητα ότι σε κανέναν, μα κανέναν δεν αρέσουν οι χαρακτηρισμοί.
1: Ναι. Ο κύριος Κεραυνός μίλησε από χθες, υπήρξε κάποια επικοινωνία με κάποιο την ανώτατη ηγεσία του κομματός?
0: Δεν έχω πληροφορηθεί, μαζί μου δεν έχει μιλήσει, δεν έχω πληροφορηθεί. Αν υπάρχει οποιαδήποτε, θεωρώ θα είναι με τον πρόεδρο του κόμματος, αλλά θεωρώ και ο πρόεδρος του κόμματος αυτά θα τα συζητήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί όπως σας έχω πει πριν, όπως και αν ακούγεται, είναι η πραγματικότητα, το δίκο. Στήριξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, όχι οποιονδήποτε από τους υπουργούς.
1: Ναι. Είναι το κόμμα που στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και είναι υπουργός.
0: Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι αυτός που έχει την ευθύνη για το τι κάνουν οι υπουργοί του.
1: Ναι. Έχετε πληροφόρηση πώς παρακολουθείτε τα όσα εξελισσόνται στη Νέα Υόρκη? Θα έχουμε ένα καλό Σαββατοκυριακό?
0: Αναμένουμε, κύριε Παπαντονίου. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Μέσα σε όλα τα αρνητικά που έχουμε όσον αφορά το Κυπριακό και μετά από τις χθεσινές υποκριτικές δηλώσεις του Σουλτάνου της περιοχής του κ. Ερντογάν, που ορθώς απάντησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης πολύ σωστά και χαιρετίζουμε αυτή την τοποθέτηση που έχει κάνει όσον αφορά τον κ. Ερντογάν συγκεκριμένα, που του είπε όλα αυτά που κάνεις είναι υποκριτικά, έλα να τα κάνεις επί της πράξης και όχι στα λόγια. Στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο έδαφος της πατρίδας μας, θεωρούμε ότι είναι το βήμα εκεί για να πούμε πραγματικότητες. Θεωρούμε ότι από εκεί και πέρα όμως, με τη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα, ίσως να βγει κάτι θετικό ως προς τη συνέχιση της διαδικασίας, και μην ξεχνάμε ότι σε δύο μήνες, τρεις μήνες ο κύριος Κουτέρες θα αποχωρήσει ή άρα θα αναλάβει κάποιος άλλος.
1: Μα γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρξει μια εξέλιξη.
0: Δεν θεωρώ ότι μπορούν να έχουμε εξελίξεις που θα οδηγήσουν στη λύση του Κυπριακού στους επόμενους τρεις μήνες, να είμαστε ρεαλιστές. Το θέμα είναι να μπορεί να ξαναβρούμε το νήμα της αρχής της διαπραγμάτευσης όσον αφορά το Κυπριακό, γιατί ακόμα μπορεί να βγήκαμε, και είναι κάτι το οποίο πιστώνεται σε αυτή την κυβέρνηση, ότι βγήκαμε από το τέλμα του αδιεξόδου που είχαμε περιέλθει μετά το 2017. Υπήρχε κινητικότητα, ξεκίνησαν κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις, περιμέναμε για να είναι εκλογές τα κατεχόμενα, όμως δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα ξανά ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Άρα ψάχνουμε αυτές τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις να μπορούν να ξεκινήσουν. Βασική προϋπόθεση.
1: Υπάρχει κάτι που δεν έκανε η ελληνοκυπριακή πλευρά?
0: Θεωρώ ότι δεν έχει κάτι που να μην έκανε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Θεωρώ πολύ άστοχο αυτό που βλέπω για εσωτερική κατανάλωση να επιρρύπτονται ευθύνες στη δική μας πλευρά, γιατί δεν άνοιξε ένα οδόφραμα ή δεύτερο οδόφραμα.
1: Εντάξει, μια κριτική μπορεί να γίνεται. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε λάθη.
0: Ναι. Να χαρακτηρίσω αυτή την κριτική άστοχη. Αυτό κοιτάζει η Δημοκρατία. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι με τα οδόφραματα που θα λυθεί το Κυπριακό. Θεωρώ ότι έπρεπε να συγκεντρωθούν περισσότερο οι στόχοι μας προς το πώς θα αλλάξει αυτή η αδιαφυσβήτητα αδιάλλαχτη στάση της Τουρκίας, και θεωρώ ότι παρόλο που ο Γενικός Γραμματέας έχει πει ότι να δώσουμε κάποια ΜΟΕ για να μπορούμε να μπούμε σε καλύτερο κλίμα, δεν είναι θέμα καλύτερος κλίματος. Επαναλαμβάνω, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, να αναθεθούν μόνοι τους. Αν αύριο μεθαύριο, κύριε Παπαντονίου, αποχωρήσει ο κατοχικός στρατός, ο οποίος έχει εισβάλει, έχει σκοτώσει, έχει βιάσει στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αποχωρήσουν και οι έπικοι, θα δείτε πως θα λύσουμε τον Κυπριακό μια χαρά.
1: Από εβδομάδα θα δούμε αν υπάρχει και οποιαδήποτε εξέλιξη για να μπορούμε να συζητάμε επί της ουσίας. Σε όλα τα μέτωπα που ανοίξαμε σήμερα.
0: Και τις νέες ιδέες που έχει πει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θα περιμένουμε να ενημερωθούμε. Είναι εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, είναι εντός του πλαισίου, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση περισσότερη.
1: Δεν σας ενοχλεί που δεν είχατε ενημέρωση εσείς, και το λέω στο κόμμα που πρέπει να υπάρχει μία ενημέρωση, πέστε μου.
0: Δεν θα εκφράσω την διαφωνία μου σε αυτό, και ο λόγος είναι ότι όπως θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί εμείς, θα μπορούσαν να ενημερωθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Απλά αναγνωρίζω και αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποια πράγματα να τα παρουσιάσει την ώρα της συζήτησης, για να μην έχει και ο άλλος τη δυνατότητα που θα είναι εκεί, είτε αυτός ονομάζεται τουρκική πλευρά είτε τουρκοκυπριακή πλευρά, ή ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας, να προετοιμαστεί με την έννοια του να μπορεί να σε κάνει, να σε αποκρούσει, να το συζητήσει, να το πω έτσι. Άρα θεωρώ ότι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, δεν είναι έγκλημα να μην έχεις ενημερώσει από τη στιγμή που θα το πράξεις αυτό με την επιστροφή σου στην Κύπρο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σολομού, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Μας ακούει υπομονετικά εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου Θύρας, και τον ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Πέτρος Αναγιωτός, γιατί πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται, όχι ότι δεν το ξέραμε και δεν το συζητήσαμε και παλαιότερα. Αν έρχονται κάθε χρόνο τα κέρδη που αποκομίζουν οι λαθροθύρες στην Κύπρο, ή συνεχίστηκε η συζήτηση χθες. Αν θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε όλους τα βουλευτές όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, για να μιλήσουμε τόσο για τις υφιστάμενες ποινές που υπάρχουν για την πάταξη του φαινομένου της λαθροθυρίας, αλλά και το θέμα που τέθηκε σε σχέση με την στάση και συμπεριφορά και καταγγελίες για συγκεκριμένη ακτιβιστική ομάδα. Κύριε Ραγιώτη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Γιατί ακόμη συζητάμε τόσο έντονα το θέμα της λαθροθυρίας? Είναι πολύ χαμηλές οι ποινές οι οποίες και υπάρχουν, ώστε να μην τους πτωούν και να συνεχίζουν κανονικά, και φαντάζομαι μεγάλη ζήτηση.
2: Θεωρώ ότι το συζητάμε λόγω καταρχάς της συζήτησης που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, και κατά δεύτερος το γεγονός ότι η παρούσα περίοδος είναι η περίοδος στην οποία παρουσιάζεται έκφραση της παράνομης παγίδευσης.
1: Παράνομη παγίδευση όμως είναι στα ίδια επίπεδα με πριν 5 χρόνια, με πριν 10, ή είμαστε σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τη μείωση? Εγώ αυτό ρωτάω.
2: Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι ήμασταν πριν από 20 χρόνια.
1: Από 20 είναι πολλά. Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
2: Από χρόνο σε χρόνο μπορεί κάποιες αλλαγές να μην φαίνονται, να μην αντιλαμβανόμαστε. Όμως όταν κοιτάζουμε πίσω, βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα και με

0: μελετούν ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση. Αυτό είναι δεδομένο, οπότε υπάρχει μια καλή βάση. Αυτό που θα έλεγα επίσης είναι ότι έχει μειωθεί σημαντικά η περιστασιακή λαθροκυρία, καθώς η παγίδευση αγρόκτηνων από κόσμων που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο, είναι παρανομία για σκοπούς οικονομικού θέματος. Αυτό που προβληματίζεται και συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα είναι οι οργανωμένες ομάδες, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλα οικονομικά οφέλη. Εκεί επικεντρωνόμαστε και για αυτούς ήταν η συζήτηση κυρίως θες στην κοινωνική επιτροπή.
1: Πρέπει, ζητάτε εσείς αυστηρότερα μέτρα?
0: Θεωρώ ότι η νομοθεσία προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές. Ειδικά τα εξώδικα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Ακόμα και οι ποινές που προβλέπονται, οι μέγιστες ποινές που μπορούν να επιβάλλουν τα δικαστήρια, θεωρώ ότι είναι πολύ ικανοποιητικές και αποτρεπτικές. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αυστηροποιηθεί ακόμα περισσότερο το πώς αντιμετωπίζονται κάποιες υποθέσεις στο δικαστήριο.
1: Εντάξει, ακούστηκε βέβαια. Παγωποίηση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση κατοχής όπλου και στέρηση δικαιώματος οδήγησης.
0: Αυτά είναι κάτι επιπλέον μέτρα τα οποία ακούστηκα χθες στην κοινοβουλευτική.
1: Από πλευράς δική σας, έτσι, του Ταμείου Θηράς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και από πλευράς δική μας, αλλά και εισηγήσεις από βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση. Θα πρέπει τους επόμενους μήνες, όπου θα τεθεί ενώπιον τους το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται στην νομική υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, όλα αυτά να τεθούν κάτω, να συζητηθούν ακόμα πιο λεπτομερώς και να ληφθούν ακόμα περισσότερα μέτρα αποτρεπτικά, ειδικά για αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις παρανομίες.
1: Είναι και αυτή η διαδικασία που μας την είπαν και οι βουλευτές, την άκουσα ότι την είπατε και χθες, ότι επιλέγουν να πηγαίνουν υποθέσεις στο δικαστήριο για να πληρώνουν πρόστιμα με δόσεις και τους έρχεται έτσι πολύ μικρότερο το ποσό.
0: Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι μαζεύονται κάποιες υποθέσεις. Αυτές οι υποθέσεις παρουσιάζονται σε μία διαδικαστική διαδικασία. Όπως γνωρίζετε, το δικαστήριο πολύ σωστά λαμβάνει υπόψη του και άλλους παραγόντες, όπως οικογενειακή κατάσταση, υγεία, οικονομικά. Οπότε αυτά επηρεάζουν την αποφάση του δικαστηρίου και αυτό να αντικοδοτήσεται και στην τελική ποινή που επιβάλλεται. Και επιπρόσθετα μπορεί ο καταδικαστής να ζητήσει από το δικαστήριο να του παραχωρηθούν ευκολίες πληρωμής. Όλα αυτά φαίνεται ότι επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες για εξάλληψη ή μείωση της παρανομής παγίδας.
1: Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι στο πλευρό αυτής της προσπάθειας, είναι σύμμαχοι? Γιατί υπήρξαν και τοποθετήσεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που δεν συμπεριφέρονται ορθά προς τους κυνηγούς. Έχετε εσείς τέτοια εικόνα?
0: Θα ξαναλέγω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που ενεδρεύουν στην Κύπρο και ασχολούνται με τα θέματα παγίδευσης, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας της άγριας πανίδας, είναι συνεργάτες της υπηρεσίας, είναι κοινοί αγώνες που γίνονται με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε συμβολή τους είναι καλοδεχούμενη. Ακόμα και μη κυβερνητικές οργανώσεις από το εξωτερικό που έρχονται για αυτόν τον σκοπό, πάλι η συμβολή τους είναι καλοδεχόμενη, φτάνει να μην περνούν κάποια όρια. Σε καμία περίπτωση κανένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διοικητικές αρχές. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει πρέπει να βοηθήσει μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια που ισχύουν για όλους τους πολίτες της δημοκρατίας.
1: Ναι. Τι γίνεται με το θύραμα? Είναι λόγω των αλλαγής, τώρα να σας πω και ένα βήμα παραπέρα, έτσι, και αλλαγή του κλίματος και των θερμοκρασιών και του καιρού. Έχουμε θέμα στην Κύπρο? Έχουμε μείωση του θύραματος?
0: Είναι αλήθεια ότι τα κύρια θύραματα στην Κύπρο, η Πέρδικα, η Καγκουριά και ο Λαγός, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν μια καθοδική τάση. Αυτόν κυρίως οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και σε κάποιες περιοχές ίσως και από άλλες παράγοντες. Φέτος, λόγω και της πολυομβρίας που είχαμε ειδικά την περίοδο μετά το Γενάρη και μετά, φαίνεται ότι αυτό να έχει βοηθήσει σημαντικά.

0: παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση στους πληθυσμούς και του λαγού και της πέτρια και της φραγκολίνα. Ήδη με ανακοίνωση μας έχουμε ενημερώσει σχετικά τους κυνηγούς. Αναμένουμε ότι και αυτό θα αντικατοπτριστεί και στην κάρποση που έχουν οι κυνηγοί την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
1: Νιώσατε ποτέ, επειδή μου στέλνουν τώρα εσείς έτσι και μέσα από την εργασία με την υπηρεσία σας, να απειλείτε η ζωή σας? Υπάρχουν αυτά?
0: Δεν μιλάτε για μένα προσωπικά?
1: Όχι βέβαια, μιλάω ενώ όχι για
0: γενικά
1: σας.
0: Για τους συναδέλφους.
1: Βέβαια, ναι. Υπάρχουν για ακόμα, γιατί θυμάμαι παλιές περιπτώσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε έτσι χρόνια, που είδαν το φως της δημοσιότητας και υπήρχε και έτσι σοβαρό περιστατικό. Γι' αυτό ρωτάω, έχουμε ακόμη ανησυχία και δέχονται απειλές?
0: Πριν μερικούς μήνες είχε γίνει μια κακόπουλη ενέργεια με μπριστικό μηχανισμό και όχημα συναδέλφων. Αυτό δεν είναι απειλή της ζωής?
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Όταν ένας συνάδελφος είναι στο πεδίο την νύχτα, κάνει σε σήμαση όχημα να σταματήσει, και αυτό αντί να σταματήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες των συναδέλφων, χτυπά το όχημα. Αυτό δεν είναι απειλή της ζωής του συναδέλφου? Αυτά είναι σχεδόν πολύ συχνά.
1: Α, συνεχίσουν να είναι.
0: Το ναι. χώρο εργασίας μας, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καλούμε και τους συναδέλφους πάρα πολλές φορές να είναι προσεκτική, ψύχρεμη, υπομονετική, διότι δεν γνωρίζεις ποτέ τι έχεις να αντιμετωπίσεις την ημέρα που ξεκινάς, κάθε μέρα την ημέρα που ξεκινάς δουλειά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γι' αυτό πρέπει με υπομονή και ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται οποιοδήποτε. Και φυσικά, οτιδήποτε για μας πει ο άλλος, θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί, παραλαμβάνω, με ψυχραιμία, και αν υπάρχουν οποιαδήποτε ποινικά δικαιώματα, αυτά να ελαγγέλλονται στην αστυνομία και ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό, καλή δύναμη και καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. Αλατίνι Soft King 160 γραμμάρια 1,45. Jacobs Instant Eclectos 100 γραμμάρια 3,80. Διξάν υγρό 48 πλήσεις 6,40. Φα. Σπρέι αποσμητικά 150 ml 1,70. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
13: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά.
14: Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
17: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
19: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
20: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
21: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
20: Κάτι άλλο?
21: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
22: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
23: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, τον κύριο Ανδρέα Κυπριανού, θα μιλήσουμε σήμερα. Υπήρξε και μια συνάντηση χθες με τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Χρήστο Σενέκη, την πρώτη μετά που ανέλαβε τα καθήκοντά του, για το έργο και τις εργασίες του ΚΟΑΠ συζήτησαν, αλλά και την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων. Κύριε Κυπριανού, καλό σας μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονία.
1: Είναι μια περίοδος όπου είναι ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με τις υποχρεώσεις, να πω, έναντι των αγροτών, και πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο ο οργανισμός σας σε σχέση με την αντιμετώπιση, κυρίως σε σχέση με, με το που βρίσκονται οι εχταρικές επιδοτήσεις.
25: Όπως ίσως γνωρίζετε, κυρία Παπαντονίου, οι αιτητές μας που ανεβαίνουν περίπου στις 27.000 και κάτι, αιτούνται με βάση την ενιαία ανέτηση νεκταρικών επιδοτήσεων μέσα στο Μάιο. Ξεκινά από εκεί και πέρα με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, μια μεγάλη διαδικασία, ούτως ώστε να καταφέρουμε να πληρώσουμε και το καταφέρνουμε κάθε χρόνο, να ξεκινήσουμε τις αγροτικές πληρωμές την 1η Δεκεμβρίου, που είναι και η πρώτη μέρα που επιτρέπεται με βάση των ευρωπαϊκών κανονισμών να ξεκινήσουν οι επιδοτήσεις. Και θεωρώ ότι πριν τα Χριστούγεννα συνήθως ολοκληρώνονται οι πληρωμές σε όλους τους αιτητές, εκτός από αυτούς που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, τα οποία γίνεται επεξεργασία των προβλημάτων, αφού η περίοδος πληρωμών ξεκινά, επαναλαμβάνω, από την 1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνει την εφηβεία.
1: Άρα είστε στην προεργασία τώρα σε σχέση με τους ελέγχους.
25: Ναι. Είμαστε στη διαδικασία των ελέγχων, οι οποίοι γίνονται με πάρα πολλούς τρόπους. Δορυφορικές εικόνες, εικόνες υψηλής ευκρίνειας, πολύ υψηλής ευκρίνειας. Επιτόπιοι ελέγχοι, οι οποίοι γίνονται σε δείγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από τον
1: διαφοροποιείται κάπως με πέρσι, γιατί αν θυμάμαι και διορθώστε με, είχαμε και κάποιες κινητοποιήσεις σε σχέση με μειωμένες εκταρικές επιδοτήσεις από πλευράς αγροτών.
25: Οι εκταρικές επιδοτήσεις δεν αποφασίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ναι. Αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είχαμε ποτέ κινητοποιήσεις σε σχέση με το ύψος των επιδοτήσεων. Εκείνο που θυμίστε πιθανώς για πέρσι είναι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά την επιδότηση συγκεκριμένων αιτήσεων που είχαν να κάνουν με την επιδότηση κρατικής γης, τουρκοκυπριακής γης.
1: Α, είναι εκείνες που εκκρεμούσαν, ναι, αντιλαμβάνομαι.
25: Και
1: ναι.
25: Περιμέναμε τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη, που ιδιοκτήτης η πολιτεία, το κράτος, και είχαν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει έχουν όλοι πληρωθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των 97-98% των ειδήσεων των αγροτών μας είχε πληρωθεί.

0: του Συμβουλίου έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα των ιδιοκτησιακών καθεστώσεων, η νόμιμη κατοχή των τεμαχίων και για τα τουρκοκυπριακά και για τα χαλιδικά. Οπότε όσοι πληρούν τις προδιαγραφές των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και έχουν καλλιεργήσει τα τεμάχια και έχει επιβεβαιωθεί η καλλιέργεια, θα πληρωθούν κανονικά αρχές του Δεκέμβρη. Πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά, ναι, μετά από την κατάσταση με τον αυθόδη πυρετό,
1: ναι, αυτό θα σας ρωτούσα, ναι,
0: καθυστερούμε σε σχέση με τις επιδοτήσεις για τα ζώα.
1: Ναι, εκεί ακόμα, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό τούτη την ώρα.
0: Είναι ανοιχτό, έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία της συζήτησης, έχει και το κτηνιατρείο ολοκληρώσει τη διαδικασία της σήμανσης των νέων ζώων, διότι αντιλαμβάνεστε με βάση τις απαγορέψεις που υπήρχαν για επισκεψιμότητα στις κτηνιατρικές εκμεταλλεύσεις, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έπρεπε να περιμένουμε να αρθούν οι απαγορέψεις για να μπορέσει το κτηνιατρίο να επισκεφθεί τις μονάδες, να καταγράψει τα νέα ζώα, να γίνει η σήμανση για να έχουμε ένα αυθεντικό αριθμό, σωστό αριθμό των ζώων στις εκμεταλλεύσεις, όπως είχαμε και το πρόβλημα από τους ζωοτέχνες για τον γονότυπο και το φαινότυπο των παραδοσιακών ζώων.
1: Οπότε ναι, έχουμε νέο αριθμό για πόσα νέα ζώα μετά τον αυθόδη έχουν καταγραφεί.
0: Κοιτάξτε, ο συνολικός αριθμός των εγωπροβάτων στην Κύπρο ανεβαίνει περίπου στις 450.000 ζώα και επιπρόσθετα νομίζω αυτά τα οποία έχουν σημαθεί τις τελευταίες ημέρες είναι 14.000. Ναι. Αλλά για να μπορέσει να παραλάβεις επίσης πρέπει να έχεις στο μητρό του κτηνιατρίου το οποίο καταγράφει ακριβώς τον αριθμό των ζώων και αυτόν η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε 21 του Σεπτέμβρη. 28 του Σεπτέμβρη, δηλαδή ερχόμενη Δευτέρα, θα ξεκινήσει η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για τα διάφορα μέτρα που αφορούν τα ζώα.
1: Να το ακούσουν αυτό οι κτηνοτρόφοι μας, ναι.
0: Βεβαίως να το ακούσουν, ναι. Τα γνωρίζουν, έχουμε ενημερώσει.
1: Είμαι σίγουρη, αλλά δεν πειράζει, ναι, μια
0: ευκαιρία. Βεβαίως. Και μετά θα υπάρξει και δεύτερη ημερομηνία, που θα, νομίζω είναι στις 5 του Οκτώβρη, που ξανά θα γίνει νέα διαδικασία για άλλη κατηγορία ζώα. Είναι διάφορα τα μέτρα τα οποία προκυρήσονται. Παρόλα αυτά, παρόλη αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση λόγω ακριβώς του αυθόδου πυρετού, θεωρώ ότι οι κτηνοτρόφοι μας θα πληρωθούν επίσης όπως επιπληρώνονταν κάθε χρόνο, έγκαιρα δηλαδή, αρχές του επόμενου χρόνου.
1: Μάλιστα. Θέλω επίσης, άρα έχετε δύο ανοιχτά τούτη την ώρα, έτσι.
0: Πολλά
1: ενώ σε σχέση με χρήματα που αναμένουν και είναι ομάδες του πληθυσμού που είναι μεγάλη σημασία για αυτούς να δοθούν και τα χρήματα. Οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας που υποφέρουν από το θέμα της, και το συζητάμε εδώ μαζί τους πολύ συχνά, από το θέμα της έλλειψης νερού έγιναν κάποιες κινήσεις και νέες αποφάσεις από πλευράς Υπουργικού τις τελευταίες μέρες που ίσως τους δώσουν μια ανάσα μέχρι παρακάτω.
0: Βεβαίως και θα τους δώσουν ανάσα, έχουν ληφθεί τα κρατικά μέτρα, κονδύλια για την ανομπρία κλπ. Βεβαίως και η γεωργία μας, η κτηνοτροφία μας, η μεταποίηση μας χρειάζεται στήριξη. Ο πρωτογενής τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός και θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει λάβει πάρα πολλά μέτρα και μέσω του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και η κυβέρνηση έχει λάβει πάρα πολύ σοβαρά μέτρα τα οποία θα στηρίξουν τον αγροτικό μας
1: κόσμο. Εντάξει, φέτος τους έδωσαν περισσότερο. Πέρσι είχαμε τις διαμαρτυρίες για το νερό που ήταν οι πρώτοι που πέρασαν σε περικοπές, έτσι, οι αγρότες μας, για να μπορέσουν.
0: Κοιτάξτε, είναι η ίδρευση και η άρδευση. Ναι. Η ίδρευση είναι το νερό που πίνουμε και η άρδευση είναι το νερό που ποτίζουμε τις καλλιέργειες. Είναι θέματα αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση τα αποθέματα του νερού που υπάρχουν και με βάση και τη βροχόπτωση. Θεωρώ ότι επειδή ήταν ικανοποιητική η βροχόπτωση φέτος, έχουν διατηρηθεί μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Πρέπει όμως πάντα να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει και η γεωργία μας να κινηθεί προς πιο ξηρικές καλλιέργειες, λιγότερο υδρόφιλες, γιατί δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή η Κύπρος λαμβάνει όλον και λιγότερες βροχές και αυτό σε κάποιο στάδιο θα επηρεάσει σοβαρότατα την δυνατότητα του πρωτογενούς τομέα να παράξει. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες οι οποίες γίνονται σε σχέση
1: πέρα με από το νερό.

0: Επειδή αναφέρθηκε και χθες με τον Υπουργό, πώς μπορεί να στηριχθεί ή να ενισχυθεί η παραγωγική βάση σε γεωργία και κτηνοτροφία ώστε να αυξηθεί και η συνεισφορά σε πρωτογενές, στον πρωτογενές τομέα?
1: Θεωρώ ότι κεντρικός άξονας θα είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική και η νέα προγραμματική περίοδος για την Κύπρο που θα ξεκινήσει την 1η-1η του 2028 μέχρι και το 2034. Είναι 7ετής προγραμματική περίοδος. Εκεί τα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν από την πολιτική ηγεσία, από το Υπουργείο Γεωργίας και θα γίνουν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα μέτρα τα οποία θα στηρίξουν τον πρωτογενή, τομέα.
0: Έχουμε εικόνα σε σχέση.
1: Βεβαίως έχουμε εικόνα, ναι. Γιατί υπάρχει τώρα θα κλείσει η προγραμματική περίοδος μέχρι το 2027. Θεωρούμε ότι θα κλείσουμε στο 100% τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ανέρχονται σε 454 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σας είπα προηγουμένως, γιατί μιλούσαμε για τις άμεσες πληρωμές, για τις επιδοτήσεις και τις κεφαλικές και τις εκταρικές. Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι που είναι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Και αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η παραλαβή των αιτήσεων για το νέο μεγάλο επενδυτικό 67 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 7 είναι για τους νέους γεωργούς, οι αιτήσεις ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Ένα πολύ σημαντικό.
0: Θα σας πω αλλού, σας παίρνω ερώτηση με ερώτηση. Έχουμε νέους γεωργούς, έχουμε σημαντικό αριθμό νέων γεωργών για να επενδύσουμε και να αναμένουμε?
1: Βεβαίως, οι αιτήσεις για τους νέους γεωργούς έχουν ξεπεράσει το προϋπολογιζόμενο ποσό. Έχουν ξεπεράσει τις 300 τόσες αιτήσεις, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο το κονδύλι για την πρίκαν του νέου γεωργού ήταν 5 εκατομμύρια, τελικά διατέθηκαν με απόφαση αυτής της κυβερνήσεως 10 εκατομμύρια, τώρα το κονδύλι γύρω στα 7, χθες συζητούσαμε με τον Υπουργό και φαίνεται ότι θα πάρει πρόταση ώστε να αυξηθεί και να μην μείνει κανένας ο οποίος είναι νέος γεωργός εκτός επιδοτήσεων.
0: Είναι συγκεκριμένες καλλιέργειες που επιλέγουν?
1: Οποιαδήποτε καλλιέργεια.
0: Όχι, ρωτάω γενικά αν έχετε έτσι την εικόνα, επειδή σας ασχολείστε πολύ περισσότερο.
1: Να σας πω, οι περισσότεροι νέοι γεωργοί ασχολούνται κυρίως οι αιτήσεις που έχουν να κάνουν με την παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος. Δηλαδή είναι αιτήσεις που έχουν να κάνουν με την δημιουργία μονάδων εγωπροβατοτροφίας, οι οποίες οδηγούν και στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για το νούμερο έναν εξαγωγικό μας προϊόν που είναι το χαλούμι, με βάση και τις διαδικασίες. Όμως αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι επειδή έχετε αναφερθεί στη συμμετοχή του πρωτογενούς τομέας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν του τόπου, είναι εξαιρετικά σημαντικές οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο σε σχέση με τα μέτρα τα οποία θα επιδοτούνται από το 2028 και μετά. Πρέπει να είναι μέτρα τα οποία θα λαμβάνουν πολλούς παράγοντες υπόψη, αλλά κυρίως θα μπορούν να προσθέσουν στην παραγωγική διαδικασία και να προσθέσουν, να αυξήσουν αν θέλετε το ποσοστό του πρωτογενούς τομέα επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, κυρία Παπαντονίου, ότι στην Κύπρο υπάρχουν και πάρα πολλές μικρές κοινότητες, ορεινές κοινότητες, των οποίων η στήριξη ειδικά των γεωργών και των κτηνοτρόφων βασίζεται στην στήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων, καλύτερα βασίζεται η επιβίωση αυτών των κοινοτήτων και η πάταξη, αν θέλετε, της αστιφιλίας.
0: Μα είναι και αυτή η προσπάθεια σε ένα γενικότερο επίπεδο που γίνεται, άρα είναι ένα κομμάτι και αυτό σε σχέση με την εργασία και πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Η κεντρομόλος προς την Ήπεθρο και προς τις κοινότητες, αν θέλετε καλύτερα, η φυγόκεντρος από τα αστικά κέντρα, από τον δράκο των πετών προς τις καταπράσινες και πανέμορφες ορεινές μας κοινότητες, θα γίνει μέσα από τις δυνατότητες εξέβρεσης εργασίας στα
0: και
1: νέα
0: με συνθήκες ορθές και με στήριξη.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Άρα η αγροτική οικονομία είναι βασικός πυλώνας για να μπορέσεις ακριβώς να ξαναδώσεις ζωή στις μικρές ορεινές κοινότητες, μαζί με όλα τα άλλα τα οποία χρειάζονται, τις υποδομές, οδικό δίκτυο, διαδίκτυο, υποδομές παιδείας, υγείας κλπ.
0: Είναι πολλά και παράλληλα. Ο καθένας άμα εργαστεί προς τον τομέα του, ναι.
1: Υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος για τη στήριξη νεωρινών κοινοτήτων και έχει ήδη δώσει οδηγίες για συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τις μικρές κοινωνίες. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι ένα κεντρικός πυλώνας για να μειωθούν οι πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν τον τόπο μας είναι ακριβώς η καλλιέργεια της Ήπαιθρου. Αν δεν καλλιεργηθεί η Ήπαιθρος, τότε τα χωράφια μένουν ακαλλιέργητα, τα χόρτα αυξάνονται και η κίνδυνη για πυρκαγιά είναι τεράστια. Μέσα από προγράμματα τα οποία, όπως είναι το πρόγραμμα της αμπελοκαλλιέργειας παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει προκηρυχθεί με εθνικά κονδύλια, θα δημιουργηθούν, αν θέλετε, πράσινες ζώνες, οι οποίες ακριβώς θα προστατεύσουν την Κυπριακή Ήπαιθρο από τις πυρκαγιές.
0: Θα στηρίζετε, θα είστε εκεί, να στηρίζετε τους αγρότες και να συμβάλλουμε ως προς αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυπριανού. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά σε σχέση, είπαμε, μέχρι τέλη του χρόνου θα υπάρχουν και θα δοθούν τα χρήματα. Λοιπόν, καλώς τον καλωσόρισες. Μια τον καλωσόρισες, το χαιρετάμε στη Λεμεσό. Μια εδώ είναι η έκπληξη. Εφραίμ Γεωργίου, καλώς τον καλωσόρισες. Είδες που έκανα σκονάκι, παιδιά, με τον που τον είδα να μπαίνει στο στούντιο. Λέω ότι τι θα τον ρωτήσω. Πήγα κατευθείαν να δω τι έγραψε σήμερα για να έχω άποψη.
2: Για θέματα της επικαιρότητας στον αθλητισμό, ε.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Δεν ακούς. Δεν ακούς. Να το λύσουμε στον αέρα.
2: Όχι, μια χαρά.
0: Εντάξει. Δεν μπορείς να τα προλαβαίνεις όλα.
2: Δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, εντάξει, και πολιτικές εξελίξεις και αθλητικές εξελίξεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ να συμπληρώνουμε ένας τον άλλο, για να μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Τι είναι, τι παίζει σήμερα, θα έχεις καλεσμένο σήμερα, τι μέρα θα έχεις καλεσμένο.
2: Όχι, θα είναι τα παιδιά από, από το 24 Sports και έχουμε και έναν ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.
0: Στο Μαυροβούνιο.
2: Στο Μαυροβούνιο.
0: Είδες.
2: Ναι, ναι.
0: Θα μας πει δηλαδή την προπόνηση της Εθνικής.
2: Θα μας δώσει τα νεότερα εκεί από την Εθνική. Εντάξει, εδώ στην Κύπρο Μπαρούτι. Μπαρούτι όπως τις τελευταίες μέρες συνεχίζει έτσι. Αυτή τη φορά πήγαμε σε ένα άλλο θέμα. Πήγαμε στην ανόρθωση, αποφάσεις δικαστικής επιτροπής, ανακοινώσεις.
0: Ούτε εσείς βαριέστε.
2: Όχι. Έχουμε μια μεγάλη διακοπή για πρώτη φορά στην ιστορία. Ναι. Έχουμε διακοπή για 3 εβδομάδες. Είναι πρώτη φορά. Αποφάσισε η UEFA ότι φέτος θα ενώσει τα παράθυρα των εθνικών ομάδων και το πρωτάθλημα για 3 εβδομάδες.
0: Μάλιστα, δεν μπορεί.
2: Μέχρι στιγμής
0: δεν έχετε βαρεθεί.
2: Μέχρι στιγμής είναι γεμάτο σε σημείο που δεν σε αφήνει να προχωρήσεις.
0: Να πεις να κάνουμε και κάτι πέρα από την καθημερινότητα.
2: Ναι, εντάξει, θα έχουμε και ένα θεματάκι έτσι λίγο διαφορετικό με μια έρευνα από Ελβετία μεριά, ναι, για τους ποδοσφαιριστές εδώ στην Κύπρο. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο, διεθνές παρατηρητήριο, το οποίο ασχολείται με τη στατιστική πλευρά στον, ναι, αθλητισμό. Και έχουν προχωρήσει σε μια έρευνα που αναδεικνύουν από κάθε ομάδα τον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη αξία, ας πούμε, στο μπαζάρι. Και παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον από κάθε,
0: βέβαια,
2: ομάδα.
0: Βέβαια, και τα ονόματα εδώ από
2: την Ελλάδα. Έχει Κύπριος.
0: Έχει Κύπριος, αυτό, ναι, θα σε ρωτούσα τώρα. Όχι οι αθλητές σε κυπριακές ομάδες, έχει Κύπριος ονόματα.
2: Ποδοσφαιριστές Κύπροι, έχει Κύπριος ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία, ναι. Ωραία, θα μάθουμε. Λοιπόν,
2: σε εσάς πάντως ξέρω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ναι, ένα από τα θέματα που αναμένω να βγουν έτσι
0: θα έρχεσαι λοιπόν, θα μου λες άμα θέλεις τα μεσημέρια τι θέμα θέλεις να ακούσεις, εντάξει.
2: Να σου πω, έβλεπα σήμερα πάρα πολλά παράπονα, ναι, στη Λεμεσό, ναι, από τους κατοίκους σε όλες τις περιοχές για έντονες μυρωδιές το τελευταίο διάστημα.
0: Είδες. Σωστός.
2: Σοβαρό.
0: Πάμε να λύσουμε το θάλασσα, να έχουν θάλασσα, να πηγαίνουν οι Λεμεσανοί σε καθαρή θάλασσα και γίνεται προσπάθεια. Αλλά τώρα βγαίνει το άλλο. Πάρα πολύ καλό. Θα πάρουμε το τμήμα περιβάλλοντος και θα δω. Έχουμε τις επόμενες μέρες θέμα, παιδιά, γιατί είναι πολλά παράλληλα τα ζητήματα και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Με επίκεντρο το Κυπριακό, ναι, και τις προεδρικές, ας γίνει και παράλληλη εργασία εντός των υπηρεσιών. Πόση ώρα θέλεις να έρθεις από τη Λεμεσό ή έρχεσαι ώρες πίσω πιο, που είναι χαλαρή η κίνηση?
2: Δεν υπάρχουν ώρες τις οποίες είναι χαλαρή η κίνηση. Δεν υπάρχουν πλέον ώρες.
0: Εντάξει, και αυτό περιμένω. Κάθε φορά έχουμε απόψεις, αλλά κανείς επί της ουσίας δεν βρίσκει λύση. Θα κρατήσω και θα βλέπεις θέματα και θα μου λες και θα κάνουμε. Λοιπόν, θα δώσω πάσα στον καλό συνάδελφο από μένα να σας χαιρετήσω, να έχετε καλό απόγευμα. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 12 και 10. Μείνετε μαζί μας, διαφημίσεις και επιστρέφει, γιατί ακούσετε και τα ονόματα των Κύπριων ποδοσφαιριστών και πολλά άλλα, και από Μαυροβούνιο να ακούσουμε τι κάνει η Εθνική. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Η μακαρανοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά.

0: Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
7: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
11: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
12: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Μ' άρεσε πολύ η πινεγιά σου, κύριε Τσάκα. Πολύ πολύ ωραία η πινεγιά σου. Να βάλεις το τραγουδάκι με το οποίο τόσο καιρό η Μαρία Βασιλιάδου καλωσόρισε στη συγκεκριμένη εκπομπή On Air Review. Βέβαια λίγο διαφορετική φωνή που ακούτε, καθώς πλέον την ευθύνη της συγκεκριμένης εκπομπής και την επιμέλεια έχει ο Εφραίμ Γεωργίου, και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε, ενώ να πω ότι μαζί μας είναι και το Fetch με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι και άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάζεις την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, για ακόμη μια μέρα το Κυπριακό Πρωτάθλημα έτσι μυρίζει μπαρούτι. Το μέτωπο αυτή τη φορά βρίσκεται στην ανόρθωση. Οι χθεσινές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, αθλητικός δικαστής ήταν, πλέον έχουμε Δικαστική Επιτροπή, άναψαν για τα καλά έτσι τη σπίδα, με την ανόρθωση να δέχεται ένα βαρύ πλήγμα. Ένα παιχνίδι για κλεισμένο των θυρών στο Αντώνης Παπαδόπουλος και άλλο ένα εκτός έδρας χωρίς την παρουσία των φίλων της. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εξέλιξη έφερε και τη μεγάλη αντίδραση από την κυρία και ήταν και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας, ο Γιάννης Μανιάτης, το είπε ξεκάθαρα στη γραπτή του δήλωση, κάνοντας λόγο για ανελαίητο πόλεμο που δέχεται η ανόρθωση σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια ώρα και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Χαρλάμπος Παρπέτας, πήγε το θέμα ένα βήμα παραπέρα, καθώς σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με τη Στέλλα Σοκράτους, χτύπησε έτσι το καμπανάκι κινδύνου. Όπως σημείωσε, το ζήτημα δεν είναι απλώς μια ποινή ή ένα πρόστιμο, αλλά το ίδιο το κυπριακό ποδόσφαιρο εκπέμπει SOS αυτή τη στιγμή, και αν συνεχιστεί αυτή η τακτική, αν το κλίμα παραμείνει αυτό, τα προβλήματα, όπως είπε, που θα βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια, θα είναι ασύλληπτα μεγαλύτερα. Το βέβαιο είναι πως την ανόρθωση δεν πρόκειται να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα και το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, με το νομικό τμήμα να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Να πούμε ότι παρακολουθούμε στενά το συγκεκριμένο θέμα και όταν υπάρξουν εξελίξεις ασφαλώς και θα τις μεταφέρουμε. Είδες πόσο πιο ωραία τώρα η συντήση.
1: Ναι, αμέ, έχω και death metal άμα θέλεις.
0: Εντάξει, ας το κρατήσουμε. Ας το κρατήσουμε εδώ, γιατί εντάξει, είμαστε με σημεράκι, είναι ωραίο μαζί σου, αλλά νομίζω ότι η ώρα 1:40 δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα στο οποίο θα μας βοηθήσει ο αγαπητός συνάδελφος ο Γιάννης Θεοδωρίδης στην ανάλυση του. Ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο, το CIS Football Observatory, το οποίο είναι μια ερευνητική ομάδα εντός του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών, προχώρησε στην παρουσίαση των ποδοσφαιριστών με την υψηλότερη αξία από κάθε ομάδα τη δεδομένη στιγμή. Όπως αναφέρει, τα ποσά αυτά ορίζονται με βάση την οικονομική δυνατότητα της πιθανής ομάδας που θα μπορούσε να μετακομίσει ένας παίχτης, χωρίς να υπολογίζει αν υπάρχουν ρήτρες, και δίνει και μια απόκληση έτσι στο 7,5%. Και βέβαια, όπως αναφέρει, κάθε χρόνο υπάρχει και μια αύξηση γενικότερη στις τιμές, η οποία εκ των πραγμάτων μπορεί και να επηρεάσει την αξία ενός ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, σε χαιρετώ, Γιάννη.
2: Γεια σου, Εφραίμ, να ευχηθώ καλή αρχή στο νέο σου ξεκίνημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είδες αυτή την έρευνα η οποία είναι σε 70...
2: Να πω ότι ενημερώθηκε το λογισμικό του Διεθνές Κέντρου στις 18/9/2026.
0: Στις 18/9.
2: Αυτά μάλιστα είναι τα δεδομένα που βλέπουμε μπροστά πριν σχεδόν μία εβδομάδα.
0: Ναι. Και είναι μια έρευνα από 70 διαφορετικά πρωταθλήματα ανά το παγκόσμιο και δεν συμπεριλαμβάνει παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι δανεικοί σε μια ομάδα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, θες να κάνουμε αρχή από τον. Ποιος είναι, να ξεκινήσουμε αρχικά από τον πιο ακριβό.
2: Αξίζει να πούμε ότι το CIS λειτουργεί σε συνεργασία και με τη FIFA.
0: Ναι.
2: Εξειδικεύεται στην ανάλυση ποδοσφαιριστών με πρωτίστως ως την αγωνιστική ποιότητα για να, την εκτίμηση της αξίας, αλλά λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως διεθνή εμπειρία και όρος συμβολέου.
0: Ναι. Όσο είναι δυνατόν να γνωρίζει αυτά, ναι, που ναι. Υπάρχουν.
2: Όρος συμβολέου, κυρίως η διάρκεια του συμβολέου που όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ακριβώς, αυτό είναι πιο. Είναι, σε κάθε χώρα είναι και λίγο διαφορετικό. Σε όλες όμως τις χώρες ανακοινώνεται,
2: ναι,
0: η διάρκεια του συμβολέου. Κάποιοι θα δώσουν και τα ποσά. Κάποιοι άλλοι δεν θα τα δώσουν. Άλλοι θα πούν πιθανές ρήτρες. Άλλοι πάλι όχι. Το κοινό σε όλα τα προαθλήματα είναι ότι το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή, η χρονική διάρκεια, ανακοινώνεται. Και νομίζω να ξεκινήσουμε με το ποιος είναι ο πιο ακριβώς ή αυτός που έχει την υψηλότερη εκτιμόμενη αξία τη δεδομένη.
2: Εκτιμόμενη αξία βάσει με το αθλητικό κέντρο, γιατί έχει διαφορά με το γνωστό transfer market.
0: Αυτό το transfer market είναι μια πιθανή.
2: Για να μην τα μπερδέψω.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι δύο εντελώς διαφορετικά, ναι, ναι, πράγματα.
2: Λοιπόν, πρώτο στη λίστα, ένας, νομίζω δεν προκάλεσε και ιδιαίτερη εντύπωση, ο Παναγιώτης Ανδρέου, ποδοσφαιριστής της Ομονίας, ο οποίος ξεχωρίζει τον τελευταίο τα τελευταία 1,5-2 χρόνια. Εκτιμώνει αξία 6 με 7 εκατομμύρια.
0: 6 με 7 εκατομμύρια. Ναι. 6 με 7 εκατομμύρια είναι πάρα πάρα πολύ υψηλό το συγκεκριμένο ποσό, αλλά μιλούμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος γεννήθηκε το 2006.
2: Το 2006.
0: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν πολλά πολλά περιθώρια στον Παναγιώτη Ανδρέου.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το γεγονός πως
2: το 2006 και έχει διάρκεια συμβολίου μέχρι το 2029.
0: Μέχρι το 2029.
2: Να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα που είπαμε για τα συμβόλαια.
0: Έχεις δίκαιο, γιατί ναι.
2: Ένας 20χρονος με εμπειρία με 38 συμμετοχές στο Κύπριακο Πρωτάθλημα, με συμμετοχές στην Εθνική Κύπρου συγκεκριμένα, νομίζω. 3 συμμετοχές μέχρι στιγμής, ακολουθούν και άλλες.
0: Ναι.
2: Με εμπειρία στο Conference League, στα προκληματικά του Europa League, στο Champions League προκληματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όλα αυτά νομίζω
0: μετρούν
2: για το 6 με 7 εκατομμύρια που το φέρνουν στην πρώτη θέση.
0: Και το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, βλέπουν, ναι, την περίπτωσή του. Είναι αυτό που είπαμε πιο πριν. Εξαρτάται.
2: Και στη Σκωτία έχει φτάσει κάτι στα αυτιά.
0: Εξαρτάται και ποιος είναι ο αγοραστής.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, να μιλούμε για τα κορυφαία προαθλήματα, ακόμη και αν μια ομάδα είναι στα χαμηλά
2: επίπεδα.
0: Είναι μικρομεσαία ομάδα, ας πούμε, της Γερμανίας.
2: Ναι.
0: Ναι, είναι όμως την πρώτη κατηγορία της
2: Γερμανίας.
0: Άρα τα ποσά αυτομάτως είναι εντελώς διαφορετικά. Και αν θες, για να θέσουμε και μια βάση έτσι λίγο διαφορετική, το πόσο καθορίζεται τιμή πώλησης ή αγοράς ενός ποδοσφαιριστή, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες. Είναι η ηλικία, η εμπειρία.
2: Η εμπειρία, το ιατρικό, ιστορικό, το πρωτάθλημα που αγωνίζεται, η χρονική στιγμή που βρίσκεται η μεταγραφική περίοδος.
0: Μπράβο.
2: Για παράδειγμα, μια παρέθεση, ο Παναγιώτου που έφυγε στις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου.
0: Σωστός.
2: Έπρεπε να βάλει γερά το βαθιά στο χέρι στην Πούγκα η Ουτρέχτη για να πείσει την Ομόνια.
0: Ναι, είναι η ζήτηση.
2: Η ζήτηση του ποδοσφαιριστή.
0: Είναι η διάρκεια που έχει στο
2: ακριβώς
0: συμβόλαιο
2: που
0: του.
2: Ακριβώς που προαναφέραμε πριν και η εμπορικότητα που κινείται στις φανέλες που μπορεί να πουλήσει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, εντάξει.
2: Στο όνομα, για το κύρος που μπορεί να φέρει στην ομάδα.
0: Για την Κύπρο είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα στο κομμάτι της εμπορικότητας. Αλλά αν πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα εμπορικότητα στην Κύπρο, αντιλαμβάνεσαι.
2: Νταβίτ Λουίς.
0: Ο
2: πρώτο που έρχεται στο μυαλό, Νταβίτ Λουίς.
0: Ο Νταβίτ Λουίς ήταν ένα πολύ πολύ εμπορικό όνομα. Τα μεγάλα ονόματα που έχουν.
2: Νομίζω μεταφράστηκε και στα νούμερα της Πάφου, π.χ. στο Instagram που ανέβασε κατακόρυφα τους followers.
0: Ξέρεις τι. Ο Τσόα, για παράδειγμα.
2: Ο Τσόα, ναι.
0: Υπήρχαν πωλήσεις από φανέλες της ΑΕΛ στο Μεξικό.
2: Ακριβώς, ναι. Και πολλές. Να φανταστώ και τον Νταβίτ Λουίς από την Πάφο θα είχα.
0: Αν θες να μην έχει κάποιος την καριέρα, να μην είναι. Αν πάμε πίσω και σκεφτούμε τον Μούσα Αλτάμαρη, mm-hmm.
3: η εμπορικότητά του στην Ιορδανία
2: ακριβώς,
3: ήταν
2: ναι.
3: πολύ πολύ υψηλή.
2: Ναι,
3: στην
2: ναι.
3: Ιορδανία.
2: Στην ναι, το, πλέον είναι, πλέον άνοιξε το χάρτη.
3: Άνοιξε το χάρτη. Αλλά τότε, για παράδειγμα,
2: ήταν το νούμερο και παραμένει το νούμερο έναν της Ιορδανίας.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα μετρά και το συγκεκριμένο. Και έχουμε, όπως είπες, πρώτος είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου.
2: Ακριβώς.
3: Δεύτερος στη σχετική λίστα.
2: Δεύτερος στη σχετική λίστα ακολουθεί ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπος.
3: Ο Χάμπος.
2: Ο Χάμπος, ναι.
3: Με την αξία του να κυμαίνεται
2: στα 4,1 με 4,8 εκατομμύρια.
3: Δίνουν όμως μεγάλη απόκληση, δηλαδή μεταξύ περίπου 1 εκατομμύριο,
2: ναι,
3: αλλά
2: ναι.
3: και πάλι 4,1 με 4,8 είναι πολύ πολύ πολύ σπουδαίος αριθμός.
2: Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι πέρσι, 12 Μαρτίου συγκεκριμένα 2026, το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο είχε τον Χάμπο στη νούμερο 1 θέση,
3: ναι.
2: αλλά με 2,7 και 3,1 απόκληση. Ενδεικτικό της αύξησης των ποδοσφαιριστών που έχουμε
3: ναι.
2: βλέπουμε στο κυπριακό μας ποδόσφαιρο. Έχουμε μια γενιά που ανεβάζει την αξία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αλλά είναι και αυτό σχετικό γιατί τα τελευταία όσα 10-15 χρόνια τα λεφτά που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο που για την αγορά κυρίως των ποδοσφαιριστών έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
3: Έχεις δίκιο, έχει αλλάξει εντελώς
2: ναι, ναι.
3: το παζάρι και πλέον τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με πριν μια δεκαετία, σε σχέση με πριν 15, πριν 20 χρόνια κλπ. Έχει αλλάξει.
2: Ξεπερνούν τα όρια, νομίζω.
3: Και, για να το πάρουμε έτσι λίγο και στα γρήγορα, Πάφος, ποιον έχουμε.
2: Πάφος Βλαν Ντράγκομιρ 3,6 με 4,2.
3: Στην ΑΕΚ.
2: Στην ΑΕΚ ο Πάνκοφ 1,3 με 1,5.
3: Ο Πάνκοφ, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος.
2: Φέτος και.
3: Φέτος για ένα ποσό περίπου των 100.000
2: από την ΕΝΗ Ήψον.
3: Από την. Ναι, από την Κρασάβα ΕΝΗ. Απόλλωνας.
2: Απόλλωνας ο Ιωσέφ Βίτα. Ο οποίος μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σε σχέση με τους προηγούμενους. Αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά όπως βλέπεις, το συμβόλαιο του έχει ορίζοντα μέχρι το 2030.
3: Σωστός.
2: Που σίγουρα παίζει για αυτόν τον ρόλο του και ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις.
3: Ναι. Και, σε καλή ηλικία, τα καλύτερα του χρόνια είναι τώρα.
2: Ναι.
3: Και με παραστάσεις σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Συνεχίζουμε.
2: Από με τον Αβοέλ Σταύρος Γεωργίου με 1,1 και μέχρι 1,3 εκατομμύρια.
3: Εντάξει, γέννημα το 2004 νομίζω είναι ο δεύτερος μικρότερος.
2: Μετά τον Παναγιώτη Ανδρέου του 2006.
3: Ναι, ναι, ο δεύτερος μικρότερος.
2: Είναι στην νούμερο 1 θέση, όπως είπαμε.
3: Η ΑΕΛ.
2: Για την ΑΕΛ είναι ο Ευαγόρας Αντωνίου, ακόμα ένας Κύπριος, με 0,78 έως 0,91
3: 780.000 με 910.000.
2: Πριν το εκατομμύριο.
3: Και ο Ευαγόρας 2002 γέννημα.
2: 2002 και το συμβόλαιο του μέχρι το 2029.
3: Μάλιστα, ανόρθωση.
2: Ανόρθωση ο Μίτερστροπ, ο οποίος είναι λίγο πάνω από τα 600.000 φτάνει η αξία του, πάντα σύμφωνα με το αθλητικό κέντρο.
3: 540 με 620.000 ναι, ναι. κάπου εκεί κυμαίνεται η αξία του. Στη Νέα Σαλαμίνα,
2: Νέα
3: ο Εμπό. Ο Εμπό με 400.000 μέχρι 470.000.
2: Το όνομα του Ολυμπιακού που έκανε, προκάλεσε εντύπωση τη μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε, ο Σάπινεν.
3: Ο Σάπινεν, λογικό.
2: Μπαίνει στην εξίσωση πιστεύω με τον Κβίτα ως ένα σημείο για τις παραστάσεις που έχει.
3: Πιο μεγάλος όμως σε ηλικία.
2: Ναι, ναι, πιο μεγάλος σε ηλικία.
3: Πιο μεγάλος σε ηλικία ο Σάπινεν. Αλλά.
2: Με πάνω από. Είμαστε μαζί, κάναμε μαζί την εκπομπή που βλέπαμε τα
3: ναι,
2: τέρματα
3: ναι, ναι.
2: του. Πάνω από 200 τέρματα στην καριέρα του.
3: Πάνω από 200 τέρματα καριέρας. Είναι το αστέρι της Εστονίας. Ναι. Είναι λογικό από τον Ολυμπιακό.
2: Να ξεχωρίσει το όνομα
3: να
2: του.
3: Είναι αυτό
2: και σε αυτήν τη λίστα.
3: Στην 29η.
2: Στην 29η, ο Ουζόχο.
3: Ουζόχο. Με ποσό.
2: Με ποσό 300.000 μέχρι 340.000.
3: Οκ. Έχει μια σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, ναι, δεν προκαλεί εντύπωση.
3: Δεν προκαλεί εντύπωση.
2: Ένα τερματοφύλακα, ο οποίο πριν κάποια χρόνια ήταν στην εθνική του στο Μουντιάλ.
3: Ναι, στο Μουντιάλ τη Ρωσία.
2: Ναι, ναι.
3: Τη Ρωσία. Τη Ρωσία στο Μουντιάλ το οποίο ήταν το 18.
2: Πριν 8 χρόνια.
3: Ναι.
2: Ακολουθεί η ένωση με τον Δημήτρη
3: Σολομού.
2: Εντάξει,
3: η ένωση όμως είναι στη δεύτερη κατηγορία. Έχουν βάλει και τις ομάδες που ήταν την περσινή σεζόν στην πρώτη. Δημήτρης Σολομού στη Ένωση 270
2: με 300.000.
3: Στην Ομόνια Ραδίπου.
2: Ο Ποντικός, Γιώργος Ποντικός, με 250.000 μέχρι 290.000. Τον Ύψον ο Παναγίδης, μια καινούργια μεταγραφή του Ύψονα. 220.000 μέχρι 260.000. Ένας ποδοσφαιριστής που στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε μεγάλες προοπτικές.
3: Ναι, ναι,
2: και το όνομα του ακούστηκε και για τον Αποέλ, το καλοκαιρινή περίοδο του. Ακολουθούμε με την Καρνιώτισσα, ο Σάτιο Ντεμπελέ, με 190.000 με 220. Ο Τούμπας για το Ινάχνα, 160.000 μέχρι 190.000. Και κλείνουμε με τον Ακρίτα Χλώρακας, με τον Στέφανο Μίλερ, 100.000 μέχρι 120.000.
3: Ο Στέφανος Μίλερ, ο οποίος πέρσι ήταν η πρώτη του χρόνια στην πρώτη κατηγορία και νομίζω ότι ανταποκρίθηκε πολύ πολύ καλά, κεντρικός αμυντικός ο συγκεκριμένος.
2: Ναι, ναι.
3: Και ανταποκρίθηκε όντως εξαιρετικά. Αυτό που κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι επιθετικοί υπάρχουν μόλις τρεις. Είναι ο Σάπινεν, είναι ο Σταύρος Γεωργίου που θεωρείται
2: επιθετικογενής
3: ποδοσφαιριστής.
2: Και ο Παναγίδης δεν είναι επιθετικογενής παίχτης.
3: Παναγίδης επιθετικογενής και ο Ποντικός, άρα τέσσερις, συγγνώμη. Ενώ συνήθως οι θέσεις οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη αξία είναι οι θέσεις
2: μπροστά.
3: Στο επιθετικό τρίτο. Ο επιθετικός, η εξτρέμ, το δεκάρι, δεύτερος επιθετικός κλπ. Αυτοί που στέλνουν την μπάλα περισσότερο στα δίχτυα είναι και για αυτούς που πληρώνεις πολύ περισσότερα. Πάντως, το σημαντικό που κρατάμε είναι ότι υπάρχουν αρκετές κυπριακές συμμετοχές. Παναγιώτης Ανδρέου, Χάμπος, Σταύρος Γεωργίου, Ευαγόρας Αντωνίου είναι κυπριακές συμμετοχές. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Δεν μας είπατε αξία για το Κβίτα. Να πούμε για το Κβίτα. Ο Γιώζεκ Κβίτα 1,3 με 1,5 εκατομμύρια. 1,3 με 1,5. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που ήσουν μαζί μας. Και θα πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Δώσε λίγη μουσικούλα.

0: Έχει δίκιο ο 633 και ο Αμίν είναι ένας συμπορικός ποδοσφαιριστής για την ΑΕΚ. Είναι στην ίδια κατηγορία όπως είχαμε πει και για τον Τάμαρη. Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο φαινόμενο Ντάβιτ Λουίς, μπορεί να μην είναι το φαινόμενο Οτσόα για το Μεξικό, αλλά για την χώρα το καθένας έχει μεγάλη εμπορική αξία. Και σε εμπορική αξία πάμε και στον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία στο σταθμό. Να χαιρετήσουμε τον Λούι. Γεια σου Λούι.
1: Γεια σου Εφραίμ και σε εσένα και στους φίλους ακροατές της Sport FM 95.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για εμπορική αξία και ασφαλώς ναι. Την Εθνική Κύπρο εμπορική αξία, εντάξει, αφήνουμε έξω εσένα στην αποστολή. Το αφήνουμε έξω. Αλλά από όλη την αποστολή νομίζω ότι ο Έντουαρτς είναι ο παίχτης με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία.
1: Ναι, ο Έντουαρτς σίγουρα είναι, έχει μεγάλη σημαντική αξία στο ποδόσφαιρο. Είναι και κάποια άλλα παιδιά που σίγουρα είναι ψηλά, αλλά λογικά με παρουσία σε Premier League.
0: Το όνομά του μπορείς να το συνδέσεις και στον χώρο εκτός ποδοσφαίρου, άσε το τι προσφέρει εντός γηπέδου, άσε τη μεταγραφή, ας πούμε, πόσα λεφτά θα πάρει για παράδειγμα, αλλά εκτός αγωνιστικού νομίζω είναι το πιο εμπορικό όνομα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για πες, πώς είναι το κλίμα στην αποστολή της Εθνικής?
1: Όλα καλά στην αποστολή, θες ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο ταξίδι, καλό ταξίδι, πολύ καλή διάθεση όλοι οι διεθνείς. Ετοιμάζονται για τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθώ. Είναι και το πιο δύσκολο αυτό που θα ξεκινήσουν. Είναι η πιο δύσκολη προσπάθεια απέναντι στο φαβορί του ομίλου. Θέλουν να κάνουν μια καλή αρχή.
0: Να σε ρωτήσω το κλίμα εκεί στο αεροδρόμιο μεταξύ των διεθνών. Πώς το είδες? Υπήρχαν πηγαδάκια.
1: Μου έκανε και τρομερή εντύπωση ο Έντουαρτ, το είπα και στη Στέλλα νωρίτερα, καλοδιάθετος, με διάθεση να ενημερωθεί, να μάθει λίγες λέξεις παραπάνω στα ελληνικά, στα κυπριακά. Ήταν έτσι πολύ πολύ καλό το κλίμα.
0: Ήταν ανοιχτός ή ήταν μαζί με τον Τσαρούλα για παράδειγμα, ο οποίος μάθαμε ότι πήγαιναν και στο ίδιο σχολείο οι δυο τους παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, έχουν αυτή τη σχέση και μπορεί και να συνεργαστούν στη δεξιά πλευρά, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Αλλά και με τον Πιλέα και με τον Νέφινα Μιχαήλ ήταν μαζί, καθόταν, ενημερωνόταν, μου έκανε εντύπωση, δεν ήρθε εδώ σαν ένας ας πούμε superstar από την Αγγλία, σαν κάποιος που εδώ και δύο χρόνια προσπαθούσαμε έτσι επίμονα να τον φέρουμε στην Εθνική, ήρθε έτοιμος να μπει στο σύνολο και από ό,τι ακούω είναι και εξαιρετικός προπονητής.
0: Μάλιστα. Εκεί στο Μαυροβούνιο πώς είναι η κατάσταση, ο καιρός παρόμοιος με εδώ με την Κύπρο?
1: Ναι, για όλους τους ο καιρός λίγο πιο χαμηλός όμως οι θερμοκρασίες. Θα είναι έτσι, νομίζω αν είναι και έτσι αύριο καιρός θα είναι ιδανικός για ποδόσφαιρο, θα είναι ωραία βραδιά. Θα πάμε γύρω στις 5 ώρα Κύπρου στο γήπεδο, 5 και 30 είναι η διάσκεψη τύπου, 6 τελευταία προπόνηση, θα έχουμε και μια εικόνα από το γήπεδο λίγο αργότερα.
0: Κατά τη διάρκεια εκεί που πηγαίνατε στο αεροδρόμιο και λοιπά, έχεις εισπράξει αν θα έχουμε κάποιες, ας πω για παράδειγμα ο Λαΐφης θα επιστρέψει, θα είναι στη διάθεση?
1: Θεωρώ πως για να είναι στην αποστολή μπορεί να έχει ελπίδες για τη Λετωνία. Για αύριο θεωρώ αδύνατο να αγωνιστεί ο Λαΐφης. Βλέπω Νικόλα Παναγιώτου και να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ.
0: Να σε ρωτήσω, πέραν από τους διεθνείς, τον προπονητή, το επιτελείο κλπ, έχουν ταξιδέψει και από πλευρά ΣΚΟΠ κάποιοι?
1: Ναι, υπάρχουν. Είναι ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ, ο Χάρης Λοεζίδης, ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ της ΣΚΟΠ. Κάμε ένα λάθος.
0: Εκεί είχαμε κάποια αντίδραση γενικότερα για τα όσα συμβαίνουν.
1: Έγινε μια κουβέντα σε πηγαδάκι, αλλά όχι κάτι που... Κάτι να βγαίνει ας πούμε κάποια αίσθηση, είναι απλά μια κουβέντα για τα λάθη, για την απόφαση να έρθουν ξένοι βαρίστες, για την εκπαίδευση.
0: Η οποία αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί, γιατί θα σου λέγα ότι πέρσι...
1: Αλλά δεν έχει κάτι ενώ που μπορεί να συζητήθηκε σε στυλ όπως μπορούσα να συζητούσαμε και εμείς σε ένα διάδρομο στη δουλειά ή ότι...
0: Ναι. Απλά θυμίζω ότι πέρσι η ανακοίνωση για τους ξένους βαρίστες ήρθε νομίζω σε μια αποστολή της Εθνικής, πρέπει να ήταν στο Σαν Μαρίνο ή κάπου αλλού, αλλά ήταν σε αποστολή νομίζω της Εθνικής.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Λουί, θα τα πεις αργότερα.
1: Εγώ
0: με τα παιδιά.
1: Καλή συνεχεία σε όλους.
0: Θα τα πεις αργότερα με τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, λογικά, ναι, από ό,τι έχω ενημερωθεί από τη Μαρία Βασιλιά.
0: Τότε να τους πεις για την Ευρωλίγκα, γιατί εδώ δεν είχαμε το χρόνο να το σχολιάσουμε. Μπορείς να κάνεις την εκπομπή όπως ξέρεις εσύ. Να είσαι καλά, Λουί. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε και από τον Λουί Νικολάου. Βλέπω την κυρία Στέλλα Σοκράτους να είναι έτοιμη για να έρθει στο στούντιο για το αθλητικό δελτίο. Και αυτό σημαίνει πως εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ακόμα πιο δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο προς την ομάδα μας, αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν την μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της ανόρθωσης. Επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Όπως τόνισε, η διοίκηση και το νομικό τμήμα εξετάζουν το ενδεχόμενο απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Η ανόρθωση τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει κόντρα στην Πάφο, και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Με προπόνηση στο στάδιο Γκράτσκι στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η εθνική ομάδα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο Μαυροβούνιο. Δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα ο Λαΐφης. Στις 18:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Απόστολος Μάντζιος. Προχωρεί σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία η Κράσα Βαϊνή Ύψωνα. Ιβάν Στοϊκοβίτς και Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, βασικός υποψήφιος για την θέση του προπονητή είναι ο 48χρονος Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με Σαμπορί, το οποίο ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχής στο κυριακάτικο φιλικό με τη Σαλαμίνα. Ίσως απέξει στο επόμενο φιλικό με τον Απόλλωνα στις 3 Οκτωβρίου. Αντίθετα, ο Αμίνη γυμνάζεται ατομικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα δώσει Ομόνια στις 2 Οκτωβρίου στο Ηλίας Πούλος. Την Δευτέρα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ. Διαθέσιμος για πρώτη φορά αναμένεται να είναι με την επανέναρξη ο Μαντσίνη. Καλές πιθανότητες για τον Καρίγιο, λιγότερες για τον Μαρκίνιος. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου ο προπονητής της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς. Έτοιμοι αναμένεται να είναι η Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλωνα, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμη η Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Όσβολτ. Περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν οι Σπόλιγαριτς και Ανδρέου. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει η Πάφος σε μια τελευταία προσθήκη. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέια για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ανόρθωση. Στον Άρη υπάρχει ηρεμία και υπομονή, στοιχεία που είναι σημαντικά για να βοηθήσουν την ομάδα να δουλέψει σωστά στην διακοπή με στόχο να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος. Έτοιμη θα είναι με την επανέναρξη Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει στις 9:45 απόψε η Εθνική Ελλάδα. Αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να αρχίσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Cita Vision. Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται την Γερμανία στον τεμπούτο των Τσάβη και Κλόπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία, όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 9:45, ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία στη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στην μάχη. Στην επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς υποδέχεται την Παρίς στο ΆΚΑ στις 9:15. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Πλήγμα για την Deportivo La Coruña, καθώς ο Μπαμεγιάνγκ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός για 2 μήνες. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σκέφτηκες ποτέ

0: ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή. Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
13: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
15: Ίνκο.
14: Μόνο Ίνκο?
15: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
14: Και για επαγγελματίες?
15: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
14: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
15: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροάτες του Sport FM 95. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Pressing που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5. Συνήθως για όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες μέρες, είμαστε τρεις. Θα απουσιάζει όμως ο Λουίς Νικολάου για το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς για εσάς είναι μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Ανδρέας Βιολάρης.
1: Παρόν.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Εντάξει, θα πάρουμε έτσι μια τζούρα Λουί σήμερα. Λογικά, κάποια στιγμή τηλεφωνικός.
0: Εμά το έχει και ημέρα.
1: Ναι, το έχει ημέρα. Πέραν από το σκοπό που πήγε για διακοπές, για δουλειά στο Μαυροβούνιο και μετά στη Λετωνία με την εθνική μας ομάδα. Είναι μέρα πρεμιέρας EuroLeague και πρώτη βραδιά παίζει και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Και άλλα πέντε παιχνίδια.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Εντάξει, και άλλα πέντε παιχνίδια. Τώρα ποιο ασχολείται με τα άλλα πέντε παιχνίδια.
0: Εντάξει, απλά να το πω.
1: Εντάξει, καλά κάνετε εσύ, αλλά εμεί δεν θα ασχοληθούμε με τα άλλα πέντε. Δηλαδή με το ζόρι θα ασχοληθούμε με τα δύο.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Ο Λουίς σίγουρα νομίζω το έναν έχει περισσότερο έχνια.
1: Ναι.
0: Από ό,τι άκουσα, πήγε ρώτησε αν μπορεί να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη κάπου κοντά από εκεί που μένει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Θα βρει τρόπο. Νομίζω να δει και τα δύο. Οι πληροφορίες λένε ότι κυκλοφορεί με τρία κινητά στην Ποτκοαρίτσα.
0: Για σκοπούς πάντα.
1: Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Α. Θα ρωτήσουμε. Θα μάθουμε και τον ίδιο αν θέλει να μας πει. Αλλά αυτό λέει οι πληροφορίες μας. Ότι κυκλοφορεί με τρία κινητά. Μέχρι τα δύο το καταλαβαίνω. Το έναν το επαγγελματικό, το άλλο το προσωπικό.
0: Το τρίτο.
1: Το τρίτο, ναι. Αυτή η απορία η δική μου. Εντάξει, επειδή υπάρχει και έτσι πρώτη δράση σήμερα για τον Nations League, επειδή παίζει και Ελλάδα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι και αυτοί που δεν θα προτιμήσουν να δουν μπάσκετ ή μπορούν να δουν λίγο μέχρι να ξεκινήσει η Εθνική Ελλάδος. Θα δούμε.
0: Τουλάχιστον υπάρχουν επιλογές σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Και όχι μόνο η Εθνική Ελλάδος, έχει και ωραία παιχνίδια που περιμένουμε να δούμε με τεπούτο προπονητό.
1: Εγώ θα δω αναγκαστικά έτσι αλλιώς, έχω και επιλογή. Θα δω Ολλανδία-Γερμανία.
0: Ολλανδία-Γερμανία
1: που θα κάνω και μετάδοση. Τεπούτο ναι του.
0: Τεπούτο Κλοπ.
1: Και τεπούτο Τσάβι.
0: Και περιμένουν να τους βοηθήσει. Ενώ και στους δύο.
1: Ναι, κοίταξε, να σου πω. Προφανώς περιμένουν από τους δύο, Κλοπ και Τσάβι, να δώσουν περισσότερα από την προηγούμενη. Αλλά δεν έφταιαν μόνο οι προπονητές που δεν είχαν επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν φταίει ο Νάγκελσμαν ή οι προηγούμενοι, αν η Γερμανία για τρία σερί παγκόσμια κύπελλα, μετά από εκείνο που κατέχθησε το 2014, αποτύχαν παταγωδώς. Άλλοι λόγοι υπάρχουν που δεν μπορεί να λύσει. Να είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα του Γερμανού Κλοπ. Mm-hmm. Απλά με το Κλοπ φαντάζομαι έτσι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι διασφαλίζεις σε πολλά μεγάλο βαθμό ότι θα πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτόν το ρόστερ. Είναι πράγματα που θα συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Εντάξει, και τον τεμπούτον του. Sorry που σε διακόψα. Και τον τεμπούτον, την πρεμιέρα της Ελλάδας που έχει έτσι ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω και της παρουσίας τόσων πολλών πλέον νεαρών και όχι μόνο. Ποδοσφαιριστών, Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο κορυφαίο επίπεδο, Premier League, Γερμανία κτλ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις επιλογές του Ιβάν αλλά και το παιχνίδι απέναντι στη Σερβία.
0: Το παιχνίδι στον όμιλο της που μπορεί να είναι το πιο σημαντικό στο θέμα του να αρχίσει θετικά ενώ το να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι να παίξει και κόντρα στην Ολλανδία και κόντρα στη Γερμανία.
1: Και απέναντι στη ματρία του, ο Ιβάν,
0: ναι.
1: Την Σερβία, έχει και αυτόν την ιδιαιτερότητά του. Που κάποια στιγμή φυσικά πέρασαν αρκετά χρόνια, τον προσέγγισαν για να λάβει την εθνική ομάδα της Σερβίας. Για λόγους δικούς του Εβάν τότε θεωρούσαν ότι δεν ήταν το timing το ιδανικό. Και επειδή διαφοροποιούν το λίγο τα πράγματα δεδομένα και σε αυτήν την σειρά του Nations League, αλλά πολύ περισσότερο θα αλλάξουν τα πράγματα στην επόμενη. Και θα γίνουν τρεις κατηγορίες. Αλλάζει και η προκριματική διαδικασία. Θα πάμε σε στυλ Nations League. Συγγνώμη, League Phase. Αν βρούμε ώρα κάποια στιγμή στην πορεία να τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
0: Έχει και CR7, φίλος μου ο Χρήστος ξέρει.
1: Έλεος. Άφησε άλλο να παίξει ρε CR7 μου.
0: Ως που να παίζει,
1: ρε φίλε.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Τι σε παρακαλώ.
0: Τουλάχιστον συγκινητικές οι δηλώσεις του.
1: Τι συγκινητικές.
0: Στην ηλικία έκλαψε, που βρίσκονται.
1: Ναι, στην ηλικία που βρίσκεται. Ακριβώς για αυτό λέμε, για την ηλικία που βρίσκεται. Άφησε κάποιον άλλον, εντάξει.
0: Τι είπε ο άνθρωπος. Είπε ότι όσο με θέλω θα είμαι εδώ.
1: Ναι, ποιος το θέλει, ποιος το είπε.
0: Όλοι. Εμείς θέλουμε τον. Και η Πορτογαλία.
1: Όσο με θέλουν και όσο με έχουν ανάγκη. Ποιος του είπε ότι σε έχουν ανάγκη, ρε φίλε.
0: είπε είναι χαρούμενος. Ό,τι ναι. και να λένε οι τηλεοράσεις,
1: τα ραδιόφωνα στην Κύπρο.
0: Τα ραδιόφωνα στην Κύπρο. Ο Ανδρέας Βιολάρης, ναι, πιο ναι. συγκεκριμένα, πιο έτσι. στο θέμα κριτικής είπε ο ίδιος είναι happy. Άρα αυτόν κρατάμε.
1: Ναι.
0: Και το ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και στην ηλικία που βρίσκεται και έχει και φιλοδοξίες ακόμη με την εθνική του ομάδα. Μην ξεχνάς ότι το Nations League είναι και η διοργάνωση της Πορτογαλίας. Δηλαδή στις άλλες όλες διοργανώσεις κάτι πάει λάθος. Το Nations League κάθεται λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, κάνω και λίγο, όχι 100% χιούμορ, πλάκα, πειράζουμε λίγο. Μαριβά και εσύ Αρσέβαν, αλλά που αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό, επειδή έτσι έχτισε το μύθο γύρω από το όνομά του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος ο οποίος τις περισσότερες φορές βάλει τον εαυτό του πάνω από αποτελέσματα, πάνω από ομάδες. Τα ατομικά ρεκόρ που κυνηγάει αυτόν έγινε αυτός που έγινε. Απλά, εντάξει, από μια ηλικία και μετά. Έχω ρε παιδί μου, αν όντως δεν θεωρεί αυτό που η μεγάλη πλειοψηφία, επειδή γίνονται κατά καιρούς και δημοσκοπήσεις στην Πορτογαλία, άφησε μας εμάς τους άσχετους τώρα, τους Κυπρέους και οποιοδήποτε άλλον, και όσο μερούν τα χρόνια αυξάνεται το ποσοστό των Πορτογάλων που θεωρεί ότι είτε κάνει περισσότερον κακόν παρακαλώ, είτε δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους που έχουν για αυτή έναν αλφαβήτα ταλέντων να το αναδείξουν στην εθνική ομάδα. Και την εθνική ομάδα στο τέλος της ημέρας να λειτουργήσει όπως θα λειτουργούσαν θεωρούν καλύτερα χωρίς τον Ρονάλτο. Οπότε αυτό λέω. Οι Πορτογάλοι όσο μερούν τα χρόνια αυξάνεται γύρω των ποδοστών που πιστεύει αυτό που λέω. Αλλά ο ίδιος.
0: Ναι, πέραν της πλάκας. Πέραν της
1: πλάκας. Να πω ακόμα κάτι πριν. Ναι. Δεν νομίζω να βγει κάποιος ποτέ να του πει του Πορτάλου του Κριστιανού σταμάτα. Όπως δεν θα έλεγε ποτέ κανένας του Μέση σταμάτα που είναι εθνική. Δεν κάνει άλλο.
0: Okay.
1: Εναπόκειται στους δύο να αξιολογήσουν τα πράγματα και να σταματήσουν όποτε νομίζουν ήδη. Τώρα πες.
0: Ναι. Είναι μόνο οι Πορτογάλοι νομίζω που το αναγνωρίσουν ότι ο τρόπος διαχείρισης του Ρονάλτο θα έπρεπε να ήταν διαφορετικός. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλά εμείς ό,τι πες κάποιοι μπορεί να χαρακτηριστούν haters ότι είναι τον πάμε κτλ. Οι Πορτογάλοι όμως δεν έχουν τέτοια θέματα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει. Δεν το ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί κανένας να μην αποδεχθεί ότι έφτασε τέλος πάντων το πέρασμα του χρόνου. Άρα, πώς αξιοποιούμε τον Ρονάλτο στη ηλικία που βρίσκεται, με τον τρόπο που μπορεί να προσφέρει, με τα όσα μπορεί να κάνει στο γήπεδο, πρέπει να είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, θα δούμε πώς. Επειδή υπάρχει και εκείνος νέος προμονητής, ο Ζεσούς, ναι. ο Ζωσέ Ζεσούς, που είναι από τους πιο έμπειρους.
0: Συνεργάστηκε με Ρονάλτο, εντάξει, ναι.
1: Στη Sporting, πού? Στην Αλνάς. Στην Αλνάς, σωστά. Ήταν και δική του πρόταση, ας το πούμε, να πάει εκεί ο συμπατριώτης του. Ο οποίος και αυτός είναι μεγάλος σε ηλικία. 72, 72, 73, κάπου εκεί. Αν η αξιοποίηση του θα είναι όσο κάποια παιχνίδια, είτε βασικός, είτε κάποια ως αλλαγή να μπαίνει και να βοηθά. Και ο ίδιος είπε ότι θέλει πλέον να βοηθά και εκτός αγωνιστικού χώρου, χωρίς να διευκρινίσει κάτι περισσότερο. Τότε ναι. Αλλά τώρα θα πάει να παίξει 4 παιχνίδια. Στα 4 βασικός, νομίζω θα χαθεί η μπάλα.
0: Ναι. Το μόνο που πρέπει να αλλάξει λίγο το hairstyle του. Τέλος πάντων. Να μπω στην πορεία.
1: Το χθεσινό.
0: Ναι. Το χθεσινό έχει λίγο νερό που το έχει.
1: Εντάξει, δεν τον είχα δει. Είναι καιρό να το δω.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι
1: ο τελειοφουντωμένο, ο φουντωτών ή το χρώμα,
0: το
1: τι είναι το
0: πάνω. Το χρώμα. Εντάξει, πρέπει να συνηθίσουμε.
1: Το φυσικό του.
0: Το ξαθό.
1: Ξαθό, ήταν ξαθό εχθές.
0: Αν τα έβγες.
1: Όχι, δεν το είδα καλά εγώ. Δεν το είδα καλά εγώ. Ένα λεπτό να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Χαιρετούμε και NGO και Big Geo. Να το κάνουμε στο επόμενο ημίωρο, Geo μου. Να δώσω έτσι σε γενικές γραμμές τι ισχύει με αυτόν τον Nations League, με το επόμενο, αλλά πολύ περισσότερο πώς αλλάσουν τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης που θα γίνουν διάμεσα. Αυτό που είπα πριν, να το πούμε πιο αναλυτικά μετά. Άμα δεν πάει ο Ρονάλτο στην Πορτογαλία, μόνο οι Πορτογάλοι θα δουν τον αγώνα. Είναι τόσο απλό. Δεν κατάλαβα καν.
0: Ότι δεν έχει ενδιαφέρον χωρίς τον Ρονάλτο.
1: Μόνο οι Πορτογάλοι. Για τους Πορτογαλούς.
0: Όχι, αν δεν πάει, μόνο ναι. Οι Πορτογάλοι θα βλέπουν
1: α,
0: τα παιχνίδια.
1: Όχι, όχι, όχι. Άρα
0: πάει. Επίσης σημαντικό, ένα παίκτη μας έκαμε μας να ασχολούμαστε με την Εθνική Πορτογαλία τώρα, ο Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι κάτι ενώ στα προηγούμενα χρόνια.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι κριτήριο, δεν είμαι μέσων κριτήριων. Εγώ ας είναι παρακολουθώ και πιο πριν, ναι. Παρακολουθώ πιο πριν.
0: Okay.
1: Με Φίκο, με Ρουί Κώστα κτλ. Αλλά ναι, το 99% ασχολούνται με την Πορτογαλία ή δηλώνουν φαν ο παδί της Πορτογαλίας λόγω Κριστιάνο. Τούτο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Ώσπου να βάλει τα χίλια γκολ, θα παίζει και φιλικά και επίσημα και από όλα, λέει ο Χριστός. Και σε παρόμοιο ύφος, άσε το παιδί να κλωτσά πεναλτάκια, μπας και φτάσει τα χίλια, λέει 131. Να πούμε επίσης μεταξύ άλλων θέματων που θα δούμε στην εκπομπή μας, υποσχέθηκες
0: εσύ.
1: Εσύ κυρίως, εγώ ναι, εγώ δεσμεύτηκα, εσύ υποσχέθηκες σε ερώτηση φίλου που μας ήρθαν χθες παρατρία λίγο πριν κλείσουμε. Τι ήταν ακριβώς το ερώτημα?
0: Αν η Ομόνοια έχει περισσότερο βάθος από το ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα, προετοιμαστήκαμε, θα το σχολιάσουμε και αυτό στην πορεία της εκπομπής.
0: Έχουμε και σήμερα θέματα επικαιρότητας.
1: Δυστυχώς έχουμε. Και ήταν και αφορμή. Συνήθως είναι τέτοια αφορμή που ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Toxicity, τον System. Mm. Το οποίο κυκλοφόρησε, μας λέει ο Κότσος, 4 Σεπτέμβρη του 2001 και έγινε ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην metal μουσική, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Billboard. Ο δίσκος καθιερώθηκε μέσα από διαχρονικά τραγούδια ορόσημα, όπως το παγκόσμιο φαινόμενο Chop Suey, το εκρηκτικό ομώνυμο Toxicity, όπου η λέξη Disorder συχνά μπερδεύεται με τον Desire. Έτσι.
0: Νομίζω.
1: Έτσι ακούγεται Desire.
0: Ναι, γνωστό εννοώ.
1: Okay. Και σπάζει το μηνύμα μου.
0: Το μελλοντικό Aerials και το κοινωνικοπολιτικό
1: Prison Song. Μάλιστα.
0: Επίσης σήμερα το είχα δει κάπου προηγουμένως. Ναι. Σημαντική μέρα για τη ροκ μουσική.
1: Όμπας.
0: Never mind.
1: Τι, σήμερα?
0: Ναι.
1: Οκ, okay, εντοιχεία. Διαφορετικά θα.
0: Εντάξει, να δω στην πορεία, έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Επίσης, κάτι που προέκυψε τώρα τις τελευταίες ώρες. Νομίζω αργήσαμε να το συζητήσουμε για την πρώτη αποχώρηση.

0: αναπτυχθεί μια φήμη για κάποιους συγκεκριμένους προπονητές, ενώ για φέτος. Για κάποιους ακόμη υπάρχει, αλλά ας πάμε στα αυτά που. Στα χειροπιαστά, τέλος πάντων.
1: Προχωρά ουσιαστικά σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας η ομάδα της Κρασάβα εν ύψον.

0: Ρωμό.
1: Από ό,τι τον είχα δει έτσι λίγο πριν την εκπομπή, κυρίως δούλεψε σε ομάδες τρεις κατηγορίες της Ισπανίας. Και σου θυμίζω ότι και ο Ροθάδα που είχε έρθει περσινή σεζόν στην ομάδα του Ύψωνα, επίσης παρόμοια περίπτωση. Ισπανός, τρεις κατηγορία Ισπανίας.
0: Ακούσαμε χορηγό, εντάξει, είναι ώρας. Οπότε το επόμενο που θα ακούσουμε είναι το διάλειμμα μας. Και φέτος Καμορανέζη. Και φέτος Καμορανέζη, λέει ο 573. Το σχολιάσαμε λίγο χθες. Αν θα τον υποδέχονταν, όλοι με ανοιχτές αγκάλες οι ανορθωσιάτες.
1: Ξέχασα τον Καμορανέζη. Έχει δικαίωμα, φίλος.
0: Μα πότε αποχώρησε όμως ο Καμορανέζη?
1: Πριν το πρωτάθλημα. Πριν άρχισε το πρωτάθλημα.
0: Περιμένουμε, ναι, αλλά η προετοιμασία ξεκίνησε. Α, Καμορανέζη από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Άρα είχαμε τον πρώτο ουσιαστικά που αποχωρεί με την έναρξη του πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να αποχωρήσει.
0: Πάμε και εμείς πρώτο break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμών.

0: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
1: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited.

0: Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Επιστρέψα. Και αν και είπα απειλήσα ότι δεν θα ανοίξω μικρόφωνο επιστρέφοντας της Μαριβάς, με κατάφερε να έπεισε με βάλε, οπότε έχεις ανοιχτό μικρόφωνο.
5: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps ίντερνετ για το σπίτι μαζί με Wi-Fi booster, 5G unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται με μόνο 39,99 το μήνα. Για να θυμίσουμε πως αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
4: Εντάξει, συνήθως έτσι, αν υπάρχει κάποιο σημαντικό παιχνίδι το βράδυ, και επειδή έρχομαστε και από μια εβδομάδα που δεν είχαμε και πολλή δράση, προτείνω να βάλουμε και ένα διαγωνισμό προβλέψεων για το παιχνίδι της Ελλάδας.
5: Της Ελλάδας.
4: Σερβία-Ελλάδα. Να προβλέψετε το σκορ, ακριβές αποτέλεσμα, correct score. Πιστεύεις πιο εύκολο να βρει κάποιος, να προβλέψει κάποιος το σκορ του αγώνα της Ελλάδας ή την εντεκάδα του Ιβάν?
5: Το σκορ.
4: Την εντεκάδα. Εντεκάδα?
5: Ναι.
4: Okay. Άρα επιλέγετε ή προβλέπετε σκορ Σερβία-Ελλάδα, Βελιγράδι το παιχνίδι, ή εντεκάδα του Ιβάν. Ό,τι θέλετε από τα δύο μπορείτε να τα προβλέψετε με στο μήνυμα ή και τα δύο στο κάτω-κάτω. Και όποιος πέσει μέσα στην εντεκάδα του Ιβάν ή στο σκορ του αγώνα, αν είναι ένας, δύο, τρεις, θα δώσουμε τα ανάλογα δώρα. Αν είναι περισσότερο, κάνουμε εγκλήρωση.
5: Να μας εξηγήσεις λίγο περισσότερο για
4: να σου εξηγήσω, ναι. Αλλά κάποια στιγμή θέλω να μου πεις την. Και αν δεν κάνω, προβλέπεις εσύ.
5: Άντε ρε coach.
4: Εντάξει, έτσι, ώστε τις 5 να γιώσουμε.
5: Εντάξει, okay.
4: Θα κάνω και εγώ, να βρω και εγώ.
5: Okay. Επιθετικά είναι το πρόβλημα, νομίζω, παραπάνω. Τι θα κάνει.
4: Και τερματοφύλακα.
5: Και τερματοφύλακα. Εντάξει. Ναι. Μέσα επιθετικά όμως είναι περισσότερες θέσεις.
4: Η αλήθεια είναι, για τρεις θέσεις η επίθεση είναι όλη η συζήτηση. Και για μένα και ο τερματοφύλακας, αλλά φαντάζομαι μάλλον να ξεκινήσει Τζολάκι. Λογικά.
5: Με βάση τις εμφανίσεις του στη Premier League, ίσως.
4: Ναι, αν και εντάξει, και του Μανδά, τον τη στιγμή ενδεχομένως να είναι και ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην Ιταλία, σε σχέση με τις εμφανίσεις, το έχει σαν όνομα. Mm-hmm. Τις πρώτες 4-5 αγωνιστικές είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν ο Μανδάς, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο. Σερβία-Ελλάδα 0-2. Λέει και σκόρες ο Γιώργος, θα χρειαστούν Τζόλης και Παυλίδης. Να βάλει τον Τζόλιν του. Έξω δεν τα βέντε ποιος είπαμε ότι είναι.
5: Ο Γιώργος Κυπερουντά.
4: Μπράβο. Ενώ να σου κάνω έτσι κάποια πρόπτα για να μπαίνεις λίγο μαζί με τους ακροατές.
5: Να το μάθω σιγά σιγά.
4: 5-13.
5: Ετοιμάζεσαι
4: να πεις ο Τάδε ή ο ένιξερο.
5: Προσπαθώ να σκεφτώ.
4: Βγαίνει χθες στον αέρα.
5: Κωνσταντίνος.
4: Όχι.
5: Κότσος.
4: Ο Κότσος είναι το 7-18. 5-13 είναι Οφηδίας.
5: Οφηδίας. Γεια μου. Καρέτσας Παυλίδης. 2-2.
4: Ακούσουμε.
5: Και Γιώβιτς.
4: Ναι. Α. Λέει και σκορές της Σερβίας. Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
4: Πάντως, από τις προβλέψεις ακόμα δεν έχουμε νίτσα της Ελλάδας. Συγχειρότερη είναι κάποια ισοπαλία. Το λοιπόν, πριν πάω, που ήταν και ερώτημα του Gio για το τι θα ισχύσει ακριβώς στα προκριματικά του Euro, επειδή αυτά που ξεκινούν απόψε είναι το Nations League. Το οποίο ο νόμος Nations League επηρεάζει άμεσα το πώς θα καταρτιστούν οι όμιλοι στα προκριματικά. Καταρχάς, να πω κάτι που νομίζω αρκετοί το ξέρουν, ότι είναι η τελευταία φορά που σε Nations League θα έχουμε τέσσερις ομίλους. Τέσσερις κατηγορίες, μάλλον.
5: Να καταργηθεί η Τετάρτη.
4: Θα καταργηθεί η Τετάρτη. Οπότε αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει να αποβιβαστεί στην Τετάρτη, ακόμη και τελευταία να τερματίσουμε στον όμιλο μας. Και όσες ομάδες είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη κατηγορία, ξέρω, Ανδόρα, Λίχτενστάιν, Σαν Μαρίνο κτλ., αυτόματα του χρόνου θα είναι στην τρίτη. Τώρα, αυτό αφορά την Ελλάδα για το τρέχον τουρνουά του Nations League. Για την πρώτη κατηγορία, γι' αυτό λέω αφορά την Ελλάδα. Οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο είναι 16 ομάδες, 4 όμιλοι. Οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο έχουν σίγουρα παρουσία στην πρώτη κατηγορία για την επόμενη διοργάνωση.
5: Διοργάνωση, ναι.
4: Πάντα μιλάμε για Nations League. Και οι πρώτοι από κάθε όμιλο, άρα οι πρώτες 4, θα έχουν και απευθείας θέση στην. Στα. Τίποτα, έχω πάρει πολλές από μηνύματα. Θα έχουν. Έχασα τα. Με παραπλάνησε.
5: Οι πρώτες 4.
4: Το λοιπόν, ναι, ναι, σωστά.
5: Θα έχουν.
4: Οι πρώτες, είπαμε για τις πρώτες 2. Θα είναι σίγουρα στην League Phase πρώτης κατηγορίας στην επόμενη διοργάνωση. Οι δύο πρώτες θα είναι στα προημιτελικά του League Phase, του είναι το τουρνουά που καταρχάς είναι η Πορτογαλία. Θα είναι στα προημιτελικά και οι καλύτερες τρίτες, επίσης οι καλύτερες τρίτες δύο θα είναι για αυτές, αλλά αν μην πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και από το επόμενο Nations League οι ομάδες, είπαμε, δεν θα είναι πλέον σε 4 κατηγορίες χωρισμένες, σε 3, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Και πάω και στα προκριματικά που είναι η απορία του Gio. Το λοιπόν, πάμε στη λογική της League Phase όπως έχουμε στο Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Αλλά αντί να έχουμε έναν όμιλο με 36 ομάδες όπως έχουμε στις τρεις διοργανώσεις, θα έχουμε τρεις ομίλους των 12 ομάδων, η πρώτη κατηγορία. Άρα πόσες ομάδες θα είναι η πρώτη κατηγορία? 36, που θα χωρίζονται σε τρεις ομίλους. Το ένα πιο λίγο πιο αναλυτικά, αλλά να σε ρωτώ για να.
5: Λίγο blackout τώρα.
4: Εντάξει, πάμε ξανά. Προκριματικά Euro.
5: Προκριματικά Euro, 28.
4: Αντί 12 ομίλους των 4 ή 5 ομάδων,
5: ναι,
4: θα έχουμε η πρώτη κατηγορία, 36 ομάδες, 3 όμιλοι των 12 ομάδων.
5: Μάλιστα.
4: Πες μου το. πρώτη κατηγορία, 36 ομάδες.
5: 36 ομάδες, ναι. 3 όμιλοι των 12 ομάδων.
4: Μπράβο.
5: Ναι.
4: Οι υπόλοιπες ομάδες θα είναι στη δεύτερη κατηγορία μόνες τους. Ένας όμιλος που είναι 17-18, ανάλογα τι θα γίνει μέχρι τότε με τη Ρωσία, αν θα τις επιτρέψουν να παίζει κτλ. Οπότε μένουμε στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα. Είπαμε τρεις όμιλοι των 12 ομάδων. Mm-hmm. Η κλήρωση θα γίνεται όπως γίνεται τώρα στη League Phase. Θα υπάρχουν γκρουπ δυναμικότητας και μια ομάδα θα παίξει με δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο. 6 παιχνίδια, 6 διαφορετικοί αντίπαλοι. Ό,τι γίνεται στο Conference League για παράδειγμα. Τώρα από τις 36 αυτές ομάδες, από τις 12 ομάδες κάθε ομίλου, οι πρώτες απευθείας πάνε στο Euro.
5: Απευθείας
4: πάνε στο Euro, ναι, του 28. Και οι υπόλοιπες θα παίζουν αγώνες μπαράς, στον οποίο μπορεί να αποκρίνονται και ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Η Κύπρο, ας πούμε, είναι πολύ πιθανό να είναι στην δεύτερη κατηγορία σε αυτόν τον γκρουπ των 16-17 ομάδων. Και θα υπάρχει μονοπάτι και για αυτές. Από τη δεύτερη κατηγορία, όπως υπάρχει και τώρα από την τέταρτη, από την τρίτη, θα μπορούσε Μαυροβούνη, ας πούμε, ή το Κόσοβο εξασφάλισε θέση τα προηγούμενα χρόνια σε αυτά τα playoffs. Τι άλλο, εντάξει,
5: για το Euro του 28. Άρα από το Nations League η Ελλάδα, πέρα από το ότι θέλει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, παίζει
4: θα, καθορίσει, θα καθορίσει και το επίπεδο, το group δυναμικότητας που θα έχει εν ώψη της κλήρωσης
5: του Euro.
4: Του Euro. Ναι. Αν τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, θα είναι σίγουρα.

0: στην League One και θα είναι και σε δυνατόν γκρουπ δυναμικότητας. Επειδή τα προκριματικά του γύρω του 28 θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα διαφορετικά επίπεδα ή ποτ δυναμικότητας για να σχηματιστούν οι όμιλοι και θα οδηγήσουν και σε πρόκριση. Εντάξει, εγώ ρησυχιστικά που κλείεται κατά κάποιος, όπως τα είπα. Αλλά το βασικό.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Το
1: τώρα...
0: βασικό για το Euro, τα προκριματικά του Euro του 28 θα γίνουν σε steel league phase. Mm-hmm. Αλλά αντί 36 ομάδες που έχουμε στο Champions στο Europa, θα είναι τρεις όμιλοι των 12.
1: Τρεις όμιλοι των 12.
0: Ναι. Αυτό. Έξι αντίπαλοι, έξι παιχνίδια, δύο από κάθε group δυναμικότητας.
1: Άρα αποκτάρε πιο σημαντική, αν θέλεις, πιο ξεχωριστή σημασία το Nations League τώρα.
0: Ναι, επειδή
1: είναι
0: με βάση
1: πιο σημαντικό, δεν το θέλω να πω.
0: Επειδή αλφα, πολύ λιγότερο σημαντικό, θα καθορίσει σε ποια κατηγορία θα είναι στο επόμενο Nations League, η Ελλάδα, η Κύπρος κτλ. Αλλά το βασικότερο θα καθοριστεί και το επίπεδο των γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης. Πέντε εφηβεία μου ξέρω το γι' αυτό, το κατάλαβα και μόνος μου από σήμερα και μετά ότι
1: εμπλεξάτα.
0: Θα το δούμε στην πράξη. Απλά κρατάτε ότι από τα επόμενα προκριματικά θα είναι στη λογική της League Phase με 12 γκρουπ, με 3 γκρουπ των 12 ομάδων.
1: Έχει μια προβλέψη ο φίλος ο 675.
0: Ο οποίος είναι.
1: Ήμουν σίγουρο ότι κάποιος.
0: Ποιος είναι, 675.
1: Γιώργος Κυπερούντα.
0: Μπράβο.
1: Γιώργος Κυπερούντα.
0: Μπράβο. Πρόλεψε τη σκορ.
1: Όχι.
0: Άντε κάπα.
1: Τζολάκης Μαυροπάνος, Ρέτσος ή Κουγκλεράκης.
0: Ό,τι έχεις σε παρέθεση είναι εσύ, ρε Γιώργο. Άντε κάπα προβλέπεις, αν παίζεις μέσα, κερδίζεις.
1: Βαγιανίδης, επειδή ο Ρώτα είναι τραυματίας. Αλλά κάποιον άλλον κάλεσε και για δεξιμπακ του Ολυμπιακού, το
0: Σαλιακά. Ναι.
1: Κυριακόπουλος, Ζαφύρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Τετέι.
0: Και αφήνει έξω δηλαδή τον...
1: Τον Κοστούλα. Τον Κοστούλα. Που είναι και υποψήφιος για καλύτερος παίκτης του μήνα.
0: Ναι, για το Σεπτέμβρη. Και λέει αν έβρει 7 στους 11 είναι happy. 7 στους 11 αν βρει σας happy, αλλά θα μπει στην κλήρωση.
1: Έγινε μια συζήτηση για το. Και στην Ελλάδα νομίζω περισσότερο.
0: Ναι.
1: Για το γιατί δεν κλήθηκε ο Μπακασέτας.
0: Παραπάνω από ό,τι έγινε στην Κύπρο, νομίζεις.
1: Ναι. Χθες είδα ολοκλήρη ανάλυση για το.
0: Σε μέσα ή Twitter.
1: Σε podcast.
0: Για τη μη κλήση του Τάσου Μπακασέτα.
1: Για τη μη κλήση του Τάσου Μπακασέτα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε ο ίδιος σήμερα κάποιες δηλώσεις. Και για ό,τι αφορά το θέμα με την Εθνική Ελλάδος. Είπε ότι είμαι στο 60 με 70% σε σχέση με αυτό που μπορώ να κάνω. Στο επίπεδο, θέλω να πω,
0: ετοιμότητας.
1: Αυτό θα έρθει με το χρόνο. Ακόμα δεν ξέρω τους παίκτες καλά, είπε για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι έγινε πολύ νωρίς και χάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Μίλησε και για το ΑΠΟΕΛ, για τη μεταγραφή του. Γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είπε πως η ζωή προχωρά, δεν αλλάζει τι έγινε πριν, δεν μου αρέσει να μένω στο παρελθόν γιατί προχωρά η καριέρα μου. Είπε ότι στην ερώτηση που του τέθηκε αν υπήρχε επιλογή να μείνει στην Ελλάδα, απάντησε πως ναι υπήρχε αλλά δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, ήθελα να πάω ξανά στο εξωτερικό, υπήρχε το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ. Μιλήσαμε με τον Ζήση Βρίζα και τα βρήκαμε.
0: Μίλησαν και με τον. Παρέθεση είναι ανίγοδο, έχει σχέση με την είδηση που διαβάζει ή με το podcast που φιλοξενήθηκε. Μίλησε λίγο και με Βαν Γιοβάνοβιτς. Λογικό θα ήταν ο προμονητής του στην εθνική ομάδα που ήταν τόσα χρόνια στο ΑΠΟΕΛ και ξέρει, ακόμη και τώρα, τόσα χρόνια μετά που έφυγε, ξέρει ο Ιβάν και είναι τα δεδομένα. Οπότε πήρε να το συμβουλευτεί και αυτόν το κομμάτι. Coach, ας πούμε, τι θα λέγες να πήγαινε στο ΑΠΟΕΛ. Επειδή είναι και ομοσπονδιακός ο Ιβάν, στο τραπέζι μου έβαλε και τη σημαντική παράμετρο ότι αν πάει στο ΑΠΟΕΛ και θα είναι μια ομάδα που θα είναι βασικός και θα καθιερωθεί,
1: θα
0: παίρνει και κλείσει στην εθνική. Απλά ήρθε εν Κύπρο να παίξει 1,5 παιχνίδι. Αν και υπάρχουν ομοσπονδιακοί προπονητές που έχω, ρε παιδί μου, τους αγαπημένους τους παίχτες. Εντός αγωγών τα γιούθκια τους.
1: Που λέει και ο Λουίς.
0: Ναι, που θα τους πάρουν σε κάθε κλίση, ανεξάρτητα σε ποια κατάσταση είναι. Ο Ιβάν, η αλήθεια, σε σύγκριση με άλλους ομοσπονδιακούς και της Ελλάδας, δεν έχει τόσους πολλούς παίχτες κάπου από τη φτερουγάντου που θα τους πάρει ό,τι και να γίνει.
1: Αν και κατηγορήθηκε γι' αυτό. Εντός αγωγικών. Σε προηγούμενες κλήσεις.
0: Ναι, εντάξει, Δαμείο, τότε Χάγκελ, δηλαδή ξέραν όλοι ότι είναι κλειστό γκρουπ ή εθνική ομάδα και δεν πάει να είσαι, ξέρω εγώ, ο πιο φορμανισμένος παίχτης αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν θα σε καλέσει, επειδή έχω τους 23 μου, άντε ένα δυο θέσεις ανοιχτές για τους υπόλοιπους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιοι παίχτες που παίζουν σε εκείνη τη θέση ή εκεί γενικότερα στον χρόνο του κέντρου, δηλαδή σε τέτοια εγκατάσταση, που νιώθω ότι ο Ιβάν δεν θα ήθελε να αδικήσει, ξέρω εγώ ποιον να σου πω, τον Αντρούτσο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να αδικήσει τον Αντρούτσο, που το παιδί έκανε έναν εξαιρετικό καλοκαίρι και έναν εξαιρετικό Σεπτέμβρη με τον Όφη για να καλέσει ένα δικό σου παιδί. Τώρα δεν ξέρω αν μίλησαν οι δυο τους, αν ο Ιβάν γενικότερα παίρνει παίχτες που δεν θα καλέσει, ενώ τους έχει καλέσει η προμονή για τους εξηγήσει. Απλά βάζω και την παράμετρο του Ιβάν στην κουβέντα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει κάτι άλλο στο.
1: Όχι, αυτά πάνω κάτω για το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, στάθηκε και στο. Ρωτήθηκε για το Ζήση Βρίζα. Ότι είναι στην ομάδα, είπε πως τον εκτιμώ, συνεργαστήκαμε στην Εθνική και τώρα που μιλήσαμε είδα ότι ξέρει τι θέλει να κάνει, ψάχνεται συνεχώς, πηγαίνει βάσει της ροής του ποδοσφαίρου, το οποίο αλλάζει συνεχώς και εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι θα πάνε όλα καλά για το θέμα του ΑΠΟΕΛ.
0: Ο άντρος μας λέει Ολλανδία, Γερμανία, έχει ημίχρονο διπλό τελικό. Okay, αυτό δεν το κρατάμε ως μια πρόταση δική σου στοιχηματική, όχι για το διαγωνισμό. Θέλουμε για το Σερβία-Ελλάδα. 1-2 νίκη της Ελλάδας με γκολ του Κοστούλα. Quiz βρέθηκε ξανά στο Βελιγράδιο, Ιβάν. Τι εννοεί, ρε, Άντρο.
1: Ξανά αντίπαλος.
0: Της Εθνικής.
1: Σερβία. Όχι.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί. Εγώ ήμουν παρός σε παιχνίδι του Ιβάν, του ΑΠΟΕΛ, 3-3.
1: Στο Βελιγράδι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί ο άντρος, να μας το διευκρινίσει. Αν αυτό εννοεί, εγώ θυμάμαι το 3-3 με την Παρτίζα, την παράταση κτλ. Έπαιξε με Ερυθρό Αστέρα, νομίζω, το ΑΠΟΕΛ. Αλλά ίσως να μην ήταν με Ιβάν. Αλλά τότε ήταν τα προκριματικά που τελικά έπαιξε ο Μίλους πριν την Κοπεχάγη. Ήταν το παιχνίδι.
1: Με την Παρτίζα.
0: Με την Παρτίζα, ναι. Νομίζω.
1: Θα το ψάξω γιατί. Το 2009 που λες.
0: Εκεί, νομίζω 9, δεν θυμάμαι. Το 9, το 10, το 8.
1: Το βρω.
0: Σίγουρα ήταν πριν, όχι μετά το 10. Με Ερυθρό Αστέρα το 3-3 και με Παρτίζα 0-1. Εντάξει, με τον Ερυθρό Αστέρα τότε.
1: Παρτίζα 1-0. Βλέπω εδώ.
0: Το 3-3.
1: 2009, 5 Αυγούστου.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Όχι 3-3, 1-0.
0: Ερυθρό Αστέρα ή Παρτίζα μου ήταν 3-3.
1: Παρτίζα. Παρτίζα από ελ 1-0.
0: Και με Ερυθρό Αστέρα το 3-3.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό.
0: Εγώ σε εκείνον πήγα. Ένα παιχνίδι 3-3. Ας πω, πήγα τρεις φορές στο ύπνο του Ερυθρού Αστέρα. Και μια θυκιώση συμπαρτίζει αυτόν τον χαμπερδεμένα. Και με ΑΠΟΕΛ και με Ομόνια.
1: Και με ωραίο.
0: Το 3-3. Το 3-3. Με Ομόνια, με Νεόφυτο Λάρκου πήρε έναν πολύ παλικαρίσιο 0-0. Αλλά ήρθε μετά στον επαναληπτικό του Γασιπίδη. Φοηθήκε τον πολλά ο coach. Έπαιξε τον πολλά συντηρητικά. Η Ομόνια γενικά, όχι μόνο ο Λάρκου. Και τελικά αποκλείστηκε. Ναι. Αν θυμάμαι στα πέναλτι. Έχασε, τέλο πάντων, θυμούμε.
1: Ερυθρό Αστέρα από ελ 3-3.
0: Πότε, χρονιά.
1: 2008-2009.
0: Μπράβο, 8, το 8.
1: 2008-2009, πέρασε με 5-5, βλέπω εδώ το από ελ.
0: Ναι, ναι, με αποβολέ το παιχνίδι. Είχε παίξει ο. Έχει δεκάδε παίχτε. Είχε μπει, αλλά ποιο αποβλήθηκε. Και έπαιξε ο Μορφή. Χιόντι, και έπαιξε Μορφή.
1: Μπράβο, ναι. Χιόντι, απευθεία κόκκινη κάρτα. Πουρσαϊτίδης, Φλωρέα, Χρήστου, Σεγκύρη, Παουλίστα, Κοσόφσκι, Μιχαήλ, Μωράης, Χαραλαμπίδης και Ζευλάκοφ.
0: Ήταν ο Ιβάν και στερεό παιχνίδια, λέει ένας φίλος. Ναι, ναι, ήταν με τον Ερυθρό ο Ιβάν, λέει ο Κότσος. Αφού απάντησα, ναι, εντάξει, δεν το είχαμε δει Κότσο μου. Εγώ πιστεύω 0-1 Ελλάδα με γκολ του Δουβίκα. Ή πραγματικά, δηλαδή ο Δουβίκα, ας πούμε, με βάση τις προβλέψεις, το φίλο δαμέν τέταρτη επιλογή. Που είναι από τους πιο χορμαρισμένους striker και πάλι της Ιταλίας.
1: Εγώ από ό,τι διάβαζα κάτι ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ανάμεσα σε Δουβίκα Παυλίδη.
0: Γιαννιάρη.
1: Ναι. Δουβίκα Ιωαννίδη, Δουβίκα Κοστούλα.
0: Ιωαννίδη, κόμμα Τετέι, Κοστούλα.
1: Εντάξει, δεν παίζει και εξτρέμ.
0: Ναι, αυτό θα δει. Κάποιου παίχτε μου να παίξουν σε έναν πιο περιφερειακό ρόλο. Αλλά θα τον πάρει τόσο επιθετικά, ξέρω εγώ. Α δούμε. τον Ηλίαν Κουστιούπια.

0: τον, ναι, τον, τον ομογενή του. Όχι ομογενή, ο άλλος ο Τριάντης. Που κάνει ο Πάδης στην Άντερλεχ και δεν τον κάλεσε σε μια θέση που έχει ανάγκη και κάλεσε τον Τριάντη, δεν τον αδικεί. Ρε φίλε, εντάξει. Τώρα...
1: Εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Τώρα μιλούμε για τον 24, 25, 26 με βάση τις επιλογές που έχει. Μπορεί να τον αδικεί, τι να σου πω, αλλά ούτε για τον έχω εικόνα, ούτε για τον άλλο έχω εικόνα. Αν του ζούμε. Ο Τριάντης παίζει MLS κάπου. Ελλήνο-Αυστραλός παίζει στη, okay. στο MLS.
1: Μαυροπάνος Κοστούλας, σκόρερ του 082.
0: Ο οποίο ποιο είναι ο 82. Εντάξει, ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Ah. από μηνύματα στο, στέλνω εγώ σε 950 πρόβλεψη είτε για το σκορ του απόψινου αγώνα στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, είτε ακόμη πιο δύσκολα αν θέλετε, την ενδεκάδα του Ιβάν. Lady and gentlemen, μα απουσιάζει ο Λοΐζος και να μιλάτε μόνο για μαπές. Φίλε μου, Ανδρίκο μου, μιλάμε τον Λούι, που μας άφησε εδώ. Αν και θα μιλήσουμε αργότερα με τον Λούι και για EuroLeague, οπότε μην συντονισμένος.
1: Χριστόδολος από Λεμεσό 082, να καταχωρηθεί.
0: Μπράβο, μπράβο. Ο 039 ο πρόσωπος προβλέπει ήτσαν της Ελλάδας, 1-0, να κερδίσει η Σερβία.
1: Εγώ νομίζω να κερδίσει.
0: Η Ελλάδα ή η Σερβία.
1: Εσύ εμάς είπες. Όχι, η Ελλάδα.
0: Εγώ είμαι χάπης και Μεσοπαλία.
1: Μεσοπαλία,
0: ναι.
1: Okay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σου πω, δεν έχουν εμπιστοσύνη από τις πιο εντοσαρικών πέλλο ομάδες Εθνικής Σερβίας.
1: Λείπουν τις παίχτες όμως.
0: Ναι, τη λείπει ο Βλάχοβιτς μπροστά επιθετικός. Εντάξει, έχουν ένα άλλο παιδί. Θα το βάλουν να παίξει βασικό. Ένα Γιώβιτς κάπου παίζει.
1: Έλα.
0: Έλα, έλα. Θα παίξει ο Γιώβιτς. Εντάξει, επιστρέφει ο Τάντιτς στην εθνική στα γεράματα του, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι βασικός. Ο Ζήφκοβιτς λογικά θα είναι βασικός.
1: Ναι.
0: Ο Μιλένκοβιτς Σάβης, ο Κώστας. Είναι έμπειροι παίχτες. Παίζουν χρόνια στην εθνική ομάδα, εννοώ.
1: Και η Σερβία την πίεση είναι ότι πρέπει να δείξει. Πρέπει να πάρει αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: μετά την τελευταία.
0: Από τη δική του οπτική προσέγγιση, είναι το πιο βατό παιχνίδι του. Με την Ελλάδα, home. Mm-hmm. Πρέπει να το κερδίσουν. Αντιλαμβάνεσαι να δεν ξεκινήσουν με νίκη. Είναι ένα περίεργο λαό. Θα αρκέψουν πάλι κριτική, θα αρχίσουν πάλι μουρμούρα.
1: Δελτίο. Επιστρέφουμε.
0: Είναι έτοιμη η Στέλλα στο κράτο.
1: Πανέτοιμη
0: πάντα, όπω το είπε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράντους. Ακόμα πιο δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο προς την ομάδα μας. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν την μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της ανόρθωσης, επισήμανε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Όπως τόνισε η διοίκηση και το νομικό τμήμα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Η ανόρθωση τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει κόντρα στην Πάφο, και απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 24 Μαΐου. Με προπόνηση στο στάδιο Γκράντσκι στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο Μαυροβούνιο. Δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα ο Λαΐφης. Στις 18:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Απόστολος Μάντζιος. Προχωρήσει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία η Κράσα Βενίψωνα. Ιβάν Στοϊκοβίτσι και Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, βασικός υποψήφιος για την θέση του προπονητή είναι ο 48χρονος Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ μέσα μπορεί, το οποίο ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχή στον κυριακάτικο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, ίσως αγωνιστεί στο επόμενο φιλικό με τον Απόλλωνα στις 3 Οκτωβρίου. Αντίθετα, ο Αμίν γυμνάζεται ατομικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα δώσει Ομόνια στις 2 Οκτωβρίου στο Ηλίας Πούλος. Την Δευτέρα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ. Διαθέσιμος για πρώτη φορά αναμένεται να είναι με την επανέναρξη ο Μαντσίνη. Καλές πιθανότητες και για τον Καρίγιο, λιγότερες για τον Μαρκίνιος. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνια 24 Μαΐου ο προπονητής της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς. Έτοιμοι αναμένεται να είναι Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακόπη και για τον Απόλλωνα, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμη η Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπόλτ. Μόνο αν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει η Πάφο σε μια τελευταία προσθήκη. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέια για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ανόρθωση. Στον Άρη υπάρχει ηρεμία και υπομονή, στοιχεία που είναι σημαντικά για να βοηθήσουν την ομάδα να δουλέψει σωστά στη διακοπή, με στόχο να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια. Ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος. Έτοιμη θα είναι με την επανέναρξη Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει στις 9:45 απόψη η Εθνική Ελλάδα. Αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να αρχίσει με το δεξί την προσπάθειά της για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Sida Vision. Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται την Γερμανία στον ντεμπούτο των Τσάβι και Κλόπ, στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 9:45. Ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκα. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στην μάχη. Στην επίσημη επιστροφή του, ο Μπράντοβιτς υποδέχεται την Παρίστο Άκα στις 9:15. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. πλήγμα για την Deportivo La Coruña, καθώς ο Aubameyang θα υποβληθεί σε επέμβαση στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός για 2 μήνες. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Χαριτίνη Ηλιάδου μας μιλά για τη νέα της εκπομπής στο ραδιόφωνο και το ρόλο της στη σειρά Μπλε Ώρες που θα τη φέρει αντιμέτωπη με μυστικά και ανατροπές. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί επιλογή από κουζινικά είδη με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Τεύκου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
10: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
9: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
10: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
12: Α, καλοκαίρι. Ο τόπος και εγώ μαζί.

0: Επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: nadie pa. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη.
2: Και επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε παρέα μαζί με τον Ανδρέα Βιολάρη μέχρι και τις 5. Κατά τις 4 θα έχουμε Λουί Νικολάου.
3: 4 και κάτι. Από Μαυροβούνιο, Ποτκόριτσα. Για να μιλήσουμε για εθνική ομάδα. Για EuroLeague. Να μας πει κάτι για EuroLeague.
2: Κάτι θα μας πει.
3: 29.50 πέραν από τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε και αν είναι εντός εκείνων των πλαισίων 3.80 που θα μπορούμε να τα διαβάσουμε χωρίς να προκαλούν, χωρίς να υπάρχει βριστικό περιεχόμενο, περιπαιχτικό, εμπριστικό.

0: ή άλλων, το οποίο εμείς θα το κρίνουμε, τότε μπορεί και να τα διαβάσουμε. Επίσης το 29.50 θέλουμε πρόλεψη για το αποτέλεσμα του ψινού αγώνα στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, ή αν νομίζετε ότι είναι πιο εύκολο, μάλλον δεν θα είναι, θέλουμε πρόλεψη για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ιβάν απόψε, αν δεν βαριέστε να την στείλετε. Ο άντρος, ας πούμε, έστειλε ένα σχήμα περίεργο, θα έλεγα, 3-3-3-1.
1: Μα με τριάδα στην αμυνά.
0: Ναι, χωρίς να έχει fullbacks.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει Τζολάκιν τερματοφύλακα. Τρεις στόπερ, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουλιεράκης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει ουσιαστικά δεξί μπακ, αριστερό μπακ, full back, wing back κτλ. Έχει τρεις χαφ, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ζαφύρης. Έχει Καρέτσαν, Κοστούλα, Τζόλι και μπροστά Παυλίδης.
1: Αμάνα
0: μου. Πώς τι είπες, αμάνα μου. Όσα φάμε, τόσα βάλουμε.
1: Α, σου πω να μην με τέσσερις πίσω. Τετράδα.
0: Ναι, λογικά ναι. Λογικά, ναι. Νομίζω να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Μια χαρά μήνυμα, ναι, έστειλα Έλεος. Ναι, έτσι κρίνεις εσύ, Έλεος μου. Εμείς κρίνουμε. Εντάξει, και λόγω κρίνουμε.
1: Μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Να απαντήσεις.
1: Μπορούμε να απαντήσουμε. Γιατί ρωτάω φίλος για τον κύριο Λιασί.
0: Ναι.
1: Και το ότι περιμένει ο κόσμος τα πολύ να μάθει πράγματα. Αυτό είναι το νόημα πίσω από το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Το ότι είχα πει στην τελευταία φορά που μίλησα για το συγκεκριμένο θέμα με το επενδυτικό σχήμα από ΕΛ κτλ. Που περιμένουμε, είναι ότι ακριβώς επίσημα περιμένουμε πλέον από τη στιγμή που λέχτηκε ότι μπαίνουμε στο τελικό στάδιο, ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν, να γίνουν διαπραγματεύσεις. Διαφορετική περίοδος σε σχέση με τα όσα συνέβαιναν το προηγούμενο διάστημα, φίλε μου, 380. Το να μην βγαίνει κάτι περαιτέρω αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι είναι στάσιμο το θέμα, ούτε μας εθύμωσε κανένας για το θέμα αυτό. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι μια περίοδος που και δημοσιογραφικά για να γίνεται σωστή δουλειά, δηλαδή όρθως με αν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: πρέπει να διασταυρώνονται κιόλας κάποια πράγματα. Άρα,
0: που και πάλι, ακόμη και να θεωρείς εσύ, όχι εσύ ως Μαρία, ως ρεπόρτερ από ΕΛ, αφορά γενικότερα, επειδή είναι αρκετά εμπλεκόμενα μέρη και κάθε πλευρά, πέραν από τα κοινά σημεία πάνω στα οποία δουλεύουν, η κάθε μια βλέπει λογικών και το δικό της συμφέρον ή μπορεί να ερμηνεύει διαφορετικά μια κατάσταση, μπορεί να προσεγγίζει εντελώς διαφορετικά έναν δεδομένο. Οπότε κάτι που λέει μια πλευρά κάποια άλλη μπορεί να το μεταφέρει λίγο διαφορετικά. Τουλάχιστον εμένα μου έτυχε επί του συγκεκριμένου θέματος με Λιασίνα, από ΕΛ, σωματείων κτλ.
1: Είναι συγκεκριμένο
0: θέμα, ακούω διαφορετικά πράγματα. Οπότε
1: γι' αυτό αναφέρω ότι επίσημα περιμένει ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ, δηλαδή είναι ένα λεπτό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί πόσων καιρών περιμένει ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ να ακούσει κάτι τελειωτικό?
0: Εδώ και δύο
1: επίσημο,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: όχι από το συγκεκριμένο είναι ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: από το συγκεκριμένο.
0: Εδώ και χρόνια περιμένουν να ακούσουν
1: χρόνια
0: κάτι που να τους κάνει να νιώθουν μια σιγουριά για τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, ναι. Να υπάρχει ένα μακροχρόνιο πλάνο κτλ. Κτλ. Το ότι περιμένουμε τώρα, ξεκάθαρο ότι αναμένουν να ολοκληρωθεί το θέμα της καρχάς το νομικό κομμάτι που έχει να κάνει με το νομικό μέρος της συμφωνίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη τα πράγματα με στόχο να υπάρξει μέσα στο επόμενο διάστημα συνομολόγηση της τελικής συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε το τι θα συμφωνηθεί και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει κάποια εισρωή ουσιαστικά χρημάτων στο ΑΠΟΕΛ πριν να υπάρξει η τελική συμφωνία, λόγω των γνωστών δεδομένων που υπάρχουν με το θέμα το οικονομικό στο ΑΠΟΕΛ.
0: 802 σε σύγκριση, λέει, με τα παραμύθια της Χαλιμάς που είχαμε με τους Βραζιλιάνους, μια χαρά είναι η πληροφόρηση για το θέμα του Λιασί σε σύγκριση με το προηγούμενο, λέει. Ναι, η αλήθεια, ναι.
1: Είναι πολλά διαφορετικό το πλαίσιο.
0: Ναι, αλλά και το πυρηνικό είναι πολλά διαφορετικό. Ήταν πολλά γενικών και αόριστων αυτό που έγινε με τους Βραζιλιάνους.
1: Η διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, νομίζω στην περίπτωση των Βραζιλιάνων, από τη διοίκηση έβγαινε κάτι που μπέρδευε τον κόσμο. Όταν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο, μιλώ από πλευράς της παρούσας διοίκησης με ο Χάρη Φωτίου εκεί, περισσότερο ξεκαθαρίζει τα δεδομένα. Είναι μια σημαντική διαφορά για ό,τι αφορά το θέμα του επικοινωνιακού.
0: Σε ευχαριστεί ο 380.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για την για την απάντηση. Ο Κότσος θυμάται και μας θυμίζει και εμάς. Δεν θυμούμαι καθόλου, έκανα το μετάδοση ραδιοφωνική τότε, σε άλλο ραδιοφωνό. Δεν θυμάμαι καθόλου το παιχνίδι. Κάποιες στιγμές ναι, αλλά μας λέει ο Σκεύος έκανε μια παρακινδυνευμένη πάσα στο Χιώτη, ο οποίος ανέτρεψε τον επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα. Ο διαιτής έδωσε πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Ο Μιλίγιας έκανε το 3-2 στο 111. 5 λεπτά μετά ο Μυροσάλγεβιτς έκανε το 3-3 και έμελε να ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Fun fact: στο συγκεκριμένο παιχνίδι αντίπαλος του Απόλλη ήταν ο τότε νεαρός Ιβάν Τρισκόφσκι.
1: Τρισκόφσκι, πριν έρθει, έρθει στο Αποέλ. Ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα, δηλαδή.
0: Από τον.
1: Από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Όχι, περίμενε. Είχε παραλίμνη.
1: Α, ναι, σωστά. Παραλίμνη μετά από
0: Το πιο πιθανό είναι να πάει με τριάδα στο όπερο Ιβάν. Κάτι που δοκίμασε και στα τελευταία φιλικά μας, λέω
1: 0-31. Εντάξει. Να δούμε.
0: Εγώ δεν το περιμένω η αλήθεια. Είναι κατά εισόψεις. Εκτός αν θα το κάνει αυτό και να βάλει κάποιους παίχτες, ξέρω, εξτρέμ. Ας πούμε να βάλει, ξέρω, τον Καρέτσαν και τον Τζόλιν δεξιά και αριστερά fullbacks. Αλλά.
1: Μετά
0: για να βάλεις τρεις στόπερ και δύο μπακ, ξέρω, Τσιμίκαν και ποιο να βάλουμε δεξιά, τον Μπαγιανίδη. Γκρίμαν, το ταλέντον, να παίξεις με πέντε αμυντικούς.
1: Ναι.
0: Συνότι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σου ανοίξει τον δρόμο για διάκριση με μια νίκη ή έστω μια ισοπαλία μέσα στο Βελιγράδι. Επειδή μετά Ολλανδία, Γερμανία, δεν είναι εύκολο να τις κερδίσει αυτές τις ομάδες.
1: Ναι. Με τετράδα νομίζω θα παίξει. Το πιο πιθανό τουλάχιστον. Με βάση την εκτίμηση που προκύπτει με που ρεπορτάζ που διάβαζω, που Sport FM Ελλάδος κτλ.
0: Το ένα γκολ του Ερυθρού Αστέρα ήταν με απευθείας εχθές η φάουλ μας, λέει ο 29. Και η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Παρόλα αυτά, ο βοηθός έδωσε γκολ. Θυμάται και μας θυμίζει και εμάς. Σχολιάστε το φαινόμενο Τότεναμ. Ρε φίλε, είναι σηκώνει στα χέρια σου ψηλά με Τότεναμ. Αλλά. Το καλό για τότε να με την επανέναξη παίζει με Manchester United μέσα στο Old Trafford. Άρα.
1: Λουί.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, ένισε δάμε, δεν ακούει να σου λέει ότι. Ηρωνεύχεσαι.
0: Όχι, ηρωνεύκουμε. Φόμαστε εντατάστο μέσα στο Old Trafford τα τελευταία χρόνια. Όχι, εντάξει, πέραν την πλάκα να κάνουμε, αλλά πιστεύω να μα κερδίσουν μέσα στο Old Trafford. Ναι, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Μαυροπάνος Κοστούλας, το διάσαμε πριν αυτόν το μήνυμα. Στείλτε μας πρόλεψη του αποτελέσματος απόψε, Σερβία-Ελλάδα. Και ο Μίτροβιτς έξω, τώρα βλέπω μηνύματα που χωρίζει στο κινητό. Ναι, και ο Μίτροβιτς είναι έξω, αλλά Μίτροβιτς, εν ζώση του Μίτροβιτς. Συγγνώμη, ο Λουίς Σαμίνη με την εθνική, ή μπορεί να το δούμε απόψε σε κανένα μπάσκετ. Φανταστείτε να δούμε να δείξει τηλεόραση απόψε στο ΑΚΑ.
1: Όχι, επαγγελματικές υποχρεώσεις, εμπιστός ο Λουίς.
0: Θα το ρωτήσουμε αργότερα. Μας είχε ζητήσει ένας φίλος χτες, αν θες να το κάνουμε τώρα,
1: yes.
0: Να του πούμε ποια ομάδα έχει περισσότερο βάθος, ήταν ερώτηση. Στο ρόστερ, από Ελ ή η Ομόνοια.
1: Αν η Ομόνοια έχει περισσότερο βάθος από το Αποέλ, κάπως έτσι.
0: Ναι, επειδή ήταν λίγο πριν κλείσουμε τη χθεσινή εκπομπή, δεσμεύτηκες ότι θα το κάνουμε σήμερα και δεν θα σε απογοητεύσουμε. Οπότε πάμε να δούμε αν θα απογοητεύσεις τον φίλο ή όχι. Mm-hmm. Καταρχάς, επειδή το έκανα και εγώ, βγήκε η απάντηση, δυσκολεύτηκε να καταλήξεις.
1: Κοίτα.
0: Ποια από τις δύο έχει μεγαλύτερη ποιότητα, ή βάθος, ήταν ποιοτικό βάθος.
1: Αυτό που, ναι. που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο.
0: Ναι.
1: Αν μιλούμε για βάθος ή αν μιλούμε για ποιότητα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Κοίταξε, το ένα, το ποιότητα, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει το πρώτο το θέμα ποιότητας, ενδεκάδας. Mm-hmm. Να φτιάξουμε μια ενδεκάδα χρησιμοποιώντας ανάλογα με την ποιότητα κάθε παίχτη σε κάθε θέση, μια κοινή ενδεκάδα με παίχτη Ομόνοιας και Αποέλ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το κάνουμε μετά. Οπότε okay. Στο κομμάτι του βάθους, αν θέλεις, πώς το με ποια κριτήρια το αξιολόγησες και πού κατέληξες.
1: Ναι, βάζοντας κάτω όλες τις θέσεις,
0: ναι.
1: Και για τις δύο ομάδες.
0: Ξέροντας με τον τερματοφύλακα.
1: Με τον τερματοφύλακα.
0: Φαπιάνο Καμίσκι Μπέλετς Ζελενικά, τον οποίο Ζελενικά να δούμε σύντομα να μιλήσει.
1: Περιμένουμε να δούμε. Ναι, είναι αλήθεια σε σχέση με τα πρώτα δύο παιχνίδια.
0: Πού την είσαι εδώ, τι ψήφο σου.
1: Εντάξει,
0: αριστερά ή δεξιά.
1: Κοίτα, Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι για το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, ξεκαθαρίσουμε.
1: Είναι σημείο τη έρευνα που έγινε.
0: Okay, okay.
1: Για το ΑΠΟΕΛ υπάρχουν περισσότερα ερωτηματικά. Δηλαδή, η Ομόνια είναι πιο ομάδα στην οποία έχουμε ήδη δει του περισσότερου παίκτε. Ακόμα και του παίκτε που θέλουν ακόμα χρόνο προσαρμογή, όπω ο Τανάσιο Μπράουερ, Σουακιντόλα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα καλύτερη σε σχέση με το ΑΠΟΕΛ. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε τον Ζελένικα. Δεν τον είδαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε για αυτόν τον λόγο Φαμπιάνο Καμίνσκι είναι πιο ασφαλής επιλογή.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Και σε θέμα ποιότητας με βάση τα όσα γνωρίζω.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κουλυμπαλή Σάτκα Σίμιτ στα στόπερ,
0: ναι,
1: για την Ομόνια. Για το ΑΠΟΕΛ.
0: Και υπάρχουν και κάποιοι παίχτες που, που έχουν παίξει Μπάλκοβιτς και τα λοιπά σε λύσεις ανάγκης.
1: Ναι.
0: Αλλά οι στόπερ αυτοί οι τρεις είναι. Ναι.
1: Και είναι και ο νεαρός ο Κωνσταντινίδης.
0: Κωνσταντινίδης.
1: Για τα ΑΠΟΕΛ είναι πέντε οι επιλογές. Λαΐφης, Καρίγιο, Ντέκενεκ, Αγγελόπουλος, Γιαννακού.
0: Τέσσερις, αλλά ναι, εντάξει. Πέντε, ναι.
1: Πέντε, ναι. Αριθμητικά.
0: Αριθμητικά, τέσσερις, πέντε.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Ας πούμε, τον Καρίγιο δεν τον είδαμε. Για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Και δεν τον είδαμε και με το δίδυμο του, ας πούμε. Δεν είδαμε Λαΐφην Καρίγιο. Σε σχέση με Σάτκα, ναι, Κουλυμπαλή. Άρα πιο ασφαλής επιλογή και εδώ πάλι η Ομόνια. Αν και αριθμητικά περισσότερες επιλογές έχει το ΑΠΟΕΛ.
0: Αν διαλέγαμε όμως να κάνουμε παράλληλα,
1: mm-hmm,
0: ένα δίδυμο θα πίναμε με Λαΐφην Κουλυμπαλή. Ενώ από τους 8-9 που είπαμε επιλέγουμε 2.
1: Λαΐφην Κουλυμπαλή 100%.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι σχετικά safe και θα ήταν και η πιο δημοφιλής επιλογή.
1: Ναι.
0: Για κάποιον που προσεγγίζει τουλάχιστον έτσι όσο αντικειμενικά μπορεί να προσεγγίσει.
1: Mm-hmm. Αριστερό άκρο της άμυνας. Μπάλκοβιτς, Κίτσος.
0: Ναι, όταν και εφόσον επιστρέψει. Εντάξει, και ο Χρήστου.
1: Για την Ομόνια, Σταφυλίδης, Άγχελ Γκαρσία για τα ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ από αυτούς, κοίταξε. Αν υπήρχε ένας παίχτης που να συνδυάζει την σταθερότητα, την ισορροπία, αν και να σταθεί η λειτουργία του Μπάλκοβιτς, την επιθετικότητα του Σταφυλίδη, θα ήταν ο τέλειος αριστερός μπακ. Αλλά προσωπικά πρέπει να διαλέξω έναν από αυτούς.
1: Μπάλκοβιτς.
0: Όχι, μάλλον Σταφυλίδη θα πει.
1: Σταφυλίδη.
0: Ναι, ναι. Μπορώ να με βλέπω τον επιθετικό μου, τον αριστερό μου μπακ, συγγνώμη, να μην είναι δημιουργικός.
1: Okay.
0: Θέλω να δημιουργεί. Τα μπακ μου θέλω να δημιουργούν.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει,
1: και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω, Σταφυλίδης φέτος, ενώ είναι πάρα πολύ καλός επιθετικά, παρουσιάζει κάποια κενά.
0: Είναι παιχνίδια που είναι μαύρη, ναι, τρύπα, δυστυχώς.
1: Οπότε
0: για
1: αυτόν τον λόγο πιο σταθερός μου μοιάζει ο Μπάλκοβιτς.
0: 100%. Πιο ισορροπημένος, πιο σταθερός, καλύτερος αμυντικά. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ για τον Μπάλκοβιτς.
1: Ντουβέρν Κουλυμπαλή, Ντουβέρν Οντοπάτζο και Νεγκό,
0: ναι,
1: δεξιά, στο δεξιά κρόνη της άμυνας για την Ομονία. Σάστρε Μπουρσέτιδης για τα ΑΠΟΕΛ. Και εδώ αν θέλουμε δίδυμο, Ντουβέρν, Σάστρε. Ναι.
0: Δίδυμο.
1: Ναι,
0: δύο, έχουμε δύο επιλογές.
1: Δύο επιλογές.
0: Ναι, εντάξει, αν και τον Νεγκό δεν τον πολύ είδαμε. Ακόμα δεν έχω εικόνα, δεν κατάλαβα πόσο καλός είναι, αν είναι. Ο Ντουμπάντζο τον είδαμε αρκετά. Όταν έκλειε, θυμάμαι και εσύ στα ρεπορτάζ σου, μας έλεγες ότι ενδεχομένως ο Λιμιός να είναι μια επιλογή για το
1: δεξιάκρο.
0: Αλλά ο Σάστρε είναι εκείνη τη στιγμή, αυτόν κρίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ντουβέρν Σάστρε. Εγώ μεταξύ αυτών των δύο πάω.
1: Ντουβέρν.
0: Ναι, Ντουβέρν. Με εντυπωσίασε ο Ντουβέρν μέχρι τώρα.
1: Ναι, νομίζω είναι τις καλύτερες μεταγραφές που κάνει η Ομονία.
0: Ναι.
1: Οπότε Ντουβέρν. Συνεχίζουμε. Κέντρο.
0: Εντάξει, έρχονται και κάποιες αποδοκιμασίες, κάποιες προσωπικές επιθέσεις.
1: Για σένα, για μένα.
0: Ούτε ένας είναι καλύτερος από τους δικούς μας. Είναι σημασία ποιο τώρα. Καθένας όρεται να βάλει 11 από τους δικούς του. Εντάξει, ρε φίλε, βάλα Σταφυλίδη. Ναι, τι θέλει, προτίμησε ο Σταφυλίδη. Πει, ξέρω και πού αλλού μπορεί να βάλουμε κανένα άλλον ΑΠΟΕΛ. Είπα να βάλω κάπου για να έχουμε να βλέπουμε.
1: Κέντρο.
0: Ναι. Κέντρο, εγώ τα μοίρασα σε δύο μέρη. Τους πιο μέσο επιθετικούς, τους πιο επιθετικογενείς. Τύπου Μπακασέτα, Μπαράκ, Εβάντρο, Τάγκο, Βισανάσε, Τζούρισιτ, που όχι μόνο έπαιξε στα κράτια. Στου πιο κεντρικού αμυντικού ή και αμυντικού χαφ, τύπου Μάριτ, Ντάλσιο, Βρόντι, Άιτινγκ, Ταλιπάν, Πέρεθ κτλ. Ναι.
1: Ναι.
0: Σου δίνω πάσα.
1: Μου δίνει πάσα.
0: Ναι, κοίταξε, όχι συνολικά, δηλαδή ποια ομάδα έχει το περισσότερο, ποιο ήταν η βάθο στη θέση του εξαροχταριού. Δεν δυσκολεύτηκα εδώ να πω μόνη, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Εντάξει. Επίσης ερωτηματικά για τα ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: και για το κέντρο και για την μεσαία γραμμή. Γιατί αν πάμε και λίγο πιο μπροστά, αν πάμε στη θέση 10, Μπακασέτας, Μπαράκ και τα λοιπά, νομίζω καλύτερα θα τους κρίνουμε με την επανέναρξη.
0: Ναι.
1: Θα είναι πιο έτοιμοι. Που το ίδιο ισχύει για την Ομόνια για ό,τι αφορά τον Τανάση. Τον Τανάση που ήρθε επίσης με καλές συστάσεις. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα το δείξει στο γήπεδο. Και εγώ θεωρώ ότι για το κέντρο η Ομόνια έχει πιο ασφαλείς επιλογές. Αριθμητικά όμως έχουν τις ίδιες.
0: Κοίταξε, να σου πω, αδικείται με αλφα και τα λίγοντα. Από την άποψη ότι εντάξει είναι παίχτες που ήρθαν τώρα, δεν ξέρω πώς θα είναι σε ένα δύο-τρει μήνες. Ενώ α πούμε, μια μέση Στάνκοβιτ, εσύ σε Βάντρο, είσαι παίχτες του οποίου ξέρει την ποιότητά του όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά okay, αυτό μαζί σε ο φίλο να κάνουμε. Αυτόν κάνουμε. Εξτρέμ, αν δεν πρέπει να χωρίσουμε αριστερού και δεξιού εξτρέμ. Αν δούμε συνολικά, έχουμε από τη μία Ομόνια με Μουτνόρ, Μαγιαμπέλα, Ακιντόλαν και Ευάντρο. Και Ευάντρο, επειδή εκεί παίζει κυρίως, άσχετα αν γίνει και προς τα μέσα.
1: Και ο Χριστού μπορεί
0: και ο Χριστού, ναι, είναι μια επιλογή, τον έχουμε δει αρκετές φορές. Και από πλευράς από Έλτη έχουμε σε εξτρέμ.
1: Λιμνιό, Μαντσίνη, Μαρκίνιος, Μαϊόλι και βλέπουμε και τον Τζούρισιτς, ναι, να παίζει αριστερό εξτρέμ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Άρα, έχουν και οι δύο.

0: Ας πούμε, Καγουλής, εγώ είμαι, δεν θα πω ότι είμαι απογοήτευση, αλλά περίμενα παραπάνω πράγμα τον Καγουλή μέχρι τώρα που δεν τα έδωσε. Ξέρω, δύσκολη η επιλογή. Γιατί, για να κρίνει την τριάδα, ενώ τους τρεις, με την ποιότητα των άλλων τριών, μιλάμε για ποιος θα ξεκινήσει βασικός. Βασικό θα ξεκινήσει τον Διονύ, ας πούμε. Αλλά μιλούμε για το βάθος της θέσης. Είναι τρεις επιλογές από μία, τρεις από την άλλη.
1: Mm-hmm. Πεδρός παίζει επίσης σε άλλες θέσεις. Μπορείς να παίξεις Διονύ ή δεκάριο Πεδρός. Καμνή σου. Ή λίγο πιο πίσω από τον Διονύ ο Πεδρός.
0: Για ποιο να φύγουμε έξω.
1: Τάσον,
0: Τάνκοβιτς, Πανάσε. Μπαράκ.
1: Να ξέρω αν και το κάνουμε την δεκάδα. Να δυσκολευτούμε.
0: Ναι.
1: Να το κάνει ο κόσμος.
0: Άρα στο ερώτημα που μας έθεσε ο φίλος, για μένα η απάντηση είναι δεν είναι τόσο δύσκολη. Η Ομόνια, εντάξει, για την άποψή μου έχει μεγαλύτερο ποιοτικό βάθος από το ΑΠΟΕΛ. Σήμερα που μιλούμε, τώρα σε ένα μήνα, δύο μήνες, όταν θα επιστρέψουν οι τραυματίες και ανάλογα τι θα δείξουν, θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά για μένα ξεκάθαρα
1: η ερώτηση ήταν Ομόνια βάθος, δηλαδή αριθμούς πάνω κάτω εν κοντά. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε λίγο κάποιες επιλογές που μπορεί να έχει η μία ομάδα από την άλλη περισσότερες σε κάποιες θέσεις. Okay, για διάφορα αριθμητικές επιλογές, πάνω κάτω δεδομένα είναι τα ίδια. Τώρα για θέμα ποιότητας, περιμένουμε ακόμη να δούμε πράγματα από το ΑΠΟΕΛ για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Συν του ότι, αν πρόσεξες, μέσω επιθετικά το ΑΠΟΕΛ, η διαφορά του από την Ομόνια είναι ότι είναι πολύ πιο ευέλικτη ομάδα. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες, αν το πάρουμε οι τέσσερις θέσεις της επίθεσης, να αγωνίζονται εκεί 10 ποδοσφαιριστές, αν συμπεριλάβουμε τον παράξενο Μπακασέτα μέσα ως δεκάρι, οι 7 από τους 10 μπορούν να παίξουν σε περισσότερες από μία θέση. Δηλαδή ο Τζούρισιτς ήρθε για δεκάρι, παίζει εξτρέμ. Ο Μαρκίνιος παίζει δεκάρι. Ο Πεδρόσο είναι ο κεντρικός επιθετικός αυτή τη στιγμή, αλλά παίζει στα άκρα. Παίζει πίσω από τον επιθετικό άμα χρειαστεί. Ο Μαντσίνη επίσης πέρσι το ίδιο. Οπότε σημαντική διαφορά για το ρόστερ των δύο ομάδων.
0: Όσοι θέλετε και όσοι διαφωνείτε, παράσπατα λέτε χρόνων και φιάν ουσία στο να μας στείλετε ότι διαφωνείτε, στείλτε μας εσείς τι πιστεύετε. Στείλτε μας τι πιστεύετε. Ή κάνετε μια ενδεκάδα αν θέλετε, επιλέξτε. Αλλά τι να στείλετε, ένα ομογιάζεται να στείλει, ας πούμε ο 508. Ένα στείλει την ενδεκάδα που βάλει ο παίξο το τελευταίο παιχνίδι.
1: Εσάστρε 5 assist, ο Σάστρε. Ενώ.
0: Έβαλε ήδη 5 assist.
1: Ναι, έδωσε 5 assist το πράθλημα.
0: Πότε πρόλαβε, ρε.
1: Έχει πάρα πολύ καλά.
0: Okay, okay.
1: Σε σχέση με τον Ντουβέρν, που είναι επίσης εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Φαίνεται.
0: Μεγάλη ευελιξία στους παίχτες του από επιθετικά έπαιζαν όλοι στον πάγκο της Ομόνια. Ναι, τούτο. Ενώ, μάλλον τρόπο σας, με στείλετε καν, δεν χρειάζεται να στείλετε καν. Θέλετε, στείλτε μας την ομάδα σας. Γεια σας, είμαι Αποέλ. Θα καταλάβουμε. Γεια σας, είμαι Ομόνια. Επίσης, θα καταλάβουμε. Break, επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλή Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη υπαγρύπνηση.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.

0: Ειρηνά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
11: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24 μήνο συμβόλαιο.

0: μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
10: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Ο Αμερικανός τενίστας Τον Πατς κερδίζει το Αμερικανικό Open νικώντας τον Τζιμ Μακό με 3-1 σετ μπροστά σε 12.000 θεατές και γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 ο πρώτος που κατακτά τον Grand Slam, αφού προηγουμένως είχε κατακτήσει το Wimbledon, το Roland Garros και το Αυστραλιανό Open.
12: Επιστρέψαμε.
13: Έστειλαν κάποιοι φίλοι τις 11 τους,
12: ναι.
13: Το κόμπο Μονία από ΕΛ. Διαφωνούν κάποιοι, λίγο, άλλοι περισσότερο.
12: Κοίτα, ποιότητα έχουν και δύο. Βάμε το ήταν ξεκάθαρο.
13: Ναι.
12: Δεν συγκρίνουμε δηλαδή τις δύο ομάδες ποιοτικά, να δούμε τι, ποια υπερτερή που κτλ. Μιλήσαμε για βάθος, θέσεις, ίσως κάποιους παίκτες που μπορεί να θέλει μια ομάδα από την άλλη, κάπως έτσι. Φίλος ο 777 λέει ότι μεγάλη ευελιξία στους παίχτες του ΑΠΟΕΛ, επιθετικά έπαιζαν όλοι στον πάγκο της Ομονίας.
13: Ναι, είπα μια εντελώς αντικειμενική.
12: Απλά να πω ότι ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, Μπακασέτας έπαιξε στο ρεπορτάζ της Ομονίας.
13: Ναι.
12: Δηλαδή ήταν ένα
13: πιο απλή. Αν ήταν ο Μπακασέτας, μάλλον πάει σε μια θέση που φαίνεται, που υπάρχει πιο ξεκάθαρη. Αν ήταν, ας πούμε, ο Φαπιάνο του από Έλτσο Μπέλετ τη Ομονία, 7-7-7 είναι ο οποίο δεν μπέλεσε καλύτερο να παίξει στην Ομονία. Άρα κάποιε προσεγγίσεις απόλυτες είναι οπαδικές, δικαίωμά του να το βλέπουν.
12: Όχι,
13: έτσι.
12: Ναι,
13: ας πούμε, έχουν περισσότερο αξία να διαβάσουμε εντεκάδες του τύπου 4-18. Μα λέει Φαπιάνο τερματοφύλακα. Ντουβέρν, Λαΐφη, Κουλυμπαλή, Σταφυλίδη. Ο Στράβο είναι την πεντά, όπω και εγώ. Ανδρέου Μάριτς, στα χαφ, μπροστά ο Μπακασέτας, Ακιντόλα Ματσίνη, κορυφήνο Πεδρός.
12: Το
13: φίλος μου, Τζιν Αγκουράκη. Έκανε ένα μείγμα καλών από τις δύο ομάδες. Ο Γιώργος Ριπερούντα μας λέει, σαν οπαδός του ΑΠΟΕΛ με συνδρομή στο Netflix, θα έβαζα τον κακόν που το δερούκι, τον Ελάια, τον Διονύ δηλαδή, στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Τελειώνει εκεί το μήνυμα, δηλαδή, Γιώργο, τους άλλους 10, θα είσαι στην 11 του ΑΠΟΕΛ και μόνο Διονύ θα ήταν πάγκο. Δεν κατάλαβα.
12: Σταφυλίδης, Λαΐφης, Κουλυμπαλίν, Ντουβέρν, Ανδρέου, Ντάλσιο, Εβάντρο, Πεδρόσο, Διονύ Τάνκοβιτς. Με προπονητή τον Μπέρκ.
13: Με προπονητή τον
12: Μπέρκ.
13: Άρα πάει με... βάλει Πετρόσο στα άκρα για να χωρέσει και ο Διονύ και ο Πετρόσο. Γιώργο, πιστεύεις, θα ρωτήσω, απευθύνω στο σύρφο τον Γιώργο τον Νικολάου,
12: ναι.
13: Πιστεύεις, θα ρωτήσω αυτόν, θα το ρωτήσω, έχει περίπτωση ένας ομονιάτης να πει Γιάννος Ιωάννου ή κάποιος από λίστας να πει Ράινερ Ράουφμαν? Πιστεύεις εσύ κάποιον?
12: Πιστεύεις εσύ?
13: Όχι, με τίποτα. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να ρωτήσουμε νουδέτερους που έχουν εικόνα, που σε πρόλαβαν και ως δύο, Γιάννο Ράουφμαν, Ράινερ Γιάννο, θα ήταν ωραίο να μας πούν απόψεις. Ποιο είναι αγαπημένος τους από τους δύο. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, μιλούμε για δύο ποδοσφαιριστές που πέρα από την ιστορία που έγραψαν ως ποδοσφαιριστές, είναι και στο πάνθιον των αγαπημένων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών για πολλή και ομονιά της αντίστοιχα.
12: Με τα σημερινά δεδομένα, ποια ομάδα σας φαίνεται πιο δομημένη στα θέλω της, ρωτά ο φίλος ο Νιάκης.
13: Εμένα είναι πιο και έχει και μεγαλύτερο ποιοτικό βάθος και πιο σωστά δομημένη η Ομόνια από ότι το ΑΠΟΕΛ. Κάποιες θέσεις, αν το πάρουμε, μπορεί

0: να υπερτερεί το από άλλα. Γενικά υπάρχει περισσότερο ποιοτικό βάθος και ισορροπία, κατά την άποψή μου, εμένα.
1: Κρατώ αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι το ΑΠΟΕΛ περιμένουμε ακόμα, έχει αρκετά ερωτηματικά, πρέπει να δούμε. Άρα πιο ισορροπημένη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Ομονία. Περιμένοντας.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η Ομονία, ας πούμε, τη στιγμή τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν κυρίως με τα άκρα της. Το Μαγιαμπέλα, το Μοντόρφ ξέρουμε από τον Άρη, καλοί παίχτες. Τώρα ξέρουμε τον Μυρωού Μεθυάνου, καλοί παίχτες. Αλλά το θέμα να αρχίσουν να δίνουν και να προσφέρουν με βάση την ποιότητα ή την προοπτική που μπορεί να έχουν τα επόμενα χρόνια. Ο 960 θα το έθετε διαφορετικά με τα σημερινά δεδομένα. Ποια ομάδα σας φαίνεται. Α, το διαβάζει, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: ρε, αφού δεν πει η Ομόνια Μπαρσελόνα FC, εν του βρίσκει. Το πια, ρε, φίδια μου. Το ΑΠΟΕΛ γκρα φαβορί σήμερα συγκρίνεται εντεκάδες αξινέου πιο άτου. Το 16 που τα πράγματα ήταν αντίθετα από σήμερα, δεν θυμάμαι να συγκρίνατε εντεκάδες. Απλά μας λέγατε ότι θα παλέψουμε να μπούμε τετράδα και το ΑΠΟΕΛ γκρα φαβορί σήμερα συγκρίνεται εντεκάδες. Πού ήσουν το 2016, Μαριβάς, αν επιτρέπετε να μας πεις.
1: Σεζόν 2015-16 ή 2016.
0: Ναι,
1: 2015-16.
0: 2015-16 ήμουν τρίγυμνασίου. Μόνο Μάριος Σεμιστοκλέους, είδες, ταχταγαλίτες, ο αντίστοιχος Γιάννος Ιωάννου του ταχταγαλένου Μάριος Σεμιστοκλέους, 370 μου. Εντάξει, άμα είσαι από μια άλλη γένεια κάτω φυσικά, για να υπήρχαν κάποια ιερά τέραντα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο ένας 18 εκατομμύρια βάλιο και ο άλλος 21, αλλά εσείς δώσετε μας μία θέση με το ζόρι. Εντάξει, ρε παιδιά, υπερβάλλετε λίγο να μιζώ, με καταλαβά.
1: Ότι μπορούσαμε να πούμε περισσότερους παίχτες στο ΑΠΟΕΛ, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μια άποψη υποκειμενική κάποιου. Μπαράκ 72, άρα φύγε. Α, μου έστειλε ο Εφραίμ με βάση τη βαθμολογία που έχουν οι παίχτες από Ελκιο Μόνιας στο FIFA. Που είναι μοναδικές κυπριακές ομάδες που είναι στο παιχνίδι FIFA.
1: Το οποίο βγαίνει αύριο.
0: Ναι. Μου έστειλε τους τέσσερις πρώτους. Βασικά τους τρεις πρώτους, απλά υπάρχει ισοβαθμία στην τρίτη θέση και στις δύο ομάδες. Άρα έχω τους τέσσερις πρώτους σε βαθμολογία στο FIFA του ΑΠΟΕΛ και τους πέντε πρώτους της Ομόνιας. Επειδή υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στην τρίτη θέση. Ας σου έλεγα να μου πεις από ΑΠΟΕΛ ποιος θεωρείς ή έναν-δύο που θεωρείς ότι είναι στην πρώτη θέση.
1: Εντάξει, είπες τον Μπαράκ.
0: Όχι, δεν είναι καν.
1: Δεν είναι στην πρώτη θέση.
0: Όχι, όχι. Α, περίμενε. Ο Μπαράκ είναι στην τρίτη βασικά.
1: Στην
0: ναι.
1: τρίτη θέση.
0: Και με κάνουμε μετά υποσημείωση αλλαγή ο Εφραίμ.
1: Με...
0: Βασικά είναι στη δεύτερη θέση τώρα που τα ξαναβλέπω. Δεύτερη θέση με 72 βαθμούς. Είναι Λαΐφης και Μπαράκ και ψάχνουν αυτό που είναι πρώτος με 75.
1: Με 75.
0: Με 75, ναι.
1: Με 75 πρώτος.
0: Ο 731 θα ήθελε Ράινερ Ράουχμαν στο σώμα του Γιάννου Ιωάννου. Ή Γιάννο στο σώμα του Ράινερ. Πήγαν και λίγο ταλαιπωρημένα τα γόνατα του Γιάννου που μια ηλικία και μετά. Ψάχνουμε αυτόν που είσαι 75, Μαριβάς. 72 έχουν Λαΐφης και Μπαράκ. Και μετά εντάξει, ο Μαρκίνιος και ο Μπέλες με 71 βαθμούς από τα 100 η βαθμολογία στη FIFA.
1: Μπακασέτας ίσως.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τζούρισιτς.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, Τζούρισιτς. Τζούρισιτς. Η Ομόνια είναι στην τρεις θέση ισοβαθμού Τάνκοβιτς, Ντουβέρν, Εβάντρο.
1: Τρεις θέση. Με.
0: Ναι.
1: Με
0: ψάχνουμε 71. Και ψάχνουμε δεύτερον 72 και πρώτον 73. Τον πρώτο νομίζω πρέπει να πει όλον το ρόστερ για να πει πάνω του.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Πες μου το δεύτερον τι νομίζεις.
1: Ακιντόλα.
0: Ακιντόλα, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το δεύτερο.
0: Να σου πω το δεύτερο είναι ο πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεύτερο είναι ο Φαμπιάνο. 72.
1: Φαμπιάνο.
0: Και ψάχνουμε τον πρώτο με 73.
1: Αμάν. Και πρέπει να κάνω.
0: Ναι. Έχει μπροστά σου παίχτε, α πούμε. Βλέπε του. Ναι, ναι. Ξεκινά τι νομίζει. Όχι τυχαία να λε, αλλά με μια λογική. Ρε, παιδί. Όχι. Ω τραπεζίο. Θέλω να δω πώς να πεις για καταλήξεις. Και εγώ έτσι θα έκανα.
1: Ο Μπράουερς.
0: Όχι, τρεις.
1: Προσπαθώ να βρω
0: ναι,
1: κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σάτκα.
0: Όχι.
1: Κουλυμπαλή.
0: Όχι.
1: Ανδρέου.
0: Όχι.
1: Μαγιαμπέλα.
0: Όχι.
1: Μοντρνόρ.
0: Όχι, οχτώ. Αφού σου λέω, είναι τους τελευταίους που να πεις.
1: Διονύ.
0: Όχι.
1: Καμίνσκι.
0: Όχι. Είπες καμιά λεγαριά.
1: Εγώ θα... Πανάσε.
0: Όχι. Εγώ μπορώ να το λέγα ότι αν όχι τέλεια τελευταίων, ας πούμε 20, ας πούμε. Έλα στην άμυνα, Νάτη, για να μην το κουράσουμε.
1: Αμήνα.
0: Ναι, έλα στην άμυνα, να μην το κουράσουμε.
1: Ντουβέρ.
0: Όχι.
1: Μπαλκοβέτς.
0: Όχι.
1: Κουλιμπαλί είπαμε, Σατκά είπαμε.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, τους είπαμε αυτούς.
1: Τι.
0: Έχεις άλλους. Έχεις τρόπο.
1: Ονενγκό.
0: Ονενγκό. Δεν ξέρω, με ρωτάς γιατί. Είναι ο παίχτης με την υψηλότερη βαθμολογία από την ομάδα της Ομόνιας στο,
1: okay,
0: στο FIFA. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ρεαλιστικά είναι δύο σκαλιά πιο πάνω η Ομόνια. Όποιος δεν το βλέπει, πάω πάσο. Λέω 4-31. Ρε Ανδρέα, αν πήγαινες αύριο να παίξεις φούτσαλ και θέλεις έναν αμυντικό και οι επιλογές σου ήταν στέκες ο Καρίδης του 48, ποιο θα έφερνες? Ρε φίλε, εντάξει. Ο Καρίδης, ρε φίλε, τώρα δίλημα μου βάλεις τούτο να έχουμε στα 48 του, ο Καρίδης.
1: Μανά μου, τυχώς στην Αυστραλία δεν γίνεται, είναι σ' ακούει.
0: Ναι, ο Στέγκος μπορεί να σ' ακούει. Είναι και φίλος μας. Δημήτρη Χριστοφίδη,
1: 2004. Ο πρώτος στο FIFA. Λογικά.
0: Μα πού, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Χαιρετούμε και φίλων Στεφανών. Τι μας έστειλε? Α, τα ratings του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, μας τα έστειλε πριν ο Εφρέμ. Έκαμε λάθος, Εφρέμ. Πείς να μην έχει λάθος, α? Η μάτσα, όχι, όπως μας τα έστειλε, ναι. Πρώτος ο Τζούρισιτς.
1: Είσαι φαν του παιχνίδιου?
0: Όχι, όχι, ήμουν πάντα του προ. Από εδώ στέχα να βγαίνει το προ. Αποσύρθηκα και εγώ από το άθλημα. Εκκρέμασα το μοχλό μου.
1: Επιστρέφει με δυνατή επιστροφή Alex Hunter. Το EA. Το
0: EA. It's in the game.
1: Όχι,
0: δεν.
1: Εμένα αρέσκει μου.
0: Είναι σημαντικά δηλαδή, δεν. Είμαι του πρώτου, τέλειωσα. Δεν θέλω κάτι άλλο στη ζωή μου.
1: Καλά, ταξιδοκίμασε. Έχει και κουμπιά προ.
0: Ναι, δεν είναι τα κουμπιά το θέμα. Μια σημείωση είναι, κύριοι, που δεν υπάρχουν στις ομάδες γιατί άργησαν να έρθουν είναι οι εξής. Α, ο Τανάσε με 71, ο Καμίσκε 75 που θα ήταν πρώτος, ο Μπακασέτα με 77 που θα ήταν πρώτος.
1: Ο Μπακασέτα δεν είναι. Άρα σωστά τον είχα πει πρώτο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Απλά άργησε να έρθουν.
1: Ναι. Εντάξει, να συσσωματωθούν όμως, λογικά. Ενώ στην ομάδα να τους έχει το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν ξέρω από πότε. Φαντάζομαι ναι.
1: Okay.
0: Μην δίνετε κάμου τι εννοείς φορείς εναντίον. Σας είπε εναντίον την Παρασκευή ο άνθρωπος. Απλά δεν ακούσες εσύ.
1: Γιαννάκης ο Κάς, λέει ο φίλος ο 311. Για το δίλημα Γιάννος Ιωάννου Ράουφμαν.
0: Τι είπε.
1: Ποιο τεχνίδις ο Γιάννος? Και ο Γκολτσής ο Ράουφμαν. Η απάντηση όμως στο δίλημα είναι απλή: Γιαννάκης ο Κάς. Γαλάζιος κύριο.
0: Sorry, γαλάζιο κύριο μου, ευχήμα θόρμη του γελιό. Τι είναι αγαπημένο ο Κάν? Ήταν λίγο άκυρο. Περίμενα να δω την απάντηση του Ράουφμαν ή Γιάννος. Τι είπε το δικό του Γιάννο. Ωραίος. Ο 6-13. Το Αποέλ Γκραν Φαβορί. Επανήλθε, όχι Μαριβάς, αλλά μιλώ γενικά Βιολάρη. Ζούμε το άκρο άτομο της παραλογίας. Εχθές γνωστός podcaster παλέμαχος έδωσε περισσότερες πιθανότητες στο ΑΠΟΕΛ να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ομόνια. Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί είναι το άκρο άτομο της παραλογίας? Είτε γιατί το εμπιστεύει, είτε γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί να παίξει που έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ. Αν είναι παλέμαχος στο ΑΠΟΕΛ, οπότε είναι και αναγκασμένος να το πει κατά κάποιον τρόπο ή πραγματικά το πιστεύει. Τούτον δεν αφορά τον 63, ούτε κανένα θέμα σοβαρό προ συζήτηση τώρα. Κρίνεται η ζωή μα από το ποιο είναι να προβλέψει ότι είναι πια πρόθυμο κάποιο. Γενικά ξεκολλάτε λίγο. Ξεκολλάτε λίγο. Έβρετε λίγο πιο χιουμοριστικού, λίγο πιο ευχάριστου τρόπου να κρίνετε τον άλλον για κάτι που είπε. Παρά τον το πιο επιθετικό, τον το.
1: Μια κουβέντα κάναμε εμείς για, τα... ναι, για το ρόστερ.
0: Είναι εύκολα μια ώρα
1: μας όμως. Θέμα ποιος να πιάει το πρόθλημα, ποιος να πάει καλύτερα. Μιλήσαμε λίγο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είδες καθόλου τη συνέντευξη του Φεράν Τορές?
0: Φεράν, όχι.
1: Τη συνύπαρξη με την κοπέλα που είπε το Φεράν.
0: Α, όχι, έκαμε τη συνέντευξη εκείνη.
1: Όχι, πιέσε έναν αντίστοιχο, να το πούμε...

0: αντίστοιχη εκπομπή όπως έχουμε του... στην Ελλάδα, έχουν τον Αρναουτόγλου, κάτι παρόμοιο.
1: Night talk show δηλαδή.
0: Ναι. Και ήταν καλεσμένη η κοπέλα.
1: Όφραν.
0: Διαφεύγει με το όνομα της. Νομίζω Ντομίνκο κάτι. Okay. Ο Ντομίνκο, κάπως έτσι. Εντάξει, ντράπηκε λίγο. Και ο Φεράν και η κοπέλα. Δεν ήταν και πολλά ειλικρινής.
1: Η κοπέλα
0: ρωτά την ο παρουσιαστής γιατί επέλεξες.
1: Το Φεράν.
0: Το Φεράν. Πολλά καλός παίχτης είπε. Εντάξει, τι να πει.
1: Και ήταν μπροστά της ο Φεράν.
0: Ναι. Αλλά έχω να σου πω, ήταν ευγενέστατος. Ερώτησε τον Τζολάς. Ήθελα να μου πεις πως εφάνηκε το πράγμα όταν ήσασταν στα αποδυτηρία της εθνικής ομάδας και κυκλοφορήσαν και πέντες ότι άρεσε μου, ότι γελούσαμε, έδωσε μου boost, δεν περίμενα να πάει τόσο καλά. Στο τέλος ταιριάσε καλά και με την ιστορία του Μουντιάλ.
1: Αράγκια μου, επέστρεψα από την εξωτική Μπάφων. Έχασα αντίποτε συνταρακτικών. Το αλάνι μου έφτασε Μαυροβούνιο. Κάνετε ανταπόκριση. Το αλάνι σου έφτασε Μαυροβούνιο από χθες. Ανταπόκριση θα κάνουμε σε λίγο. Επιστρέφοντας, θα έχουμε Λουί Νικολάου να μας μιλήσει για εθνική, για EuroLeague και ό,τι άλλο ήθελε να προκύψει. Πάμε, ναι, τι, θες να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, αφήνω 739. Να διαβάσουμε την 11η από το 2012.
1: Ναι.
0: Θέλει. Έτσι να πιάσει
1: να
0: μνήμες.
1: Να θυμηθεί, θέλει να ξεχάσει, τι. 739 μου πιάσε, με μελαχόλησε. Προλαβαίνεις να το διαβάζεις μια φορά του 739 την 11η του από το 12.
0: Θυμούμαι έτσι.
1: Πέτουν έτσι να... Να πάμε σε μπρέι να γιώσει λίγο καλύτερα.
0: Χιώτης, ήταν ο Μπουαβεντούρα, ήταν ο Πουρσαϊτίδης, Παόλο Γιόρζε με τον Ολιβέιρα, ήταν ο Πίντο με τον Μωράης στα χαφ. Μπροστά συνήθως έπαιζε ο Τρισκόφσκι.
1: Ας βάλουμε Τρισκόφσκι.
0: Αριστερά ο Μαντούκα, δεξιά έπαιζε
1: Μπίδης.
0: Μπροστά ο Άιλτον.
1: Ναι.
0: Αυτή νομίζω ήταν η βασική.
1: 7.39 μου, με αγάπη. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με Λουί Νικολάου, άμα σ' απαντήσει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Είμαι ικανοποιημένος στο ΑΠΟΕΛ, έχει κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο κόσμος είναι εκεί και είναι εντυπωσιασμένος. Είμαι στο 60 με 70% σε σχέση με αυτό που μπορώ να κάνω, δήλωσε ο διεθνής μέσος των γαλαζοκυτρίνων Τάσος Μακασέτας. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο, Μαντσίνη και Καρίγιο θα είναι έτοιμοι. Δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην Ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής για ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε άλλο ένα. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο προς την ομάδα μας. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν την μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της Ανόρθωσης. Επισήμανε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Όπως τόνισε η διοίκηση και το νομικό τμήμα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης της

0: Στην αποστολή του αγώνα ο Λαΐφης. Στις 18:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Απόστολος Μάντζιος. Προχώρησε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία Κράσαβα Ενίψωνα. Ιβάν Στοϊκοβίτς και Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, βασικός υποψήφιος για την θέση του προπονητή είναι ο 48χρονος Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με Σαμπορή, το οποίο ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχής στο κυριακάτικο φιλικό με τη Σαλαμίνα. Αντίθετα, ο Αμίν γυμνάζεται ατομικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα δώσει Ομόνοια στις 2 Οκτωβρίου στο Ηλίας Πούλος. Την Δευτέρα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μάρτινς. Έτοιμη αναμένεται να είναι Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλωνα, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμη η Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπόλτ. Μόνο αν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση άνεργου ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει η Πάφος σε ενίσχυση. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση. Στον Άρη υπάρχει ηρεμία και υπομονή, στοιχεία που είναι σημαντικά για να βοηθήσουν την ομάδα να δουλέψει σωστά στη διακοπή, με στόχο να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος. Έτοιμη θα είναι με την επανέναρξη Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει στις 9:45 απόψε η Εθνική Ελλάδα. Σ' αντιμετωπίζει την Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να αρχίσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CintaVision. Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται την Γερμανία στον τεπούτο των Τσάβι και Κλόπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 9:45. Ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα αυλαία στη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στην μάχη. Στην επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς υποδέχεται την Παρί στο ΆΚΑ στις 9:15. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College.
7: Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.

0: ac.cy.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
8: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
9: Πρώτη αγωνιστική στο Nations League. 4 αγώνες στα κανάλια CitaVision Sports. Ανδώρα Μάλτα στις 7 και στις 9.45. Σερβία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουαλία, Ολλανδία, Γερμανία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Dubai Real Madrid της Χάπουελ Tel Aviv Bayer Μονάχου στις 7. Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης στις 9. Παναθηναϊκός Παρίς στις 9.15. Στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9.45 Βιλερμπάν Μακάμπι.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε στο FM 95 εκπομπή Pressing. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά με μόνο 39,99 το μήνα. Αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι έξτρα. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Και δεν είναι μόνο η Epic μαζί μας, είναι και ο Ανδρέας Φιουλάρης.
1: Παρόν.
0: Και είναι και...
1: Όντως. Εμπιστεύω.
0: Προσπέσα να κάνω drums.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά...
0: Λουί. Για να σε υποδεχτώ, κατάλαβα.
1: Δεν πανηγυρικά, ναι.
2: Κύριε, άμα δεν την βάλω καλά.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά λέω μια προσπάθεια, Μαρίβας.
0: Λοίζω.
2: Έλα,
0: πριν. Α, εγώ να κάνω.
1: Σιγά, ρε, δεν μπορεί να μπορείτε. Έκαμε εγώ. Κάμε. Αντρέπεσαι. Λουί.
0: Τώρα γελάω, δεν μπορώ.
1: Γελάω, εντάξει. Οκ. Είναι το απόλυτο, είναι το απόλυτο. Γεια σου Λοΐσου.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, που σε βρίσκουμε.
2: Είμαι στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζομαι να αποχωρήσω με τους συναδέλφους του ΡΙΚ.
1: Ναι.
2: Για να πάμε να δούμε τα commentary positions και να προετοιμαστούμε έτσι λίγο. Να δούμε που είναι το γήπεδο.
1: Με το Sport FM που έπιασαν, είναι με ο ΡΙΚ. Πού να πάει με το ΡΙΚ?
2: Ναι, όχι, με το Sport FM εννοείται. Απλά έχουν να πάμε λίγο πιο νωρίς, θα κάνουν την τηλεοπτική μετάδοση.
1: Α, και σε θέλουν και εσένα μαζί
2: μας. Θα κάνουμε την ραδιοφωνική μετάδοση και θέλουν κάποιον να είναι.
1: Για εμπαρέα, έτσι εμπαρέα. Μάλιστα.
2: Μόνο και εμπαρέα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Πώς είδες το.
2: Θα πάμε λίγο νωρίτερα, οι μισοί συναδέρφοι, οι άλλοι μισοί θα έρθουν λίγο αργότερα. Είμαστε 6 άτομα που ακολουθήσαμε μια αποστολή. Για να πάμε στο γήπεδο να δούμε και την συνέντευξη δύο που θα δώσει στις 5.30 τοπική ώρα, δηλαδή 6.30 και ο Απόστολος Μάντζος και μετά στις 7 η προπόνηση.
0: Το κλίμα πώς είναι, Λουί μου?
2: Είναι πολύ καλό το κλίμα, το λέω και το είπα και στη Στέλλα. Είναι πραγματικά, και το είπα νομίζω και σε σένα χθες, είναι πολύ θετικά όλα έτσι στην ομάδα, υπάρχει αισιοδοξία, είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Μια πολύ δυνατή ομάδα το Μαυροβουνίο, λίγο αργή αλλά πολύ πολύ δυνατή και ποιοτική και πιστεύουν εδώ όλοι στην Εθνική για έναν καλό αποτέλεσμα.
1: Μαρίβας, σου αρέσει.
0: Εγώ.
2: Ποιος με περιμένει?
1: Η Μαρίβας.
2: Γιατί τι είπα?
1: Τίποτα ρε φίλε, επειδή όποτε πάτε με λίγο σοβαρά καλαμαρίζεις λίγο και περιμένεις, καταλάβεις.
2: Είναι καλά που λέει ρε φίλε, δεν ξέρω και ενώ στις άλλες εκπομπές και καλά μαρίζω, για να πούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, να μας πεις πρώτα για την Εθνική να το ολοκληρώσουμε, να πούμε να μιλάμε για το Παναθηναϊκό.
2: Ναι, όχι, είναι top. Θα κερδίσουμε.
1: Δεν γιώσε. Απλά μένει να μάθουμε αύριο το
2: μένει να μάθουμε ποιος θα παίξει, έχω έτσι τους ενδιασμούς μου.
1: Δώσ' μας δηλαδή μια της ενδιασμούς σου, τις θέσεις και μια μηθανή εντεκάδα.
2: Τερματοφύλακας Φαπιάνο.
1: Ναι.
2: Αριστερό Μπάκο Μαλεκίδης.
1: Η άλλη επιλογή είναι ο Πηλέας, ναι. Άρα η Μαλεκίδης, ναι. Η Πηλέας. Ναι.
2: Να βάλω Μαλεκίδη στο πρώτο, επειδή έχουμε θέμα.
1: Και εγώ το ίδιο. Και εγώ θα βάλω Μαλεκίδη.
2: Λόγω της δύναμης που. Βασικά σκέφασα λίγο τα λεγόμενα του coach.
1: Ναι.
2: Ο οποίος coach ήταν στο τόσο εδώ αποκλειστικό.
1: Ναι.
2: Εδώ κάτσε ένα σύστημα corner.
0: Α, έδειξε το δηλαδή.
1: Εντάξει,
2: και πρέπει... μου το ακούω.
1: Το ακούει. Το ακούει, οκ. Okay. Ναι, είπε όμως το ακούω με τρόπο ας πούμε, να σε ξεφορτωθεί.
2: Ή πολύ...
1: πράγματι το άκουσε.
2: Έδωσε μου πάρα πολύ σημασία. Κάτι δεν το ακούσε.
1: Οκ, οκ.
2: Είπε μου το ακούω. Απλά κάνουμε ένα point ότι τούτη είναι πολλά δυνατή η επόμενη. Και ότι ίσως να μην ευκείς. Επειδή προνοούσε μια από τις επιλογές που έδινα, επειδή έκανα τρεις επιλογές σε κάθε από αυτό, όπως τον μπάσκετ που δούμε. Είτε πάσα στο ψηλό, είτε σούτ, είτε κατάλαβες. Και είπε μου ότι λόγω του ότι η τσάκα που θέλω να στείλω την μπάλα μπορεί να μην περάσει.
1: Άρα μπορώ να το φυλάξει για άλλο μέχρι να είναι παρακάτω.
2: Ναι, μπορεί να μου φωνάξει π.χ. στα μάτια της Κύπρου να το δουλέψω.
0: Ο Έντουαρτς.
1: Περίμενε, είμαστε ένα αριστερό μπακ. Πάμε δεξί μπακ.
0: Α, συγγνώμη, είμαστε στην δεκάδα ακόμα.
1: Ναι.
2: Πριν πάμε στο δεξί μπακ, να βάλω και τον Νικόλα που είναι ο σίγουρος μου.
1: Ο Παναγιώτου.
2: Ναι, ο Νικόλας είναι ο σίγουρος μου.
1: Άρα ένας από τα δύο στόπερ, ο Νικόλας.
2: Ναι, θα βάλω μετά τον Κονομή, μόνος μου.
1: Μόνος σου, ναι.
2: Με δική μου πρωτοβουλία. Δεξί μπακ κρεβιόλα νομίζω θα είναι ο Σικής.
1: Άρα θα είναι
2: ο συμμαθητής του Έντουαρτς.
1: Ο Τσαρούλα, ο Νίκ.
2: Ο Νίκ, μπράβο.
1: Ναι.
2: Πιστεύω θα δούμε Τσαρούλα. Μετά στο κέντρο ο Παναγιώτης Ανδρέου δεν φεύγει που δεν βγαίνει. Ούτε ο Έκτορ πιστεύω ότι φεύγει. Και ο Καστάνος.
1: Μάλιστα. Και μας μείνουν τρεις μπροστά.
2: Ο Βίτσας δεν φεύγει, ένα σενή.
1: Κορυφή.
2: Μπράβο, ναι.
1: Δεξιά, αφού βάλαμε το νέα σημαντή, πρέπει να βάλουν και τον άλλο. Θα τα βρίσκουν.
2: Μπράβο.
1: Θα υπάρχει η χημεία.
2: Μετά πάει ο Τζονίς όμως.
1: Ναι, Τζονίς λογικά. Ναι, ναι.
2: Τούτο. Να σου πω τι εννοεί. Δίστανται άποψεις. Η μια άποψη λέει ότι δεν σάζουμε τις αλλαγές. Θα πάμε με τους τέσσερις τους μπροστά, το Κάστανος, Λοΐζου, Τζονίς, Πίτας.
1: Ναι.
2: Αλλά κάποιοι άλλοι που είδαν τις προπονήσεις λένε ότι είναι φοβερός ο Έντουαρτς.
1: Ρε φίλε, η μόνη περίπτωση να με έξυγνει στον Έντουαρτς είναι να είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση, κακή κατάσταση, ετοιμότητας ενώ που γιατί να είναι ο άνθρωπος.
2: Όχι, και ο τρεις προπονητής που τον είδα πληροφορίες δικές μου δεν θα.
1: Όχι, αποκλειστικές, ναι.
2: Ναι, να το πω κυπριακά.
1: Προσπάθησα.
2: Φκάλι Λάκκους ο Έντουαρτς.
1: Οκ.
0: Είμαστε αισιόδοξοι δηλαδή.
2: Είναι και φίλος μου ο Έντουαρτς.
1: Κόπας, δηλαδή.
2: Είπα του για τα κουπέπια.
1: Τι του είπες και τι σου είπε.
2: Είπα του ότι ο κολλητός μου και συνάδελφος μου στο ραδιοφόρο που κάναμε ένα εκπομπή μαζί κάναμε μπαγκιάλο του γιατί ήταν μια πολλά ωραία κοπέλα.
1: Γέλασε μόνος.
2: Τα δώσει του αγώνα Premier League ότι σου αρέσουν τα κουπέπια της γιαγιάς σου.
1: Το έγινε viral, είπες το έγινε viral σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο.
2: Έγινε viral, είπα το έπαιξε στο εξωτερικό. I haven't seen the clip, I wanna see it, λαρί μου. I will find it, λαρί, and show you after the match, if we don't lose, λαρό του. Έγινε, if you score, λαρό, I will take you to meet him and he will do κουπέπια for you, είπα του.
0: Δεσμεύτηκε.
1: Εντάξει, είναι πιο μια ψηταριά.
2: Ξέρουμε όλοι ότι προσπαθείς λίγο να γεμιστάω τον καιρό, άρα...
1: Κουπέπια αν εξέρα μου το να δοκιμάσω να κάνω κάση ζωή μου, να πιάνε ψηταριά να το πω ότι έκαμε τα εγώ ρε φίλε. Οκ. Ή να βάλω η γιαγιά μου να κάνω.
0: Θα κλέψεις. Να του κάνεις κάτι να φάει παχαιραγιά σου.
2: Ερώτηση, πάντως πέραμε την πλάκα με πολλά willing ο Έντουαρτς. Ήταν πολλά πρόθυμος να μάθει, να μιλήσει. Εν είστε σαν ένα αστέρι της Premier League αποστολή. Είστε σαν ένα.
1: Ένας από εμάς, μπράβο.
2: Και τούτο να κάνει μου εντύπωση θετική για τον άνθρωπο, αλλά και για τον ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Μ' αρέσει καμιά άλλη απορία για το παιχνίδι, για την πόλη, για την αποστολή γενικότερα.
0: Ναι, να μας πεις λίγο τις εντύπωσεις σου. Για την πόλη, το φαγητό.
2: Ένα περπάτημα, πρέπει να σας πω.
1: Τι, να μας πιάσεις τη διαδρομή.
2: 13.000 βήματα.
1: Πόσα?
2: 13.500.
1: Ναι.
2: Είδαμε κάτι ποταμούς, κάτι γέφυρες, εντάξει, δεν είδα κάτι έτσι exciting. Δεν είναι μέσα στο top 10, ας πούμε, τον προορισμό που έχω πάει. Αλλά, ήταν ωραία μέρα. Ήταν ηλιόλουστη και δεν ήταν ζεστή. Ήταν ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Είδα και τους παπαράτσι που με φωτογραφίσανε στην Άντου Βιολάρη.
1: Ανακαλύψες ποιοι ήταν?
2: Αμέσως.
1: Αμέσως.
2: Μόνο που η φάτσα του. Άρα δεν αντρέπεσαι. Λάλη μου, εντάξει, για να δείξω ότι δουλεύεις. Εντάξει, είναι την ώρα να σου πω τι έκανα.
1: Ναι. Ήσουν, για να πω εν του κόσμου, ναι. Κάτω σε ένα μπαγκάκι, με τα χαλαρά σου, τα κοντά σου, τη βερμούδα σου και δύο κινητά στο χέρι.
2: Δύο κινητά
1: στο χέρι.
2: Έπιασα βίντεο κλίση την Νικολέτα.
1: Ναι.
2: Και στο άλλο τον είχα βίντεο παγιόν μας στις φωτογραφίες, γιατί ανοίξα παγιόν το κινητό. Και δείχνα τις φωτογραφίες.
1: Ρωτήστε τον αν περνά καλά, αν τρώγεται το φαγητό στη ξενιτιά. Είναι δεδομένο ότι θα φέρει δύο διπλά για την εθνική. Από τον
2: δύο διπλά είναι στόριον του δεδομένου.
1: Ναι.
2: Δύσκολο, δηλαδή έφυγε μια πολλά γνωστή αλυσίδα. Την δεύτερη πιο γνωστή Μπέσκερ.
1: BK.
2: Ναι, και ήταν το χειρότερο που έφασα.
1: Όντως, άντε ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: Μπιφ ή τσίκεν, τι δοκιμάζεις?
2: Μπιφ, αλλά ήταν και το τσίκεν και το μπιφ, γιατί έπιανε ένας συνάρφος τσίκεν.
1: Τι δοκιμάζεις από το συνάρφο?
2: Λες και εν ήταν, λες και απλά εν τίθαν το.
1: Άντε ρε φίλε, οκ.
2: Ναι, ναι, ήταν λες και πήγαν κάποιοι ηθοποιοί και είπαν να κάνουμε την αλυσίδα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά άλλα πράγματα που επέτυχα, snacks και τα λοιπά, οκ, μια χαρά, οι καφέδες δύσκολο να βρεις παγωμένο, πράγμα, μια αλχημίες, αυτά.
0: Η ψυχή, το μυαλό είναι μαζί σου ή είναι στην Αθήνα?
2: Είναι στην Αθήνα, θέλω πραγματικά 8 η ώρα εδώ τοπική να βρω την είσοδο του Μπράντοβιτς που θα τρίζει το γήπεδο και να δω λίγο μπάσκετ, αλλά ξέρεις και μην θα φάω ξύλο.
1: Από ποιο?
2: Πια κάτω, αν το έχουν δείχνει ένα μπάσκετ, είπα τους να κάνω μια κράτηση να στο αδαμβρίω τον Αθηναϊκό. Εγύρισε ρε βιόλα, ένας είδε με μόβησόν του. Και δηλαδή μου τα μέσα ρε μόνο το Ερυθρό Αστέρα. Και είπα του εντάξει αυτό το Ερυθρό Αστέρα. Εν του άρετε.
1: Εν του άρεσε, εντάξει.
2: Ναι, και πες κάτι σαν πίσω.
1: Αν το λες Ολυμπιακό, να τι κάνει μπορεί να γίνει τώρα.
2: Και μα πρέπει μόνο τους παυτού, ναι, ήταν αυστηρός.
1: Ναι.
2: Οπότε θα περιοριστώ στο δωμάτιο και θα το δω εδώ.
1: Ένας φίλος δεν πιστεύει ότι είσαι Βοτκόρητσα, θεωρείται στην Αθήνα και απλά περιπέζεις μας και ότι απόψε θα είσαι στο ΑΚΑ. 9 και τεταρτό. Ένας 818 γνωστός και ως Big Geo θέλει να το ζητήσει ψυχολογία. Ήδη ο Κεντρίκιος Νανάκης, ομογενής από το Σικάγο, Ιλινόης και με καταγωγή από το Ζωνιανιά Κρήτης, επέστρεψε προπονητικό ανικά.
2: Σήμερα επέστρεψε στην Αθήνα.
1: Επέστρεψε στην Αθήνα, οκ.
2: Ναι, ναι. Και πήγαινε και προπονήθηση σήμερα.
1: Το αλάνι μου είναι ο Στεφ Κάρι των Ερτζιανών. Χωρίς καμιά υπερβολή. Λούι, υπερμέγιστε Τιτάνα, εσύ που καταλάβεις πες μας Νταλότ Σιό ή Νανού Μυρ. Νταλότ
2: Νανού Μυρ με μεγάλη διαφορά.
1: Νανού Μυρ με μεγάλη διαφορά.
2: Για το περιεχόμενο.
1: Ναι. 802 θέλει, αν ανάβεις εσύ το πράσινο φως, να βγάλει και σήμερα τη χωρή του απέναντι στο πρόσωπό σου. Αν όχι, τον προσπερνάμε.
2: Όχι, γιατί θα πάω στο.
1: Ωραίος. Ρε Λουί, Έλεος, ρε κουμπάρε, δοκίμασε καμιά τοπική κουζίνα, ρε κουμπάρε. Επειδή έτσι φάεις μπέρκερ που τον BK.
2: Όχι, ρε, οι χτες που πιάσαμε ήταν decent, αλλά δεν έχει κάτι έτσι exciting. Εντάξει, είμαστε.
1: Α, έσμιξα δύο μηνύματα. Το δοκίμασε κάποια τοπική κουζίνα, ρε κουμπάρε, το ένα, τον Big Geo, και άλλον, άσχετος και στο φαΐν, είσαι Σερβία Ρόντα. Αντί να φάεις.
0: Μπλεσκιβίτσα.
1: Ναι.
2: Να μου να φάω.
1: Μπλεσκιαβίτσε. Μπλεσκιαβίτσα.
0: Μπλεσκιαβίτσα.
1: Γούλον Μπέρκερ και Πελάρες, δώσε κανέναν Μπέτ Μπίλτερ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Άντερο Παναθηναϊκός
1: σήμερα, 169,5. 169,5, 75, 80. Εντάξει, ναι, καλό. Καλό.
2: Under και over το line του Grand. Ναι, και δύο κλεψίματα τον πατιό. Τι άλλο θέλετε?
0: Να σου πω ότι ο Ανδρέας τίποτα, δεν κάνει μηνύματα, γελά μόνος του.
1: Δικαιούμαι ρε φίλε, γιατί. Γιατί με καρφωνείς.
0: Εσύ πριν τι έκαμε, έναν εγώ που γελούσα.
1: Ναι, σωστά, σωστά, που γελούσα.
2: Ρε, πιάσετε με λίγο, δεν είναι τυχιό.
0: Ρε,
1: από... Big Geo και Big Geo λαλείο βιόλα, εγώ γιατί ενταθωρώ.
0: Κάμε το καλύτερα, κάμε το καλύτερα.
1: Αλλά κάμε το να κλείσουμε ένα. Τι.
2: Γεια σας.
0: Α, είναι καλύτερο να το δω.
1: Ευχαριστούμε Λοΐζο μου, καλά να περάσεις. Αν υπάρχει κάτι το πολλά σημαντικό θα το μεταφέρει και στο Μανίκο Κωνσταντίνου στην εκπομπή που ακολουθεί. Θα πάνε σε λίγο στο γήπεδο. Προπόνηση. Συνέντευξη τύπου πρώτα, Άκη Μάντζου, και μετά τελευταία προπόνηση πριν τα αυριανό παιχνίδι.
0: 6:30 η συνέντευξη τύπου Ράγκη Κύπρου.
1: Εντάξει, αλλά ήφιν, αν θα είναι στην αποστολή, θα το μάθουμε νομίζω με το τέλος της προπόνησης. Για ενδεκάδα είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι και μάλλον το ρίσκο να τον βάλει ενδεκάδα. Υπάρχουν ακόμη τρία παιχνίδια, αλλά για να τον πάρει μαζί του στο Μαυροβούνιο, πάει να πει ότι είναι σε καλό σημείο για να επιστρέψει.
0: Πάντως από ό,τι έβλεπα λίγο το Μαυροβούνιο, τις προσφέρσες που κάλεσε.
1: Ναι. Πλήστη... Έχει Γιόβεντς μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει Γιόβεντς
0: μέσα. Και η πλήστη αγωνίζονται σε προαθλήματα εκτός της χώρας τους. Κάποια εξ αυτών Ιταλία.
1: Ναι.
0: Το αστέρι τους νομίζω, ο Άντζιτς.
1: Ο Κρίστοβιτς της εξωφέτος. Αταλάντα.
0: Ναι, Αταλάντα. Ο Άντζιτς είναι ο πιο νεαρός παίκτης που θεωρούν εξέλιξη με αστέρι κτλ. Παίζει στην Σασουόλο, είδα στη Γιουβέντους.
1: Ο Σάβιτς παίζει ακόμα, καλούν τον κόμμα ο Σάβιτς.
0: Ήταν μέσα. Έχει και ένα ποδοσφαιριστή στη Λανς, τον Μπουλάτοβιτς.
1: Μπουλάτοβιτς,
0: ναι. Κέντρο. Έχει ενώ καλές μονάδες. Και επίσης, ομάδα που όπως εμείς θέλει να βγάλει την ποιότητα των ταλέντων που έχει, αυτή είναι η πρόθεση τους στον αγωνιστικό χώρο.
1: Κοίταξε, είναι για μένα τουλάχιστον, στα χαρτιά είναι το φαβορί. Για το σημείο παιχνίδι, για την πρώτη θέση του ομίλου. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Έστω να πάρουμε μια ισοπαλία, να μην χάσουμε. Και να πάνε και μεγαλύτερη ψυχολογία στην Λετσονία. Και να έρθουμε πίσω Κύπρο με 4 βαθμούς. Και παίζουμε, θα είναι κάση μήνυμα και τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Με Αρμενία και Λετσονία. Αν κλείσουμε αυτό το παράθυρο των υποχρεώσεων, τώρα να πω 10, μοιάζουν πολύ, αλλά με 10 βαθμούς, why not? Γιατί όχι με 10 βαθμούς.
0: Στοχεύσου ψηλά, βουβέ.
1: Τότε πολλά πιθανόν όταν στην επόμενη διακοπή του Νιόβρη, πολλά πιθανόν να υποδεχτούμε το Μαυρομνήμιο να παίζουμε για την πρωτιά του ομίλου.
0: Mm-hmm.
1: Ακούγεται ωραίο, είναι απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Τελευταίο break.
0: Τελευταίο break.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.

0: 40 χρόνια. Ισοφλέξ PU510 από την Ισομάτ και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
5: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Deal και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
11: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. 7 Days Croissant, 5x37 γραμμάρια, 2 ευρώ. Τσίτος Λότο, Ήδρα Κουλίνια, 10x30 γραμμάρια, 5,60. Παπαδοπούλου Κρίσπις, 200 γραμμάρια, 1,35. Γκλίς Μάσκ, 4-in-1, 400ml, 4,70. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
13: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
14: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Τερλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Επιστρέψαμε. Τελική ευθεία τελευταίων 20 λεπτών. Αφού γίναμε για λίγο τρεις μαζί με Λουί Νικολάου. Θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγες μέρες να επιστρέψει στην βάση του. 29.50 τα μηνύματά σας. Θέλουμε πρόβλεψη, αποτέλεσμα, δική σας πρόβλεψη για το παιχνίδι απόψε Σερβία-Ελλάδα. Στο Βελιγράδι είναι το παιχνίδι. Ή αν θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο να προβλέψετε την ενδεκάδα που θα παρατάξει απόψε ο Ιβάν, ή κάνετε και τα δύο. Και μια ενδεκάδα και ένα σκορ, είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικό μήνυμα. Για σένα ποιο είναι πιο δύσκολο, Μαριβάς, να βρεις ενδεκάδα ή ο σκορ.
1: Νομίζω ενδεκάδα, βάσει το πώς έχουμε μάθει από τον Γιωβάνοβιτς.
0: Μας υποσχέθηκες πριν δύο ώρες ότι να μας δώσεις ενδεκάδα, θα μας δώσεις ή να μας αφήσεις με την υπόσχεση.
1: Πιθανή ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Τζολάκης.
0: Δώσ' μας σχήμα πρώτα. 4-3-3. 4-2-3-1. Οκ.
1: Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης.
0: Οκ. Ναι.
1: Ζαφύρης στο κέντρο με Μουζακίτη.
0: Ναι. Μπορεί να δει δημόν. Αν θέλει να το πάρει δηλαδή, λίγο όχι πιο συντηρητικά, ούτε ένα ούτε άλλο εν εξάρι, ναι. Δύο οχτάρια. Ο Γκουρμπέλης ίσως. Από όσους έχει, πιο εξάρι από τους υπόλοιπους. Αν θέλει να το πάρει λίγο πιο σφιχτά. Ναι.
1: Να δούμε. Κοστούλας δεκάρι νομίζω.
0: Ναι.
1: Πίσω από τον επιθετικό τέλος πάντων. Τετέι Τζόλης Παυλίδης στην κορυφή.
0: Τετέι.
1: Τζόλης
0: ξανακορυφή ποιος, Παυλίδης.
1: Ναι, δεξιά
0: Τετέι.
1: Αριστερά ο Τζόλης.
0: Και πίσω τους ο Κοστούλας. Πιο χωρίς κόφτη. 3-3, θα έρθουμε 3-3.
1: Εσύ είπες μας. Ήταν και για σένα.
0: Κοίταξε, να σου πω, που δεν δεκάμε που έβαλες.
1: Ναι.
0: Θα βάλω Κουρπέλη για να είναι πιο
1: αμυντικό
0: γενές το κέντρο μας.
1: Δεν, ακούω το.
0: Στην θέση του... του Μουζακίτη. Του Μουζακίτη.
1: Ναι.
0: Θα πάρει πιο συντηρητικά αλλά λύση. Θα πάρει πιο συντηρητικά ο Ιβάν. Πάμε για το διπλό. Τζόλης ναι. Μπροστά ο Παυλίδης. Κοστούλα ζεγκάρι. Οκ. Okay.
1: Πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Κάτσε
0: ναι,
1: τον
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως να χρησιμοποιήσω ο Μπέρκ σε αιώνια.
0: Εγώ θα πω ότι μπορεί να κάνει έκπληξη να πάρει να μην το πάρει τέλεια φουλ. Ναι, θα βάλει Κοστούλαν Παυλίδη, αριστερά Τζόλι, δεξιά Μασούρα.
1: Μασούρα.
0: Θέλει τσελή εμπειρία, θέλει τσελή έτσι
1: okay.
0: Παραστάσεις από εθνική ομάδα. Ναι, αυτή είναι η δεκάδα μου.
1: Μάλιστα.
0: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
1: Εννιά και 45 το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος. Έχουμε άλλα 7 σήμερα για το Nations League.
0: Ναι, έχουμε τα 4 της πρώτης κατηγορίας. Το άλλο παιχνίδι του ίδιου ομίλου είναι το Ολλανδία-Γερμανία. Για το οποίο δεν ξέρω τι, δεν με αποκαλύπτει. Θα συντονιστώ και εγώ να ακούσω. Έχει να μας πει πολλά πανίκο σήμερα.
1: Α,
0: για το Ολλανδία-Γερμανία. Και για τους δύο προμονητές που κάνουν τεμπούτο. Για τον Τσάβι στην Ολλανδία, τον Κλόπαρο στην Γερμανία. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις επιλογές τους. Ο Κλοπ προφανώς βλέπει το Nations League ως μια ευκαιρία να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στους παίχτες.
1: Γι' αυτό και η τακτική που χρησιμοποιήσαμε με τους 44 παίχτες.
0: Ναι, που αρχικά ήταν 56 νομίζω και απέκλεισαν κάποιους για να μείνουν 44. Τώρα δεν ξέρω αν θα τους μοιράσει στα 4 παιχνίδια που έχει να δώσει. Έκλεισε ο κύκλος για κάποιους από την παλιό σειρά, μεταξύ άλλων ο Νόιερ.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά για πρώτη φορά στην καριέρα του και ο Τερστέγκεν έχει το στάτους του βασικού. Ξέρω ότι είναι ο νούμερο ένα μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Έχει να σου πει πολλά, μου είπε. Περιμένω να ακούσουμε το τι Μαρή. Θα μας πει ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου. Να απαντήσω του φίλου του Ιάννου, όχι ώρα μου το στείλετε, δεν ξέρω, ελπίζω να είναι ακόμη συντονισμένος μαζί μας. Να του πω ότι ο Λούις Κούμας έχει ήδη κληθεί και έχει παίξει με την εθνική ομάδα ανδρών της Ουαλίας. Άρα δεν τίθεται πλέον θέμα να παίξει με την εθνική μας ομάδα. Αν ήταν Άγγλος όπως ο Μάρκους Έντουαρτς, είναι πολλά πιθανόν να περίμενε να μεγαλώσει λίγο, να δει αν θα πιάσει τα chance του, και δεν τα έπαιρνε. Όπως ο Μάρκους στα 27 του.
1: 27. Ο Έντουαρτς, στα 27 του. 1998, άρα 27 προς.
0: Ναι. Επειδή δεν έγινε τώρα η επαφή με τον Έντουαρτς, έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια, σε μια φάση της καριέρας του που ήταν βασικός και από τα αστέρια της Sporting και το όνομα του γενικότερα έπαιζε δυνατά στην Αγγλία. Το παιδί μικρός τότε είχε τη φιλοδοξία και καλά έκανε να παίξει εθνική Αγγλίας. Βλέποντας ότι περνούν τα χρόνια και αντί να αυξάνονται, μειώνονται οι πιθανότητες του, αποφάσισε τα 27 να πει το ναι της Κύπρου. Αλλά ο Κούμας έχει παίξει ήδη με την εθνική Ουαλίας. Και μια και συνδυναφέρει τον Κούμαν, είναι η πρώτη φορά που προμονητής ο Άντωνι Ραόλα στην προκειμένη περίπτωση τον κράτησε στην πρώτη ομάδα και έντρωνε τους ενδανικών, όπως έκαναν οι προηγούμενοι Μπέρμιχαμ, Στόουκ, Χαλ και που αλλού ήταν δανεικός. Έκανε ντεμπούτο Premier League, στο Champions League, στο προχτές ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι βασικός μάλιστα με τη Tottenham. Βλέπω πολλά μεγάλη βελτίωση καταρχάς στο σώμα του, σωματικά και αγωνιστικά. Δούλεψε πάρα πολλά ο μικρός, ο Κούμας. Και φαίνεται να τον πιστεύει και ο Ιραόλα και μακάρι η εξέλιξή του να είναι τέτοια που έστω γιατί δεν θα παίξει ποτέ εθνική Κύπρου να τον καμαρώνουμε για την παρουσία του στα αγγλικά γήπεδα ή κάπου αλλού, δεν ξέρω.
1: Τζολάκης Βαγιανίδης, Μαύρο Πάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Τετέη, Κοστούλας, Τζόλης και Παυλίτης. Βασικά ο Κουρμπέλης αντί του Μουζαγίτη.
0: Ναι, φυσικά εγώ Τζολάκη προβλέπω, αλλά εγώ στην θέση του Ιβάν Μανδά θα βάλα. Είδα το έθιο παιχνίδι και αφέτος το Μανδά, πραγματικά μου έκανε φορή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά άτε πάλι Τζολάκη είναι επειδή Premier League, έχει την δυναμική, έχει ψυχολογία.
1: Δύσκολο. Και για τον Νασό, μακάρι να φανεί στο γήπεδο η ποιότητα, το βάθος που έχει. Γιατί είναι σημαντικό να τα πάει καλά σε αυτήν την διοργάνωση, όπως μας εξήγησε προηγουμένως και για το Euro του 28.
0: Ο Κλοπ δεν βλέπετε, δεν έβλεπε τον Ter Stegen να παίζει τόσα χρόνια στον Άγιαξ. Ξέρετε, παίρνω πώς θα μας το Άγιαξ είδε ρε Μάριε. Δεν βλέπει τον Άγιαξ, τον Ter Stegen, ό,τι σέρνεται. Ειλικρινά όμως. Εγώ είδα τον Άγιαξ στον 3 γεμάτα και ένα θυκείο έτσι αποσπασματικά. Το ότι έχετε κάθε γκολ ο Άγιαξ να δέρνει 5-1, δεν σημαίνει σέρνεται ο Ter Stegen. Έχει κάνει με τον τρόπο που παίζει ο Άγιαξ. Όπως τρώει κάθε παιχνίδι γκολ, πολλές φορές και 2 και 3, ο τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα, όποιο και να παίζει, έχει να κάνει με το στυλ παιχνιδιού του προπονητή. Το Άγιαξ ή την Μπαρσελόνα. Είδε ένα. Εντάξει. Με έπεισες. Χαιρετούμε και το φίλο των Χρήστων. Έναν εάν προβλέπει σήμερα, Σερβία-Ελλάδα. Εν τω μεταξύ μας λέει ο 596, ο καλύτερος από τους τρεις είναι ο Βλαχοδήμος, μεγάλη τερματοφυλακάρα. Μα το θέμα είναι ότι είναι και οι τρεις σε φοβερή κατάσταση. Δηλαδή, όποιον και να βάλεις, αδικείς στους άλλους δύο, ή αν θέλεις όποιον και να βάλει, θα πέσει με, θα έχει δίκιο. Απλά από αυτό, από τα ρεπορτάζ καταλαβαίνω ότι είναι τρίτη επιλογή ο Βλαχοδήμος αυτή τη στιγμή στα μάτια του Ιβάν. Ναι, δύσκολο να έχεις
1: τρεις τερματοφυλάκες.
0: Τρεις πρωτοκλασσάτους αυτή τη στιγμή, ναι, τερματοφυλάκες.
1: Στο επίπεδο του και οι τρεις.
0: Δύσκολο για τους ίδιους. Ο Ιβάν, μπορεί να μην χρησιμοποιεί τον ίδιο ή αν πάει καλά κάποιος απόψε δεν θα τον αλλάξει. 1-2, τι κερδίζω, είπαμε. Αν το έβρει 9-45 μου το κορέ σκορ 1-2, επειδή δεν θα είσαι μόνο σου και άλλοι προβλέψαν 1-2, θα κάνουμε εγκλήρωση. Ο Λίσσα αγοράζει φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
1: Όχι
0: νομίζει.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Και εγώ είμαι σίγουρο. Γενικά εκείνη του μπάσκετ, η μπασκετική φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, η περσινή, δεν ξέρω φέτο. Ούτε το Ολυμπιακού είδα, ούτε το Ερυθρού Αστέρα είδα. Είναι σχεδόν ίδιε. Την είδα πέρσι στο αεροδρόμιο του Ερυθρού Αστέρα, του Βελιγραδίου, συγγνώμη, και μακριά, πριν πλησιάσουμε, νεφρούμε για γυαλιά μου, αλήθεια, Επέμενα να βάλει στοίχημα ότι ήταν το Ολυμπιακού Πειραιώς. Όταν πλησιάσαμε και ήταν του Ερυθρού Αστέρα.
1: Μα μοιάζουν πολλά.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνεις.
0: Όχι, πέρα από αυτό, τα σχέδια ήταν τα ίδια. Ήταν τα ίδια τα σχέδια.
1: Ναι.
0: Εσύ χωρίς κορυφές μας για την Ελλάδα απόψε.
1: Όχι. Δεν θα σου πω. Ούτε εσύ είπες.
0: Ένα-ένα. Είπα. Ένα-ένα. Λέω τώρα ένα-ένα.
1: 0-1.
0: 2-2 λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο 4-51 δεκάδα του, Τζολάκης τερματοφύλακας, δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας, Μαυροπάνος Ρέτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Μεκαρέτσαν, Κοστούλα, Τζόλιν, Παυλίδη, θα βάζα ετέι δεξιά, πάω όπως το νιώθω, μας λέει ο 4-51.
1: Και εγώ βάλω ετέι δεξιά. Εντάξει. Στο κέντρο ουσιαστικά, ο Τριάντης, με το Ζαφύρη.
0: Ναι, okay. Ναι.
1: Πάω 88-71 μπαρί.
0: Εγώ και μας κορέσει κορία τον μπάσκετ τους.
1: Ναι.
0: Φίλε, αν το έβρισες σίγουρα κάτι να κερδίσεις. Σίγουρα, δεν ξέρω τώρα, αλλά κάτι θα κερδίσεις σίγουρα. 4-2 η Σερβία λέει ο 2-74. 7-8, ποιος είναι ο Μαριβάς?
1: Κότσος.
0: Κότσος. Ομάδα?
1: Αβοέλ.
0: Αβοέλ, εντάξει. Τι λέει?
1: Έμαθα. Εγώ πιστεύω ότι στη θέση 10, δεύτερο φορ, θα παίξει ο Δουβίκας. Ο τρόπος που μπορεί να παίξει στο χώρο και η ικανότητά του να τροφοδοτήσει. Να τροφοδοτήσει, ναι. Στα μάτια μου φαντάζει η πρώτη επιλογή. Δεν ξέρω αν δεκάδα, αλλά βλέπω επιθετική τετράδα Τζόλης, Δουβίκας, Καρέτσας, Παυλίδης. Καρέτσας, δεν ξέρω αν το φοβηθεί λίγο ο Γιωβάνοβιτς για ενδεκάδα. Λόγω του προβλήματος που υπήρξε, βέβαια. Καλά,
0: έπαιξε την Ντόρτμουντ, έπαιξε την ναι. Αλλαγή. Τι αν και καλό, άλλαξε την εικόνα του αγώνα προς το καλύτερο για την Ντόρτμουντ. Κουπονάκι θα μας δώσεις, λέει ένας φίλος.
1: Εγώ.
0: Εντάξει, επειδή συνήθως είναι ο Λούις μαζί, άγιο λείπει. Όχι.
1: Γιόλα, δικές σου.
0: Όχι.
1: Δικές σου δουλειές.
0: Όχι, φίλε Κωνσταντίνε, θα σου δώσει κουπονάκι, είναι η Μαριβάς.
1: Αύριο.
0: Αύριο να σου δώσεις.
1: Αύριο. Να μελετήσω.
0: Όντως. Ωραία, μία συντονισμένη. Αύριο έχει κουπονάκι από Μαρία Βασιλιάδου, a.k.a. Μαριβάς. Τι μάρισε αύριο.
1: Έχει ωραία
0: παιχνιδάκια. Ναι, έχει Γαλλία-Ιταλία. Δεν που το ζητάνε. Και Μαντσίνη από την άλλη. Βέλγιο-Τουρκία, Ουγγαρία-Γεωργία.
1: Τουρκία-Γαλλία-Ιταλία-Βέλγιο.
0: Τι, στον όμιλο.
1: Τα παιχνίδια.
0: Βέλγιο-Τουρκία. Μα τι βλέπω εδώ.
1: Τουρκία-Γαλλία.
0: Είδα την επόμενη αγωνιστική.
1: Τουρκία-Γαλλία και Ιταλία-Βέλγιο. Αλλά πάλι. Πάλι είναι ωραία παιχνίδια.
0: Επειδή την επόμενη άλλη Παρασκευή. Και να σου πω γιατί παραξενεύτηκα. Λέω, ναι. Έχει αύριο Ουγγαρία-Γεωργία. Τι είπε μου να πάει ο κότσος. Ο κότσος να πάω και ο 8 πριν να πω να δω Ουγγαρία-Γεωργία. Αφού είναι αύριο, αλλά δεν πάντα.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να αφήσει έξω τα ΕΤΕΗ. Ναι, γιατί όμως, επειδή φορμαρισμένος. Κοστούλας είναι φορμαρισμένος. Παυλίδης, Δουβίκας, Ζόλης.
1: Ευχάριστος πρωτοκεφάλος. Που είπες και εσύ χτες. Ναι, κάποιον να δικήσει.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να πει εύκολα ότι...
0: Δεσμεύτηκες, α. Θα περιμένουμε ένα αυριανά σημείο, αγαπητή Μαριβά, σύμπλον 341.
1: 341. Ενώ Στεφάνος. 341.
0: Α.
1: Μα που τον γιονόν μπορούσε να κάνω mix zone, θα μέτρω έξερα τα νούμερα, ξέασα.
0: Στεφάνε, σε εσύ. Κουβάμε βιόλα, κουβάμε Λούι, κουβάμε μόνοι μας, αν πάμε και κουβάμε Μαριβάς πειράζει. Είδες ρε Γιώ μου, είδες. Κοιτάξε, η πρώτη φορά που θα μας δώσει σημεία προβλέψεις, θα πάμε ταμείο. Η τύχη του Αρχάριου, η τύχη του Πρωτάρη, δεν ξέρω, η τύχη της Μαριβάς, κάτι μου λέει ότι ό,τι μας πει αύριο θα πέσει μέσα. Για παρακάτω δεν ξέρω.
1: Μεν
0: ακούτε. Ο Στέφανος.
1: Φίλος μας, Στεφάνος.
0: Είναι φίλος μας.
1: Αν ήταν και ο Ντέλιας διαθέσιμος, λέει ο φίλος ο Πέντε.
0: Φτιάξε, ο Ντέλιας πριν τραυματιστεί το παιδί, πήρε μια αποφάση ότι δεν θα ξαναπαίξει στην εθνική. Και μάλιστα έγινε μετάγνωστον τη μέρα που στο παιχνίδι μου τραυματιστήκε, είχε ταξιδέψει άτομο τη ΣΕΠΟ για να βρεθεί μαζί του μετά το παιχνίδι να μιλήσουν, να προσπαθήσει να τον πείσει, να τον μεταπείσει, να πιστέψει στην εθνική. Mm-hmm. Και ήρθε μετά αυτή η πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με τον τραυματισμό του και εννοείται δεν του μίλησαν καν του παιδιού να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Οπότε από του χρόνου να είναι καλά, να επιστρέψει υγιής, να είναι δυνατός και θα κάνει αυτή τη συζήτηση ναι, με κάποιον άτομο της ΕΠΟ.
1: Το 2009 όταν πηγαίναμε Βελιγράδι με Παρτιζάν και όλοι περίμεναν τον Ιβάν να κατεβεί αμυντικά, ξεκίνησε με δύο επιθετικούς και στάθηκε εξαιρετικά με δοκάριν και χαμένον τετατέτ στο τέλος του ημιχρόνου, λέει ο φίλος ο 3-24. Ότι και καλά θα παίξει πιο επιθετικά, ότι θα το ρισκάρει λίγο περισσότερο, να μην βάλει τον Κουρπέλη, εντεκάδα.
0: Κοίταξε, όχι, μα το να βάλεις έναν είναι και ο μοναδικός ενδεχομένως. Αμυντικός χαφ.
1: Αμυντικογενής, ναι.
0: Αμυντικό χαφ. Εντάξει, τώρα σχετικό. Πλέον είναι τα εξάρια, οχτάρια, εξάρια γίνανε ένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μπορεί να ρισκάρει στον καταρτισμό της επιθετικής τετράδος. Αυτό μου λέγαμε. Δηλαδή, αντί έναν τρίτο χαφ, να βάλει τον Κοστούλα, να βάλει τον Δουβίκαν που λέει ο Κότσος. Εκείνη η επιλογή του τρίτου χαφ ή του δεύτερου επιθετικού να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα του ή όχι. Άλλος πονοκέφαλος πιστεύω μας λέει ο 953 και ίσως ο πιο μεγάλος μαζί με το striker είναι ο Βλαχοδήμος Μανδάτ Ζολάκης, άντε διάλεξε τώρα, το ξανασυζητήσαμε, ναι. Έπαιξα παιχνίδια γαλλικού πρωταθλήματος Άντερ και έκατσε 4-4, μετά κρέμασα τα δελτία, λέει ο 274.
3: Καλά έκαμε ο άνθρωπος και κρέμασε.
0: Γιατί ρε φίλε, παρατάτε έτσι εύκολα, οκ, okay, ήταν μια τυχή στιγμή.
3: Έλα ρε φίλε, βάλα το Άντερ και σου λέει 4-4.
0: True story, Mundial 2002, Γερμανία, Σαουδική Αραβία.
3: Είμαστε γεννημένοι όλοι εδώ.
0: Όντως. Μαριβάς ήμασταν όλοι,
1: ναι.
0: Ήσου,
1: ενός,
0: εσύ, ωραία. Νομίζω παίζε με Σαουδική Αραβία. Ήταν πρώτο παιχνίδι της Γερμανίας και της Σαουδικής Αραβίας εννοείται. Και είμαστε στο πρακτορείο, εγώ ήμουν το φοιτητής. Επέστρεψα από το πρόχρονο φοιτητής. Κάθομαι στο πρακτορείο με τους φίλους, με τον Μπούκι μας, τους φίλους μας. Δεν θα μπορούμε, αν μπαίνει μέσα ο γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής και αυτός φίλος μας. Και λέει μας μια σιγουρκά, ο ανήφος.
3: Γιορτάζει προχτές. Όχι, εντάξει, αφήνω, δεν θα δούμε χιντ.
0: Ναι, ναι. Πότε ας μην δώσουμε ένα χιντ. Είπα, ναι, ας μην δώσουμε χιντ. Γενέθλια ή γιορτή.
3: Γιορτή.
1: Όχι. Μα πότε.
0: Έχει αυτές τις μέρες γενέθλια. Γιορτή δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, και μένει μέσα στον μπουκιό, ρε φιλέ. Αντιλαμβάνεσαι, φίλο μας με, να λέμε εμείς μωρά, ξέρεις, έπαιζε είσαι πολύ βασικό σε μεγάλη ομάδα και τα λοιπά. Νο, είσαι ένα respect. Βεθιά λάι μας, σήμερα παίξε ό,τι βαστάτε, Under, Γερμανία, Σαουδική Αραβία. Ρε φίλε, εντάξει, εμάς το ποδοσφαιριστής που καταλάβει η δουλειά του, κυριολεκτικά, επαγγελματία. Νομίζω ότι είναι 8-0 τελικά το παιχνίδι εκείνο.
1: Καλά πήγε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία. 2002 στην Κορέα Japan.
0: Ναι, Κορέα Japan.
3: Ωραία διοργάνωση.
1: Ωραία. Ναι, πολλά ωραία. Τι, δεν ήταν.
0: Όχι, ήταν ωραία, ήταν ωραία.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ειδικά στοιχηματικά ήταν πολύ ωραία.
3: Στοιχηματικά ήταν.
0: Φαβορή Βραζιλία, πρώτο σκόρερ.
3: Μπράβο, πρώτο παιχνίδι. Ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, Γαλλία Σενεγάλη με τη Σενεγάλη να κάνει τη μεγάλη έκπληξη τότε. Αν
0: θυμάσαι, ναι. Και αποκλείστηκαν από τη φάση των ομίλων. Η πρωταθλήτρια κόσμου. Ήταν και δυνάμει πρωταθλήτρια. Ο άντρος, ένα λογοπαίγνιο, δεν ξέρω αν θα σα αρέσει η Μαρή Βάς. Μεταξύ του Μαρή και του Βάς έβαλε έναν γκου. Μαρή Κουβάς. Δεν θα πιστεύετε αύριο. Θα το πιστεύετε αύριο.
1: Άντρο. Ο Άντρος Λιβερπούλ.
0: Ναι, Άντρος Λιβερπούλ.
1: Είμαστε και φίλοι. Οκ.
0: Μαρή Κουβάς. Θα δούμε αύριο. Εγώ σας το λέω από σήμερα. Ό,τι μας δώσει η Μαρή Βάς αύριο θα είναι.
1: Θα το ψάξω, είπα.
0: Πάει ταμείο.
3: Διεθνής ποδοσφαιριστής η Μαρή Βάς.
1: Βέβαια. Στα γήπεδα εδώ.
0: Εννοούσε Ράντερ 9,5. Ναι, τότε δεν υπήρχε. Μα εφρέμ ήδη είναι τη Λευκοσία τη. 7-8.
3: Ο Κότσο.
0: Ναι, μαθαίνω τι βασικού.
3: Πρέπει να τα μπούμε.
0: Ναι, ναι. 6-75, παιδού ποιο είναι. Για
1: να σκυβερούν τα Άρσεν Αλαβοέλ.
0: Μάλιστα. αυτά, παιδιά. Θα πούμε αύριο. Αύριο έχουμε quiz, ναι.
1: Να είστε συντονισμένοι. Εγώ τις υποσχέσεις μου εισκρατώ. Θα το μελετήσω, θα το ψάξω τώρα. Ό,τι κάνετε δική σας
0: ευθύνη. Μαριβάς, ό,τι κλείς τα μάτια, ό,τι μας πεις αύριο θα μας στείλεις κουβάν αύριο. Τώρα παρακάτω δεν ξέρω. Αλλά αύριο είναι η πρώτη φορά που θα το κάνεις, θα στείλεις κόσμο στο ταμείο.
1: Καλό απόγευμα.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Είμαι ικανοποιημένος στο ΑΠΟΕΛ. Έχει κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο κόσμος είναι εκεί και είμαι εντυπωσιασμένος. Είμαι στο 60 με 70% σε σχέση με αυτό που μπορώ να κάνω, δήλωσε ο διεθνής μέσω των γαλαζοκυτρίνων Τάσος Μπαγκασέτας. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Μαντσίνη και Καρίγιο θα είναι έτοιμοι. Δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής για ένα παιχνίδι κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε άλλο ένα. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο προς την ομάδα μας. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν τη μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της ανόρθωσης, επισήμανε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χαραλάμπος Παρπετάς. Όπως τόνισε η διοίκηση και το νομικό τμήμα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν έφεση. Με προπόνηση στο στάδιο Γκράντσκι στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο Μαυροβούνιο. Δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα ο Λαΐφης. Στις 6:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Απόστολος Μαντζίος. Προχωρά σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία η Γκρασάβα ΕΝΗ. Ιβάν Στοϊκοβιτς και Ντίμτρο Τσιγκρίσκι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, βασικός υποψήφιος για τη θέση του προπονητή είναι ο 48χρονος Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με Σαμπορίτ, ο οποίος ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχή στο κυριακάτικο φιλικό με τη Σαλαμίνα. Αντίθετα, ο Αμίν γυμνάζεται κανονικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα δώσει η Ομόνοια στις 2 Οκτωβρίου στο Ηλίας Πούρλος. Στη Δευτέρα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνοια 24 Μαΐου ο προπονητής της Αέλουκο Μαρτίνς. Έτοιμη αναμένεται να είναι Μίλος Αύλιεβιτς, Σόγκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλωνα, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμη η Γιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπολτ. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση ανεργού ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει η Πάφος σε ενίσχυση. Αγωναδρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ανόρθωση. Στον Άρη υπάρχει ηρεμία και υπομονή, στοιχεία που είναι σημαντικά για να βοηθήσουν τη ομάδα να δουλέψει σωστά στη διακοπή με στόχο να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος. Έτοιμη θα είναι με την επανέναρξη Χαραλάμπους και Λέλε.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει στις 9:45 απόψε η Εθνική Ελλάδος. Αντιμετωπίζει στη Σερβία το Βελιγράδι. Στη Σερβία στο Βελιγράδι.

0: Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία στον τεπούτο των Τσάβη και Κλοπ στον πάγκο των δύο ομάδων. Αντίστοιχα, για τον τέταρτο ομίλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 9:45. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα και η αυλία της νέας σεζόν στην Ευρωλίγκα. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη. Στην επίσημη επιστροφή του, ο Μπράντοβιτς υποδέχεται την Παρί στο ΆΚΑ στις 9:45. Στις 9:30 ο Ολυμπιακός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
4: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
3: Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
4: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 250.

0: κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
13: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.
17: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Μάκη Αντωνίου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και αγώνες σήμερα, έχουμε Ευρωλίγκες, έχουμε Nations League. Ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει. Άμα δεν γουστάρετε, πάρτε ένα καλό βιβλίο, διαβάστε ή σκρολάρετε στα social media. Πώς άλλο Ρέντζο, μαγική κερκίδα, λέει ο 945, η αγαπημένη μου στην Αργεντινή, όνειρο κάποτε θα πάω να πάμε μαζί, 945. Βάρτο μπροστά, θέλω κάποιον να με σπρώξει, είναι αλήθεια. Και μην ακούτε τώρα για κερκίδες και σούπα, μούπες. Σάλο Ρέντζο και ξερό ψωμί, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά, η κερκίδα της είναι καταπληκτική. Προχθές έπαιζε ένα βιντεάκι, όσοι δεν ξέρω πώς τα ακολουθάτε, πώς τα βλέπετε. Μιλάμε για μια ομάδα τώρα που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Έβρεχε, δεν έβλεπες μπροστά σου στο ένα μέτρο. Έχανε 2-0 και ήταν όλοι τρελαμένοι πάνω στα κάγκελα, πάνω στα τέγια, πάνω στα απίστευτο πράγμα με τους οπαδούς της Αλόρεντσο. Έχω ακόμη ένα ωραίο, το οποίο δεν το έβαλα σήμερα, που είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχει ήδη ιτηθεί με 3-0, τελείωσε το μάτς, έχει χάσει 3-0, είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, πήγε εκείνη τη χρονιά, αλλά σε εκείνο το παιχνίδι ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού, είχε χάσει 3-0 από την Άστενα Σαραντή και τραγουδάνε όλοι μέσα στο γήπεδο μετά από την ήττα και καλούν τους παίκτες να έρθουν πίσω. Πέτους και την ιστορία πως ιδρύθηκε από τον Πάτερ, τον Λορέντζο, πως το λένε τον Λορέντζο, αλλά δεν έχει καμία σημασία με τον Πάτερ εκεί, το όνομά του με την ονομασία του Σαν Λορέντζο. Έπαιζαν τα παιδιά στις αλάνες εκεί που περνούσε το τρένο. Σε κάποια στιγμή κινδυνεύουν τα παιδιά που παίζουν μπάλα. Τους βλέπει ο ιερέας της περιοχής και λέει αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αποφασίζει και φωνάζει στα παιδιά να έρθουν να παίξουν στην πλατεία της εκκλησίας. Τότε δεν ξέρω για ποιο λόγο απαγορευόταν και πήγαν εκεί και αποφάσισαν να φτιάξουν μια ομάδα. Γιατί ήθελε ο Πάτερ να φύγει τα παιδιά από τις ράγες του τρένου που ήταν επικίνδυνο.

Γεια σου, γιατρέ μου, να είσαι καλά. 467 μου. Ο φίλος Ζαβός υπέβαλε παρέτηση, έχει πάρει μεταγραφή. Είναι όπως τον. Πώς το λες, όπως το Τζόλι. Πήρε μεταγραφή, ήταν. Όχι όπως το Τζόλι, όπως το. Όπως το Σεμέδο που δεν μπορούσε η Ομόνοια να τον κρατήσει. Όπως τον. Μάλλον όπως το Μάε που δεν μπορούσε, πήρε μια καλή μεταγραφή. Και έχει αποχωρήσει από τον σταθμό. Οπότε διαμορφώθηκε το πρόγραμμα μας. 3-2 με 5 Βιολάρης Λούις Μαριβάς, 5 με 7 εγώ, και βλέπουμε τι θα κάνουμε με το 7-9. Έχετε εισηγήσεις για το 7-9? Εδώ είμαστε. Ο Μάκε είναι ευπρόσδεκτος. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να είναι δίπλα στον Μάκε? Να πω για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρώμη που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

0: Τι παίζουμε τώρα, τι έχουμε βάλει ένα μάκι.
1: Τώρα παίζουμε Nice and Easy, American Authors and Mark McCarthy.
0: Σου έχω βρει παρτενέρ τον Θανάση, όλα μπλε λέει.
1: Εγύρευκα παρτενέρ.
0: Μα γυρεύκες, συγγνώμη, έκανα πρώτα.
1: Αρχικά είμαι ο ένας για να γυρεύκω παρτενέρ.

0: Να, μια πάρα πολύ καλή ιδέα. 7-9 να το κάνει ο δώρος με το Σίμιον, με ο Σάιμον. Ένα-δύο ώρα να του κάνει. Δυνατόν να μην του κάνει.
1: Δύσκολο.
0: Είναι να το σκανέσει. Μπορεί να το κάνουμε τρία ώρα, 7-10. Η Μαριβάση κάνει το μόνη τη το 7-10.
1: Να κοφτούμε πολλά, μπε το.
0: Αυτό λέω.

0: Λοιπόν, αρχίζουν σήμερα οι αγώνες για το Nations League για, με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρπι, το Ολλανδία-Γερμανία. Είναι και το παιχνίδι της Ελλάδας με την Σερβία, εκτός έδρας, που θέλουμε να δούμε αυτή τη νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών τι μπορεί να κάνει στην ελίτ, στην πρώτη κατηγορία. Θέλτα, Σέλτικ, Μπενφίκα, Μπεσίκτας έχουν ένα μεγάλο κοινό με τις καταβολές της Ομόνιας, λέει ο 956. Ψαγμένο σε βλέπω, 956. Λοιπόν, έχουμε στις 7 η ώρα το Ανδόρα Μάλτα. Δεν ξέρω πόσοι θέλετε να το δείτε αυτό, αλλά ακολούθως έχουμε 7 παιχνίδια, 9 και 45, Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία, Ελλάδα, Νορβηγία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία και Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Φίλε, 847 με κολακεύεις και δεν ξέρω αν αξίζω αυτή την κολακία που γράφεις. Σε συλλογικό επίπεδο μπορούμε να βρούμε αρκετές περιπτώσεις ντέρπι μεταξύ ομάδων από άλλες χώρες. Όχι τα εσωτερικά, τα εγχώρια τέλος πάντων. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν υπάρχουν πολλά. Το πρώτο ντέρπι εθνικών ομάδων που υπήρχε όντως ένταση, μίσος, ξύλο αυτό ήταν το Αργεντινή-Ουρουγουάη που ξεκινάει πριν από το Μουντιάλ του 30, από προηγουμένως. Ήταν η πρώτη μεγάλη κόντρα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Για να ξέρετε, η Βραζιλία μπήκε στον χάρτη μετά από αρκετά χρόνια, από το 1950 και μετά, όταν είχε αρχίσει να φτιάχνει μια καλή ομάδα και μετά όταν πήρε και το πρώτο Μουντιάλ, τότε άρχισε να δημιουργείται ένα ντέρπι Αργεντινή-Βραζιλία. Τις τελευταίες δεκαετίες σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κόντρα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Στην Ευρώπη μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για το Αγγλία-Γερμανία λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ένα από τα πλέον κλασικά ντέρπι στην Ευρώπη είναι το Ολλανδία-Γερμανία. Υπάρχουν κάποια ντέρπι που δημιουργούνται από την γεωγραφία, ενώ τη γυτνίαση κάποιων χωρών. Υπάρχουν κάποια άλλα που δημιουργούνται λόγω βαθμολογίας, του εκτοπίσματος, των επιτυχιών, των φιλοδοξιών των ομάδων, κυρίως των τίτλων που έχουν κατακτήσει. Και υπάρχουν και κάποια άλλα που δημιουργούνται από την ιστορία. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, το Αγγλία και το Αγγλία-Σκωτία, ναι, μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ένα ντέρπι, 847 μου. Και όπως σας έχω πει για το Αγγλία-Γερμανία που έχει τις καταβολές του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το Ολλανδία-Γερμανία ανήκει ξεκάθαρα στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή που δημιουργούνται από την ιστορία. Θέλω να πω, όταν αυτές οι δύο ομάδες συναντιούνται, δεν μιλάμε για τη γεωγραφική θέση των χωρών, αλλά για δύο διαφορετικές κουλτούρες. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο μεγάλα ποδοσφαιρικά έθνη, όχι πληθυσμιακά, όχι οικονομικά μεγέθη, όχι όλα αυτά, αλλά για να καταλάβουμε γιατί αυτό το παιχνίδι, όσοι δεν το ξέρουν, όντως υπάρχει μια κόντρα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχει υποχωρήσει βέβαια τα τελευταία χρόνια, αλλά για να καταλάβουμε γιατί αυτό το παιχνίδι απέκτησε τέτοιο βάρος, πρέπει να πάμε πίσω πάλι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου καυγάς Αργεντινή μέσα τα λέσια, λέει λέσια. Ο 523, και υπάρχει εξήγηση. Μια μέρα ίσως και ναι, κάποια στιγμή θα σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έχει να κάνει με τα σύνδρομα που κουβαλάει ως χώρα η Αργεντινή. Έλεγα λοιπόν για ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρπι, το Ολλανδία-Γερμανία, που θα το δούμε απόψε. Η Γερμανία εισέβαλε στην Ολλανδία το Μάη του 40. Okay. Η κατοχή κράτησε μέχρι το 45. Για τους Ολλανδούς τώρα όλο αυτό δεν ήταν ένα απλό γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν κάτι το οποίο έζησαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους και το κρατούσαν μέσα τους. Έτσι, ήταν μια χώρα δηλαδή που θεωρούσε τον εαυτό της ότι εμείς ήμασταν οι ουδέτεροι και ξαφνικά βρέθηκε υποκατοχή από τους κακούς Γερμανούς τότε με την ναζιστική Γερμανία. Ψάχνοντας, διότι αυτό το θέμα το ψάχνω εδώ και 3-4 μέρες, ο ιστορικός Φρίσο Βελέγκα, ο οποίος θεωρείται ειδικός ο συγκεκριμένος στις γερμανο-ολλανδικές σχέσεις, έχει εξηγήσει ότι η γερμανική εισβολή ήταν τεράστιο σοκ για την Ολλανδική κοινωνία. Δεν περίμεναν δηλαδή αυτή την εισβολή στη χώρα τους. Και μετά τον πόλεμο, για πολλά χρόνια στην Ολλανδία η εικόνα ήταν, δημιουργήθηκε μία εικόνα, οι Ολλανδοί δημιούργησαν μία εικόνα με τους καλούς Ολλανδούς και τους κακούς Γερμανούς, όπως στα αμερικανικά western. Αν και οι καλοί στα western κανονικά είναι οι Ινδιάνοι, αλλά οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που έφτιαχναν τις ταινίες τους, οπότε έβαζαν τους καλούς τους δικούς τους. Με τα χρόνια όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε πως και η Ολλανδική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει, υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη μερίδα που ασκεί κριτική στη δική της συμπεριφορά για τον πόλεμο. Δεν ήταν έτσι όπως μας τα παρουσίασαν στα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο. Και μάλιστα σύμφωνα με το Ολλανδικό Μουσείο Αντίστασης έχει καταγράψει μαρτυρίες ανθρώπων εκείνης της εποχής που δείχνουν πόσο φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Για κάποιους Ολλανδούς τις επόμενες δεκαετίες η νίκη επί των Γερμανών στο ποδόσφαιρο πάντα, έτσι, έμοιαζε σχεδόν σαν ένας τρόπος να διορθώσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτι που δεν μπορούσαν να διορθώσουν στον πόλεμο. Ήταν ιτημένοι, ήταν υποκατοχή. Άρα θεωρούσαν ότι στο γήπεδο μπορούμε να τους κερδίσουμε. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο είχε πώς το λέμε, έχασα τη λέξη. Τέλος πάντων, είχα συμφωνήσει ένα παιχνίδι φιλικό, έτσι, το 1956 είχα συμφωνήσει ένα παιχνίδι. Ήταν περίπου 11 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Ολλανδία, Δυτική Γερμανία, φιλικό παιχνίδι, αλλά δεν εξελίχθηκε όπως το περίμεναν οι διοργανωτές, γιατί ήταν ακόμη όλα αυτά τα θέματα, τα ψυχολογικά και όχι μόνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και για κάποιους Ολλανδούς αυτό δεν τους βγήκε, ρε παιδί μου, στο γήπεδο. Νίκησε η Γερμανία 2-1. Και εκεί, από το 1956, αρχίζει να δημιουργείται η μεγάλη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα των δύο χωρών. Κορυφώθηκε αυτή η αντιπαλότητα των δύο χωρών Ολλανδίας-Γερμανίας το 1974, θυμάστε, όχι θυμάστε, ενώ θα το έχετε διαβάσει, τέλος πάντων. Η Ολλανδία τότε, η κορυφαία ομάδα με το Τότα Φούτπολ, Γιόχαν Κρόιφ, με προπονητή το Ρίνους Μίχελς, έκανε όλο τον πλανήτη να αγαπήσει το ποδόσφαιρο, πάει στον τελικό, τους ξεφτιλίζει στο πρώτο λεπτό, ούτε καν ακουμπούν την μπάλα οι Δυτικογερμανοί, προηγούνται 1-0 με πέναλτι που κερδίζουν, αλλά βρίσκουν έναν τρόπο οι Δυτικογερμανοί, γυρίζουν το παιχνίδι σε 2-1 και ήταν μία από τις πιο οδυνηρές ήττες των Ολλανδών, όχι γιατί ιτήθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά επειδή έχασαν από τη συγκεκριμένη ομάδα, από τη Δυτική Γερμανία. Ο Ρενέ Βαντεκέρκοφ χρόνια αργότερα, μέλος εκείνης της ομάδας, είπε χαρακτηριστικά ότι η ήττα ήταν καταστροφή και πως θα ήταν διαφορετικό αν είχαν χάσει από άλλη ομάδα, και το κρατούσαν από μέσα τους. Η απάντηση ήρθε στο Euro το 88, όταν στον ημιτελικό στο Αμβούργο ήταν το Euro, με γκολ του Φαμπάστε στα τελευταία λεπτά η Ολλανδία απέκλεισε τους Γερμανούς, πήγε στον τελικό, κέρδισε η Σοβιετική Ένωση με εκείνο το καταπληκτικό γκολ που θυμάστε του Φαμπάστε, που αν το δεις Εκείνο το παιχνίδι με τα μάτια ενός Ολλανδού εκείνης της εποχής ήταν κάτι πολύ περισσότερο ο αποκλεισμός των Δυτικογερμανών παρά η κατάκτηση του Euro. Και ο κύριος Βελέγκα, ο ιστορικός που σας έχω πει, έγραψε ότι όταν η Ολλανδία κέρδισε τη Γερμανία το 88, στους δρόμους του Άμστερντα έμοιαζε σαν να είχε κερδίσει μόνη της τον πόλεμο. Άρα συνέδεαν το ποδοσφαιρικό κομμάτι με τον πόλεμο. Προσέξτε την φράση που γράφει ο ιστορικός. Λέει ότι το ποδόσφαιρο είχε γίνει το συμβολικό πεδίο όπου μια παλιά γενιά μπορούσε να αισθανθεί ότι πήρε πίσω κάτι που είχε χάσει. Το μεταφέραμε. Το 1990 στο Μουντιάλ της Ιταλίας οι Γερμανοί είχαν αποκλείσει τους Ολλανδούς από την φάση των 16 και είχαμε πολύ ένταση σε εκείνο το μάτς. Με φτισίματα από βολές, ο Ράιτκαρ είχε φτίσει τον Φέλερ και έγινε και να μυθοποιήθηκε εκείνο το περιστατικό. 2 χρόνια αργότερα, Euro το 92, η Ολλανδία κερδίζει τη Γερμανία με 3-1. Ο Ιωακίμ Λεβ, πριν από ένα ντέρπι με τους Ολλανδούς, είχε πει ότι πρόκειται για μεγάλη αντιπαλότητα με θρυλικά παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά ότι όσα έγιναν στο παρελθόν είναι πλέον ιστορία. Και καταληκτικά, θα πρέπει να πω ότι οι σχέσεις των δύο χωρών σήμερα, διότι αυτά μιλάμε για τις πρώτες 3-4-5 δεκαετίες μετά τον πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια σχέσεις των δύο χωρών έχουν έρθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι. Αλλά ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο, κάτι μπορεί να συμβεί, κάτι μπορεί να ξυπνήσει μνήμες. Είναι όμως ένα ντέρπι το Ολλανδία-Γερμανία που δεν γεννήθηκε στο γήπεδο. Γεννήθηκε μέσα από την ιστορία και μεγάλωσε στο γήπεδο. Και για να το κλείσω, να πάμε στο διάλειμμα μας, μιας και το έφερε η κουβέντα, η Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έπαιρνε συνήθως το ρόλο του κακού και την αντιπαθούσε πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τις επιτυχίες τους. Ξέρεις, Εφραίμ, το λόγο?
1: Πέμας ξανά, γιατί πιάζει μια πρόβλημα.
0: Τον Εφραίμ ρωτήσα, όχι εσένα.
1: Α, η Παμάκη. Είπα του να περίμενε ένα λεπτό γιατί δεν τον άναψε. Και με προετοιμάσου του.
2: Ναι. Λόγω ιστορίας, έτσι.
0: Ναι, στο γενικό πλαίσιο είσαι μέσα. Ο λόγος που πολλοί κόσμος, πολλοί Ευρωπαίοι αντιπαθούσαν τους Γερμανούς δεν έχει να κάνει τόσο με τις επιτυχίες της. Στη συλλογική μνήμη των οπαδών,

0: μου λες, που εγκαθάρισε το ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι γενικά και ιστορικά.
1: Α, τα είπα αυτά. Δεν ήσουν μέσα. Δεν τα έχεις ακούσει. Λέω γι' αυτό, μιας και το φέρνει κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic, Great Network, Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: Ζήτα τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαλιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank, στα... Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
10: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Επιτέλους ήρθε η ώρα να αφήσουμε πέντε παίκτες μπάσκετ να ταράξουν την ηρεμία μας. Μόνο πανά θα λέει ο 6:30. 9 και 4 αυτό το μάτς. 9 και μισή Ολυμπιακός. Πού είναι το δελτίο? Νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Να το επιβεβαιώσω όμως, γιατί μετανομίζω, δεν κόβουμε δρόμο. Σωστά τα έχω πει, 9 και 4 ο Παναθηναϊκός, 9.30 ο Ολυμπιακός, στην Ισπανία ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός με την Παρίς, στη Σερβία η Εθνική Ελλάδος 10 παρατέταρτο, όπως και το σπουδαίο αυτό παιχνίδι μεταξύ της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Όχι φίλε, πρώτη φορά τα ακούω αυτό και να το ρωτήσω, ενώ τι ισχύει και τι όχι. Με ρωτάει ο 208 γιατί δεν ανοίγει το πάνω διάζωμα δυτικής του ΓΑΣ ΥΠΗ για τους αγώνες της Εθνικής. Πρώτη φορά τα ακούω, γιατί να μην ανοίγει? Δεν το ξέρω, να το ψάξω. Και οι Αυστριακοί τους αντιπαθούν. Εντάξει, αυτά όμως έχει να κάνει με τους λόγους που σας είχα εξηγήσει λίγο νωρίτερα. Λόγω γενίασης, λόγω συγκεκριμένου λόγου, είχαν προσαρτήσει τους Αυστριακούς οι Γερμανοί και πολύ μεγάλη αντιπαλότητα ξεκινάει λόγω των ιδιάζουσων συνθήκων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ο 274 λέει για τον ίδιο λόγο ο κόσμος θα έπρεπε να αντιπαθεί και τους Ιταλούς λόγω αντιποδοσφαίρου, αλλά έχουν πολλούς οπαδούς. Ναι, έχεις δίκιο, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα που συμπαθεί την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, Ολλανδία και Γερμανία πάνε σήμερα και με νέους προπονητές, όπως και η Γαλλία. No, εμένα με ιντριγάρει λίγο αυτό το ο Τσάβη στην Ολλανδία, ο Κλοπ στη Γερμανία. Έχει και νέο προπονητή η Γαλλία με τον Ζιτάν. Η Γαλλία παίζει την Παρασκευή με την Τουρκία εκτός έδρας. Επίσης θα είναι ωραίο παιχνίδι, τέλος πάντων. Ο Τσάβη πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για την Εθνική Ολλανδίας, διότι ναι μεν η καταγωγή του είναι ισπανική, αλλά ποδοσφαιρικά έχει ανατραφεί στη βάση της Ολλανδικής σχολής, έτσι, και η Ολλανδική Ομοσπονδία τον παρουσίασε ως άνθρωπο που διαμορφώθηκε και ως ποδοσφαιριστή, αλλά κυρίως οι ιδέες του διαμορφώθηκαν από τον Κρόιφ και τον Ρίνους Μίχελς, και ο ίδιος είπε σε κάποια στιγμή ότι κατά κάποιο τρόπο θεωρεί τον εαυτό του γιο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Βέβαια βγήκε ο Κλοπ χθες, προχθές και είπε ότι εγώ ξέρω παραπάνω, ξέρω καλύτερα περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές παρά ο Τσάβη. Οι Ολλανδοί τώρα τι θέλουν από τον... Τι θέλουν με την επιλογή του Τσάβη? Ένα ποδόσφαιρο δημιουργικό, ένα ποδόσφαιρο καινοτόμο που το είχαν και το έχουν χάσει. Κυριαρχικό, επιθετικό, στοιχεία δηλαδή που είχαν μάθει τουλάχιστον τους δικούς τους οπαδούς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά κάπου το έχει χάσει. Δηλαδή μετά τη Φουρνιά, Γκούλιτ, Ράικαρτ, Φαμπάστεν, πάνε πολλά χρόνια να δούμε τους Ολλανδούς να μας παρουσιάζουν μια καινοτομία, να είναι κυριαρχική, να είναι επιθετική. Όχι, επιθετική μπορεί να ήταν, αλλά δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό. Άρα ο Τσάβη που έχει αυτά τα στοιχεία στο προπονητικό του ρεπερτόριο δεν χρειάζεται να εξηγήσει πολλά στους Ολλανδούς. Νομίζω ότι ταιριάζει ως φιλοσοφία με την Ολλανδική σχολή και είναι ένας προπονητής, κατά τη γνώμη μου, που θέλει η ομάδα του να παίρνει πρωτοβουλία, να ελέγχει τον αγώνα, να επιτίθεται μέσω της κατοχής. Αν θέλετε, μπορεί να είναι και μια φυσική συνέχεια της Ολλανδικής παράδοσης, παρότι δεν είναι Ολλανδός, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στη Λαμάσια, η οποία είναι δημιούργημα του Κρόιφ, έτσι. Είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τον Τσάβη ότι γνωρίζει επίσης τον Ντεγιόνγκ από την Μπαρσελόνα και θα θέλει να χτίσει και γύρω του, υποψιάζομαι τώρα, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά φαντάζομαι ότι θα θέλει να χτίσει γύρω του κάτι που να θυμίζει περισσότερο την Ολλανδία του Κρόιφ, την Μπαρσελόνα, του Γκουαρτιόλα, παρά τη συντηρητική Ολλανδία των τελευταίων χρόνων, διότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει κάτι το φοβερό και τρομερό και πάντα υπάρχουν προσδοκίες και πάντα αυτές εξανεμίζονται μέσα από τις μεγάλες διοργανώσεις. Και θεωρώ επίσης ότι είναι αρκετά έξυπνος ώστε να κρατήσει τον Φαντάικ αρχηγό
για να μπορέσει να κρατήσει και δεμένη την ομάδα του, να μην μπει μέσα και να τα αλλάξει όλα. Και κατά τη γνώμη μου, ο Τσάβι θα αποτύχει αν δοκιμάσει να κάνει την Ολλανδία-Ισπανία. Θα αποτύχει ικτρά. Θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή τους Ολλανδούς ξανά Ολλανδούς, να ομορφώνουν αυτό που είχε πριν από μερικές δεκαετίες. Από την άλλη τώρα, η αναμέτρηση με τη Γερμανία ανέκαθεν δημιουργούσε έτσι μια μικρή ένταση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά έχουμε δύο νέους προπονητές. Από τη μια το Τσάβι στην Ολλανδία και το Κλοπ στη Γερμανία. Ο Κλοπ τώρα προσλήφθηκε στη Γερμανία με σκοπό να την κάνει πανίσχυρη. Δεν υπάρχει άλλη λογική, έτσι. Μιλάμε για την Γερμανία. Και τα τελευταία χρόνια το ταλέντο της έχει μαραζώσει. Από το 14 και μετά βλέπεις ότι μαραζώνει το ταλέντο της και το παιχνίδι της έγινε μουντό, γκρίζο, κουραστικό. Έχουμε ξεχάσει τη Γερμανία να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Στην παρουσίαση του ο Κλοπ είπε ότι θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερη ένταση, επιθετικό pressing, σαφή αγωνιστική ταυτότητα. Okay. Ειδικά όμως το τελευταίο της έλειψε πάρα πολύ στις μεγάλες διοργανώσεις. Και ο Κλοπ είναι ένας προπονητής που μπορεί να επηρεάσει τη ψυχολογία μιας εθνικής. Αν μπορεί να το κάνει κάποιος, αυτός είναι ο Κλοπ. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που μπορεί να ενώσει την ενέργεια με το συναίσθημα. Τον είδαμε και στην Ντόρτμουντ, τον είδαμε και στην Λίβερπουλ, πως είναι η μεγάλη του αρετή. Την ομάδα με την πίεση, να μπορεί να ενωθεί όλο αυτό το κομμάτι. Και εκείνη την απίστευτη, έχει μια καταπληκτική ικανότητα ο Κλοπ, πολύ λίγοι προπονητές το έχουν, να συνδέεται με τον κόσμο. Είναι χάρισμα αυτό το πράγμα. Το πώς έχει καταφέρει να συνδεθεί τόσο πολύ με τον κόσμο της Ντόρτμουντ που έκλαιγε όλο το γήπεδο όταν έφυγε και πόσο πολύ συγκίνησε όταν είχε φύγει από το Άνφιλντ. Οπότε για μένα το στοίχημα του Κλοπ είναι να δημιουργήσει ξανά μια εθνική Γερμανίας που θα τη λατρέψει ο κόσμος για τη χάρη της. Αν θέλετε, για να διατηρήσει και τη δύναμή της, που πάντα ήταν ένα βασικό στοιχείο των Γερμανών. Και αν έχει κάτι ο Κλοπ σε σχέση με άλλους προπονητές, είναι πως δημιουργεί ομάδες που δεν εξαρτούνται μόνο από το ταλέντο τους. Δηλαδή στην Ντόρτμουντ έβγαλε μια απίστευτη ομαδικότητα, ταχύτητα, με πιέσεις, το περίφημο γκέγκε pressing, με παίκτες άγνωστους αλλά που αντέχουν στον δικό του τον τρόπο. Στη Λίβερπουλ πήρε παίκτες και δημιούργησε ένα παρόμοιο μηχανισμό. Στη Γερμανία μάλλον ο σχεδιασμός του είναι να ετοιμάσει μια ομάδα όχι για το Euro, όχι για το επόμενο Euro, αλλά για το επόμενο Mundial. Έτσι πιστεύω. Να ξανακάνει δηλαδή τη Γερμανία Γερμανία με τον δικό του τρόπο, τον τρόπο δηλαδή του Κλοπ, με την πειθαρχία, όχι με το φόβο. Άλλο να έχεις εκεί ένα στρατιωτικό προπονητή και άλλο να έχεις ένα άνθρωπο τον οποίο σου λέει θα κάνουμε αυτό και να τον ακολουθείς με κλειστά τα μάτια. Αυτό κάνει ο Κλοπ.

795 λέει: οι εθνικές ομάδες έχασαν την ταυτότητά τους. Γι' αυτό δεν βλέπουμε την Βραζιλία να παίζει σαν Βραζιλία, τη Γερμανία να έχει την πειθαρχία και την ομαδικότητα που την ξεχώριζαν. Μπορώ να συνεχίσω με Ιταλία, Ολλανδία. Ακριβώς, έχουν λίγο πολύ έχουν χάσει την ταυτότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και ίσως αυτοί οι προπονητές να μπορέσουν να την δώσουν. Στη Γαλλία δηλαδή, ο Ζιτάν αντικαθιστά ένα πετυχημένο Ντεσάμς. Και φαντάζομαι ότι θα θέλει να δώσει μια νέα ταυτότητα στην ομάδα μετά την αποτυχία της στο πρόσφατο Μουντιάλ. Και προσέξτε, ο Ντεσάμς παρέδωσε μια ομάδα που πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 18, έφτασε στον τελικό του 22, τερμάτισε τέταρτη σε αυτό το Μουντιάλ του 26 και στο Ζιτάν δόθηκε συμβόλαιο μέχρι το 30. Μιλάμε για περίοδο Μουντιάλ πλέον. Ουσιαστικά ο Ζιτάν δεν έρχεται να χτίσει μια νέα ομάδα. Έρχεται να αλλάξει τη διαρρύθμιση της. Δηλαδή τον καναπέ να τον μετακινήσουμε να τον βάλουμε εκεί. Τη τραπέζι να το βάλουμε εδώ. Όχι να αλλάξει τον καναπέ, όχι να αλλάξει την τραπεζαρία ολόκληρη. Να αλλάξει, να αξιοποιήσει ουσιαστικά τις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών που διαθέτει. Γιατί τώρα μιλάμε για τη Γαλλία. Με Μπαπέ, Ντεπελέ, Λίσε, Μπαρκολά, Ντουέμπ. Δεν έχει κάρτον παίκτη η Γαλλία. Αλλά και ο Ζιτάν δεν είναι κάποιος τυχαίος. Δηλαδή θα μπει στα αποδυτήρια της Γαλλίας ένας προπονητής, ο Κέι έχει εργαστεί, ξέρω εγώ, στην Νις και στην Ναντ. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωταθλητή το 98. Μιλάμε για ένα πρωταθλητή Ευρώπης το 2000. Αρχηγός, έτσι, και σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Και ως προπονητής, αυτά ήταν ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής, ήρθε ο άνθρωπος και πήρε 3 συνεχόμενα Champions League με τη Real Madrid. Μικρό το διάστημα της προπονητικής του, αλλά έχει 5 πράγματα να δώσει. Να μπει μέσα στο αποδυτήριο και να έχει παράστημα. Δηλαδή μπαίνει στα αποδυτήρια να μιλήσεις στους κορυφαίους Γάλλους διεθνείς, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ποιος είναι. Να μην τον βλέπουμε το μισό τους αυτά τα πλουσιόπεδα.

ίσως και κάποιοι που έχουν κατακτήσει και το Μουντιάλ του 18. Και το στίχημα του Ζιτάν είναι η διαχείριση των μεγάλων προσωπικότητων. Δηλαδή, ο Ζιτάν, αν κάτι μπορεί να κάνει καλά, δουλεύοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης, με ένα ποδητήριο γεμάτα παγκόσμιους αστέρες, αν έχει κάτι να προβάλλει, είναι αυτό, πέραν από τα τρία συνεχόμενα Champions League. Δέχομαι η αποχή του από τα γήπεδα, ίσως είναι μειονέκτημα. Αλλά από την άλλη έχει τους αστέρες και απλώς πρέπει να τους δώσει τους ρόλους. Και πρέπει να επιστρέψουν τις επιτυχίες. Δηλαδή σε κάποιους θα δώσει χώρο, σε κάποιους θα δώσει ευθύνη. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε στο τελευταίο Μουντιάλ. Έχουμε ουσιαστικά σε αυτό το Nations League τρεις νέους προπονητές σε τρεις εθνικές με μεγάλες φιλοδοξίες, με το Τσάβι να βρίσκει μια ομάδα με ισχυρή παράδοση, την Ολλανδία, και θα κληθεί να δώσει τις ιδέες που της έλειψαν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα Κλοπ που βρίσκει μια ομάδα με τεράστια ποδοσφαιρική παράδοση, αλλά θα κληθεί να προσφέρει την ένταση, τη συλλογικότητα, δύο στοιχεία που φάνηκε να τα χάνει. Και έχουμε και ένα Ζιτάν που θα βρει όριμα εκδό ταλέντου, αλλά ψάχνει τον ηγέτη και τη διαχείριση των προσωπικότητων. Διότι η Γαλλία είναι γεμάτη από τέτοιους. Για συζήτηση και μόνο, λέει ο 559, ίσως οι μεγάλες εθνικές έχασαν αυτό που περιγράφεις, επειδή και οι πιο μικρές π.χ. όπως η Ελλάδα έχουν εξελιχθεί, παίζουν με μεγαλύτερη πειθαρχία και είναι πλέον δύσκολο για τις ομάδες με τα μεγάλα ονόματα. Μετράει, διότι έχει μειωθεί. Για πολλούς λόγους έχει μειωθεί αυτή η απόσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον δεν υπολείπονται σε τεχνογνωσία, σε θέματα φυσικής κατάστασης, τα είπαμε πάρα πολλές φορές, σε θέματα αυτοπεποίθησης πλέον. Πολλοί ποδοσφαιριστές αυτών των ομάδων παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα, οπότε δεν πάνε με κόμπλεξ όταν θα αγωνιστούν με την εθνική τους. Και μιλάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, Εθνική Ελλάδος. Πάει να παίξει τώρα με την Σερβία. Μιλάμε για μια χρυσή γενιά που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μιλάμε για έναν Τζόλι ο οποίος παίζει στην Άρσεναλ. Ο Κοστούλας παίζει στην Μπράιτον. Ο Μαυροπάνος στη West Ham. Τώρα θα μου πει είναι Championship, αλλά πάει εξαιρετικά. Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, ο Μαντά στην Πόρμουθ. Έχει τον Κουγεράκη στη Βόλσπουργκ. Μιλάμε για Bundesliga, ο Καρέτσα στην Dortmund, ο Ντέγιας τραυματίας, αλλά είδαμε τι είχε γίνει μέχρι να αποκτηθεί από την Dortmund. Ο Βλαχοδήμος στη La Liga, ο Δουβίκας στην Κόμο. Στα κορυφαία πρωταθλήματα, ακόμη και το ένα κλικ πιο κάτω, όπως είναι το Πορτογαλικό, με τον Παυλίδη να είναι σε σούπερ κατάσταση στην Μπενφίκα, με τον Ιωαννίδη στην Sporting, τον Βαγιανίδη επίσης στην Sporting. Ακόμη και ο Ζαφίρης, παίκτης του ΠΑΟΚ. Πότε πάει ο Ζαφίρης? Τον έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω τον Ιανουάριο. Είναι στη Σλάβια και νομίζω τον Ιανουάριο θα πάει πίσω. Έχουμε δηλαδή κάποιους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ο Παυλίδης δεν μπορεί να κομπλάρει απέναντι σε οποιαδήποτε εθνική. Μπορεί η εθνική του να έχει λιγότερο ταλέντο, ας πούμε, από την εθνική Αγγλίας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αλλά δεν μπορεί να κομπλάρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει 13 παιχνίδια, έχει βάλει 14 γκολ. Και έδωσε και 3 ασίστ. Μιλάμε για 17 γκολ μαζί με τις ασίστ σε 13 παιχνίδια. Ποιος να του πει τι? Έτσι. Ή γιατί να αισθάνεται άσχημα ο Τζόλης, για παράδειγμα, ο οποίος είναι βασικός στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είναι βασικός στην πρωταθλήτρια ομάδα. Δεν είναι στο rotation πλέον. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια. Βλέπουμε για παράδειγμα τον Κοστούλα με πόση άνεση παίζει τη φετινή χρονιά στην Brighton. Θέλω να πω, και αυτό που λέω για την Ελλάδα ισχύει και για πολλές χώρες, από την ακτή Ελεφαντοστού μέχρι την πιάνω από την Αυστρία, την Ελβετία. Κάποιες χώρες έχουν τέτοιους παίχτες. Τέλος πάντων, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν μιλήσαμε για μπάσκετ, δεν πειράζει. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Έχουμε ακόμη μία ώρα μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
Αμέσως όμως όλα αυτά μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Είμαι ικανοποιημένος στο ΑΠΟΕΛ. Έχει κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο κόσμος είναι εκεί και είμαι εντυπωσιασμένος. Είμαι στο 60 με 70% σε σχέση με αυτό που μπορώ να κάνω, δήλωσε ο διεθνής μέσω των γαλαζοκυτρίνων Τάσος Μπαγκασέτας. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Μαντσίνη και Καρέγιο αναμένεται πως θα είναι έτοιμοι. Δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής για ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε άλλο ένα. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο προς την ομάδα μας. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν τη μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της ανόρθωσης. Επισήμανε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χαρλάμπος Παρπετάς. Όπως τόνισε, η διοίκηση και το νομικό τμήμα εξετάζονται ενδεχόμενο να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης. Με προπόνηση στο στάδιο Γκραντσκι στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο Μαυροβούνιο. Δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα, αλλά η FIS στις 6:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Απόστολος Μάντζιος. Προχωρά σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία η Κρασαβάνη, Ιβάν Στοϊκοβίτς και Τσιγκρίσκι. Θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, βασικός υποψήφιος για τη θέση του προπονητή είναι ο 48χρονος Ισπανός Γκιχέρμο Φερνάντες Ρωμό. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ μέσα μπορεί, το οποίο ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχή στο κυριακάτικο φιλικό με τη Σαλαμίνα. Αντίθετα, ο Αμίν γυμνάζεται ατομικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα δώσει η Ομόνοια στις 2 Οκτωβρίου στο Ηλίας Πούλος. Τη Δευτέρα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς. Έτοιμοι αναμένεται να είναι Μιλοσάβια, Βιτσόκη και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλωνα, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμοι οι Γιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπολτ. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση ανεργού ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει η ΠΑΟ σε ενίσχυση. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες στο Κορέα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ανόρθωση.

0: περίπτωση. Στον Άρη υπάρχει ηρεμία και υπομονή, η στοιχεία που είναι σημαντικά για να βοηθήσουν την ομάδα να δουλέψει σωστά στη διακοπή με στόχο να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος. Έτοιμη θα είναι με την επανέναρξη Χάμπος και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει στις 9.45 απόψε η Εθνική Ελλάδος. Αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να αρχίσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδος, η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία στον τεπούτο των Τσάβη και Κλόπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο ομίλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 9.45. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλία της νέας σεζόν στην Ευρωλίγκα. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη στην επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Υποδέχεται την Παρίς του ΟΑΚΑ στις 9.15. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφι.

0: μα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχει 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνει εκεί, τρώ το cheeseburger.
1: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσει. Challenge είναι να μην το φά.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
0: Κάτ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
2: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Εδώ είμαστε, συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, 22 4 72 3 72 και 22 4 72 3 74.

0: Έχουμε ανοίξει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο 2950 επίσης τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε, διότι μιλήσαμε αρκετά για τις εθνικές ομάδες με αφορμή την πρεμιέρα του Nations League. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σου Παναγικό.
0: Χαίρετε.
1: Άγγι, είσαι ο Παδοσταβολωνά.
0: Γεια σου Άγγι μου.
1: Άρεσε μου τούτον το ρετρό που έκαμες με τις ομάδες την Ολλανδία, την Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω μια ιστορία να σου αρέσει. Επειδή υποψιάζουμε ότι είμαστε της ίδιας ηλικίας.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι που το 80 που ταυτίστηκα με μια ομάδα εθνική, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Άμα δεν είναι η Ελλάδα φυσικά, ήμουν πάντα με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά λέω σου σαν να γίνουν και Γερμανός.
0: Οκ. Να και όπως λοιπόν, τώρα όλοι με την Αργεντινή.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν 3-4 χρόνια έφυγαμε έξω οικογενειακός για φαΐ με κάποιους φίλους. Και ερώτησε με άμα γύρισε η κουβέντα στη Μαπάν και είπα ότι ήμουν με τη Γερμανία. Ρωτάμε ο φίλος, δηλαδή μου δεν ρωτήσε με τη Γερμανία.
0: Δηλαδή μου, τι καταγωγή ήταν,
1: Κυπρέος.
0: Α, δικός μας, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Δηλαδή μου δεν ρωτήσε με τη Γερμανία. Δηλαδή γιατί να μην είμαι με τη Γερμανία. Δηλαδή μου ξέρω εγώ με τούτα που έκαναν στον Παγκόσμιο Πόλεμο τέλος πάντων, εντάξει, τέλειωσε η κουέντα. Τη νύχτα έκατσε να σκεφτού. Καλό ρε μου το τώρα,
0: πάει, είναι ποιητική αδεία. Πάμε παρακάτω.
1: Λαλό τώρα, γιατί να είμαι τη Γερμανία. Και έκατσα και έκανα ψυχανάλυση του εαυτού μου. Λοιπόν, και κατάληξα στο συμπέρασμα ρε Μανικό, ότι το 80 στο Euro, που ήταν κυπέλλον εθνών Ευρώπης τότε.
0: Τότε, ναι.
1: Ναι, και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, με Αρδίζογλου, σε εκείνο το παιχνίδι με τους Δυτικούς
1: Γερμανούς. Αν φαντάζομαι θυμάσαι τα παιχνίδια.
0: Όχι, θυμούμαι, ήμουν μικρός, δεν τα θυμούμαι, αλλά τα έχω διαβάσει.
1: Στο πρώτο παιχνίδι έπαιζε η Ελλάδα με την Ολλανδία. Και έδερε η Ολλανδία με έναν πέτσινο πέναλτι στα μάτια τα δικά μου τότε που ήμουν 9 χρονών, 10. Τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, το κλάμα που έσυρα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Άλιστα.
1: Φαντάζεσαι ποδοσφαιρόφιλος, μωρών,
0: ναι.
1: Πρώτη φορά εθώρεν την Εθνική Ελλάδα live στην τηλεόραση. Λοιπόν, λυπήθηκα πολλά. Το επόμενο μάτς, οι Ολλανδοί παίζαν τους Γερμανούς. Και έδεραν τους οι Γερμανοί 3-2 με hat-trick του Klaus Allofs. Και νομίζω που τσιν το παιχνίδι εσυμπάθησα τους Γερμανούς και έγινα μαζί τους.
0: Άρα δημιούργησες έναν εχθρό μες στο μυαλό σου και ήβρες μια ικανοποίηση πας στους Γερμανούς.
1: Ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μου.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι. Και έτσι έγινα με τους Γερμανούς.
0: Εντάξει, είναι ωραίες τις ιστορίες. Δηλαδή πολλές φορές το πώς διαλέγεις ομάδα, αφήγεις από την τοπική. Που μπορεί να είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι αστείο σου, μπορεί να είναι το σχολείο. Ξέρουμε έναν περίπου τα ερεθίσματα που παίρνει ο κάθε φιλάθλος για να αποφασίσει τι ομάδα θα είναι ο καθένας στη χώρα του. Αυτές είναι πολύ πιο όμορφες ιστορίες και παράξενες και πλούσιες στην κουβέντα. Γιατί ο ένας υποστηρίζει τη μια και ο άλλος την άλλη.
1: Πες μου, αν επιτρέπετε, είναι τα γεννήμα είσαι.
0: Εγώ με το 69.
1: Σαν εμένα, ρε.
0: Ναι, αλλά ήμουν 11. Πόσο, το 80, πόσο ήμουν, 11.
1: 80, ναι.
0: Ούτε θυμούμαι εγώ τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εν τα θυμούμαι, όπως το όνειρο.
1: Να σου πω έναν άλλο πράγμα, αν θυμάσαι. Και αν, το 78, όταν ξεκίνησαν και δείχναν το Μουντιάλ, που πόσα παιχνίδια έδειξαν και μαυρό-άσπρα, και αν είσαι κανένας φίλος που μόλις ήρθαν οι έφρομες τηλεοράσεις και γύρισε αντένες τους αράβιδες και τον έλειο το άλλο. Λοιπόν, επίεννα με τον παπά μου και θεωρούσαμε τα μάτια σε σπίθκια φίλων, ξέρω, στον τελικό δεν με πήρε. Θέλανε οι μεγάλοι.

0: κάτσουν να το δουν με την ησυχία του, να πάρουμε και τα κοπελούθια. Και είχα το έτσι καμό. Λοιπόν, αν θυμάσαι, τον τελικό δεν τον έδειξαν το ΡΙΚ, δεν τον έδειξε. Και μετά έδειχναν τον για κανένα μήνα στα σινεμά. Θυμάσαι τον το πράγμα?
1: Εν τα φτάσα ρε εκεί, εν τα θυμούμε.
0: Εν τα θυμάσαι. Λοιπόν, στη Λεμεσόν έδειχναν τον στο σινεμά το Παλάς, το οποίο ήταν, ξαμε που είναι το πατήχιο τώρα, είναι το πατήχιο. Mm-hmm. Το πατήχιο ήταν το Παλάς. Και έδειχναν τον τελικόν Αργεντινή Ολλανδία, το 78. Για όσους δεν το είδαν, αν ήθελαν να πάνε να το δουν. Και παρακαλούσα τον παπά μου να με πάρει, και φυσικά με παίρνε.
1: Ναι. Ήταν άλλες εποχές τότε, να πάει να δεις ένα παιχνίδι στο σινεμά, έβλεπες τα επίκαιρα τότε από ό,τι διαβάζαμε. Τέλος πάντων. Άκη μου, σε ευχαριστώ που μοιράστηκε στην προσωπική σου ιστορία μαζί μας. Να είσαι καλά. Και ο 292 συμφωνεί και μαζί με τον κύριο Άκη, λέει, συμφωνώ απόλυτα και εγώ υποστήριζα Γερμανία ανέκαθεν και νομίζω είναι και με την Everton όπως και εγώ. Εγώ όμως είμαι από LA, ο 292. Δεν πειράζει, φίλε. Κάπου τα βρίσκουμε, κάπου είμαστε απέναντι. Αλλά όλοι έχουμε ένα κοινό στοιχείο, το ποδόσφαιρο. Ο 102 λέει: μπορείς σε παρακαλώ να με εξηγήσεις το κυπριακό φαινόμενο να είναι κάποιος συμπατριώτης μας με κάποια άσχετη εθνική ομάδα? Πραγματικά πιστεύω ότι μόνο στην Κύπρο συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Συνήθως συμβαίνει σε όλες τις μικρές εθνικές. Δηλαδή, ένας Γερμανός δεν θα υποστηρίξει την Ιταλία. Πρόσεξτε, υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει τόσο, γιατί έχει τόσο μεγάλο έρισμα η Αργεντινή, η Βραζιλία στην Ευρώπη σε σχέση με ένα Εγγλέζο να είναι με τη Γερμανία ή με ένα Ιταλό να είναι, ξέρω εγώ, με την Αγγλία? Διότι εδώ υπάρχουν, ανέκαθεν υπήρχαν πάντα σπουδαίες εθνικές ομάδες. Οπότε αισθάνεσαι ότι είναι η γειτονιά σου, είναι η αντιπαλότητα, είναι οι κόντρες οι μεγάλες, ενώ η Λατινική Αμερική είναι κάτι το εξωτικό για πολλούς Ευρωπαίους. Οπότε έχουμε ένα Ιταλό που η εθνική του πάει στα Μουντιάλ και βλέπει υπάρχουν αυτές οι ομάδες, είναι οι αντίπαλοι του. Άρα δεν θα υποστηρίξει, ξέρω εγώ, την Κύπρο, την Ελλάδα ή την, ξέρω εγώ, την Σερβία, αφού η εθνική του είναι καλύτερη ομάδα. Όμως οι άνθρωποι που ζουν σε κάποιες χώρες που δεν έχουν την τύχη να πάνε σε Μουντιάλ, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στην Μάλτα, σε αυτές τις χώρες όπως είναι η Κύπρος, ακόμη και στην Ελλάδα που δεν πάει συχνά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που υποστηρίζει κάποιες μεγάλες ομάδες. Και οι πλήστοι υποστηρίζουν Λατινική Αμερική γιατί είναι μακριά τους. Δεν είναι αυτή η κόντρα που υπάρχει σήμερα μαζί μας στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια λογική εξήγηση. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανίκο μου, γεια σου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σαββά μου, ωραία.
2: Ωραία, καταρχήν να χαιρετήσω δύο φίλους, δύο ανορθωσιάτες, τον Blue Phoenix και τον άλλον τον φίλο που μας έφερε μπρούσκι και χάμε σήμερα, ευχαριστούμε.
1: Και αυτός ανορθωσιάτης?
2: Ναι, ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα το εξής, ρε φίλε. Θυμάσαι κάτι που είπες πριν και τρεις μήνες?
1: Τι να θυμούμε πριν δύο-τρεις μήνες?
2: Είπες ότι να έρθουν κάποιοι τεχνοκράτες που τη Ρώμα και που την ήρθες τώρα που έρθει.
1: Ναι, στο συμβούλιο, δεν ξέρω αν είναι στο συμβούλιο, στο νέο σχήμα τέλος πάντων, ναι.
2: Ήρθαν.
1: Ανέλαβε.
2: Ακριβώς, κατάλαβες τώρα, απάντησες μόνος.
1: Άμα αναλάβει θα έχουμε την απάντηση.
2: Μα ποιον να αναλάβει ρε φίλε, μα έφυγε ο Πετεβίνος και θύμωσε τους δημοσιογράφους και σιωπήσαν όλοι, μα πού ζούμε δηλαδή. Παλιά έκανε τα Ομόνια και λαλούσετε μας ότι είμαστε ποδούντος σταλινιστέ και ξέρω εγώ και καλά μας ελαλούσετε. Τώρα έφυγε ο Πετεβίνος και θύμωσε εσάς και λάλλει κανένας τίποτε με κύχ με μύχ. Ελαλούσετε τόσα πράγματα, ένα που λεφτά, ένα γίνει. Και έφυγε ο κύριος Πετεβίνος και θύμωσε εσάς και τράβεσε δουλή πίσω. Γιατί δεν το κατακρίνετε το πράγμα δηλαδή?
1: Σαν τι δηλαδή?
2: Δεν ξέρω ρε φίλε. Έφυγε ο κύριος Πετεβίνος πριν δύο μέρες και είπε να σταματήσουν οι δημοσιογράφοι να λένε τι είναι να γίνει στο ΑΠΟΕΛ και σιωπήσαν όλοι.
1: Διότι δεν υπάρχει κάποια δηλαδή σημαντική εξέλιξη για να πεις.
2: Ενώ πριν υπήρχε που μας ελάλουσαν τόσα πράγματα.
1: Υπήρχε, ναι, ήταν πιο κοντά. Ήταν το θέμα με την UEFA, υπήρχαν πολλά πράγματα. Το σωματείο, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Πριν πώς ήξερε, ελαλούσετε μασούλη να μπορεί να γίνει και τώρα δεν ξέρει κανένας τίποτε.
1: Διότι έχουν λυθεί τα χοντρά-χοντρά. Υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία, είχαμε γενικές συνελεύσεις, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι. Σήμερα όλα αυτά έχουν λίγο πολύ συμφωνηθεί και μένει το τελευταίο κομμάτι. Να υπάρξει μια συμφωνία των δύο και να προχωρήσει. Το οποίο μας είπαν ότι είναι χρονοβόρο.
2: Okay, άρα ο λόγος που σταματήσετε δεν είναι επειδή σας ετοίμωσε ο κύριος Πεντεβίνος, είναι γιατί απλά είσαι κάτι άλλο να πείτε, σωστά.
1: Θέλεις να πεις έχω πληροφορία και δεν τη λέω.
2: Ναι, θέλω να το πω, ναι, αυτό λέει.
1: Δεν αυτό υπάρχει. Εγώ δεν έχω. Αν κάποιος την έχει και δεν. Ναι, ρε, καταλαβαίνω ότι μου λες. Ενώ αν κάποιος. Εγώ προσωπικά και ο σταθμός, αν έχουμε κάτι θα το δώσουμε. Αν κάποιοι έχουν και δεν την δίνουν, πρόβλημα δικό τους.
2: Να μιλήσουμε ανοιχτά.
1: Διότι σήμερα από ό,τι. Κάπου είδα. Δεν θυμάμαι. Κάπου είδα ότι γίνεται μια προσπάθεια με αδειοδότηση, με το ομόλογο. Ισχύει αυτό. Από ό,τι μαθαίνω.
2: Πείτε μας τώρα, φιλαγωνιούμε.
1: Μα αφού εγγραφτήκε. Καινούργια η εξέλιξη.
2: Ωραία, τα κόμπλεξ μου μετά που έλεγχε φιανούλα ακόμα. Εκαθαρίσαν πάρα πολλά, αλλά έχω κι άλλα.
1: Να μας αφήσεις ήσυχους, λέει όμως ο 759.
2: Αφήνω σας, εντάξει. Ακούω το φίλο μου, τους στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είσαστε καλά.
1: Γεια χαρά, γεια σας. Παρακαλώ.
3: Τα κόμπλεξ σου, παιδού, είναι να απολύνουν. Τώρα, και να πάει να απολύνουν τα κόμπλεξ σου, ξαναγίνουν όπως είπαν παλιά. Και εκείνον που φοβάται είναι το πάθει ο παρέας. Έτσι να του πεις. Αφού θέλουν να τα ακούουν, έμπερας.
1: Ακούει μας.
3: Τούτο να του πεις. Ότι τα κόμπλεξ του είναι από λίνου. Να κάνει λίνη υπομονή. Καλό να πω για αυτό.
1: Επίσης. Παρακαλώ.
4: Πανίδο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Γεια σου, Σωτήρη μου.
4: Τι κάνεις.
1: Εγώ είμαι καλά, εσύ.
4: Είμαι καλά, το που ήρθες πίσω και μπορούμε και σε πιάνουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, μετακινηθήκαμε μία ώρα, έχουμε ευκολύνει κάποιους, έχουμε δυσκολέψει κάποιους άλλους.
4: Δύσκολο για εμάς την ώρα που ήσουν, εντάξει τώρα που ξαναήρθες στα γνωστά ωράρια,
1: ναι.
4: Μπορούμε, είσαι καλά.
1: Καλά, ωραία, μια χαρά, Σωτήρη μου.
4: Μπράβο, πανίγω. Δεν πανίγω, να σου ρωτήσω κάτι, θέλω να μου απαντήσεις να ακούσω τη δική σου άποψη, δεν θα μιλήσω για ένα λεπτό, απλά θέλω να μου πεις εσύ. Γιατί πιστεύεις ότι γίνονται τούτα πράγματα.
1: Ποια πράγματα.
4: Θέλω να μου αναλύσεις λίγο την τιμωρία της ανόρθωσης.
1: Η τιμωρία της ανόρθωσης. Το θέμα με την ανόρθωση δεν έχει να κάνει με αυτήν καθεαυτήν. Το παράπονο της ανόρθωσης αισθάνονται οι άνθρωποι της, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι δεν τιμωρούμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν εκφράζεται τόσο έντονα το παράπονο με την έννοια ότι δεν έπρεπε να μπει αυτή η ποινή, που έχουν και τέτοιο παράπονο, για να είμαι δίκαιος, έτσι. Δεν λέω ότι δεν το έχουν. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι υπερβολικά αυστηρές οι ποινές σε βάρος τους. Όμως, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το θέμα της ποινής για τη μη μετακίνηση και με το κεκλεισμένο έχει να κάνει, ας πούμε, με κροτίδες πυρσούς που πέφτουν μέσα στο γήπεδο.
4: Να σε διακόψω, συγγνώμη, ναι. Δεν έπεσε τίποτα με στο γήπεδο. Ήμουνα στο γήπεδο και ήμουνα και μάλιστα στην άκρη της Δυτικής που μοιάζει με το πέταλο των μαχητών. Δεν έπεσε το παραμικρό με στο γήπεδο. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Σημασία έχει τι έχει γράψει ο παρατηρητής. Και αν ο παρατηρητής μας την έχει στημένη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα πάγιο αίτημα των ομάδων να υπάρχει μια υπεράσπιση πριν τις ποινές. Τις έχουμε κωδικοποιήσει, οπότε είμαστε. Έρμεο του κάθε παρατηρητή. Αν έχει γράψει ότι έχουν πέσει μέσα, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα προσπαθήσει να προσβάλλει, θα εφεσιβάλλει δηλαδή. Δεν ξέρω αν το μπορεί, αλλά θα το ψάξει η ανόρθωση για να εφεσιβάλλει αυτή την απόφαση. Και έρχεται και λέει η ανόρθωση, okay, και οι άλλοι πετάνε. Και εμείς έχουμε πετάξει. Εμείς τιμωρηθήκαμε, οι άλλοι δεν τιμωρούνται. Ποια είναι όμως η βασική διαφορά. Η ατυχία, αν θέλεις, της ανόρθωσης. Είναι ότι στο ΓΑΣΥΠΗ για παράδειγμα υπάρχει καταπακτή. Οπότε την ώρα που πετάς κροτίδα, πετάς βεγγαλικό, πέφτεις στην καταπακτή, δεν θεωρείται αγωνιστικός χώρος. Στο ΑΜΕΓΑ όμως ή στο Παπαδόπουλος, την ώρα που θα το πετάξεις, δεν υπάρχει καταπακτή. Οπότε θεωρείται αγωνιστικός χώρος. Και εκεί, ενώ κάνουμε την ίδια ενέργεια, οι ομάδες αυτές πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Στην Ανόρθωση αισθάνονται ότι είναι, η αντιμετώπιση τους είναι πολύ πιο αυστηρή σε σχέση με το τι προβλέπονται οι κανονισμοί, αλλά από αυτό δεν μπορείς να βγεις από μέσα αν δεν αποφασίσεις καταστατικά να αλλάξεις πέντε πράγματα. Έχει να κάνει δηλαδή και με την δομή, τη διαρρύθμιση των γηπέδων, το πώς είναι κτισμένα τα γηπέδα.
4: Όταν κάθομαι εγώ και βλέπω το Απόλλωνας Ανόρθωσης πριν δύο εβδομάδες, βλέπω ότι καθυστερεί το παιχνίδι να αφήσει 10 λεπτά, γιατί όλο το πέταλο του Απόλλωνα βαστά από έναν καπνογόνο και γίνεται χαμός. Και έρχεσαι και μου, και έρχομαι τώρα ας πούμε και σκέφτομαι στο παιχνίδι με το Αποέλ, όπως σου είπα, έτυχε να, όχι έτυχε, ξέρεις ότι πάω στο γήπεδο, ήμουνα στο γήπεδο και ήμουνα τέλεια στην άκρη της Δυτικής, εκεί που κολλάει η Νότια. Ναι. Δεν έπεσε φίλε το παραμικρό μέσα. Τα κρατάγαν όλα στα χέρια τους, δεν έπεσε το παραμικρό. Και γίνεται, είναι ακριβώς η ίδια εικόνα. Και βλέπω ότι κάνεις κάτι εξοδοτικό σε μια ομάδα και κάτι που πολύ πιο ελαφρύ στην άλλη ομάδα. Δηλαδή είναι σαν να τιμωρείς εκδικητικά ρε. Πραγματικά.
1: Ναι, αυτό έρχεται και λέει η ανόρθωση. Τώρα πόσο δίκαιο, πόσο άδικο δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Κατά πόσο θα την εφεσιβάλλει, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν έχω απάντηση. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, Σωτήρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
4: Το ξέρω, αλλά εντάξει, όχι πιο μέτρα και πιο σταθμά. Είναι κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν έχω να πω.
1: Επίσης. Είδα το βίντεο των μαχητών και πέφτει ένας πισός πίσω από τις ταπέλες. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να έχει πέσει και δεύτερο, κάτι τέτοιο πάντως έχει γράψει ο παρατηρητής, ότι έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο κάτι το οποίο λέει βάσει των κωδικοποιημένων ποινών, όταν πέσουν μέσα στο γήπεδο υπάρχει συγκεκριμένη ποινή.

0: Λοιπόν, δεν θα πάμε σε διαφημιστικό. Θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Εθνικής μας εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με το Μαυροβούνιο, Αποστόλος Μάντζιος.
1: Καλησπέρα για μένα. Ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση στο Nation League. Μια διοργάνωση με διαφορετικό έτσι, σχεδιασμό φέτος, καθώς έχουμε να δώσουμε 4 συνεχόμενα παιχνίδια. Αρχίζει γενομένο το παιχνίδι αύριο με το Μαυροβούνιο. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Παίχτες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό σε υψηλό επίπεδο ομάδες. Και νομίζω ότι έχουμε έρθει το προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Μαυροβούνιου.
2: We have tomorrow our first match in the new competition, in the Nations League. A competition that this year is organized in a different way. Four matches in a few days, and this is something we have to have in our minds. We start against Montenegro. It's a very different quality team with many players playing in high-level clubs abroad, outside of their country. But I believe that we will be as prepared as we have to play the match tomorrow. Grigoris.
3: Γεια σας, Γιαμορένα. Ετοιμαστήκαμε, κάναμε την προετοιμασία μας. Θα ξεκινήσουμε αύριο αυτό το National League που είναι διαφορετικό, όπως είπε ο προπονητής, γιατί υπάρχουν 4 παιχνίδια σε λίγες μέρες. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τον αυριανό αγώνα σαν ένας τελικός. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές σε μια δύσκολη έδρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και συγκεντρωμένοι σε όλα το 90 λεπτό και να πάρουμε, άμα κάνουμε μια καλή απόδοση όλοι οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο για το θετικό αποτέλεσμα και για μας.
2: We have done our preparation for the match tomorrow. We know that we are playing against a very strong and quality team, a high-level team with players playing in high-level competitions. It will be more difficult because we are playing away in this stadium. But if we are focused for 90 minutes...
0: Να πω ότι είναι ο Γρηγόρης Κάστανος από πλευράς της Εθνικής μας, τον οποίο ακούσαμε πριν από λίγο.
2: Achieve our target. So, ερωτήσεις για τον Κάστανο πρώτα, για να τον αφήσουμε να ετοιμαστεί για την προπόνηση και μετά ο προπονητής. Questions for Γρηγόρης Κάστανος.
4: Ναι. Αρχικά, υπάρχουν 4 παιχνίδια, είναι 2 τώρα εκτός και 2 μετά εκτός. Πιστεύεις ότι είναι ένα κίνητρο για εσάς τους ίδιους τα 2 παιχνίδια τώρα που έρχονται να στείλετε και να μείνουν ξανά στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο στην Κύπρο, γιατί ομολογουμένως η Εθνική έχει αλλάξει προσγόρια, αυτό φαίνεται και μέσα από

0: στα μέτρα μας. Νιώθετε πίεση για αυτό το πράγμα ότι νωρίτερα με Βοσνία, Αυστρία δεν ήταν και τόσο. Τώρα όμως θέλετε και εσείς, νιώθετε πίεση ότι πρέπει να αποδείξετε ότι όντως πήγαμε σε άλλο επίπεδο.
1: Νομίζω ότι ο προπονητής μας έφερε μια νοοτροπία που δεν ξαναείχαμε στην Εθνική Κύπρου. Ότι είτε το Σαν Μαρίνο αντιμετωπίζουμε, είτε την Ισπανία, εμείς πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτά που χτίζουμε και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Άρα δεν θεωρώ ότι έχουμε πίεση. Αντιθέτως, έχουμε πολύ ενθουσιασμό. Ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο, με οποιαδήποτε τακτική, με το πάθος που μας παίρνουν στα βοηθήρια καθημερινά για τον καιρό που ήρθαν. Και νομίζω ότι τώρα πλέον βλέπουμε με όποιον αντίπαλο παίζουμε στα μάτια και το αποτέλεσμα είναι δευτερεύον. Γιατί πιστεύω ότι με την νοοτροπία που χτίζουμε, το αποτέλεσμα θα έρθει από μόνο του.
2: So, if there are any questions for Montenegro journalists, yes.
3: First of all, welcome to Montenegro. Question for head coach. Do you think
2: do you have any question for the player? Because we have to release him to go to for the training. And then for the coach. Grigoris, yes.
3: Can you provide us something about Stefan Jovetic? Because he played in Cyprus.
1: I don't know very good Stefan because I don't play Cyprus, but I know him that he's a big player with a good Gallon Barthol.
2: Career.
1: For sure, it will be one of the best players of Montenegro, and we respect him.
2: Σεβόμαστε τον Γιόβετης, ξέρουμε τη μεγάλη καριέρα που έχει πίσω του. Προσωπικά δεν τον ξέρω και τόσο πολύ γιατί αγωνίζομαι κυρίως στο εξωτερικό. Όμως έχει μια σπουδαία καριέρα που την σεβόμαστε.
4: Θα τα απαντήσω και εγώ μετά.
2: Οκ.
4: I'm gonna answer you after about you, Stefan.
2: Οκ. Last question for you. Τελευταία ερώτηση για τον Κάστανο και μετά πάνω στον
5: κόσμο. Ξέρει τον Γιόβετη, θέλω να κάνει τους
4: Μαυροβούνιους
2: που παίζουν
1: στην Ιταλία. Έχει δύο βασικούς προσφέστες.
4: Τρεις.
1: Τέσσερις. Όπως είπα και πριν και το είπε ο προπονητής μας, αύριο αντιμετωπίζουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα και πολύ δυνατή ομάδα με τέτοιους προσφέστες όπως λέτε εσείς που είναι στο πιο ψηλό επίπεδο. Θα του σεβαστούμε εκτός γηπέδου, αλλά στο γήπεδο δεν υπάρχει πλέον σεβασμός. Υπάρχει μία αντιπαλότητα, πάντα στα σωστά πλαίσια. Και εμείς ήρθαμε εδώ για ένα στόχο.
2: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Thank you. For the coach.
4: Να απαντήσω στον Γιώργο πρώτα, στον κύριο.
2: Στον Γιώργο, όπου ξέρω. Ναι.
4: Ας απαντήσουμε στον κύριο τον Στέφανο.
2: Οκ, yes, the question for the coach, for Stefan Jovetic as well.
4: Σίγουρα, σίγουρα είναι ένας παίχτης σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Ναι.
4: Σίγουρα είναι ένας παίχτης όπως Στέφαν. Εγώ τον γνωρίζω και από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα που έπαιξε, τον είχα σαν αντίπαλο. Εντάξει, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Έχει τον απόλυτο θαυμασμό και σεβασμό από εμένα και νομίζω και από και από τα παιδιά από την ομάδα μας στα βοηθητήρια. Είναι ένας χαρισματικός παίχτης. Νομίζω αυτό το τα λέει όλα, τα καλύπτει όλα.
2: Στέφανο Γιόβετιτς is a high-level player. I know him also from Greece, from Olympiakos. We played as opponents when the coach was working in Greece. He has my respect, my admiration, and of course he's a very gifted and talented player, and all of us in our team, we have a great respect for Stefan.
3: And do you think that Montenegro is favorite of the whole group?
2: Η ερώτηση αν το Μαυροβούνιο είναι το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου.
4: Ναι. Θεωρώ ότι

0: Ένας όμιλος ανοιχτός. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αν πρέπει να χρήσουμε ένα φαβορί, νομίζω ότι το Μοντενέγκρο είναι το φαβορί.
1: It's an open group with four teams with different characteristics, each one. But if we have to name one team as a favorite, this team is Montenegro for the group. Like that.
0: Ναι.
1: Yes.
2: What is good result for you tomorrow?
1: Maybe the group. Αυτό για να ακουστεί στο live, η ερώτηση είναι με ποιο αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιημένος ο προπονητής μας.
0: Με νίκη, πρώτα απ' όλα. Και αν δεν μπορέσουμε, ισοπαλία μετά.
1: First of all, we want to win. If we don't manage to win, and draw will be okay.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή μας, τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, που πρώτος στόχος είναι η νίκη. Αν δεν τα καταφέρουμε, καλή είναι και η ισοπαλία. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
7: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
6: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
8: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
9: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
13: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
15: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασε το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
20: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
21: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
22: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
23: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
24: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
26: Ο Αμερικανός τενίστας Τον Πατς κερδίζει το Αμερικανικό Open νικώντας τον Τζιμ Μακό με 3-1 σετ μπροστά σε 12.000 θεατές και γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 ο πρώτος που κατακτά τον Grand Slam, αφού προηγουμένως είχε κατακτήσει το Wimbledon, το Roland Garros και το Αυστραλιανό Open.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Υπάρχουν αυτά, πώς το λένε οι παρουσιαστές, υπάρχουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
27: Συμβαίνουν αυτά.
3: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ναι, ακριβώς.
27: Ξέρεις πόσες
3: ναι.
27: φορές το λαλώ εγώ, πόσες φορές μου συμβαίνει.
3: πριν πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους, πες μου το πιο περίεργο που σου συνέβη την ώρα που τραγουδούσες.
27: Έκοψα 6 χορδές. Όχι μια 6? Φάτσα.
3: Ναι, πώς το είμαι, ψαλίδι ή πια
27: την ψαλίδι? Την προηγούμενη Τρίτη.
3: Πώς έκοψες 6 χορδές?
27: Σε κάποια φάση ξεκίνησα τα γαλλικά. στον αέρα. Έστω.
3: Δεν θέλει έτσι μια, ένα χάδι η κιθάρα. Παλεύκες μαζί.
27: Είχα πολύ μπάθο στην τη νύχτα.
3: Δηλαδή, αν έπαιζε, ξέρω εγώ, στου. Πού να σου πω, Rolling Stones, ξέρω εγώ, σε ένα. Όχι, πιο άγριο. ACDC κιθαρίστα. Ήταν να ψάχνουμε χορδές κάθε τραγούδι.
27: Ήταν να παίζει αρμόνιο.
3: Α, ναι. Ήταν η σωτηρία σου. Πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους.
0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
3: Λοιπόν, όπου υπάρχουν φανάρια στη Λευκωσία, στο κέντρο της πόλης είναι μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι. Κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στη λεωφόρο Στροβόλου και Αθαλάσσας. Βλέπω να έχουμε ένα θέμα λίγο μετά την είσοδο στη Λευκωσία, στη λεωφόρο Λεμεσού. Και μικρότερο το πρόβλημα από το προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ μέχρι το ράνταπαο του μετρό. Στην Λάρνακα είναι τα ίδια πάνω κάτω, όπως τα λέμε και τις προηγούμενες φορές, δηλαδή Νίκου Δέσποινας Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί στην Γρηγόρη Αυξεντίου. Στην Λεμεσό είναι ο παραλιακός, είναι γεμάτος, είναι κόκκινος. Από ό,τι βλέπω έχουμε και 2-3 ατυχήματα εκεί, οπότε να είστε προσεκτικοί. Έφυγε το ένα, μάλλον ήταν 3, έχουν μείνει τα 2. Υπάρχει στη μέσα γειτονιά προς τα Πολεμίδια εκεί η περιοχή όλη, Κάψαλος, Άγιος Νικόλαος και στον ποταμό Γερμασόγειας μου μοιάζει να είναι γεμάτο, γεμάτη δρόμη και στο ράνταπαο του Αγίου Αθανασίου. Στην Πάφο Τάσου Παπαδόπουλου προς πλατεία Κένετη είναι το μεγαλύτερο θέμα και βλέπω να υπάρχει και πρόβλημα. Τι όδος είναι αυτή όμως? Αχέπανς, ναι, Αχέπανς, εκεί βλέπω να έχουμε θέμα στην Πάφο. Για πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει θέμα εκεί. Οπότε κλείνουμε με την κίνηση στους δρόμους.

0: Πάμε να δώσουμε και την ατάκα της ημέρας, την αθλητική ατάκα της ημέρας.
1: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, ο Ζωσέ Μουρίνιο το έχει πει. Θα βαθμολογούσα τον εαυτό μου με 11, με άριστα το 10. Έχω κατακτήσει τα πάντα και φέτος κάτι ανάλογο θα γίνει. Εγώ θα είμαι στην κορυφή σε όλα όταν ήταν προπονητής στην Chelsea. Και ένα μήνυμα από τον 483, ο οποίος μου λέει εδώ, η Ομόνια λέει είχε 8 βαθμούς. Άρα σύμφωνα με το πρωτάθλημα του 37-38, 1937-1938, όπου το πήρε ο Αποέλ με 9 βαθμούς, τότε θέλουμε ένα ακόμα. Αλήθεια, πώς το πήρε μόνο με 9 βαθμούς? Γι' αυτό λέει έχουν 29 πρωταθλήματα. Αν κοιτάξεις όλες τις βαθμολογίες στην Ευρώπη, σχεδόν όλες, θα δεις ότι στην αρχή είχαμε λιγότερες ομάδες, είχαμε θέματα και έτσι έβγαιναν οι πρωταθλητές. Με πιο λίγες ομάδες και λίγα παιχνίδια, μιλάμε για το 37-38 τώρα, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Ήταν και διαφορετική η βαθμολόγηση του Τερμπάνικου.
0: Ήταν με δύο, ναι, ήταν δύο βαθμοί.
2: Είναι ήταν δύο βαθμοί.
0: Πότε είχαν αλλάξει στην Κύπρο? Στην Αγγλία ήταν το 80-82, νομίζω έχει αλλάξει. Στην Κύπρο πήγαμε 90 να το αλλάξουμε. Νομίζω φάγαμε μια δεκαετία. Είναι ωραίο αυτό να το ψάξω. Άρα, για χάρη συζήτησης, τι ήταν, 9 βαθμοί, 4-5 ομάδες εκεί, να βάλουμε ό,τι είχε ακόμη 4.
2: Νομίζω εκείνη την περίοδο πρέπει να ήταν 5 ή 6 ομάδες συνολικά που είχαμε πρωτάθλημα.
0: Άρα, αν είναι ας πούμε με 3 βαθμούς η νίκη, στους 13, άρα η Ομόνια χρειάζεται ακόμη 5 βαθμούς, όχι

0: Πότε μας είπε το 39.
1: 37, 38.
0: Α, το 37, 38.
1: Υπάρχει ο Θεός Μπούκολ, πρωτάθλημα.
0: Ήταν κύπρο. 5 ομάδες. 4 νίκες, αλλά 4-3. Καλά σου είπα 13. Ήταν 5 ομάδες, ένας γύρος. Τουρκική Λέσχη, Ένωσης Νέων Τραστ, η ΑΕΛ και ο Άρης. Εκείνη την περίοδο. Και κάποια παιχνίδια...
1: Υπήρχε στη λήξη, λέει, του πρώτου γύρου του προαθλήματος, 3 ομάδες, ΑΕΛ, Άρης, Τουρκική Λέσχη, συμφώνησαν να μην ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της αναταραχής που οδήγησε στη διάλυση της Ένωσης Νέων Τραστ.
0: Α, ήταν τότε που διαλύθηκε η Τραστ.
1: Ναι.
0: Να, εντάξει. Υπήρχαν τότε με εκείνα τα προβλήματα. Και τώρα έχει διαλυθεί η ΑΕΣ. Αλλά δεν διαλύθηκε κατηγορία.

0: ευχηθείς.
1: Πάμε ξανά, πάμε ξανά.
0: Με τι θα κλείσουμε?
1: Με το σήμα.
0: Σήμα, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μείνετε στον Sport FM 95. Ακούμε Μάκη Αντωνίου σε ένα καταπληκτικό τραγούδι και στη συνέχεια αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Εφραίμ Γεωργίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7.
0: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίου Γεωργίου. Με προπόνηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στο στάδιο Γκράντσκι και ολοκληρώνει την προετοιμασία της η εθνική μας ένωψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο Μαυροβούνιο. Αισιόδοξος παρουσιάστηκε ο τεχνικός μας Απόστολος Μάντζιος, ο οποίος σημείωσε πως το παιχνίδι θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έχει παίχτες σε υψηλού επίπεδου ομάδες. Μάλιστα, τόνισε πως το φαβορί του ομίλου είναι το Μαυροβούνιο. Είμαι ικανοποιημένος στο ΑΠΟΕΛ, έχει κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο κόσμος είναι εκεί και είμαι εντυπωσιασμένος. Είμαι στο 60-70% σε σχέση με αυτό που μπορώ να κάνω, δήλωσε ο διεθνής μέσα στο γαλαζοκεντρίνο Τάσος Μπαγκασέτας. Την Τρίτη επαναρχίζουν οι προπονήσεις των Αρχάγγελο, Μαντσίνη και Καρίγιο, αναμένεται πως θα είναι έτοιμοι. Δυναμική αντίδραση ετοιμάζουν στην ανόρθωση μετά τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής για ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε άλλο ένα. Παρακολουθούμε ένα συστηματικό πόλεμο προς την ομάδα μας. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Πλέον χτυπούν τη μεγαλύτερη μας δύναμη, τον κόσμο της ανόρθωσης. Επισήμανε στο Σπορ FM 95 εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χαραλάμπος Παρπετάς. Όπως τόνισε η διοίκηση και το νομικό τμήμα, εξετάζουν ενδεχόμενο να καταθέσουν έφεση. Προχωρά σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία η Κρασαβανή. Στοϊκόβιτς και Τσιγκρίσκι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, βασικός υποψήφιος για τη θέση του προπονητή είναι ο 48χρονος Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με Σαμπορίτο, ο οποίος ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχή στο κυριακάτικο φιλικό με τη Σαλαμίνα. Αντίθετα, ο Αμίν γυμνάζεται ατομικά και αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του. Φιλικό με τον Ολυμπιακό θα δώσει η Ομόνοια στις 2 Οκτωβρίου στο Ηλιασπούλος. Στη Δευτέρα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Τρεις επιστροφές θα μετρήσει στο παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς. Έτοιμη αναμένεται να είναι Μίλος Αβλιεβιτς, Σόκε και Αλμέιδα. Ευεργετική διακοπή και για τον Απόλλωνα, αφού με την επανέναρξη εκτιμάται ότι θα είναι ξανά διαθέσιμη η Γιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Όσμπολτ. Μόνο εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση ανεργού ποδοσφαιριστή θα προχωρήσει η Πάφος σε ενίσχυση. Αγώνα δρόμου θα κάνει τις επόμενες 2 εβδομάδες ο Κορέα για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ανόρθωση.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Πρεμιέρα στο Nations League κάνει στις 9.45 απόψε η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι με στόχο να αρχίσει με το δεξί την προσπάθειά της για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στον άλλο αγώνα του ομίλου της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία στον τεπούτο των Τσάβη και Κλόπ στον πάγκο των δύο ομάδων αντίστοιχα. Για τον τέταρτο ομίλο της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 9.45. Με 7 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκας. Από πλευράς ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη και υποδέχεται την Παρίσι στο ΟΑΚΑ στις 9.15. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του από την Ισπανία και την έδρα της Μπασκόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η διευκρινισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
11: Σπούδασε στο Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick, το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
13: Τι

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά. Διαγωνισμός πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone.
10: Πρώτη αγωνιστική στο Nations League. 4 αγώνες στα κανάλια Cita Vision Sports. Ανδόρα Μάλτα στις 7 και στις 9:45. Σερβία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουαλία, Ολλανδία, Γερμανία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Dubai Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Bayern Μονάχου στις 7. Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης στις 9. Παναθηναϊκός Παρίς στις 9:15. Στις 9:30 Μπασκόνια Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 9:45 Βιλερπάν Μακάμπι.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
12: Ο ένας φίλος μου, ο Νικόλας, ο Ακτύπης, δουλεύει και τιμάει τα χρήματά του και από δίπλα έχει τον υπουργό που είναι διακοσμητικός. Εντάξει, τα γνωστά τώρα του Νικολογιάννη. Δεν ασχολούμαστε. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κάτι από μπουγά. Αρέσει πολύ στην κόρη μου και είμαστε στο αμάξι και σας ακούμε. Είμαστε καθοδόν για το καράτε της και λυπάμαι τον κακομοίρη που θα την επιλέξει.
13: Θα έπρεπε να, να μας βοηθήσει και στην επιλογή. Γιατί. Δηλαδή, είναι κάποια κομμάτια, ρε παιδί μου, που τώρα.
12: Είναι καιρός να τελειώνω πια με σένα. Βάλε.
13: Μου τα αφιερώνεις?
12: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
13: Ο φίλος Δοδωρής Ολεταγήφ δίνει τις καλησπέρες. Λέει: έχω φέρει την προσωπική μου σύζυγο στο Κολωνάκι για πρόβα φορέματος για γάμο που θα πάμε το Σάββατο στο Ναύπλιο. 600 πήγε. Ακριβούτσικο βγήκε.
12: Ναι,
13: η νύχτα δηλαδή τι θα φοράει. Και της είπα ότι σε γάμο θα πάμε ξανά σε 2 χρόνια πάλι. Κοίτα, να φορέσει το ίδιο. Και άλλο που κόλλημα αυτό που έχουν οι γυναίκες. Λέει: δεν μπορώ να φορέσω το ίδιο.
14: Πού γυρνάς επιτέλους?
15: Fuck.
13: Αυτό επέλεξε να φερώσει τον πατέρα μου.
12: Δεν είπα να παίξει από την αρχή την κλίση. Μπορούσαμε να το βάλουμε μετά το τηλεφώνημα.

0: Καλησπέρα, τραχανοπλαγιάδες. Από τη Δευτέρα ψάχνουμε απεγνωσμένα την κομματάρα του Παπαϊούδα, Secret Combination. Βάλτε το αν δεν το έχει κάνει ήδη και δώστε ακριβή τίτλο για ιδιοκατανάλωση. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το Secret Combination. Καλομήρα με Παπαϊούδα.
1: Παπαϊούδας, ναι.
2: Είσαι καχύποπτη, δεν με πιστεύεσαι. Τις καφετζούδες συμβουλεύεσαι.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλοί ακροατές θα ενώσουν τη φωνή τους με αυτή του φίλου του Παναγιώτη, διότι αναφέρεται, θίγει ένα ζήτημα που έχει πληγώσει πολύ κόσμο, ναι, σε σχέσεις. Λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, έχω φάει τρομερή παρατήρηση από το έτερον ίμιση,
0: ναι,
1: ότι δεν βάζω σωστά τα μανταλάκια στο άπλωμα, με αποτέλεσμα να γίνονται σημάδια στα ρούχα, τα οποία και δεν φεύγουν εύκολα στο σιδέρωμα.
0: Με διαβολήθησε
1: και δεύτερη παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Α, την κάνεις εσύ αυτή την παρατήρηση.
0: Ναι, την κάνω.
1: Εγώ από την αρχή κατάλαβα τις γελίες. Ακολούθησε και δεύτερη παρατήρηση ότι πιάνω στο ίδιο μανταλάκι, άκουσαν, λευκό με σκούρο ρούχο. Και επίσης ότι δεν πρέπει να απλώνω το σεντόνι στο πλάτος, αλλά στο μήκος, για να μην περνάνε από κάτω γάτες και το λερώνουν.
0: Όχι. Μήκη, πλάτη, γάτες δεν είναι, δεν συμφωνώ.
1: Πλάτη, γάτες. Ναι.
0: Αλλά το μανταλάκι πρέπει να προσέχεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το βάνεις μπαμ στη μέση του ρούχου.
1: Ναι.
0: Βάλ το κάτω από το μανίκι, να μην φαίνεται. Δεν μπορεί να το βάζεις στη μέση και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, να το παίρνεις και να πρέπει να το κάνεις, να το σιδερώνεις 2 ώρες για να μην φαίνεται ότι κάποιος έχει τσακώσει, να σου πει.
1: Γι' αυτό εγώ έχω πάντα την εύκολη δικαιολογία. Είμαι αντικομφορμιστής.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, αγάπη μου, αν το ρούχο έχει τσαλάκες.
0: Επίσης.
1: Αλλά και επίσης, να ξέρεις. Δηλαδή, ο πρώτος κανόνας ήταν τα απλώνω. Και τα πλένουμε.
0: Ναι.
1: Και
0: γιατί
1: τα απλώνουμε.
0: Αυτό τον παπά, γιατί μην τον πουλάς σε μένα, με αυτό το ύφος να τα λες στη σύντροφο.
1: Μα δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ, βρε ηλίθιε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει.

0: Εγώ δεν, αν ήταν ούτε θα τα πλένα τα ρούχα, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Θα αγόραζα άλλα, ρε. Μα ότι πρώτα βάζουμε στο πλυντήριο ανάποδα τα ρούχα και τα απλώνουμε επίσης και ανάποδα.
1: Το επόμενο που ήθελα να σου πω.
0: Γιατί σου λέει χάνουν τα χρώματά του.
1: Πα και μου απλώνει. Ντάλα ήλιο.
0: Είναι σαν να το λες εμένα, εγώ έτσι κάνω.
1: Ρε καραγκιόζη, ρε επανάπτυκτε, τελευταία. Έτσι.
0: Παρά μην τα πει τη γυναίκα σου, τα λες. Εγώ είμαι εδώ.
1: Έτσι. Και πα και μου απλώνει το ρούχο. Έχω πληρώσει το μπλουζάκι μου το ωραίο για αυτό. Και το απλώνει το ρούχο. Πρώτον θα ξεραθεί. Και δεύτερον θα ξεθοριάσει.
0: Αυτό είναι το φανταστικό, διότι μετά κυκλοφορεί με ένα ρούχο που δεν έχει ξαναδεί κανένα. Που το πάνω μισό που δεν το βλέπε ο ήλιος είναι ακόμα μπλε.
1: Ναι.
0: Και το άλλο έχει γίνει.
1: Ένα το πάνω μισό, τι φοράω, φόρμα.
0: Όχι, ρε εσύ, έτσι όπως είναι απλωμένο. Η πλευρά που τη βλέπει ο ήλιος έχει ξεθοριάσει τελείως. Ναι. Επομένως, όταν τα ανοίξεις είναι μισό-μισό πλέον.
1: Α,
0: αυτό είναι φανταστικό, είναι σαν να έχει καινούριο ρούχο, ρε καραγκιόζη.

0: Να, αυτά τώρα η φίλη Όλγα, εδώ πέρα, η φίλη μας η ακροάτρια, στέκεται στο θέμα του πλυντηρίου του δικού μου που λέω και δεν έχω πλέον και τις οδηγίες χρήσης. Και μου λέει, Νικόλα, οι οδηγίες σίγουρα υπάρχουν online. Και το λέω με ένα στυλ που δηλώνει ακριβώς πώς το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Να κάτσω εγώ να γκουγκλάρω τώρα. Μα καταρχάς δεν μπορώ καν να βρω ποιο μοντέλο είναι.
1: Γιατί το δικό σου το μοντέλο έχει άλλες οδηγίες χρήσης, δηλαδή.
0: Προφανώς, εσύ, γιατί όλα τα πλυντήρια έχουν τις ίδιες.
1: Λέω, ρε παιδί μου, ότι όλα τα πλυντήρια έχουν μια βασική λειτουργία.
0: Ποια?
1: Το πλήσι πλένει.
0: Αυτό λέγεται σκάφι, Γιώργο.
1: Αυτό λοιπόν που είπατε για τα πετροδόλαρα είναι σαν για αυτούς που κερδίζουν λεφτά σε κάποιο διαγωνισμό, τους ρωτάνε τι θα κάνει τα λεφτά και αντί να πούνε θα κλείσω τρύπες, θα πληρώσω λογαριασμούς, λένε ότι θα πάνε ταξίδια, θα πάρουν δώρα κτλ. Ή ψέματα, μεγάλο, έχει δίκιο ο Ζαναξαγόρας. Ή θα βοηθήσω, λέει, την οικογένεια μου.
0: Όχι, ποια οικογένεια.
1: Θέτε επί τόπου. Ναι. Κλείνει τηλέφωνο, κλείνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα φάνε ούτε ευρώ.
0: Κάποιο λέει τώρα είχαμε τα jackpot, κάποιο κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όλοι αυτοί δεν εξαφανίζονται μετά. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να κερδίσω ένα τέτοιο ποσό. Ίσως θεωρεί ότι δεν παίζω ποτέ για να κερδίσω.
0: Εγώ το ίδιο, αλλά όπως έλεγε ο φίλος μου Ζαφίρης, να βρούμε πεταμένο ένα δελτίο στον δρόμο, να το έχει πάρει ο αέρα.
1: Γεια σου, δηλαδή για εμάς δεν υπάρχει θεός.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται φάρδος για να κερδίσεις 10 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Λίγο ακόμα να πάει ο άλλος να το έχει καταθέσει, να μην είναι ονομαστικό, να το πάρει ο αέρας, να έρθει στα δικά μου χέρια.
1: Να βρω
0: τι ζητάω πια.
1: Ένα δελτίο που κερδίζει και να είναι και χαμένο.
0: Έτσι. Δελτίο που κερδίζει αλλά είναι χαμένο. Άρα, Γιώργη, μπράβο, καλό.
1: Αν είσαι ποιητής.
2: Η Winsport FM 94,6.

έλα στο Ήπειρο, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μέλος τη κέφαλο, όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά, όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πέει πολύ

0: πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι εδώ. Original 21 την έχουμε κάνει.
1: Δεν είναι, συγγνώμη, έχουμε έναν άνθρωπο στη γραμμή. Δεν θέλουν να κάνουν την εκπομπή ισογραφική. Πρέπει να το δέσουμε. Δεν μπορούμε να παίζουν αυτά που παίζανε πριν οι τερλέγγε και τα αυτά. Σωστό. Και να βγάλουμε τον άλλο κάτι να ανοίγει μια γέφυρα.
0: Ωστόσο, να πούμε ότι η μπασκετική ΑΕΚ δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, ναι, δεν παίζει, ρε παιδί μου, αλλά θέλουμε να πάνε στο γήπεδο. Ναι, γιατί ναι, είναι, το χρειαζόμαστε.
0: Να πάνε, να πάνε, να πάνε, όταν παίζει η ΑΕΚ.
1: Μπράβο, και άλλες
0: ομάδες.
1: Ναι, ας το αποφύγουμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Θάνος Τσίπος, ε.
1: Ναι, καλώς τον.
0: Γεια σου, Θάνο.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Υποδοχή με τα μαντανία εν σαλίβα. Καλά, θα πάει αυτό.
1: Είσαι μίστης εσύ γι' αυτό. Γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσε εδώ η Κωνσταντίνα μας ότι πριν από λίγο παρουσιάστηκε η φανέλα της ΑΕΚ. Οι φανέλες, για να είμαστε ακριβείς, για τη φετινή σεζόν. Θες να μας πεις βασικά,
2: ναι, ναι,
1: και τα σχέδια και το τι, αν υπόθηκε και κάτι ενδιαφέρον από τη διαδικασία.
2: Εντάξει, είναι μια, έτσι να το πούμε, λυπή εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκε πρώτα ο καινούριος χορηγός της ΑΕΚ, η Superbet, και μαζί με τη Superbet βιθάνε στη φανέλα, παρουσιάστηκαν και οι καινούριες φανέλες της ομάδας. Είναι ξεχωριστές για μια ακόμα χρονιά οι φανέλες που θα έχει στην Ελλάδα, ξεχωριστές αυτές στην Ευρώπη. Εντάξει, ξέρετε, τα γούστα είναι σε άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι ωραίες οι εμφανίσεις.
0: Υπάρχει κάποια που για το δικό σου γούστο είναι καλύτερη, δηλαδή τι θα μας έλεγες.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι του BCL οι εμφανίσεις, οι εντός και εκτός έδρας, μοιάζουν πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του 18. Τη χρονιά δηλαδή που το πήρε η ΑΕΚ.
1: Εσύ, Θάνο, για κάποιο λόγο
2: ρίγα.
1: Κάθε χρόνο οι εμφανίσεις του BCL μου φαίνονται καλύτερες από αυτές του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμο.
0: Θα βάλουμε τα καλά μας.
1: Στην Ευρώπη βάλουμε τα καλά μας, ναι.
2: Βγαίνουμε στην Ευρώπη, φοράμε τα καλά μας, έτσι πάει. Αλλά νομίζω αυτή είναι, έτσι, κάτι αξιοσημείωτο που μπορούμε να πούμε, είναι αυτό, και πολλοί το λέγανε έτσι, ότι κάτι δείχνει αυτό, το γούρι μας, ξέρεις, υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις στα πηγαδάκια. Από εκεί και πέρα δεν υπόθηκε κάτι έτσι σημαντικό. Μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ουσιαστικά ευχαρίστησε το χορηγό. Μίλησε και ο χορηγός. Εντάξει, τα κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα ετοιμάζεται, πάει η ΑΕΚ να ετοιμαστεί για το Super Cup του Σαββατοκύριακου.
1: Βλέπω εδώ τώρα και κάποιες εικόνες. Μια χοντρή ρίγα τύπου Άγιαξ είναι, έτσι. Για να το έχει κάποιος
2: στην εικόνα.
1: Στο μυαλό του, έτσι.
2: Όποιος θυμάται την εμφάνιση που πήρε η ΑΕΚ τον BCL 18, ειδικά αυτή που φορούσε τον τελικό, είναι πανομοιότυπα με την κίτρινη μαύρη που είναι τη φετινή της Ευρώπης.
1: Ναι, να έχει και ένα Μάνι Χάρις μαζί με τη φανέλα, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν.
2: Ναι, καλό θα ήταν και αυτό. Μάνι Χάρις, ένα Βίνς Χάντερο, ό,τι θες πες. Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα δεν θέλω να κάνω υποδείξεις, αλλά να σου πω κάτι. Έπρεπε τα κίτρινα να τα δώσουμε στον Μπάρτλεϊ. Δηλαδή, λίγο τον εφαρδένουνε. Δηλαδή, δεν ήταν πολύ κολακιστική επιλογή.
2: Και ξέρεις, όταν παρουσιαζόντουσαν οι εμφανίσεις, ερχόντουσαν οι παίκτες, καθόντουσαν μπροστά και μετά από 5 δευτερόλεπτα γυρνάνε και πίσω.
1: Ναι.
2: Οπότε.
1: Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο τομέας του, ναι.
0: Καλή του πλευρά.
2: Και καταλαβαίνεις, εκεί υπήρχαν διάφορα σχόλια, αλλά.
0: Επιθυμίες και τέτοια.
1: Ναι,
0: στηρίζατε.
1: Εντάξει, παιχτάρα, δεν λέμε την αλήθεια. Έτερον εκάτερον. Μάλιστα. Ωραία, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα ακούμε βέβαια και τον Θάνο τον Τζίμπο και στις μεταδόσεις εδώ στο Sky και ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα.

0: ξέρεις κι εσύ.
1: Άκου τι λέει ο φίλος ο Νίκος. Τα δύο τελευταία πλυντήρια που αγοράστηκαν, λέει, για αυτό το σπίτι, ο πατέρας μου δεν τα χρησιμοποίησε ούτε μια φορά, αφήνοντάς τα τελικά στην προσωπική μου μητέρα. Μάλιστα, ο ίδιος συνήθιζε να πλένει τα δικά του ρούχα μόνο στο χέρι, παρόλο που υπήρξε ιδιοκτήτης καθαριστηρίου για μια δεκαετία.
2: Άρα ήξερε ο άνθρωπος.
1: Ήξερε,
2: ναι. Σου λέω.
1: Τα δικά μου εγώ στο χέρι, με όμο, με τάιντ.
2: Επιμένουν κάποιοι με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αναρωτιέμαι, ο αντίστοιχος Σέρβος συνάδελφος πώς χαρακτηρίζει την Ελλάδα? Πάντα υπολογίσιμη στα σέρβικα. Κοίτα, για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς,
1: ναι,
2: και εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα μπορούσε ο Σέρβος, ο Ακτύπιτς.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ο Ακτύπιτς, έτσι στον. Θα μπορούσε να ελείψει κάποιου άλλου χαρακτηρισμού να μας πει και εμάς πάντα υπολογίσιμους.
1: Πιστεύεις ότι θα έδειχνε, δηλαδή, πώς, έσκατο σημείο συφορά στο μυαλό του να πει η Σερβία υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004.
2: Όχι,
1: είναι μια συμφορά, δηλαδή έχουν περάσει 22 χρόνια.
2: Δηλαδή,
1: τι γκέλ να κάνει στον κόσμο.
2: Με κάθε σεβασμό. Ναι. Θα κατέφευγε και ο Σέρβος.
1: Στο πάντα υπολογίσιμη.
2: Ναι.
1: Το λίχνο του πολιτισμού.
0: Θα μου βάλει ποτηριά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου μίσει το σπίτι, με έχει κάνει.
1: Από ερώτηση τώρα από το φίλο τον Άγγελο Αποτυχίο. Άρα κι εσεί, αν σα έδιναν περισσότερα, θα αλλάζατε σταθμό?
2: Τι σταθμό να αλλάζαμε, τι, στο ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Τι, να πηγαίναμε αλλού?
1: Να πηγαίναμε αλλού.
2: Τώρα θα απαντήσουμε όπως απαντάνε πώς το λένε, οι mainstream.
1: Όχι, όχι, εγώ θα απαντήσω, θα πω ακριβώς αυτό που ήθελα. Θα ήθελα να κερδίσω αρκετά λεφτά, για να μπορέσω να πάω στον κύριο Αλαφούζο, να του πω λέγω Μακτύπης.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι, ξέρετε, στα δελτία και κυρίως από τα τρέιλερ.
2: Αλήμωνα,
1: κυρίως από τα τρέιλερ. Κυρία μου.
2: Ο πάντα υπολογίσιμος Ακτύπης.
1: Μπράβο, ρε, πείτε μου ένα ποσό να αγοράσω τον Big Wins FM,
2: ναι,
1: για να προβώ σε κάποιες απολύσεις.
2: Αυτό είναι το.
1: Και σε κοιτάζω στα μάτια και στο λέω.
2: Αυτό είναι το όνειρό σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
2: να,
1: ναι,
2: αγοράσεις το μαγαζί όχι για να κάνεις μια επένδυση, αλλά για να με διώξεις. Αυτό το.
1: Κάπως έτσι. Δηλαδή και πλήρω. Πώς το λέγε? Όταν έπαιρνε τα διαζύγια ο Μουστάκας και πληρώνω όσο κι όσο.
0: Γι' αυτό κάτσε καλά.
2: Ένας πολύ δυνατός ορισμός για το τι μπαίνει και τι δεν μπαίνει στα στεγνοτήρια.
1: Φοβηθικά.
2: Είναι αυτός που στέλνει ο Δημήτρης και λέει: στεγνοτήριο μπαίνει οτιδήποτε κάνει από 40 ευρώ και κάτω.
1: Νομίζω θα έλεγε έγια. Μικροίνες, υφάσματα, μαμαγεράκια.
2: Όχι, ρε.
1: Αλλά
2: δεν πάει με το. Σου λέει 40 ευρώ και πάνω δεν τα βγάλαμε, τα χαλάμε.

0: Εγώ την αμαρτία μου τη λέω εδώ πέρα, δηλαδή μεγάλο. Είναι από τα καλύτερά μου.
1: Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι η διασκευή, το έχω ξαναπεί, με το μεγαλύτερο θράσος.
0: Ναι.
1: Αυτή εδώ.
0: Δηλαδή και τα δύο τα ξεχωριστά τα κομμάτια τα αγαπάω για διαφορετικούς
1: ναι.
0: λόγους. Ωστόσο αυτή η μίξη κατά τη γνώμη μου είναι ανώτερη και από τα δύο.
1: Μα ακριβώς επειδή έχει θράσος είναι ανώτερη. Η φίλη μας η Αγγελική λέει, α, το ούζο, συμφωνώ λέει, δεν θυμίζει οδοντίατρο.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα, σε κάποιους αρέσει.
1: Μόνο ότι η Χαρούλα Πεπονάκη θυμάμαι να κάνει μπουκώματα με ούζο στο, για το δόντι.
0: Ναι, και τον αδερφό
1: γίνεται,
0: μου.
1: Γίνεται ακόμα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το
1: κάνουν ακόμα.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Τα καταπίνει ο το ούζο το καταπίνει ο αδερφός μετά.
0: Όχι. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24, δηλαδή σήμερα, μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως και 2.000 ευρώ και φυσικά 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τη γενέτειρα του Γιώργου Μαραθιανού την Κρήτη. Αρέσει η ακριβής μετάφραση.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλή Αλ Ζαΐντι. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ανέφεραν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
8: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
7: Και πιάνουν τα χέρια σου.
8: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
9: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίνκο Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: ίνκο. Make the world in your hands.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: We'll be right back. Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
14: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε τζιάνα λίγο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to

0: πηγές αφορούν όλα τα πρατήρια πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
4: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
5: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
4: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
5: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
6: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
7: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Ακούτε Sport FM 95.
9: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
10: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
17: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Ρεσί, αυτό δεν είναι για απόψε που παίζουμε με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αυτό είναι για την Κυριακή που παίζουμε με την κρατεά Γερμανία.
1: Με την National Mannschaft.
0: Όχι, αλλά έχω βάλει τα γερμανικά Panzer.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, τι να κάνω.
1: Ακόμα Panzer, ρε.
0: Δουλειά του ποδαριού.
1: Τα Panzer ακόμα εντωμεταξύ χρησιμοποιούνται.
0: Ναι,
1: ως... Αεροπλάνα δεν είναι αυτά, τι είναι τα Panzer.
0: Όχι, ρε, tanks.
1: Tanks, τα Panzer.
0: Για μας πάντα ήταν tanks. Ενικός και πιστικός.
1: Όλα είναι, ναι.
0: Όλα είναι tanks.
1: Και ένα, ναι, είναι πάλι tanks.

0: Βάλτε κέτσε, αναρκωτικά και Λουκά. Έτσι, χωρίς άλλη αιτιολόγηση.
1: Αναρκωτικά ό, θέλω, Λουκά θέλω.
0: Και έτσι, όλα, ό,τι προλάβει ο Στέφανος. Πάλι καλά που δεν είστε Θεσσαλονίκη να σας φάνε, λέει η Μαλαματιανέοι, ναι, για τη Ρετσίνα.
1: Και ο Νικόλας το λέει. Πες τα αυτά για τη Ρετσίνα στην πρωτεύουσα, όπου το Τούμπα Λίμπρε, Μαλαματίνα και ο Αόλα
0: κυκλοφορεί
1: στις αρτηρίες, λέει.
0: Συγγνώμη, αν βρεθεί τώρα κάποιο, εγώ είμαι από την Κρήτη τώρα, και μου πει πω δεν μπορώ τη ρακή καθόλου, πρέπει να θυχτώ.
1: Δεν ξέρω, ο καθένας θίγεται με οτιδήποτε.
0: Αυτό λέει, πρέπει να θυχτώ άμα μου πει κάποιος ότι δεν παλεύω με τη ρακή, πώς την πίνετε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα διαφωνήσω, αλλά μέχρι εκεί δεν θα χαλάσει το image μου.

0: Και ο Άγγελος, ο οποίος συνήθως σε τραμπουκίζει, αυτή τη φορά δεν το κάνει. Λέει τούμπα λίμπρε, έπινα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων. Κατάλαβες γιατί κατέληξα μπασίστας.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχασα την ιατρική για 18.500 μόρια.

0: ότι έχω εντυπωσιαστεί από το βαθμό και το επίπεδο γνώσεων του ακροατηρίου για το θέμα των πλυντηρίων.
1: Ναι.
0: Ο φίλος Παναγιώτης λέει: όπα, όπα με κεφαλαία. Ποτέ ανάποδα στο πλυντήριο παντελόνια τζιν. Έχουν μαζέψει τόσο χνούδι στα εσωτερικά των ραφών που θα σας κάνουν όλη την πουγάδα κόλλο, όπως το λέει.
1: Άκου τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Ωραίο, χρήσιμο τύπ.
0: Ναι, χρήσιμο.
1: Χρήσιμο τύπ. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να καταλάβω όση ώρα μιλάς, τι τρώει η Σοφία Θεοδωράκη έξω από ένα βαζάκι.
0: Να σου πω, φρούτο είναι.
1: Ανανάς.
0: Ναι, δεν φαίνεται ότι είναι φρούτο. Ναι.
1: Νόμιζα ότι ήταν πατάτα τηγανητή από αυτές που τις κόβανε οι γιαγιάδες μας που λέγαμε χθες. Χοντρέ.
0: Οφτές, πώς το διάλεγε.
1: Οφτές είναι στο φούρνο.
0: Είναι στο φούρνο.
1: Ναι, ή σαν κάρβουνα. Αλλά αυτό τώρα, τι ανανάρα ήταν αυτή που έφαγες.
0: Τι ωραία αυτό. Σοφία.
1: Είναι μια ροδέλα,
0: μια ροδέλα ανανά.
1: Αυτό είναι, περίμενε, είναι κουβάς με ανανά, δεν είναι ροδέ. Το μισό το φάγεις πήγε το άλλο.
0: Αυτό είναι το φαΐ σου για όλη την εβδομάδα.
1: Κάτσε ρε εσύ. Συγγνώμη, κρατάς κάβα ανανά. Πώς γίνεται αυτό? Έχει και ζουμάκι. Αυτό το πίνεις μετά από το τέλος, με καλαμάκι. Μπράβο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
0: Κορόιδο πια με σε μεγά. Και νομίζω ότι μετά από αυτό το διάλογο μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επίκαιρος είναι ο Κάτμαν, ότι πρέπει να κόψετε τα αναρκωτικά.
1: Λέει εδώ η φίλη μας η Μικαέλα. Καλησπέρα, ναι. Λερίτσες, δεν άντεξα να μην σας ακούσω. Λοιπόν, θέλω έναν άντρα να ξέρει να απλώνει ρούχα. Βλέπω είστε ενημερωμένοι στο άπλωμα ρούχων. Mm-hmm. Σταύρο, κάνε προπόνηση σε λέω, love you. Είναι, η Μικαέλα είναι καπαρωμένη, ρε. Είπαμε, είναι με το Σταύρο.
0: Είναι του Σταύρου,
1: είναι
0: ναι,
1: του
0: okay.
1: Σταύρου, έτσι, δεν κάνουμε τέτοια. Τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο πλυντήριο πιάτων, έσωσα τη μέση μου. Το πλυντήριο πιάτων, παρόλο που και εκεί πιστεύω ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει, αλλά το καταλαβαίνω περισσότερο από το στεγνοτήριο. Τουλάχιστον δεν χαλάνε τα πιάτα.
0: Ξέρεις τι, χαλάει όμως τα ποτήρια το πλυντήριο πιάτων.
1: Χαλάει, τα χαράζει.
0: Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να βγει ένα πλυντήριο ποτηριών. Γιατί το πλυντήριο πιάτων, ναι, ρε φίλε, δεν έχεις δει τη θαμπάδα που τους χρησιμοποιεί.
1: Εν τω μεταξύ,
0: εγώ και αγοράζω κρούσταλο βοημίας.
1: Δεν είναι τέλειο εργαλείο
0: το πλυντήριο.
1: Αυτό το κουβαδάκι με το βουρτσάκι που πλένει τα ποτήρια.
0: Ρε εσύ, ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Είναι τέλειο εργαλείο, αλλά είναι. Μαζεύει πάρα πολύ.
1: Αρκεί να το καθαρίζει συχνά.
0: Ναι, πόσο συχνά.
1: Όλα τα εργαλεία έχουν ένα πεπερασμένο σημείο που είναι τέλεια.
0: Το συχαίνομαι. Δηλαδή ξέρω ότι κάνει εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, αλλά ναι. Πρέπει να σου πω ότι. Σου έχω πει ότι όπως εσύ είσαι. Προσέχω λίγο τα λόγια μου. Κολλημένος στο άπλωμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοια κολλήματα τα έχω στο πλήσιμο των πιάτων.
1: Ναι.
0: Ποτέ πλυντήριο πιάτων δεν μπει σε σπίτι που ζω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και πληρώνω
1: μπράβο,
0: για νίκη.
1: Αταπόδι.
0: Διότι τα πιάτα εδώ μέσα τα πλένω εγώ. Κανένας άλλος δεν βάλει χέρι.
1: Ναι. Τι δέσιμο είναι αυτό με τα σερβίτσια σου, δεν
0: σου λέω. Δεν χαίρεστηκα για τα σερβίτσια. Με βοηθάει πάρα πολύ να ηρεμώ. Βρίσκω τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτώ απαντήσεις. Δικαιολογίες, να καταπιώ νεύρα.
1: Κοίτα, το πλήσιμο των πιάτων.
0: Είναι και ζεστό το νεράκι.
1: Είναι και το ζεστό νεράκι. Έχει μια ωραία αίσθηση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως το ξεγελιέσαι λίγο.
0: Καμιά φορά,
1: ναι.
0: Εάν χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο, τα πλένω και δεύτερη φορά. Ανακαλύπτω ότι κάτι δεν το πέρασα σωστά.
1: Ναι.
0: Και κάνομαι 2,5 ώρες εκεί πλέον τα πιάτα. Παίζει τηλεόραση στο
1: μυαλό. Τι κάνει αυτό ο καραγκιόζη στην ώρα.
0: Αυτό, δεν την πάει. Ηρεμή. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να τον έχω, να τον έχω πάρει τον ύπνο 2-3 φορές όρθιος εκεί πέρα πλένοντας τα πιάτα. Έτσι, σαν σκοπό. Σιγά.
1: Έχω βάλει ξυπνητήρι, λέει, στις 2.30 το βράδυ για να απλώσω τις πετσέτες του μαγαζιού. Μήπως μέχρι το πρωί στεγνώσουν.
0: Εδώ.
1: Τι μαγαζί.
0: Στεγνώσαμε, αποκλείεται.
1: Τι μαγαζί είναι αυτό που έχει πετσέτες. Τις πετσέτες του μαγαζιού.
0: Μπορεί να είναι ξενοδοχείο ή με διαμονή.
1: Το λέει μαγαζί.
0: Το λέει μαγαζί.
1: Εντρέπεται. Τι είναι, ψιλικατζίδικο.

Λίγο πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάει και τελείωσε. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Μαζαράκη να έρθει στο στούντιο. Δηλαδή, αρκετά το έχουμε καθυστερήσει. Είπαμε Σεπτέμβρη να ανοίξουν τα σχολεία, τέλος πάντων. Από εδώ, από εκεί.
1: Κασετίνα ήθελε να πάρει, δηλαδή.
0: Τι κασετίνα, νομίζω. Το μυαλό μου πήγε στα τσιγάρα.
1: Και παγουρίνο.
0: Λοιπόν, ναι. Σύντομα τον έχουμε μαζί. Έχει δίκιο Τζόνερ, φίλε. Ο Βλαχοκαγιάκερ. Πετσέτε. Μπαρ ή κομμωτηρίου, ίσω.
1: Μανικιούρ, πεντικιούρ.
0: Θα μπορούσε, βλέπει.
1: Όχι, με ενημέρωσε ο άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μαγαζί. Μαγαζί. Πώ λέγεται τώρα αυτό.
0: Μαγαζί λέγεται γι' αυτό.
1: Όχι, έχει συγκεκριμένο όνομα.
0: Κοίτα, στην καθομιλουμένη το λέμε Νιχάδικο.
1: Νιχάδικο.
0: Νιχάδικο.
1: Νιχάδικο. Χαίρομαι πολύ. Ρε κορίτσα, πώ είναι το. Πώ λέγεται το.
0: Τι σεξισμό ήταν αυτό. Δηλαδή,
1: μόνο έχει. Το μουσουράκι. Μουσουράκι θα παίξω για κορίτσα.
0: Και όμω έχει πολύ περιποιημένα.
1: Κανεί δουλεύει μανικιούρ, Μανώλη. Δουλεύει μανικιούρ, κάνει.
0: Έπρεπε να δει μανικιούρ, φάτσα του,
1: ναι. Μπορεί να ρωτήσει τα κορίτσια δίπλα πώς λέγεται το κατάστημα αυτό. Ευχαριστούμε. Nail salon, λέει κάποιο.
0: Όχι, στα ελληνικά πε πάντα υπολογίσιμη. Ναι. Και αυτές μεταξύ τους το λένε Νιχάδικο, αλλά έχει μια πιο επιστημονική ονομασία.
1: Νιχάδικο και είναι και νιχούδες.
0: Ναι, γιατί αλλιώς πρέπει να πεις τι είμαι νιχού. Ναι.
1: Το νιχού όμως νομίζω το λένε υποτιμητικά.
0: Τώρα το λένε nail artist.
1: Nail artist.
0: Nail artist.
1: Τώρα τι τα πίνει.
0: Ωραία, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά. Καλλιτέχνης. Πώς είναι, όνιξ, δεν είναι.
1: Τι όνιξ.
0: Να μην πούμε νιχιών.
1: Αν θες να το πεις στην καθαρέβουσα, δηλαδή.
0: Ναι, να το πεις καλά. Πώς έκανε ο Σωτήρης Αυγούστου περιποίηση μυτιού.

0: Κέντρο αισθητικής ή στούντιο, λέει ο φίλος. Ναι, αν το πούμε στούντιο θα υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι, και κέντρο αισθητικής τώρα είναι πολύ πιο ευρία έννοια.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει η γυναίκα.
1: Κάνε ένα μασαζάκι.
0: Αγάπη μου, πάω λίγο στο στούντιο. Πρώτον, δεν θα σκεφτείς.
1: Κοίτα, άμα το πει να κάνει η Ευρυδίκη στον Πόπ τον Κασάλι, okay.
0: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
1: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
0: Αλλά αν το πει η δική σου η σύντροφος, ναι. Αγάπη, θα λείψω δύο ώρες, θα είμαι στο στούντιο.
1: Θα της πω, μην είναι με τον Μαραβιανό μόνο. Καθάρισα εγώ.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άγγελος ο μπασίστας λέει είναι τεχνήτρια νυχιών. Έτσι είναι. Και λέει νυχού είναι, όπως το ίδιο λέει με τον μπαρίστα θα είναι πάντα καφετζής.
1: Τεχνήτρια, ρε. Και εμένα δεν μου ακούγεται τώρα.
0: Ναι.
1: Μου ακούγεται ξεζητημένο απλά για να το κάνουμε να πιο ευάκουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα πει τεχνήτρια, τι, στόχο ρίχνει.
0: Τα μάτα, ρε, εσύ. Μερικές φορές πρέπει. Έχεις δει κάτι νύχια που πηγαίνει να κάνει.
1: Είναι η μόνιμο.
0: Να σου πω, το γαλλικό θα μου πεις τι είναι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ναι. Κάποιο από όλα αυτά. Το ναι. Γαλλικό. Α, πρέπει να ξέρω.
0: Μωρία, αρρώστια, ναι.
1: Το γαλλικό, αν ναι. Το έχω καταλάβει καλά.
0: Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς δείχνει το δάχτυλό του τώρα.
1: Που δεν έχει, που τα τρώω τα νύχια, δεν έχει πολύ.
0: Εσύ θα πας να σε ξεπετάξουνε.
1: Δώσε μου το δικό σου να σπίτι.
0: Παιδιά, ζήτησε το χέρι μου.
1: Λοιπόν, είναι το γαλλικό, αν έχω καταλάβει καλά, είναι αυτό που στην μπροστινή μεριά το αφήνουν ένα άλλο χρώμα.
0: Εκεί που ασπρίζει.
1: Ναι, ασπρίζει.
0: Εκεί που ασπρίζει
1: ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή ειδικό το αυτό.
0: Ναι.
1: Το κάνουν, αυτό πρέπει να είναι το γαλλικό.
0: Αν
1: το
0: καταλάβεις αυτή η Γαλλία. Ομορφιά της να χύσει να χάνει. Ιστορία μαζί. Σαλόνι περιποίησης άκρων, βρε Ντουγάνια.
1: Περιποίησης άκρων. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα. Ναι, καλησπέρα σας. Έχω έρθει να μου περιποιηθείτε τα άκρα μου.
0: Και μπορείς να το συνδυάσεις και με γιόγκα. Άκρα και τσάκρα.

0: Να, ορίστε, ο άνθρωπος που είναι ειδικός επιβεβαιώνει. Το γαλλικό είναι αυτό εδώ που σου δείχνω τώρα και είναι αυτό που περιέγραψα και πριν από λίγο στον κόσμο.
1: Χαρητήρια, μπράβο. Ξέρεις, σε χαίρετε, πατάρας, μπράβο, ναι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει 7 από τα 10 νύχια τα έφαγε, λέει, στο Βόλο από το 83 στο 89.
1: Μπορεί. Δεν μεγάλη δουλειά που κλείεται. Στο άπλωμα των ρούχων θέλει απλά ένα τίναγμα και ούτε σιδέρωμα ούτε τίποτε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Επίσης, λέει, πιο νέο ζευγάρι από 20 έως 35 σιδερώνει. Προσφάτως τσακώθηκα με την προσωπική μου σύζυγο γιατί ήθελα να πετάξουμε τη σιδερόστρα που έχουμε. Έτσι αλλιώς έχουμε να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ και 7-8 χρόνια. Εκείνη, λέει, δεν ήθελε. Εντάξει, μπορεί να είναι συναισθηματικά. Συνδεδεμένη, τέλος πάντων, με Κάιρο.
0: Η φίλη μας η Άννα λέει: τεχνήτρια νυχιών, ρε αθεόφοβε, αν σου ακούγεται εξεζητημένο, προσπάθησε εσύ να το κάνεις μάστορι. Το παρεσύ προσπάθησε το μάστορι.

0: Και με αυτό το ωραίο ερώτημα, σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 8 παρα 5. Σιγά σιγά θα μπείτε και σε ρυθμούς για ποδόσφαιρο, για να λέμε ποδόσφαιρα εννοούμε και μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε στο Βούρκο. Ευχαριστούμε για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει στο παρόν την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη.
1: Αυτές σου είπαν για τις νυχούδες.
0: Μπράβο.
1: Και βάζω και το Μουσουράκη μέσα.
0: Τα λέμε με κανονικότατη ροή στα χλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Όχι με μένα, αγάπη.
0: Εσύ θα λείψεις αύριο,
1: ναι.
0: Στέφανε, θα είσαι εδώ. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν όσοι έρθουμε αύριο.
1: Στη μνήμη μου. Η αυριανή εκπομπή θα είναι στη μνήμη μου, ίσως και τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Χαριτίνη Ηλιάδου μας μιλά για τη νέα της εκπομπής στο ραδιόφωνο και το ρόλο της στη σειρά Μπλε Ώρες που θα τη φέρει αντιμέτωπη με μυστικά και ανατροπές. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί επιλογή από κουζινικά είδη με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Υπάρχει αυτές τις νέκρες μέρες, καθώς και οι περισσότερες ομάδες έχουν ρεπό λόγω και των πολλών απουσιών διεθνών ποδοσφαιριστών, και αμέσως μετά στις 9 και 4, σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά δηλαδή, θα πάμε στην δράση με τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και την σπουδαία αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας στην πρώτη κατηγορία πλέον του Nations League κόντρα στην Σερβία στο Βελιγράδι ανοίγει αυτή η περιπέτεια για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος ξέρει εδώ πόση ώρα σπαταλάμε με τον μπάσκετ όταν αρχίζει αυτό το κανονικό άθλημα, θα πω εγώ. Γιώργο μου, καλή σεζόν έχουμε.
17: Καλή σεζόν Κώστα, καλή σεζόν και στους φίλους ακροατές εδώ από το Telecom Center. Μία ώρα και 10 λεπτά, 70 λεπτά για την ακρίβεια, πριν ξεκινήσει η νέα Ευρωλίγκα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού προφανώς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός προποδέχεται την Παρή. Να ξεκινήσω και με κάτι εξωαγωνιστικό, Κώστα, για να βοηθήσω και λίγο τον κόσμο. Γιατί έγινα μάρτυρας της συγκεκριμένης κίνησης. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, τρομακτική κίνηση, θα έλεγα, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάνει πρόβεση Άννα Βύση δίπλα στο ανοιχτό. Έχουν κλείσει όλες τις πύλες. Υπάρχει μόνο μία πύλη εισόδου για τα αυτοκίνητα, για το πάρκινγκ του γηπέδου. Οπότε όσοι μας ακούνε τώρα, καλό θα είναι να φύγουν γρήγορα από τα σπίτια τους, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στη Σπυρουλού κυρίως, αλλά και στους γύρω δρόμους. Το λέω αυτό έτσι για να προνοήσω και για τους υπόλοιπους, για όσους ακόμα τώρα είναι στα σπίτια τους, στις δουλειές τους. Καλό θα είναι να φύγουν νωρίς για να μην χάσουν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Δεν ξέρω τώρα, ο σχεδιασμός αυτός προφανώς έχει αποτύχει. Ποιος ακριβώς έχει πάρει αυτή την απόφαση να ανοιχτεί μόνο μία πύλη εισόδου στο γήπεδο, αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα, να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί εντάξει, καλά και αυτά, αλλά έχουμε και μάτς μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ο Παναθηναϊκός που έχει σημαντικά προβλήματα εν ώψη της πρεμιέρας, είναι εκτός ο Ναν, ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά νομίζω ότι θα προφυλαχθεί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Σέρβος τεχνικός. Προφανώς και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να πηγαίνει στη σωστή πλευρά του γηπέδου, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει πλέον σε επίσημο αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, πρόκειται ασφαλώς για μια ιστορική στιγμή για τους φίλους του Τρεφιλιού. Οι οργανωμένοι ήδη έχουν πάρει θέση στις εξέδρες και, αν καταλαβαίνω καλά, Κώστα και φίλοι ακροατές, ετοιμάζουν και κάποιο κορεό έτσι από τα χαρτόνια που βλέπουν να έχουν μοιραστεί εκεί στις θέσεις των οργανωμένων. Σίγουρα είναι, είπαμε και πριν, ιστορική στιγμή με την επιστροφή του Ζότς στο Telecom Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Κατά λοιπά, να πούμε ότι σε επίπεδο προϊστορίας οι Γάλλοι έχουν 3 νίκες ο Παναθηναϊκός.

0: ένας πάρα πολύ ποιοτικός γκάρντ. Υπάρχουν βέβαια άλλα παιδιά τα οποία έχουν εμπειρία και παραστάσεις από το NBA, όπως ο Tyson Etienne, όπως ο TJ Warren, που νομίζω ότι είναι το πιο βαρβάτο όνομα που έχει αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι. Παρένα, παιδί το οποίο έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα στο NBA με 385 μάτς και 14,3 πόντους μεσόωρος. Ένας πολύ καλός forward, βέβαια με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Κώστα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί ήταν ειδικά μια σεζόν στην Ινδιάνα, στην Ινδιάνα Pacers, που είχε κάνει πάρα πολύ καλή. Αν το θυμάμαι καλά, γιατί τον είχα κιόλας στις ομάδες του. Φαντάζομαι πάρα πολύ δυνατός.
0: Πήρε και τον Λίτς Τζόνσον, έχει πάρει και τον Μαοζίνια, τον Βραζιλιάνο Power Forward, και ένα γνώριμο τον Ελλήνο φιλάνθρωπο, τον Φρανκ Μπιλικίνα, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι και μετακόμισε στο Παρίσι. Έχει και νέο προπονητή, τον Μαξίμ Λεφεύρ, πολλά χρόνια βοηθός στην Μινεσότα, στο NBA, αλλά πλέον αναλαμβάνει ως πρώτος τεχνικός. Η Παρί ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα η οποία, ανεξαρτήτως προσώπων, προπονητή, παικτών κτλ., έχει τη δική της φιλοσοφία, τη δική της νοοτροπία. Παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, με μικρές μετατροπές, με μικρές αλλαγές. Αλλά σε γενικότερες γραμμές είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει πολύ στο γήπεδο, να σουτάρει πολύ έξω από τα 65, και αυτό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμα δεν έχουμε 12, 65 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Διαιτητές αναμέτρησης Πέρεθ, Ατάρ και Ουντιάνσκι. Ειδικά ο Πέρεθ είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές εδώ από το Telecom Center. Κώστα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα sold out. Θα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια απόλυτα για αυτή την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην φετινή Ευρωλίγκα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Πετρίδη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα με Ολυμπιακού στη Euroleague. Παίζουν με 0% γκανιότητα. Ανισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια της EuroLeague που άνοιξαν την αυλαία την σημερινή βραδιά. Έχουμε την Real να ισοφαρίζει τώρα την Dubai 48 όλα 6 και 57 πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Και η Bayern με τον Όψτα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 19 πόντους ο Bomber των Βαβαρών. Έχει σημειώσει ήδη με 4-5 τρίποντα, 3-5 τρίποντα και 2-3 βολές, 20 ranking και μπροστά με 6 πόντους η ομάδα της Βαβαρίας, 53-47 κόντρα στην Χάπολ Τελ Αβίβ εκτός έδρας. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Ανοίγουμε τον κύκλο το ρεπορτάζ με ΑΕΚ σήμερα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε και τα παιδιά τα δικά μας, να δούμε για τους διεθνείς τα παιχνίδια και να γυρίσουν πάνω από όλα εκεί, γιατί αυτή είναι η ανησυχία των ομάδων τώρα.
1: Και προφανώς και ειδικά με τόσο μεγάλη διακοπή και τόσα πολλά παιχνίδια είναι πολύ μεγάλο το άγχος και οι προπονήσεις και όλα αυτά. Όταν δεν τους έχεις κοντά σου να βλέπεις και δεν μπορείς να κανονίσεις και εσύ και να καθορίζεις το ρυθμό όπως αντιλαμβάνεσαι. Να πούμε ότι η ίδια Παπουκαρία έκανε σεφτέ, σκόραρε από το σημείο του πέναλτι για τη Μαυριτανία. Περιμένω να δούμε σήμερα τον Γιώβιτς, μιας και η Σέρβη τον δίνει βασικό, έτσι δεν είναι?
0: Έχει και πολλά προβλήματα στην επίθεση. Αυτό που με ανησυχεί με τον Γιώβιτς είναι ότι πρόκειται για τη μοναδική επιλογή, γιατί έχουν τώρα αυτά τα θέματα στην επίθεση και θα σηκώσει μεγάλο βάρος από ό,τι φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και η Σερβία. Αλλά θα υπομειστεί μεγάλο βάρος.
1: Με το Βλάχο της Απίτσης ισχύει ότι η λογική λέει ότι θα έχει πάρει τάτσις να παντρέψει, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να βγάλει και 4
0: μόνο
1: Λούκα, σε 11 μέρες κιόλας, αλλά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκινήσει. Αυτό που θέλουμε είναι προφανέστατα αυτό που είπες, μακάρι να βάλει 2 γκολ και να χάσει. Για παράδειγμα, η ομάδα του για να κερδίσει η εθνική μας. Αλλά να είναι καλά και αυτό, σε ό,τι αφορά και το αγωνιστικό, αλλά και η υγιής, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αυτό για το οποίο έτσι, για να μην σε διακόψω μετά.
1: Το Βρομάγκερ που φανερώνει πώς περνάει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μίλησε για την ΑΕΚ και για την παρουσία του στο νέο περιβάλλον, είπε ότι είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα δυνατά τη σεζόν. Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ αρκετοί δικοί μας παίκτες με βοήθησε σημαντικά. Ο Βίντα είναι φυσικά εδώ, όπως και ο Λούκα Γιώβιτς, όταν λέει δική μας, ενώ ήξερε πρώην Γιουγκοσλάβια, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο σύλλογος είναι φανταστικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, όλα είναι εξαιρετικά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα που λαμβάνει το ποδόσφαιρο και νιώθει υπέροχα, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε και από το χορτάρι εμείς, βλέποντάς τον αγωνιζόμενο στην Ένωση. Ήταν απογοητευτικό, είπε, που έχασε το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Η προηγούμενη σεζόν της Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα επηρεάσεις. Θεωρώ ότι πήρα μια πάρα πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου, με το στόχο μου να είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δίνω το καλύτερο με αυτό μου και για την εθνική. Έπειτα μίλησε για τον Μπίλιτς, για τη συζήτηση που πήγε πολύ καλά, ότι είναι πολύ χαρούμενος. Για μένα αυτό που κρατάμε, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι Κώστα, είναι το πώς αισθάνεται στην ΑΕΚ και πώς εισπράττει όλο αυτό που βρήκε στην Ένωση και στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα παιδί που έχει παίξει κυρίως στο εξωτερικό και στα υψηλότερα πρωταθλήματα, θα έρχεται σε μια άλλη χώρα, οι ενδιασμοί, τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το τι θα βρει, τι θα συναντήσει εκεί, πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα, είδες πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, ότι έχει φοβερή οργάνωση στο κλαμπ και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε κάνει να νιώθεις πολύ σημαντικός η ομάδα και να νιώθεις και ευχάριστα στο χώρο και στο περιβάλλον που βρίσκεσαι και στη χώρα και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα νέα μας σε καθημερινά, επιβεβαιώθηκε από όλο το ρεπορτάζ μας στο κομμάτι στο οποίο υπάρχει 4,6 πρώτο καιρό της 8-7 Σεπτέμβριο, ότι η ΑΕΚ έχει τη σκέψη και απλά κάλει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η ομάδα και η αποστολή όταν θα πάει στην Αγγλία εκεί για 6 μέρες μέχρι να παίξει ξανά με την Manchester στο Etihad. Προηγείται, θυμίζω, 6 μέρες νωρίτερα το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Είναι επιβεβαιωμένο πλέον αυτό και θα μείνει εκεί η ομάδα, άρα η αναμέτρηση με το ατόμητο πάει για 16 Δεκέμβρη, γιατί αυτό είναι το ενδιάμεσο παιχνίδι που θα πρέπει να χάσει. Αν και εφόσον δεν έπαιρνε αναβολή, θυμίζω θα έπαιρνε σε 6 μέρες 3 μάτς. Τετάρτη, Σάββατο με τον ατόμητο στο Περιστέρι και ξανά Τρίτη. Με 2 και 2, 4 ταξίδια όπως αντιλαμβάνεσαι στο ενδιάμεσο, από Αγγλία, Λονδίνο και από Λονδίνο, Αθήνα και από Αθήνα, συγγνώμη, στο Μάντσεστερ και πίσω. Επέλεξε πολύ σωστά και πολύ σοφά για μένα να κάνει αυτό το πράγμα που είχαμε πει από τις 8 Σεπτέμβρη, το σκέφτεται πολύ σοβαρά, αλλά έπρεπε να βρεθούν και οι λεπτομέρειες για να γίνει αυτό, δηλαδή ένα προβολικό κέντρο που θα βοηθήσει τους κοινωνόμαυρους να συνεχίσουν τη δουλειά τους εν όψη της αναμέτρησης και για την τρίτη αγωνιστική του Champions με τη Manchester City στο Etihad.
0: Και θα είναι δύσκολο και για εσάς με το ταξίδι τώρα, πώς θα γίνει να μείνετε τόσες μέρες, γιατί είναι αρκετές μέρες και για τα μέσα είναι πολλά τα έξοδα. Ναι, ή αν θα γίνει επιλογή από κάποιο μέσο να γίνει διπλό ταξίδι.
1: Να παραμείνει 6 μέρες μαζί με την ομάδα και ένας συνάδελφος. Ναι, ο Μαρθιανός για μας, να πούμε.
0: Για μας, ναι. Θα είναι δύσκολο, εντάξει, για όλους.
1: Ναι, εντάξει, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι, είναι δουλειά τους, θα πάνε με ένα άλλο. Με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο και θα γυρίσουν μόνοι τους και θα ξαναφύγουν να πάνε μετά από κάποιες μέρες.
0: Δεν
1: έχουν παιχνίδι όμως οι δημοσιογράφοι, πες τους. Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ το λέω για εσάς.
1: Ματσάκι δεν δίνουν.
0: Είτε μείνετε 7 μέρες, εντάξει, το να μείνεις και 7 μέρες δεν είναι και εύκολο, ούτε.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε και
1: δεν
0: να πας και να έρθεις δύο φορές. Και... εντάξει, για τους παίχτες είναι πιο πολύ.
1: Σωστά. Για τους παίχτες είναι, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι τα 3 μάτς σε 6 μέρες, σε διάστημα 6 ημερών, συν τα 4 ταξίδια. Αυτό είναι που απογειώνει το βαθμό της σχολιάς.
0: Ναι.
1: Για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, στους δημοσιογράφους.
0: Όχι, δεν το λέω ότι κακώς πήρε τη διακοπή, έτσι κι αλλιώς ο Νίκολης δεν είναι υπέρ, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν γινόταν.
1: Όχι, έκανε άριστα και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κι άλλο σενάριο να σου πει. Πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και 2 δεκάδες άξιες να έχεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, δηλαδή με το πώς θα είναι το rotation, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά. Γιατί σίγουρα θα έπρεπε να κάνεις πολύ μεγάλο rotation σε αυτά τα 3. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα τα τυπικά, να πούμε ότι έγινε και ασκήθηκε και δίωξη στον Κιντουμπέο για αυτά που είπε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θέλοντας να ξεκαθαρίσει βέβαια ο ίδιος ότι δεν υπάρχει μομφή για την ΑΕΚ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά απ' την άλλη, όταν λες ότι άκουσε ένα σέρβο να λέει στα σέρβικα στον Μιόβιτς, πες να πάρεις πέναλτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μομφή για την ΑΕΚ για να εννοείς την ΑΕΚ. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή, είπαμε, δεν είμαστε και βλαμμένοι όπως θεωρεί κάποιος ή ο ίδιος ο δήμαρχος. Για όνομα του Θεού. Εννοείς την ΑΕΚ. Μομφή δεν κάνεις και θεωρείς ότι οι διαιτητές έπαιξαν ρόλο. Αλλά αυτό που θεωρεί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, να τα λέμε και την αλήθεια μας, Κώστα μου. Διότι θα μπορούσε το διαιτητικό τίμα, αφού το στηρίζεται στον παράνομο στοιχηματισμό η καταγγελία του κυρίου Μπέου, μπορούσε να δώσει το πέναλτι και την αποβολή του Μαντήλ και να έχει τελειώσει όλη η κουβέντα εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μιλούσε κανένας. Άσε που δεν μιλάει κανένας και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μια φάση 48 που αλλάζει όλα τα δεδομένα της αναμέτρησης. Δίνει πέναλτι την ΑΕΚ από το 48 και αποβάλλεται το παίκτη μετά την τελική τιμή, γιατί για το 27 κάτω θυμίζω Μαντήλ.
0: Και καταλαβαίνω,
1: ναι, η όποια συζήτηση για εύνοια, το οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ότι δεν βολεύει το αφήγημα, αλλά δεν είναι και λογικό. Άνθρωποι που υποτίθεται ότι παρανόμως σχηματίζουν να περιμένουν να φτάσουν μια φάση τέτοια για να εκτεθούν, ενώ έχουν ένα Mars penalty να δώσουν νωρίτερα πολύ και να αλλάξουν και εντελώς συνθήκες της αναμέτρησης, ώστε να είναι κλειδωμένο το διπλό από το 48. Καλό το παραμύθι και όλοι οι επικοινωνιακή επίθεση που δέχτηκε η ΑΕΚ, ότι βγήκε δίθεν ευνοημένη για το μέλλον, γιατί αυτά δεν γίνονται για τώρα. Γίνονται
0: για το επόμενο παιχνίδι γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό είναι το παραμύθι, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν έχει δράκο. Δυστυχώς δεν έχει δράκο. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, εγώ εύχομαι να παίξουν και τα δύο παιδιά.
1: Όλοι είναι σε ενδιαφέρον να παίξουν και να γυρίσουν υγιείς.
0: Ειδικά κάποια παιδιά που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω αυτή τη στιγμή, ίσως θα του δούμε συνέχεια, δεν λέμε ότι τελείωσε σεζόν κτλ. Δηλαδή ειδικά για τον Φιλανδό και για τον Ουκρανό θα είναι ό,τι καλύτερο να πάρουν αυτό.
1: Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ, μια και είμαστε σε τέτοια εποχή. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ να μην ανοίξει ο ρωτήσεων και να μην δούμε τον Φιλανδό που είδαμε με τη Λεύσκη για παράδειγμα στο 4-0. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ. Θα είναι λάθος της ΑΕΚ και του ίδιου του προπονητή να μην γίνει αυτό. Γιατί μιλάμε και για δύο παίχτες όπως και για τον Φιλανδό και για τον Ουκρανό που είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει πολυτέλεια η ΑΕΚ 9 εκατομμύρια ευρώ να τα έχει ανενεργά.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Στακίρη, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο 56-58 το Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη της 2 και 20 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο άλλο που η Μπάγκερν είχε ανοίξει διαφορά στους 12, 63-51. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Η Winsport FM.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, Premium Συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
15: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
16: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Κάποιο φρεσκάσμα. Για όλους το ισχύει έτσι. Ήταν μεγάλος όγκος. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πιο πολύ κουράστηκε από το στρες που είχε για το.
1: Γι' αυτό λέω εγώ για το πνευματικό. Γιατί θυμίσω ότι στα.
0: Ήταν όλα στο όριο και δύο παρατάσεις, έτσι. Στα νοκάου.
1: Ναι, και ήταν. Είχε στο. Είχε ο Παναθηναϊκός την ψυχολογική πίεση, που το ήξερε βέβαια, ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και ότι είναι και φαβορή. Άρα το πρέπει ήταν πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο διαχειρισμό αυτό. Γι' αυτό και νομίζω εγώ ότι μετά κάπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τα ευρωπαϊκά απελευθερώθηκαν και δένοντας σταδιακά η ομάδα που έχει ακόμη πολύ άγρα. Φυσικά ο Παναθηναϊκός μπροστά του, εγώ το ξαναπήγα. Μένα τώρα είναι περίπου στο 30%. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δρόμο μπροστά του, όπως όλες οι ομάδες. Αλλά είδες ότι κάπως απελευθερώθηκαν στα παιχνίδια της Ελλάδας, γιατί κακά τα ψέματα το πρέπει, ειδικά στα καλοκαιρινά προκληματικά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, σου δημιουργεί έτσι, πνευματικά μια κόπωση. Άρα λοιπόν είναι και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία τώρα της ξεκούρασης. Μόλις γυρίσουν θα δουλέψει ο Νίστρουπ με τους παίκτες που έχει εδώ, οι οποίοι θα λέγαμε και χθες δεν είναι και λίγοι, δηλαδή μπορεί να λείπουν διεθνείς, αλλά υπάρχουν παίκτες πίσω που είναι ενεργοί στο ρόστερ. Ο Πένια, ο Ντεφράι, ο Φαντρογγέλεν, ο Τσάπρας, ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Αντίνο, ο Ντέσσερς, ο οποίος δεν πήγε στην Ιγυρία από την πρωτοβουλία δική του και έμεινε πίσω. Δηλαδή έχει παίκτες ενεργούς στο ρόστερ. Δεν δηλαδή ότι είχε αδειάσει τελείως το κοροπή να δουλέψει. Θέλει να δουλέψει κάποια πράγματα νομίζω του κυρίως στο τακτικό κομμάτι και με βάση τα συστήματα τα οποία επιλέγει. Επιλέγει δύο συστήματα το τελευταίο διάστημα, 4-2-3-1, 4-4-2. Θέλει να βελτιώσει πράγματα, να βελτιώσει κινήσεις, να βάλει κάποιες ακόμη πινελιές στο τακτικό κομμάτι και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Μέχρι στιγμής έχει δουλέψει σε έναν βαθμό καλά αυτό. Θυμίζω ότι πάνω θα έχουν στη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα μετά την ΑΕΚ. Ένα γκολ διαφορά έχουν. Έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει δεχθεί δύο γκολ. Όσο και ο Ολυμπιακός, διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει λίγο. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 γκολ. Οπότε έχει δουλέψει καλά μέχρι στιγμής το όλο πράγμα, αλλά προφανώς και θα δουλέψει αρκετά κομμάτια ο Νίστρουπ τώρα στο διάστημα διακοπής με αυτούς τους παίκτες που έχει μέχρι να γυρίσουν διεθνείς για να βάλει και άλλα. Ξέρεις, στο πλαίσιο της διακοπής που πάντα ψάχνουμε στοιχεία για το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, κάθε ομάδα ξέρεις στο κάθε ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Προσφάτως είχαμε αναφερθεί πολύ σε Καμαρά, Ντεφράι. Είχαμε αναφερθεί πολύ και στους αριθμούς του Παναθηναϊκού. Έψαξα τώρα και έβλεπα τους αριθμούς του Κάγκουα. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος κακά τα ψέματα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και τα θετικά σχόλια. Γιατί αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φέρει επιπλέον στοιχεία στη μεσαία γραμμή της ομάδας, γι' αυτό αποκτήθηκε, όπως την ένταση, όπως την ενέργεια, όπως τα τρεξίματα. Έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, έχει παίξει τα 5 μάτς πρωτάθλημα. Τα 4 βασικός, στο ένα ήταν από τον πάγκο και το μέχρι στιγμής το εντυπωσιακό είναι ότι είναι εξαιρετικός στις μεταβιβάσεις του. Δηλαδή πέρα από τα δεξίματα και τα χιλιόμετρα που καταπίνει, έβλεπα τα νούμερά του σε αυτά τα 5 μάτς στην Ελλάδα, έχει 92% στις πάσες, οι οποίες μάλιστα έχει επιτυχία 91% στις μεταβιβάσεις στο δεύτερο μισό.
0: Μπροστά δηλαδή από τη σέντρα που έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Μπράβο, γιατί δεν είναι μόνο οι κοντινές πάσεις πίσω. Στις μακρινές μπαλιές έχει επίσης πολύ ανεβασμένο στατιστικό επιτυχίας στο 83%. Είναι ένα δείγμα ότι δεν είναι μόνο ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει στο να τρέξει και να καλύψει χώρους, αλλά περνάει πολύ μπάλα τα πόδια του.
0: Και στο συνδυαστικό κομμάτι ότι προσφέρει πάρα πολύ.
1: Πολύ. Έχει βάλει ένα γκολ, θυμίζω. Έχει μια ασίστα, θυμάσαι μια σέντρα. Στο τέρι με τον Μπάουξ στην κεφαλιά του Πετέη, μια συστημένη παλιά που είχε κάνει τότε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ανακτήσεις, 3,4 ανακτήσεις ανά παιχνίδι, κάνει 1,6 τάκλιν, μέση όριο όλα αυτά έτσι. Και γενικώς κερδίζει περίπου τις μισές μονομαχίες από αυτές που δίνει, κυρίως στο έδαφος, όχι τόσο στον αέρα γιατί εντάξει δεν το βοηθάει και το κορμί του, δεν είναι και το πρώτο μπόι. Αλλά δείχνουν όλα αυτά τα νούμερα του Κάγκουα, πέρα από το μάτι πώς τον βλέπεις, γιατί εντάξει ένας παίκτης δεν είναι μόνο τα νούμερα, τον καταλαβαίνεις τον παίκτη, από αυτά προσφέρει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα του στις μεταβιβάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ποδόσφαιρο κατοχής, Δηλαδή δεν είναι ένας απλός, ένας χαφ απλά που καλύπτει τρύπες και τρέχει και δίνει ένταση. Τα κάνει αυτά, αλλά όπως λέμε και με τα νούμερα και τη στατιστική του, βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, της κατοχής και της δημιουργίας φυσικά στον Παναθηναϊκό. Και ήθελα να το αναφέρω γιατί ξέρεις, είναι καλά αυτά να τα βλέπουμε, ειδικά τώρα που έχουμε χρόνο. Ενώ δεν υπάρχουν προπονήσεις, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις κτλ.
0: Είναι κάποια στοιχεία που έχουμε ένα μεγαλύτερο δείγμα από ό,τι είχαμε στις άλλες διακοπές. Δηλαδή, έχουμε 5 παιχνίδια τώρα και είναι πιο καλό το δείγμα από το να πούμε για κάποιον καινούριο παίχτη που ήρθε το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Πρέπει να τρέξουμε γιατί έχουμε και την πρεμιέρα της Εθνικής και φυσικά την πρεμιέρα στη EuroLeague. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
19: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
21: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
22: The battle has already begun. Which side will you be on?
21: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
23: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
24: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
23: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
24: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
23: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
25: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
26: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζει.

0: Παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε μπόνους πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Deal και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.

0: ήχους, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, κυπριακά και αυθεντικά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Λίγο έχει έρθει η ομάδα, έχει το πούλμαν, έκανα και το περπάτημα η διεθνή στο περίφημο Μαρακανά. Διετής αναμέτρηση είναι ο Γκλεν Νίμπερκ, ο Σουηδός. Και αυτός θα διευθύνει το παιχνίδι, διετής Elite, που έχει ορίσει η
3: Ευρωπαϊκή. Ωραία, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 500 Έλληνες.
3: Γιατί πρέπει να τρέξουμε και να πάμε αμέσως στο Γιώργο Πετρίδη, έχει 12 Παναθηναϊκού.
4: Χωρίς εκπλέξεις από την πλευρά του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με καλά Ιτζάκη, Φρανσίσκο Μωράιτι, Μπάντι, ο Ρογκαβόπουλο που ήταν, ας πούμε, ήταν ένα ερώτημα. Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο, Μίτουλ και Ματζούκα, 12 του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε και πριν, είναι έξω ενός Λούκας ο Ναν, Γκέις Ντέιβις κεφάλαιο. Από την άλλη για την Παρί, Γουόρεν, Ιφι, Ταρπέ, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Τζόνσον και Χόμς. Είναι εκτός ο Ντιλικίνε, να πούμε, για τους Παριζιάνους. Αυτά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σε περίπου 37-38 λεπτά θα είμαστε κοντά του για την έναρξη του αγώνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμωρους προσφορά, γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win, ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όργια προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Πάμε την πρώτη βόλτα από τη Βιτόρια στον Νίκο Ζέρβα. Καλησπέρα Νίκο μου. Καλή σεζόν.
5: Καλησπέρα Κώστα, καλή σεζόν από την τεράτη βόλτα.
3: Είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Θα έρθουμε σε λίγο τον Νίκο Ζέρβα και πάλι, γιατί με πολύ μεγάλη δυσκολία τον ακούμε. Αυτή την ώρα στα μισά της τελευταίας περίοδου Dubai Real 65-70. Και στο άλλο παιχνίδι η Bayern πάει να μπει με το δεξί πάρα πολύ δυναμικά, καθώς είχε ένα προβάσμα σταθερά πάνω από τους 12 πόντους. Είναι στους 14 τώρα. Χάπολ Τελαβίβ, Bayern Μονάχου 61-75.

0: πάμε, ελπίζουμε καλύτερα τώρα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Καλή σεζόν, Νίκο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα από τη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα της Βιτόρια. Ήταν λαϊκή απέτηση, έγινε πράξη ο Κώστας Μιαούλης να είναι στο στούντιο της Ρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Καθότι εξ ολοκλήρου μπασκετικός, φαντασιακός και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Πες τα.
1: Όταν λέω, εγώ χρόνια εσύ δεν με ακούς, ασχολήσαμε με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα έτοιμα, 56 λεπτά, 55 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνη, ένα πολύ γνώριμο ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο αναμετράται, παρακαλώ, για 53η φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20, σε μια πρεμιέρα που σίγουρα ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί. Θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι σε μια ομάδα που αποδυναμώθηκε, τολμώ να πω, το καλοκαίρι και είναι λίγο ερωτηματικό το τι θα παρουσιάσει στην φετινή σεζόν της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός που θα έχει και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας τελευταίες ημέρες. Ήδη ο Σέρβος είναι στο παρκέ και κάνει κάποια σουτάκια, δείχνει να μην έχει την παραμικρή ενόχληση. Η Μπασκόνια θα αγωνιστεί χωρίς τον Άλεξ Λένο, ο οποίος εντελώς απρόσμενα, να το πω έτσι, χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αποδέσμευσή του περίπου 9 μέρες μετά την απόκτησή του από την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μίλερ, Μάκι, Ντάιρ, Μοντέρο, Τόρσεϊ, Τζόζεφ, Στραγκάρντ, Γουόρντ, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ιντζάι και Φουρνιέ στα φόργουρντ και με τους τρεις έντερ, Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Περίπου 200-250 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν έρθει από την Ελλάδα, η μισή και η άλλη μισή από γύρω περιοχές της Ευρώπης για να παρακολουθήσουν αυτήν την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αναμένεται αρκετός κόσμος και από πλευράς Βάσκων, οι οποίοι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι η Μπασκόνια την στηρίζουν. Έτσι και σήμερα νομίζω ότι αναμένεται πάνω από 10-12.000 κόσμου στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα. Να πω απλά πριν δώσω το μικρόφωνο σε ένα Κώστα, και θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια, ότι είναι η 7η φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας. 6 νίκες σε εισάρθμα παιχνίδι έχει ο Ολυμπιακός. Καλύτερη δηλαδή να διατηρήσει μια πολύ ευνοϊκή παράδοση που έχει όταν παίζει στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με την
0: Τώρα που το θυμάμαι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πάρα πολλές φορές που έχουν

0: παίξει στο ξεκίνημα το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Βασικά ήταν και πέρσι, έτσι, σε ναι. το μάθημα που πήγε στην παράταση και ο Ολυμπιακός έπαιζε διπλή αγωνιστική τότε σε Βιτόρια και Μαδρίτη. Νίκησε στην παράταση και χάσε από την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και στην συνέχεια...
0: Ο Μακιντάρ τα ξέρει τα καλά το πια εκεί, έχουμε λίγο χρόνο τώρα okay. από ό,τι με ενημερώνει η παραγωγή να τα κουβεντιάσουμε.
1: Οκ, okay, οκ, okay. και ο Ντόντα Χολ επίσης.
0: Και ο Ντόντα Χολ, εντάξει, δύο πέσει, αλλά ο Μακιντάρ έχει γράψει ιστορία εκεί και ο Χολ βέβαια έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Νομίζω εκεί τον...
1: Ο Μακιντάρ είπε κιόλας θες ότι είναι πάντα ευγνώμων στον οργανισμό της Μπασκόνια γιατί ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να...
0: Εκεί έκανε την εκτείναξη στην καριέρα του.
1: Η Ευρωλίγκα. Μια και λέμε για παίκτες, να πω ότι από την Βασκόνια έχουν φύγει ο Τρέτ Φορές, ο Γιουτζίνο Μορούγι για Φενέρμπαχτ και Μπεσίκτας αντίστοιχα, ο Μαρκής Νόουελ επίσης για την Μπεσίκτας, ο Λουαού Καμπαρό φυσικά που πήγε στην Ρεάλ, στην Ντουμπάι και ο Καλίφα Διό που θα συνεχίσει στους Καβαλίερς. Έχει αποκτήσει τον γνωστό μας πλέον και είναι Φαρίντ, εννοώ γνωστό μας και από το περασμά του
0: από τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί είναι πασίγνωστος. Πολύ καλή μεταγραφή για μένα ο Κρις Ντουάρτε, παίκτης NBA που πέρσι στη Μάλαγα ήταν τρομερά πράγματα. Και φυσικά τα τρία γκάρ που πήρε ο DJ Stewart, ο AJ Lawson και ο Damon Bogg. Αυτή είναι ουσιαστικά πάνω κάτι μαζί με τον Howard και τον Σεντεκέρσκης η 7-8 παίκτων που νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να προσέξει για να μην πάθει καμιά ζημιά στην πρεμιέρα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σας ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα από την Βιτόρια. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μια ακόμα μέρα η Big Win για να μετρήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague. Παίζουν με 0% γκανιότητα ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές για κάθε φάση και build a better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
7: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
6: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
7: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
6: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Πότε ακριβώς επιστρέφει ο Λουσέο Χατζηδιάκος και Γιαννούλης γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πάντα πολύ γεμάτο. Αυτοί οι τρεις όμως τελειώνουν την αποθεραπεία τους και είναι να μπουν τις προσεχείς ημέρες. Λουσέκη, Χατζηδιάκος από Θλάση, ο Γιαννούλης από το Διάστρεμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιαννούλης που παρεμπιπτόντως τα τελευταία δύο χρόνια πώς τα φέρνει έτσι η ατυχία και χάνει συνέχεια αγώνες της εθνικής ομάδας. Όπως και τώρα με αυτή τη ζημιά που έπαθε στο μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από το πουθενά εντελώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο, το τονίζουμε ότι έχει πάρθει απόφαση ο ΠΑΟΚ να μην προχωρήσει σε κάποια ενίσχυση μετά τους τελευταίους δύο τραυματισμούς, ειδικά στη θέση του goalkeeper. Ψάχτηκε για την ενημέρωση, τα ζήγησε με τις διαθέσιμες περιπτώσεις. Αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Τον Ιανουάριο και πάλι η αναζήτηση, σε όποια θέση αποφασίσουν. Σήμερα οριστικοποιήθηκε φιλικό με την Παρτιζάν. Είναι φιλικό το οποίο έκλεισε στα πλαίσια και της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς. Θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου σε μια από τις επόμενες διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συμφωνήσει φιλικό και με την Augsburg στα πλαίσια μεταγραφής του Γιαννούλη, το οποίο όμως θα γίνει το άλλο καλοκαίρι. Αυτά είναι κυρίως από την επικαιρότητα, όχι πολλά-πολλά. Οι διεθνείς, τα φιλικά αυτά και αναμονή για όποια άλλη εξέλιξη εξωαγωνιστική.
11: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που να είσαι καλά.

Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε δραματική εξέλιξη στο Χάπωελ Μπάγκερν. Η Χάπωελ κάνει την μεγάλη ψηφία, η ομάδα του Ιτούδη 81-81, το είμαστε 82-83, νεότερη ενημέρωση. Μου έλεξε και μια αθόνη που έλεγε Πατηρεάλ και εκεί πάει για Grand Guignol finale το παιχνίδι, καθώς με τρίποντο του Wright πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι του Ντουμπάι με 78-77.

0: Μιας που λέμε για EuroLeague, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνετε τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Επίθεση για την Dubai, η οποία θέλει ακόμα 2,5 δευτερόλεπτα. Τους μείνει μπάλα στα χέρια. Νομίζω δεν θα προλάβουν να εκδηλώσουν. Επίθεση είναι, έχει τελειώσει. Και βρίσκεται τώρα στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Η Real θα έχει την ευκαιρία να αρπάξει το όρος. Φίλο, πάμε για Grand Κινιολικό φινάλε και στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague που είχαν τζάμπολ την ίδια ώρα στις 7. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ του Big Four. Γιώργο Τσανάκα, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά για αυτές τις μέρες και πραγματικά έχει πολλά πράγματα να στρώσει ο Μανόλ. Έτσι, Γιώργη.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όπως τα λες, εντάξει, έχει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, αλλά έχει και πολλούς απόντες, δυστυχώς για τον ίδιο, έτσι. Νομίζω ιδανικά θα ήθελα να έχει και άλλους παίκτες παραπάνω, δεν σου λέω όλους που θα ήταν το ιδεατό, αλλά καταλαβαίνεις ότι μερικούς ποδοσφαιριστές θα ήθελα ακόμη να τους έχει. Είναι πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον από αυτούς που έμειναν πίσω, είναι καμιά δεκαπενταριά όλοι και όλοι, ότι έχει μείνει ο Μάριος, ο Μουαντιλμαντζή, ο Αφρικανός φορ, γιατί με μια προπόνηση δύο μπήκε στην αποστολή της προάλλης για την Λιβαδιά, ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των παικτών του, δεν ξέρει πώς παίζει η ομάδα και θα ρίξει αρκετά το βάρος και πάνω σε αυτόν. Και γενικότερα επειδή του έχουν μείνει Κώστα και ο Φόρο, ο Μάριος, αλλά και είναι και ο Κλέιτον εδώ, αλλά είναι και περισσότεροι μεσοεπιθετικοί, δηλαδή Τσικίνι, ο Φορτούνης, η Εκτρέμο, ο Μπέιλι, ο Ζέλσον, ο Γκουστάβο Σάπου από εβδομάδα αναμένεται να μπει στο πρόγραμμα. Μπορεί να δουλεύει περισσότερο στην παραγωγή ευκαιριών και στα τελειώματα. Έτσι. Δηλαδή στην επιθετική λειτουργία είναι κάτι που θα το δουλέψει. Κυρίως στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κομμάτι που το δουλεύει πολύ και εξαιτίας των πολλών απουσιών, αλλά και γιατί το έχουμε διαπιστώσει όλοι Κώστα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Έχει βάλει ο Ολυμπιακός 4 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια. Ένα γκολ έχει βάλει σε κάθε μάτς, εκτός από αυτό με τον Όφη που έχασε. Και έχει φτιάξει γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, που το κοίταζε νωρίτερα, 130 τελικές.
0: Θέλει να βάλει στην εξίσωση και τη μεσαία γραμμή, όχι μόνο στο κομμάτι της συνεργασίας, αλλά και στο να πατάνε περιοχή να σκοράρουν ή από την περίμετρο να βρεθεί τρόπος να μπουν και αυτοί στο κόλπο για το σκοράρισμα.
1: Βέβαια, ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού πέρυσι, έτσι. Βλέπουμε τις σκοράρισμα στο αγωνόμετρο, ότι αν δεν έβαζε ο Λεκάμπη και για ένα διάστημα και ο Ταρέμι, ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να βγει πουθενά άλλο σχεδόν. Και στα playoff που βρέθηκε σαν σωτήρα, να το πούμε έτσι, ο Ροντινέη που σκόρε 4 γκολ στα playoff, κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός δεν είχε κουβαλά τις πίσω γραμμές.
0: Θα σου πω την αλήθεια, μιας που μας δίνετε να το ταξίζει, δεν έχει το ρεπορτάζ να τους ξέρω εγώ με τις μεταγραφές κτλ. Αυτό που με κάνει να γύρω την πλάστιγκα, λέγοντας τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, την άποψή μου και στον κόσμο κτλ. Που κουβεντιάζουμε τα Σαββατοκύριακα ή τις άλλες μέρες, ειδικά το καλοκαίρι που κάναμε και καθημερινά πολλές ώρες, ήταν ότι αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ έφτιανε συνεχώς πορεία. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι το δημιουργικό, και δεν είναι κάτι για οποιαδήποτε ομάδα, πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό να διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση και να βλέπεις να μην υπάρχει επιστροφή σε αυτό.
1: Βέβαια. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο που έδωσε ο Ολυμπιακός με τη Λίμπα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό στην Ευρώπη και στα ντέρμπι, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά στην Ευρώπη, τώρα αυτά που έκανε.
0: Γιατί υπήρχαν περισσότεροι χώροι κτλ.
1: Ακριβώς. Απ' την άλλη, στα μικρά παιχνίδια δεν ήταν ωφέλιμο για την ομάδα αυτό το στυλ παιχνιδιού και έβλεπες ότι. Και θα το δούμε και από εδώ και πέρα. Ακόμα και εξτρέμ, όπως ο Ζέλσον που δεν έχει τον γκολ. Πλέον μπορεί να γράψει περισσότερα νούμερα, γιατί θα επιτύχει αλλιώς η ομάδα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει πολλά μέτρα πίσω και μετά πολλά μέτρα με την μπάλα.
0: Δεν λέω ότι θα γίνουν αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά θα αλλάξουν όλα.
1: Θέλει αρκετό χρόνο ο προπονητής. Και επειδή μιλάμε από το ένα στυλ στο άλλο, από το άμεσο ποδόσφαιρο στο πολύ πιο οργανωμένο, με πολύ υπομονή και πολύ κυκλοφορία και build-up. Είναι τελείως διαφορετικά, είναι τα άκρα κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές ένταση, μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές pressing, έστω και με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι παρόμοια τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Αλλά στο συνολικό τρόπο αντιμετώπισης μια κλειστή άμυνα, εγώ θα πω που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Μακάρι να βγουν έτσι όλα αυτά τα καινούργια διαφορετικά πράγματα, και γι' αυτό και οι ίδιοι και οι συνεργάτες του εδώ και πολλές μέρες μένουν στο ready για να τα καταλάβεις. Δεν αναζήτησαν καν αυτή για να μην χάσουν χρόνο. Και πλέον τώρα που είναι η διακοπή, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα στοιχεία που θα μείνουν έτσι και με τις οικογένειες και ο καθένας. Γιατί δεν θέλησαν να χάσουν καθόλου χρόνο με όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια εξίσωση για τον Ολυμπιακό δύσκολη και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο με τα τέσσερα μάτια με την επανέναρξη. Μέσα Παναθηναϊκό, έξω Μαρσέγια, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγα στα 12 ημέρες. Αλλά εκεί θα φανεί και που πάει ο Ολυμπιακός έτσι μέσα σε σεζόν. Mm-hmm.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αποτέλεσμα τελικό. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, πρώτο ροζ φύλλο για την Ντουμπάι BC, και 34 λεπτά πριν από το τέλος προηγείται η Μπάγερν 86-84 της Χάπολ Τελ Αβίβ. Break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τζάμπολ στα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και για τη σέντρα στην προσπάθεια της Εθνικής κόντρα Σερβία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Ομάδα της Βαυαρίας με 20 ranking και φυσικά στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ δυνατά τα δύο παιχνίδια, derby και τα δύο. Κρίθηκαν στο νήμα και οι δύο αναμετρήσεις, οι πρώτες για την φετινή EuroLeague. Σε περίπου ένα λεπτό, μάλλον αυτή την ώρα, θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Ζάλγκυρης στην Belgrade Arena. Και στις 9 και 4, σιγά σιγά σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή. Φυσικά 9 και μισή έχουμε τις δύο αναμετρήσεις στην Ισπανία. Μια μας αφορά μέσα τους Έλληνες, καθώς είναι η αναμέτρηση της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Η άλλη είναι της Μπαρτσελόνα με την Ανατολού Εφές. Και το πρόγραμμα έχει τελευταίο παιχνίδι για σήμερα στις 10 παρατέταρτο, την Ασβέλ Βιλερμπάν κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ.

0: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
1: Λοιπόν, για την τέταρτη κατηγορία είχαμε νωρίτερα το μοναδικό μάτς Ανδόρα Μάλτα 1-2. Ένα μάτς με φινάλε δραματικό, να το πω έτσι. Ο Τέωμα έβαλε το γκολ για τη Μάλτα που της έδωσε τη νίκη στο 21ο λεπτό. 1-2 λοιπόν σε αυτό το ντέρμπι των πολύ αδύναμων ομάδων του Nations League. Στο άλλο μάτς του δικού μας ομιλού, στην πρώτη κατηγορία, Ολλανδία και Γερμανία, έχουμε ντεμπούτο ασφαλώς για τους δύο τεχνικούς που θα κάτσουν στον πάγκο, για τον Τσάβι και για τον Κλοπ. Στους πάγκους των δύο ομάδων, να δώσω και τις ενδεκάδες από αυτό το παιχνίδι. Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φανχέκε, Φαντάικ και Φαντεβέν. Ο Γκράβεμπερκ με τον Τίμπερ και τον Ράιντερς θα είναι τα τρία χαφ. Ο Σάμερβιλ με τον Πρόμπεϊ σε μεγάλη φόρμα. Ο Πρόμπεϊ έκανε χάτρικ με τη Σάντερλαν κοντρά στην Σίτι το παιχνίδι το Κυριακάτικο. Ο Πρόμπεϊ έκανε ό,τι μπορούσε. Νητήθηκε η ομάδα του με 5-3, αλλά εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε. Όπως σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει και ο Χάκπο που έβγαλε την ασίστ για το νικητήριο γκολ του Ισακ για τη Λίβερπουλ κοντρά στην Μπόρνμουθ. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Τσάβι Ερνάντεθ στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Τερ Στέγκεν κατά τα δοκάρια, τον Μπράουν και τον Τράου, ο Σλότερμπεκ με τον Τα, ο Ενμέτσα με τον Μουσιάλα και τον Κίμιχ στην μέσα γραμμή, ο Χάβερτς με τον Αντεγέμι και τον Σάντε θα είναι η τριάδα στην επίθεση. Θυμίζω ότι ο Κλόπ έχει καλέσει δύο γκρουπ, δύο 20 για τα τέσσερα παιχνίδια αυτά. Η Γερμανία που θα είναι αντίπαλος μας στο επόμενο παιχνίδι την Κυριακή.

Λοιπόν, για όσους σας κάνει εντύπωση λίγο ο Kevin Sande, ο παίκτης που καλύπτει το αριστερό άκρο της επίθεσης στην Γερμανία, είναι ένας από τους υποψήφιους και αυτός παίκτης του μήνα στην Premier League. Έχει σημειώσει 2 γκολ μέχρι τώρα σε αυτό το μήνα. Είναι υποψήφιος για Player of the Month, δηλαδή στην Premier League. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, βοηθώντας την Brentford να παραμείνει αίτητη και να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα. Οπότε ξεκινάει σήμερα στην βασική ενδεκάδα του Jurgen Klopp στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία.

Μπρέντφορντ που θυμίζω ότι μέχρι τώρα είναι άιτητη. Έχει δύο νίκες και τρεις σοπαλίες. Έκανε και την εντός εισαγωγικών κηδεία στην Τζέλσι την Παρασκευή. Και πολλοί λένε στην Αγγλία ότι τα τρία

Ελλάδα αγώνων που βρίσκονται πολύ ψηλά η Μπρέα του μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση όπως παρουσιάστηκε το Σάββατο που κατατρόπωσε την Άρσεναλ με 3-0 και η Μπρέτφορντ με τον ίδιο τρόπο, βέβαια με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, με το ίδιο σκορ κατάφερε να εξουδετερώσει την Τσέλσι και οι δύο φιγουράρουν ψηλά στην βαθμολογία και η Μπρέτφορντ έχει και έναν διεθνή σήμερα βασικό στην ενδεκάδα της Γερμανίας, τον Σάντε δηλαδή, που είναι από τους πολύ καλούς και τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν μέχρι τώρα στην Μπρέτφορντ. Είναι ένα παιδί, δεν είναι και μικρός, και αυτός περίπου στην ηλικία του Τζόλι 24-25 του 2001, δηλαδή σε κάνα δύο μήνες θα κλείσει τα 25 του χρόνια, αλλά πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Ο Κλοπ θα το ανοίξει το πράγμα, θα προσπαθήσει λίγο να δώσει στην Γερμανία ταυτότητα, τέλος πάντων, γιατί για μένα αυτό έλειψε πάρα πολύ από το Μουντιάλ του περασμένου καλοκαιριού, και να επιστρέψουν τα πάνσερ στην έγκλη που είχαν παλιότερα. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του Κλοπ. Σίγουρα τώρα το ξεκινάει με ένα περίεργο τρόπο, παίρνοντας δηλαδή δύο γκρουπ, σίγουρα για να δει όσο περισσότερους παίκτες γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League.

Θα θυμίσω την 11η της εθνικής μας ομάδας, 10 παρατέταρτο σέντρα κοντά στην Σερβία. Η εθνική που κατεβαίνει με Τζολάκι κατά τα δοκάρια, Βαγιανίδη, Θημίκα, Σάγκρα, Μαυροπάνο, Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Καρέτσα δεξιά, Τζόλι αριστερά, Ζαφίρ και Κουρμπέλι τα δύο κεντρικά χαφ. Και μπροστά τον Κοστούλα με τον Παυλίδη. Θα δούμε αν θα είναι σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 ή 4-4-1-1 ή 4-4-2 καθαρό. Νομίζω ότι ο Κόσλες κινείται πιο περιφερειακά από τον Παυλίδη με τον Τζόλι και τον Κάρετσα στα άκρα.

Λοιπόν, με τον Βαλανσιούνας και τον Κάστεν Έντουαρτς να έχουν σημειώσει από 6 πόντους μέχρι τώρα, η Ζάλγκυρης έχει ένα μικρό προβάδισμα κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. 11-14 μετά τα πρώτα σκάρτα 6 λεπτά. Γίνεται σιγά σιγά η παρουσίαση στο Telecom Center Athens. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για να κάνουμε την πρώτη σύνδεση.

0: Οπότε αφού μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν το double, σιγά σιγά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη για να συνδεθούμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

μάλλον σε λίγο θα είναι έτοιμα όλα για το τζάμπολ. Εδώ στο καταπράσινο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει γεμίσει, δεν είναι ασφαλιστικά γεμάτο, υπάρχουν κάποιες κοινές θέσεις ειδικά στο πάνω διάζωμα. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί. Νωρίτερα δάξαν και τα τσιμέντα, Κώστα και φίλοι ακροατές, πραγματικά με την είσοδο του Ζότς στο γήπεδο 14 χρόνια μετά από την φυγή του, από τις πρόσφυγες επιστρέφει. Πήγε στην σωστή πλευρά του πάγκου, στο δεξί πάγκο, όπως βλέπουμε εμείς από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση, ξεκίνησε μάλλον η παρουσίαση της Παρή. Τώρα είναι η ώρα για την παρουσίαση του Παναθηναϊκού με ένα καινούριο intro βίντεο από την ΚΑΕ. Εν μέσω αποθέωσης, όπως ακούτε, 17.000 φίλοι του Τρεφιλιού. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε, την 12η του Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραέτης, Μπάντιο, Ροκαβόπουλος, Γκραν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντο, Μίτολ και Ματζούκας. Από την άλλη για την Παρή, Γουόρεν, Ιφή, Ταρπέ, νέο πρόσωπο του Παριζιάνου και εκείνος, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Αλιζέ, Τζόνσον και Χόμς. Αυτή είναι η 12 για τον Λεφεύρ, τον νέο προπονητή της γαλλικής ομάδας, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε και το εγχώριο Super Cup, επικρατώντας τη Ρωάν στον τελικό. Νομίζω το δύσκολο... Α, ακούτε τι γίνει τώρα και το Λεσόρ. Προμερή αποδέωση για τον Γάλλο, που ωστόσο έλειψε από τον Παναθηναϊκό, και ο Γιαμπουσέλε και εκείνος αποδρώνεται από τις φίλες ομάδας. Έλεγα λοιπόν για την Παρή, το πιο υψηλό εμπόδιο ήταν ένα ντέρ στον ημιτελικό και ακολούθως νίξε την Ρωάν στο τελικό. Χουάντζο Νάρ Γκόμεθ. Όλοι αποθεώνουν τον Ισπανό που ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του, θα λέω εγώ, το Τριφύλι στους πράσινους και να είναι και ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού, μόλις ο Κώστας Λούκας αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Αφήνω λίγο το μικρόφωνο τώρα, γιατί ακούστηκε το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και άπαντες στο Telecom Center ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωσης για τον Σέρβο τεχνικό. Είπαμε και πριν, είναι πολύ συγκινητικές στιγμές εδώ στο Telecom Center για τον Ζότς, για τη μεγάλη επιστροφή. Παρόν στο γήπεδο και ο Κέντρικ Ναν, με πολιτικά βέβαια, στην άκρη του πάγκου, εκείνος με το που έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας αποθεώθηκε, φώναξαν μάλιστα και ρυθμικά το MVP. Λοιπόν, οι παίκτες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ με διαιτές αναμέτρηση Πέρεθ, Ατάρτ και Ουντιάνσκι. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω την περσινή αποτυχημένη σεζόν, ο επτάκης πρωταθλητής Ευρώπης, να επιστρέψει στον θρόνο του. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέσει στην κανονική περίοδο με τις 7ος, παρακαλώ, 22-16, πολλές είδες και μάλιστα αρκετές εξ αυτών στο γήπεδό του. Η Παρή 16η πέρσι με ρεκόρ 15-23. Παρή, η οποία επί της ουσίας θα την καθοδηγεί ο Ιφή, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Γάλλων. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Θα δούμε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Τζέριαν Γκραντ, τον Πάνο Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια, στο 3 Μαντζούκα, στο 4 Γιαμπουσέλε, στο 5 Μίτογλου. Αυτή είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έχει στη 12η του 4 νέα πρόσωπα, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Μπόγκα. Εάν προσθέσουμε και τον Μωράιτη με τον Μαντζούκα, οι οποίοι επιστρέφουν στο τριφύλι, στην ουσία η μισή δωδεκάδα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Παναθηναϊκός με τα πράσινα, με την νέα πράσινη φανέλα, με την Ακρόπολη στο κέντρο. Παρή με τα λευκά. Παρή, η οποία θα ξεκινήσει με Ιφή, όπως είναι λογικό. Ταρπέ, τον Γουόρεν. Στο 5 θα είναι ο Φάιγ και στο 4 ο Ρόντεν. Στο 3 μάλλον Ρόντεν, στο 4 ο Γουόρεν. Διορθώνω. Ο Γουόρεν, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα
Ήρθε στο... στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού. Τζάμπολ με Φάι και Μίτογλου. Καλή σεζόν λοιπόν σε όλους, να απολαύσουμε μπάσκετ, να το χαρούμε. Και ο καλύτερος σας κερδίσει το τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη συλλογή του 7 φορές. Ένα τρομερό κορεό από τους οργανωμένους του Τριφυλιού. Show must go on. Και πράσινα και λευκά χαρτόνια δημιουργούν μια εξαιρετική εικόνα εδώ στο Telecom Center. Στην εξέδρα των οργανωμένων. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Grand. Grand με τον Ιφή. Πάσα στον Ματζούκα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού και θα αποδεικνύει στην πρώτη επίθεση. Νομίζω, αν είναι αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ζέλκο Μπρόδοβιτς, εκτελέστηκε σε απόλυτο βαθμό, απόλυτα σωστά. Από την πάσα του Grand, ο Ματζούκα είναι ένας τρομερός σουτέρ και θα αποδεικνύει στην πρώτη φάση. 3-0 από τον Λευτέρη Ματζούκα. Ωραία ενέργεια από τον Ρόντεν, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι με το αριστερό layup. 3-2. Ο βοηθός του Μπρόδοβιτς, ο Σκέρδο, σηκώθηκε από τον πάγκο για να δώσει κάποιες οδηγίες για την άμυνα. Grand στον Καλαϊτζάκη. Αφήνει και πάλι στον Grand, ο οποίος προσπαθεί να αποστάσει τον Τάρπε. Δεν είναι πολύ εύκολο να καλούσε από τον Τάρπε, αλλά κερδίζει το φάουλ. Στη συνέχεια ο Grand από τον Φάιγ. Συνομιλούν ο Φάιγ με τον Τάρπε. Νέο πρόσωπο ο Τάρπε στην Παρί. Προσπαθεί να δώσει τον τόνο. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 3-2 Παναθηναϊκός προηγείται. Grant με τον Ρόντεν. 7 δευτερόλεπτα κερδίσει του Τριφυλλιού. Ζέλκο Μπρόδοβιτς για πρώτη φορά σηκώνεται από τον πάγο. Grant από τα 5,5 μέτρα φυκός. 5-2 από τον Τζέριαν Grant. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζότς δεν επιλέγει τους δύο νεφερμένους στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Φρανσίσκο και τον Πάντιο. Warren. Τάρπε για τρεις αμέσως. Θα στοχίσει ο Μίτογλου, θα σπρώξει την μπάλα στο Γιαμπουσέλε. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να μην δίνει δεύτερες ευκαιρίες στην γαλλική ομάδα, που εκτελεί πολύ πολύ γρήγορα, όπως και συνέβη τώρα με τον Τάρπε. Μίτογλου, από μέση απόσταση, ένα φλότερ κακό. Η μπάλα θα καταλήξει όμως στο Γιαμπουσέλε από το σκαμπίλι που δώσει την μπάλα Φάιγ. Γιαμπουσέλε και τον Ιφή και κάνει όμως τους παίκτες του να απλωθούν. Μίτογλου από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει εντελώς αμαρκάριστος. Τριμπάμαντα από την Παρή, φάουλ, έξιμο του Γιαμπουσέλε στον Ιφή, πάει και το σηκώνει. Καλό φάουλ, έξιμο φάουλ από τον Γιαμπουσέλε στο συμπέκτη της Γαλλίας. Αλιβέρτης και Διαμαντίδης, μία ακόμα μεγάλη επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Φαίνονται στον κύπο του κυπέδου, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει και εκείνος στο τριφύλι. Δίπλα-δίπλα με τον Φράγκη. Ιφή. Με τον Καλατζάκη τώρα με τον Γκράντα τις αλλαγές. Περνάει στο Φάι, κλείνει με τον Ματζούκα. Βγάζει έξω στον Ρόντεν. Ρόντεν για 3, είναι καλό σουτ και είναι φτωχό. 5-5 από τον Ρόντεν, ο οποίος πετυχαίνει τους 5 πρώτους πόντους της γαλλικής ομάδας. Τζάρετ Ρόντεν. Ξεκινάει πολύ καλά το μάτς. Ωραία πάσα του Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Άσχο λέει, άπαραχει το Μίτογλου να τελειώσει τη φάση. Μετράει, υπάρχει και φάουλ. Μετράει το καλά δηλαδητές. Άρχισε λίγο να σφυρίξουν. Μετράει το καλάθι από τον Μίτογλου, υπάρχει και φάουλ στον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ναι, βέβαια, το έχει κάνει φάει. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Θέλει τον Μίτογλου στο αριστερό χέρι. Και ο Μίτογλου, και από τον Μίτογλου, το θέσω σωστά, περιμένει πολλά ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο διάστημα που δεν θα έχει διαθέσιμο τον φάουλ. Στα 5. Έτοιμος ο Ντίνος Μίτογλου για την συμπληρωματική βολή. Ο Μπράντοβιτς, αν είδα καλά, κάνει νόημα στον Ντίνο να παίξει αλλαγές μετά στην άμυνα. Είναι πιο επιθετικός αλλαγές, αν καταλάβα καλά, από την κίνηση του Ζότς. Ο Ισκέρδο δίνει κάποιος οδηγής στον Καλατζάκη. Ο Καλατζάκης κυνηγάει παντού τον Ιφή, ακόμα και τώρα στη βολή που εκτελεί ο Μίτογλου. Έχει πάει δίπλα στον Ιφή. Θα είναι η σκιά του σήμερα, όπως και να το κάνουμε. Ο πιο απλητικός, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Πάρη. Μίτογλου βάζει για τη βολή 8-5. Το goal foul του Μίτογλου. Ήταν το δεύτερο foul του Φάι. Οπότε αποσύρθηκε και πέρασε το παιχνίδι 2-20. Foul του Καλατζάκη στον Ιφή. Πρώτο του Rhythmic Guard. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Προφανώς χειροκροτεί γιατί εδώ ήθελε να χαλάσει την επίθεση της Πάρια. Όπαρ και γένετο.

0: να μην αφήσει δηλαδή τους Γάλλους να βρουν ένα ελεύθερο σουτ. Ετιέν και Τζόνσον για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Χόμς, τρεις αλλαγές. Στην ουσία έχει αλλάξει τα 4-5 της αρχικής του πεντάδας ο Λεφεύ. Είπαμε, λειτουργεί με μια συγκεκριμένη λογική και φιλοσοφία η Παρή όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτές τις διαδοχικές αλλαγές, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για τους Γάλλους. Η τάπα του Γκραντ, τρομερή πάνω στον Τιέν, πάνω στο τρίποντο. Πανηγυρίζεται έξαλλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τον καλό του φίλο του Χουάντσο, από τον Δημήτρη Πασπαλώτο, γυμναστή της ομάδας. Τρομερή άμυνα του Γκραντ στον Τιέν. Του κατέβασε το γενικό εκεί. Αυτό θέλει ο Μπράντοβιτς, αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το λέει ο Ζώτς συνεχώς στις δηλώσεις του. Να κυνηγούν οι παίκτες του τους αντιπάλους, να μην κάνουν, να μην αφήνουν τίποτα εύκολο στον αντίπαλο. Ο Ρόντεν, ο οποίος έχει πετύχει τους 5 πρώτους πόντους της Παρή. Μαντζούκας και πάλι για 3 από 45 μήνες. Τώρα και πάλι εύστοχος, γιατί όχι, 11-5. Αφού τα έχει αυτά τα σουτάκια, ας τον αφήνουν να εκτελεί. Με 6 πόντους από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Ήταν πάρα πολύ καλός και στον Τουνοπόβλος Γιανακόπουλος και στην προετοιμασία γενικότερα. Είπαμε το μεγάλο κέρδος του Τριφυλιού. Χόμς μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ντοκοσί. Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Σκυλής και άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κατεβάζει την μπαλά. Αφήνει στον Γκραντ. Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά. Λέει στον Μίτογλου να πάει να κάνει screen. Για να αλλάξει με τον Γκραντ. Συνεχόμενες οδηγίες από τον Μπράντοβιτς. Γκραντ προσπείται. Μένουν 6 δευτερόλεπτα για του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Χόμς. Σταυρωτές. Τρίπλες από τον Γκραντ. Θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου, θα στοχίσει. Δεν θα πάρει ο Μίτογλου το rebound, δεν θα τα καταφέρει. Ο Ντοκοσί είναι αυτός που θα καθαρίσει τη φάση. Θα αφήσει τον Ετιέν. Ρόντεν, Χόμς από τη γωνία, δεν θα εκτελέσει. Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Μία ακόμα καλή άμυνα από τους πράσινους. Πραγματικά λαγκώνουν σίδερα στο ξεκίνημα. Τετράλεπτο, 11-5 για τον Τριφύλλη. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Το έπιστο βολόν. Και αυτό μέσα. 13-5. Από τον Λευτέρη Μαντζούκα που έχει 8 ήδη. Εάν βάλει και αυτό το πράγμα στο παιχνίδι του, αυτή την κίνηση με την μπάλα κάτω, νομίζω θα είναι όχι απλά ένα τεράστιο καιρό, τρομερό κάθεμα του μεταξύ από τον Κοσί. Νομίζω υπήρχε κεφάλαιο από τον Μαντζούκα, δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Τον Κοσί διαμαρτύρεται. Τρομερή ενέργεια, τρομερό πήγαινε όλα από τους Γάλλους για το 13-7. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντζούκα, που κατεβάζει και την μπάλα τώρα, ότι αν βάλει και αυτή την λεπτομέρεια στο παιχνίδι του, να μπορεί να παίξει με την μπάλα, να έχει τρίπλα και γενικότερα να. Ο Μίτολο θα στοχίσει ξεπαφή, θα πάρει ο ίδιος το θετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβαλε εκτός ο Warren, ο Τιέν. Ο Μίτολο πέφτει κάτω, σηκώνεται. Τρεις αλλαγές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέσσερις αλλαγές. Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα Λεσόρ. Μόνο για Μπουσέλε μπαίνει μέσα. Μένει μέσα. Οπότε περιφέρεια με Φρανσίσκο Μπάντιο. Στο 3 ο Μπόγκα, στο 4 για Μπουσέλε, στο 5 ο Λεσόρ. Δηλαδή από τους παλιούς, μόνο ο Λεσόρ είναι από το περσινό ρόστερ αυτή τη στιγμή στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. 13-7, 5 και 18 για το φινάλε του 10 λεπτού. Παρεπιπτόντως στην Παρή, βοηθός είναι ο Πουπέ, που ήταν προπονητής στη Βιλερμπάν. Είναι δίπλα λίγα τώρα με τον Λεφεύ. Λεσόρ αφήνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Τελεί για 3, με καλές προϋποθέσεις θα στοχίσει. Ο Λεσόρ όμως είναι για να πάρει το θετικό rebound. Θα βγάλει την μπαλά έξω για Μπουσέλε για 3 από την γωνία μόνος του. Ναι, 16-7. Το πανηγυρίζεται όντως ο Γάλλος. Η πρώτη του πόντι σε επίσημο μάτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ερέρα και εκείνος το παιχνίδι για την Παρή. Ερέρα. Το αριστερό διάδρομο κλείνεται, βγάζει την μπαλά έξω. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Τζόνσον. Η πάσα ήταν καταπληκτική από τον Ντοκοσί. Του σέντερ τη Παρή. Έπαιξαν κάτσα high-low τώρα εδώ οι Γάλλοι. Στην πλάτη του Μπόγκα. Κινήθηκε ο Τζόνς, πέτυχε το καλάθι 16-9. 4-46 το πρώτο κάλετο. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Κώστα, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στο στούντιο του Big Wings FM.
1: Μπορεί time out με τον Παναθηναϊκό να έχει μια διαφορά 7 πόντων, 16-9 και το Ματζούκα να ξεκινάει καυτός με 8 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μία ακόμα μέρα. Η Big Win, η αναμετρήση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Παναθηναϊκός έχει πάρει 4 επιθετικά rebound. Τη στιγμή που η Παρή έχει πάρει μόλις στο αμέσως 2 αμυντικά. Και αυτό αν μη τι άλλο δείχνει μαχητικό πνεύμα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας το έξω στη βολή ο Τζόνσον, παραμένει το 16-9 μετά το time out. Λάθος από τον Μπάντι που διαμαρτύρεται για φαουλ από τον Ερέρα. Εφηδιασμός για την Παρή. Αστοχή όμως το lay-up ψηλά ο Τζόνσον. Καλή άμυνα και από τον Λεσόρ. Εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό τώρα. Λεσόρ! Θα αστοχή στο κάρφωμα. Είναι και όμως ο Μπόγκα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σπαρή για το 18-9 double score για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή άμυνα ψηλά από τον Κωστή στο Λεσόρ. Στην προσπάθεια του Λεσόρ για κάρφωμα. Τρίποντο τώρα από τον Warren. Είναι ευστοχό 18-12. Είπαμε ο Warren. Σαν όνομα είναι το μεγαλύτερο όνομα. Εντάξει, πάρει λάθος τώρα από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να κλέψει. Ο Φρανσίσκο δεν τα καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Warren πέφτει κάτω. Νέα καλά με τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ. Συνδυασμό Παναθηναϊκό δεν το είχε δει ο Λεσόρ. Κοιτούσε με πλάτη την επίθεση της ομάδας του. Μπόγκα. Ήταν 4 παίκτες του Παναθηναϊκού με έναν της Παρή. Αλλά ο Λεσόρ δεν είχε καλή οπτική. Λεσόρ. Μακριά από το καλάθι. Εξεφτελούμε για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, Μπόγκα, lay-up, καλάθι και φάουλ. Πολύ καλή συνεργασία, μία ακόμα από τους πράσινους. 20-12, μπάσκετ τον Μπράντοβιτς νομίζω. Ξεδιπλωμένο πάνω στο glass floor. Τρίτη assist για τους πράσινους. Αρκούσε όλο αυτό για να προκαλέσει να ξέσπασμα στο τελικό μισό. Νωρίτερα το 20. Βρήκε την μπάλα. Πάμε. Ήταν καταπληκτική μια η άμυνα του ψηλά στο Λεσό. Στην προσπάθεια του να καρφώσει. Πάντσο αντί για Μπουσέλε. Χειροκροτείται και ο Ισπανός από τα αγαπημένα παιδιά της Εξέδρας. Και απολύτως φυσιολογικό. Να και ο Κώστας Λούκας δίπλα με τον Κέντρικ Νάν. Χειροκροτείται ο Κώστας Λούκας. Παρηγός του Παναθηναϊκού. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή ο Μπόγκα. 3-29 για το δεκάλεπτο. 21-12. Ο Μπόγκα στους 5, 8 έχει ο Μαντζούκας με απόλυτη ευστοχία.
1: 3-29 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλήπτου, 21-12 ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Είπαμε ότι ο Βαλανσιούνας με τους 11 πόντους οδηγεί την Ζάλγκης. Είπα επιστροφή στο μπάσκετ της Λιθουανίας σε συλλογικό επίπεδο, από τη Λέτουβος είχε ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς, ήταν στα τμήματα υποδομής και είχε δοθεί και δανεικός κάποια στιγμή. Και Σιλιέ του Βοσδίτας είχε κάνει την καριέρα και το ξεπέταγμα, τα ξέρει καλύτερα ο Νίκος που τα έχει παρακολουθήσει και την καριέρα του. Σιλιέ του Βοσδίτας για 2 χρόνια, 2,5 σεζόν και μετά έκανε το δικό του πέταγμα στο NBA. Έτσι Νίκο μου για τον Παλασσίνος που έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό τρόπο τώρα στην Ζαλγκύρης και η Ζαλγκύρης θα πάει πολύ καλά μέσα στο Βελιγράδι μέχρι στιγμής.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβόρη για να είναι σίγουρα στα play-off και βλέπουμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ στο Φερνάντο Μπουέστα Αρένα που έχει περίπου 9.500 φίλους του μπάσκετ. Ενημερώθηκα άλλωστε ότι η προσέλευση θα είναι και τόσο μεγάλη γιατί υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεσαιωνικό παζάρι στην Βιτόρια. Υπάρχει πάρα πολύς τουρισμός και αρκετός κόσμος δουλεύει και πάρα πολύ ζέστη μπορώ να πω. Για τον βορρά, τον ισπανικό, οι 33-34 βαθμοί είναι κάτι ασυνήθιστο. Αποθέωση και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και για τον Ντονταχόλ από πλευράς του Ολυμπιακού. Από δοκιμασίες για τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος ήταν στην Παλένθια και η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει αρκετές ζημίες στην Μπασκόνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ντόντα Χολ και η Μπασκόνια της οποίας στην δωδεκάδα χρωστάω, θα την πω ευθύς αμέσως, Χάουαρντ, Λόουσον, Σίμονς, Στιούαρτ, Ντουάρτε, Γιοξίμοβιτς, Κούρουτς, Σεντεκέρφη, Σπανιόλο, Μπόφρις και Φαρίντ. Ο Φαρίντ ασφάλως και γνωρίζει αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού από την περσινή αντιπαλότητά τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επακτηθεί ενός λεπτού υγιής, οπότε μπορούμε να έρθουμε σε ένα λεπτό Κώστα.
1: Ωραία, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, 24-15, 2-17 Γιώργο.
0: Ναι, επίθεση για την Παρή. Νωρίτερα είχαμε μια εντυπωσιακή τάπα του Λεσόρ ψηλά στο lay-up του Ερέρα. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει τη φάση ο Γάλλος, έκανε λάθος. Νέο τρίποντα από τον Ερέρα, αστόχο, θετικό rebound, όχι, αμυντικό από τον Χουάντσο, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά τον Καβαλιέρ. Τον καβάλισε τον Καβαλιέρ. Ο Χουάντσο, όχι, τι έκανε ο Μπόγκα, το απερδέθηκε με τον Φρανσίσκο. Ο Μπράντοβιτς κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση, ρεμίστε. Εδώ βιάστηκε ο Μπόγκα, νομίζω ότι ο παίκτης είναι στην γωνία. Χειροκροτεί και ο Φρανσίσκο τον Μπόγκα. Τον μπέρδεσε ο Φρανσίσκο τον Πόγκα εδώ, που πασαρέ στους ανθρώπους του κάτω στα Κότσιτς.
1: Γιώργο, ερχόμαστε προς το, στα τελευταία θέματα της πρώτης περίοδου. Τζάμπολ, είχαμε τώρα στη Βιτόρια.
2: Άρχισε το μάτς με τρίποντο από τον Σίμονς για την Μπασκόνια και απάντηση από τον Σάσα Βεζέκοφ. Σίμονς, Στιούαρτ, Τουάρτε, Κούρουτς και Τεντεκέρσκι στην 5 του Πάολο Γκαλγκιάτη, με τον Κούρουτς στο 5 και όχι τον Φαρίντ, με ένα δόκιμο δηλαδή σχήμα, ένα φόργουρ ουσιαστικά στη θέση 5, γιατί ο Φαρίντ είναι ο μοναδικός καθαρόιμος σέντερ της Μπασκόνια, όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση από την Βιτόρια. Ο Ολυμπιακός μάζεσαι στο rebound είναι με την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρωταθλητές Ευρώπης, και με το άσπρο σορτσάκι. Ο Ντόρσεϊ θα παίξει τα πόδια του Σεντεκέρσκι, θα γυρίσει από τα 4 μέτρα, θα σκοράρει για το 4-3 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Διαιτές αναμέτρησης είναι ο Ρόμπερτ Ροντερμόζερ από τη Γερμανία, ο Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία και ο Μάρτιν Κοβάλσκι από την Πολωνία. Σεντεκέρσκι για 3. Πολύ ωραίο, άμεση εκτέλεση από τον Λιθουανό. Και προβάδισμα εκ νέου για την Μπασκόνια. Σεντεκέρσκι, ο οποίος είναι από τους στάρ την Μπασκόνια πλέον. Δεν είχε καλή σεζόν πέρσι, μαχτιζόμενος και από κάποιους τραυματισμούς. Ο Γόρτ ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα πάρει το σκρίν από τον Βεζένκοφ. Θα πάρει την εσωτερική ο Γόρτ. Θα σουτάρει από τα 4,5 μέτρα και θα κάνει airball. Πολύ κακό σκρίν από τον Τάισον Γόρτ. Με την 23η φορά που οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει στην Βιτόρια, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 12 φορές, στην Μπασκόνια 15. Θυμίζω αυτό το φοβερό στατιστικό του 6-6 που έχει ο Ολυμπιακός σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας απέναντι στην Μπασκόνια. Αν σας κάνει εντύπωση από τη 12η που διάβασα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ισπανικό όνομα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό για την Μπασκόνια. Το συνηθίζει. Άλλωστε στην ιστορία της στην Ευρωλίγκα, είτε ως Τάου Γκρές, είτε ως Μπασκόνια, είτε ως Τάου, μόλις το 22,6% των παιχτών που χρησιμοποίησε ήταν Ισπανοί. Πάντως για την ώρα διόλου την έχει επηρεάσει, είναι μπροστά με 8-4, με ένα ακόμη καλάθι από τον Στιούαρτ. Ωραία πάσα του Μακιντάρη στη γωνία, αδύναμη γλευρά τρίποδο του Γουόρντ, κακόφι και αυτό από τον πρώην παίκτη της Παρί. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει άσχημα από την περίμετρο. Η Μπασκόνια ορμόμενη και από τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας, αλλά και από το κοινό της που πάντα.
1: Πάμε για το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου στο ΆΚΑ.
0: 45 λεπτά για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός στο συν 14, 29-15. Δύο βολές για τον Ετιέν από το φάουλ του Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο μαδικό για τους πράσινους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν σκοράρει 8 παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα ο Μωράιτς με τον Ρογκαβόπουλο, αλλά 8 από τους 10 που έχουν παίξει έχουν πάλι το όνομά του στον πύρακα του σκόρερ. Με τον Μαντζούκα να παραμένει πρώτο σκόρ με 8. Προβλήματα φάουλ για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν. Στα 2 είναι ο Φάγα για την Παρί. Τιέν και εκείνος με θητεία στο NBA ετοιμάζεται για 2 βολές. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Θετικό για την ομάδα του ο Μπράντοβιτς είναι ότι δεν αφήνει τέτοιες ευκαιρίες στην Παρί. Τα rebound νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι 16 για τον Παναθηναϊκό και μόλις 2 για την Παρί. 16-2 τα rebound. Έτσι, τρομακτικό, τρομακτική διαφορά για τους πράσινους που έχουν πάρει 8 επιθετικά. Παρί 2 rebound και τα 2 αμυντικά. Είναι χαώτης η διαφορά και δείχνει την θέληση, τη μαχητικότητα που υπάρχει στο τόπο του Παναθηναϊκού. Έτσι, για να βάζει και τις βολές, 29-17. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα στο 1 εναντίον 1, lay up, δεν μπορεί να το σταματήσει. Το Φρανσίσκο όταν θα πάρει τα βήματα και το διάδρομο. 31-17. 31 πόντους ο Παναθηναϊκός και έχουμε ακόμα και έχει ακόμα μια επίθεση λογικά. Η Παρί

0: Παναθηναϊκός προηγείται μετά το πρώτο δεκάλεπτο με 14 πόντους της Παρή. Και πάμε στον Νίκο Ζέβα ξανά στη Βιτόρια.
1: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την ασθένεια που έδειξε σε όλα τα τελικά αλλά και στο Super Cup. Πολύ κακή περιφερειακή άμυνα. Ο Μπαρτζόκας δείξε γρήγορα τα time out καθώς μπαστώνανε μπροστά με 14-6 έχοντας 4 στα 4 τρίποντα σε 167 δευτερόλεπτα. Δύο έχει βάλει ο Σεντεκέσκης, ένα ο Κούρτς και ένα ο Σίμονς. Έτσι ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης δεν περίμενε το τηλεοπτικό time out. Θα άφησαν τους παίκτες του που είναι τώρα στην επίθεση με Ντόρση, Χολ, Γουόρτ ξανά. Για να δείτε τον Χάουαρτ, πολύ ωραία πάσα στον Ντόντα Χολ, ο οποίος μπορεί να παίξει εκεί. Τον Κούρουτς και το κάνει. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό από την ωραία δημιουργία του Γουόρτ. 14-8. Εδώ πλέον που κεντρώνει τους έχασε. Θα γυρίσει ο Χολ και ο Κούρουτς που νομίζω ότι έχει μπερδέψει πάρα πολύ το πλάνο του Ολυμπιακού. Αυτή η επιλογή του Καλυμπιάτη να παίξει με τον Κούρουτς και όχι τον Φαρίτς. Στο 5-16-8. Γουόρτ στον Χολ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του, το ξέραμε πριν το μας. Φάουλ που κερδίζει ο Μπετζένκοφ από τον Κούρουτς για δύο βολές. Από την ωραία πάσα και πάλι του Tyson Ward. Και τώρα ο Κένεθ Φαρίτς θα κάνει την είσοδο του στο παρκέ. Και άλλη αλλαγή, ο Στιούαρτ θα μπει στη θέση του Φαρίτ και ο και έχεις πάει να πάρει κάποιες οδηγίες, έτσι θα παίξει ένα κανονικό σχήμα πλέον με το Φαρίτς στο 5, το Κούρουτς στο 4, η Μπασκόνια. Νομίζω ότι μια χαρά πάντως είναι κάνει τη δουλειά της να εμφυδιάσει. Παίζοντας με αυτό το χαμηλό σχήμα. Βεζένκοφ στην πρώτη βολή θα ψαχίσει. Ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας και πρώτος σκόρερ. 16-9. Όμως και για την δεύτερη ο Βεζένκοφ. Ευστοχίστη 16-10, φτάνει έτσι τους 6 πόντους, πολύ νωρίς στο μάτσο Μπεζένκοφ 6 και 17 ακόμη. Ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός δεν βελτιώσει την άμυνά του, έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που επιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο και παίζει αυτό το πολύ γρήγορο φρενήρι ρυθμό που του βολεύει. Λάθος πάσα του Κούρουτς τώρα, διαβάζει πολύ ωραία τι πήγε να κάνει με τον Ντουάρτε, ο Γουόρτ και ο Ολυμπιακός σε κατάσταση δευτερεύοντος εχνιδιασμού, καλά και φάουλ, όχι. Δεν μετράει λέει ο διαιτητής, ο κύριος Λεπερμός, ο Γερμανός. Χαμηλά το φάουλ στον Μπεζένκοφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε βάλει την μπάλα στο πάτωμα. Ο Γκαλγιάτη συνεχίζει τις αλλαγές. Θα περάσει ο Σπανιόλο τη θέση του Κούρουτς. Ο Χάουαρντ αντί του Σίμονς. Προσκάρει εντελώς την πεντάδα του πολύ νωρίς ο Γκαλγιάτη. Και να δούμε και τον Μάρκο Σάουαρ και αυτός με καλή σύσταση το 24-25 στην πρώτη του σεζόν. Πέρσι όχι το ίδιο καλά. Παραφορά για 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ που συστήθηκε εδώ στην Φερνάντο Μπέσα Αρίνα στην Ευρωλίγκα. Τόρση μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα άτσαλο drive. Ο Χολ μαζεύει το επιθετικό rebound, μπαίνει και το foul. Νούμερο 3 για την Μπασκόνια. Ένα έχει ο Ολυμπιακός. Ωραίο έξινο foul από τον Λόσον, χαμηλά στον Χολ. Μακιντάρι στον Γουόρντ. Ξανά Χολ. Μακριά από το πεδίο βολής του Αμερικανός, δίνει στον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι με το Σπανιόλο τώρα. Συνεχόμενα σκρίνει στον Μακιντάιρ, ο οποίος τελικά αποφασίζει να σουτάρει για τρεις και αστοχή. Εκτοπικό rebound από τον Γουόρντ, ο οποίος δίνει τις μάχες του. Παίρνει φάουλ για δύο βολές, δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Εδώ στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα που έχει το όνομά της από έναν άνθρωπο που... Ο Φερνάντο Μπουέσα ήταν από τους κορυφαίους σοσιαλιστές πολιτικούς. Έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα στη χώρα των Βάσκων κατά της τρομοκρατίας. Δολοφονήθηκε το 2000 από την οργάνωση ΙΕΤΑ. Και η Μπασκόνια, επειδή στον αθλητισμό είχε συμβάλει πάρα πολύ στο να χτιστούν γήπεδα, κολυμπητήρια εδώ στην Βικτόρια και σε όλη την περίοδο στην περιοχή της Άλαβα, αμέσως έδωσε το όνομα του γηπέδου στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δύο βολές έξοχες από τον Χολ 16-12.

0: Μπασκόνια στην επίθεση ξανά, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει σφίξει την αμερά του. Σεντεκέρι στις 3-3. Λέγαμε ότι ο Σεντεκέρι στις πέρσι είχε κάνει μια πολύ κακή σεζόν λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπιζε. Για την ώρα αυτό, πρώτο τετράλεπτο πεντάλεπτο του μάτς, θυμίζει το Σεντεκέρι στις 24-25 που έκανε μια μαγική σεζόν. Τώρα για την απάντηση, ναι, 19-15 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: 19-15 στο φινάλε της, στο μέσο μου, συγγνώμη, της πρώτης περίοδου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα η Big Win. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% κανιότητα. Ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρια και προποθέσεις στο bigwin.gr. Πάμε και στον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Γιώργο.
2: Σταθερά στους 14 Παναθηναϊκός έχει μονιμοποιήσει μια διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. 33-19, 8-41 για το φινάλε του ημιχρόνου. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο φάουλ του Μπόγκ, ο οποίος πάει τώρα στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μαντζούκας. Βέβαια με δύο Μαντζούκα δεν ξέρω και κατά πόσο είναι πρόβλημα αυτό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο έβαλε ένα γκολ φάουλ. Τώρα ετοιμάζει να κλείσει και την πληρωματική βολή για να φέρει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο συν 15. 33-19, 8-41 για το ημιχρόνο Κώστα.
1: 8-41 για το ημίχρονο, 33-19. Πάμε και άλλη μια βόλτα από την Βιτόρια πριν δώσουμε το λόγο στον Τρίτα Μπάκο, γιατί σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο Σερβία Ελλάδα.
0: Εντυπωσιακή επικεντρώνω στην εργασία του Χολ με τον Ντόρση και κάρφωμα του Ντόρση. Προηγουμένως η Μπασκόνια πέτυχε το έκτο της τρίποντο σε 6 προσπάθειες. Ομοβροντία πραγματικά από τους γηπεδούχους που έχουν βρει ρυθμό. Μάλιστα αυτό ήταν, να το πω έτσι, μαρκαρισμένο τρίποντο, δεν ήταν από αυτά που σούταραν οι Βάσκοι χωρίς πίεση. Το έβαλε ο Λόσον. Απάντησε ο Χολ με κάρφωμα. Η ώρα του Γιάν Μοντέρο. Ο Μακιντάιρ στον πάγκο χειροκροτείται θερμά από το κοινό. Πολύ αγαπητός ο Μακιντάιρ, πολύ αγαπητός και ο Χολ, πολύ αγαπητός και ο Παλό Γκαλκέτη, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι πέρυσι πήραν το κύπελλο Ισπανίας, ήταν μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό το πιστώνεται ο Γκαλγκιάτη. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά κάτω από τους 5. 4-8 για το φινάλε. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ ψηλό σκορ. Αναμενόμενο σε ένα βαθμό, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το επιτρέψει.
1: Λίγο μετά τα μισά της πρώτης περίοδου, 22-17-39 πόντι. Ήδη θα έχουμε πολύ ψηλό σκορ, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Ώρα να πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο. Πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά για τη χώρα μας μάλλον. Κόντρα στην Σερβία, στο Βελιγράδι, ξεκινάει αυτή η περιπέτεια. Στην πρώτη κατηγορία του Nations League, Σωτήρης Αμπάκος έχει το λόγο.
3: Καλησπέρα σας από το Ράικο Μίτης του Βελιγραδίου, την έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Φυσικά είναι και έδρα στα περισσότερα μάτς της Εθνικής Σερβίας. Η Σερβία υποδέχεται την Ελλάδα στην πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League, είναι η πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, εκεί που πέρα από την Ελλάδα και τη Σερβία υπάρχει η Ολλανδία και η Γερμανία. Θυμίζω μάλιστα το άλλο μάτς του ομίλου στην κορυφαία κατηγορία, στο UEFA Nations League, το Ολλανδία-Γερμανία που διεξάγεται την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, της Σερβίας και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες παρατάσσονται για την καθιερωμένη φωτογράφηση. Αρχηγός εθνικής ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο στράικερ της Μπενφίκα. Από την άλλη πλευρά, για την γηπέδουχο ομάδα της Σερβία, αρχηγός είναι ο Ντούσαν Τάντιτς. Επέστρεψε στην Σερβία μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες. Παίρνει και το περιβραχιόνιο ο μεσοπιθετικός της Μίγκη.
1: Ένα μικρό θεματάκι. Για πάμε για λίγο στον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
2: Παραμένει το συν 17 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αναλάβει από το Λεσόρ. Εκεί πάσα στο Μαντζούκα. Πολύ δυνατή. Ο Μαντζούκα όμω χειροκροτεί το συμπέκτη του. 7-52 για το φινάλε του ημιχρόνου. Πραγματικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ώρες-ώρες στην άμυνα σκυλιάζουν. Δεν αφήνουν την παρή. Να πάρει ανάσα.
1: 36-19, 7-52 πριν 64 περίοδο. Νίκο.
0: Πολύ καλά και από τον Λόουσον. Φέρνει ξανά την Μπασκόνια στις 3 πόντους. Δόρισε για 3. Τι μάτς παρακολουθούμε. 24-24. Σε λιγότερο από 7 λεπτά παιχνιδιού.
1: Σε λιγότερο από 7 λεπτά, 48 πόντοι σε αυτό το μάτς και έχουμε ακόμα 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Κονσέρτο για πολυβόλα. Και πάμε στο Τρίτα Μπάκο. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο θέμα με την επικοινωνία. Σωτήρη.
3: Ακούγομαι καλά τώρα.
1: Τώρα μια χαρά, ναι.
3: Σερβία-Ελλάδα σε λίγο σέντρα στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έλεγα ότι επέστρεψε ο Τάντιτς στην Σερβία, ο άσος της Νάιμέγκεν. Εκτός αποστολής για την εθνική μας ομάδα είναι ο Ντόι, ο Τριάντης και ο Κιζηρίδης, δύο παιδιά που ήταν στην αποστολή, αλλά το ρόστερ είναι μεγάλο, 26 ποδοσφαιριστές, κόπηκαν τρεις παίχτες, 23 άλλωστε, το ίδιο συμβαίνει και με την Σερβία. Εκτός εδώ και μέρες ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Μπεσίκτας, λόγω τραυματισμού, αλλά και ο Αλεξάνδρ Μίτροβιτς, εδώ και πολύ καιρό της Αλ Ραγιάν, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σερβίας. Σέντρα στο μάτς με την κατοχή για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν τις λευκές εμφανίσεις. Όλο λευκό, πάνω κάτω. Το ίδιο και για την εθνική μας ομάδα που έχει μπλε πάνω κάτω. Πιέζει τώρα από τα δεξιά ο Καρέτσας σε μια διάταξη για την εθνική Σερβίας που έχει σίγουρα τον Γιώβιτς στην κορυφή. Να δούμε αν είναι κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Η ενδεκάδα είναι Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς στην εστία. Πιθανότητα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σίμιτς, Εράκοβιτς και Παύλοβιτς από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με τριάδα στην άμυνα οι Σέρβοι. Ο Κώστιτς αριστερά, fullback. Δεξιά ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μαξίμοβιτς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Και Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς είναι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Τάντιτς, να δούμε αν θα είναι σε ελεύθερο ρόλο. Και μπροστά σίγουρα ο Γιώβιτς και κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Για την εθνική μας ομάδα, το 4-2-3 που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην εστία είναι ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης. Αριστερά αγωνίζεται ο Τσιμίκας. Οι δύο στόπερ για πρώτη φορά μαζί στο κέντρο της άμυνας ως δίδυμο. Ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο. Έχουν παίξει οι δυο μαζί, αλλά μαζί με τον Κουλιεράκη σε τριάδα στην άμυνα στα φιλικά του Ιουνίου. Στην μεσαία γραμμή ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Πολλές φορές έχουν παίξει δυο τους τα τελευταία δύο χρόνια. Μεσοπαιδευτικά αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσα. Στη μέση ο Μπάμπης Κοστούλας για πρώτη φορά βασικός και στην κορυφή ο Παυλίδης. Μέσα στη μεγάλη περιφέρεια η Σέρβη γυρίζει μπάλα από τον Γιώβιτς. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την Σερβία από τα δεξιά. Σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, το κόρνερ για την Σερβία. Κώστα, θα σε παρακαλέσω, δεν έχω monitor, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου από το στούντιο. Σέντρα από τα δεξιά τώρα, το γέμισμα στο κόρνερ της Σερβίας. Ο Τάντης θα θελέσει, φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Παυλής που είχε οπισθοχωρήσει. Ξανά η μπάλα για την Σερβία. Ο Μιλίκοβιτς-Σάβης κατέβασε. Έχει την μπάλα ο Τάντιτς. Θα κάνει τις τρίμπλες. Έχει τον Τζόλι εκεί. Τον Καρέτσα. Η μπάλα φτάνει στον άξονα. Ξανά η κατοχή για τους Σέρβους. Θα γεμίσει ο Εράκοβιτς. Στα δεξιά η μπάλα πάλι. Είναι ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Ζίφκοβιτς. Πίσω η μπάλα. Σίμιτς και αυτός τον Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Κρατάει ο goalkeeper της Νάπολη. Ζητάει να ανοίξουν οι πλάγοι μπακ. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Παύλοβιτς. Κοντά του τον Κώστης, κρατάει, παίζει παράλληλα για τον Εράκοβιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς, ο στόπερ της Μίλαν. Παίρνει στο χώρο τώρα ο Κώστης, ανεβαίνει ο μπακ της Αϊτχόφεν. Και σήμερα παίζει αυτό το ρόλο του fullback. Το κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και στη Γιουβέντους και στην εθνική ομάδα.
1: Ευκαιρία να πάμε για λίγο στο Telecom Center Athens. Γιώργος Πετρίδης.
2: 38-22 στην 16 τον Παναθηναϊκό, 5-50 για το ημίχρονο. Με τον Φρανσίσκο να έχει ανέβει στους 10 πόντους και έναν από το σκορ του Τριφυλλιού. Παναθηναϊκός τώρα με Grand Galaitzaki, την αρχή του πεντά δηλαδή. Μαρτζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Grand πρέπει να εκτελέσει γιατί λιώνει ο χρόνος επίσης του Παναθηναϊκού. Το κάνει ο Καλατζάκης από τη γωνία. Θα στοχίσει. Τα rebound Κώστα, μιας και τα αναφέραμε νωρίτερα. 21-3 μόλις τώρα πήρε το. 21-4 μόλις τώρα πήρε το τέταρτο rebound η Παρί.
1: Πάμε στην εθνική.
2: Από τον Ζίφκοβιτς. Τέταρτο λεπτό με γκολ του Ζίφκοβιτς. Η Σερβία ανοίγει το σκορ. Ήταν η προσπάθεια από τα αριστερά της Σερβίας. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο ανενόχλητος ο Ζίφκοβιτς. Δεν είχε πρόβλημα να στείλει με το αριστερό την μπάλα στην εστία του Τζολάκη. Το γκολ στο τέταρτο λεπτό για τη Σερβία πάρα πολύ νωρίς. Παρατηρήσαμε την ομάδα
3: την εθνική ομάδα είναι πολύ χαλαρή σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων από τα αριστερά. Δεν λειτουργήσαν και οι αλλοκαλύψεις, τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάρισε ο Ζίβκοβιτς με πολύ εύκολο τρόπο. Δίνει προβάδισμα για την Σερβία μόλις το τέταρτο λεπτό εδώ στο Ράικο Μίκιτ. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας.
1: Σωτήρη, συνεχίζεις.
3: Βαγιανίδης, η μπάλα στον Μαυροπάνο, πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα πρέπει να βρει το ρυθμό της εθνικής μας. Έχει μπει πάρα πολύ νοθρά σε αυτά τα πρώτα 4-5 λεπτά. Γέμισμα στον Τζόλι, μέσα στην μεγάλη μέσα Τζόλις. Ωραία τρίβλα, Τζόλις κρατάει, κατεβάζει. Φέρνει την μπάλα μέτρο από την εστία. Δίνει στον Καρέτσα, δοκάρει μπάλα στο σούτ αυτό από τον Καρέτσα. Στο έκτο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Ο Τζόλις γύρισε, βρήκε τον Καρέτσα, τον άσο της Ντόρτμουντ. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Σάβιτς. Στο έκτο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Η πρώτη φορά που ανέβηκε στο τερέν, πήρε μέτρα η Γαλανόλευκη. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή από την ενέργεια του Τζόλι που κέρδισε τις κόντρες, κέρδισε τις μονομαχίες. Στο χώρο δεν το πιάνουν. Γύρισε τον Καρέτσα, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Μεγάλη στιγμή, αλλά δυστυχώς η εθνική μας δεν πήγε καλά στο μάτς. Γέμισμα τώρα για την Σερβία. Κερδίζει εκεί προσωρινά όμως ο Καρέτσας. Ήθελε να βρει τον Τζόλι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν τώρα οι δύο πλευρές της εθνικής μας. Τζόλι στα αριστερά, δεξιά ο Καρέτσας. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Γεμίζει ο Παύλοβιτς. Σε ένα χώρο που κινείται ο Τσβέτκοβιτς. Η εθνική παίρνει την μπάλα με τον Βαγιανίδη. Μαυροπάνος. Πίσω η Μπαλαρέτσος, ο Ρέτσος αριστερός στόπερ, δεξίο ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος και Βαγιανίδης. Παίζει πάλι ξανά με τον Μαυροπάνο, τον στόπερ της West Ham, πίσω στο Τζολάκι. Ο πορτιέρε της Χαλ δίνει στον Ρέτσο, κρατάει ο Ρέτσος. Ψάχνει στήριγμα, κινήθηκε τώρα ο Ζαφίρης ανάμεσα στις γραμμές. Παράλληλα για τον... Μαυροπάνο, Βαγιανίδης. Παίρνει ο Καρέτσας, κάνει την τρίπλα. Στο χώρο τώρα Κουρμπέλης κάθετα. Βαγιανίδης ανεβαίνει. Βαγιανίδης, Κοστούλας, στη μεγάλη περιοχή Κοστούλας. Σου την μπάλα από τον Ζαφίρη. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί. Σέντα του Τσιμίκα. Δεύτερο δοκάρι για τον Καρέτσα. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Νέα κατοχή μπάλας από την εθνική μας με τον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Ζαφίρης. Δείτε τον Κουρμπέλης, παίρνει τώρα ο Κουρμπέλης. Κρατάει τώρα ο Ζαφίρης. Κάνει την κάθε κίνηση ο Ζαφίρης. Παίζει τον Κοστούλα κάθετα για τον Κουρμπέλη, για τον Παυλίδη. Χωρίς αποτέλεσμα μπλοκάρει εκεί ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Στην κάθε πάσα του Κοστούλα με τον Παυλίδη. Είναι ένα ζήτημα αυτή η συνεργασία να βγει του Παυλίδη με τον Κοστούλα. Σημείο ότι θυμίζω ότι ο Κοστούλας παίζει πίσω από τον Στράικερ, εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτα συνήθως, σε αυτό το 4-2-3-1. Γεμίζει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Προσπαθεί να βρει την μπάλα εκεί ο Ζίβκοβιτς, κερδίζει με τον Τσιμίκα. Τζόλις. Τσιμίκας. Ρέτσος. Τζολάκης γρήγορα, δεξιά στο Βαγιανίδη. Όρθιος ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από το ξεκίνημα του μάτς. Βρέχει εδώ και λίγα λεπτά στο Βελιγράδι. Δεν έχει κόσμο το γήπεδο, έχει τους 500 περίπου Έλληνες και πολύ λίγο κόσμο. Απρόσμενα πολύ λίγο κόσμο για την Σερβία. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα για τον Κοστούλα, σουτάρει μπάλα, out. Ωραίο το γύρισμα του Τζόλι στον Κοστούλα που πήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλό το τελείωμα όμως του άσου της Brighton, η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Σάβιτς. Αυτή η φάση στο 9 για την εθνική μας ομάδα από το σούτ αυτό του Μπάμπη Κοστούλα. Από το σούτ αυτό το 9 αυτή τη στιγμή. Η εθνική μας που μετά τον γκολ, σαν να ξύπνησε, να κυκλοφορεί την μπάλα για να αλλάξει.
1: Σωτήρη, πρέπει να σου πω ότι στο tackling που γίνεται, είναι και το τερέν ολισθηρό πολύ, αλλά πρέπει να έχουν βρει λίγο την μπάλα γιατί τους έχουν αλλάξει την πορεία οι αμυνόμενοι Μπήκε το τάκλινγκ και άλλαξε, χάλασε λίγο αυτή την μπάσα του Τζόλι προς τον Κοστούλα.
3: Το καταγράφουμε αυτό, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια ενέργεια ξανά του Τζόλι από τα αριστερά, που βλέπουμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού πόσο φορμαρισμένος είναι, πόσο καλή κατάσταση είναι με την ομάδα του, την Άρσενα, στην Premier League. Θέλει να λάβει πρωτοβουλίες. Χρειάζεται τον Τζόλι η εθνική μας ομάδα να λάβει πρωτοβουλίες, να βγει μπροστά. Μαυροπάνος. Βαγιανίδης, ξανά Μαυροπάνος. Και τώρα ο Ρέτσος.
1: Παραμένει Σωτήρη στη γραμμή σου, παραχωρώ τη σκητάλη στον Γιάννη Τσαούση για την συνέχεια. Ο Γιώργος Πετρής είναι στο Telecom Center Athens. Ο Νίκος Ζέρβας είναι στην Βιτόρια, στην Bernardo Brescia Arena, για να δώσει συνέχεια στην δική του ενημέρωση για τον Big Wings Sport FM. Σωτήρη Ταμπάκος, ακούμε.
3: Στο 10ο λεπτό τώρα στο μάτς, Σερβία, Ελλάδα. 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό, μετά από μια αδράνεια συνολικά της εθνικής μας ομάδας. Η μπάλα ξεκίνησε από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά, και μπήκε στη μεγάλη περιοχή, εκεί που βρέθηκε στο δοκάρι ο Ζίβκοβιτς για να γράψει το 1-0 για τους Σέρβους. Από τα δεξιά η εθνική μας ομάδα. Για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στην την μπάλα στα δεξιά, όπως επιτίθεται η Γαλανόλευκη. Έχει ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουρμπέλης. Οι διεθνείς που έχουν μείνει στα όρια της μεγάλης περιοχής είναι ο Ζαφίρης, ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης. Σεντράρι, διώχνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς από το κόρνερ του Καρέτσα. Τζόλις τώρα, κρατάει ο Τζόλις. Από τα αριστερά φέρνει την μπάλα στα δεξιά, σε ένα χώρο που είναι ο Ζαφίρης. Καρέτσας ξανά. Ζαφίρης, σεντράρι, διώχνουν οι Σέρβοι. Κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει τη φάση και ο Τσιμίκας. Πριν περάσει κόρνερ, και είναι κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Βάζει στο σώμα του εκεί ο Τσιμίκας, ο μπακ της Λίβερπουλ. Και θα πάει να το εκτελέσει το κόρνερ ο Τζόλις. Στο 12ο λεπτό είμαστε. Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Έλεγα ότι δεν έχει κόσμο το γήπεδο, ανέλπιστα. Οι προλέψεις λέγανε ότι θα έχει πάνω από 30.000 Σέρβους, αλλά έχει πάρα πολύ λίγους στις εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Τζόλις εκτελεί, πρώτο δοκάρι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, απομάκρυναν οι Σέρβοι. Κυνηγάει τώρα για να καλύψει ο Τσιμίκας πίσω στον Τζολάκη. Οργανώνεται ξανά ελληνική ομάδα. Γεμίζει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Καρέτσα. Κατεβάζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Δίνει στο Βαγιανίδη. Κουρμπέλης, Βαγιανίδης. Ξανά Κουρμπέλης. Όλα αυτά πάνω τη μεσαία γραμμή. Έχουν μείνει κάτω τη μεσαία γραμμή τώρα οι Σέρβοι, που πανηγύρισαν όλοι μαζί στον πάγκο με τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Και οι Σέρβοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση, θέλουν να γυρίσουν την κατάσταση. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο χρόνο, σίγουρα, ίσως και λίγο περισσότερο. Κουρμπέλης στον άξονα. Ρέτσος ανεβαίνει, περνάει τη μέσα γραμμή. Ρέτσος παίζει με τον Τσιμίκα. Τσιμίκας πάει στον ασυνδέτο ενός με τον Ζίβκοβιτς. Δίνει στον Τζόλι, Κουρμπέλης. Κουρμπέλης δεξιά τώρα στον Βαγιανίδη. Προσποίηση του Βαγιανίδη πάνω στον Τζβέτκοβιτς. Πίσω τώρα Μαυροπάνος, Ρέτσος. Παράλληλα παίζουν οι διεθνείς μας. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Βαγιανίδης. Ετοιμία. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Κοστούλας, ωραία προσπίση του Κοστούλα. Κυνηγάει τώρα ο Καρέτσας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Στα ρόλια της μεγάλης περιοχής. Σιού του Καρέτσα. Απέκρουσε εντυπωσιακά εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δύσκολη απέκρουση του γκολκίπερ της Νάπολη. Ξανά η εθνική. Τζόλις θα σεντράρει. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Καρέτσα στο 14ο λεπτό. Ζαφίρης. Αριστερά Τσιμίκας. Θα σεντράρει. Ψάχνει το κεφάλι του Παυλίδη και του Καρέτσα, που μπήκε στο πρώτο δοκάρι ο εξτρέμ της Dortmund. Καλή στιγμή στο 14 με το σουτ του Καρέτσα. Το κόρνερ τώρα από τα αριστερά που σε πετύχει η εθνική μας. Έτοιμος ο Τζόλις είναι. Διώχνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς, ένας πάρα πολύ καλός goalkeeper. Ζαφίρης. Βαγιανίδης, ξανά Ζαφίρης. Στα δεξιά του εθνική μας ομάδα. Οργανώνονται οι Σέρβοι που είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Κρατάει ο Ρέτσος πάνω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Τσιμίκας κάνει την κίνηση. Ο μπακ της Λίβερπουλ δίνει στον Τζόλι. Στη γραμμή ο Τζόλι συγκλίνει. Δίνει στον Κοστούλα. Μπάμπης Κοστούλας. Δεξιά τώρα. Βαγιανίδης. Και Καρέτσας. Κάνει την κίνηση ο Βαγιανίδης. Δίνει ο Καρέτσας στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης. Ωραία για τον Κοστούλα. Shoot out. Μεγάλη στιγμή και αυτή στο 15ο λεπτό για να εσωφαρίσει η εθνική μας ομάδα. Αυτή η συνεργασία φύγε πάρα πολύ καλά. Από τα δεξιά με τον Καρέτσα και τον Βαγιανίδη. Μπήκε στη φάση ο Μπάμπης Κοστούλας, ούταν η μπάλα out. Το τελείωμα λίγο καλύτερο να γινόταν, η μπάλα πήγαινε μέσα, δεν μπορούσε να τη δράσει εκεί ο Μιλικοβιτσάβης, ήταν από κοντινή απόσταση. Σουτ συγκίνηση του striker της Brighton, η μπάλα πέρασε out. Μαζεμένες στιγμές για την εθνική μας ομάδα, με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα. Κατεβάζει τώρα ο Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλι στον άξονα. Ξανά Κουρμπέλης. Οργανώνεται τώρα και η εθνική μας ομάδα. Ανοίγουν οι πλάγοι.
4: Σερβία-Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο Telecom Center Athens να δούμε πώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Εντυπωσιακά από ό,τι βλέπω, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Με ένα μπάζερ, καλησπέρα Γιάννη. Με ένα μπάζερ μπίτερ τρίποδο του Γιαμπουσέλ που δεν ξέρω βέβαια αν θα μετρήσει γιατί είναι οριακό όταν έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του. Για κάποια δέκατα θα δούμε τώρα το δουν οι διαιτητές στο τριπλέ. 45-31. Με μια επιφύλαξη είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και με 19 πόντους, 42-23. Δέχτηκε ένα σερί 8-0, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ζελικουμπέδες, ο οποίος μάλιστα ζήτησε και time out σε αυτό το σερί των Γάλλων. Με το τρίποντο αυτό του το buzzer beater του Γιαμπουσέλε έχουμε αυτό 45-31, αλλά επαναλαμβάνουν με επιφύλαξη γιατί οι διαιτητές είναι ήδη στη γραμματεία και κοιτούν το instant replay το αν θα το μετρήσουν. 10 πόντους ο Φρανσίσκο, 8 ο Μαντζούκας για τον Παναθηναϊκό, που έχει 10 στα 20 δίποντα και 6 στα 17 τρίποντα, ή μπορεί και όχι αν δεν μετρήσει το σου του Γιαμπουσέλε. Δεν μετράει λένε διαιτητές, οπότε διορθώνουμε κι εμείς. 42-31 είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη για την Παρί, πρώτο σκόρερ είναι ο Ερέρα, ο οποίος έχει 9 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. 42-31, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια. Early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Κοινή Καινοτομίας Αλφα. Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστή.

0: μοναδικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
2: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Αριστερά στην γραμμή ο Τσιμίκας κατεβάζει με το στήθος, δίνει στο Τζόλι. Ωραία κίνηση, Ζαφίρης. Τσιμίκας θέλει να βρει ξανά τον Ζαφίρη. Δεν ήταν καλή επιλογή του Τσιμίκα, η μπάλα πέρασε out. Ήταν μακριά από τον χώρο που κινήθηκε εκεί και ο Τζόλις και ο Ζαφίρης. Η μπάλα πέρασε out, καμία ανησυχία για την εστία των Σέρβων. Πρέπει να έχει 10.000, συνολικά και πολλούς, Σέρβους στο γήπεδο, στο Ράικο Μίτιτς. Και υπάρχει και μια εξέταση κλειστή λόγω τιμωρίας των Σέρβων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά και πάλι είναι άδειο το Μαρακανά, όπως λέμε παραδοσιακά, λιγότερα από 10.000 Σέρβοι στο γήπεδο. Και περίπου 500 Έλληνες που έχουν έρθει, που έχουν βρεθεί εδώ στο Βελιγράδι για να υποστηρίξουν τους διεθνείς μας. Τζολάκης θα γεμίσει, ψάχνει τον Παυλίδη, βάζει στην πλάτη τον Εράκοβιτς, το φάουλ που κερδίζει ο Φόρτης Μπενφίκα. Ρέτσος πίσω για τον Τζολάκη. Μαυροπάνος που κάνει μια πολύ καλή σεζόν στο ξεκίνημα της Championship με την West Ham, έχει σκοράρει, έχει πετύχει 4 γκολ με τους Λονδρέζους. Ζαφίρης πίσω στον Μαυροπάνο. Τζολάκης γεμίζει ψάχνοντας τον Τζόλι. Κερδίζει με το κεφάλι ο Σίμιτς. Μονομαχία του Μαξίμοβιτς εκεί με τον Κουρμπέλη. Είναι στο έδαφος. Ο Κουρμπέλης σηκώνεται σε αυτή την μονομαχία με τον Μαξίμοβιτς. Με εκεί διακοπή στο μάτς. Στο 24 είμαστε, Σερβία-Ελλάδα. 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4ο λεπτό.
12: Με την ευκαιρία της διακοπής πάμε να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός με την Πασκόνια Νίκος Ζερβάς.
13: Στο συν 10 σταθερά, 52-42, 1-56 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τη θέση στο Βεζέγκοφ. Ο Μακιντάιρ επιστρέφει επίσης αντί του Κόρι Τζόζεφ. Πάρα πολύ καλή όλοι. Και ο Τζόζεφ έχει δώσει πράγματα. Και ο Μοντέρο που έκανε στον πάγκο με 8 πόντους και 4 assist. Γενικότερα ο Ολυμπιακός επιθετικά βγάζει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Έχει ήδη 11 assist για 5 λάθη. Και αυτό που καλείται να κάνει για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και παράλληλα και την νίκη είναι να βελτιωθεί στην άμυνά του που έχει δεχτεί 43 πόντους. Πολύ καλύτερη βέβαια η κατάσταση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζω η Μπασκόνια προηγήθηκε με 22-14 και έκτοτε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο συνεπής στην άμυνά του. 44-52, 1-56 για το φινάλε του ημιχρόνου, Γιάννη.
12: Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, ο Τερσταμπάκος.
11: Στο 25ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα στο Ράικο Μίτιτς, 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζήφκο, στο 4ο λεπτό, ύστερα από την ενέργεια του Τάντιτς. Συνέχεια στο μάτς, θα μπουν σε πολύ λίγο οι δύο ποδοσφαιριστές στο τερέν που είχαν πέσει κάτω από την ενέργεια μονομαχία. Σε περίπου ένα λεπτό. Παύλοβιτς, κατά τη μέσα γραμμή τώρα θα ανέβουν οι Σέρβοι ψηλά στο τερέν. Για τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, δεξιά η μπάλα, Εράκοβιτς. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Σβέτκοβιτς. Δεξιά για τον Αντρίγια Ζήφκο, σεντράρι, μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Γιώβιτς. Πίσω η μπάλα για τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, χωρίς αποτέλεσμα. Κερδίζουν οι εθνείς μας με τον Παυλίδη. Δίνει στον Τζόλι, στον χώρο. Ανεβαίνει ο Τζόλις, θέλει να γυρίσει. Ήταν καλή σκέψη, αλλά όχι σωστή επιλογή το τελείωμα της πάσας δηλαδή για να βρει τον Καρίτσα και τον Μπάμπη Κοστούλα. Πλάγιο τώρα για την Σερβία. Φάουλ, μόνο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η υπεδούχος ομάδα. Ήταν καλή σκέψη του Τζόλι, αλλά όχι σωστή όμως η πάσα, είτε για τον Μπάμπη Κοστούλα, είτε για τον Καρέτσα που βρέθηκαν στη μεγάλη περιοχή. Αργά τώρα ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς για να εκτελέσει αυτό το. Το χτύπημα του Σάβιτς θα φέρει την μπάλα προς την πλευρά της εστίας του Τζολάκη. Κατεβάζει ο Κώστιτς. Ψάχνει εκεί να βρει τον Μαξίμοβιτς. Πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά με τον Κώστιτς. Τάντιτς. Ωραία για τον Κώστιτς. Συνεργάζονται. Κώστα χεντράρι, κοντράρι μπάλα. Διώχνει ο Βαγιανίδης. Μπαίνει στην πορεία της φάσης ο Κοστούλας. Πλάγιο την εθνική μας. Και εδώ οι Σέρβοι με τον Κώστιτς, τον Τάντιτς συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά. Δεν λειτουργήσαν καλά τα μακαρίσματα και βρέθηκε σε καλή θέση ο Κώστιτς για σεντράρι. Παύλοβιτς κατεβάζει. Εράκοβιτς. Ο στόπερ της Αυσοσπορ δίνει πίσω στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Στα αριστερά, Παύλοβιτς. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Γκολκίπερ της Νάπολη, αργά-αργά. Τώρα όλοι οι διεθνείς μας είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η τετράδα της άμυνας είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Παύλοβιτς για τον Κώστιτς. Παίρνει ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς της Αλ-Χιλάλ. Πίσω στον Παύλοβιτς γεμίζει.
12: Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου στην Βασκόνια.
13: Υπάρχει time out από την Βασκόνια. 46-56 το σκορ. 5-2 πριν από το φινάλε. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, αν το βγαίνει.
12: Λοιπόν, στους 10 πόντους ο Ολυμπιακός. Πάμε ξανά στο Σωτήρη Ταμπάκο. Σωτήρη.
11: Ο Τάντιτς τώρα αυτή η ενέργεια από τα αριστερά και ο Κώστης για την Σερβία. Στο 28 λεπτό είμαστε Σερβία-Ελλάδα 1-0. Με τον γκολ του Ζήφκοβιτς από το 4. Το πλάγιο του Κώστιτς, Παύλοβιτς. Τώρα όλοι οι Σέρβοι πάνω από τη μεσεραμή. Έχουν οπισθοχωρήσει οι διεθνείς μας. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Ο οποίος έχει και το. Έχει βάλει μια γάζα στο κεφάλι του από την προηγούμενη σύγκριση με τον Κουρμπέλη. Κλέβει και ο Κουρμπέλης. Κατεβάζει. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Καρέτσας, ωραία, προσπίσει και τρίπλα. Ξανά ο Κουρμπέλης. Με το αριστερό ψάχνει τον Τσιμίκα. Βάζει την μπάλα μπροστά στο Τσιμίκα. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Τσιμίκα.
12: Κάποιο μικροτέχνικό θέμα με τον Σωτήρη Ταμπάκο, στον οποίο θα επιστρέψουμε. Εθνική μας σε μία ακόμα καλή επίθεση με τον Τσιμίκα. Κλέψαμε όμως την μπάλα ξανά. Πάμε, Σωτήρη.
11: Ζήφκοβιτς στον άξονα τώρα η Σέρβη με τον Τάντιτς. Κώστιτς. Παύλοβιτς είναι. Παύλοβιτς κρατάει. Παίζει με τον Τάντιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. ο στόπερ της Μίλαν. Η μπάλα μέσα στο, στο πεδίο δράσης του Γιώβιτς πέρασε out. Από πλεονεκτική θέση ο 30, ο Γιώβιτς χάνει την ευκαιρία να πετύχει δεύτερο γκολ για τη Σερβία. Αμαρκάρισε εκεί ο επιθετικός της ΑΕΚ. Βρέθηκε μεγάλη, πάρα μπροστά του.
12: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σερβία στο 30. Πάμε στον Νίκο Ζέρα να δούμε πώς θα τελειώσει το ημίχρονο.
13: Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός συνήθιζε μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Προηγείται 56-46 έχοντας μεγάλο πρωτογωνιστή. Ποιον άλλον, τον κορυφαίο παίκτη της Ευρωλίγκας. Τον Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους, 2 rebound, 18 σε σύστημα αξιολόγηση σε 9 λεπτά. 9 λεπτά χρειάστηκε ο Βεζένκοφ για να κάνει όλα αυτά που περιγράφω. Πολύ καλός και ο Ντόρση με 13-8 ο Μοντέρο. 5 ασίστ ο Μακιντάιρ, ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερη άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επικράτησε με το επιμέρους 20-17, θυμίζω 29 πόντους. Είχε δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο και αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να περάσει νικηφόρα στην πρεμιέρα από την χώρα των Βάσκων. 56-46 μπροστά, ο Ολυμπιακός θα λέμε σε 14-15 λεπτά.
12: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
11: Η πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Λούκα Γιώβιτς, ο 30 για την Σερβία να πετύχει δεύτερο γκολ, η γηπεδούχος ομάδα. 1-0 παραμένει με το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4 στο 31 Σερβία-Ελλάδα. Με τους Σέρβους να έχουν πάρει μέτρα στο τερέν, να κάνουν και την ευκαιρία αυτή με τον Γιώβιτς. Η εθνική μας ομάδα επιστοχώρησε στα τελευταία 4-5 λεπτά. Δεν έχει τον ρυθμό που είχε από το 5ο λεπτό μέχρι και το 25 περίπου, με τις καλές στιγμές και το δοκάρι του Καρέτσα. Γενικώς ψάχνεται ακόμα η εθνική μας το τερέν. Πρέπει να έχει καλύτερη ισορροπία και φυσικά να είναι αποτελεσματική όταν φτάνει στην περιοχή του Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Μπάλα περνάει. Κόρνερ. Θα το εκτελέσουν οι Σέρβοι από τα δεξιά. Και σε αυτό εκτελεστής ο Τάντιτς. Ο Τάντης που κινείται κυρίως από τον άξονα, έρχεται και από τα δεξιά για να συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει καλές εργασίες και με τον Κώστης, η αλήθεια είναι, και με τους επιθετικούς της Σερβίας, και τον Τσβέτκοβιτς και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στην κορυφή, κοντά του είναι και ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ. Κώστιτς. Ο Τάντιτς εκτέλεσε, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Με τα χέρια παίζει για τον Καρέτσα. Που είναι στα αριστερά του ο Καρέτσας. Καρέτσας θα γεμίσει για τον Κοστούλα και τον Παυλίδη και τον Τζόλι. Ξανά η εθνική μας. Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί σου. Σεντράρ για τον Παυλίδη. Διώχνουν οι Σέρβοι. Δεν μπόρεσε εκεί ο Τζόλις. Δεν κοντρόλαρε καλά. Έχασε, κέρδισε ο Τάντιτς. Θέλησε να βρει στον χώρο τον Τσβέτκοβιτς. Δεν συγχάστηκαν καλά οι δυο τους. Ο Ζίβκοβιτς ήταν. Η εθνική τώρα με τον Ρέτσο. Έχει έρθει στα αριστερά ο Ζίβκοβιτς. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ρέτσος. Περνάει τη μέσα γραμμή. Μαυροπάνος. Ξανά Ρέτσος. Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης. Ξανά ο Μαυροπάνος. Αργή ανάπτυξη της εθνικής μας. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλις, τώρα που έχει δεξιά. Τζόλις. Κοστούλας. Κουρμπέλης. Συνδυασμοί σε μικρό χώρο. Τζόλις, θα γεμίσει. Περνάει μπάλα από τον Παυλίδη. Δεύτερο δοκάρι, μπαίνει στη φάση ο Τσιμίκας. Πλάγιο. Σε πλάκι από μάκρυ ο Σέμιτς. Στα δεξιά βρέθηκε τώρα ο Τζόλις. Όπως λέγαμε νωρίτερα. Ζαφίρης, Κουρμπέλης, στον άξονα η μπάλα. Καρέτσας δεξιά, κοντρολάρει, κατεβάζει. Καρέτσας. Βαγιανίδης. Ξανά ο Καρέτσας. Ωραία, Κουρμπέλης γυρίζει. Βαγιανίδης, μεγάλη περιοχή. Κοστούλας δεν κοντράει καλά. Σούτ από τον Ζαφίρη με το αριστερό, κοντράει μπάλα. Τσιμίκας. Σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά του Παυλίδη, περνάει μπάλα. Καρέτσας. Κρατάει ο Καρέτσας. Τζόλις, Καρέτσας ξανά. Κουρμπέλης, Τακουνάκι. Μπλόκαρε εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δεν κατάφερα να τελειώσουμε και αυτή την προσπάθεια διεθνής μας. που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή, έκαναν κοντινές πάσες, αλλά τα τελείωματα, οι επιλογές των διεθνών μας, η τελική προσπάθεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να μπορέσει να βγει ευκαιρία. Στο 35, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4. Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Με τον Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς παίζουν οι δυο τους. Θα σεντράρει. Σίμιτς ανεβαίνει. Αντρέγια Ζήκος πήγε πάλι στα δεξιά. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Παίρνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, ο άσος της Αλ-Χιλάλ, παίζει στα δικαιρά βία. Εδώ και αρκετό καιρό. Μαξίμοβιτς. Σίμιτς, ξανά Σίμιτς και Μαξίμοβιτς συνεργάζονται. Μπάλα πίσω. Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Διβιάζονται οι Σέρβοι. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Η δύο κεντρική χάφη είναι ο Μαξίμοβιτς με τον Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Ο Παύλοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Κώστιτς και αυτός με τον Τάντιτς. Ωραία συνεργασία του Τάντιτς με τον Κώστιτς. Κώστιτς κερδίζει με πολύ ένταση το παιχνίδι του ο Κώστιτς. Βάζει δύσκολο στο Βαγιανίδη. Κερδίζει ο Βαγιανίδης, ωραία. Λάθος όμως η πάσα από τον Βαγιανίδη. Μαξίμοβιτς. Ζίβκοβιτς κρατάει τώρα. Έρχεται στον άξονα. Παύλοβιτς. Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς συνεργάζονται. Και Παύλοβιτς. Φάουλ που κέρδιζε ο Κώστιτς. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Μάλλον αφήνει στον Τάντιτς. Όχι, ο Κώστιτς το εκτελέσει, ο παίκτης Αϊτχόφεν. Πάρα πολύ έμπειροι. Παίζουν χρόνια στην εθνική ομάδα. Ο Κώστιτς με τον Τάντιτς. Βγαίνουν πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Και δημιούνται προβλήματα στα δεξιά της Εθνικής με τον Βαγιανίδη και τον Καρέτσα που πρέπει να ανεβάσουν τα μαρκαρίσματά τους. Το φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Έλεγα ότι πρέπει να έχουν καλύτερη συνεργασία ο Βαγιανίδης με τον Καρέτσα όταν η εθνική μας αμήνεται. Για να μην δημιουργούνται ρήγματα τα αριστερά. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, οι δύο πάρα πολύ έμπειροι Κώστιτς και Τάντιτς μαζί με τον Παύλοβιτς, τον αμυντικό της Μίλαν, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Από εκεί ξεκίνησε και το γκολ άλλωστε για το 1-0. Τζολάκης θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης, κατεβάζει ο άσος της Arsenal, βάζει το σώμα του για να μην χάσει την μπάλα. Υπάρχει και φάουλ, κρατάει ο Τζόλης, δίνει στον Ρέτσο. Μαυροπάνος, Μπάμπης Κοστούλας, κάθεται από τον Μαυροπάνο στον Κοστούλα, πίσω η μπάλα, Βαγιανίδης. Μαυροπάνος, Ρέτσος, παράλληλα η διεθνής μας. Πιέζει εκεί ο Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς, τον Τζολάκη, Τζολάκης. Ρέτσος, δεξιά στον Μαυροπάνο. Έχει χώρο ο Ντίνος Μαυροπάνος.
12: 38 λεπτό, Σερβία-Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Παρί. Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή.
14: Λοιπόν, 48-33 εδώ στο Telecom Center, μετά από 2,5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίτογλου κατά το καλά θα κερδίσει το φάουλ, μπήκε και δεν είναι βολές. Το φάουλ από τον Ντοκοσί. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα 6-0 σερί. Και απομακρύνθηκε και πάλι. Μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ, Καλατζάκη, Μαντζούκα, για Μπουσέλε και Μίτογλου. 48-33, 7-27 και αν δεν ξέρω αν θα πας στο λόγο να πας στο Βελιγράδι ή να μείνουμε εδώ.
12: Θα πάμε για λίγο στο Βελιγράδι, θα επιστρέψουμε στο ημίχρονο στο Τριστάμπακος.
11: Στο 39 βρισκόμαστε. Ζαφίρης από τα δεξιά. Μπάμπης Κοστούλας. Ζαφίρης που έχει ανάδει πολλές αρμοδιότητες. Ο Ζαφίρης παίρνει πολλές φορές την μπάλα, ζητάει να πάρει πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει, να μοιράσει παιχνίδι. Ζαφίρης. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Κρατάει Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ανεβαίνει τη μέσα γραμμή ο Ρέτσος. Δίνει στον Τσιμίκα. Αριστερά Τσιμίκας τώρα. Έχει χώρο. Έχει τον Ζήκος μπροστά του. Τσιμίκας. Κάνει την κίνηση με το αριστερό. Παίζει με τον Τζόλι. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος, δίνει στον Τζόλι. Ωραία, Τζόλι, έχει χώρο. Κάνει την κίνηση. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Δεξιά, Καρέτσας. Overlap του Βαγιανίδη. Ζαφίρη, έχει την μπάλα στο αριστερό. Σουτ τώρα και το σουτ από τον Τζόλι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς στο 39 προς 40. Στο 40 η φάση με τον Τζόλι. Το σουτ του Τζόλι έπεσε και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Νάπολη. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Μετά από ώρα, φάση για την Κατανόλευκη. Με το σουτ του Τζόλι. Το κόρνερ το εκτελέσει αυτή τη φορά από τα δεξιά ο Χρήστος Τζόλις. Έτοιμος ο Τζόλις, εκτελεί στη μικρή περιοχή, διώχνει με γροθιές ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Καρέτσας κάνει την προσποίηση, σεντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πολυκοσμία, διώχνουν οι γηπεδούχοι. Ζαφίρης, Τζόλις, Καρέτσας, Καρέτσας θα σεντράρει. Τσιμίκας κάνει λάθος. Ζήφκοβιτς κερδίζει, θέλει να σουτάρει από μακριά, αλλά ήταν πολύ χλιαρό το σουτ. Μπέρα πέρασε out. Λάθος από το Τσιμίκα εκεί. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φάση ο Ζήφκοβιτς, σουτάρε out. Δεν ανησύχησε εδώ η αιστεία της Εθνικής. Μαυροπάνος, δεξιά Βαγιανίδης. Βαγιανίδης κρατάει. Δίνει στον Καρέτσα, όχι άλλη πάσα, κρατάει ο Καρέτσας. Κοστούλας, Τζόλις. Δεξιά τώρα και ο Κοστούλας και, και ο Καρέτσας και ο Τζόλις. Κεφαλιά out, τη μεγάλη περιοχή. Στο 41 δεν ανησύχησε εδώ ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς από την κεφαλιά του Μπάμπη Κοστούλα. Βλέπουμε να έχετε από τα δεξιά ο Τζόλις να δίνει στήριγμα στον Καρέτσα. Και ο Καρέτσας πολλές φορές το παιχνίδι του συγκλίνει κεντρικά. Και αυτόματα ο Κοστούλας είναι κοντά στον Παυλίδη. Τώρα υπάρχει μια μονομαχία στον αέρα του Σεργέη Μιλίκοβιτς Σάβιτς και του Καρέτσα. Ο Καρέτσας είναι, όχι δεν είναι ο Καρέτσας. Ο Ρέτσος είναι στο τερέν. Τώρα σκοθήκε. Όχι, ο Μαυροπάνος ήταν. Ο Μαυροπάνος, όχι ο Ρέτσος. Ο Μαυροπάνος είναι αυτός που είχε τη μονομαχία στον αέρα με τον Σεργέη Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Το φάουλ για την Σερβία. Σε μια στατική φάση, στο 43 είμαστε. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος. Πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ ο Τάντιτς, ο αρχηγός της Σερβίας. Πρώτος σε συμμετοχές. 111, με τη σημερινή γράφει 112 συμμετοχές στην επιστροφή του από 2,5 χρόνια ο Τάντιτς. Σεντράρι, διώχνει ο Μαυροπάνος. Κατεβάζει ωραία ο Τζόλις, παίρνει ο Καρέτσας, καθυστερεί, κερδίζουν οι Σέρβοι. Στο γήπεδο, στο τερένι μπάλα με τον Ζήφκοβιτς. Η μπάλα περνάει out. Μπήκε στη φάση εκεί ο Τσβέτκοβιτς. Η μπάλα μας πέρασε out. Γρήγορα με τον Τζολάκη. Παίρνει ο Τσιμίκας. Τζόλις. Στα δεξιά, στα αριστερά η μπάλα. Διαγώνια παλιά για τον Καρέτσα. Είναι πολύ δυνατή. Δεν προλαβαίνει εκεί ο εξτρέμ της Dortmund. Πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά. Κώστιτς. Αργά ο Κώστιτς. Μετράει αντίστροφα ο διαιτητής. Τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει ο παίκτης Ατχόφεν. Είναι αλλαγή γιατί πέρασαν τα δευτερόλεπτα, τα 5 δευτερόλεπτα που έχει δικαίωμα ο παίκτης και η αλλαγή υποφελείται με αυτό η Ελλάδα. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζόλις, ξανά ο Ρέτσος, Κουρμπέλης, έχει χώρο Κουρμπέλης, ο παίκτης του Αστέρα. Δίνει κάρτα για τον Βαγιανίδη. Ωραία κίνηση με τον Βαγιανίδη. Μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Ήταν ωραία η καθ' πάσα του Κουρμπέλη. Όχι όμως και η πάσα του Βαγιανίδη. Κουρμπέλης το πλάγιο από τα δεξιά για την εθνική μας. Μαυροπάνος.

0: Ρέτσος. Τσιμίκας στα αριστερά η μπάλα. Ρέτσος πίσω η μπάλα τώρα Μαυροπάνος. Ζητάει και παίρνει ο Κουρμπέλης. Καρέτσας συνδυάζεται με τον Κοστούλα. Στον άξονα Κοστούλας. Τζόλης κεντρικά και ο Κοστούλας. Και ο Τζόλης. Στα αριστερά ο Τσιμίκας έχει χώρο. Κρατάει δίπλα του στον Τζόλη. Κουρμπέλης. Κρατάει ο Κουρμπέλης. Έχει ανέβει και ο Βαγιανίδης. Τώρα παίρνει ο Βαγιανίδης. Ο μπακ της Sporting. Παυλίδης που δεν έχει φανεί πάρα πολύ σήμερα. Δείχνει αποκομμένος από τους εξτρέμ ο άσος της Μπενφίκα. Και αρχηγός σήμερα της Εθνικής. Μαυροπάνος κερδίζει ωραία. Κουρμπέλης. Ζαφίρης. Μπροστά η μπάλα. Ζαφίρης. Τζόλης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τζόλης. Κοστούλας. Τα ρώσει μεγάλη περιοχή. Κοστούλας κρατάει. Θα σουτάρει η μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Με τον Τσβέτκοβιτς που είναι γρήγορος. Ψάχνει το Γιώβιτς στο χώρο. Γιώβιτς κρατάει. Είναι εκεί ο Μαυροπάνος. Δίνει στον Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς. Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος. Παίζεται από τώρα. Καθυστερεί στο μάτς. Ένα λεπτό στο πρώτο μήχρονο. Ελλάδα, Σερβία, Ελλάδα 1-0 με το γκολ του Ζήκου στα 4. Παύλοβιτς, Εράκοβιτς και Σίμιτς πίσω η μπάλα. Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς, ο γκολκίπερ της Νάπολη. Παίζει με τον Παύλοβιτς. Πάει να πιέσει ο Κοστούλας και ο Παυλίδης. Ανεβαίνει ο μπακ της Σερβίας. Κώστιτς, ωραία συνδυάζεται εκεί με τον Παύλοβιτς. Και το φάουλ. Όχι, δεν έχει δώσει φάουλ στον Κώστιτς, σε μαρκάρισμα πάνω στον Βαγιανίδη. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο, εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας με τον γκολ του Ζήκου στα 4. Έχει καλές στιγμές η εθνική μας και το δοκάρι στο 5ο λεπτό με τον Καρέτσα. Σε περίπου 12-13 λεπτά επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και πάμε στην Μπασκόνια, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Μπασκόνια Ολυμπιακός 46-58. Νίκο Ζέρβα στην περιγραφή.
2: Ναι, με ένα καλάθι του Tyson Ward ο Ολυμπιακός έχει διευρύνει διαφορά στα ανώτατα επίπεδα της πλέον στους 12 πόντους. Παίζει με την πεντάδα που άρχισε το μάτς, Μακιντάιρ, Ντόρση, Ward, Μπεζένκοφ και Χολ. Ο Ντόρση εκτελεί για τρεις, θα στοχίσει, προσπαθεί για το επιθετικό rebound, τον Μπεζένκοφ δεν τα καταφέρνει. Ο Ντουάρτε μαζεύει το rebound και την Μπασκόνια η οποία είναι πίσω με 12 πλέον και το αρχικό 6 στα 6 τρίποντα Γιάννη έχει γίνει πλέον 8 στα 21. Έχει δηλαδή η Μπασκόνια 2 στα 15. Μετά το 6 στα 6, απόρρια φυσικά και της πιο επιθετικής άμυνας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει βάλει αρκετή σκληρά στο παιχνίδι. Αυτή είναι η λύση, καθώς νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με το ταλέντο που έχει στην επίθεση, παρότι ανέτοιμος, παρότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι ακριβώς 100% καλά, έχει παίξει περίπου 4-5 λεπτά ο Σέρβος για να προφυλαχθεί από αυτή την ενότητα, ήταν λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει κοντά στους 85-90 πόντους. Το θέμα είναι στην παρούσα φάση με τα πολλά ταξίδια και την ανετοιμότητα να κερδίζει μέσω και της αμυνάς του. Μακιντάιρ θα βγει από τα σκρίνο Ντόρσε, κακή πάσα του Μακιντάιρ, ο Ντουάρτε θα κλέψει και θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι στον εκμυδιασμό. 58-48 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μακιντάιρ που έχει 5 assist όπως και ο Μουντέρο, αυτό είναι το καλό νέο της βραδιάς. Ντόρσε από τα 4,5 μέσα άχαστος. Ο Ντόρση στους 15 με αυτό το καλάθι. Με 3-4 δίποτα, 3-3 τρίποτα παρακαλώ. 60-48. Μπασκόνια στην επίθεση. Πολύ ένας-ένας τώρα για τους Βάσκους, οποίοι θα βρουν στόχο για τρεις με τον Στιούαρτ. 91-60 διαφορά ξανά σε μονοψήφια. Τίποτα επιθετικό φάουλ του Ντόντα Χολ, ένα ανόητο λάθος από τον Αμερικανό σέντερ, κατοχή ξανά για την Μπασκόνια. Την πάντα των Βάσκων πεανίζει κανονικά εδώ κοντά στα αυτιά μας, είναι αλήθεια. Ωραία είναι όμως, πολύ ρυθμός.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά. Λοιπόν, 51-67 και 21 πάμε στο Telecom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός διευρύνει απλώς τη διαφορά του σκορ. Γιώργος Πετρίδης.
3: 60-35 ο

0: σήκωσε τον κόσμο της ομάδας και ο πρώτος που, που σηκώθηκε να τον αποθεώσει είναι ο παίκτης που αγωνίζει στην διάθεση με τον Γιαμπουσέλε, ο Χουάντσο. Και αυτό τα λέει όλα νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Ας το αποτρίβω από τους φιλοξενούμενους. Γουόρεν. Το σύν 26 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Λεσόρ προσπαθεί να κλέψει πόδι από τον Γουόρεν. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμα άμυνα από την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ πιο ευχαριστημένος ο Σέρβος Τρενούς, πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με το φινάλε του μηχρόνου, όταν ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε κάπως και επέτρεψε στην Παρή να ρίξει διαφορά στους 11. 2.52 και το τρίτο δεκάλεπτο. Πεντάδα Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ τώρα το τριφύλι, που ελέγχει απόλυτα τον τομέα των rebound, το λέγαμε και νωρίτερα. 40-21 είναι τα rebound. Έχει περιορίσει και τα λάθη της ομάδα του Μπράντοβιτς. Έχει κάνει μόλις ένα στην τρίτη περίοδο. Μόλις το δεύτερο, το ματιάσαμε. Στους πράσινους έχει 12 πλέον. Το λάθος από τον Μπόγκα. 13 ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους, 10 ο Φρανσίσκο, 10 ο Μαντζούκας. Εξαιρετική έφανση από τον Μαντζούκα. Και η ώρα για το πορτομαγικό σε εξέδραση του Telecom Center. Ετιέν Μόργαν. Πάσα χέρι με χέρι στον Ρόντεν. Για την παρένεια έχει ο Ρέρα. Ο Ρόντεν θα μπει προς τα μέσα. Σπάσει εντυπωσιακά τη μέση του στον αέρα. Κερδίσει το φάουλ από τον Μποάντσο. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Αυτό το εντυπωσιακό σπάσει με τη μέση στον αέρα. Και ενώ χρήστησε ο Λεσόρ νωρίτερα. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της τρίτης περίοδου. Ο Μπράντοβιτς θα λέει με τον Λεσόρ. Λεσόρ και Σλούκας έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Μπράντοβιτς από τους υπάρχοντες παίκτες του τριφυλιού. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Ήταν το τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Βάζει τη μία, 61-36. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Με το ζόρι βρίσκει στόχο η Παρίσι από το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Παριζιάνοι έχουν 6-10 βολές. 7-12 τώρα, 6-26 τρίποντα και 6-19 δίποντα. Προκυλέσει πολλά περισσότερα τρίποντα. Έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι της Παρί, ούτως ή άλλως. Φρανσίσκο με τον Καβαλιέρο έχει πλεονέκτημα στα πόδια. Πέραν fake screen από τον Χουάντσο. Φρανσίσκο προσποίηση, πολύ ωραία θα γυρίσει. Θα στοχίσει όμως ο Λεσόρ, θα πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Παραλίγο να βάλει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ όμως. Ο Λεσόρ πραγματικά είναι κάτω από τις ρακέτες, θηρίως στα rebound. Έχει πάρει 9.
1: Ακριβώς 2 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, Παναθηναϊκός Παρί 61-37.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL, μπαίνοντας τώρα στο nation.stοίχημα.gr. Θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημα 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα στην Μπάσκονη.
5: Λοιπόν, 65-55 διαφορά στους 10 με ένα γκολ φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος του αγώνα. Θέλω να περιγράψω ένα πολύ ωραίο σκηνικό που έγινε πριν από λίγο, όταν ο Τάισον Γουόρντ έπειτα από άστοχο lay-up αποσύρθηκε στον πάγκο και τη θέση του πήρε ο Εβαν Φουρνιέ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος ο Γουόρντ με τον εαυτό του, εννοείται. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Χτυπιόταν, να το μεταφέρω έτσι όπως έγινε κυριολεκτικά. Ο Παπα-Νικολάου λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε από το χέρι ουσιαστικά, τον πήγε στη γωνία εκτός πάγκου και τον ηρέμησε, τον συμβούλευσε για αρκετή ώρα. Δείγμα πόσο πολύτιμη είναι η συνεισφορά του Παπα-Νικολάου όλα αυτά τα χρόνια, πόσο μάλλον και αυτά τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας στον Ολυμπιακό. Αστόχησε από πολύ κοντά ο Λόουσον για να μειώσει στις 8. Το Φουρνιέ μάζεψε το rebound. Δεύτερο πεντάλεπτο, τρίτη περίοδο, Ολυμπιακό σταθερά. Στο συν 10 και πάει μέχρι τις 12 διαφορά. Φουρνιέ Παίρνει σκηνή από τον Βεζένκοφ, περνάει από τα δεξιά.

0: συνεργάζεται άψογα με τον 30χρονο forward, ο οποίος θα βάλει ένα ακόμη καλάθι απόψε. Απολαστικός ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στην Ευρωλίγκα και απόψε 67-55 συστήνεται ξανά, καθώς στα φιλικά ήταν λίγο επηρεασμένος από έναν τραυματισμό στον αγώνα. Κούρουτς, ωραία πάσα στον Στιούαρτ, συγκιατρίσα τον Στιούαρτ, τον παραμένει και βγαίνει. Ο Βεζέγκοφ μαζεύει ένα ακόμη rebound, έχει φτάσει τους 20 με 2 rebound ο Βεζέγκοφ. Δόρση ανοργάνωτη άμυνα της Μπασκόνια και την τιμωρεί. Η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 14-69-55 με το καλάθι του Τάιλερ Ντόρση. Time out από τον Πάολο Γκαλγιάτη. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει αρκετά γερές βάσεις για να ξεκινήσει η νικηφόρα και τη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens για την λήξη της τρεις περίοδου.
2: 57 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, 67-42, συν 25 για τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχει παγιώσει μια διαφορά πάνω από τους 20. Εκεί κυμαίνεται από 22, 23 μέχρι 26. Με τον Λεσόρο, να λέμε, νωρίτερα ότι έχει κυριαρχήσει στις ρακέτες, έχει 7 πόντους και 9 rebound. Ωραία πάσα του Φρανσίσκο, ο Μπάντιο τροφοδοτεί τον Λεσόρο, που κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. 7ο φάουλ που κερδίζει ο Λεσόρ, δεν μπορούν να το σταματήσουν, δεν μπορούν να το κάνουν καλά. Άμα πάρει καλή θέση, ειδικά αυτή η ψηλή της Παρή, δεν είναι και πολύ εύκολο να αντιμετωπίσουν τον Γάλλο. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, για τον Παναθηναϊκό. Από τους παίχτες που έχουν αγωνιστεί δεν έχει σκοράρει μόνο ο Καλαϊτζάκης, έχει χρησιμοποιήσει 10 παίχτες του Ζότς. Έχουν βρει όλοι οι σκορ, μόνο ο Καλαϊτζάκης ο οποίος έχει 0 στα 4 εντός παιδιάς. Έχει πάρει και εκείνος καλά σου, με καλές υποθέσεις, δεν τα έβαλε απλά. 69-42 συν 27 για τους πράσινους, που ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση, λέει, από τον Υφή. Άμυνα εδώ που δείχνει από τον Μπόγκα. 69-44. Μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα μείνει κανένα δευτερόλεπτο στην Παρία. Αν εξαντλήσει την επίθεση του Παναθηναϊκού, νομίζω ένα δευτερόλεπτο έχουν διαφορά τα δύο χρονόμετρα. Θα δούμε τι θα γίνει. 15 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο ανοίγουν οι συμπαίκτες στους 4 γωνίες. Πάει ο Λεσόρ για το screen. 10 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο 5 τώρα με τον Καβαλιέ. Καθυστερεί ο Γάλλος γκάρντ του Παναθηναϊκού. Οι τρίπλες θα μπει προς τα μέσα. Θα χάσει την μπάλα, την πετάξει στο τέλος του χρόνου στον Μπόγκα. Του μείνει στα χέρια. Εδώ το παράκανε ο Φρανσίσκο με τις τρίπλες. Καθυστέρησε πάρα πολύ την πίεση του Παναθηναϊκού. Οπότε θα μείνει γύρω στο ένα δευτερόλεπτο στην Παρή. Νομίζω ότι οι διαιτητές θα το δουν στο instant play. Γιατί πήγαν κύλιση το χρονόμετρο στα 2 δέκατα. Λανθασμένα νομίζω. Αυτό είναι λάθος γραμματείας. Θα το διορθώσουν. 69-44. Νομίζω είναι ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Για να δούμε. 1,8 για την ακριβία. 1,8. Οπότε πλαβένα κανένα σου την Παρή. Για να δούμε. Ο Υφή θα πετάξει την μπάλα στο κέντρο. Καλό, ήταν αλάστοχο. Ολοκληρώνεται κάπως έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό στο συν 25. 69-44. Έχοντας κάνει ένα επιμέρους σκορ 27-13 στην τρίτη περίοδο.
1: Έχει κάνει πολύ εύκολη τη ζωή του ο Παναθηναϊκός. Να πω εγώ στα γρήγορα πριν ξαναπάμε στον Νίκο Ζέρβα ότι έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια του Nations League. Σερβία Ελλάδα 1-0, Ολλανδία Γερμανία 0-1, Πορτογαλία Ουαλία 1-0, Νορβηγία Δανία 2-1, Κόσοβο Ιρλανδία 0-0, Αυστρία Ισραήλ 1-0 και Λιχτεστάιν Λιθουανία 0-0. Ενώ στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας εκτός των ελληνικών που είναι σε εξέλιξη έχουμε Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 64 όλα, 8 λεπτά πέρα από το τέλος. Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 58-55 στα μέσα της τρίτης περίοδου και ημίχρονο στη Γαλλία Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 42-32. Νίκο Ζέρβας.
0: 72-55 ο Ολυμπιακός μπροστά για πρώτη φορά με 17 πόντους. Μειώνει αμέσως όμως η Μπασκόνια με έναν ευνηδιασμό από τον Λόζο. Μιλώντας για ευνηδιασμούς, οι πόντοι στο ανοιχτό γήπεδο στο πρώτο μήχρο ήταν 12-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα παράσημο για μια ομάδα που, όπως η Μπασκόνια, που αρέσκεται να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε ανταποκριθεί πάρα πολύ σε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Κουρνιέ για τρεις από τη γωνία στο χ. Δύο γρήγορες, δύο βιαστικές επιλογές τώρα του Γάλλου δίνουν την ευκαιρία στην Μπασκόνια να επιτεθεί και στο ένας-ένας να αστοχίσει εξ επαφής ο Μπο, αλλά να πάρει το rebound, να αστοχίσει ξανά. Ευθετικό rebound το Φαρίντ Παουλ χαμηλά από τον Κένεθ, πάνω στον Κένεθ Φαρίντ. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Και μπαλάνε και το Μοντέρο αντί του Ντόρσεϊ του Φουρνιέ, για να δούμε. κάτι του μαγειτάει τελικά. Ο Μπαρτζόκας παίζει αρκετά με Ντόρσε και Φουρνιέ. Κάτι που πέρυσι είχε αλλάξει στην αρχή της σεζόν για να δούμε ότι είδαμε. Τον Ολυμπιακό δηλαδή να κατακτά το τρόπαιο. Βέβαια υπάρχει τώρα το κενό στο 3 γιατί ο Παπα-Νικολάου δεν είναι στο 100%. Και πάντα ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του και στην αγορά για μια τελευταία προσθήκη. 8ο λάθος της Μπασκόνια, η οποία πλέον σουτάρει με 9 στα 26 τρίποντα. 3 στα 20 μετά το 6 στα 6. Ενώ ο Ολυμπιακός πλέον έχει 42,9% τρίποντο, 72,4% δίποντο. Ο Φουρνιέ στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίρνει καλάθι και φάουλ απέναντι στο Φαρίδ. Σόου του Σάσα Βεζένκοφ. Ένα ακόμα από τα εκατοντάδες στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. 21 πόντι, 4 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο μέσα σε 16 λεπτά παρακαλώ. Με 8 στα 9 δίποντα και 5-5 βολές. Δικαίωμα για μια συντροματική στο Βεζένκο από την πάλι. Και θα πάει στον πάγκο για ανάσεις ούτε στο να μπει ο Εντζάι. Αλλά στο συν 18 νομίζω το επιτρέπει στον Ολυμπιακό που έχει ταξίδι αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο ημιτελικό Super Cup με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ενδεχομένως αν προκριθεί τελικό την Κυριακή με Παναθηναϊκό η ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα το πρωί ξανά αεροδρόμιο, ξανά αναχώρηση για διπλή αγωνιστική σε Κάουνας την Τρίτη και Μπολόνια την Πέμπτη με μια βαλίτσα στο χέρι κυριολεκτικά. Φάουλ από τον Μπο πάνω στον Τόρση και μάλιστα είναι το πέμπτο μαδικό της Μπασκόνια. Ο Τόρση θα πάει στη γραμμή. Το μάτι δεν έχει πολλές βολές. Ο Ολυμπιακός είναι στις 11 στις 11 και η Μπασκόνια στις 8 στις 9 και ο Τόρση είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού πίσω το Βεζένκοφ με 17. Πάει στη γραμμή ο Τζόουνς, παίρνει τη θέση του Χολ, διορθώνω έχει 20 ο Ντόρση και 22 ο Βαζένκο πλέον. Όταν τα Χολ με 4 πόντους, 7 rebound, πολύ θετική παρουσία.
1: 54-75, 1-28 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, παράσταση νίκης και για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας στο Βελιγράδι, θυμίζουμε Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πάμε και ένα γρήγορο πέρασμα από το Telekom Center Athens για λεπτό και σκορ, Γιώργος Πετρίδης.
2: 69-47, 69-49 τώρα, με 9 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Γιάννη Παναθηναϊκός έχει καθάρισει από την μπουγάδα και εμένα κάνει τα δέοντα στο φινάλε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε σιγά σιγά στο Βελιγράδι να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να κάνει η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο για να καταφέρει να σκοράρει σε πρώτη φάση, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μετά να δει τι άλλο μπορεί να πάρει, παρότι η Σερβία, να πούμε, η εθνική μας είχε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι με τον Κάρετσα, η σπουδαιότερη ευκαιρία του πρώτου ημίχρονου, πέρα από τον γκολ, ανήκει ως και πάλι στους Σέρβους, είναι η ευκαιρία του Γιώβιτς. Σωτήρης Σταμπάκος στην περιγραφή.
3: Επιστροφή στο Ράικο Μίτιτς, έχουμε αλλαγή για την Σερβία στο μάτς. Θα ακούσει λίγο ποιος αποχωρεί, ο Σάσα Λούκιτς περνάει στο τερέν για την γηπεδούχο ομάδα. Η εθνική μας δεν έχει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, που καταλαχτώδη βροχή εδώ και αρκετή ώρα και έχουμε τη σέντρα στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τσιμίκα. Τζόλης κάνει διαγώνια κίνηση, δίνει στον Τσιμίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, γύρισμα του Τσιμίκα, μπλόκαρε εκεί στη μικρή περιοχή ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς που είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, έχει κάνει 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις και στο Τζόλη και στο πλασί του Καρέτσα. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία, ένας εξαιρετικός goalkeeper, το έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Serie A. Έλεγα ότι η Σερβία μπήκε πολύ λάθος στο παιχνίδι. Με τον γκολ του Ζίβκοβιτς προηγήθηκε. Η εθνική μας από το 5ο λεπτό μέχρι το 25 δημιούργησε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, να μπει γρήγορα στο μάτς, να βρει το παιχνίδι στα ίσια. Με αποκόρυφωμα το δοκάρι που είχε με τον Καρέτσα στο 5ο λεπτό. Από το σημείο το 30, από το 25 και 30 μετά, από το 25 και μετά χάθηκε κάπως ισορροπία. Πήραν μέτρα στο γήπεδο οι Σέρβοι και είχαν και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς. Το πλασέ πέρασε out, στο 30. Εκεί θα πράγματα ήταν δύσκολα με τον γκολ του επιθετικού της ΑΕΚ. Και η τελευταία φάση, στο 40, το σουτ του Τζόλι που απέκρισε εντυπωσιακά ο Σάβιτς. Ρέτσος. Δίνει τον Τσιμίκα από τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή η εθνική επιτίθεται. Διαγώνια κίνηση. Παίρνει ο Κοστούλας. Ζαφύρης. Στα δεξιά τώρα. Βαγιανίδης. Έχει ανέβει ψηλά ο Βαγιανίδης. Τώρα όλη η εθνική μας είναι πάνω από τη μέσα γραμμή. Κρουμπέλης. Δεξιά Βαγιανίδης. Είναι και ο Καρέτσας. Παίρνει ο Κρουμπέλης. Ζαφύρης με τη μία. Ωραία για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά. Έχει την πάρα στο δεξί. Πιέζεται εκεί από τον Τσβέτκοβιτς και υπάρχει φάουλ για την εθνική μας. Ο Τσβέτκοβιτς δεν είναι στο μάτς, αποχώρησε, μπήκε ο Λούκιτς. Ήταν η πρώτη κίνηση από τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον 49χρονο Σέρβο προπονητή, ο οποίος είχε αναλάβει την Σερβία τον Οκτώβριο του 2025 και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρχε πιθανότητα να παραιτηθεί, να αποχωρήσει από τον πάγκο. Τελικά έμεινε στην ομάδα και την οδηγεί στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Το φάουλ για την εθνική μας ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Όπως σας είπα, ο Λούκιτς στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Τζόλις, είναι και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας θα το εκτελέσει. Διώχνει ο Μίλκοβιτς Σάβιτς μέσα στη μικρή περιοχή, μπάλα και φτάνει ξανά στην αγκαλιά του Μίλκοβιτς Σάβιτς. Είναι πεσμένος στο έδαφος παίκτης της Σερβίας. Θυμίζω ότι δεν έχω μόνιτορ, οπότε θα χρειαστώ σίγουρα τη βοήθεια από το στούντιο σε φάσεις που είναι αφιζητούμενες, φάσεις έτσι που έχουν να κάνουν με νέες συγκρούσεις. Πάντως είναι παίκτης της Σερβίας στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχει μια νέα διακοπή στο παιχνίδι. Στο 49 είμαστε, προηγείται Σερβία από το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιες οδηγίες τώρα που δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Χρήστο Ζαφύρη που είναι κοντά του.
1: Ο Σίμιτς έχει χτυπήσει σωτήρι και η αλλαγή ήταν στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Λοιπόν, με ευκαιρία της διακοπής, πάμε λίγο στο Telecom Center Athens να δούμε τι γίνεται στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γιώργο.
2: 72-55 τώρα ένα τρίποντο από την παρέα από τον Ετιέν που έχει διαφορά στους 17. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς, βλέποντας ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε καλά στην τέταρτη περίοδο, ζήτησε time out. Βλέποντας και τους Γάλλους να ροκανίζουν κάποια φορά. Ωραία πάσα του Χουάντζο μόνο στον Μπόγκα από την γωνία για 3 θα στοχίσει. Ήταν η πάσα του Χουάντζο στην αδύναμη πλευρά στον Γερμανό. Είχε χαλαρώσει κάπως ο Παναθηναϊκός μπαίνοντας στην τελική ευθεία 6-42 για το φινάλε. Τυχαίνει νέο τρίποντο. Αυτό έχει φτωχό και ένα διαφορά από τους 14. 72-58. Ξαφνικά οι Γάλλοι άρχισαν να πυροβολούν έξω από τα 6-75. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλοντας έτσι λίγο να δώσει τον τόνο στην ομάδα. Του Μπράντοβιτς η Παρή πλέον έχει 11 στα 33 τρίποντα και 9 στα 23 δίποντα. Μπάντιο στον Φρανσίσκο, 5 στα βλάκια του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο κλείνει με το 20 πρέπει να κάνει, εκτελέσει το τέλος του χρόνου, θα το κάνει. Θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάντο από τον Λεσόρ, μπάλα στο Χουάντσο, καλάθι. 74-58, 6 και 8 για το φινάλε της αναμέτρησης, Γιάννη.
1: Στους 16 ο Παναθηναϊκός, επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
3: Στο 51, Σερβία Ελλάδα 1-0. Ζαφύρης. Περνάει τη μέσα γραμμή, κρατάει ο Ζαφυρής. Κουρμπέλης, ξανά Ζαφυρής. Ο χαφ του ΠΑΟΚ με τον Τζόλι. Πολλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Χρήστος Ζαφύρης. Τζόλις. Τσιμίκας, στα αριστερά τώρα. Τσιμίκας, ξανά Τζόλις. Δίνει στο Ζαφύρη. Μεταφέρει το παιχνίδι στα δεξιά. Παγιανίδης. Για τον Μπάμπη Κοστούλα. Με πλάτη ο Κοστούλας, έχει χαμηλώσει πολύ τώρα το πλάγιο την εθνική μας από την πίεση που τέθηκε του Παύλοβιτς. Μαυροπάνος, νέα οργανωμένη προσπάθεια των διεθνών μας. Ρέτσος με τον Κουρμπέλη, Δεξιά η μπάλα. Φαγιανίδης. Ψάχνει τον Καρέτσα. Παυλίδης. Τζόλης. Ακριβώς στον άξονα. Αριστερά Τσιμίκας. Κατάει ο Τσιμίκας. Σέντρα με το δεξί. Δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε να μπει στη φάση εκεί ο Βαγιανίδης out. Είχε ανέβει ψηλά και ο μπακ της Sporting. Δεν την βρήκε την μπάλα. Πέρασε η μπάλα out. Δεν ανισχυσίωτο ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Έχουν σηκωθεί αρκετοί διεθνείς μας για ζέσταμα εδώ και περίπου 5 λεπτά. Κερδίζει τώρα ο Μαυροπάνος στη μονομαχία. Δίνει στον Τζόλι. Θα κατεβάσει ο Τζόλις. Θα τον πιέσει εκεί ο Σίμιτς. Θα κερδίσει πίσω στον Σάβιτς. Απομακρύνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ρέτσο την κεφαλιά. Κερδίζει ο Ζίφκοβιτς προσωρινά. Η εθνική τώρα με τον Τσιμίκα. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τσιμίκας. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ξανά τώρα ο Ρέτσος. Κάθεται ο Ρέτσος για τον Κοστούλα. Περνάει μπάλα στον Παυλίδη. Θα πλασάρει γκολ. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία του βοηθού. Του Ανδρέας Σέντεκφιστ. Είναι εκτεθειμένος ο Παυλίδης.

δεν είμαι στην ευθεία, είμαι στην άλλη πλευρά για να μπορώ να έχω άποψη. Δεν έχω εικόνα. Παίρνει ο Μαξίμοβιτς πίσω ξανά στον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Διώχνει όπως ο πορτιέρι της Νάπολη, κεφαλιά του Τσιμίκα, πλάγιο για την Σερβία από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχηματισμό της Σερβίας. Είναι πιο μπροστά τώρα με την αλλαγή, την αποχώρηση του Τσβέτκοβιτς. Έχει πάει πιο κοντά στον Γιώβιτς ο Σεργέι Μιλίκο Βιτσάβιτς και στον Άξον Λούκιτς. Τσιμίκα στα γρήγορα παίζει με τον Ρέτσο Μαυροπάνος. Βαγιανίδης, δεξιά η μπάλα. Καρέτσας, θέλει την τρίπλα, χάνει όμως από τον Παύλοβιτς. Άρχισε εκεί ο Καρέτσας να κινηθεί. Σεργέι Μιλίκο Βιτσάβιτς. Κρατάει εντός γηπέδου. Ο Τάντιτς και ο Κώστιτς. Ωραία συνεργάζεται. Τάντιτς. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Βγαίνει στη φάση και καθαρίζει. Κεφαλιά του Παύλοβιτς. Κώστιτς. Παίρνει ο Τάντιτς. Και φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά. Φάουλ που έκανε ο Κουρμπέλης. Πήγαν να συνδυαστούν να παίξουν το 1-2 οι Σέρβοι. Ο Κώστιτς είναι πάνω από την μπάλα. Και ο Τάντιτς. Ο Τάντιτς θα το εκτελέσει. Ο άσος της Ναϊμέγγεν. Έχουν γυρίσει πίσω και ο Παυλίδης. Φυσικά και ο Τζόλης. Γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Διώχνει το κεφάλι ο Παυλίδης. Ξανά ο Τάντιτς. Πίσω ο Κώστιτς. Για τον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Είναι αρκετά μακριά από την εστία του Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτς. Κώστα Σερβίρη, θα γεμίσει ο Κώστιτς ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Διώχνει η ελληνική άμυνα. Ξανά όμως οι Σέρβοι που έχουν την κατοχή στα τελευταία λεπτά. Ζήφκοβιτς με τη μία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σεργέι Μιλίκο Βιτσάβιτς, η μπάλα πίσω στον Σίμιτς. Ξανά ο Ζήφκοβιτς. Σεργέι Μιλίκο Βιτσάβιτς, σέντρα. Διώχνουν οι διεθνείς μας. Προσπαθεί να κερδίσει ο Τζόλης, σέντρα στο τσερδοκάρι. Διώχνει ο Καρέτσας. Πρέπει να απομακρύνουν οι διεθνείς μας. Ασκούν πίεση οι Σέρβοι. Πρέπει να πάνε πιο δυνατά οι διεθνείς μας στην μπάλα. Σέντρα με το αριστερό τώρα από τον Κώστιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Κερδίζει τώρα ο Τζόλης. Τσιμίκας. Γεμίζει ο Τσιμίκας για τον Παυλίδη. Δύσκολα και να προλάβει ο Παυλίδης. Καθάρισε ο Μαξίμοβιτς που είχε γυρίσει να βοηθήσει ο χάφτης Σερβίας. Τάντιτς. Λούκιτς. Κρατάει ο Λούκιτς. Στον άξονα τώρα πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Πρέπει να πιέσει ο Κοστούλας. Πρέπει να πιέσει ο Παυλίδης. Σίμιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς,

Παράλληλο παιχνίδι των Σέρβων. Κώστιτς, αριστερά η μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Αμέσως σφίριξε εκεί ο Γκλέν Νίμπερκ, ο Σουηδός ρέφερι. Είναι στο τέρεν ο Κωνσταντίνος Καρέτσα, σηκώθηκε. Φάουλ για την Σερβία. Φάουλ το χτέρισε ο Κώστιτς, πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς, Παύλοβιτς και Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Αλλάζουν πολλές πάσεις κάτι μισή γραμμή οι Σέρβοι. Γεμίζει ο πορτιέρε της Νάπολη. Με το κεφάλι ο Μαυροπάνος σε ένα χώρο που προσπαθεί να κινηθεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Κυνηγάει ο Κοστούλας και κερδίζει το πλάγιο. Κυνήγησε τη φάση εκεί ο επιθετικός Μπράιτον και κέρδισε το πλάγιο. Η εθνική μας τώρα, Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ξανά Κουρμπέλης, δεξιά. Καρέτσας. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Μαυροπάνος και Ρέτσος, πάνω από τη μέσα γραμμή του όλα αυτά. Κρατάει ο Ρέτσος, ψάχνει στήριγμα. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κάθετα. Για τον Καρέτσα, ωραία κίνηση. Καρέτσα, φέρνει την μπάλα μπροστά του. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοστούλας, Παυλίδης. Τζόλι, σουτ του Καρέτσα. Μπλόκαρε ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβης που ήταν στο πεδίο δράσης του. Δεν χρειάστηκε εκεί να πέσει ο πορτιέρε της Νάπολη. Εύκολη υπόθεση για τον υψηλό σωμο γκολκίπερ της Σερβίας.

0: πρώτη έτσι καλή στιγμή απειλήθηκε κατά κάποιο τρόπο η εστία της Σερβίας. Στο 61 είμαστε. Γεμίζει ο Κουρμπέλης στο χώρο για τον Παυλίδη. Χάνουν τη διεθνή μας. Κερδίζει ο Κώστιτς. Λάθος. Παυλίδης φέρνει μπάλα στα αριστερό. Παυλίδης σουτάρει. Απέκρουσε εκεί ο Μιλίκο Βιτσάβιτς. Η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Στο 62. Αυτή η προσπάθεια του διεθνού μας. Γέμισμα των Σέρβων. Στη μεσαία γραμμή τώρα κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Τάντιτς. Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβης δεξιά. Δίνει στήριγμα στον Ζίφκοβιτς, ο χάφτης Αλχιλάλ. Μαξίμοβιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς. Παίρνει ο Λούκιτς. Αργά-αργά οι Σέρβοι. Πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Τις πρώτες πάσες των γηπεδούχων. Αριστερά τώρα. Κώστιτς. Κρατάει. Δίνει στον Παύλοβιτς. Θα γεμίσει. Προσπαθούν οι διεθνείς μας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Βαγιανίδης. Παυλίδης. Προσπαθεί, ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζουν διεθνείς και το φάουλ που γίνεται στον Βαγιανίδη. Νέα διακοπή στο μάτς.
1: Το 23ο λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τελευταίο δίλεπτο, Γιώργος Πετρέδης.
2: 1.45 για την ακρίβεια, 88-66. Άμεκος η κατάσταση από το και ώρα του μάτς. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντα από τον Μόργαν τη γωνία. Ψάχνει το ριμπάνω από τον Χουάντσο. Πλέον οι πράσινοι έχουν 5 παίκτες με διψηφίο αριθμό πόντων. Τώρα μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ Καλαϊτζά και Μαντζούκα Χουάντσο και Μίτο Γλουμ. Από μέση απόσταση ο Γκραντ θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Χόμς. Νωρίτερα χειροκρότησε ακόμα και ένα φάλβο ο Καλαϊτζάκης. Πραγματικά δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες για κάθε φάση ο Σέρβος. Ο Καλαϊτζάκης ρίσκει τον παρόδι, είναι ο μόνος που δεν έχει σκοράρει από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ένα καλάθι ωραίο τώρα από τον Τζόνσον, 88-68. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 27.
1: Λοιπόν, στους 20 πόντους η διαφορά. Που είναι του Ολυμπιακού υπάρχει time out. Πάμε όμως στον Νίκο Ζέρβα να μας δώσει λεπτό και σκορ.
3: 96-75, στο συν 21 η διαφορά ξανά, 5-59 πριν από το φινάλε. Ο Μοντέρο, αν ευστοχίσει στην βολή που έχει κερδίσει, θα τη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τις 14 να προηγείται. Η Μπασκόνια μείωσε με 2 τρύπα του Χάουαρντ, ένα time out του Μπαρτζόκα ήταν ό,τι έπρεπε για να σοβαρευτεί ξανά ο Ολυμπιακός και να διευρύνει διαφορά στους 21 πόντους, 96-75 και τώρα 97-75, 6 λεπτά πριν από το φινάλε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, στους 22 πόντους Ολυμπιακός και εκατοστάρα. Πάνω από 10 εκατοστάρα. Επιστρέφουμε για λίγο, θα πάμε σε τελικό. Για λίγο στο τελικό με Σεντεράθανς. Όμως πάμε τώρα στο Βελιγράδι. Όπου έχουμε αλλαγή για την εθνική μας. Τον Ιωαννίδη Σωτήρη να μπαίνει στη θέση του Κοστούλα.
0: Στο 64 είμαστε προς 65. Ελλάδα, Σερβία Ελλάδα 1-0 με τον κόλ του Ζίβκοβιτς. Πριν από περίπου 2 λεπτά βγήκε από το μάτσο Μπάμπης Κοστούλας, πέρασε ο Φώτης Ιωαννίδης σε αυτόν τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό σχετικά το σχήμα. Βεβαίως ο Ιωάννης είναι πιο έμπειρος από τον Μπάμπη Κουστού, αυτό είναι ξεκάθαρο για τους σε σχέση με την Εθνική Ανδρών. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και ο Φώτης Ιωάννης μαζί με τον Βαγγέλη Παυλή στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα τώρα των Σέρβων, διώχνει ο Μαυροπάνος με το κεφάλι. Οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια πάντα, αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Η Εθνική μας έχει αυτή τη στιγμή κατοχή μπάλας 58% έναντι 42% των Σέρβων, αλλά το αποτέλεσμα γράφει 1-0 για την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον κόλ του Ζίβκοβιτς. Κάθε τώρα προσπάθησε να βρει τον Φώτη Ιωαννίδη ο Τζόλης. Το πλάγιο για την Σερβία. Η εθνική μας μένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει. Το πλάγιο τώρα με τον Σίμιτς, τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα εκτελέσει. Έψαξε να βρει τον Σεργέι Μιλίνκοβιτσάβιτς, το πουθενά. Η εθνική τώρα με τον Βαγιανίδη πίσω για να οργανωθεί ξανά. Τζολάκης. Ρέτσος. Και Ζαφίρης. Κουρμπέλης κρατάει. Θα γεμίσει για τον Βαγιανίδη. Περνάει μπάλα. Ωραία. Έχει χώρο Βαγιανίδης, ο Άσο Sporting. Δίνει στον Παυλίδη. Γύρισμα τώρα. Αφήνει την μπάλα ο Καρέτσα. Σουτ από τον Φώτιο Ανίδη.
1: Σουτ από τον Φώτιο Ανίδη. Και μείναμε εκεί. Το οποίο μπλόκαρε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Πήγε σχεδόν πάνω του. Έχουμε αρκετές ευκαιρίες. Πολύ κακές τελικές όμως. Προσπάθησε τελικές μας πλην του σουτ του Τζόλι έξω από την περιοχή. Ήταν πραγματικά καλό. Οι υπόλοιπες είναι από μέτριες έως κακές. Πάμε στο Telekom Center Athens για τελικό.
2: Τρίποντο από τον Καλατζάκη, μπαίνει και εκείνο στο σκόρ. Ολοκληρώνεται το μάτσο 91-70. Δεν ξέρω αν θα κάνει φάουλ ο Καλατζάκης. Δεν ολοκληρώνει το μάτσο. Με 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, κάνει ένα φάουλ ο Καλατζάκης. Κέλυσαν 5 δέκατα. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς στα 37 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, βλέποντας τους παίκτες να έχουν χαλαρώσει αρκετά, ζήτησε time out. Φάουλ τώρα του Καλατζάκη στον Χόμς. Το συζητούν Καλατζάκη, Καβαλιέρ και Χόμς. Πάλι η αποθέωση για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους 17.000 και πλέον φίλους του Παναθηναϊκού. Άκουσε πάρα πολλές φορές το όνομά του ρυθμικά στο Telekom Center. Νωρίτερα αποθέθηκε και ο Διαμαντίδης. Να κάνουμε την... Πριν κάνουμε την αποφώνηση να πούμε τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Ο Μαθηκός ήταν εξαιρετικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και στις δύο άκρες του γηπέδου. Είχε πλουραλισμό σκοράρισμα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυριάρχησε απόλυτα στα rebound. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 18, 15 ο Λεσόρ, 13 ο Γιαμπουσέλε, 11 ο Μίτογλου, 10 ο Μαντζούκας. Ο Λεσόρ μάλιστα είχε 9 rebound, 2 κλεψίματα, 2 assist, 3 τάπες, 9 κερδισμένα φάουλ. 2 βολίδες ο Χόμς, 3 ο Καλατζάκης, 4 ο Μπάντιο, 7 ο Γκραντ. 5 Μπόγκα, 5 Φάντσο. Φάντσο με 6 rebound. Δεν επέτρεψε στην παρέα ο Παναθηναϊκός να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το μάτς. Αν εξαιρέσουμε ίσως ένα κομμάτι το τελευταίο τρίλεπτο επιουσίας του μηχρόνου που χαλάρωσαν οι πράσινοι. Δεν άφησαν σε καμία στιγμή του αγώνα την παρέα να επιβάλλει το ρυθμό της. 91-72 τελικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί την φετινή Ευρωλίγκα. Και θα αποθεωθεί από τους φίλους του Νικάη την Παρίς στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Γιάννη, λόγω σένα έδειξε ότι πρέπει να πάω στο Βελιγράδι και στη Βιτόρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, όπου δεν είχαμε δράσει τα 2-3 τελευταία λεπτά Σωτήρη, διότι είχαμε ένα τραυματισμό του Δημήτρη Μαυροπάνου από φάουλ του Κώστιτς που του κόστησε και την κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, είχαμε τη διακοπή περίπου 3 λεπτά στο παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και θα περάσει το μάτσε πολύ λίγο μετά την υπόδειξη του ρέφερι. Στα δεξιά τώρα η Σερβία με τον Ζίφκοβιτς το πλάγιο. Παίρνει ο Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, πέρασε περίπου ένα λεπτό που θα μπει στο μάτσε τώρα ο Μαυροπάνος. Τώρα περνάει για το ένα λεπτό που μένει εκτός. Θα κάνει δύο αλλαγές σε λίγο μαζεμένες η Σερβία, που έχει την κατοχή της μπάλας με τον Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Λούκιτς. Μπάλα πίσω ξανά. Γέμισμα. Κερδίζει ο Ρέτσος, κατεβάζει. Περνάει τη μέσα γραμμή. Θα γεμίσει ωραία για τον Καρέτσα. Ήταν όμως αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του μέσου επιθετικού της Dortmund. Βγήκε και καθάρισε ο Βάνια Μιλίνκοβιτσάβιτς. Τώρα πάει να πιέσει ο Παυλίδης. Γεμίζει ο Σίμιτς, ψάχνοντας τον Γιόβιτς. Στη φάση και ο Σεργέι Μιλίνκοβιτσάβιτς και ο Τάντιτς. Παύλοβιτς, ωραία προσποίησή του. Παίζει τον Λούκιτς και αυτός τον Κώστιτς. Μαξίμοβιτς. Ράκοβιτς, ξανά ο Μαξίμοβιτς, δίνει στον Λούκης πολλές οι πάσεις που αλλάζουν οι Σέρβοι. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός. Αρκετές και διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ζίκοβιτς πίσω στον Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ανεβαίνει τώρα ο Παύλοβιτς, έχει χώρο. Πέντα μέτρα, δίνει στον Κώστης, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Και θα γίνουν σε λίγο και οι αλλαγές. Θυμίζω ότι βγήκε ο Κωστούλας, μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης, ήταν η πρώτη αλλαγή της εθνικής μας. Ο Γιώβιτς αποχωρεί από το παιχνίδι και μπαίνει στο μάτς ο Γιόβελιτς. Είναι η πρώτη αλλαγή, ο Γιόβιτς έξω, ο άσος της ΑΕΚ στη θέση του ο Γιόβελιτς, που πάει στην επίθεση πολύ φυσιολογικά. Βαγιανίδης, δεξιά η μπάλα, Καρέτσας φέρνει την μπάλα στο αριστερό, Καρέτσας δίνει στο Ζαφίρι, γύρισμα του Ζαφίρι, μπάλα κοντράρι, ξανά ο Καρέτσας. Καρέτσας, και υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Καρέτσα και είναι κίτρινη κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του ο ηγετής της αναμέτρησης, ο Νίμπερκ. Το φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ελλάδα. Σκυλό μακάρινο πάνω στον Καρέτσα. Ένα 1-0, Σερβία Ελλάδα στο 73. Είμαστε με τον κόλ του Ζίβκοβιτς, από το 4 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνει ο Εράκοβιτς. Κερδίσει ένα εθνική μας, Καρέτσας. Κόβει ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Τζολάκης, αρκετά μακριά από την εστία του. Και στη θέση του Κώστης που πέρασε ο Τέρζιτς. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Παυλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα, που φαίνει το μάτσα ίσια. Σκοράρει η εθνική μας. 1-1. Το 5ο λεπτό. Σερβία-Ελλάδα 1-1. Βγαίνει από το μάτς ο Καρέτσας. Είναι η επόμενη αλλαγή του ομοσπονδιακού προπονητή. Μπαίνει ο Τετέ στο μάτς. Τετέ στο χώρο τώρα. Από τον Τζόλι. Τετέ κρατάει, βάζει το σώμα του, δεν υπάρχει φάουλ. Πρέπει να γυρίσουν οι διεθνείς μας, να οργανωθούν. Ζαφίρι στο το πλάγιο από την παρέμβαση του χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλς έχει φάει δεξιά τώρα. Αριστερά είναι ο Τετέι. Και πλέον στη θέση του Παυλίδη μπήκε και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας λοιπόν με τον Ιωαννίδη στην επίθεση. Μπροστά ο Δουβίκας, πιο πίσω λίγο ο Φώτης Ιωαννίδης. Δεξιά στην επίθεση ο Τζόλης και αριστερά ο Τετέι. Οι δύο μαζεμένες αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το γκολ στο 74, το γκολ της σοφάρισης. Η κίνηση τώρα από τα αριστερά για τη Σερβία. Μέσα στη μεγάλη περιοχή θα γυρίσει την μπάλα εκεί στον Λούκιτς. Υπάρχει πέσιμο του μεσοεπιθετικού της Σερβίας. Ο Τάντιτς ήταν. Δεν υπάρχει κάτι. Το μάτς συνεχίζεται.
1: Πάμε στην Μπασκόνια για το τέλος του παιχνιδιού.
3: Τέλος παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός αρχίζει νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στην φετινή Ευρωλίγκα. 106-89 την Μπασκόνια σε έναν επιτρέψτε μου υγιεινό περίπατο από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και έπειτα, όταν και ο Ολυμπιακός άρχισε μαζί με το ρυθμό που είχε στην επίθεση να σφίγγει και την αμυνά του 7-7 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια και πρεμιέρα κορυφαίη. Βεζένκοφ και Ντόρση με 22 και 25 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός που είχε 5 διψήφιους παρακαλώ, η Έτερ ήταν 11 ο Γουόρντ, 15 ο Μοντέρο με 5 ασίς και 12 ο Ταϊρικ Τζόουνς, 2 ο Μακιντάιρ με 5 ασίς, 4 ο Ιντζάι, 2 ο Μιλουτίνο, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ και 7 ο Εβαν Φουρνιέ. Για την Μπασκόνια κορυφαίος ήταν ο Τάντας Σέντεγκέρσκης με 15 πόντους και ο Έιτζεϊ Λόουσον με 17. Νικηφόρα λοιπόν πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, 106-87 μέσα στην Βικτόρια. Το μικρόφωνο σε σένα Γιάννη, καλό βράδυ από τη Βικτόρια.
1: 106-89 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό, νίκη φορά πρεμιέρα και για τους δύο. Πάμε να δούμε τι θα κάνει η εθνική μας σε αυτό το τελευταίο τέταρτο στο Βελιγράδι, στο Τρεις Ταμπάκος.
0: Στο 78 ενέργεια του Τετέι από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην εστία, προς την εστία της Σερβίας σε κόρνερ για την Γανόλευκη. Το κόρνερ από τα αριστερά για την εθνική μας ομάδα. Έχουν προωθεί και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην μπάλα για την εκτέλεση. Μέσα στη μεγάλη περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι Σέρβοι. Θέλουν να βγουν στην κόντρα. Με τον Λούκιτς και τον Τάντιτς στα αριστερά, κάθετα εκεί για τον Γιόβελιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σούτ του Γιόβελιτς, η μπάλα στο σώμα του Τζόλι, διώχνει ο Τζολάκης. Πρέπει να οργανωθούμε και να κρατήσουμε την μπάλα, να μην δώσουμε δικαίωμα στη Σερβία. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό. Κόβει και ο Ρατετέι που κινείται τα αριστερά μπροστά από τον Τσιμίκα. Σέντα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, μπλόκαρε ο Τζολάκης στο 79. Βαγιανίδης, η μπάλα στα δεξιά, υπάρχει χώρος. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα σωστά, να αποφύγουμε τα λάθη. Και όλα θα γίνουν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Ρέτσος. Βαγιανίδης. Αργά τώρα η εθνική. Μαυροπάνος. Κάνει κίνηση ο Τζόλης. Ζητάει μπάλα ο Τζόλης τώρα. Κρατάει ο Μαυροπάνος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνής μας. Ψάχνουν τους χώρους. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ζαφύρης. Από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας είναι ο Ζαφύρης. Ρέτσος. Κρατάει. Ρέτσος. Δίνει στον Δουβίκα, ωραία κίνηση του Δουβίκα, στα αριστερά στον Τζιμίκα, στο χώρο ο Ιωαννίδης, παίρνει ο Φώτης Ιωαννίδης, κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης, κινείται, βάζει το σώμα του, δίνει την μπάλα. Τσιμίκας, πίσω, Τετέι, Ζαφύρης, να γυρίσει μπάλα, Κουρμπέλης πίνει ο αρχηγός μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Παυλίδη, Κουρμπέλης, Ζαφύρης ξανά, Μαυροπάνος, κάθετα. Ήταν ο Βαγιανίδης και το συνδυαστικό παιχνίδι με το Φώτη Ιωαννίδη. Φάουλ για την εθνική μας. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Βέλκο Παούνοβιτς. Θα μπει στο μάτς. Γίνεται το παιχνίδι. Ο Σίμιτς. Και την θέση του. Στα δεξιά τώρα με τον Ζαφύρη ξανά. Μαυροπάνος. Παγώνουν το ρυθμό οι διεθνείς μας, κυκλοφορούν την μπάλα σωστά. Κουρμπέλης. Ζαφίρης ξανά. Το γέμισμα του Κουρμπέλη για τον Δουβίκα. Στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα. Θέλει να κάνει το ψαλιδάκι και ο Δουβίκας και είναι corner, όχι είναι out. Σύμφωνα με την υπόθεση του διαιτητή. Ο Γκούτερη πήγε στην θέση του Σίμιτς. Τέταρτη κίνηση των Σέρβων. Θα εκτελέσει τώρα το ελεύθερο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει από το ξεκίνημα του μάτς εδώ στο Βελιγράδι. Εκτελεί ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Ψάχνει τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Κατεβάζει ο χαφ της Σερβίας. Δεν περνάει η πάσα του. Λούκιτς με το κεφάλι. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Κουρμπέλης παίζει γρήγορα.

Τζόλης, πίσω η μπάλα στον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Τζολάκης, όχι πολύ καλά. Κερδίζει την μπάλα ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει εκεί και ο Ιωαννίδης. Απομακρύνει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Σε ένα χώρο που είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Περνάει από τον Τσιμίκα ο Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο άσος του ΠΑΟΚ. Θα χάσει όμως με την παρέμβαση του Ζαφίρη. Τετέι, λάθος πάσα. Προσωρινά όμως και δείξει ένα κουρμπέλι. Ζαφίρης γλιστράει και υπάρχει φάουλ με το χέρι πριν την μπάλα. Και ο Ζαφίρης κίτρινη κάρτα. Γλίστησε και ο Ζαφίρης. Πέφτοντας, έβαλε το χέρι του για να κρατήσει την μπάλα. Και δικαιολογημένα δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Νίμπερκ. Θα βγαίνει στην κόντρα επίθεση εδώ οι Σέρβοι. Μαξίμοβιτς. Στα αριστερά τώρα με τον Λούκιτς η Σέρβη. Τώρα όλη η εθνική μας είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τάντιτς. Λούκιτς τώρα. Κάθετα. Ωραίος συνδυασμός εκεί του Γιόβελιτς. Θα κόψουν οι διεθνείς μας. Υπάρχει χώρος. Τζόλης. Ψάχνει το Τετέι. Κυνηγάει και ο Βουβίκας. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Με τον Παύλοβιτς. Περνάει μπάλα. Με το σύνδεσμο Μαυροπάνος πίσω στον Τζολάκη. Ρέτσος, παρακινδυνεμένα εκεί. Τσιμίκας. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιμίκας. Τετέι, ωραία προσπίση του Τετέι, βάζει την μπάλα μπροστά του. Περνάει τον Γκούντελη. Η Σερβία τώρα. Με τον Ζίφκοβιτς, προσποιείται στον Ζαφίρη, μπάλα έχει περάσει πλάγιο, πλάγιο την εθνική μας. Κουρμπέλης, ευκαιρία τώρα για νέα οργανωμένη προσπάθεια. Κουρμπέλης, Ρέτσος, πολλές οι πάσεις των διεθνών μας τώρα. Τετέι. Γυρίζει ωραία. Περνάει ο Τετέι. Παίζει κάθετα όμως. Δεν ήταν καλή πάσα του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Κόβουν οι Σέρβοι. Έχει οπισθοχωρήσει ο Ζίβκοβιτς για να καλύψει. Να δώσει βοήθεια στους συμπαίχτες του. Γεμίζει ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Σε ένα χώρο που είναι ο Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Θα ανοίξει το κοντρόλ. Θα κάνει το τάκλιν εκεί ο Κουρμπέλης. Μπαίνει στην φάση και ο Ρέτσος. Κερδίζουν διεθνείς μας. Μπλοκάρει ο Τζολάκης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να παίξει με τα χέρια στον Βαγιανίδη. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Ιωαννίδης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Μαυροπάνος και Ρέτσος. Τώρα όλη η Σερβία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Ωραία το 1-2. Θέλει να περάσει ο Βαγιανίδης. Υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Τίποτα από τον Γκλεν Νίμπερκ. Μπλοκάρει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Στο 88 είμαστε. Στο 87 είμαστε. Σερβία, Ελλάδα, 1-1. Ζίβκοβιτς. Παράλληλα. Για τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Κρατάει αυτός. Και κάνει λάθος. Παίρνει ο Δουβίκας. Τετέι. Δεξιά είναι ο Τζόλης. Τετέι, ωραία. Δίνει στο Τζόλη. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Τζόλης. Shoot out. Καλή στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα στην κόντρα επίθεση. Στο 87 με τον Χρήστο Τζόλι από την παλιά του Τετέι. Έπρεπε να μπει κι άλλο μες στη μεγάλη περιοχή ο Χρήστο Τζόλις. Η πέμπτη αλλαγή για τους Σέρβους σε πολύ λίγο.
Ο Τάντιτς αποχωρεί από το μάτς. Έτρεξε πάρα πολύ, δημιούργησε. Έχει την μπάστα στον Τζίφκοβιτς. Στην επιστροφή του μετά από 2 χρόνια και 2 μήνες στην Εθνική Σερβίας, ο πολύ έμπειρος, ο 37χρονος Τάντιτς. Την Αιμέγγεν. Στη θέση του μπήκε ο Σουκάσεφ. Είναι η 5η αλλαγή των Σέρβων. Πίσω μπάλα του από το Ρέτσο στον Τζολάκη. Ο Σουκάτσεφ μπήκε στο μάτς, όπως σας είπα. Κουρμπέλης, Ρέτσος. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ τώρα, η μπάλα κοντράρει και περνάει out από τον Ρέτσο που είχε ανέβει. Η μπάλα πέρασε out, με πολλά φάλτσα πέρασε out. Δεν ανησύξει εδώ ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Στο 89. Θα γεμίσει ο πορτιέρι της Νάπολη. Θα κάνει και 2 αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε πολύ λίγο. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος. Θα μπει σε λίγο στο μάτσο Σουκάτσεφ, παίζει με 10 εδώ και λίγο ελοκύριγη ώρα η Σερβία. Λούκιτς, κυνηγάει ο Βαγιανίδης στον άξονα, το σουτ, δοκάρι για την Σερβία. Ζίφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, με το πόδι απέκρουσε ο Τζολάκης την προσπάθεια αυτή του Λούκιτς. Διπλή μεγάλη φάση στο 90 για την Σερβία να πάρει εκ νέου προβάδισμα.

Δοκάρει και στη συνέχεια επέμβαση του Τζολάκη. Τεράστια διπλή φάση για τους γηπεδούχους. Θα γίνουν αλλαγές τώρα για την εθνική μας ομάδα.

Το δοκάρι από τον Γιόβελιτς και την κεφαλιά από τον Σάβιτς. Έγιναν και οι αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Ο Μιχαηλίδης πήγε στη θέση του Μαυροπάνου που είχε κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα ο Μαυροπάνος. Και ο Ανδρούτσος που πέρασε στην στη μεσαία γραμμή. Πήρε τη θέση του Ζαφυρί. Αλλαγή θέσεων στο κέντρο της άμυνας πλέον ο Μιχαηλίδης αντί του Μαυροπάνου και ο Ανδρούτσος στη θέση του Ζαφυρί. Δεν βάζει κάτι στη διάταξη τεχνική μας. Πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις. Έξι αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνο.

Κυρία Ελλάδα, 1-1. Ήδη παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δοκάρι είναι από τον Λούκιτς και το... η δεύτερη φάση από τον Γιόβελιτς. Η διπλή φάση των Σέρβων στο 90. Δουβίκας θέλει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Κρατάει ο Δουβίκας. Κάνει το τάκλινγκ και ο Παύλοβιτς. Κερδίζει ο μπακ της Μίλαν. Απομακρύνει. Ψάχνει τον Γιόβελιτς. Μπαίνει στη φάση τώρα για την εθνική. Ο Ιωαννίδης. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Λούκιτς. Υπάρχει φάουλ του Λούκιτς. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης. Ρέτσος. Μιχαηλίδης. Ανεβαίνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ζητάει μπάλα ο Ανδρούτσος. Ρέτσος. Παράλληλα διευθύνσεις μας τώρα. Μιχαηλίδης. Πίσω στον Τζολάκη που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση με το πόδι ο πορτιέρι της Γουλφς. Στην πλουστάδα του Γιόβελιτς. Πλάγιο. Ο Γκούντελι. Κερδίζει ο Κουρμπέλης. Ανοίγει ωραία δεξιά στον Τζόλι. Τζόλις. Θέλει να βρει τον Βαγιανίδη. Τάκλιν εκεί του Λούκιτς. Τρίτη εμφάνιση για τον Μιχαηλίδη. 12η για τον Ανδρούτσο. Μιχαηλίδης. Θα γεμίσει ωραία στο χώρο Τσιμίκας. Είναι δυνατή παλιά. Τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει. Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταεπίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στο χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα. Μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφανιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Ελλάδα σκοράρει για δεύτερη φορά στο δεύτερο μήχρονο. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στη τελευταία φάση του μάτς, τρομερή ενέργεια. Γέμισμα του Μιχαηλίδη, κίνηση του Τσιμίκα που προλαβαίνει την μπάλα, σεντάρει με τη μία και την κεφαλιά του Δουβίκα που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και γκολ. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Τέλειο το λίωμα από τον Τάσο Δουβίκα. Ο Τάσος Δουβίκας, ο Άσος Ισκόμο, στην 23η συμμετοχή του, σκοράρει για τρίτη φορά και πετυχαίνει το πιο σημαντικό γκολ με τα γαλανόλευκα. Και τώρα ακούγονται μόνο οι 500 Έλληνες στο Ράικο Μίτιτς. Σεντράρει τώρα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Χρειάζεται προσοχή. Κάτω η μπάλα και δυνατά. Πλάγιο για την εθνική μας τα αριστερά. Τσιμίκας στο πλάγιο. Δουβίκας. Κεφαλιά του Δουβίκα. Ιωαννίδης βάζει μπάλα μπροστά του. Ωραία Ιωαννίδης, κρατάει. Υπάρχει φάουλ, παίζεται. Κουρμπέλης πολύ όρημα. Ο αρχηγός εθνικής στα δεξιά. Βαγιανίδης, πολύ καλό παιχνίδι για τον Κουρμπέλη σήμερα. Χρειάζεται και το ταλέντο, χρειάζεται και η εμπειρία στις εθνικές ομάδες. Κάτω η μπάλα τώρα. Μαξίμοβιτς. Διαγώνια παλιά. Διώχνει με το κεφάλι ο Βαγιανίδης. Τζόλις, διαγώνια κίνηση. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Η εθνική βρέθηκε πολύ νωρίς στο μάτς πίσω στο σκορ. Μόλις το τέταρτο λεπτό με το γκολ του Ζίβκοβιτς. Από μια αδράνεια συνολικά της ομάδας. Κατάφερε στο υπόλοιπο του πρώτου μηχρόνου το 5 μέχρι 25 να ισορροπήσει, να κάνει ευκαιρίες, να χειδοκάρει με τον Γκάρετσα. Προσπάθησε στο πρώτο μηχρόνο, δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο μέρος μπήκε καλά, μπήκε πιο δυνατά. Δεν έκανε τη μεγάλη φάση. Αλλά προσπάθησε να φέρει το μάτς στα αίσια και το κατάφερε.

0: εθνική μας ομάδα που με τον Δουβίκα καταφέρνει να πάρει την νίκη μέσα εδώ στο Ράικο Μίτης στο 90-5 με την κεφαλιά στραβά από τη σέντρα του Τσιμίκα. Είχε προηγηθεί το γκολ της ισοφάρισης με τον Χρήστο Τζόλι. Η εθνική μας ομάδα το γυρίζει το παιχνίδι στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι και παίρνει μια σπουδαία νίκη, πάρα πολύ σημαντική νίκη, έστω και στα χασομέρια, γιατί πρέπει συνολικά να βλέπουμε μια εμφάνιση, πρέπει να προσπαθεί η ομάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και σήμερα προσπάθησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να καταφέρει να το γυρίσει και το πέτυχε απέναντι σε μια Σερβία που έχει πάρα πολύ εμπειρία, είναι ξεκάθαρο, ξέρουν τι να κάνουν στο γήπεδο. Αλλά η εθνική μας ομάδα έχει και εμπειρία αλλά έχει και ποιότητα στο παιχνίδι της. Ήρθε τον πάγκο του Δουβίκα και έδωσε την λύση. Είναι πολύ σημαντικό το διπλό σημείο που πετυχαίνουμε. Το επαναλαμβάνω, το έλεγα και πριν από το μάτς. Είναι πολλές φορές λέμε η αρχή το ίμιση του παντός. Θεωρώ όμως ότι το σημερινό μας το διπλό που παίρνουμε στο Βελιγράδι βάζει τις βάσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε τη Σερβία κάτω από εμάς στον όμιλο. Στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν η εθνική μας είναι τρίτη στο γκρουπ της, θα είναι δεδομένα στην κλήρωση του προσεχές Δεκεμβρίου θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro και είναι πολύ καλό αυτό γιατί η εθνική μας έχει μια βατή κλίωση από τη στιγμή που θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Βάλαμε τις βάσεις σήμερα απέναντι στην Σερβία που είναι ο άμεσος αντιπαλός μας. Πετύχαμε το στόχο το διπλό και φυσικά η ομάδα θα ταξιδέψει στο Augsburg αύριο για να αντιμετωπίσει την Γερμανία σε τρία βράδια στις 20 του μήνα. Η εθνική μας ομάδα που πέτυχε το στόχο, το απόλυτο, τις τρεις βαθμούς και τώρα πηγαίνουν διεθνείς στους περίπου 500 Έλληνες για να τους χειροκροτήσουν για τη συμπαράσταση και ο κόσμος να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Είναι μια ωραία στιγμή, ξεκινάει καλά η εθνική μας στο UEFA Nations League. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος στόχος στο UEFA Nations League, μετράει όμως να παίρνεις βαθμούς, να ανεβαίνεις στο ranking της FIFA, στη βαθμολογία της FIFA και παράλληλα η εθνική μας παίρνει στόχο να είναι πάνω από τη Σερβία τουλάχιστον στον ομιλό της για να βρεθεί στην κλήρωση του Δεκεμβρίου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε την εθνική μας ομάδα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Από την εποχή του 2004 και μετά, λοιπόν, φανταστείτε, έχει να βρεθεί η εθνική ομάδα σε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πολύ καλή κλήρωση, γιατί ο στόχος της εθνικής μας είναι τα προκριματικά του Euro, εκεί που στοχεύει σε μια πρόκριση σε τελική φάση μετά από το καλοκαίρι του 2014 και το παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας. Ολοκληρώνουμε την μετάδοση στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Η εθνική παίρνει την νίκη με τα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Γύρισε το μάτς απέναντι στη Σερβία και φυσικά ταξιδεύει με καλή ψυχολογία στο Augsburg. Θα επιστρέψουμε αργότερα με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. 3-3 λοιπόν. Πολύ ωραία πρεμιέρα για όλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα μείνουμε προς το παρόν βεβαίως στο ποδόσφαιρο, στη σπουδαία νίκη της εθνικής, στο σπουδαίο ξεκίνημά της στον ομιλό της και με δεδομένο ότι το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Γερμανία τελείωσε ισόπαλο 1-1. Προηγήθηκαν νωρίς οι Γερμανοί με τον Μέτσα στο 32. Σοφάρισε ο Χάκπο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα λέγαμε Μιχάλη Τσόχο, λίχτο. Είμαστε πρώτοι στον ομιλό.
2: Σωστά, σωστά Γιάννη. Και αυτή είναι και η μόνη μου διαφωνία σε όσα άκουγα να λέω στον Σταμπάκο στον επιλογό του ότι δεν έχει να διεκδικήσει κάτι σε αυτό το Nations League ή η εθνική ομάδα πέρα από την τρίτη θέση που είναι προφανώς πολύ σημαντική γιατί της δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει στην κατηγορία, την κορυφαία και κυρίως της δίνει τη δυνατότητα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το Euro. Αλλά εγώ λέω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι και κυρίως δεν πρέπει να σκέφτεται η ομάδα έτσι, άσε που σκεφτόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι ένα γκρουπ που έχει 6 παιχνίδια, 2 εντός έδρας με 2 μεγαθύρια, την Γερμανία και την Ολλανδία. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε τις πιθανότητες να περάσουμε κάποια από τις δύο, δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά λέω ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω οι δύο πρώτοι στον όμιλο πάνε στα προημιτελικά του Nations League. Mm-hmm. Άρα συνεχίζει στην διοργάνωση. Και δεν βρίσκω το λόγο από τη στιγμή που κάναμε διπλό στο Βελιγράδι να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Yeah. Τώρα, σε σχέση με την εμφάνιση, νομίζω ότι είναι μια εμφάνιση που δικαίως φτάνουμε σε αυτό το διπλό. Εμάς ήταν η πολύ καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά της αναμέτρησης. Με ελάχιστα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Λίγο στην αρχή του παιχνιδιού, στα πρώτα 5-6 λεπτά που δεν ξεκάμε και το goal και ίσως ένα 5 λεπτό, 6 λεπτό αμέσως μετά τον γκολ που βάλαμε, το γκολ της Σοφάρεσης, εκεί που έχασαν και τη μεγάλη διπλή ευκαιρία οι Σέρβοι. Παίξαμε ένα ποδόσφαιρο αυτό που θέλει να παίζουμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρησιμοποιήσαμε 5 σεντερφόρ για να φτάσουμε στην νίκη. Ποιος θα το έλεγε ότι η Εθνική Ελλάδος θα έχει 5 διαφορετικά σεντερφόρ και με αυτά τα 5 διαφορετικά σεντερφόρ θα κυνηγάει να βρει γκολ ανατροπής. Το βρήκαμε με το 5 που χρησιμοποιήσαμε, τον Δουβίκα, γιατί ακριβώς η ποιότητα των σεντερφόρ που έχει η Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δεν είναι υπερβολή να το πω, αλλά νομίζω ότι τέτοια 5 σεντερφόρ θα ζήλευαν το 90-95% των εθνικών ομάδων της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγες αυτές που μπορώ να φανταστώ. 4-5 που να έχουν 5 σεντερφόρ που κάνουν φοβερά και τρομερά πράγματα στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΤΕΤΕΙ, και που χάρη στην ποιότητά τους καταλαβαίνεις ότι αν συνεχίζεις να παίζεις καλά δεν γίνεται. Όσο και αν δεν είσαι στην καλύτερη σου βραδιά από άποψη ευστοχίας, θα έρθουν τα γκολ. Ήρθαν τα γκολ και ήρθαν τα γκολ από δύο παίκτες που έχουν πολύ καλή σχέση με τα δίκτυα το τελευταίο διάστημα, και ο Τζόρντις και ο Δουδίκας. Αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθουν από τον Παυλίδη, μπορεί να έρθουν από τον Τετέι, μπορεί να έρθουν από τον Ιωαννίδη, μπορεί να έρθουν από τον Καρέτσα, από τον Κοστούλα. Είναι η δύναμη πυρός που έχει αυτή η ομάδα, είναι αδιανόητη. Παρά το γεγονός ότι συζητάμε συνέχεια για τα κεντρικά μας χαφ, σήμερα και οι δύο έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Αλήθεια.
2: Και ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης. Είναι ένα πρόβλημα ότι την Κυριακή είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να ξαναπαίξουν οι δύο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι μετά το 70-75 και αυτοί άρχισαν να μένουν από δυνάμει, γι' αυτό φάγαμε ορισμένες μεταβάσεις στο παιχνίδι των Σέρβων που δεν τις είχαμε φάει μέχρι και όντως στο χρονικό σημείο. Γιατί είχαν κουραστεί αρκετά τα δύο κεντρικά χαφ. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχουμε τρεις σπουδαίους θεατοφλέκες, έχουμε σπουδαία σεντερφόρ, έχουμε σπουδαίους μεσοεπιθετικούς. Θα έχουμε και μια αδυναμία σαν εθνική ομάδα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές στα κεντρικά μας χαφ. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτήν την ομάδα έλειπαν σήμερα παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Έλειπαν ακραίοι μπακ οι βασικοί, ο Γιαννούλης και ο Λάζαρος Ρώτα. Έλειπε ένα στόπερ. Θέλω να πω ότι επιτέλους έχουμε μια εθνική ομάδα που μπορεί να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να σταματήσουμε να κρινιάζουμε, γιατί δεν είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί δεν παίζουμε κλειστά, γιατί δεν αυτό δεν εκεί. Ας χαρούμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε, να πηγαίνουμε εκτός έδρας και να κάνουμε 25 τελικές. Διάβαζα στο ημίχρονο σχόλια στα social media και πραγματικά είναι ένα απορρίς που πάμε με αυτήν την ομάδα, που πάμε με αυτήν την προπονητή, που πάμε τον Τζιμίκα, που πάμε τον Κουρμπέλη, που. Λες και το πρώτο ημίχρονο δεν έπρεπε να είναι 1-3, έπρεπε να είναι 1-0. Αλλά επειδή δεν είχε μπει η μπάλα μέσα, έπρεπε να κράξουμε. Τώρα φαντάζομαι θα βγούμε να πανηγυρίσουμε, θα βγούμε να πούμε ότι πάμε να πάρουμε τον Nations League ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σίγουρα μια ομάδα που τέτοια ποιότητα μετά το 2004 ούτε στα όνειρά μας δεν θα την είχαμε φανταστεί ότι θα την έχουμε. Και πρέπει να το χαρούμε και πρέπει να το απολαύσουμε και πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να το χαρούν και να το απολαύσουν, ενδεχομένως αυτό το διπλό να τους κάνει να βγει από πάνω και το βάρος και το άγχος. Τώρα κατά 70-80% το στόχο τον έχουν πετύχει, που είναι να τερματίσουν στην τρίτη θέση. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg ή με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη ή με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συζητάμε σε 10-15 μέρες από σήμερα σε σχέση με αυτά τα παιδιά και αυτή την εβδομάδα.
1: Μεγάλη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Να πω και τα τελικά της Ευρωλίγας που δεν έχω προλάβει. Όλα μαζί, μετά από νωρίς, όλη την πρώτη αγωνιστική. Dubai Real 78-77. Hapoel Tel Aviv Bayern 84-86. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83. Παναθηναϊκός Παρί 91-72. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106. Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 89-82. Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Και στο Nations League, εκτός από τον όμιλό μας που τον είπαμε και πριν, θυμίζουμε η Ελλάδα στους τρεις βαθμούς με την νίκη της Σερβίας, Ολλανδία Γερμανία 1-1 στο άλλο παιχνίδι, και στους υπόλοιπους ομίλους Πορτογαλία Ουαλία 1-0, Νορβηγία Δανία 3-2, Κόσοβο Ιρλανδία 1-0, Αυστρία Ισραήλ 3-1, νωρίτερα θυμίζω Ανδόρα Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν, Λιθουανία 0-2.

0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε σε εξέλιξη προγραμματικά για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Καθυστερήσει εκτέλεσματος του Γκάνα 2-0. Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε επίσης 2-0. Καμερούν Κομόρες 0-0 και την Ισία Ουγκάντα 1-0. Νωρίτερα η Μαυριτανία κέρδισε την Κέντρο Αφρικανή Δημοκρατία 3-1. Το λέω δυσκόλα ροκοϊτά στο παιχνίδι, στο παιχνίδι αυτό. Με πέναλτι κιόλας νομίζω. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα βραδινά τεκτενόμενα, στη σπουδαία νίκη της εθνικής μας επί της Σερβίας και στις νικηφόρες πρεμιέρες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Παντελή Διαμαντόπουλο που έχουμε στην παρέα μας. Παντελή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου, πώς είσαι? Μια καλησπέρα χαρά σε όλους τους φίλους και φίλες. Είσαι εντάξει, ζαλίστηκες και εσύ ή όχι, ή άντεξες?
0: Γιατί να ζαλίστω, μια χαρά.
1: Από το πολύ ζάπινγκ. Αν και εσύ θα έχεις οθόνες, απλωμένες,
0: Ναι.
1: Άρχοντας. Πολύ ζαλάδα βέβαια. Να προπονηθούμε. Εγώ θα πάω να προπονηθούμε. Μου είπε ένας φίλος μου, ξέρεις, μου λέει να πάει και να μην ξανάρθει η απόψινή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω. Ο άνθρωπος, ο παιδί μου, να δει λίγο Κλοπ. Να δει στη Γερμανία. Να δει λίγο Ελλάδα. Ό,τι κάναμε όλοι. Αλλά τον ενημέρωσα δηλαδή ότι τις Πέμπτες, επειδή έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρωπή, μπορεί να κάτσει και κανένα πακέτο Ευρωλιγκάτο. Έτσι. Και εκεί να δεις τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο καυτά. Τέλος πάντων, για να ξεμπλέγουμε λίγο με τον μπάσκετ, και δεν το λέω για να το μειώσω, αλλά κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι είναι και λίγο υποκρισία σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, από την άποψη ότι η Ευρωλίγκα ξεκίνησε πιο νωρίς από ποτέ, Γιάννη. Και μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο, έτσι όπως είναι δομημένο, η δομή του και η διοργάνωσή του, πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλη, ξέρω εγώ, βαθύ Μάρτη, που ένα βράδυ μπορεί να σου καταστρέψει ό,τι έχεις χτίσει ή να σου το φτιάξει. Παρ' όλα αυτά, να πούμε δύο καλές κουβέντες, βρε αδερφέ. Επίσημη οργάνωση είναι η μεγαλύτερη και ξεκίνησαν οι ομάδες μας και με νίκες, και μάλιστα οι ομάδες μας είχαν τα πιο εύκολα βράδια. Θα θέσω ένα ερώτημα εδώ στους φίλους που σου στέλνουν τα μηνυματάκια και σου κάνουν παρέα, να μου πούν αν πιστεύουν ότι όταν τελειώσει η κανονική περίοδος ο Ολυμπιακός θα έχει την καλύτερη επίθεση και ο Παναθηναϊκός την καλύτερη άμυνα. Οι δήμονες και οι βαθιστόχαστοι αναλυτάδες της πορτοκαλί μπαλίτσας το έχουν ψηλοποιεί αυτό. Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε. Το θέμα είναι ότι το έδειξαν σήμερα, βέβαια απέναντι σε δύο ομάδες, δεν θα το πω για να τις μειώσω, αλλά σε δύο ομάδες οι οποίες δεν μπαίνουν στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους και σε δύο ομάδες οι οποίες είναι και πάρα πολύ αλλαγμένες. Θα σου πω ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι ή αν το γνωρίζεις. Μιλάμε τώρα για την Μπασκόνια, ομάδα από τη Βιτόρια, 25 λεπτά από τον Μπιλμπάο. Σήμερα είχε μια δωδεκάδα που όχι δεν υπήρχε Βάσκος, δεν υπήρχε Ισπανός.
0: Δεν υπήρχε Ισπανός. Καλά, γενικώς είπαμε, το συζητάγαμε αυτό όντως και με τον Νίκο. Ξέρω ότι η Μπασκόνια έχει χρησιμοποιήσει 22-23% του συνόλου των παιχτών της. Ναι. Γενικώς είναι οι Ισπανοί, ναι, το έχει αυτό. Απορώ ότι θα λένε στην Αθλέτικα απ' την άλλη. Θα λένε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είμαστε όλοι έτσι. Είμαστε όλοι με Αθλέτικα Μπιλμπάου, Γιάννη μου. Λοιπόν, κοίταξε, ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης όφιλε να μπει καλά. Καλά μπήκε. Καλά μπήκε, πολλά έβαλε. Θέλει δουλειά όταν αλλάζουν οι playmakers σου και μπαίνουν δύο άλλοι. Όποιοι για να είναι αυτοί, ας είναι ένας ο οποίος έκανε πέρυσι πάταγο και ο άλλος ο οποίος ήταν ο πρώτος της ασίστ στην διοργάνωση, πρέπει να φτιάξει πράγματα. Το βασικό του κορμό τον έχει ο Ολυμπιακός. Δεν ζορίστηκε. Έχει να φτιάξει πράγματα, όπως πράγματα έχει να φτιάξει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ούτε αυτό ζορίστηκε. Στην έδρα του την καθάρισε και ο Μπράντοβιτς έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο γνωρίζαμε, ότι θα δώσει την έμφαση στην άμυνα. Ό,τι ήθελαν να στήσουν οι Γάλλοι, είτε πήκε ένα ρόλο ψηλά, ό,τι ήθελαν να είχε τις λύσεις ο Παναθηναϊκός, ήταν έτοιμος να σπάσει τα πάντα και τα έσπαγε. Μέχρι εκεί όμως, να μην πάρουμε φορά να λέμε και για τους δύο, γιατί θέλουν δουλειά. Το ξαναλέω, είναι έτσι το άθλημα δομημένο που παίζουν και απλά πιο πολύ γιορτάζουν στα social οι οπαδοί παρά οι οργανισμοί, αυτό το ξέρουμε. Να δούμε αν θα φάνε και τα μουστάκια τους στην Κυριακή, έτσι, το Super Cup, το οποίο μπορεί ο κόσμος να το δει από την τηλεόραση του Sky. Σάββατο είναι η ημιτελική, ο ένας με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο άλλος με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Να δούμε αν περάσουν. Κυριακή 9 το βράδυ θα τους δούμε απέναντι.
0: Και πόσο θα τα φάνε, λέω εγώ, με δεδομένα ότι ακολουθεί διαβολοβδομάδα και με ζόρικα ταξίδια. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ταξίδια εκτός.
1: Ναι, έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Okay, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό έχουν δώσει τόσα λεφτά. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατοί. Οι ομάδες μας στο μπάσκετ είναι αναλογικά όπως είναι η Real, η Liverpool, ξέρω εγώ, η City, όποια θέλεις βάλεις στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό καμαρώνουμε. Οπότε νομίζω ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Άντε να πούμε ότι θέλει λίγο μεγαλύτερο ζόρι πλέον. Με μεγαλύτερη κόντρα που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα με ΠΑΟΚ και άλλοι πιο δυνατούς. Αλλά και αυτό καλό είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακό. Αυτά τα ολίγα για αρχή. Mm-hmm. Δεν θέλω, ας είμαστε λακωνικοί όσον αφορά στην διάθεση των ομάδων και στην παρουσία των ομάδων. Καλοί ήταν, είχαν τους πρωταγωνιστές τους. Οι τρεις Γάλλοι ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό. Ο Ντόρσεϊ έβαλε μια 25άρα για τον Ολυμπιακό και η ζωή συνεχίζεται. Η βραδιά ανήκει και εδώ σε θέλω να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι στην πιο επιθετική. Δεν θα πω τα λαντούχα ρε γάμο, το ξέρεις γιατί. Γιατί όταν έπαιζαν ο Κούδας, ο Βομάζος, ο Σιδέρης, όλοι αυτοί δεν ζούσαν. Δεν θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Yeah. Αλλά σίγουρα πρέπει να πω ότι είναι η πιο επιθετική εθνική ομάδα στην ιστορία μας, έτσι. Δεν νομίζω τόσο επιθετικότητα, Τόσο να σου βγάζει, τόσο δεν κολώνω, τόσο θα πάρω την μπάλα, θα παίξω ρε παιδί μου.
0: Τόσο θέλω να ανοίξω την τηλεόραση να τη δω και μετά να πάω.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη, που τελικά μάλλον αυτό είναι. Εγώ ξέρεις όταν έρχονταν αυτές οι εβδομάδες. Και νομίζω και εσύ, νομίζω και πάρα πολλοί κόσμοι που μας ακούει, έλεγα γιατί μας χαλάνε το πρωτάθλημα. Γιατί να γίνεται αυτό, γιατί. Αρχίζω να πιστεύω ότι μάλλον όλο αυτό το αισθανόμουν, γιατί δεν είχαμε εμείς καλή εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα δεν έχω συλλάβει να με χαλάει. Καταλαβες. Οπότε μάλλον έχει προκύψει από αυτό. Τέλος πάντων, όταν τρως γκολ στο 3, πάνε στα σκουπίδια ό,τι σου έχει πει ο προπονητής. Η εθνική και μόνο από την αντίδρασή της έδειξε ότι είναι διαφοροποιημένη. Μιλάμε όμως πλέον και για παιδιά, δεν είχαμε ποτέ άλλοτε τόσα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές και σε νεαρή ηλικία σε μεγάλες ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Είμαστε γεμάτοι από τέτοιους τύπους πλέον. Και έχουμε παίκτες με ταλέντο, έχουμε παίκτες με επιθετικότητα και το κυριότερο είναι πως βγαίναμε και όταν προσπαθούμε

0: Τέλος πάντων, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, ότι να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε. Οκ. Τα πάντα δέχομαι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα να φάμε τώρα τον γκολ στο τέλος. Ο Τζολέκης έκανε handball τερματοφύλακα. Ναι, απέκρουσε. Έτσι, ναι. Δεξιά έφευγε, διάπλωσε εκεί το πόδι αριστερά. Γκολάρα του Λουδίκα. Που, ξέρεις, ήταν πάντα αυτός που έμεινε απ' έξω, Αγιάννη, τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτός που κοβότανε. Αλλά με τα όργια που κάνει στην Κόμο τώρα δεν γίνεται να κοπεί. Τέλος πάντων, ευχάριστος πονοκέφαλος έχει ο Γιωβάνοβιτς. Κάποτε παίζαμε, μαδάγαμε τη Μαργαρίτα, ποιον θα έχουμε επιθετικό. Και αν θα έχουμε επιθετικό. Και τι θα κάνουμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε γεμάτοι. Γεμάτοι ταλέντο και γεμάτοι επιθετικότητα. Αυτά να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι θα κολλώσουμε και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς. Νομίζω ότι θα παίξουμε το παιχνίδι. Το χάζεψα και αυτό, κατάφερα και αυτό να το χαζέψω. Ναι, γιατί ήταν ο Κλόπ μου, ωραία, τώρα ήταν η πρώτη του Κλόπ. Yeah. Έφαγε γκολ από το Χάκπο στις καθυστερήσεις, yeah. Φοβερό αυτό. Του το βάλω Χάκπο τον γκολ.
1: Και του Τσάβη πρώτη ήταν. Όλα πρώτα ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό και του Τσάβη, ναι, αλλά εντάξει, το κούλησα στον Κλόπ, έχει δίκιο. Εντάξει, ωραία. Νομίζω ότι να τα απολαύσουμε, για να σας αφήσω και όλα σαν βιάζεις, αν έχεις κι άλλο παιδί να βγει. Νομίζω να τα απολαύσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, πρέπει να πάμε στο Euro εκεί, να δώσουμε το βάρος. Έτσι. Αν δεν πάμε στο Euro, όπως είπα, ότι μιλάμε για την πιο επιθετική και πιο ταλαντούχα εθνική, θα είναι και μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτά συνοδεύονται. Πάνε μαζί.
1: Παντέλη, μου σου ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ πολύ, Γιάννη, καλή νύχτα σε όλους.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παντέλη Διαμαντόπουλο. 2 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, το Μάνολο Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση, κυρίες και κύριοι. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς δεν έχουμε δελτίο. Αλλά μετά τις διαφημίσεις, ο Μάνολος Μουσουράκης απ' έξω θα έρθει μέσα με τον Νίκο Ράλη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή ίσως είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν που θα έχουμε πολλές συζητήσεις και για όλα τα γούστα, καθώς θα ανοίξουν οι γραμμές για όλους σας στο after review και σχόλια και ρεπορτάζ και όλα. Μεγάλη, γεμάτη αθλητική βραδιά σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ζαφίρης. Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση. Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, πηγούνις Super FM 94,6 After Review. Μέχρι τις 2, πολύ πράγμα έχουμε να ζητήσουμε, διότι είχαμε πολύ πράγμα σήμερα και πολύ καλό πράγμα, 3 στα 3, ξεκινάμε με το δεξί στην Ευρωλίγκα και για τους δύο, δια περιπάτου, λιγότερο περισσότερο, περισσότερο βέβαια και για, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως ξεκίνημα με το δεξί και στο ποδόσφαιρο, στη Ligue 1 για την εθνική μας. Μια φοβερή και τρομερή ανατροπή μέσα στη Σερβία. Θα τα συζητήσουμε καταρχάς με τους συναδέλφους. Σχόλια και εν συνεχεία γραμμή σε εσάς. Έχω δίπλα μου Κώστα Μιαούλη. Έλα Κώστα, πώς είμαστε. Πώς τα δες αυτό το γεμάτο.
1: Ευχαριστημένος και με την ισοπαλία πάλι θα ήμουν ευχαριστημένος. Γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία όλα γίνονται πολύ γρήγορα, δεν έχει χρόνο να δουλέψει. Είναι ακόμα πιο μετά. Αυτό ίσως είναι λίγο καλύτερο, ότι έχουν μπει λίγο περισσότερο οι παίκτες σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν περάσει 5 αγωνιστικές και όχι 2-3. Οπότε είμαστε προς το τέλος Σεπτεμβρίου πλέον και παίζουν τα πρώτα παιχνίδια εθνικές. Δεν είναι ας πούμε όπως γινόταν πριν η πρώτη διακοπή, που ήταν πιο ναι. νωρίς η πρώτη διακοπή. Και αυτό φαίνεται και στους παίκτες. Δηλαδή είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά με πολλά παιδιά από πολύ ισχυρά πρωταθλήματα πλέον.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν προχωρήσει αγωνιστικές, είναι και σε τι πρωταθλήματα έχουν προχωρήσει και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουμε πλέον.
1: Κοίτα, για μένα ακόμα και αν δεν πήγε καλά το πράγμα ως προς τα γκολ, η εικόνα που έβγαλε η εθνική, η αντίδραση που έβγαλε μετά το φτηνό γκολ να το χαρακτηρίσει. Γιατί εντάξει, δεν έπρεπε τώρα εκεί και ο Βαγιανή δεν είχε και σωστή αντίδραση και ο Κουρμπέλης.
0: Για μένα ο Κουρμπέλης και Τσιμίκας μετά, έτσι.
1: Και ο Τσιμίκας επίσης που δεν ήθελε να κλείσει. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει μια συνολικά. Μην το χρεώσουμε μάλλον αποκλειστικά σε κάποιον, γιατί είναι συνολικά πρώτα ο Βαγιανή, μετά ο Κουρμπέλης. Νομίζω θα μπορούσε ίσως λίγο καλύτερα και ο Τσιμίκας να κλείσει στη φάση. Γενικά χάθηκε η φάση. Μετά η εθνική βάζει κάτω την μπάλα και δεν επιχειρούσε με σέντρες και τα λοιπά πολύ. Ο Τσιμίκας βέβαια δοκίμασε αρκετές φορές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κυρίως τον Τζόλι που κάνει

0: Έχουμε αμέσως μετά την φάση με το σου του Καρέτσα και την απόκρουση του Σέρβου Πορτιέρε, το σου του Κοστούλα από το γύρισμα του Παγιανίδη. Δηλαδή έχει κάνει πολύ.
1: Έχει φτιάξει πολύ πράγμα. Και έχει δίκιο ότι προσπαθούσε με την μπάλα κάτω, αλλά εν τέλει τι κραυγαλέ ευκαιρίε έχει φτιάξει με βαθιέ μπαλιέ. Αν θυμάσαι και το δοκάρι είναι από Τζολάκη, το 1-1 ναι, ναι. Από Κουρμπέλη. Από τη βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη.
0: Το τελείωμα τη πάση είναι όμω μια σερτή πάση
1: του
0: Τζόλι, όπω και αυτή που κάνει στον Κοστούλα.
1: Και το 2-1 έχει έρθει από Μιχαηλίδη, φίλε.
0: Και το κόψιμο του Βαγιανίδη. Και το κόψιμο του Βαγιανίδη που κάνει στον Κοστούλα και χάνεται τον γκολ. Τώρα θέλω να πω αυτό που λες για τις βαθιές μπάλιες. Ο Τζολάκης έχει πολύ μεγάλο προτέρημα με αυτές τις μπάλιες.
1: Και στον Ολυμπιακό το είχαμε δει.
0: Το είχαμε δει και στον Ολυμπιακό. Και επίσης, αν μπορέσει κάπως κάποια στιγμή να βάλει τον αριστεροπόδαρο στόπερ τον Μιχαηλίδη, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, αλλά να ταιριάξει καλά με κάποιο δεξιοπόδαρο στόπερ, ο Μιχαηλίδης του δίνει το πλεονέκτημα με ομάδες που ανεβάζουν ψηλά τις γραμμές τους να βγάλει αυτή τη μαχαιρινή μπαλιά η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια φάση. Γιατί ο Μιχαηλίδης.
1: Και τώρα θα παίξει με τέτοιες. Ναι. Και Γερμανία και Ολλανδία.
0: Νομίζω ότι δεν θα είναι άσχημο.
1: Αλλά την πιστώνεται αυτή την αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζει το Μιχαηλίδη στο 91.
0: Ακριβώς,
1: ένα αμυντικό.
0: Αρχίζει, βλέπει τη Σερβία ότι αρχίζει να ανεβαίνει να κυνηγάει και εκείνη τον γκολ. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι έχει κάνει μια τεράστια επέμβαση ο Τζολάκης μετά το δοκάρι. Των Σέρβων.
1: Σαν τερματοφύλακα χάντμπολ.
0: Είναι φοβερή άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαντμπολική άποψη αυτή που κάνει ο Τζολάκης και αποδεικνύει και τα απίστευτα αντανακλαστικά του. Εγώ συνολικά και από τις αλλαγές που γίνανε, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα πλέον από τη μέση και μπροστά. Φέρνει τον Ντετέ αριστερά, δεξιά τον Τζόλι και τον Ιωαννίδη μαζί με τον Δουπίκα. Καταλαβαίνει ότι έχει μια τελείως διαφορετική τετράδα. Οπότε πιο πολύ ο Τετέι ενεργούσε από τα αριστερά μετά που γίνανε οι αλλαγές. Πιο πολύ τον είδαμε τον Τζόλι να γυρνάει από την άλλη, χάνει και τη μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Τετέι. Και έχουμε τον Δουβίκα με τον Ιωάννιδη. Ο Δουβίκας είναι σε τρομερή κατάσταση. Και αυτός δεν ξέρει τι να κάνει πραγματικά. Χαίρεσαι που έχει τόσους παίχτες και τουλάχιστον, ακόμα και αν χαράμε σήμερα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα παιδιά αυτά παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Θα μου πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Τώρα πρέπει να είμαστε στους καλύτερους τρίτους που πιστεύω ότι. Στους καλύτερους τρίτους, στους δύο. Καλύτερους τρίτους για να έχουμε την ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Στους δύο καλύτερους τρίτους. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε και δεύτεροι πάντως αυτό το νόμιμο.
1: Καλά, αν είμαστε δεύτεροι, πάμε μετά και το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό. Εντάξει, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, θα μου πει κανείς.
0: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά.
1: Μετά πας και προημιτελικά.
0: Μην ξεχνάς.
1: Πας για κούπα.
0: Και οι άλλοι. Και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Εντάξει, ίσως να μην το βλέπουν με την ίδια δίψα με εμάς το συγκεκριμένο θεσμό. Είναι και αυτή σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Βλέπεις ότι ο κλόπ
1: κάνει. Και σήμερα κάνουν πολλές αλλαγές. Δεν το έχω δει καλά το παιχνίδι, μην λέω ψέματα το Ολλανδία-Γερμανία. Αλλά έχουν κάνει αμφότεροι οι δύο νέοι τεχνικοί, δηλαδή και ο Τσάβι και ο κλόπ. Αρκετούς πειραματισμούς.
0: Έχει πάρα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ της Μπρέτφορντ σήμερα, βάσκο ο κλόπ. Γιατί έλεγα τις εντεκάδες περίπου. Γενικά έχουν πολύ καινούριο πράγμα και καταλαβαίνεις.
1: Και οι Ολλανδοί δοκίμασαν.
0: Και
1: βρήκαν την ισοφάριση. Να το πούμε για τον κόσμο που δεν το έχει δει. Την ισοφάριση τη βρήκαν στο 92, άρα η εθνική είναι πρώτη, έτσι.
0: Αυτή είναι πρώτη εθνική με τους βαθμούς. Νομίζω ότι τους Σέρβους τουλάχιστον μπορούμε και εδώ να τους βάλουμε κάτω και να κυνηγήσουμε έστω ένα πόντο. Δηλαδή με 7 πόντους έχεις πολλές πιθανότητες να είσαι στους δύο καλύτερους τρίτους πλέον. Δηλαδή να πάρεις την ίδια εδώ με τη Σερβία και μετά να πάρεις κάτι ακόμα που μπορείς είτε με Ολλανδούς είτε με Γερμανούς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το βάλει. Μια συνολικά πολύ καλή εμφάνιση, ανεξάρτητα ακόμα και αν έμενε ισόπαλο. Θα ήταν πολύ κρίμα.
1: Καλά, να ξέρεις ότι αν ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα στο τέλος, δεν σου λέω αν είχε χάσει, τα σχόλια σήμερα θα ήταν. Επειδή λάθη έγιναν, η αλήθεια είναι. Η Ελλάδα ήταν προφανώς εμφανώς καλύτερη, αλλά λάθη έγιναν.
0: Ξέρουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο μεσοαμυντικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί, αν δεν βρεθεί λύση, αυτή πρέπει να βρεθεί σύντομα. Τώρα με παίχτες.
1: Και εσύ, Κώστα, δεν είμαι σίγουρος τη λύση. Πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί με έναν αμυντικό γενή παίκτη. Δηλαδή το έχουμε δει πέρσι στην ΑΕΚ, το έχουμε δει φέτος στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει. Ναι. Πρέπει να πρόσεχε για μένα και όλη η κριτική, ακόμα και όταν έχουμε μια αμυντική γραμμή συνολικά τετράδα, κυρίως στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ή το δίδυμο ή την τριάδα ας πούμε, που χρησιμοποιεί στο κέντρο, αν παίζει με τρεις, με οποιοδήποτε τρόπο είναι δύο, είναι πιο πίσω και ένας μπροστά, ένας πιο πίσω και δύο μπροστά, 4-3-3, κάτι τέτοιο. Κρίνεται συνολικά πλέον.
1: Είναι συνολική, ναι. Σωστό.
0: Είναι συνολικό. Δηλαδή, το αν θα ταιριάξει ο ένα στόπερ με τον άλλον, το αν θα ταιριάξει και σήμερα. Σίγουρα και βάσει φόρμα δεν μπορεί να βάλει τον Κοστούλα, γιατί προέρχεται από εβδομάδα που έχει βάλει 3 γκολ σε διαφορετικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έχει κερδίσει ένα απέναντι επίση με την Coventry, έχει δώσει ασίστ στον Γκρος και δεν έχει πιστωθεί και την ασίστ στην ουσία που κάνει

0: Γκάπ, γιατί το νικητήριο γκολ αυτό το δίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσε να μην τον βάλει, να τον αγνοήσει. Το πάλεψε μαρκάρ, δηλαδή τουλάχιστον και έκανε λάθος σήμερα, αλλά γυρίζει να μαρκάρ. Έχουν πάρει το καλό αυτό, ότι επειδή στην Άγγλια θα φανεί πολύ να κάνει λάθος και να μην το κυνηγήσει. Δηλαδή, ο Σάκα από προχθές που έμεινε εξαπλωμένο στη φάση που ξεκινάει να πέσει και τρώει το δεύτερο γκολ, η Άρσεναλ. Έχει φάει τεράστιο κράξιμο. Εκεί δεν είναι να χάσει την μπάλα.
1: Και στο εξωτερικό αυτά,
0: Δεν είναι να χάσει την μπάλα εκεί και να αράξει ότι δεν έγινε τίποτα. Και έχουν πάρει αυτή την οτροπία που είναι τρομερή.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Μιαόλη. Θα πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη, λίγο συντόμω, να τα πούμε για τα μπασκέτια, διότι πέρα από αιώνιους που σαφώς θα συζητήσουμε κυρίως με τον Χρήστο, είχαμε συνολικά ξεκίνημα στην EuroLeague και πολύ ωραία η πρώτη μέρα. Ειδικά τα δύο πρώτα μάτς χρονικά, και η νίκη του Ντουμπάι επί της Real και το διπλό της Bayern επί της Χάπουελ. Πολύ δραματικά παιχνίδια στο φινάλε με τα πιο εύκολες επικρατήσεις και της Αλγκύρης επί του Έριθρου. Να λέω και τα αποτελέσματα. Ντουμπάι Real 78-77, Χάπουελ Bayern 84-86, Έριθρος Αλγκύρης 77-83. Για να φτάσουμε στα δικά μας, ο Παναθηναϊκός 91-72. Την Παρή, Ολυμπιακός 106, η μοναδική κατοστάρα μέχρι στιγμής. 89 μέσα στην Μπασκόνια. Η Μπαρτσελόνη και αυτό δραματικό προς το φινάλε, 89-82 την Εφές. Και Βιλερμπάν Μακάμπι, 84-74 έχουμε Χρήστο Ρομπόλη. Έλα Χρήστο. Ωραίος. Ωραία ξεκίνησε η EuroLeague. Καυτή δυνατή. Α, έχουμε, ωραία. Έλα Χρήστο.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Πώς είμαστε.
2: Καλά είμαστε. Τι μοναξία.
1: Πώς είδες την εθνική. Έχω εδώ ο Νίκο Ράλι απ' έξω.
2: Θα τον έχεις απ' έξω. Ναι. Δεν το βάζεις μέσα.
1: Θα τον έχω τώρα, λέει σύντομα. Μάλλον δεν κάνετε μαζί χωριό, γι' αυτό δεν σε θέλει.
2: Γι' αυτό λες.
1: Όχι, έχει πέσει πολύ δουλειά απ' έξω. Θα τον έχω.
2: Λοιπόν, πώς είδα την εθνική. Την είδα και την εθνική.
1: Ήμουν σίγουρος. Δεν θέλω να μου πεις επειδή έχουμε πολλά σχόλια, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα
2: έπρεπε. Είχαμε τον κόλπο στο τέλος κανονικά και με τον νόμο.
1: Ωραία.
2: Έπρεπε να το βάλουμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε και στα μπασκετικά, γιατί δεν νομίζω να σχολιάσω.
1: Όχι, όχι.
2: Να ακούσει το ποδοσφαιρικό σχόλιο.
1: Α, μην το λες. Αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Για πες. Καλή πρώτη μέρα,
2: Καλή πρώτη μέρα, πολύ πιστικές εμφανίσεις, άνετες νίκες και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι για λόγους, δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε και να ονειρευόμαστε από τώρα τελικό ελληνικό στα Αμπουντάμπι και όλα αυτά, έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι αποτελέσματα απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, η Παρή είχε κάνει δύο σερί διπλά στο ΑΚΑ τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, όχι μόνο από την κυρία που φωνάζει στις περιγραφές, αλλά και από την ομάδα που παίζει λίγο έτσι περίεργο μπάσκετ.
1: Αλλά και αυτές οι άλλες ομάδες και οι δικές μας έχουν αλλάξει.
2: Ναι, είναι τελείως διαφορετικές. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό είναι εντυπωσιακή η μεταστροφή. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Η ομάδα η οποία ήταν τόσο αδύναμη αμυντικά, ειδικά την τελευταία διετία, και έδινε πολύ ελάχιστη σημασία στο αμυντικό κομμάτι, φέτος όλα ξεκινούν από την άμυνα. Γίνεται εντυπωσιακό ότι παρά τις απουσίες, παρά τις λίγες προπονήσεις, έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς όχι μόνο με τη στελέχωση, γιατί εντάξει, όλα ξεκινούν από τη στελέχωση και τις μεταγραφές που έγιναν και είχαν όλες αμυντικό προσανατολισμό ως πρώτο μέλημα, αλλά όχι μόνο αμυντικό προσανατολισμό. Έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά στην ομαδική άμυνα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είχε 8 τάπες, 10 κλεψίματα, είχε πολύ καλό πλάνο αμυντικό, δεν επέτρεψε στην Παρή να τρέξει να κάνει το αγαπημένο της παιχνίδι. Η Παρή που είχε κερδίσει με εκατοστάρες στην Ιζοκή πέρσι και πρόπερσι στο Telecom Center και φέτος πάσχισε για να φτάσει σε έναν αριθμό πόντων, ας πούμε, που και λίγο κολακευτικός είναι στο τέλος, γιατί κάπως ψιλοχαλάρωσε ο Παναθηναϊκός και βάλει τελικά 72. Δηλαδή σε ένα σημείο, εγώ λέγα, μην δεν προλάβω να περάσουν και τους 60 οι άλλοι. Στην επίθεση προφανώς και ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα λίγο δουλίτσα, γιατί είναι λογικό να μην έχουν βρεθεί ακόμα όλοι οι κατάλληλοι αυτοματισμοί, αλλά και εκεί υπάρχει τόσο ταλέντο και τόσο μεγάλος πλουραλισμός που βοηθάει την ομάδα να ρολάρει και να παίξει πολύ πιο έτσι συνεργατικό μπάσκετ, πολύ πιο ομαδικό μπάσκετ, χωρίς πολύ ένας εναντίον ενός. Και με αρκετά καλές συνεργασίες και καλές αποστάσεις. Και ο Μπράντοβιτς καράφανε να το κάνει αυτό σήμερα παίζοντας με 10 παίκτες και χωρίς κανένα να ξεπεράσει τα 23 λεπτά. Δηλαδή διατηρεί και το επίπεδο της έντασης όταν αλλάζει συνεχώς τους παίκτες και τους κρατά όλους σε υψηλά επίπεδα ενέργειας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να παίξει η ομάδα του.
1: Τα οποία, Χρήστο, 23 λεπτά τα έχει ο Μαντζούκας,
2: Ο Μαντζούκας, ναι, ο οποίος είναι πολύ πολύ θετικός ως τώρα. Έχει βρει ένα ρόλο συγκεκριμένο ο Μπράντοβιτς. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια το παιδί, 23 τον είναι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, ρε, πιο πολύ το πιστώνεις στον Ζέλικο ή στον ίδιο παίκτη. Καλά, μπορεί να είναι και συνδυασμός, έτσι.
2: Και στους δύο, ναι. Εντάξει, προφανώς το ότι το παιδί αυτό δεν έχει παίξει ως τώρα τον μπάσκετ που μπορεί, είναι ευθύνη όχι μόνο των ομάδων που βρέθηκε, αλλά πρωτίστως και του ιδίου. Φέτος και ο Μπράντοβιτς δίνει την ευκαιρία. Ίσως θα πει κανείς και αποτύχει, γιατί αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, ίσως να μην είχε τόσες ευκαιρίες να παίξει. Αλλά την άρπαξε την ευκαιρία και ανταποκρίνεται. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει σώσει πολλές καριέρες στο παρελθόν, με τον Εσόρ, ας πούμε, να είναι πιο χαρακτηριστικό από τα τελευταία παραδείγματα, να μπορέσει να κάνει και το ίδιο και με τον Μαντζούκα. Δεν λέω ότι θα παίζει την Ευρωλίγκα 23 λεπτά κάθε φορά. Έτσι νομίζω ότι όταν επιστρέψουν οι υπόλοιποι. Λογικό και επόμενο χρόνο του να μειωθεί, αλλά και μόνο ο Παναθηναϊκός να έχει στο πρωτάθλημα ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να σταθεί και να παίξει 23-25 λεπτά σε μια περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ένδυα σε Έλληνες, θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα και το ερώτημα είναι ποιον θα κόψει ο Μπράντοβιτς για το Super Cup, γιατί πρέπει να κόψει έναν από τους ξένους του, γιατί έχει 7 διαθέσιμους, και να δούμε και πώς θα ενσωματωθούν όταν θα επιστρέψουν με το καλό και οι τραυματίες, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά και κέρδισε τόσο εύκολα την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε παρκαρισμένα 15 εκατομμύρια περίπου. Δηλαδή Ναν, Χέις, Ντέβις, Λούκας, Ρογκαβόπουλος που ήταν στην 12άδα αλλά δεν έπαιξε γιατί προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος, και ο Φαλ, είναι παιδιά τα οποία τα συμβόλαιά τους κάπου τόσο φτάνουν, τα ετήσια τουλάχιστον, έτσι. Από την άλλη ο Ολυμπιακός και αυτός είναι κάπως διαφορετικός σε σχέση με πέρσι, γιατί πλέον έχει, ο Άσος πλέον δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά ας πούμε σετάρει την επίθεση. Ο Άσος είναι πολλές φορές και αρχή και φινάλε της επίθεσης, ειδικά όταν είναι ο Μοντέρο μέσα. Είναι θετικό ότι από τις assist παραπάνω από τις μισές έδωσαν οι δύο playmaker καινούργιοι, και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο, ο Ολυμπιακός πιάστηκε λίγο στον ύπνο από την Μπασκόνια και δέχτηκε κάποια μαζεμένα τρίποντα εκεί πέρα. Ξεκίνησαν και αυτοί με 6-6 κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια άμεσα το διόρθωσε και από το πρώτο δεκάλεπτο και όλα πήρε διαφορά 7 πόντων, και από εκεί πέρα δεν ξανακοίταξε πίσω. Έχει τόσο πολύ ταλέντο επιθετικό Ολυμπιακός που μπορεί να κερδίσει και μια ομάδα η οποία παίζει σε τόσο υψηλό τέμπο.
1: Και νομίζω, Χρήστο, είναι σίγουρο κάτι που δεν θα αρέσει και πάρα πολύ στο Γιώργο Μπαρτζόκα, αυτό το running gun στοιχείο που έχει το πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά έχει πλέον και τους παίκτες, ξέρεις, να το φέρει στα μέτρα του και Μοντέρο και.
2: Ήταν Ολυμπιακός, θα το παίζει πολύ πιο γρήγορα, είναι δεδομένο. Το γρήγορα δεν σημαίνει μόνο ευνηδιασμούς, σημαίνει γρήγορα και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Και αυτό επιχειρεί να παίξει ο Ολυμπιακός, με πολλή κίνηση μακριά από την μπάλα, με γρήγορη κυκλοφορία, με πολλά pick and roll τα οποία δεν μπορούσαν να παίξει πέρσι, γιατί ούτε ξέρω εγώ κάποιον ηλικία να μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Πλέον έχει πάρα πολλούς παίκτες που είναι καλοί με την μπάλα στα χέρια για να δημιουργήσουν για τους ίδιους και για τους εαυτούς τους. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια μόνο τους. Σήμερα, ας πούμε, ο Ντόρση και ο Βεζένκοφ έκαναν τη δουλειά, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο. Ακόμα και ο Μακιντάιρ, αν ας πούμε, χρειαστεί, μπορεί να πάρει το ρόλο αυτό. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό επιθετικό ταλέντο. Σίγουρα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στην άμυνα του, ειδικά στην πρώτη ζώνη άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στο ότι δίνει πολλά ελεύθερα σουτ, στο ότι έχασε και πάλι πολλά rebound. Είχε μείον 10 κατοχές σήμερα, που εντάξει δεν είναι και λίγες, και μπορεί σε ένα παιχνίδι με πιο ποιοτικό αντίπαλο να του στοιχήσουν. Αλλά ξαναλέω, έχει τόσο πολύ ποιότητα ο Ολυμπιακός φέτος που μπορεί κάλλιστα να κερδίζει παιχνίδια πολλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα σκληρός στην άμυνα. Θα θες να πούμε έτσι και μια εκτίμηση. Σήμερα θα μου κάνει καμία εκπλήξη ο Παναθηναϊκός να αναφέρει σε καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα και ο Ολυμπιακός καλύτερη επίθεση. Νομίζω ότι αν και είναι λίγο πρόημο, αυτή την τάση μου δείχνουν εμένα και οι δύο ομάδες και μακάρι να τα καταφέρουν. Βέβαια το σημαντικό για αυτές θα είναι να μην είναι μόνο κορυφή, τέλος πάντων κοντά στην κορυφή σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά να είναι ψηλά αντίστοιχα και στην άμυνα ο Ολυμπιακός και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάντα η ισορροπία είναι αυτή που φέρνει την νίκη. Θα δούμε ωραία παιχνίδια σίγουρα του Σουκού στο Super Cup. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί απέναντι στην ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός να δούμε ποιους ξένους θα κόψει, γιατί πρέπει να κόψει δύο Ολυμπιακός από τους 8 διαθέσιμους που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο δύσκολο έργο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι να δούμε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στον μεγάλο τελικό, αλλά εντάξει, δεν είναι απίθανο με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι και πολύ ανταγωνιστικός και είδαμε και πόσο πάλεψε και στο τουρνά ο Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό, να το παλέψει ο ΠΑΟΚ και γιατί όχι να κερδίσει. Έτσι. Οπότε θα δούμε σίγουρα ωραία παιχνίδια και εκεί πέρα. Νωρίς είναι ακόμα, δεν χρειάζεται ούτε πανηγυρισμούς ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάλεσε καλότερο με ελληνικές ομάδες και μακάρι να συνεχίσουν.
1: Ρόμπο, κάναμε και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα της ημέρας.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το έλεγα εγώ και το πρωί ότι περιμένω από τις Αλγύριες να είναι πολύ καλή. Έκανε ένα διπλό στον Ερυθρό Αστέρα που ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ την πάτησε από την Dubai BC που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Θα κάνει πολλές ζημίες, νομίζω, η Dubai BC και είναι ικανή να καταφέρει πολλά πράγματα τη νέα σεζόν. Την Μπαρτσελόνα το γύρισε στο τέλος απέναντι στην ΕΦΕΣ που είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχα πολύ την πάτωση, την πάτησε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκτιμάμε κάθε νίκη ακόμα για αυτές που είναι θεωρητικά εύκολες. Γιατί, ας πούμε, τους περίμενε να χάσει κάπου από την Πάγια. Η οποία Πάγια θεωρείται από τις πιο αδύναμες ομάδες, αλλά μάλλον ίσως την έχουμε υποτιμήσει εμείς και την υποτίμησε και η Χάπολ. Έχει πολύ δρόμο. Ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ξεκάθαρο είναι αυτό. Παρότι δεν έχει Ευρωμπάσκετ, το μπάσκετ, Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Και οι προετοιμασίες ήταν λίγο πιο νορμάλ φέτος. Θέλουν όλες οι ομάδες χρόνο. Και γι' αυτό όσο είμαστε νωρίς στη σεζόν ακόμα θα βλέπουμε αρκετά περίεργα αποτελέσματα. Πιστεύω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο θα έχουμε λίγο πιο ξεκαθαρή εικόνα για το που πήγαινε ο καθένας και τι βλέψεις μπορεί να έχει. Γιατί ξαναλέω, πολλές ομάδες ακόμα περιμένουν παίχτες, προσαρμόζουν παίχτες, κάνουν μεταγραφές ακόμα και νομίζω ότι θέλουν το χρόνο τους για να δέσουν και να δείξουν το πραγματικό τους ταβάνι, έτσι.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, φίλε, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Χρήστος Ρομπόλης. Αναλυτικότατος και για τους αιώνους και για τα υπόλοιπα της πρώτης μέρας της Ευρωλίγκας. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα Μπέσικτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτο Τσάμπιονς Λιγκ. Παρτίζαν Μιλάνο. Θα συνεχίσουμε σχόλια για την εθνική μας.

0: για την εθνική ομάδα να πούμε πρώτα προφανώς και σε μια πολύ καλή εμφάνιση. Σε ένα μάτς το οποίο, Μανώλη, η εθνική μας ακολούθησε το δρομολόγιο κόλαση παράδεισος και εξηγούμε δηλαδή ότι ήταν ένα μάτς το οποίο μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Έφαγε μια φάση πολύ νωρίς, στη δεύτερη φάση το πέμπτο λεπτό από την ποιότητα του Τάντιτς να γυρίσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και το Ζήφκοβιτς που τον ξέρουμε καλά μετά από τόσα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια φάση που την έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του. Βρήκαμε προβάδισμα στο σκορ. Παρόλα αυτά η εθνική ήταν καλύτερη και επέβαλε το ρυθμό της. Ήταν καλύτερη για μεγάλο διάστημα, αλλά το χρόνος κυλούσε και έβλεπες το παιχνίδι και έχοντας και νοπές τις μνήμες από τον αποκλεισμό που είχε προηγηθεί, κλεισμό που είχε προηγηθεί στα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται πολλά αρνητικά μαζί μπορεί να χαλάσει, ας πούμε, και το μυαλό και η νοοτροπία και πολλά πράγματα μέσα
1: και στην ομάδα. Και, Βαγγέλη, το χειρότερο είναι ότι, ξέρεις, έβλεπες και λίγο έως πολύ ένα ίδιο έργο. Θέλω να πω, υπήρχαν και μάτς και προηγούμενος που είχαν προηγηθεί, ότι που η εθνική ήταν καλύτερη, αλλά τα χαλούσε λίγο, ξέρεις, μια στιγμή αδράνειας, μια ισορροπία που χανότανε, μια παλιά στην πλάτη της άμυνας.
0: Αυτό ακριβώς φαντάζομαι, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε κάποια στιγμή από το πουθενά, αν ο Γιώβιτς εκεί δεν ξαφνιάζονταν και το τελειώνει πιο καλά, όπως το συνηθίζει, να βρεθούμε και με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα ήταν η μαγική εικόνα του αιώνα. Η εθνική μας που μετά τον γκολ που δέχεται παράγει ασταμάτητα, έχει το δοκάρι του Καρέτσα, επιτίθεται με όλους τους τρόπους, διεμβολίζει από τα άκρα, κερδίζει συνεχώς μπάλες στο κέντρο και κρατάει τη Σερβία στο μισό γήπεδο. Έχει ολοκληρώσει το παιχνίδι με 26 τελικές και 9 στην εστία. Παρ' όλα αυτά όμως τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ στραβά και εκεί αναρωτιούσουν δηλαδή ότι φαντάσου ήδη το κλίμα που υπάρχει εκεί, υπερραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν πολλοί που ήδη που γρινιάζουν για τον Γιωβάνοβιτς, έτσι, λόγω της αποτυχίας για τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Όμως δικαιώθηκε στο τέλος η εθνική για την εμφάνισή της και βρίσκει την κολάρα από τον Μπερχταρά τον Τζόλι, που ο Παυλίδης κρατάει πολύ ωραία την μπάλα εκεί, δίνει την ευκαιρία και τον χρόνο στο συμπαίκτη του να κάνει την κίνηση και με αυτό το γκολ που δεν γινόταν να το αποσοβήσει ο τερματοφύλακας Σερβίας που είχε βγάλει ήδη αρκετά, έρχεται το 1-1 και μετά από εκεί και πέρα γυρίζει και η Ρέντα, υπό την έννοια ότι στη συντριπτική, ας πούμε, διάρκεια του αγώνα η Ελλάδα ήταν καλύτερη, αλλά όμως εκεί στο 90 πήγε να δεχτεί τον γκολ σε μια φάση που είχαν και το Κάρι Σέρβι και έκανε και τον Λάκης μια μεγάλη επέμβαση. Αλλά εκεί πλέον είχε γυρίσει το πράγμα, χάνουν αυτή την ευκαιρία και στο τέλος το καπάκι έρχεται ο ήρωας τελευταία στιγμής που είναι ο Δουβίκας από τη σέντρα ξηράφ του Τσιμίκα να δώσει και την νίκη στην εθνική, και εκεί που φαινόταν όλα μαύρα και άραχνα, ξαφνικά όλα είναι τέλεια, και είναι τέλεια γιατί η νίκη, η ανατροπή και το αποψινό αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχουμε και τις καλύτερες, ας πούμε, την καλύτερη προϊστορία γενικά με πρώην Ιουγκοσλαβία και ομάδες από εκεί, είναι ακόμη πιο σημαντική σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας, της αυτοπεποίθησης, ώστε να πάρουν έτσι ένα μπουστάρισμα οι παίχτες μας και συνολικά η εθνική ομάδα και ο προπονητής, και πλέον είναι αυτοί οι παίχτες τόσο ποιοτικοί. Και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο που έχουν άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, είναι ικανή αυτή η ομάδα να πάρει αποτέλεσμα οπουδήποτε. Απλά το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, να είναι πιο αποτελεσματική. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις και πρέπει στην τελική απόφαση να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί και πιο προσεκτικοί. Και να μειωθούν το κατά δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότερο, αυτές οι φάσεις, ας πούμε, που παρουσιάζουμε κάποια αδυναμία στην άμυνά μας και δεχόμαστε κάποια γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια βραδιά πολύ καλή για την Ελλάδα, γιατί και η εικόνα συνδυάστηκε με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Έρθει στο παλιό και το άλλο το μάτς. Ναι. Ξαφνικά βρισκόμαστε από την πρώτη αγωνιστική και την πρώτη μας φορά στην πρώτη κατηγορία να είμαστε στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, έτσι, μια καινούργια αρχή για την ομάδα συνολικά.
1: Βαγγέλη, κορυφαίοι.
0: Κορυφαίοι για την εθνική.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, αυτοί που βάζουν γκολ είναι σήμερα. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι και ο προπονητής γενικά και η εντεκάδα του ήταν πάρα πολύ καλή και οι αλλαγές του βοήθησαν στο χρονικό σημείο που μπήκαν. Ήταν δηλαδή σωστές τη στιγμή που έγιναν, έδωσαν φρεσκάρισμα στην ομάδα. Και, βέβαια,
1: και μεταξύ των υπολείπων και ο Μιχαηλίδης, έτσι, που έχει βγάλει από τα δικά του πόδια, ξεκινάει το 2-1. Βαθιά παλιά. Επειδή στο 91 να βάζει στόπερ, ξέρεις, σε κάποιους μπορεί να κακοφαίνεται ή να ξενίζουν λίγο, αλλά.
0: Νομίζω ότι εκεί είχε κάποια νόμιση ο Μαυροπάνος και μπήκε.

0: Μιχαηλίδης, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
1: Α, έχει και ενόχληση.
0: Έχει ενόχληση Μαυροπάνους, είχε ενόχληση Μαυροπάνους, αλλά γενικά είναι ένα βράδυ Μανούλη το οποίο δεν υπάρχουν υστερήσαντες, δηλαδή και τα δύο παιδιά στα κεντρική είχαν κάνει καλή εμφάνιση γιατί δεν τους αναφέραμε καθόλου και αυτοί ελέγξαν εκεί τον ρυθμό στη μεσαία γραμμή. Γενικά ήταν μια καλή εικόνα και ο Τζολάκης οπότε χρειάστηκε το παιδί δήλωσε παρόν. Ήταν μια καλή βραδιά και θα μπορούσε να έρθει και η νίκη και πιο εύκολα. Αλλά σημασία έχει ότι έτσι όπως ήρθε μπορεί να αποδειχθεί και πολύ καλύτερη και πιο κομβική για τη συνέχεια της θετικής.
1: Ωραία, Βαγγέλη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, Μανώγια.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ακόμα ένα σχόλιο θα βγάλουμε, παιδιά, και μετά ο λόγος σε εσάς. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, θα πάμε και σε Κώστα Ψάρα για να ολοκληρώσουμε τα σχόλια και εν συνεχεία και σε εσάς να σας διαβάσω δηλώσεις. Ο Μπράντοβιτς, καταρχάς, είμαι ευχαριστημένος, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Και Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που δεν κερδίζουμε τώρα που δεν έχουμε χημεία. Μόλις έχουμε και δηλώσεις από Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σαφώς θα σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, Δουβίκας, βλέπω, δείξαμε χαρακτήρα και δίκαια πέρα με την νίκη. Δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Κοιτάμε πολύ ψηλά. Θυμίζω οι δύο καλύτεροι τρίτη στην League A θα βρεθούν και στην καλή κλήρωση που λέμε, στο πρώτο προγραμματικό εν ώψη της προγραμματικής φάσης του Euro. Πάμε να σχολιάσουμε, πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με Κώστα Ψάρα. Έλα Κώστα, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα Μανώλη μου, καλά, καλά, μια χαρούλα. Καλά τελείωσε.
0: Καλά τελείωσε, ναι.
1: Ναι, ναι, καλά τελείωσε το πράγμα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι, επειδή άκουσα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη δηλώση του, ότι μοιάζει να είναι όντως η προηγούμενη έκδοση της εθνικής ομάδας, αλλά πιο αποτελεσματική εν τέλει, στο τέλος της βραδιάς. Γιατί και στην προκριματική διαδικασία του Μουντιάλ, δημιουργικά, στα περισσότερα παιχνίδια η εθνική καλά ήταν. Είχε λιγότερη αποτελεσματικότητα ακόμα και από τη σημερινή που δεν ήταν αποτελεσματική. Γιατί όταν φτιάχνεις 26 τελικές προσπάθειες και βάζεις γκολ στο 95 το δεύτερο, δεν λες ότι τα έχεις σπάσει την αποτελεσματικότητα. Αλλά δείχνει να παραμένει στο ίδιο πλάνο και θα πω ότι ο καθένας στη θέση του το ίδιο θα έκανε. Αυτή η εθνική έχει μεσοεπιθετικά ποιότητα πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε έκδοση εθνικής ομάδας θυμόμαστε. Ακόμα και την πιο επιτυχημένη ομάδα του 2004. Ενώ τα ατομικά στοιχεία των παιχτών, μέχρι να γίνει η ομάδα του 2004, πρέπει να διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και αν θα γίνει ποτέ. Μακάρι να γίνει. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί αυτή η ομάδα παίζει τόσο καλά επιθετικά, μπορεί να δημιουργήσει τόσο πολύ, γιατί ποντάρει τόσο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και γιατί οι αδυναμίες μας είναι ίδιες με αυτές που ήταν και στην προκριματική φάση του Μουντιάλ. Yeah. Ποιες ήταν τότε? Η αμυντική μετάβαση, οι στημένες μπάλες. Εδώ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μάθουμε με στημένες μπάλες, γιατί δεν κέρδισαν στημένες φάσεις οι Σέρβοι. Αν τυχόν έχουμε βελτιωθεί δηλαδή σε αυτό το κομμάτι αμυντικά, και θεωρώ ότι αυτό θα παραμείνει το πρόβλημά μας. Αλλά δεν μπορώ να τον αδικήσω. Δεν μπορώ να δικήσω την εθνική και να πω ότι γιατί δεν είμαστε καλοί αμυντικά. Όλα τα παιδιά τα οποία παίζουν, οι παίχτες πολύ υψηλού επίπεδου, είναι από τη μέση και μπροστά. Μια χαρά παίχτες έχουμε και πίσω, δεν λέω ότι δεν είναι καλοί, απλά δεν είναι, αν το βάλεις σε ισορροπία, δεν είναι top class όπως είναι στην επίθεση. Οπότε αυτή η εθνική για να έχει αποτελέσματα, για να πηγαίνει καλά, θα πρέπει να σκοράρει περισσότερο. Αυτό μας αρέσει, αυτό θα το χαιρόμαστε, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι με την επίθεση δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα παίρνεις τα κρίσιμα μάτς. Γι' αυτό λένε πάντα η άμυνα, η άμυνα, η άμυνα. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί η άμυνα, θα το δούμε νομίζω στα πολύ δύσκολα που ακολουθούν με Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία.
0: Εσύ Κώστα θεωρείς αυτό το κομμάτι της άμυνας? Οκ, okay, σηκώμαστε τώρα στο αρνητικό, αλλά επειδή το έπιασε και η συζήτηση. Mm-hmm. Είναι απλά θέμα παίκτη. Θέλω να πω ότι να βρούμε επιτέλους αυτό το εξάρι. Πώς το βρούμε βέβαια τώρα είναι άλλο ζήτημα. Είναι και θέμα ανασταλτικής λειτουργίας συνολικά. Επειδή, ξέρεις, προερχόμαστε από μια σεζόν που έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει καλά χωρίς εξάρι. Έχει μπει στη ζωή μας και ο Παναθηναϊκός του Νίστρου χωρίς εξάρι. Οπότε μήπως βελτιώνεται και διαφορετικά?
1: 100% βελτιώνεται από την ομαδική λειτουργία. Αν τυχόν ήταν ένας σύλλογος, θα σου έλεγα ότι θα ήμουν πεπισμένος ότι σε δύο μήνες θα βλέπαμε μια ομάδα η οποία και ανασταλτικά θα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Όταν πας σε μια εθνική ομάδα, συγκεντρώνεσαι τη Δευτέρα και την Πέμπτη παίζεις, ναι, πόσο μπορεί να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία μέσα σε τρεις προπονήσεις? Δεν είναι. Δεν γίνεται. Η ομαδική αμυντική λειτουργία. Οπότε τι γίνεται στις εθνικές? Οι εθνικές συνήθως αποδίδουν με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών. Ναι, αν τυχόν με ένα μαγικό τρόπο είχαμε ένα εξάρι το οποίο θα ήταν top class, θεωρώ και νομίζω ότι θεωρούμε όλοι μας ότι το επίπεδο της ανασταλτικής μας λειτουργίας θα ήταν πολύ καλύτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Κουρμπέλης είχε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Έτσι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και σε όλα τα μάτς της εθνικής εγώ λέω ότι ο Κουρμπέλης μια χαρά μάτς κάνει. Απλά είναι διαφορετικό το επίπεδο των αναγκών που χρειάζεσαι σε αυτό το κομμάτι από αυτά τα οποία έχεις. Θα πρέπει ίσως τώρα που είναι τρεις εβδομάδες και θα είναι τρεις εβδομάδες μαζί, ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε δείγματα ομαδικής αμυντικής λειτουργίας πολύ καλύτερης από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως το θετικό, γιατί με θετικό πρέπει να κλείσουμε, είναι ότι μπροστά χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτήν την ομάδα. Και Καρέτσα και Τζόλι και τον Παυλίδη. Ο Κοστούλας ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Ήρθε και κόλλησε. Ήταν ακριβώς αυτό
0: και
1: που
0: ήθελε. Και βοήθησε και στο πρεσάρισμα, στο pressing γενικά μπροστά.
1: Θα πω κάτι για τον Κοστούλα, ειδικά στο pressing. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό στοιχείο στο παιχνίδι του, παρότι είναι ένας επιθετικός που λες τα γκολ είναι και αυτά. Δεν υπάρχει άλλος παίχτης που έχω δει εγώ στην Εθνική

0: Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη εκδοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, ντουέτο πλέον. Νίκος Ράλης, Μαρός Μισουράκης, After Review. Χρήστος.
1: Χαίρετε.
0: Έκανα σαρδάμι στιγμή. Χάρης Χριστόγλου. Στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Να πες κάτι ή πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Να πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Δεν έχει νόημα. Να τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, πήρα να πω ότι είδα τα δύο παιχνίδια. Κατά διαστήματα, βέβαια.
0: Τα μπασκέτια.
2: Συγγνώμη.
0: Το μπασκετ. Ή Ολυμπιακό και Εθνική.
2: Όχι, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Οκ, okay, ωραία.
1: Ναι.
2: Ήταν και δύο εξαιρετικοί. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός σκότωσε το θηρίο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά που ακούστηκε στο ΆΚΑ το σύνθημα για τον Ομπράντοβιτς. Μεθαύριο είναι το κύπελο.
0: Ξεκίνησε, φορτσάτος.
2: Ναι, παίρνουμε Super Cup. Το Μάρτιο παίρνουμε το κύπελο. Μάιο-Ιούνιο πρωτάθλημα Ευρωλίγκα. Mm. Του χρόνου τα ίδια. 8 τρόπια δεν θα πάρουν κανένα. Θα τον διώξουν.
1: Πάμε στον επόμενο, Νίκο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα την κάνουμε την εκπομπή τώρα τσίρκο εδώ πέρα με τον καθένα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μανώλη μου, συγγνώμη. Εγώ δεν θα την κάνω την εκπομπή τσίρκο με τον κάθε να πούμε τέτοιο. Χαίρετε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, παρακάτω.
0: Μπορεί να συμφωνήσουμε τον πρώτο. Χαίρετε. Α, ναι, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ να τα πούμε για... Τι έκανε ο Ολλανδίας στο τέλος.
1: Άστα να πάνε. Μόνοι πρώτοι, ε.
0: Ναι, ρε φίλε. Λήξτο, όπως λέγαμε. Λήξτο. Εγώ θεωρώ πάντως ότι υπάρχουν και αρνητικά. Όχι ότι χρειάζεται να σταθούμε σε αυτά. Αλλά φαντάζεσαι τώρα τι θα γινόταν στα σχόλια έτσι και
1: έμεινε.
0: Το 1-1, εγώ θα σου πω. Όχι το...
1: Ναι, άστο.
0: Μεγάλη νίκη, τεράστια
1: νίκη. Δεν ήταν όμως η ομάδα για να... Ακόμα και το Χ θα ήταν άδικο. Στο τέλος κινδυνεύεις βέβαια. Κάνει πολύ μεγάλη απόκριση ο Τζολάκης. Εσύ το είπες ότι είναι απόκριση η handball.
0: Και άλλοι το είπαν, εντάξει. Ναι. Από έβγαινε.
1: Αλλά είχαν και το δοκάρι, ρε παιδί μου, αλλά η συνολική εικόνα δεν ήταν τώρα για να φύγεις από εκεί με... Με μηδέν.
0: Όχι, απλώς και οι
1: τέτοιες
0: παθογένειες. Mm. Αυτό λίγο σε τρελαίνει, σε διαολίζει μερικές φορές. Ότι οι παθογένειες είναι οι ίδιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ανισορροπία που χάνεται, παλιά στην πλάτη της άμυνας. Εντάξει, στη φάση του 4 υπάρχει διπλό.

0: Λάθος εκεί, Κραυγαλαίο. Αλλά ναι, έχει κάνει μετά πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση εθνική.
1: Ναι. Επίσης ο Κουρμπέλης, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Κώστα Ψάρα, επειδή τον άκουσα κιόλας. Ο Κουρμπέλης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Επιθετικά, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ανασταλτικά.
1: Γιατί γίνεται εδώ πυρή κουβέντα. Πρέπει να το αποδεχτούμε ότι ο Κουρμπέλης είναι ένα παιδί που ο Γιοβάνοβιτς το γουστάρει πάρα πολύ να το έχει στην ομάδα του. Mm. Τον θεωρεί πολύ βασικό γρανάζι της εθνικής. Θέλει να τον έχει γιατί είναι και από τους παλιούς πλέον. Είδα αυτό που έγραψε το Soccer Base του Δημήτρη Τσακίρη,
0: ναι,
1: του συναδέλφου. Ο Κοστούλας έπαιξε με τον Κουρμπέλη μετά από Μάνταλο και Μπακασέτα. Ότι ο πατέρας του Κοστούλα είχε παίξει με τον Κουρμπέλη. Είχαν παίξει παίκτες. Και ο γιος του τώρα έχει προλάβει να παίξει ήδη και με Μάνταλο,
0: ναι,
1: και με Μπακασέτα και με Κουρμπέλη σήμερα. Το οποίο το είχε κάνει και ο πατέρας του, έτσι, προφανώς. Ναι. Είχαν παίξει συμπαίκτες. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Να δούμε τώρα την Κυριακή.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια χαρά.
2: Καλησπέρα, Νικήτας Ολυμπιακός, εθνική ομάδα από Κάλυμνο.
1: Γεια σου Νικήτα. Α, είστε μήνυμα, ε.
2: Ακριβώς.
1: Γεια σου Νικήτα. Γεια σου.
2: Είστε καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στους δύο σας. Και τα προηγούμενα παιδιά ήταν φοβερά, αλλά και εσείς έχετε δώσει το δικό σας χρώμα και μ' αρέσουν πολύ οι απόψεις σας. Και μπορώ να πω ότι είσαστε ένα βήμα, δηλαδή πριν αυτά που απαντώ εγώ στη σκέψη μου όταν βγαίνει και κάποιος σου μιλάει, λέτε και εσείς και συμφωνούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραν τα παιδιά και βάλανε έστω στο τέλος, εννοείται ότι το αξίζανε, ήμασταν πιστεύω με διαφορά οι καλύτεροι, πολύ πολύ καλύτεροι, δεν το περίμενα έτσι, πολύ καλύτεροι, ήξερα ότι ήμασταν καλοί, αλλά ρε παιδάκι μου το δείξαμε και μέσα ότι ήμασταν πολύ καλοί τελικά. Και ευτυχώς που το βάλανε έστω στο τέλος, γιατί θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινότανε με τα σχόλια, ας πούμε.
0: Να σου πω, ξέρεις, sorry λίγο τώρα. Για να λέμε τις αλήθειες.
1: Ναι.
0: Ότι αν είχε μείνει το 1-0 ή το 1-1, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 85 γραμμές απ' έξω.
1: 100%.
0: Τώρα που ήρθε διπλάρα μονατροπή.
1: 100%.
0: Νίκησαν και άλλοι δύο.
2: Ακριβώς. Θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινόταν. Θα σας λυπόμουν, εγώ δεν θα άκουγα σήμερα.
1: Τα κλείναμε.
2: Ναι, δηλαδή είναι, και αυτό είναι το, αυτό είναι που στεναχωριέμαι για όλους εμάς, που για αυτούς που σκέφτονται έτσι, τέλος πάντων, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, για αυτούς που σκέφτονται έτσι και που συμπεριφέρονται έτσι. Η ομάδα είναι φοβερή, εντάξει, ο Γιοβάνοβιτς για μένα είναι μεγάλος προπονητής, άσχετα αν του βγαίνουν όλοι, κάνουν λάθη. Τα παιδιά αυτά θέλουν πολύ, θέλουν υπομονή και σεβασμό από εμάς. Γιατί είναι ταλαντούχοι, είναι και μικρά παιδιά, είναι ταλαντούχοι. Αθλητισμός, μια θα σου βγει, μια δεν θα σου βγει. Δεν πρέπει να σοβεδώνουμε όλα. Σήμερα θα τους κάνουν θεούς, αύριο θα χάσουμε, αν χάσουμε θα τους τελειώσουν. Να είναι καλά, εμείς να είμαστε θετικοί πάντα, να έχουμε υπομονή, να βλέπουμε τα πράγματα πώς είναι. Να μην μηδενίζουμε και συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια και κουράγιο.
0: Να είσαι καλά Νικητά.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Γεια σας.
1: Πάντως υπάρχουν και κάποια μηνύματα μουρμούρας, αλλά εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα. Θα ήταν πολύ περισσότερα. Πολλά περισσότερα.
0: Πας καλά. Ναι. Σαφώς.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Σωτήρης, αν πάρω λέει και πω ότι είμαι ο Βρασίδας Παναχαϊκή, θα τον αφήσουμε τρίτη φορά.
0: Όχι,
1: γιατί έχει χαρακτηριστική φωνή και θα σε καταλάβουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Με αγάπη μας πάντως.
1: Κάνει υπομονή, ναι.
0: Είχε πάρει τη Δευτέρα, επειδή κάτι δεν ξέρω το.
1: Ναι.
0: Το τσάντισα, όχι. Λοιπόν, ναι, την καλησπέρα μου και στο Μάκαρο.
1: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνετε παιδιά μου, Παναγιώτης είμαι.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Πάνο.
3: Τι είναι αδερφιά, λοιπόν η Ελλαδάρα μας, μια χαρά. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, αν είχαμε και ένα εξάρι και ένα οχτάρι ποιοτικό, ίσως πηγαίναμε για πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουμε τρομερό ταλέντο, δηλαδή και τα στόπερ μας είναι πάρα πολύ καλά και καλούς θεματοφύλακες έχουμε και καλά μπακ, δηλαδή και τα μπακ μας δεν είναι άσχημα. Η επιθετική μας είναι τρομερή, δηλαδή τα εξτρέμ μας και η επιθετική, δηλαδή δεν είχαμε πρόβλημα στα εξτρέμ και στους επιθετικούς και τώρα έχουμε πρόβλημα στα αμυντικά χαφ που δεν είχαμε παλιότερα, ας πούμε.
1: Φοβερό δεν είναι αυτό.
3: Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ή
3: παλιότερα δεν είχαμε back και τώρα έχουμε back, ας πούμε.
0: Παλιά τι βγάζαμε, στόπερ, χαφ και φέτα. Αυτά τρία.
3: Αυτά τίποτα, ναι. Και τερματοφύλακες.
1: Τερματοφύλακες παραδοσιακά βγάζουμε, ναι.
3: Επιθετικό έναν είχαμε τον πιστολιέρο του Ολυμπιακού που κάνει το μπαμ μπαμ ξύσο όταν έβαζε ο κόλου, πες τον εμμορέ.
0: Μήτρογλου.
3: Και από τότε δεν ξανά είχαμε βγάλει άλλο και τώρα έχουμε μιλάμε πόσες 6-7 έχουμε.
1: Από τη μέση και μπροστά είσαι...
3: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα και είναι τρομερό.
0: Και αυτές οι ανατροπές, Παναγιώτη, εντάξει, προφανώς είναι και θέμα... Ξέρεις, προπονητή, δουλειά, ναι, όλων κτλ. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Είναι παίκτες μέσα που παίζουν στα κορυφαία πλέον πρωταθλήματα, πρωταγωνιστούν. Ναι, οπότε είναι λογικό να έχονται και αυτά αποτελέσματα, να μην τους παίρνουν από κάτω.
3: Και,
0: όταν
3: και εδώ η Εθνική Ισπανία, α πούμε, που είναι ρε παιδί μου, μια ομάδα με Γιαμάλ μέσα με τέτοια. Και πάλι επιθετικό καθαρό έμο δεν έχει νιάρι. Δηλαδή όπως είχε παλιά που είχε Βία και, και ξέρω εγώ και Φερνάντο Τόρες και τέτοια πράγματα.
0: Καλά, αυτοί παίζουν και λίγο έτσι με ψευτονιάρι, αλλά ναι. Δεν είναι...
3: Έχουν α πούμε πιο πολύ περιφερειακού, δηλαδή ψευτοενιάρια.
0: Ο Αρθάμπαλ, ναι.
3: Ο Αρθάμπαλ, Φερνάντο.
0: Ο Φεράν Τόρες.
3: Ο Τόρες που πήγε, ο Φεράν Τόρες που πήγε στη Παρί. Δηλαδή δεν έχουν καθαρό. Δηλαδή άμα είχαν και ένα εννιάρι σαν το Τόρες το παλιό, θα ήταν 10 φορές καλύτερη η Εθνική Ισπανία. Εγώ στην Ευρώπη είμαι μετά την Ελλάδα, Αγγλία υποστηρίζω. Και για το Παναθηναϊκό που τον άκουγα, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει πλέον αυτές οι δύο ομάδες, φίλε. Δηλαδή, παιδιά έχουν πάει σε άλλο level.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα τέτοιο. Τα βλέπα και τα τρία παιχνίδια.
3: Ναι.
1: Πάλι το χαμελέοντα έκανα απόψε.
3: Ναι.
1: Δεν περίμενα τέτοιο αγριεμένο ξεκίνημα, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα ότι θα κερδίσουνε. Αλλά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι δύο. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δε έχω να πω
3: τέτοια ότι. Τέτοια άμυνα ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ποτέ.
1: Τέτοια αλλαγή σε στυλ παιχνιδιού που να φέρνει παράλληλα και αποτέλεσμα μέσα σε πόσες μέρες κάνουν προετοιμασία. Ελάχιστα.
3: 15-20 μέρες.
1: Είναι εντυπωσιακή. Αυτό λέω και περιμένουμε για τα επόμενα.
3: Απλώς να μην έχουμε τραυματισμούς ούτε εμείς ούτε ο Ολυμπιακός. Γιατί. Εμένα, ας πούμε, τώρα ο πρώτος που βγήκε δεν μου άρεσε αυτό που έκανε. Και το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Ποιο πράγμα λες?
3: Το παιδί που βγήκε από τη Ρόδο.
1: Γι' αυτό το κόψαμε. Είπαμε, δεν θα την κάνουμε την εκπομπή.
3: Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ αιρεστικός και δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να το απαντάς, γιατί αν το ξανακάνει, όποιος το κάνει.
3: Γενικώς να μην του δίνετε λόγο, παιδιά. Γιατί το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Δεν μπορώ να αναγνωρίσω φωνές και να ξέρω ποιος βγαίνει και το κάνει πολλές φορές. Τώρα κι εμείς είναι. Τρίτη εβδομάδα που κάνουμε αυτή την εκπομπή.
3: Ναι.
1: Τέταρτη, έτσι, με φράση.
3: Ναι.
1: Στρατό.
3: Αν τα κοιλιάσετε.
1: Ναι, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Αλλά είπα, εγώ έχουμε συμφωνήσει με τον Μανέλο, δεν θα την κάνουμε τσίρκο.
3: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Να ένα επίπεδο, να κάνουμε κουβέντα, μιλάμε σοβαρά.
3: Εγώ μπορώ να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό που πήρε πέρσι, που σπάσε το ρεκόρ του, βγήκε πρώτο και συνήθω ο πρώτο δεν το έπαιρνε ποτέ και το πήρε. Θα πω εγώ ότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ Ολυμπιακό. Θα πάμε με τυφλό και κακό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ που παίξω κάτι ο μπάσκετ. Δηλαδή την απότητα δεν έπαιξε.
1: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Να πω ότι η Ελλάδα με την νίκη που έκανε απόψε γίνεται αυτομάτως σύμφωνα με το Football Meets Data. Που πια το αγαπάμε ως το transfer market.
0: Εγώ γελάω με αυτό να ξέρεις.
1: Γελάς, είμαι σίγουρος ότι θα γελάς. Σίγουρος. Αλλά αυτό το site λοιπόν γράφει ότι η Ελλάδα πλέον... Ο υπεύθυνος του football, Mitch Data, γράφει ότι η Ελλάδα πια είναι φαβορή για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες. Με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα, θυμίζω να ισούται πρακτικά με παρουσία στο πρώτο group δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Μεγάλη υπόθεση, γιατί γλιτώνουμε κάμποσα μεγαθύρια. Θα δούμε. Κάτσε, γιατί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε Γερμανία την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, στο Augsburg.
0: Augsburg.
1: Ας πάρει κανένας άνθρωπος από Γερμανία, Ολλανδία να ακούει και είδε το παιχνίδι να μας πει.
0: Σωστό.
1: Τι είδε από Τσάβη και Κλόπ. Γιατί ήταν το μάτσο τώρα, δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
0: Τίποτα. Απλώς κατάλαβα ότι και οι δύο έχουν κάνει, ξέρεις, πειραματισμούς. Λίγο πολύ. Κυρίως ο Κλόπ.
1: Ο Χάβερτς τραυματίστηκε.
0: Επίσης λέμε για Γιώβιτς για την ευκαιρία που έχει χάσει. Έχει χάσει ο Ντιγέμι. Το έχει δει.
1: Δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω, ναι, δει τίποτα, δεν έχω προλάβει.
0: Έχει χάσει κυριολεκτικά πια το εστιάδιο, ναι, δεν υπάρχει τίποτα μπροστά. Το χάνει και αντίδραση τρομερή από κλόπ.
1: Μάλιστα. Πάμε, πάμε παρακάτω.
4: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, ό,τι θέλετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
4: Δημήτρης από το δρόμο. Είναι Δημήτρη. Η πρώτη φορά που παίρνω βράδυ ever.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Είμαι, ναι, ρατζιάς είμαι εγώ, φαν, κλαμπ.
1: Ναι. Πρωινός.
4: Το μεροκάματο, ναι, ναι, το μεροκάματο μας έστειλε το βράδυ.
0: Καλορίζικος σε εμάς. Λόγω μεροκάματο.
4: Πήρατε τη θέση του αντίπα, του φίλου μου, αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Σας το συγχωρώ. Λοιπόν, ξέχασαμε να πούμε ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα πάρει και το Nations League, έτσι. Αυτό δεν το είπαμε. Το λέω εγώ τώρα, πρώτος. Και χαριτολογώντας, έτσι,
0: δεν ψαρώνεται.
4: Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί καλός ή κακός μας έχει φορεθεί, παιδιά. Είσαι Έλληνας, π.χ. θα έχεις και την αντίστοιχη εθνική, έτσι. Μας έχει φορεθεί, δεν είναι κακό να το κρύψουμε. Αλλά, παιδιά, όσοι θέλουν να μην τη στηρίζουν, τουλάχιστον να αφήσουν εμάς να τη στηρίζουμε στα κακά, στα καλά, στα τέλεια, το 4 ας πούμε, στα όχι και τόσο καλά τώρα μια δεκαετία και πίσω, έτσι, να τα λέμε όλα. Και τώρα που έκανε μια αξιοπρεπέστατη μυθική εμφάνιση με πολύ ωραία ανατροπή, τα μικρά αυτά τα παιδάκια να χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Όλοι οι άλλοι μπορούν να δουν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός είμαι. Βλέπω και Ολυμπιακό, αλλά βλέπω και εθνική. Γιατί ναι, μου έχει φορεθεί και γιατί και τη γουστάρω κιόλας.
0: Και Δημήτρη, εντάξει, το άκουγα νωρίτερα και από το σχόλιο του Παντελή Διαμαντόπουλου. Εντάξει, υπάρχει σαφώς κόσμος που βλέπει εθνική, όποια και να είναι η κατάσταση, σε όποια χρονολογία, όποιο και να είναι το ρόστερ και η ποιότητά του. Αλλά ακόμα και αυτοί που ξέρεις, δεν είναι και τόσο φαν της εθνικής, και όταν έρχονταν τα παράθυρα, ξέρεις, ψιλοξενέρωναν που δεν θα βλέπαν τις ομάδες τους σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα σε ψήνει. Ξέρεις, εκ των πραγμάτων.
4: Έχεις δίκιο, σε ψήνει. Δεν άκουσα το σχόλιο, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ υποστηρίζω μια ομάδα, εντάξει, για χύψη λόγους. Δεν θα επιλέξω εθνική. Είμαι μια εθνική, είμαι Έλληνα, θα επιλέξω την εθνική αυτή, άμα θέλω να τη δω. Άμα δεν θέλω να τη δω, απλά δεν θα τη δω. Δεν θα κάτσω να κρίνω την εθνική σαν να κρίνω, παραδείγματος χάρη, τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι η ομάδα που έχω επιλέξει, ναι, οκ, δεν έχει ξεκινήσει καλά, χύψη, έχει χάσει βαθμούς κτλ. Την εθνική, άμα δεν τη βλέπω, δεν θα τη δω, ρε παιδιά, τελείως υπόθεση. Δεν θα κρίνω να φέρω τι, να φέρω άλλο προπονητή, να φέρω άλλους παίχτες. Εντάξει, δεν είναι όλα ομάδες. Είναι και η εθνική που είναι η χώρα σου, που την επιλέγεις να τη βλέπεις. Άμα δεν θες να τη βλέπεις, απλά μην τη βλέπεις. Δεν πρέπει να βάλει λεφτά κάποιος πρόεδρος στην εθνική Ελλάδος. Δεν είναι η αντίληψη τέτοια. Τώρα μπορεί να είναι η δική μου θέση αυτή, έτσι, δεν ξέρω. Εγώ χάρηκα τέλος πάντων να δω αυτά τα παιδάκια που παίξανε και.
0: Ναι, λεφτά να βάλεις σε υποδομές. Αν τελεί κάποιος, ξέρεις, παράγοντας. Αυτό μέχρι και άλλος δεν γίνεται.
4: Ναι, ας πούμε, αλλά εγώ δεν θα μπω. Ούτε εσύ και δημοσιογράφος που είσαι, δεν θα μπεις στο τρυπάκι να σκεφτείς, α, ποιος θα τα βάλει στις υποδομές για να έχουμε παιδιά στην εθνική αύριο μεθαύριο κτλ. Εντάξει, δεύτερη σκέψη είναι, έτσι. Λοιπόν, γουστάρουμε πολύ, κερδίσαμε σήμερα, αύριο θα χάσουμε, παραμεθαύριο θα ξεφτυλιστούμε, παραμεθαύριο όμως μπορεί να πάρουμε και ένα Euro. Όπως τότε που δεν το περίμενε κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά ας μην το πάρουμε, ας πάμε σε πρώτη φάση και το παίρνουμε.
0: Μακάρι.
1: Μια άλλη φορά.
4: Ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ναι, να πάμε, λοιπόν, πρώτα. Να πάμε.
4: Να
1: σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Δημητρή.
1: Πάμε λοιπόν άλλον έναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τη μία.
0: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
5: Έλα, παιδιά, ο Ανδρέας να το πείσω.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Μου έχεις ανοιχτή ακρόαση όμως.
1: Κάτι γίνεται, ρε Ανδρέα.
5: Έχω ανοιχτή ακρόαση, παιδιά.
0: Yeah.
1: Και προχθές το ίδιο μου έκανε και έψαχνα να βρω τι γίνεται. Αλλά μετά το έφτιαξε.
5: Α, μα ακούτε τώρα.
1: Τώρα, ναι, καμπάνα.
5: Ωραία, ωραία. Νίκο, τι έγινε, καλά.
1: Καλά, καλά, εσύ.
5: Λοιπόν, κάτι για.
0: Και εγώ καλά είμαι.
1: Τώρα αυτά θα γίνονται. Θέλω να κάνουμε μόνη μας εκπομπή, έτσι θα γίνει.
0: Έτσι το μαθαίνουμε. Χτίζετε σχέσεις εδώ πέρα.
5: Επειδή μιλάγαμε τον Νίκο χθες γι' αυτό.
0: Το κατάλαβα, ωραία, ναι. Α, και χθες.
1: Άστο, να μην το δεις σημασία.
5: Να συνεχίσω κάτι από χθες που έλεγα. Έλεγα ότι η εθνική είμαστε το εμείς και οι σύλλογοι είμαστε το εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν, η εθνική από το λίγο που είδα και το περισσότερο που άκουσα για την ώρα στη δουλειά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να μην είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση και βάσει το αντιπάλου, έτσι. Παίζαμε με τη Σερβία. Δεν πέσαμε με μια ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα θα σου πω κάτι χωρίς να θέλω να σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω την προσπάθεια της Εθνικής. Αυτή η Σερβία δεν έχει την έγκλη παλιών ομάδων της Σερβίας και μου έκανε και για μια πολύ βαριά ομάδα. Αυτό, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας, δεν νικήσαμε και καμιά, πώς το λένε, κανένα μεγαθύριο. Η Σερβία πάντα είναι υπολογίσιμη δύναμη, αλλά μέχρι εκεί,
0: ναι.
1: Λέω εγώ.
5: Εντάξει, όχι. Ναι, παιδί μου, ναι, είναι από το μεσαία και πάνω ράφι. Αυτό
1: ναι,
5: λέμε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
5: Μην το πάμε τώρα γιατί είναι 100% από εμάς, η Σερβία. Εντάξει, μην το διαλύσουμε τελείως.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, πολύ καλή εμφάνιση. Πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες έχουν μάθει από τα λάθη τους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί είναι μια καινούργια αρχή τώρα, έτσι. Και βάσει των ομάδων που θα αντιμετωπίσουμε στις επόμενες ημέρες, δηλαδή το level, το επίπεδο αλλάζει τελείως. Δηλαδή καμία σχέση τώρα με Ολλανδία και Γερμανία. Πιστεύω έχουν μάθει οι παίκτες και ο προπονητής τι έπρεπε να διορθώσουν. Αυτό που έχουν κάνει τώρα με το Nation League, το τρεις ομάδες, όλη η ομάδα μαζί, τέσσερις αγώνες, είναι πολύ καλό πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί βρίσκουν και τρόπο παιχνιδιού οι παίκτες μεταξύ τους. Μένουν περισσότερες μέρες μαζί, φτιάχνουν κλίμα, φτιάχνουν σχέση, χημεία. Είναι πολύ καλό αυτό που έκανε η UEFA και το άλλαξε. Εγώ έτσι πιστεύω, όχι μόνο για τη δικιά μας ομάδα, για όλες τις ομάδες. Αυτό πιστεύω.
1: Να το δούμε, να το δούμε και στη συνέχεια.
5: Ναι, εντάξει, τώρα, με Ολλανδία και Γερμανία είναι άλλο το level. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα παίξουμε τόσο ανοιχτά όπως παίξαμε τώρα με τη Σερβία και εκτός έδρας παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Αυτή η μετάβαση που είπαμε, το transition, ρε παιδί μου, η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και από την επίθεση στην άμυνα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω αν βελτιωθούμε εκεί πέρα ακόμα θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια και λίγο έτσι τα back mass που, όπως, δηλαδή, εγώ πιστεύω πιο πολύ λάθος ήταν το Τσιμίκα. Δηλαδή του φεύγει στην πλάτη ναι, του ο Τζιμίκα, δεν τον έχει δει καθόλου ρε φίλε. Και τον βλέπει τελευταία στιγμή και σπριντάρει. Δηλαδή σαν να έχει αφήσει τη φάση, ρε παιδί μου, ότι έχει καθαρίσουν οι άλλοι και δεν σπριντάρει. Και μετά βλέπει τον Τζίκοβιτς ότι σκάει από το πουθενά και δίνει σπριντ, κατάλαβες.
0: Γενικά αν δεν υπήρχε η τελευταία φάση που βέβαια υπάρχει.
1: Πήγα να πω το ίδιο ακριβώς.
0: Ναι. Έχει βγάλει την ασίστ του Τσιμίκας, οπότε ξέρεις, εκ των πραγμάτων έχει κάνει. Αλλά κατά τα άλλα από τη στιγμή εκείνη και πιο πριν, βασικά πριν από εκείνη τη στιγμή, έχει κάνει πολύ κακό μάτσο. Δηλαδή όλο το 90 λεπτό είναι κακό. Αλλά έρχεται αυτή τη στιγμή, είναι αυτή η ποιότητά του.
5: Φίλε,

0: Φαίνεται ότι τον επηρεάζει πλέον. Δηλαδή το ότι δεν έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχή, τον επηρεάζει, φαίνεται.
1: Θα είχα φύγει, θα είχα πάει σε μια ομάδα να παίζω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είχα πει μια ομάδα Premier League να παίζα βασικό.
0: Καλά, δεν είμαστε χριστέ σου. Δεν ξέρει αν ήσουν στο Liverpool, αν θα έφευγε από εκεί τώρα, αλλά. Απ' έξω που το βλέπουμε, φαίνεται του λείπει χρόνο παιχνιδιού.
1: Δεν του λείπει, ρε φιλάδε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το διάγωνε. Η αγωνιστική δράση είναι μια σχέση,
2: να βρει μια ομάδα να πάει το παιδί να παίζει, να πάρουμε κανεί ένα.
1: Για μένα αυτό δεν πρέπει να κάνει. Δεύτερο, τρίτο χρόνο.
0: Α, η Λίβερπουλ.
1: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, το. Για μένα, ρε παιδί μου, και για το Τσιμίκα πιστεύω. Δηλαδή θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη.
2: 100%. 100%.
1: Καταλαβαίνω. Εντάξει, και τη. Είναι ριζέρβα στη Λίβερπουλ, εντάξει, δεν είναι στη Μπόρτμουθ.
2: Ναι, εντάξει, και έχει, και έχει γυρίσει, γιατί καταλαβαίνω από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί ο Ιραόλα θέλει και. Πια ένα από του παλιού ο Τσιμίκα. Θέλει, τον έχει και στα αποδυτήρια σε ρόλο, ξέρει. Είναι πια. Με το Φαντάι και. Από του πιο παλιού στην ομάδα. Ναι. Πιο παλιοί είναι βασικά.
1: Να σου πω, ερώτηση, αν γνωρίζετε, ο Ρότα επιστρέφει στον επόμενο αγώνα.
0: Τη εθνική.
2: Όχι, όχι.
0: Είναι εκτό κλεισίων. Έχει ανακληθεί βασικά.
1: Αν έχει για όλου του αγώνε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν, έχει, δεν έχει κλείσει ο Ρότα. Ο Ρότα κάνει αγώνα δρόμο να προλάβει.
0: Βαγιανίδη και Σάλιακα.
2: Την επανέναρξη.
1: Βαγιανίδης και Σάλιτας. Εντάξει, οκ, καλώς. Λοιπόν, έγινε. Πολύ ενθαρρυντικό, βλέπουμε, πιστεύω ότι, εντάξει, θα δείξει η ομάδα. Μακάρι, μακάρι, πιστεύω όλοι μαζί και όλα αυτά είναι ομαδική δουλειά, παιδιά. Δεν είναι ο καθένας τι θα προσφέρει στην ομάδα. Πρέπει να είναι ομαδική δουλειά. Ο ένας πρέπει να πετάνει για τον άλλον. Ναι. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Όταν κάνει ένας λάθος, κάνουν όλοι λάθος. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ομάδα, γιατί είναι ομάδα. Δεν είναι εγώ, εσύ, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο Παύλος.
0: Σωστός.
1: Είμαστε ένα.
0: Έγινε, όλοι, Ανδρέα.
1: Ένα. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Βράδυ. Πάμε να break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ζαφίρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτ, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τώρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Άλλαξα μικρόφωνο, παιδιά. Big Wings Sport FM 94,6. 6 λεπτά για μετά τη μία. Ακούτε πάντα το After Review με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Πες το τηλέφωνο εσύ που το λες ωραία.
2: Κάτσε, παιδί, το έχασα και εγώ. 2,195,79. 2,83, 4 και 5. Έχουμε Χάρη Χριστόγλου στα 6. Έχουμε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Δεν λέει να ξεκολλήσει η Βαλεντίνα, ναι. Εδώ θα κάτσει μέχρι να φύγουμε.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε.
2: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Εσείς είστε, γεια σας.
3: Καλά είμαστε. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μόλις επιστρέφουμε από ΆΚΑ. Κόρινθο γυρνάμε. Ωραία ήτανε.
1: Ωραία ατμόσφαιρα,
3: ε. Άλλη άβρα, εντάξει. Ήταν η έντονη το άρωμα του Ομπράντοβιτς. Κάνει τη διαφορά, παιδιά, εντάξει. Σε ψυχολογία πολλά. Που είχε κουράσει καλός ο Αταμάν, μας έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Για πες μου λίγο για κλίμα αποθέωσης στο ξεκίνημα. Πώς το έζησες.
3: Εντάξει.
2: Σε ζελικό.
3: Ήταν αυτό, ανθρωπιστικό. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει ένα δέσιμο τώρα με τον Τζορτζ χρόνια. Και ο άνθρωπος μας έχει δώσει πολλά. Και νομίζω ότι θα μας δώσει ακόμα περισσότερο. Φάνηκε και από τους παίκτες και την ψυχή που παίζανε και πώς παλεύανε στα επιθετικά rebound, κάτι που δεν το είχαμε πέσει.
2: Και θα δώσει δηλαδή, και σε ατομικό επίπεδο σε κάποιους, φαίνεται.
3: Ναι, ναι, και μόνο στο Ματζούκα.
1: Ρε ο Ματζούκας, τι παιχνίδι έχει κάνει.
2: Φίλε, ζέλικο.
3: Φανταστικό, ρε παιχνίδι.
1: Κάποια στιγμή είχε στην πεντάδα του ο Παναθηναϊκός τρεις Έλληνες. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά.
2: Είναι και στη συνέχεια των φιλικών που ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Αλλά τώρα στην Ευρωλίγκα δεν περιμένεις να το δεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Διαμαρτύρης Αλβέρτης Παπαπέτρου από τότε δηλαδή να δούμε.
2: Απλώς να το δούμε τώρα και με τις επιστροφές που θα έχει ο Παναθηναϊκός, το χρόνο συμμετοχής που θα μειωθεί σαφώς.
3: Ο Καβόπουλος πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο σαν Έλληνας. Εντάξει, έχουμε δρόμο προς τα καλά, δεν μπορεί να κρυθεί τώρα.
2: Όχι μόνο, πρώτο παιχνίδι είναι.
3: Αλλά δείχνεις όμως ότι κάτι διαφορετικό είναι, ρε παιδί μου, και στην άμυνα και στη τυχή και στα rebound. Πιο πολύ ομάδα. Καλά θα δείξει. Τώρα όσον αφορά την εθνική, διαχρονική ατάκα του Όστιν. Το 89-90 δοκάρι, τότε το άκουγα γιατί δεν το πάω στον εδώ. Δοκάρι, δική ευκαιρία από πλούι, Χάντμπουργκ και μετά από λίγο κάνει σκόρ και κάνει τυφλό. Άιντε, τώρα να έχει γίνει το 2-1, θα είχαμε τώρα, διώξε το Λουκιανό αύριο το πρωί. Εντάξει, που το πάμε τον Άμπαλο, τι σου κάνει μπάλα, γι' αυτό το έλεγε ο Όστιν ότι είναι πόρνη μπάλα.
1: Βέβαια.
3: Μια μπάλα 5.3 κιλιοστά πιο μέσα γκολ. Χάνει 2-1 και σήμερα θα γινόταν χαμός και αύριο χειρότερος. Διώχνει τον προπονητή. Τώρα γίνεται ήρωα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάντως χαρούμενος. Θέλεις και να βλέπεις και να ακούς νέα παιδιά και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί υπάρχει αυτή η κρίνια, υπάρχει και όλα. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ομάδα καλή. Να δούμε. Εντάξει. Αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Αυτό που άκουγα στο μπάσκετ, καλός ήταν. Καλό είναι αυτό. Και για τον ελληνικό αθλητισμό και για εμάς, ρε φίλε. Να δούμε και λίγο χαρά σε κάτι, γιατί αυτά άλλα μαυρίλα, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Και
1: να σε καλά, να σε καλά.
2: Λοιπόν, χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, λέει ο Ιωβάνοβιτς. Ρωτήθηκε και για τα τελειώματα που είχε η ομάδα. Με προβλημάτισε πραγματικά, δημιουργήσαμε φάσεις, αλλά ο τερματοφύλακας ήταν σε πολύ καλή μέρα, ο τερματοφύλακας της Σερβίας.
1: Έχει κάνει ράματα στο πόδι ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με τη Σερβία. Επίσης, επειδή έχει αναρωτηθεί αρκετές φορές, Μανώλη, δεν βλέπω κάτι για τον Μαυροπάνο. Μήπως έχει τραυματιστεί.
2: Ναι, θέλω να το γυρίσω πίσω να δω τη στιγμή της αλλαγής, επειδή και εμείς το ακούγαμε από το ράδιο, κατάλαβες.
1: Ναι. Αν είναι κάτι, πάντως θα μας στείλει ο Σωτήρης.
2: Αν ήταν αλλαγή.
1: Ναι, θα μας πει. Έχει και μια ατάκα Γιωβάνοβιτς από συνέντευξη τύπου. Βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ. Κερδίσαμε, το δικαιούμασταν. Μας δίνει αυτοποίθηση για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι,
1: πάμε.
2: Χαίρετε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, χαίρετε.
4: Μιχαλής, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Μιχαλή.
4: Εγώ είμαι πρωινός και εγώ μαζί με τον Κυριάκο. Από τον Πειραιά που είμαι. Mm-hmm. Με τον Βαγγέλη εκεί τα λέμε. Τα πρωινά. Καλωρίστηκε καταρχήν.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
4: Λοιπόν. Οι ομάδες του μπάσκετ έχουν ξεφύγει όντως, εγώ είπαμε και προλαβήσαμε τους εσείς. Και αυτό που είδα και ας πούμε στον Παναθηναϊκό, στην διαφορά γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος στον Παναθηναϊκό, αντικειμενικά, να το βλέπουμε και σωστά.
2: Είπες είναι πιο, δεν άκουσα.
4: Πιο έτοιμος. Ότι ο Παναθηναϊκός, με το που ήρθε ο Μπράντοβιτς, νοικοκυρεύτηκε. Δηλαδή, έχει μια σταυροσύνδεση.
1: Είπες το πιο σωστό ρήμα νομίζω.
4: Δηλαδή, αυτό που δεν είχε με τον Αταμάν, που είχε έτσι ένα πολύ πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ενώ με τον Μπράντοβιτς θα λέει, θα ξεκινάς, θα ζεις και να παίρνεις με την άμυνα και σαν ταλέντο που έχεις κάποια στιγμή να το βάλεις. Δηλαδή, δηλαδή βγαίνει και τα συστήματα, κάνει, δεν είναι τυχαίος ο Μπράντοβιτς. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα σε σχέση με τον Αταμάνο, δηλαδή με τον Αταμάνο στεναχωριώσουν, γιατί δεν βλέπεις πολύ straight basket. Mm-hmm. Ενώ τώρα βλέπεις κάτι άλλο, πολύ πιο ωραίο και στο μάτι θελκτικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, δεν το συζητάμε τώρα, ας πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μικρές πενέργειες. Απλά πιστεύω ότι, και θα μου πείτε και στη γνώμη σας, ότι η έλλειψη του Γόκα θα τη δούμε. Εγώ αυτή την εντύπωση νομίζω.
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ και το έχω πει κιόλας. Νομίζω ότι ενδέχεται να τη δούμε την έλλειψη του Γόκα.
4: Ναι, γιατί ο Γόκα μπορεί να μην είχε το θετικό ταλέντο, αλλά...
1: Για την άμυνα, για την άμυνα.
4: Ναι, στην άμυνα όμως και στο... Πώς διάβασε το παιχνίδι, ναι. Δεν νομίζω ότι
1: ο σήμερα δεν ήταν καλός. Σήμερα δεν ήταν καλός, μιας και το αναφέρεις.
4: Για τον Μακινταήρ.
1: Ο Γόκαπ δεν ήταν καλός στο παιχνίδι της Ντουμπάι με τη Ρεάλ, αλλά εντάξει, οκ.
4: Ναι, ναι, είναι σε άλλο παιχνίδι όμως και είναι και σε άλλη ομάδα. Είναι καινούριο σαν και αυτός τώρα, έτσι.
1: Βέβαια, δηλαδή, βέβαια.
4: Θέλει και αυτός τον χρόνο του, καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πάνε τα μπασκετικά, να τα αφήσουμε, οι ομάδες μας θα φτάσουν, ακόμα είναι πολύ νωρίς, να βλέπουμε ωραία πράγματα και να...
1: Γενικότερα πάντως, επειδή τώρα, για να, έτσι επειδή κάνουμε κουβέντα, επειδή είδα αρκετά μπασκετάκια σήμερα, βλέπω ότι μάλλον έχει ανέβει κι άλλο το επίπεδο, από ένα ήδη πολύ ανεβασμένο επίπεδο, δηλαδή και το Dubai Real ήταν ματσάρα, και το match της Bayern με τη Χάπουελ ήταν ματσάρα, και το της Άλγηρης, εγώ δεν την περίμενα να περάσει από το Βελιγράδι. Δηλαδή εκεί τώρα μπερδεύτηκα πάρα πολύ γιατί...
4: Η Ζάλγκυρης κέρδισε και όποια κέρδισε.
1: Νίκησε Ερυθρό. Τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι.
4: Οκ,
1: ναι, δεν το πολύ περίμενα αυτό, αλλά οκ. Δηλαδή βλέπουμε πάλι... Βρε, καλή ομάδα είναι, αλλά εγώ στο μυαλό μου είχα και μάλλον ισχύει γιατί έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά. Αλλά παρόλα αυτά πήγε σήμερα και έκανε διπλό.
4: Θα δούμε Γκριγκόναρο εκεί. Θα δούμε Γκριγκόναρο.
1: Γκριγκόνης δυνατός και στον πάγκο, το ζούσε πολύ έντονα.
4: Και θα δει στην Κρυγκόνη, μάλλον γιατί θα πάρει και πολύ παιχνίδι στο Παναγιώτο.
1: Σίγουρα.
4: Λοιπόν, θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Πάμε στα άλλα.
4: Για την παλίτσα, γρήγορα και σα αφήνω.
1: Ναι.
4: Οι παίκτες μας είναι νέοι και υπόσχονται πολλά. Αυτό τίποτα άλλο δεν θα πω, παιδιά. Mm-hmm. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχουν ανέβει θεματάκια από Αλέξανδρο Τσιριγότη και Δημήτρη Παπαδήμα, τα μπασκετικά μας τα παιδιά για τους αιώνιους. Να μπείτε στο site να διαβάσετε. Αναλύσει εδώ πέρα χαμός. Και να συνεχίσουμε με σχολεία.
2: Να πούμε και το πρόγραμμα. Για πολλή εβδομάδα έχουμε, έτσι.
1: Α, ναι. Την άλλη εβδομάδα λες.
2: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εκτός και τα δύο. Τρίτη δεν είναι 29. Τρίτη με Ζαλγκύρης. Και πρώτη τι είναι. Πρώτη Πέμπτη. Τρίτη Πέμπτη εκτός με Ζαλγκύρης και Βίρτους. Παναθηναϊκός Τετάρτη υποδέχεται Βιλερμπάν. Και εντός επίσης ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δύο εκτός Ολυμπιακός, δύο εντός ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είναι με Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή για τους πράσινους. Πάμε, χαίρετε.
0: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικό.
2: Χαίρετε. Τάσο.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Κάνατε, καλά είσαι παιδιά.
1: Καλά εσύ.
0: Λοιπόν, ακόμα και στις ΣΥΤΕΣ χαίρεσε να βλέπεις αυτή την ομάδα. Γιατί μπορεί να χάναμε, να λέγανε οι άλλοι για τον Γιωβάνο, γιατί εγώ τον Γιωβάνο το θεωρώ πολύ καλό προπονητή από τη θητεία του και στον ΑΠΟΕΛ και τη θητεία του και την πρώτη στον Παναθηναϊκό που ήταν. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή και ήθελα να συνεχίσει με την εθνική. Ακόμα και εσείς που κάναμε και αποκλειστήκαμε με το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική έπαιξε ποδόσφαιρο. Απλώς είχαμε κάποια λάθη στην άμυνα. Έτσι πιστεύω εγώ. Γίνανε στιγμή λάθη στην άμυνα, ειδικά με Σιλασκόβη, και χάθηκε το παιχνίδι. Είχαμε μάθει τόσα χρόνια με την εθνική να παίζουμε, να μαθαίνουμε να κλέβουμε αποτελέσματα. Τώρα βλέπουμε την εθνική και χαιρόμαστε ποδόσφαιρο. Ακόμα και εσείς. Μπαίνει η εθνική μέσα να παίξει ποδόσφαιρο. Πώς τη βλέπετε εσείς στην ομάδα?
2: Εγώ Τάσο μου, αυτό που λέγα και νωρίτερα είναι ότι σαφώς πρόκειται για μια τεράστια ανατροπή, σαφώς πρόκειται για μια τεράστια νίκη.
0: Δεν μιλάω μόνο για σήμερα, εγώ λογικά.
2: Ναι, γι' αυτό θέλω να σου το πω συνολικά. Και εγώ γενικά λίγο θέλω να μιλήσω. Με προβληματίζει και με προβλημάτισε το ότι είχαμε τις ίδιες παθογένειες σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μέρα τόσο καλή, που βέβαια ξέρεις, έβγαλε μπροστά και άλλα χαρακτηριστικά.
0: Μανώλη μου, γι' αυτό το λόγο αποκλειστήκαμε και από το.
2: Γι' αυτό το λέω και εγώ.
0: Γιατί στη Γλασκόβη μέσα και στη Δανία είχαμε πάλι αυτά τα κενά διαστήματα στην άμυνα. Όπως και σήμερα πιστεύω ότι το μόνο λάθος ήταν που γινόταν. Είχαμε λίγο κενό στην πλευρά του Βαγιανίδη στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα. Όχι επειδή λείπει ο Ρότα, δεν το λέω επειδή έλειπε ο Ρότα. Ναι. Δηλαδή. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά μπαίνουν μέσα για να παίξουν ποδόσφαιρο, αυτό μου αρέσει εμένα.
1: Mm-hmm.
0: Την εθνική την είχαμε μάθει σε τελείως διαφορετικό στυλ. Μπορεί να έχει καλύτερα αμυντικά χαφ, μπορεί να έχει καλύτερους αμυντικούς, αλλά ποτέ της δεν ήταν κυριαρχική στο παιχνίδι που έπαιζε. Δεν λέω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Ακόμα και στα παιχνίδια που έχασε στο Μουντιάλ, πήγε μπήκε να παίξει μπάλα.
2: Ναι.
0: Δεν μπήκε να παίξει με κάτι στο αποτέλεσμα.
2: Και πλέον τώρα όλο αυτό το ταλέντο έχει εμβολιαστεί και με εμπειρία. Εμπειρία τώρα, μην κοιτάμε ηλικίες απαραίτητα, ότι ο 24 είναι 19. Παίζει την Πρέμιερ.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εμένα ναι. Δηλαδή, ακόμα και μ' αρέσει να το βλέπω.
2: Μ' ο Τζόλης τώρα εδώ και 1,5 έτος έχει κάνει όπα. Ξέρω.
0: Δεν είναι μόνο ο Τζόλης, παιδιά.
2: Όχι, όλοι μπροστά.
0: Και αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν το έχω δει τόσο θαραλέο προπονητή να πάει να παίξει με 4 φορ στο 1-1 για να πάρει το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά με 4 φορ έπαιζε.
1: Ναι, πήρε ρίσκο εκεί, αλλά έβλεπε ότι το παιχνίδι είναι για να το πάρουμε, όχι για να φύγουμε με έναν βαθμό.
0: Είχε γίνει η Ράνα, δεν κάνει το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα βλέπατε τι γινότανε. Δηλαδή, έπαιζε με Τετέι, έπαιζε με Ιωαννίδη, έπαιζε με Δούρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να συγχαρώ και τον προπονητή αυτόν που το θεωρώ ουσιαστικά. Εκτός από προπονητή και πατερούλη στις ομάδες πάει, πατερούλη με την καλή την έννοια το εννοώ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, άκουσε πάρα πολλά, αλλά αυτά τα παιδιά στα χέρια του Ιβάν πιστεύω ότι μπορούν να δείξουν πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όχι μόνο για την σημερινή, για αυτό που βλέπω από την εθνική, από την ημέρα που την έχει πάρει ο Γιωβάνοβιτς. Παίζουμε ποδόσφαιρο, που δεν παίζαμε ούτε με τον Μπογιέτ, ούτε με τον Βαρσίπ, ούτε οι προηγούμενες εθνικές παίζαν δύο ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις σύντες παίζουμε μπάλα. Αυτό είναι το καλό. Αυτό πήρα να πω για την εθνική παιδιά. Καλό βράδυ να έχετε.
2: Να είσαι καλά, Ρτασό.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ρτασό. Καλό βράδυ και χαρά.
2: Και ξέρεις τώρα, με αυτήν την οτροπία και προσέγγιση, ας θα γίνει πίσω, που βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα.
2: Μπορεί να πληγώσεις η Γερμανία και η Ολλανδία με αυτήν την προσέγγιση μπροστά. Επειδή και αυτές οι ομάδες με μια σχετική αφέλεια
1: τα έχουν. Εγώ έλεγα χθες ότι πιο πολύ φοβάμαι το σημερινό ματς που είχαμε και ένα μικρό μεγάλο πρέπει να πάρεις κάτι για να. Έχει το πάνω χέρι για την τρίτη θέση και τα λοιπά, παρά τα παιχνίδια με τα μεγαθύρια, γιατί αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι δεν έχει θέμα. Τα πιτσιρίκια αυτά, εκεί που παίζουν, με αυτούς παίζουν, με αυτούς κοντράρονται.
2: Ναι.
1: Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, όλοι αυτοί.
2: Αλλά δεν και η Ολλανδία και η Γερμανία νέες ομάδες είναι.
1: Ακριβώς.
2: Ακόμα νέες προπονητές.
1: Ναι. Εγώ νομίζω και δεν την ξεγράφω την εθνική σε αυτά τα παιχνίδια, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως με τα ίδια κενά, ανασταλτικά, υπάρχει θέμα,
1: ναι.
2: Θα το δούμε.
1: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
1: Πάμε, ναι. Ναι.
5: Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
5: Μιχάλης Ρανιά.
2: Γεια σας,
5: να πω, λοιπόν, να πω και εγώ, λοιπόν, ότι η εθνική, πραγματικά είναι αυτό που λέει. Ναι, είπε ο προηγούμενος. Τα παιδιά δεν είχαμε όμως και τους παίχτες πιο παλιά να κάνουμε.
1: Μαζί σου 100%. Έχεις δίκιο.
5: Δηλαδή το 4 πριν δεν είχαμε. Τότε ξεκινούσαν οι παίχτες να αρχίζουν να παίζουν. Θέλω να σκεφτείς ότι.
2: Το 4.
5: Μόνο...
1: Το 2004 ή το 2014.
5: Το 4 που λέγανε ότι. Ή γενικά. Καταρχήν μόνο.
2: Το 4 είχαμε παίχτες.
5: Ναι, είχαμε και τότε ψηλό. Άμα σκεφτείς ότι. Και τότε ξεκινήσει. Άμα σκεφτείς ότι.
1: Δεν είχαμε παίκτες εννοεί για να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και θεαματικό ποδόσφαιρο.
5: Άμα σκεφτείς. Ναι, μπρά, ακριβώς με τον τρόπο. Άμα σκεφτείς ότι ο Τζόλι, ας πούμε, είναι συνάδελφος με τις κορυφαίες ομάδες.
2: Ναι.
5: Της Αγγλίας και γενικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είναι βασικότατος. Ναι, μόνο από εκεί βλέπεις αυτό. Είναι ωραίο, αλλά και εδώ που το λέμε. Και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ωραία γυμπάν, αλλά όπως είπε, άκουσα και έκανε γενικά, αν χάναμε θα τους είχαμε κρεμάσει όλους, γιατί είμαστε και τέτοιοι σαν λαό. Εγώ θέλω να πω, πέρα από το αρχικό, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το παιδιά, ηρεμία, δηλαδή, σκεφτόμουν κάτι τώρα, τελείως μη αθλητικό. Δηλαδή, στις προηγούμενες Κυριακές, πότε ήταν πάλι ο άλλος, πλακώθηκε για μια ομπρέλα, τι είναι, δηλαδή ρε παιδιά, λίγο ηρεμία σαν...
1: Ποιος τσακώθηκε, δεν κατάλαβα.
5: Δεν είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή, δεν είχε γίνει στην Αίγινα που είχε γίνει κάπου. Είχε
1: α,
5: γίνει,
1: λες για τους ηλικιωμένους που έπαιξαν μπουνιές και δηλαδή, πέθανε ένας άνθρωπος.
5: Ναι, δηλαδή ο άλλος, τι να πω, ο άλλος θα πούμε αυτό τη γυναίκα, τι να αυτά ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι άσχημα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι τώρα.
1: Αυτό έγινε πριν 4 μέρες, τώρα έγινε.
5: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή,
1: ναι, τρομερό, ένα από τα πολλά που γίνονται τριγύρω.
5: Ξέρεις, είναι πολύ άσχημα. εγώ θεωρώ, συγγνώμη, αυτοί πρέπει να βγαίνουν ισόβια, δηλαδή γιατί θα βγει ρε παιδιά, θα πούνε ότι είναι ψυχολογικό και με τέλος πάντων. Εγώ λέω, θεωρώ ότι πρέπει να, κάποια στιγμή να υπάρχει το ισόβια, να είναι ισόβια. Δεν ξέρω αν ποια είναι η γνώμη σας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτή να υπάρχει κάποια τιμωρία, δεν είναι τέλος πάντων.
1: Αυτή είναι
5: και για το μπάσκετ πήγαμε καλά. Δεν είναι, ξέρεις, οι πρεμιέρες είναι πολλές φορές επικίνδυνοι, δεν είναι πάντα ότι επειδή παίζεις με τους λιγότερους ισχυρούς θα νικήσεις. Και ειδικά οι πρεμιέρες πολλές φορές κρύβουν και κινδύνους. Άσε που και πέρυσι, εγώ πιστεύω ότι θα πούμε ωραία, πιστεύω ότι η Εθνική θα πάει στο Euro και πιστεύω και στο Final Four.
2: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
5: Να είσαι καλά.
1: Μιχάλης και Πατάσος. Είδες. Δεν τον είχα σημειώσει γι' αυτό. Τον έβαλα στο φάκελο τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
1: Ναι, μια χαρά.
6: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Κώστα.
6: Τι κάνετε?
1: Καλά, Κώστα.
6: Έβλεπα, επειδή είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν είδα την Εθνική, γιατί την αγαπάω πολύ και ήθελα να τη δω.
1: Εντάξει. Πες μας για τον Ολυμπιακό.
6: Είδα λίγο στο τέλος. Αυτή η Εθνική έχει πάρα πολύ ταλέντο, πολλή ομάδα. Θα ήθελα πολύ να βλέπα μαζί με αυτά τα παιδιά και το Κωνσταντέλια. Και πιστεύω ότι είναι για μεγάλα πράγματα αυτή η ομάδα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνει κάτι σαν το 4. Έτσι πιστεύω. Γιατί έχει πολύ ταλέντο, έχει πολύ, πολύ καλούς παίκτες. Πολύ. Έτσι. Και αυτός ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο 30 χρόνια, έχω σελίδει όλες τις ομάδες ελληνικές και ξένες και τον είχα δει και παίκτη με τον Ηρακλή και προπονητή. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
1: Έλα, εσύ τον είχες και παίκτη, τον είχες προλαβεί.
6: Και παίκτη, βέβαια με τον Ηρακλή, εγώ με 72 χρονών.
1: Α, μάλιστα.
2: Και παιχτάρα γι'
6: ναι. Οπότε... Έχω 10 χρόνια συνταξιούχος.
1: Κώστα, δεν ακούγεσαι για 72, να ξέρεις, ε. Ακούγεσαι
2: για 71, ακούγεσαι.
1: Καμιά 55 ώρα σε κανένα, να ξέρεις. Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, για αυτό το λέω.
6: Ναι, και ούτε φαίνομαι κιόλα. Φαίνομαι για νεότερος. Επειδή δεν έκανα καταχρήσεις, γι' αυτό ήμουν δουλειά. Σπίτι, 4 παιδιά έχω.
1: Να σου ζήσω, Κώστα.
6: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
6: Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε.
2: Να είσαι καλά.
6: Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι, η Εθνική είναι πολύ. Και στενοχωρήθηκα που δεν την είδα. Ήθελα να τη δω, αλλά ήθελα να δω τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι.
2: Πάντως, Κώστα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι θυμάμαι να λέμε τα ίδια ακριβώς μετά και το διπλό με τη Σκωτία πριν από 2 χρόνια. Ενάμιση έτος που έχει περάσει, τέλος πάντων. Και δεν το λέω για να σε κατακρίνω. Απλώς, ξέρεις, θέλει και μια συνέχεια τώρα. Όντως, ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα το σημερινό. Και ο τρόπος που ήρθε και το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Μετά όποια λάθη που είπαμε νωρίτερα, απλώς θέλει συνέχεια. Τη συνέχεια τώρα, βέβαια, τώρα είμαστε και απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Δεν υπάρχει διαπέτηση ακριβώς που υπήρχε στα προηγούμενα μάτς. Με τους άλλους αντιπάλους, με Δανία κτλ. Απλώς να μην μείνουμε στον αποτέλεσμα, αυτό θέλω να πω.
6: Ναι, αλλά έχουμε ταλέντο, έχουμε
2: σαφώς. Και παλιά το είχαμε. Ενώ πριν από ένα μισό έτος το είχαμε.
6: Δεν είχαμε τόσο παλιά. Τώρα έχουν μπει καινούργια παιδιά μέσα και είναι πιο καλή ομάδα τώρα.
2: Και έρχονται κι άλλοι κιόλας. Με το καλό, έτσι, όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του.
6: Και μακάρι να, όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό και ο Κωνσταντέλιας. Είναι πολύ παιχταράς.
2: Και η ελπίδα γενικά έχει...
1: Έρχονται κι άλλοι.
6: Ναι, μακάρι.
1: Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται... Υπήρχαν μια-δυο ομάδες που ασχολιόντουσαν λίγο παραπάνω με το θέμα των ακαδημιών, με τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Τώρα του παίρνουν χαμπάρι και οι υπόλοιποι και έρχεται πράγμα. Απλά θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί είναι πιτσιρικάδες ακόμα. Πολύ πιτσιρικάδες.
6: Μακάρι να υποστηρίζονται και τα παιδιά αυτά.
1: Ναι.
6: Μακάρι. Έγινε.
1: Έγινε, Κώστα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
2: Εμείς.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
6: Γεια.
1: Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα πέρα από τη νίκη είναι ότι δεν είδες, ρε παιδί μου, κιόλας μετά το γκολ των Σέρβων να τους πνίγει θάλασσα. Να τους πιάνει θάλασσα, ρε παιδί μου. Δεν πανικοβλήθηκαν.
2: Ναι.
1: Το ψάξαμε, το ήρεμα. Πώς το λέμε, passing game, δημιουργούσαμε.
2: Εντάξει, με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, και με την μπάλα κάτω,
1: ακριβώς,
2: και
1: ναι,
2: με
1: ακριβώς.
2: Βαθιά γεμίσματα. Και
1: θέλει
2: με
1: και τύχη. Προφανώς θέλει και τύχη. Να σου κάτσει τώρα μια φάση το 94 μέσα στο Βελιγράδι να βγει αυτή η σέντρα, να βάλει το. Θέλει από όλα παίζουν ρόλο. Αλλά παίρνει. Δείχνει ότι έχει προσωπικότητα αυτή η ομάδα. Και αποκτά και τεράστια ψυχολογία για τα δύσκολα που έρχονται.
2: Ω, τι δεν σε είχα παρεξηγήσει, να ξέρεις.
1: Τι πες?
2: Όχι, κάτι δικά μας λέμε. Για όταν έλειπες εσύ.
1: Α.
2: Εδώ. Okay. Το έχω διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε. Και νέες φωνές, τα έχουμε ξαναπεί. Ό,τι υποθέτω ότι αγαπάτε και για μπασκέτ, για να πούμε. Και για την εθνική μας.
1: Έχει και τρία ματσάκια αύριο.
2: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα.
2: Τα είπα. Να ξέρεις, Νίκο, ναι, τώρα αυτές οι μέρες των εθνικών είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε, ξέρεις, και μια, με τους ακροατές θέλω να πω, και μια ανασκόπηση για κάθε ομάδα, ξέρεις, τι θετικά κρατούν από τις ομάδες τους. Δεν λέω απαραίτητα σήμερα που έχει εθνική.
1: Σουπερλίγκα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τις επόμενες μέρες.
1: Mm.
2: Τι αρνητικά, που χρήζουν βελτίωση, συνολικά για το πρωτάθλημα, όχι μόνο για τις ομάδες τους.
1: Ναι,
2: τι έχουμε ξεχωρίσει.
1: Βεβαίως.
2: Όπως επίσης έχω προναγγείλει και μια εκπομπή όσο φτάνουμε προς εκείνο το σημείο, για χρυσή μπάλα να ξέρεις.
1: Δηλαδή να μην. Α, ναι, το άκουσα αυτό που το συζητούσατε προχθές, που σου έστελνα μηνύματα, που είχε βγει ο Κοϊτά.
2: Σωστός.
1: Πώς το λένε, ναι, να κάνουμε μια χρυσή μπάλα, να
2: πλακωθούμε. Και τα λένε μόνο
1: να, να πλακωθούμε.
2: Αυτό, για μάλλον.
1: Αν και μάλλον εμείς οι δύο θα συμφωνήσουμε από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, ρε, Κέιν.
1: Κέιν, ναι, εντάξει. Συμφωνήσαμε.
2: Ο οποίος θέλει να το γυρίσει στο NFL.
1: Τι έκανε?
2: Θέλει να το γυρίσει στο NFL.
1: Ναι, στο γυρίσει. Να βάλει και λίγο όγκο, πάνω να το γυρίσει. Έχουμε. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Ανέστης από Γλυκά Νερά.
1: Γεια σου, Ανέστη.
7: Την είδα και εγώ, παιδιά, την εθνική μου άρεσε. Συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες. Υπάρχει ταλέντο πλέον σε μικρή ηλικία. Και το 4, εντάξει, το 4, παιδιά, αυτό που έγινε δεν θα ξαναεπανεληφθεί. Την άποψη, ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο για όλη την Ελλάδα, έτσι.
2: Εντάξει, ούτε τότε το περιμέναμε πάντως.
7: Ναι.
2: Μπορεί όντως να μην το ξαναζήσουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο.
7: Ναι. Εγώ πάντως βλέπω πιο πολύ έτσι μια διάρκεια σε μουντιάλ. Να σου πω την αλήθεια. Θα το ήθελα.
1: Βάζει χαμηλά τον πύχη.
2: Κάτσε, διάκριση να το, να το πάρουμε. Να το φέρουμε καλμάρμαρο κτλ.
7: Δηλαδή τότε με Κωνσταρίκα που είχαμε παίξει.
1: Άκου να σου πω, τότε με Κωνσταρίκα να ξέρεις ότι όλοι οι διεθνείς, αν τους ρωτήσεις σήμερα, θα σου πούνε ότι αν περνάγαμε την Κωνσταρίκα, μετά την Ολλανδία θα περνάγαμε από πάνω της. Έτσι λένε. Να ξέρεις.
7: Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδιά, το συνέστημα τότε με την Κωνσταρίκα.
1: Ναι. Κρίμα τότε. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων.
2: Είμαστε καλύτεροι, μωρέ. Αυτό το θέμα.
7: Εντάξει, το 4 είχαμε άλλη φωνιά. Το είχε πει και το, ο Ντέμπς τότε. Όπως και η Δανία. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς και έγινε. Τώρα όμως έχουμε πιτσιρίκια. Δηλαδή είναι πιτσιρίκια και είναι σε top επίπεδο.
1: Ναι.
7: Το επίπεδο παίζουν είναι top. Και δηλαδή έχουν κάψει τα παιδιά, τα βλέπεις. Ναι. Δηλαδή θέλουν να διακριθούν με την εθνική. Πάλι καλά ο Καρέτσος δεν πήγε, πού ήταν να πάει, που το... και του λέει Κωνσταντίνος Καρέτσος, πού θα πας αγόρι μου, έλα εδώ πέρα στη...
2: Ναι, ήταν να πάει στη Μίλαν. Όχι βασικά, απλώς είχε μπει στο κόλπο και η Μίλαν, δεν ήταν ότι ήταν φαβόρη.
7: Όχι, όχι, για την εθνικότητα που ήθελε να δηλώσει.
2: Α, νόμιζα τώρα για το καλοκαίρι. Βέλγιο.
7: Όχι, όχι. Βέλγιο.
2: Ναι.
7: Πάλι καλά, ναι, που δεν πήγε στο Βέλγιο και ήρθε εδώ το παλικάρι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Προλάβαμε στο τσάκ.
7: Τον προλάβαμε. Ο Γιωβάνοβιτς την είχε κάνει νομίζω αυτή τη συζήτηση μαζί του.
1: Είχαν πάει ολόκληρο τίμη είχε πάει για να κάνουν κουβέντα και με την οικογένειά του μιλήσανε όλοι μαζί.
7: Ψυχολόγοι όλοι έλα εδώ που θα πας και τέτοια. Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά. Ναι. Όλοι οι φίλαθλοι, δηλαδή επειδή ζήσαμε και το 4 έντονα, τώρα εγώ το 4 ήμουν 24 ας το πούμε. Έχουμε τώρα πλέον δηλαδή... Έχουμε φτιάξει όνομα, ρε παιδιά, και τη γουστάρεις πλέον την εθνική να τη βλέπεις. Δηλαδή παλιά είχαμε μόνο το μπάσκετ, τώρα έχουμε και την μπάλα.
2: Ναι.
7: Αυτά.
1: Ωραία. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Για καλή συνέχεια, πάμε ένα break. Και επιστρέφω.
1: Να βάλουμε και ένα ταμπάκο, πάλι. Σποτάκι να γουστάρουμε, βάλει ταμπάκο.
2: Α, και καμιά αφιέρωση δεν έχουμε.
1: Για το στείλτε. Έχουν στείλει από χθες ένα κάρο, αλλά έχει κλείσει τον Μπάμπι το φλού από προχθές.
2: Ναι.
1: Και τα κάψα όλα. Τα έχω σημειώσει.
2: Δεν είχα κλείσει ακριβώς. Επειδή ήρθαν στα αυτιά μου κάτι παραπάνω.
1: Εμένα, εντάξει, πήρε ο Πάνος τώρα τηλέφωνο. Μου λέει δεν πιάνεται αυτή τη φορά που παίρνω. Είχα κλείσει τον Μπάμπι το φλού. Ναι. Τάκ και κλείσαμε αυτό.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Wins Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ζαφίρης, Κουρμπέντης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλη. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94. Στην τελευταία φάση του μάτς, τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
2: Εδώ είμαστε, δούμε στις προεφέμενες 4,6. After review, Νίκος Ράλης, Μανώλη Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Λοιπόν, όντως και το Βέλγιο είχε ομαδάρες.
1: Δεν το είδα το μήνυμα, αλλά... Που είναι αυτό για το Βέλγιο.
2: Το ταλέντο, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να το λέγαμε και χθες. Yeah. Προφανώς και έχουμε πολύ σπουδαίο ταλέντο και μακάρι να δούμε αυτή την εθνική να πηγαίνει ξανά σε μεγάλη διοργάνωση και να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Απλά να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν και παραδείγματα ομάδων σαν το Βέλγιο με τρομερό ταλέντο που ουσιαστικά μια ολόκληρη φουρνιά κάηκε.
2: Καλά, και αντίπαλός μας σημερινή η Σερβία. Αδιανόητο ταλέντο.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Αυτή άλλα...
1: Δηλαδή το ότι έχεις πολύ ταλέντο και βλέπεις και ωραία μπάλα δεν σου εξασφαλίζει κιόλας ότι θα πάει να κάνεις καμιά τρομερή επιτυχία.
2: Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης Πάοκ Νίκια.
1: Ναι.
2: Είναι το γκολ της σοφάρης με τη Γερμανία στο 4-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που χάσαμε τον γκολ που πανηγυρίσαμε πιο πολύ μετά το
1: 100%.
2: 100%.
1: 100%. Πιστεύω πιο πολύ από το πέναλτι με την. Του Σαμαρά. Εκείνο το γκολ, φίλε, εγώ πιστεύω με βάση αυτό που είδαν τα ματάκια μου και πώς το πανηγύρισα κι εγώ, πώς το βίωσα κι εγώ ο ίδιος.
2: Το είχαμε και λίγο Μέρκελ στο μυαλό τότε.
1: Είσαι τρελός. Εκείνη την περίοδο μέσα στην κρίση την οικονομική.
2: Σκίσαμε μνημόνια στον γκολ.
1: Ναι. Θυμάμαι, έπαιζε εκείνη την περίοδο. Παίζαμε με. Τι, ότι δεν το είχαμε πανηγυρίσει.
2: Όχι, φουλ το είχαμε πανηγυρίσει. Και εγώ το είχα πανηγυρίσει φουλ.
1: Ότι είναι πιο πολύ.
2: Θεωρώ ότι στο Μουντιάλ που είχε προηγηθεί του 10, δηλαδή και του Αλπεγγίδη και το πέναλτι εκεί που λες στο Σαμαρά.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα μετά το 4. Γιατί ήμουν έξω με κόσμο και έχω ξαναβρεθεί έξω με κόσμο ενώ παίζει η εθνική μεγάλα μάτς και μπαίνει γκολ. Δηλαδή έγινε τη μουρλή. Δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης. Γιατί ξαναλέω, ήταν η περίοδος με τα μνημόνια, κρίση. Έπεφτε ελληνική ομάδα με γερμανική και αυτομάτως γινότανε. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Ντόρτμουντ στο Καραϊσκάκι που νίκησε 3-1. Έχει κερδίσει, ρε χάρη. 3-1. Και είχε γίνει διαδήλωση στο γήπεδο. Κανονική διαδήλωση. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης.
2: Λοιπόν, Παύλος από Πειραιά ζητάει Θεό του Νίνο. Γιατί πήγε από τη φιλοσοφική. Ρε, εσύ Παύλο, επειδή εδώ πέρα μου μυρίζει κάτι ωραίο φοιτητικό σε έρωτα κτλ. Ζητά κάτι πιο. Οκ, okay, είπαμε. Όχι Θεό του Νίνο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι χείριστο, ντρέπομαι να του ζητήσω το χάρη.
1: Ναι, το παλιό μου παλτό.
2: Κάθε σεβασμό στον Νίνο, έτσι.
1: Το έστειλε και χθε ο φίλο εδώ.
2: Έχω λιώσει Νίνο.
1: Από Χρήστο Δάντη.
2: Μικρό.
1: Κάτι πιο χαρούμενο δεν έχουμε. Έχει παίξει πολύ το.
2: Εγώ από τον Παύλο θέλω να μου στείλει κάτι.
1: Από τον Παύλο συγκεκριμένα. Ναι. Στείλε ρε Παύλο.
2: Δεν λέω εγώ που είναι ο Παύλο για να μου το στείλει όπω μου το έχει στείλει στο μήνυμα.
1: Στείλ του κάτι γιατί θα λυσάξει τώρα. Στείλ του κάτι να βάλει.
2: Ενώ για να μην στείλουν άλλοι ω Παύλο. Ναι. Κατάλαβε.
1: Και στέλνουν τώρα όλοι και υπογράφουν ως Παύλος.
2: Ναι, απλώς ο Παύλος μου έχει στείλει και από πού είναι. Οπότε θα μου ξαναστείλει από πού είναι.
1: Εντάξει,
2: και μια άλλη αφιέρωση.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Ναι.
12: Ναι.
1: Γεια σας.
12: Ναι. Ακούτε.
2: Ναι.
1: Ναι, μια χαρά.
12: Έλα, Χρήστο είμαι.
1: Γεια σου, Χρήστο.
12: Τι κάνετε.
1: Καλά, Χρήστο.
12: Σύμπληρη στην Ελλάδα είμαι.
1: Ορίστε.
12: Στην Ελλάδα είμαι, λέω.
2: Ωραία. Και εμείς.
12: Στη Γερμανία, πίσω στη Γερμανία.
2: Και
12: πήγα, ήμουν στα Γιάννη και κατέβηκα εδώ στο Βοβιόνατο το ποδόσφαιρο.
2: Ωραία.
12: Και να τους πω σε μια καφετέρια και βλέπανε μπάσκετ και δύο μόνο βλέπανε την μπάλα.
2: Εντάξει, είναι. Καταλαβαίνει το αρχιτεκτονικό επίπεδο. Η Ευρωλίγκα τραβάει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει δυναμώσει.
1: Είναι και διοργάνωση μου, τέτοια. Το Nations League είναι λίγο.
12: Είναι τρομερό.
1: Μα κερδίζει το
12: σχολείο. Είναι τρομερό να πει.
2: Χρήστο, αν ρωτά εμένα, εγώ εθνική θα έβλεπα. Καλά, εδώ πέρα στο. Μέσα στο σταθμό τα έχουμε όλα. Οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία. Οκ. Αλλά είναι και. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.

0: κατέβαινα, είδα από το 20 λεπτό όπως κατέβαινα με το αυτοκίνητο, ένα φίλο μου, τη μητέρα μου, λέω, θα δεις ότι θα μας βάλει κανένα γκολ ο Ζήφκοβιτς στα πρώτα λεφτά, φοβόμουν. Και άκουγα σας το σπόρο δεν.
1: Ναι.
0: Γιατί στον δρόμο μου
1: ναι. Και το έβαλε τελικά. Και εντελώς κρύο γκολ.
0: Και μου λέει άλλος ρε Χρήστο, μου λέει πως το ξέρω, λέει, την παίρνουν γαλαρά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει, έπαιξε καλά. Όλα αυτά έχουμε ταλέντα, αλλά εγώ έχω καμιά στήριξη με την Εθνική Ελλάδα στο 2024. Η Εθνική Ελλάδα του 2024 είχε παιχταράδες. Παίζανε στο Champions League, θυμάσαι, παίζανε στο εξωτερικό, κάναμε. Δεν θέλω να κάναμε τέτοιες συγκρίσεις. Η Εθνική Ελλάδα πέτυχε έναν άνθρωπο. Είχε ομάδα που δεν της έκανε ευκαιρία. Εμάς σήμερα αν έμπαινε το δοκάρι, μετά το που έγιναν αλλαγές.
1: Άστο.
0: Ναι, βγήκαν οι Σέρβοι μπροστά. Έγινε το παιχνίδι Γκραγκνιόλ. Έτσι. Ναι. Και πριν είχαμε τις ευκαιρίες. Αν έμπαινε το δοκαρί, η επέκτωση φοβερή που έκανε
1: ο Τζολάκης.
0: Τι θα λέγανε τώρα λεφτή. Μαγευτική μπάλα, όλοι θα κατηγορούσαμε. Περισσότερο θα λέγανε ότι να χάσαμε, έκανε τις αλλαγές, έπεσε λίγο Εθνική. Μικρύνουμε όλοι εκ του αποτελέσματος, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Πάρα πολύ καλούς. Πολλούς. Αλλά δεν μπορεί να πες, δεν έχουμε κέντρο.
1: Mm.
0: Το κέντρο για μένα και αμυντικούς και αμυντικοί πώς είναι. Ξέρω. Και αμυντικούς δεν βλέπω.
2: Αμυντικούς έχει. Δηλαδή και ο Μαυροπάνος. Ο Κολυράκης δεν είναι πολύ παίζει φέτος στη Ρώμα, οπότε του λείπει και λίγο γονιστικός ρυθμός σίγουρα. Ρέτσος,
0: Αελίδης.
2: Έρχονται και άλλοι κιόλας, ο Αλεξίου από Ελπίδων.
0: Ξέρω όλους ο Αλεξίου, αλλά δεν έχουν παίξει ακόμα, δεν τους βάζει ΑΕΚ, δεν παίζουν.
2: Ναι. Καλογερόπουλος είναι Ρεμβέργη.
0: Ναι, Καλογερόπουλος.
2: Παίζει και φουλ βασικότατος, η οποία πάει άνοδο. Είναι Ρεμβέργη.
0: Ναι, πάει άνοδο είναι.
2: Τώρα λέω για ποιοι έρχονται.
0: Ναι, αλλά να έχουμε έμπειρους, ξέρω εγώ. Εντάξει,
2: εγώ συμφωνώ. Στα χαφ λείπει πράγμα και γι' αυτό.
0: Στα χαφ λείπει πράγμα.
2: Γι' αυτό το λόγο, αυτό που συζητούσαμε και στο ξεκίνημα τη εκπομπή, δεν έχει το εξάρι. Που τρώει λαιμού.
0: Γιατί δεν το βάζει ο Παναγιώτο.
2: Ποιο τον.
0: Ο
2: Κοντούρη τώρα δεν πήγε στην Εθνική επειδή έχει σημαντικά παιχνίδια Ελπίδων.
0: Πήγε στην Ελπίδων.
1: Ναι, έχει πάει στην Ελπίδων.
2: Έχει σημαντικά παιχνίδια Ελπίδων. Αλλά και πάλι δεν έχει. Το καθαρό με εξάρι. Παίξει χωρίς εξάρι, ανασταλτική λειτουργία, διαφορετική προσέγγιση.
0: Ο Κοντούρης νομίζω είναι σκυλί του πολέμου. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και αμυντικά και.
1: Απλά το Κοντούρη γενικά το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό. Ας τον ενσωματώσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον στην Εθνική τέλος πάντων. Γιατί δεν τον φάμε ζωντανό, άμα δεν κάνει κανένα καλό παιχνίδι.
0: Θυμάστε ο Ρεχάγκελ που δεν έπαιρνε, γιατί τον ξέρω προσωπικά τον Ρεχάγκελ. Που έβαζε μερικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παίζανε στις ομάδες τους. Και τον κοντιγοράγανε, δημοσιογράφοι.
2: Ναι, το Τσάρτας. Το φάουλ που είχε βάλει με την Ουκρανία τότε. Χωρίς ομάδα το είχε βάλει.
0: Ναι. Και τον κατηγοράγανε, δεν παίζει αυτός. Και δεν παίζει αυτός, δεν παίζει εκείνος. Δεν πρέπει να βλέπουμε στην Εθνική. Ο Ρεχάγκελ ήταν ένας προπονητής από τους πιο πετυχημένους.
1: Ο πιο πετυχημένος. Στην Εθνική ομάδα ο πιο πετυχημένος.
0: Δεν ήταν μόνο. Πήρε τη Βέρντα Μπρέμ, ήταν σοκί και σόφοβο εκεί που είμαι εγώ. Είναι στο Όφενμπαχ, δεκαετία του 70. Και δεν έχει κάνει την Κίκη Σομαδάρα. Μετά πήγε στη Βέρντα Μπρέμι.
1: Α, μπορεί να πάει την Κυριακή εδώ μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι. Άμα είναι εκεί γύρω. Ο Ρεχάγκελ, λέω, μπορεί να πάει στο γήπεδο. Άμα είναι εκεί γύρω, ωραία φάση ήταν.
0: Τον βλέπω που και πού στη Φραγκφούρτη.
1: Εσύ είναι 88 χρονών πια, ε.
0: Ναι, ίδιο είναι, το βλέπει τι το διάβασα.
1: Ότι είναι ίδιο είναι αλήθεια αυτό. Είδα πρόσφατα κάτι βιντεάκια.
2: Δεν το φαίνεται,
1: όχι.
2: Δεν το φαίνεται.
0: Μα το πετυχαίνω στην Πρέσκα στη Φραγκφούρτη μερικές φορές γιατί είναι το DFP εκεί.
2: Α, ναι.
0: Η ΕΠΟ της Γερμανίας, ναι. Και του λέω δεν άλλαξε λέω το καθόλου.
1: Ναι. Σιώπης λέει εδώ ένας φίλος. Σιώπης. Εντάξει. Δεν σου λύνει πολλά προβλήματα πια. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Μανώλης. Μπορούμε να ξεκολλήσουμε λίγο αφού δεν έχουμε κάποιο εξάρι τρομερό και φοβερό. Να παίξουμε λίγο διαφορετικά.
2: Βέβαια και αυτό που βλέπουμε σε συλλογικό επίπεδο. Δεν το συζητούσαμε και αυτό νωρίτερα. Sorry. Π.χ. το έχουμε δει πέρσι από την ΝΑΚ. Το βλέπουμε φέτος με τον Ίστρουπ.
1: Ναι.
2: Αυτοί βέβαια έχουν και την ευχαίρεια να το δουλεύουν όλη
1: ακριβώς,
2: την εβδομάδα.
1: Όλη την εβδομάδα. Αυτός, ο Γιωβάνοβιτς δεν προλαβαίνει τώρα.
0: Ναι, έχουμε και τον Τριάντη. Γιατί δεν τον κάλεσε τον Τριάντη.
2: Τον έχει καλέσει απλώς, τον άφησε εκτός 23 σήμερα. Όπως και τον Ντόι που τον υπολογίζαμε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα. Ξέρεις, μόλις βγήκε η αποστολή, λέγαμε ότι θα τον έχει και για τα χαφ και για τα στόπερ.

0: Ναι. Εγώ θέλω πολύ να δω πώς θα παίξουμε τώρα με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ναι. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ. Ορίστε.
1: Πώς θα παίξουμε, ναι, πώς θα παίξουμε, αυτό είναι.
0: Πώς θα παίξουμε,
2: την προσέγγιση
0: λέω.
2: Όχι
0: την προσέγγιση.
2: Τα άτομα, ναι. Τους παίκτες.
0: Ναι, ναι. Τι σύστημα θα παίξουμε, εξάρι. Θα παίξει 3-5-2, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
2: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά.
0: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά, ναι.
1: Πρέπει να βάλει δυνατό κέντρο.
0: Ο Κουτσουπιάς που λέει ένας φίλος, το ακούω.
2: Εντάξει, Κουτσουπιάς είναι πιο πολύ οχτάρο.
0: Οχτάρι, ναι.
2: Οχτάρο, δέκαρο, οχτάρι. Δεν είναι εξάρι.
1: Καλός παίκτη είναι και αυτός. Πολύ καλός παίκτη είναι.
2: Οχτάρι, βασικά. Ναι.
1: Είναι το κέντρο.
0: Ωραία. Να σε καλά, να σε καλά. Για να πάμε στον επόμενο.
1: Έτσι. Και να μην κάνουμε συγκρίσεις. Τελευταίο θα πω αυτό ο Μιχαλής. Εγώ θα πω για τον γκολ. Ήτανε, μου θύμισε τον Τζιμίκα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, ξέρετε. Μου θύμισε όμως τον Τζιμίκα. Που έπαιζε στην αρχή στον Ολυμπιακό με τα ανεβάσματα και με την Μπάγερ και αυτά, ήταν η πάσα κάπως δυνατή, καλή, αλλά έτρεξε τόσο πολύ ο Τσιμίκας, τόσο πολύ έτρεξε και έκανε φοβερή σέντρα. Πριν την πρόλαβε, πριν τη γραμμή. Ναι. Και έκανε φοβερή σέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γκολ για το κάθε σεντεφόρ μετά, εντάξει, πολύ καλός ο Τσιμίκας. Πολύ καλός. Αλλά για το κάθε σεντεφόρ έτσι ήταν. Νομίζω 70% ήταν το τρέξιμο του Τσιμίκα. Κοιτάξτε να δείτε πώς έφυγε η μπάλα. Εγώ είπα δεν προλάβαινε. Και έκανε και τη σέντρα και λίγο από τη γραμμή.
0: Ο Δουβίκας και ο Παυλίδης κάνουν ήδη χρονιά για να κάνουν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο καθένας στα κυβικά του, έτσι. Ναι. Δεν τους βλέπω να μένουν και άλλη χρονιά, ούτε ο ένας στην Πενθήκα, ούτε ο άλλος.
1: Αλλά μην συγκρίνουμε. Και το 2014 είχαμε καλή ομάδα.
2: Ωραία.
0: Να σε καλά. Να σε καλά για να πάμε στον επόμενο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Όχι, λέω για το Ρεχάγκελ ότι πάντα φαινόταν μικρότερος από ό,τι ήταν. Εντό ήταν στην αποστολή. Τι να πω, εμείς θέμε που ήταν στην αποστολή.
0: Ο Μουζακίτης λέει, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλά, τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι ήταν λίγο, έκανε μια. Τον παρέσαιρε
2: και
0: αυτό.
2: Και τη ματσάρα με τη Σκωτιά το είχαμε κάνει με δίδυμο Ζαφύρι.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Μουζακίτης, Ζαφύρι σήμερα πάρα πολύ καλός.
0: Μουζακίτης, παιδιά, εγώ τον περιμένω. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ στην Αγγλία.
2: Σκέφτεστε λέει αυτή την εθνική να έχει στο κέντρο τέλεια και πίσω καραγκούνι, ζαγοράκι. Τώρα αυτό είναι FIFA.
0: Που βάζω... πω, τα μηνύματα του Παύλου.
2: Έλα, τα έχω.
0: Ο άλλο στέλνει από την Μπουκτή.
2: Αυτό είναι τέλειο πόκερ, επειδή ξέρει. Τζογάρη, όλε είπα από Περιστέρι. Λέει μεγάλο Δήμο, σίγουρα θα έχει πει.
0: Ναι, ναι. Το οποίο το μέρες αργίας βέβαια από διάφανα κρίνα, ωραίο είναι.
2: Βέβαια έχω και έναν Παύλο από Πειραιά.
0: Ναι.
2: Το μαρτύρησα τώρα.
0: Τώρα θα στέλνουν όλοι από Παύλο Πειραιά. Μπράβο, Μανώλη.
2: Τέλο πάντων, ήταν Παύλο από Πειραιά.
0: Διάλεξε τώρα ένα τραγούδι γιατί πήγε παρατέταρτο.
2: Μου λέει άχουρα, ναι.
0: Α. Να σου πω, θε να βάλουμε Black Sabbath που έχει στείλει ένα άλλο, να τελειώνουμε.
2: Επειδή νικήσαμε, λε.
0: Το Wasting Love το έχουμε παίξει, ρε παιδιά, σε προηγούμενη εκπομπή. Από Maiden. Αρέσει πολύ στο Μανώλη αυτό. Του έχω πει θα κάνουμε μουσική εκπομπή και θα διαλέγουμε να αλλάξει τραγούδια. Το κάνουμε εδώ πέρα πολιτισμικό σοκ.
2: Εντάξει, φαντάζομαι όταν ζητούμε αφιερώσεις ελληνικά, ναι. Δεν ζητάμε από τον κόσμο.
0: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος. Ό,τι θέλει. Τώρα με μόνος μου δεν ζητάνε συνήθως ελληνικά γιατί ξέρουν ότι δεν αυτό. Όταν είμαστε μαζί υπάρχει ένα ποτπουρί όπως βλέπεις. Ο άλλος έχει ζητήσει το μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ για παράδειγμα.
2: Ωραία.
0: Ωραίο.
2: Άχουρα ναι από το Χατζηδάκι.
0: Ναι.
2: Το μάνο. Λοιπόν, το λέει και η Γαλάνη. Πάμε, χαίρετε.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Χρήστος από Χανιά, οικονομικός μετανάστης.
0: Γεια σου, Χρήστο. Από πού μετανάστης?
3: Από Μπραχάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το εξωτικό Μπραχάμι.
2: Ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το θυμόμουν. Γεια σου, Χρήστο.
3: Για την εθνική 2-3 πραγματάκια.
2: Όλα από Μάντσεστερ.
3: Πώς?
2: Τίποτα για το φίλο. Ναι.
3: Πολύ ταλέντο, όπως λένε όλοι, ναι. Συμφωνώ, επειδή άκουσα σήμερα τις δηλώσεις του Παυλίδη, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή είπε βαρεθήκαμε να μας λένε ταλέντα, δηλαδή πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Κάνουμε και σήμερα.
0: Έχεις δίκιο, άλλα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πράγματι, ωραίες δηλώσεις έκανε ο Παυλίδης.
3: Φοβερές δηλώσεις, δηλαδή αυτό είναι το μέλλον της εθνικής. Αυτά που είπε ο Παυλίδης, δηλαδή αν το μεταφράσουμε λίγο σε αγωνιστικό, δεν εννοεί το παιδί να παίξουμε άμυνα και να χαλάσουμε το παιχνίδι και να νικάμε ένα μηδέν, ας πούμε, κτλ. Νομίζω ότι είπε σε καθαρά αγωνιστικό θέμα τα μέτρα μας λίγο να φτιάξουμε, τις αλληλοκαλύψεις μας και αυτά τα πράγματα που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα παίξουμε για τέτοια παιχνίδια από σήμερα, έχουμε ξαναπαίξει άλλωστε, αλλά τα χάσαμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι θα πάει καλά αυτή η ομάδα με τέτοια νοοτροπία όπως έχει ο Ιωβάνοβιτς, όπως έχει ο Παυλίδης με τις δηλώσεις που έκανε. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλοι. Υπάρχει ταλέντο και υπάρχουν και άλλοι από πίσω, όπως είπατε κι εσείς, που θα έρθουν. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για την ομάδα μελλοντικά. Δηλαδή δεν με πειράζει και να χάσει, ας πούμε, κάποια παιχνίδια. Ή όπως αποκλείστηκε από το Μουντιάλ αυτό, ή όπως μπορεί να ξανααποκλειστεί. Αλλά νομίζω ότι οι ηλικίες που έρχονται, όπως είπατε κι εσείς, και αν εμποτιστεί, που πιστεύω ότι με τον Γιωβάνοβιτς σίγουρα θα γίνει αυτό, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια είναι πολύ αισιόδοξα για την ομάδα, για μεγάλες διοργανώσεις. Και με καλύτερο ποδόσφαιρο από ότι κάποτε.
0: Ναι.
3: Γιατί το ζήσαμε όλοι το 4, ναι. Αλλά όλοι θα θέλαμε, ρε παιδί μου, η ομάδα μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και να νικάει.
0: Ποιος το θέλει αυτό?
3: Οπότε,
0: όλοι το θέλουμε.
3: Οπότε νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, μελλοντικά, με αυτούς που είναι τώρα στο τιμόνι της, θα γίνει. Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα οι λεπτομέρειες, δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Έρχονται και φουρνιές από πίσω, υπάρχουν και τα οχτάρια, δεν είναι μόνο τα εξάρια, μην κολλάμε εκεί. Τα κάνει και ο Νίκολιτς εδώ στην ΑΕΚ, τα έχουν κάνει και άλλοι.
2: Από πέρσι. Και άλλοι, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που είπαμε, και άλλες ομάδες.
3: Από πέρυσι σε εμάς. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως τα κάνουν από πέρυσι, τα κάνουν, ναι, από κάποτε.
2: Απλώς είπαμε αυτά, δεν τα βλέπουμε τώρα και ειδήσεις όμως.
3: Ναι. Και γίνονται. Είδαμε ότι γίνονται.
2: Ναι.
3: Όμως, πιστήκαμε και εμείς εδώ ότι γίνονται. Αυτό λέμε. Και με παίχτες όχι τύπου εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Δηλαδή με το Μαρίνα, ας πούμε, στην Φερρυπίν, λέω εγώ τώρα. Έναν. Έχει κι άλλους που δεν είναι τόσο πολύ ακριβή, τόσο πολύ καλή. Απλά δένουν στην εξίσωση μιας ομάδας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, πιστεύω, άλλο. Έχουμε πει τόσα για αυτό το θέμα. Καλά θα πάει. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάρα πολύ. Αν όχι για το άμεσο μέλλον, για το μακροπρόθεσμο. Θα έλεγα.
0: Ωραία.
3: Τώρα,
0: ναι.
3: Μπορώ κι άλλο.
0: Ναι, μπορείς. Ένα λεπτάκι. Για να προλάβουμε κι άλλον ένα.
3: Οκ, εντάξει. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, επειδή έχω ακούσει πολλά διάφορα τον τελευταίο καιρό, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι ομάδες του Νίκολη τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ανεβαίνουν.
0: Το έλεγα και εγώ προχθές αυτό, ότι μου φαίνεται καρμπόνι σεζόν με πέρυσι.
3: Δεν είναι καρμπόν. Αν παρατηρήσεις, έκανε δύο πικ για να περάσει το Champions League.
0: Σωστά. Ναι, εντάξει, από αυτή την άποψη, ναι, έχεις δίκιο.
3: Γιατί πέρυσι δεν έκανε πικ.
0: Ας
3: ήταν πιο κρίσιμη πέρυσι χρονιά, γιατί έπρεπε.
0: Οπωσδήποτε να μπει στην Ευρώπη.
3: Μπράβο, ναι, αυτό. Αλλά δεν έκανε πικ. Δηλαδή στο τσακ γίναν όλα. Και χωρίς καλό ποδόσφαιρο.
2: Ωραία.
0: Ναι.
3: Αυτό. Φέτος νομίζω ότι έκανε και δύο πικ, οπότε η προετοιμασία είναι λίγο διαφορετική. Κάτι διαφορετικό θα γίνει. Θα δούμε αν θα είναι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Εγώ πάντως είμαι και για την ΑΕΚ αισιόδοξος. Εντάξει, τα προβλήματα τα ξέρουμε. Στο περδεξί μπακ, μην τα ξαναλέμε.
0: Τις φανέλες μπασκετικής ΑΕΚ τις είδες?
3: Πώς?
0: Τις φανέλες μπασκετικής ΑΕΚ τις είδες?
3: Ναι, τις είδα, αλλά δεν είμαι τόσο μπασκετικός.
0: Κοιτάω τα
3: 365, μ' αρέσει να βλέπω για την ομάδα πολλά. Δεν είμαι μπασκετικός όμως.
0: Εντάξει.
3: Δεν είμαι.
0: Το σήμερα ήταν η μέρα αποκαλυπτηρίων και για την ΑΕΚ και για τον Άρη.
3: Τις είδα.
0: Ο Άρης έβγαλε φανέλες και έχει κάποιες που είναι πολύ ωραίες. Και ο Άρης και η ΑΕΚ.
3: Να τις δω και του Άρη, δεν τις είδα.
0: Μάλιστα.
3: Παιδιά, να είστε καλά.
0: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά και εσύ.
2: Ελπίζω
3: να έχουμε να λέμε στην πορεία, γιατί και εγώ πρώτη φορά πήρα.
2: Ξαναπάρε.
0: Ξαναπάρε, Χρήστο.
3: Όχι σε εσάς, γενικά πήρα πρώτη φορά.
2: Σίγουρα, ρε εσύ.
0: Και εγώ σε θυμάμαι ξανά. Δεν έχεις πάρει σίγουρα.
2: Θυμάμαι και αυτή την ερωτική μετανάστευση, τη θυμάμαι.
0: Μήπως έχουμε κι άλλο μετανάστη οικονομικό.
2: Σίγουρα, γενικά έχουμε αρκετούς.
0: Περίμενε, εσύ είπες οικονομικός μετανάστης.
3: Οικονομικός.
0: Ο άλλος είναι ερωτικός μετανάστης.
2: Α, Χριστό, είσαι οικονομικός.
0: Ναι, έχουμε και έναν ερωτικό μετανάστη. Ναι, τα μπερδέψαμε. Εντάξει. Να ξαναπάρεις, Χριστό.
3: Να μου το γνωρίσει, να αλλάξουμε γυναίκα.
2: Είναι ερωτικός. Και να του μεταφέρω τα οικονομικά προβλήματα.
0: Τέλειο. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό βράδυ. Τι γίνεται.
2: Φίλης μάγκες, σωστός, θα έρθει με φόρα.
0: Ναι.
2: Το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ.
0: Ωραίος,
2: απλώς,
0: ωραίος. Ναι.
2: Δεν ψέγω, έτσι. Απλώς από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ.
0: Δεν ψέγω. Το άκουσες, είδα που την άκτη ο Χάρης.
2: Από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ.
0: Ναι,
2: τον έχουμε ψιλοχάσει.
0: Άχι, μωρέ. Εντάξει. Δεν τον πήραν σε καμία εθνική πολύ ο Χάρης. Μήπως είχε κανένα θέμα τραυματισμού, τίποτα. Εντάξει.
2: Ναι. Αλλά να... πάρα πολύ καλός. Mm. Ως το δείγμα που έχουμε δει.
0: Να πω κάτι, γιατί το έχουμε περάσει εδώ στον Ντούκου τώρα. Είχαμε σήμερα τον ντεπούτο Τσάβη και Κλόπ σε Ολλανδία και Γερμανία. Και αύριο έχουμε άλλο ένα ντεπούτο. Ναι. Είναι ιστορικό, έτσι.
2: Ζιζού.
0: Ζιζού, ρε φίλε. Και σε μάτσε δύσκολο. Τουρκία-Γαλλία. 10 παρατέταρτο. Εκεί τώρα να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι ομάδα θα παρουσιάσει.
2: Καλά, respect σε Ζιντάν. Mm. Επειδή τόσα χρόνια που έχει φύγει από Ρεάλ, που έχει πάρει 3 σερί τσουλού. Απορρίπτει τη μία πρόταση μετά την άλλη, περίμενε
0: τη Γαλλία. Ναι. Να πάει στη Γαλλία.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Το ακούω εγώ.
2: Είναι αυτό που
0: τώρα μπορεί να κάτσει καμιά δεκαριά χρόνια, βέβαια, έτσι, αν πάνε όλα καλά.
2: Για αυτόν τον λόγο τα περίπτω, για να χτίσει πράγμα. Εκεί.
0: Είναι και αυτό προπονητή, εμένα μου ταιριάζει πολύ, δηλαδή, η εθνική να κάτσει κάμπο.
2: Χάρη που δεν έβλεπε, φαντάζομαι, έτσι.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Τι εννοεί δεν έβλεπα.
2: Έβλεπε.
0: Τα έχω δει όλα. Και παραπάνω από μία φορά.
2: Μου θύμιζε Σνέιπ που περίμενε πάντα να αναλάβει την θέση των. Ξέρεις, τη άμυνα κατά των σκοτεινών τεχνών.
0: Ο Σνέιπ.
2: Ναι, ρε, χρόνια, ο Λάκερ.
0: Ο προφέσορα.
2: Λοιπόν.
0: Μεγάλο Άλαν Ρίκμαν, μα άφησε νωρί.
2: Λοιπόν, θα.
0: Ναι, για πες.
2: Θα ικανοποιήσουμε Παύλο από Πειραιά. Τον Τρου.
0: Ναι. Τον Τρου, ναι.
2: Τον Τρου.
0: Και τι θα βάλουμε τελικά.
2: Θα βάλουμε διάφανα κρίνα που ζήτησε.
0: Εντάξει.
2: Μέρες αργίας. Μου αρέσει και εμένα αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο, ε. Νυχτερινό, ωραίο.
2: Λοιπόν. Όλους.
0: Πότε τα ξαναλέμε μαζί, τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Ωραία.
0: Αύριο ρεπό εγώ, Μανώλη Σόλο.
2: Αλλά ελάτε εδώ, έχουμε πράγμα να πούμε.
0: Και Σαββατοκύριακο κανονικά. Εσύ, Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ, Κυριακή.
0: Κυριακή. Εγώ, Σαββατοκύριακο κανονικά βράδυ όμως, μόνο βράδυ. Έχει Super Cup, έχει πάλι Εθνική την Κυριακή. Έχει πράγματα και εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, αφιερωμένο από Παύλο σε Πειραιά, από Παύλο από Πειραιά σε πηγή από φιλοσοφική. Πηγή σε αγαπάει από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Σ' αγαπάει το παιδί, σ' αγαπάει.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
4: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μια υπέροχη μέρα ξεκινά, 7 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και για ένα το χρόνο λειτουργίας ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης με υπέροχο μπλουζάκι
1: κεραμιδί.
0: Αυτό θα ήθελα να πω. Ο κεραμιδόγατος ο Γιώργος Γιαννίσης. Έξω, δεν ξέρω, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Εκτάκτος
0: Παναγιώτης.
1: Εκτάκτος, όχι εκτάκτος.
0: Εκπληκτικά ντυμένος με τα chains του. Γιο, κανονικά chains, όχι να βρέξει και να πάθει τέτανο, πώς το λένε, να ανοίξει ο χαλκός.
1: Και να αφήνει χρώμα πάνω, χρώμα.
0: Κανονικά τα chains του, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, εύκολα ο life coach της Ellen DeGeneres, εκείνος που πήγαινε και έλεγε τι να τρώτε, και του είχαν μπει τα μάτια μέσα σαν μπομπόλια, επειδή είχε πεθάνει στην πείνα. Και με φοβερή ψυχολογία και λίγο κρύο, ρόγες τσουριασμένες, θα πάμε μέχρι. Για μένα λέω μόνο.
1: Όχι, δεν συμμετέχω.
0: Αυτή είναι.
1: Αλλά χθες το βράδυ που βρέθηκα στη Βαριμπόμπη. Mm-hmm. Γιατί είχαμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση τέλος πάντων.
0: Σε εξωτερικό χώρο.
1: Όχι, σε εσωτερικό χώρο. Mm-hmm. Αλλά φεύγοντας, το αυτοκίνητο μου έγραφε 11. Που είναι ο τυχερός μου αγαπημένος αριθμός.
0: Το είχαν γράψει από πάνω,
1: ξέρω. Από πάνω
0: και από κάτω.
1: Όχι, η θερμοκρασία έλεγε 11. Τι λέω, τι 11 ρε.
0: Εγώ την είχα στο πετσί μου, γιατί πήγα και είδα Τροάδες. Εκπληκτική παράσταση εχθές στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Με το τζιν του Μπουφάνου μόνο. Ούτε, τι να σου πω. Είναι κανονική. Ο Μπισμπίκη, η Στάνκουλου, αυτοί οι πραγματικοί άντρες θα κρύωναν. Πώς να σου δώσω. Δηλαδή, πέθανα στο κρύο. Γύρισα και κοίταξα την Εύα και αυτή με ένα τζιμ μπουφάν. Πήγαμε πολύ χαλαρή.
1: Είναι πολύ χαλαρή, έτσι.
0: Δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει αυτό το μακέλιο.
1: Εγώ πάντα πίστευα.
0: Ένας είχε τρία μπουφάν μπροστά μου. Το θυμάστε, Λίδες και Πανλίδες στη σκηνή με τα γάντια. Φόραγε διπλά. Και τι είχε πάθει ο άλλος και του λέει: ορίστε, πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Πήγα να πω: Καράφλας. Όχι ο Καράφλας. Ο Καράφλας, όχι ο Λιμπέρο. Φέρε μου ένα μπουφάν τώρα. Και ήταν, όχι, δεν φορούσε απλά τρία, φορούσε φούτερ και άλλο φούτερ και ένα μπουφάν που δεν ταιριάζει, που δεν σε νοιάζει αν ταιριάζει στιλιστικά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Φέρε το εδώ κι ας είναι συμπεθέρας.
1: Ο άνθρωπος ήξερε όμως.
0: Ήξερε.
1: Και από θερμοκρασίες και από θέατρα και από παραστάσεις.
0: Ήξερε.
1: Ωραία η παράσταση.
0: Ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ συγκινητική και επίκαιρη η Τροάδες του Ευρυπίδη. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Εντάξει, εμάς είναι φίλοι Βασιλική Τρουφάκου. Πήγαμε να γνωρίσαμε κι άλλο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό είχα να το πω.
1: Μπράβο.
0: Για το Εθνικό Θέατρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έκανα εγώ. Και αυτό, γιατί έγινε αυτό χθες?
1: Γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Πώς φάνηκε το χαμηλό μου επίπεδο? Τι πιστεύατε τώρα κάποιοι, ότι έχει ανέβει το επίπεδο μου?
1: Όχι,
0: ότι επειδή
1: δεν
0: κάνω.
1: Είχε, ούτε EuroLeague είχε.
0: Τίποτα,
1: οπότε.
0: Τίποτα.
1: Τι θα κάνει, θα πάει να δει θέατρο.
0: Πήγα.
1: Έτσι.
0: Τι σας έχω πει σε αυτά.
1: Τα λεγάκια.
0: Τι σας έχω πει.
1: Καλή χρονιά.
0: Ναι, ναι. Τι σας έχω πει σε όλους εσάς που θέλετε να βλέπετε ποδόσφαιρο και τέτοιο, ότι πρέπει να υπάρχει συζυγική ισορροπία.
1: Βεβαίως.
0: Απόψε θα πάω στο Τέλεκο, να δω τον Παναθηναϊκό.
1: Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 9 και 4.
1: Δεν θα δει την εθνική, παιδιά.
0: Όχι, θα δω
1: το εθνικό μας συγκρότημα.
0: Θα
1: το αντιπροσωπευτικό.
0: Θα δω το Παναθηναϊκό μας συγκρότημα.
1: Την εθνική μας, την Ελλάδα μας.
0: Ναι, θα το βλέπω εννοείται.
1: Το Γιόβιτς.
0: Θα το βλέπω εννοείται, αλλά.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες.
0: Είναι και το πρώτο ραντεβού.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αγαπάμε εξίσου, αλλά κάποια στιγμή ο ένας πρέπει να μπει στην πρώτη θέση, ο άλλος πρέπει να μπει στην δεύτερη θέση. Τι να γίνει τώρα.
0: Δεν γίνεται επίσημα να μπει ο Ζέλικο μέσα και να μην είμαι εκεί. Δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις
0: δεν
1: δίκιο.
0: Οπότε έφαγα το κρύο της ζωής μου χτες, mm-hmm. έδωσα πολιτισμό. Έδωσα τα
1: Μπράβο.
0: Φώτα μου.
1: Και σήμερα θα βάζω τον παππού.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Θα είναι δύσκολο να την πάρει. Θα είναι δύσκολο να την. Αλλά δεν γινόταν να λείψω από αυτό το ραντεβού. Το έχω τάξει τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εκεί με τις δουλειές.
1: Όχι, αλλά τώρα αλλά είναι ευκαιρία.
0: Είναι μια ευκαιρία.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Οπότε, μπράβο σε όλους. Μα πιο πολύ σε εκείνους.
1: Πάω.
0: Αυτά.
1: Ήρθε η εποχή που το πρωί στο αυτοκίνητο ανάβουμε καλοριφέρ και το μεσημέρι βάζουμε air condition.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μόνο σήμερα δεν έχει αυτή τη βροχή που είχε χθες το πρωί. Έχει το παλιό κρυό του.
0: Βρε παιδί μου, το κρύο βάζεις ένα μπουφανάκι, αλλά αυτή η βροχή, αλλά αυτή που δεν αποφασίζει να πει θα κάνω μια μπόρα και τέλος. Είναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Καταιγίδα.
1: Εκεί που είχε συννεφιά και κρύο. Επόμενη σκηνή, Πώς λέτε να μην βλέπεις κάτι ταινίες και λες, εντάξει ρε φίλε, υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια. Όχι, επόμενη σκηνή, ήλιος.
0: Κερδίζουμε χρόνο που λένε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τα γυρίσματα.
1: Ποιητική αηδία. Αυτό.
0: Όντως είναι ποιητική.
1: Λοιπόν, σε σκέφτηκα.
0: Εντάξει, και εγώ νιώθω πράγματα τελευταία.
1: Σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Και εγώ νιώθω πράγματα.
1: Γιατί, ναι. Γιατί έχουμε αλλαγές στο Nations League.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα που τα είχα μάθει.
1: Τι είχες μάθει?
0: Δυστυχώς σίδηρο.
1: Πάνω που δεν είχαμε καταλάβει πώς λειτουργεί το Nations League, έχουμε κι άλλες αλλαγές.
0: Έλα,
1: για
0: ρε,
1: να μην καταλαβαίνουμε
0: ρε,
1: καθόλου πώς λειτουργεί το Nations League. Όχι τίποτα άλλο, λείπει και ο Σωτήρης.
0: Όχι.
1: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος να μας τα εξηγήσει. Φορμάτ, κανονισμοί, σενάρια.
0: Θα τα δω στο τέλος.
1: Είμαστε τέσσερις, λέει, θα γίνουμε τρεις. Εν τω μεταξύ, το άκουγα που το λέγε και το είχα διαβάσει και άκουσα που το είπε ο Βαγγέλης και τις δύο φορές δεν το κατάλαβα.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Λέει εδώ πέρα, προς το παρόν, μέχρι τώρα έχουμε τέσσερις λίγκες, έτσι. A, B, C, D. Και λέει, η D καταργείται. Και οι ομάδες θα προβιβαστούν στη λήξη. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στην D θα πάνε στη C.
2: Συγγνώμη,
1: δεν θα στριμωχτούμε εκεί πέρα.
2: Δεν μπορούμε να πάμε A, B μπροστά στα business. Γιατί να είμαστε πίσω στα D? Μάλιστα.
1: Δεν θα μετακινηθούν όλοι. Όλοι λίγο
0: δεν
1: για
0: ξέρω,
1: να μοιραστούν. Πώς θα γίνει?
0: Ξέρεις τι θα κάνω εγώ με τον Nations League? Όταν δω ότι έχουμε ελπίδες θα ασχοληθώ. Θα δω την μπάλα παίζουμε. Θα δω τι σχήματα κατεβάζουμε, θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα χαλάσω το κεφάλι μου τώρα εγώ.
1: Όχι, είναι απλό, είναι πολύ απλό.
0: Μαρία είναι 8 και 4. Θέλω να πάει λίγο καφέ κάτω. Σε ικετεύω.
1: Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στη League A. Οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται απευθείας στη League B. Οι δύο άλλες που τερμάτισαν τελευταίες και οι δύο χειρότερες τρίτες στη League A θα δώσουν αγώνες μπαράς.
2: Τι είπα στο τελευταίο θρανείο? Τι είπα τώρα στο τελευταίο θρανείο?
0: Ξέρεις τι ακούω τόση ώρα?
1: Το διάβαζα δυνατά για να το ακούσω.
0: Μπας και ο εγκέφαλος λειτουργεί.
1: Δεν καταλαβαίνει. Έλεγα στον εαυτό μου, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
0: Είμαι ρεάσια, δουλεύετε και
1: πραγματικά.
0: Δεν δουλεύουμε. Είναι πραξικόπημα.
1: Δεν είμαι εμεί που κάθε τρει και λίγο. Κάθε τρει και λίγο.
0: Και θα έρθει και Φαντίνο να βάλουμε άλλε 12 μέσα. Ομάδε των Νέα Ζηλίνγκ.
1: Όχι, παραμένουν 54. Ποιο είναι το θέμα?
0: Ποιο?
1: Εν τέλει, ότι έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Το στίχημα λοιπόν,
1: όχι, θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, τους φορτώνουνε, τους φορτώνουνε, τους φορτώνουνε. Είπε και.
0: Και συνεχίζει μετά. Καλά του κάνουν, οικονομάνε.
1: Και είπε και το Nations League και εμείς. Και εμείς θα βάλουμε περισσότερα.
0: Καλά έκανε και το Nations League και βάλει περισσότερα παιχνίδια. Καλά του κάνουν.
1: Καλά τον κάνανε.
0: Βέβαια.
1: Αμέ.
0: Και τι ήθελε Φαντίνο? Καλά έκανε. Είναι αυτός που θέλει μόνο να τιμωρείται. Καλά έκανε.
1: Ναι, αλλά μετά τον διώξανε.
0: Καλά του κάνανε και το διώξανε. Με τι δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα? Και εκείνο σε κανέφε. Καλά του έκανε. Και τους έκανε, έφεσε να τους κυνηγήσει, να τους πάρει όλα τα λεφτά. Και τον δίρανε. Καλά του κάνει και τον δίρανε. Εγώ με κάνανε με ένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί. Με κάνανε με ένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί που ήμουν σπίτι μου.
1: Όχι,
0: με
1: σπίτι.
0: Καλά μου κάνανε και εμένα και με αφήσανε σπίτι μου. Λοιπόν, και έχουμε και Μπασκόνη Ολυμπιακός 9:30. Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία που ουρλιάζει συνέχεια θα είναι παρούσα?
1: Γιατί να μην είναι?
0: Ρε παιδί μου, μήπως βαρέθηκε? Okay. Και μήπως έχει πολύ ποδοσφαιρικό. Ρε παιδί μου, όχι κάτι φοβερό, λίγο.

0: COVID για λίγο, να μην πήγε. Δεν σου είπα να.
1: Σε ενοχλεί.
0: Είστε... Πάσει...
1: Είναι στο σπίτι τη. Είναι στην
0: είναι
1: έδρα.
0: Είναι το δικό
1: της.
0: Μου όμως.
1: Είναι στην έδρα. Ήρθε να... στο Telecom Center.
0: Δεν ήρθε.
1: Αλλά... Στη... Φαντάζεσαι να ερχόταν στην παράστασή σου.
0: Ο καρύδα έκανε τα αυτιά μου. Πουλοκέρια. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Ξέρετε ότι κατά καιρού σας βάζουμε λίγο έτσι μέσα στο κλίμα του τι ακούτε εσείς, τι διαβάζουμε εμείς.
1: Α, οκ, okay, ναι, ναι, που και που τα λέμε αυτά.
0: Που και που τα λέμε για να καταλαβαίνετε
1: που
0: ότι...
1: Που και που με θυμάς, την πόρτα χτυπάς χαράμα.
0: Μπράβο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Έχεις καιρό, έχεις
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 28 Ιουλίου του 1945, ναι. Ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-25 συνετρίβει στον 79ο όροφο του Empire State Building, αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα στο κτίριο σε εκείνο το σημείο. Το συμπέρασμα είναι πως έκτιζαν καλύτερα το 1945 ή είστε τόσο χάπατα που πιστεύετε ότι οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν επειδή τράκαρε πάνω ένα αεροπλάνο. We have a winner, 8 και 20, μπράβο για την όρεξη,
1: μπράβο,
0: μπράβο για
1: μπράβο.
0: Τη θέληση.
1: Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο... Για... Άκου Μαρία, είναι μερικοί
0: για
1: άνθρωποι.
0: Για τον ελεύθερο χρόνο.
1: Είναι πεφωτισμένοι. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια αποστολή. Αχα. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την αποστολή να οδηγήσουν τον κόσμο mm-hmm. στην ανύψωση του ηθικού και του πνευματικού επίπεδου. Mm-hmm. Δεν είναι ένα τέτοιο mm-hmm. άνθρωπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω.
0: Κάπου εκεί έξω προσπαθεί. Και είναι ανάμεσά μα.
1: Ναι. Ο αδερφός μου δεν μου λέγε 10 χρόνια, άμα γίνει σεισμό,
0: ναι.
1: θα πάω στην ταράτσα και όταν πέφτει το σπίτι, θα πηδήξω την ταράτσα.
0: Α, υπήρχε και η άλλη θεωρία που έλεγε ότι πα στην ταράτσα ναι. και ούτω ή άλλω δεν πέφτει η πολυκατοικία. Κρακ, κρακ, κρακ, ναι, ναι, ναι. θα μείνω πάνω πάνω.
1: Αυτό, ο αδερφός μου λέγε βέβαια για να μην με πάρουν τα μπάζα.
0: Α,
1: θα κάνω ένα αλματάκι.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια τέτοια πρακτική. Γιατί το λένε κίνηση στον Κηφισό αφού δεν κουνιόμαστε. Και από το ψάρι, μάλιστα το ψαρονέφι. και αστεία τύπου είναι 12 και 5 ο χάστο ένα χρόνο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έτσι. Κάτσε, Μαρία. Δεν έχουν όλοι. Δεν είναι όλοι χάπατα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι χάπατα.
1: Το χάπατο.gr δεν είναι ωραίο site.
0: Χάπατο.gr.
1: Ό,τι σου λένε.
0: Org.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάπατο.org.
1: Ναι, εννοείται. Ουρουκχάι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο σε αυτό το φίλο.
0: Σαφυρά το ανοίγει.

0: ήσουν λίγο έξυπνη, θα καταλάβαινε τον νέο τρόπο λειτουργία του Nations League. Εμεί δηλαδή, πώ γίνεται να καταλάβαμε. Και τρει τελείε. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθω.
1: Σου λέω, Μαρία, περίμενα πώ και πώ το μήνυμα. Αυτό. Ωραίο και ο Άδωνη. Κακανταφού. Έχει κακανταφού, είσαι. Είπε.
0: Είπε έτσι. Συγγνώμη, δεν τον προλαβαίνω.
1: Όχι, επειδή μου είπε κάτι. Σχολίασε μια δημοσιογράφη και είπε. Δηλαδή, θα είναι Μητσοτάκη 112 μονάδε μπροστά και θα του πούνε να κάνει την κυβέρνηση. Έχει κανένα μπάφο που πρέπει να είναι εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει κάνει κανένα ταφού. Αρχίζει να λένε ποδανά. Έτσι λέει. Να σου πω. Και να γυρνάει. Μην το κάνει μόνο σου να πούμε. Αρχίζει να μιλάνε οι υπουργοί έτσι. Δεν μου λε. Σκάσου κάνω κουτουλίδι τώρα.
0: Θα αρχίσει να μιλάνε
1: και εμά. Ποιο κοιτάζε, ρε.
0: Τσίλι, όλοι.
1: What are you looking at? Να είναι τσίλι καφέ.
0: Όλοι, όλοι τσίλι.
1: Τι έγινε, κεράσαμε παντουσάκι, δημοσιογράφε.
0: Μίστερ μου, τι έγινε, μίστερ μου.
1: Ωραία, κυρία, βγήκε η πρωινή. Να λέμε τέτοια, έτσι, να γίνει όλο. Να γίνει όλο άχαστη.
0: Καλημέρα στο Στάθη, Μαρία, 6 παρά 20 το πρωί και εμένα 11 έλεγε τα μάξι. 11 εμείς, 11 εσείς. Σωστός.
1: Να σου πω ότι χτες σε άκουγα, Μαρία, γιατί γύρισα 2 και 20 σπίτι και μας άκουγα.
0: Α, πώς ήμασταν.
1: Χάλια. Εγώ δεν θα μ' άκουγα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό δεν σπουδάσατε τίποτα, λέει κάποιος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, εγώ όταν έδινα για τη συνδυαστική του Καποδίστρια μου έλεγε και Nations League παραπομπές. Έτσι έλεγε.
0: Μπράβο. Μπράβο, έτσι, γιατί εμένα ο πατέρας μου με πήρε τις προάλλες τηλέφωνο, πήρε μία ντουλάπα.
1: Ο πατέρας όταν παίρνει τηλέφωνο είναι για βλάβες ή για δημιουργία προβλημάτων.
0: Πήρε μία ντουλάπα, την πήρε από έναν φίλο μας τέλος πάντων, λιμένη. Παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, την πήραμε την ντουλάπα. Λέω, ναι, θα έρθεις να τη δέσεις.
1: Τι είσαι, θαλασσόλικος.
0: Του λέω, κοίταξε μπαμπά, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ που πήγαμε, στο Τριακόπουλος δεν είχαμε μάθημα, δένουμε ντουλάπες. Μα μου λες, τι τα φτιάχνεις όλα τα έπιπλα. Ναι, όταν έχει οδηγίες. Να σου βάλω τη βίδα εκεί που πάει. Αλλά είδες, ο πατέρας, οι γονείς γενικά έχουν φιλοδοξίες.
1: Ο πατέρας, η μάνα δεν το κάνει. Απλά η μάνα θα σου βάλει δουλειές όταν θα πας. Ας πω, μιας και είσαι εδώ, έλα να βγάλουν τα χαλιά έξω.
0: Ναι.
1: Και τον πάει μέσα ο πατέρας.
0: Και θα κάνει και ταξί. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποιο
0: θα με πάει.
1: Ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα έκανα. Τον Αντένα.
0: Από πού?
1: Η ζωή μου ήταν. Λέω, παιδιά.
0: Από πού είχες προπονηθεί?
1: Το αστείο ποιο ήταν, ο πατέρας μου, εμένα δεν οδηγούν οι γονείς μου. Και μου λέει, ο πατέρας μου έλεγε τότε, έχει κοιμηθεί ο θείος ο δεσπότης. Μου έλεγε, θα πάρουμε το δεσπότη αύριο και θα πάμε το γύρο της Βρετανίας στα χωριά. Λέω, τι λες, θα σου δώσει και μεροκάματα. Λέω, πάμε. Καλά, ήταν ισχνό το μεροκάματο. Είσαι με τη βενζίνη, αλλά έφαγα ό,τι υπήρχε σε κάθε σπίτι. Δεν καταλαβαίνει, καθόμουν. Και έβλεπα ανθρώπους να λένε ό,τι μπορεί να πάρει.
0: Μπράβος,
1: Ναι. Καθόμουν και είναι ένα μοναστήρι εκεί πέρα πάνω και θα πάμε πάνω. Δεν θα ευχαριστούμε με μεγάλη μεσημή. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Γιατί μαζί το αλατρεύει τα κρεμμύδια ο Μητροπολίτης. Έχουμε μέσα, λέω, 100 κιλά κρεμμύδια αυτά τα πάρτε.
0: Λαϊκή κατευθείαν.
1: Και πήγαινα από κάτι δρόμους. Πάει από εδώ, δεν τον έχουν ανοίξει το δρόμο μου, κάνω
0: πατέρα. Κάνε από κάτι.
1: Δεν είναι τίποτα. Πέτρες από κάτω. Σταμάτα να κατέβω να δω αν περνάει τα μάξι. Έλα, περνάει.
0: Πιο δεξιά.
1: Και μετά η βλάβη του αυτοκινήτου το χάλαζε στα μάξι. Δεν σέβεστε, δεν τα πληρώσατε και δεν σας ενδιαφέρει, δεν τα πονάτε.
0: Προσδοκίες, ναι, και φιλοδοξίες και προσδοκίες. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερός ο Μίλτος εχθές. Γιώργος φωτογράφος Αρβιλάκιας.
1: Πασχαλίδης.
0: Ναι, τελικά δεν έβρεξε. Ίσα-ίσα ήταν μια χαρά.
1: Παιδιά, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει την Κυριακή με τη βροχή.
0: Έχεις κανονίσει.
1: Έχω κανονίσει να μην βρέχει. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ είμαι ο Κολυδάς αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Καλιάνος. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο άλλος Τσατραφίλιας. Και ο Αρναούτογλου, βέβαια. Όλοι μαζί πήραν τηλέφωνο τον Μπερλίνο. Μα αυτή είναι η Ρήγου. Η Σούζη.
0: Η Σούζη, την κυρία Σούζη.
1: Η κυρία Ρίγου, την ξέρω και τη Χριστίνα. Λοιπόν, η κυρία Σούζη. Λοιπόν, όλοι πήρα από όλου και μου είπαν, βούλωσε το, μην ξαναμιλήσει για καιρό. Αλλά.
0: Μα ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Όλοι αυτοί μαζί δεν μπορούν να κάνουν την επιστημονική δεινότητα τη δικιά μου του κυρίου Μπερλέκη.
0: Κύριε Μπερλέκη, προσκυλίνει που θα είναι κάτι φίλοι μου.
1: Ακούστε κάτι. Το Σάββατο, την Παρασκευή προ Σάββατο, Πελοπόννησο θα γίνει Τάνα. Οπότε, έτσι τα λέμε τώρα, μπάφο. Οπότε έχετε το νου σας προσοχή με τα κινήματα. Δηλαδή
0: δεν θα κάνουμε μπάνιο δηλαδή στη θάλασσα.
1: Μπορείτε να μείνετε σε ξενοδοχείο και να κάνετε έρωτα, ας πούμε.
0: Νεροτσουλήθρες.
1: Μπορείτε να κάνετε τσουλήθρες αλλιώς μέσα στο σπιτάκι σας. Πάρε πια νεροτσουλήθρες. Βγες έξω στην αυλή.
0: Θέλουμε να κάνει λίγο λάσπη.
1: Να κάνει λίγο λάσπη.
0: Κόψε λάσπη.
1: Ναι, ναι. Η μελτζάρ, η τσακόνικερ είναι πιο γλυκές από τις φλάσκες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πες τα τσούβι την Κυριακή, παντρεύομαι, κάνε κάτι να μην βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει ρε φίλε, μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό
1: ποιο ώρα παντρεύεσαι.
0: Δεν παντρεύονται βράδυ, Κυριακή.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει απόγευμα, τώρα. Ωραία, 7 η ώρα θα πάτε λίγο με υγρή κατάσταση στην εκκλησία.
0: Το γλέντι, ο γαμπρός πάει τους άλλους με κοστούμι, το θέμα είναι
1: το γλέντι, ναι, το γλέντι θα γίνει κανονικά. Χωρίς προβλήματα. Σας ενημερώνω. Για την Αττική λέω πάντα, έτσι.
0: Καλό μεσημεράκι, παιδιά. Έχω Έχω νεογέννητο 40 ημερών. Πλένω μπιμπερό, θύλαστρα και αποστηρωτές.
1: Μπιμπερό μου.
0: Πώς φαίνεται, πες μου ότι είναι το πρώτο σου παιδί, χωρίς να μου το πεις.
1: Κατάλαβα. Δείχνει ενδιαφέρον.
0: Ναι, αποστηρώματα λέει, θύλαστρα κτλ. Βάλτε το εκεί πέρα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό, μια χαρά. Αποστηρώνεται, δεν έχει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Θα το καταλάβει στο δεύτερο παιδί. Πώς δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε στο πρώτο παιδί, θέλει να τα κάνει όλα. 7,5 ώρα παντρεύεται ο φίλο.
1: Εντάξει, καλά. Θα καβαλήσει και ο προηγούμενο γάμο.
0: Ναι. Τι δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Καλεσμένοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. 7,5 ώρα. 8 θα έρθει η νύχτα. 9 θα τελειώσει.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, πάνε μία ώρα.
0: Τι ώρα θα φάνε.
1: Στα γλέντια αυτά, στους γάμους, ναι. Πας φαγωμένος. Τρως 5 η ώρα. Πρόσεξε. Τρως για μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 4. Δηλαδή, τρως ένα τοστάκι 12:30 η ώρα.
0: Ναι.
1: Τρως 4-4:30 για μεσημέρι, ώστε να φας 10 πάλι. Ακούστε με. Μην φάτε νωρίς 1 η ώρα και μείνετε νηστικοί να φάμε και το βράδυ. Τι έχει εκεί. Ναι. Θα λιγοθυμήσετε με γάμα. Όχι λιποθυμήσετε. Λιγοθυμό. Ερωτοτσουλήθρες. Να κάνετε ερωτοτσουλήθρες.
0: Καλό, περνάει. Από εμένα περνάει. Λοιπόν, και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN, οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην EuroLeague παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και φυσικά build a bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα τώρα, Alice Cooper. Έχουμε εμείς το δικό μας. Έχουμε. Δεν είναι το Καρβέλα. Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να βάζει με τα σιόν τώρα. Εντάξει, είναι μικρός, δεν ξέρει.
1: Και είναι πιο ωραίο το Poison. Μούρι. Μη κάνει καψούρ. Εφέρε τα πάνω κάτω. Τσάπα με φωνάζαν όλοι γάτο. Μούρι.
0: Πραγματικά θα ήθελα να είναι αλήθεια αυτό. Όχι ως αποτέλεσμα, ως trend που το στέλνει κάποιος. Υπάρχει, λέει, ένα trend στο TikTok.
1: Που καίνε τα βιβλία.
0: Όχι, αυτό ήταν από παλιά. Αυτό ήταν από πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι, τα καίνε τώρα όλοι μαζί και κάνουν.
0: Και διχορεύουν γύρω-γύρω και βρέχει.
1: Δεν καίνε τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς. Τα καίνε στην αρχή.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Ωραίο, υπέροχο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα trend, λέει, στο TikTok που θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Το ξαναλέω γιατί πολλοί δεν μας ακούτε, δεν μας προσέχετε.
1: Ναι.
0: Θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Δεν διευκρινίζει αν είναι λουκάνικα Φραγκφούρτης, αυτά τα πάρτι, τα μικρούλια.
1: Όχι.
0: Αν είναι, ξέρω εγώ, Μικόνου, αν είναι με πράσο.
1: Παρασχρό.
0: Χοιρινά, μοσγαρίζια, αρνίσια.
1: Εντάξει, τα ανάμεικτα.
0: Γαλοπούλας.
1: Ανάμεικτα είναι αυτά.
0: Άμα θάψεις γαλοπούλας, αρχίζει και ρίχνει τσίκι.
1: Άμα θάψεις γαλοπούλας, δεν το τρώει κανένας. Λουκάνικο γαλοπούλας.
0: Έρχεται η εκδίκηση.
1: Πήγαινε και φάει καλύτερα κούτο τσίπες. Δεν χρειάζεται.
0: Τσουνάμι, μακάρι τσουνάμι.
1: Ναι, τα πάρα θα
0: πει. Έλα, τώρα λουκάνικο γαλοπούλας, τώρα άσε μας ήσυχους.
1: Έχετε μπιφτέκι γαλοπούλας, το έχουμε πει από το 2018.
0: Λοιπόν,
1: τι να μας πουν, κύριε Αυγολέμονη, παντρευτήκαμε Ιούλιο με καταιγίδα. Θα πει η αδρία μου και τα ωραία.
0: Για τη σκέψη, έχει γίνει ο διάλογος, θα παντρευτούμε Ιούλιο.
1: Για να μην
0: μια χαρά, δεν θα βρέχει.
1: Η φωτιά, η καταιγίδα θα έχει τον Ιούλιο.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Καλό σημάδι για το γάμο σου, φίλε.
0: Η βροχή.
1: Ξεπλένει τα λάθη.
0: Κλαίει ο Θεός.
1: Καλά. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή επιτυχία. 10 παρά 4 σήμερα. Big Wings Sport FM 94,6. Υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί έχουμε στείλει τον Ταμπάκαρο εκεί. Εντάξει, αναρωτιέστε τώρα.
1: Του είπα πού να πάω να φάει.

0: Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν,
1: ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές υγείας.
0: Τουριστικές.
1: Ιπλιατικά βίτσα.
0: Τηλεοπτικά από το Nova Sports. Έτσι. Και επίσης και από τον Αλφα σε ελεύθερο κανάλι. Από όλα έχει. Και ραδιόφωνο και ελεύθερο κανάλι και συνδρομητικό και ό,τι θέλετε. Εντάξει. Φραγκφούρτης δεν ξέρω, παιδιά, δεν διευκρινίζει. Να μας διευκρινίσει ο τύπος που το έστειλε.
1: Πιστεύεις ότι γουστάρω το βραστό λουκάνικο πιο πολύ σε hot dog από το ψητό στα κάλβουνα?
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει με ωραίο ψωμάκι και μία σόσκι και με κομπλέ.
0: Εγώ θέλω και το καραμελωμένα κρεμμύδι.
1: Δεν είμαι φαν.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Όχι, δικό μου το σκετσάκι τώρα και το σάντουιτς. Δεν θα χωθείς εσύ αν βάλεις τα κρεμμύδια σου. Φτιάξει δικό σου.
0: Τι πετάγεσαι στη σάντουιτς τη δικό μου? Καραμελωμένο όμως, όχι, αυτό το ξέρω. Δεν είμαι κουνέλι.
1: Ούτε λάβω. Και ξέρεις κάτι? Κέτσα, μουστάρδα, λουκάνικο. Τίποτα άλλο.
0: Κέτσα, μουστάρδα, λουκάνικο. Λίγη μαγιονέζα.
1: Ω, βάλε εκεί. Μόνο σως.
0: Ναι.
1: Μόνο σως. Ούτε λάχανα, ούτε κρεμμύδια, ούτε πατάτα.
0: Και το λάχανο είναι ωραίο. Με χρέος το πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, θέλει λίγο. Θέλει λίγη τσαχπινιά. Αφού είναι βραστό που είναι βραστό το λουκάνικο, δεν το έθαψες, θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Πού έχει καλά τέτοια?
1: Εντάξει, μην κάνουμε διαφήμιση. Έχει, έχεις πλέον.
0: Έχει στη Μιχαλακοπούλου.
1: Εννοείται. Mm. Αλλά και στη Συγκρού μια χαρά είναι μετά το μαγαζί εκεί δίπλα. Εκεί στη Συγκρού, για να μην κάνω διαφήμιση που περνάω καμιά φορά τώρα το πρωί, σχολάνε.
0: Είναι στη Συγκρού ψηλά ή χαμηλά?
1: Ψηλά, στην Πάντιο εκεί απ' έξω. Στην ευθεία. Αλλά σχολάνε και πάνε και το και χτυπάνε.
0: Ναι,
1: αλλά σχολάει εκεί είναι η εθνική ομάδα.
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά νιώθεις πολύ λίγος.
0: Μετά πέφτει για ύπνο αυτή, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά νιώθεις λίγος. Εντάξει, νιώθεις πολύ λίγος. Πρώτη ήττα ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αυτό είναι αυτό που λέει θα βγούμε τέταρτη στην μπάλα. Τον
0: πιστεύω ότι αυτό το λέει για γούρι.
1: Δεν το λέει για γούρι, έτσι είναι. Ποιο? Δεν είναι μερικοί που έχει κερδίσει πέναλτι ομάδα και λέει το χάσε.
0: Α, το χάσε. Θα το ρίξει άλλο.
1: Το χάσε.
0: Θα το πιάσει άλλο.
1: Και μετά τι σου παγόρε. Τι σου παγό. Και λέω στον ξάδερφο μου τον Αρκούδα. Θύμησε μου να μην ξαναδώ αγώνα μαζί. Θέλω να είμαι μόνο στη μοναξιά μου. Χωρί φωνή να το βλέπω.
0: Μεταδίδουν αρνητική ενέργεια που την έχει από μόνο σου ήδη, δεν χρειάζεται.
1: Αλήθεια το πιστεύω επιστημονικά και κβαντικά που είναι στη μόδα, ότι αν ήμουν σπίτι μου θα το βάζαν.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν τον θέλω.
0: Δεν και εγώ δεν θέλω κανένα δίπλα μου.
1: Το χάσε. Ποιο ρε. Σιγά μην το βάλει ρε. Out.
0: Καλημέρα από το δροσερό Γκάζι. Πάμε για το απόλυτο σήμερα. Νίκε Παναθυναϊκό Εθνική και Μπασκόνια, λέει ο Σικότη Πιπέν.
1: Γιατί η Μπασκόνη Ολυμπιακό παίζει. Ήταν ανάγκη τώρα να το χάλα.
0: Ο Σικότη Πιπίν είναι γνωστό. Για τα.
1: Κομουνοτσούβι, τι ώρα βγαίνει στην ΚΝΕ? Το Σάββατο είναι, στο πάρκο
0: του. Ναι, εκεί θα είμαι και εγώ, λέει σύντροφο.
1: Ναι, δεν είμαστε σύντροφοι, αλλά θα βγω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά θα βγω.
0: Και αυτό μπορεί να έρθει για σένα, συγγνώμη και όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είναι τη ΚΝΕ που έρχονται να σε δούνε.
1: Θα έχει 17%. Αλλά θα, γίνεται φοβερή δουλειά εκεί από τα παιδιά. 10:30 βγαίνω εγώ από, μετά το ντόλι. Τσολιάς Παρμπαγιάννης. Μετά τον Τόλι είμαι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Άμα όμως βρέξει θα με ενημερώσουν εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Θα το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Θα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα παιδιά. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι Ρωμαίοι τον πήραν.
1: Κυρία Ζαφυράτου.

0: Έλα, αυτό
1: και το σπρώξει είναι τράβα.
0: Όχι, το μπρούμητα ποιο είναι.
1: Το μπρούμητα είναι με τη μουρκάτ. Πάλι τη μουρκάτ,
0: ναι. Συγγνώμη. Και το ανάσκελο είναι το άλλο.
1: Τα ανάσκελα, ναι. Να το λέτε σωστά. Τα ανάσκελα.
0: Εντάξει, γιατί τα
1: είναι αυτοί που μπερδεύουν το πρόστιο με το ύπτιο.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι, αυτοί λένε όλοι, δεν βλέπω ίντερνετ, δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι ότι δεν λέμε το σύνδεμα εδώ, θα γίνει ο τάφος,
1: ναι.
0: Θα λέμε.
1: Άρα αυτό είναι από την Ιταλία.
0: Από τότε, ναι.
1: Βίντι, Βίτσι, Ρίτσι.
0: Ω, δεν βλέπω YouTube. Δεν βλέπω.
1: Βίνι, Βίτι, Βίτσι, Ρίτσι. Βίνι, Βίτσι, Βίτι, Ντουα, Χαμ, Μπουκ. Δύο εσπρέσους Μάρκους, καπουτσίνους.
0: Ποέτα. Μάλιστα. Κυριακή παίζουν πας Γιάννη να αναγέννηση Άρτας και άλλα στα Γιάννα να μας κεράσεις αν χάσεις ή να μας κεράσεις αν κερδίσετε. Δεν βρίσκουν κάτι συγκεκριμένο.

0: Συζητάμε και κάποια πράγματα. Ένας λέει: ερωτεύτηκα την τροχονό μας την Αλεξάνδρα. Πήγαινε, μίλησε τη.
1: Μπράβο, την ώρα της δουλειάς, βεβαίως.
0: Εσύ και εσύ, στο Οβιέδο, όπως είστε. Πάντα γελάμε.
1: Τι θα κάνουμε, θα πάμε, θα πιούμε και θα.
0: Και θα όλοι μαζί, μέχρι αύριο. Η προφορά είναι. Εμά το πει Ισπανός, το ακούς. Αν το
1: όχι, άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας είμαστε τώρα ναι, ειλικρινείς. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει κάποιος, περίμενε, πόσο ζηλεύω αυτούς που σας στέλνουν μηνύματα κάθε πρωί, πιθανά να δουλεύουν και να πληρώνονται και ταυτόχρονα σας ακούνε και σας στέλνουν. Mm-hmm. Είπα να το κάνω κι εγώ σήμερα. Το μόνο πρόβλημα είναι το μαγαζί που δουλεύω είναι δικό μου. Μπράβο. Άρα δεν χάνεις. Ως υπάλληλος του μαγαζιού σου δεν χάνεις. Mm-hmm. Δεν έχεις κάποιον έτσι, τύπο που στα τρώει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και κάθεται και στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Είσαι εσύ αυτός.
0: Θα τρώει κάποιος κολλητός σου, κάποιος κουμπάρος.
1: Σίγουρα. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Καλά, δεν μένουν. Καλά και δεν μένει κάτι εδώ. Χαιρετίσματα.
1: Σιγάρε τσούβι.
0: Ήθελα να κάνω το
1: δεν
0: πάρουμε.
1: Μένει κάτι εδώ. Μαζί μας θα τα πάρουμε και έτσι.
0: Δεν μένει κάτι εδώ.
1: Αξιάλησε τον φέρνει.
0: Τι λέει. Παιδιά, καλημέρα. Ακούω ρεπόρτερ. Ο Κέτσε δεν γνώριζε το σκηνικό με τσούβι. Ανέφεραν ότι δεν είσαι offside. Α. Δεν είναι offside το Τσουβέλλας. Εντάξει και Τσετζόγλου, παιδιά, ζει σε ένα κόσμο ΑΕΚ. Δεν είναι στο δικό.
1: Αν τον βάλει ο Κωσταβάρας στο Τσουβέλλας σε κανένα παιχνίδι
0: ναι.
1: της ΑΕΚ,
0: τότε ναι. ναι.
1: Έτσι μπορεί.
0: Κάτι μπορεί να ακούσει.
1: Έτσι μπορεί. Ναι, ο πιο σίγουρος τρόπος για να βρέξει, είπαμε για να μην βρέξει, θαύουμε λουκάνικα, για να βρέξει πλένουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι. Όπως αν θες να περάσει αμάξι, βγες σε ένα χωριό. Το τέρμα Θεού μπράβο, και βγες να ορίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα περνάει κανένας να σε σώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα θέλεις να ορίσεις. Γιώργο! Ακατεβείτε για μπυρίμπα!

0: Παιδιά, κι όμως η Έλενα μας έστειλε βίντεο από ένα ζευγάρι που έχει ανεβάσει στο TikTok. Ωχ, Θεέ μου, γι' αυτό πάτα το. Όποιος είναι, ρε παιδιά, ας το πατήσει το κουμπί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θάβουνε λουκάνικα, λέει, το βράδυ πριν το γάμο για να μην βρέξει. Αλήθεια τώρα. Και γιατί λουκάνικα? Γιατί όχι οι φακές? Ούτως ώστε σε περίπτωση που βρέξει να βγουν κιόλας, να βγει γκαζόν.
1: Μια και λες για γκαζόν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία. Με την Τιλέτα Λεώτα.
0: Α, με τον Αμορίμ.
1: Και τον Αμορίμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τιλέτα Λεώτα έκανε ένα σχόλιο με αποδέκτη το Ρούμπεν Αμορίμ που έφερε πανικό στην Ιταλία. Είχε δώσει δικαιώματα ο Αμορίμ στην Αγγλία. Τον δεν έλεγε good evening.
0: Ο άλλος ήταν.
1: Αμορίμ. Είχε δώσει δικαιώματα.
0: Δικαιώματα είχε δώσει. Κάτι στην United δεν είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και είπε η Τιλέτα Λεώτα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, λεπτό προς λεπτό εκεί αυτό στην Ιταλία, πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι για τον Αμορίμ.
0: Μιλούσα, ναι.
1: Έλεγε ρεπορτάζ, αλλά το έλεγε στην κάμερα. Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που επικοινωνείς. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Ψάχνεις έστω για μια κουβεντούλα, έναν ανοιχτό διάλογο. Μέχρι που απίθυνες το λόγο ευθέως σε δημοσιογράφο. Σε έστειλε μηνυματάκια. Και λέει, ναι, από κάτω. Ξέρει ότι είναι παντρεμένος Αμορίμ.
0: Ότι είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένος.
0: Είναι και αυτός παντρεμένος, ναι, ναι. Και αυτή παντρεμένη. Παντρεμένη και δυο.
1: Ναι. Γύρνα σε παρακαλώ. Ναι,
0: ναι, με τον Κάριος έχουν δύο παιδάκια.
1: Δύο παιδάκια, τα οποία τα πιάσε. Δεν του φύγαν. Του λέει κράτα λίγο.
0: Τα πιάσε η Τιλέτα.
1: Ναι.
0: Τιλέτα έπιασε.
1: Μπαίνει τον κόσμο και βγαίνει παιδί. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι τον έδωσε. Και έλα μωρέ τώρα. Έλα τώρα μωρέ κι εσύ. Σου στη λέγει.
0: Η άσο κούκλα δηλαδή, τέτοιο. Ήταν τέτοιο το μήνυμα.
1: Όχι, μπορεί να είπε, είμαι Αμορίμ, δεν έχω λεφτά για το δάνειο.
0: Μια παίζει
1: τον πέντε και στέλνω πίσω. Παίζει μπαλάρα η Τιλέτα.
0: Ναι, ρε παιδιά, είναι θεάρα η Τιλέτα.
1: Θεάρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είναι η Ρία Αντωνίου που έπαιζε στη τηλεόραση εκεί, τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Η Ρία είναι ανώτερη. Okay. Αλλά και η Τιλέτα ακολουθεί μια χαρά από πίσω. Δεν είναι Λίλα Κουντουριώτη.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Εντάξει. Με τίποτα. Μας στέλνει μηνύματα, είστε άκες. Η Τιλέτα λέω ακριβώς. Ενώ η Λίλα μας στέλνει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό άρα ήθελα να πω.
0: Καλά, ούτως ή άλλως είμαστε με
1: τη Λίλα. Εννοείται θα ήμασταν με τη Λίλα. Τη Λίλα μπορούμε να τη βρούμε κάπου, ας πούμε ένα γεια.
0: Θα φάμε ένα μπουζούκι μαζί.
1: Ας πούμε γεια για μας βγάλει στα μανταλάκια.
0: Και να έρθει ο Κάριος. Πλάκος στο ξύλο.
1: Το πεδαράς ο Κάριος.
0: Είναι και ψηλός.
1: Εντάξει, θα παίξουμε μπάσκετ. Μπουνιές θα παίξουμε.
0: Σε φτάνει αυτό λέω.
1: Θα κυλιστούμε. Με φτάσει το τρέξιμο. Ξεκινάμε από αυτό, Μαρία. Αλλά τρέχω πιο γρήγορα από το Γιάννη.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: 100%.
0: Στο break, 9 η ώρα, θα κατεβείτε κάτω και θα τρέξετε.
1: Τι είμαστε, ρε Μαρία?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα είμαστε.
0: Έριξε στο γάντι.
1: Ναι, αλλά άμα είμαστε όμως κακά παιδιά, θα μας τιμωρήσει κιόλας στη βροχή. Είσαι τα καλά, σπιτάκι, θα βγω εγώ να τρέχω κάτω. Μόνο πιωμένος. Έλα να παραβγούμε. Πάμε μέχρι πάνω να δεις. Έλα να πάμε μέχρι πάνω. Εγώ πάμε τα πόδια εκεί που είναι η σημαία πάνω στα τραγιά.

0: Καλά έχουμε ξεκινήσει στη Μίλαν με τον Αμόρι. Θέλω να πω ότι παίζουμε ωραία μπαλίτσα. Τώρα που θα βγει αυτό δεν ξέρω. Έχουν γίνει κάτι βιντεάκια με το τελευταίο γκολ, με το Αμόρι μπολ, με τις πασούλες, τα μεσοδιαστήματα και αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει άσχημα. Δεν λέω ότι θα τα πάρουμε όλα, αλλά παίζουμε μια ωραία μπαλίτσα.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Θα δούμε, ναι, δεν έχει σηκωθεί η μπάλα. Δεν έχει σηκωθεί.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για. Τέλος πάντων, για κυπευτική μιλάμε.
0: Ναι, γιατί έχει πιάσει σήμερα, ναι.
1: Λοιπόν, η Manchester United
0: ναι.
1: πουλάει, έχει βγάλει έτσι στην αγορά για 125 λίρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι λίγα. Για ποιο θέμα όμως. Αν είναι για
1: πουλάει
0: πέφτη.
1: Ένα κομμάτι.
0: Τι?
1: Από τον χλωροτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Old Trafford. 7 εκατοστών. 7 επί 7. Αυτό.
0: Κοίτα, σαν άντρας το βλέπω 13. Αλλά.
1: Είναι, παιδιά, ένα κομμάτι. Πώς ήταν, αυτό που σας έλεγα πριν, πώς ήταν οι φακές που τις βάζαμε στο κεσεδάκι που βγαίνανε και μετά ναι. το σήκωνε ολόκληρο.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Και ήταν από ήταν κάτω, από οι κάτω ρίζες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι με το χώμα και από πάνω, από πάνω το χορτάρι, σε μια ωραία συσκευασία από plexiglass διάφανη με το σήμα της Manchester United. 125 λίρες.
0: Πολλά είναι.
1: Για να πάρεις ένα κομμάτι.
0: Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις ξένους ότι αυτό είναι από εκεί και το πουλάω.
1: Γιατί δεν πουλάνε εδώ ελληνικό αέρα. Αέρα. Όχι.
0: Του 40. Του 40.
1: Όχι
0: αέρα και μπροστά.
1: Όχι αέρα.
0: Μάλιστα. Πού πουλάνε αέρα.
1: Ωχ, καλά, εντάξει.
0: Έχει τόσα λαμόγια, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είπα τώρα.
1: Τι ξέρει πόσο κόσμο υπάρχει.
0: Τιμώρησέ μα, κυρία Μάρια. Είναι πολύ ωραία. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
1: Έρχεται σε πολύ ωραία συσκευασία, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά. Στην πρώτη συσκευασία δεν το έπαιρνε ο Crash Bandicoot. Και άρχισε να τρέχει με τα μήλα.
1: Ναι. Και δηλαδή θα βρεθεί κόσμο πραγματικά που θα το αγοράσει αυτό. Αυτό με ανησυχεί.
0: Είσαι στα καλά σου. Εννοείται.
1: Και δεν είναι ο ίδιο κόσμο που θάβει τα λουκάνικα για να μην βρέξει. Είναι άλλο κόσμο.
0: Δεν είμαι σίγουρο.
1: 125 λίρες.
0: Εντάξει, μα συλλεκτικά το κάνεις και δώρο.
1: Πράσε μας μωρίσικους.
0: Να το κάνεις δώρο σε κάποιο φίλο της United.
1: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, ρε.
0: Πιστεύω ότι ο Μπίλιος, ο Γιάννης Μπίλιος θα το πάρει. Και ο Ηλίας Βλάχος είναι United. Δεν είναι offside ο Σουβέλας, δεν πήρε λίγη αξία. Το έχω πατήσει.
1: Έχεις πατήσει.
0: Αξία βέβαια έχουμε με Telecom. Φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και αν θες να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμετζάνο ρετζάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμο μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα, άνοιξε το μπουκάλι, άνοιξε το μπουκάλι τσουβί.
0: Το ανοίγω.
1: Μπράβο.
0: Περιμένω.
1: Βάλε λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Βιάζει, εντάξει.
1: Βιάζει.